στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Ακούτε Era Sport.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε για

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: Era Sport 101,8.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Hera Sport 101,8.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ακούτε, Hera Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το αμφότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο Ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Ακούτε Era Sport.
5: Καλή

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Un innamorato, ali innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Η καθημερινή σας συνήθεια χωρίς συνταγή γιατρού είναι αυτή εδώ η εκπομπή, βεβαίως. Διότι μπορείτε να την ακούτε ελεύθερα. Δεν χρειάζεται να ρωτήσετε κανέναν. Γιατί άκουσα, και είναι πολύ ωραίο αυτό, ότι από εδώ και πέρα λέει για την ψυχική μας υγεία, οι ψυχίατροι θα μπορούν να συνταγογραφούν και πολιτισμό. Λέτε να βάλουν και την εκπομπή μας μέσα. Μακάρι. Δροσιά είχε χθες το βράδυ. Κοιμηθήκαμε έτσι πιο ήσυχα. Δεν χρειαζόταν να ακούγεται αυτό το ενοχλητικό που ακούμε από τα air condition. Αυτός ο θόρυβος, ξέρετε. Ελπίζουμε να συνεχιστεί βέβαια αυτό, αν και οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα έχει αποπνικτική ατμόσφαιρα με ζέστη και αφρικανική σκόνη από εδώ και στο εξής. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το αποπνικτική ατμόσφαιρα, καθόλου. Παρακαλώ πολύ να βγουν ψεύτες οι μετεωρολόγοι. Και βέβαια δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας αυτό που γίνεται στο Νεπάλ. Ολοκληρωτική καταστροφή, πέπλο θανάτου απλώνεται πάνω από την χώρα. Υπάρχει μεγάλη αγωνία για τους αγνοούμενους και δορυφορικές εικόνες που μας έρχονται από εκεί. Είναι η ασύλληπτη καταστροφή. Και από την άλλη βέβαια αυτοί που επέζησαν προσπαθούν να βρουν τρόπο για να συνεχίσουν τη ζωή τους. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό, γιατί χρειάζεται πολύ δουλειά μετά από αυτή την ολική καταστροφή να συνεχίσεις τη ζωή σου. Και άλλα εδώ, ο Αύγουστος τελειώνει, 30 ο μήνας σήμερα. Βλέπουμε εικόνες από το λιμάνι, επιστρέφουν οι τελευταίοι φίλοι οι οποίοι είχαν πάει διακοπές. Δεν βλέπω και πολύ χαρούμενα πρόσωπα, μάλλον μουτρωμένοι είναι. Ναι, διότι σου λέει ωραία περάσαμε στις διακοπές μας, τώρα επιστροφή εδώ στην Αθήνα, επιστροφή στη ρουτίνα. Εντάξει, βέβαια υπάρχει και ο αθλητισμός, υπάρχει και το ποδόσφαιρο που τα Σαββατοκύριακά μας μπορεί να μας κρατάει συντροφιά. Breakfast με σπόροι εκπομπή. Τάσος ο Ηλεμέζης και Βανθία Ξινού μαζί μέχρι το τέλος, δηλαδή μέχρι τις 8. Ο Τάσος θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να σας φτιάξει το κέφι με τις μουσικές του. Και εμείς εδώ, τα γνωστά, τσούκου τσούκου τις ειδησούλες. Να σας δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας για όσους από σας έχετε ξυπνήσει, γιατί έπεσε λίγο βαρύ το πάπλωμα. Είναι η δροσιά που το κάνει, παιδιά. Η δροσιά θα σε θέλει έτσι λίγο να κοιμάσαι παραπάνω. Όσοι όμως έχετε ξυπνήσει και ακούτε την εκπομπή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με το Viber, παρακαλώ πολύ, με τη σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Sport. Εκεί θα μας βρείτε, θα μας κάνετε και ένα like, θα μας ακολουθήσετε και τέλος πάντων θα μας στείλετε και τα μηνύματά σας. Υπάρχει και το επίσημο email της Eraspor, eraspor@earth.gr. Έχουμε και αυτό, στείλτε και εκεί. Και υπάρχει βέβαια και η κονσόλα με το Messenger, το 54160 που το κρατάμε. Όποιος θέλει, ας μας στείλει και εκεί μηνυματάκια.

και τον καταστρέφει και την αγαπάει. Μαζοχισμός δεν είναι αυτό, ναι. Και της αφιερώνει και τραγούδια. Πάλι μαζοχισμός. Πόσο θα μαζοχιζόμαστε ακόμα, παιδιά? Πώς το έχουμε πει και το ξαναλέμε και είναι και της μόδας, μακριά από τους τοξικούς και τους ψεύτες. Έχουμε, παιδιά, μεγάλη ανησυχία για το δικό μας το παιδί, τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος τραυματίστηκε χθες. Ήταν η πρεμιέρα του, το ντεμπούτο του με την Dortmund, όπου έβαλε και γκολ, αλλά αποχώρησε τραυματίας. Είχε ένα πόνο πολύ δυνατό και καταστράφηκε και αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με το Αμβούργο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Bundesliga. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Κωνσταντέλιας γύρισε το πόδι του σε προσπάθεια να κλέψει την μπάλα και δεν κατάφερε να συνεχίσει το μάτς, με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή στο 51 λεπτό, 51ο λεπτό δηλαδή, του Dortmund Αμβούργου. Έχουμε ιδιαίτερη ανησυχία για τον Έλληνα παίκτη από τους ανθρώπους της Dortmund. Όπως λένε χαρακτηριστικά κάποια site, πάγωσαν στην Dortmund με τον Κωνσταντέλια, βγήκε κουτσένοντας από το γήπεδο και υπάρχουν φόβοι για σοβαρό τραυματισμό, πράγμα που δεν το θέλει κανείς βέβαια, ούτε εμείς ο πατριώτης μας να πάθει κάτι. Ελπίζουμε να μην να διαψευστούν οι γιατροί, ενώ να μην είναι τόσο βαρύ όσο φαίνεται το τραύμα, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση από χθες σε sites, εφημερίδες, σε ραδιόφωνα για αυτό που συνέβη στον Κωνσταντέλια. Εμείς είπαμε, θέλουμε να πάνε όλα καλά και του ευχόμαστε περαστικά, βέβαια πολύ γρήγορα.

Πόσο δολοφονικά αυτά τα μάτια πια, τι μπορούν να κάνουν. Πάμε παιδιά να ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο, να δούμε τι έγινε χθες με τα δύο παιχνίδια που άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Να πάμε στον Βόλο και στον Ηρακλή, 1-1 ισοπαλία, και το ενδιαφέρον έχει το άλλο μας, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Φοβερό ξεκίνημα να πούμε εδώ για τους Αγρινιώτες που έχουν πετύχει το 2-2 μέχρι σήμερα και είναι πρώτοι μόνοι πάνω-πάνω, ψηλά στη βαθμολογία με 6 βαθμούς. Βέβαια αυτό δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, αλλά είναι μια χαρά και αυτό στη δεύτερη αγωνιστική να βρίσκεσαι μόνος πρώτος και να είσαι ο Πανετολικός. Πανετολικός λοιπόν Καλαμάτα 2-0. Λέτε να συνεχιστεί έτσι, λέτε. Και πάμε στα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα. 4 μάτς γίνονται σήμερα λοιπόν για το πρωτάθλημα και είναι το Άρης Όφη που παίζουν τα παιδιά στις 7.30 ώρα το απόγευμα, το Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και 4 και Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ 9 η ώρα και τα δύο παιχνίδια. Βέβαια δεν κλείνει έτσι η αγωνιστική. Η αγωνιστική κλείνει την Δευτέρα με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό που θα γίνει στην Βιωτία. Με εντός έδρας αναμέτρηση στις 8 Σεπτεμβρίου κόντρα στη ΛΑΣΚ η πρεμιέρα της ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League, ενώ στη δεύτερη αγωνιστική στις 14 Οκτωβρίου η Ένωση θα παίξει με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στις 27 Ιανουαρίου και στην τελευταία αγωνιστική ο Δικέφαλος θα αναμετρηθεί με την Ντόρτμουντ στην Βεσφαλία. Και είχαμε και κλήρωση για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας των γυναικών χθες. Η πρώτη αγωνιστική που έρχεται, εκεί θα αναμετρηθούν οι Σιρήνες Γρεβενών με τον Οδυσσέα Μοσχάτου, η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός με τον Πύργο, η Αγία Παρασκευή με τη Ρέα. Εδώ καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, είμαστε με την Αγία Παρασκευή, Σάντα, έτσι είναι, τι να κάνουμε. Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Βόλος Όφη. Στις 19 του Σεπτέμβρη θα γίνει η πρώτη σέντρα, να μην το ξεχνάμε αυτό.

Θα ήθελα να ξέρω τι έχει μέσα στο μυαλό του ο Τάσος Ηλεμέης σήμερα το πρωί. Ρίτα και τέτοια τραγουδάρα. Πώς? Τι σου συμβαίνει, παιδί μου? Πώς πρέπει να το συζητήσουμε? Πολύ δίκιο έχει η Ρίτα σε αυτό το τραγούδι, παιδιά. Δεν θυμάμαι ποιος έχει γράψει τους στίχους, αλλά εντάξει, το κρατάμε αυτό το τραγούδι. Να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματά σας. Η Κατερίνα, ο Μπάμπης, ο Οδυσσέας, ο Ρέστης, από διάφορες περιοχές της χώρας μας στέλνουν βέβαια τις πρωινές τους καλημέρες, και κάποιοι από αυτούς που πολύ τους ζηλεύω συνεχίζουν, το γράφουν και με κακία και όλα, συνεχίζουν τις διακοπές τους και σήμερα θα πάνε για μπάνιο. Παιδιά, να πάτε. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ο Άγγελος επίσης μας έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία και ένα ωραίο μήνυμα που λέει: είναι απίστευτο το πως ένα μήνυμα, ένα τραγούδι, ένα λάθος, ένα ψέμα, μια αλήθεια και ένα άτομο μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου, τη διάθεσή σου σε ένα δευτερόλεπτο. Καλή Κυριακή. Άμα θες μας το εξηγείς λίγο το μήνυμα, το καταλάβαμε βέβαια, αγαπημένε Άγγελε, αλλά έτσι λέμε. Λοιπόν, Γιάννη Καραγιάννη, πολύ με συμπαθείς φαίνεται. Δεν ξέρω, τέτοια συμπάθεια πια. Άμα δεν θες να στέλνεις μηνύματα και άμα δεν σ' αρέσει η εκπομπή, μην την ακούς βρε παιδί μου. Πω πω πω πω πω πω πω. Γιατί αφού χαλιέσαι? Αφού σε χαλάει, γιατί? Τι? Ο Γιάννης Απριθύβα. Τα γνωστά. Τα γνωστά, τα γνωστά. Λοιπόν, ο Παναγιώτης ο Καλογιάννης μας στέλνει την καλημέρα του από τη Λάρισα και εύχεται καλή Κυριακή σε όλους μας. Ο Φρανκ λέει καλημέρα και καλή εκπομπή. Και επίσης ο Γεράσιμος λέει εδώ: καλώστε τα παιδιά τα Κυριακάτικα πριν από την εκκλησία, να πάει η μέρα μας καλά, που λέει και η Ευανθία. Βέβαια, πρώτα ακούτε την εκπομπή, μετά πάτε στην εκκλησία. Ε? Προλαβαίνετε. Και ο Λουκάς μόλις ήρθε, μου χαμογέλασε και έφυγε. Μια χαρά, ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με αθλητικές ειδήσεις. Να μιλήσουμε για τους Μεσογειακούς Αγώνες, όπου εκεί οι Έλληνες αθλητές νομίζω ότι δίνουν πολύ ωραίες μάχες και τις κερδίζουν στο τέλος. Έχουμε μεγάλη συγκομιδή από μετάλλια. Να πούμε λοιπόν ότι η χρυσή διάκριση από το τζούντο και το τρίαθλο ήρθε χθες για την Ελλάδα στους Μεσογειακούς, καθώς η Ελισάβετ Τελτσίδου στην κατηγορία των 70 κιλών και ο Παναγιώτης Μπιτάδος ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Σήμερα το απόγευμα, να θυμίσουμε εδώ ότι ξεκινά ο στίβος. Έχουμε 28 Έλληνες αθλητές στην ελληνική αποστολή και αθλήτριες βέβαια, που θα διεκδικήσουν διακρίσεις στα αγωνίσματά τους και νομίζω ότι θα έρθουν και πολλά μετάλλια και από εκεί. Να μην ξεχνάμε ότι η κάλυψη των αγώνων, η τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων είναι από την ΕΡΤ2 Sport και φυσικά πάντα υπάρχει ενημέρωση και παρακολούθηση των αγώνων εδώ στην ΕΡΑ Sport.

τα νέα. Στο βόλεϊ λοιπόν των Μεσογειακών, πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα διεκδικήσει το χρυσό κόντρα στην Γαλλία για την εθνική μας ομάδα των ανδρών, η οποία κατέβαλε την Ιταλία με 5 σετ και στο δεύτερο χθεσινό ημιτελικό. Ενώ για τα play-off στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών, η Εθνική παίζει στις 5 η ώρα το απόγευμα με κάλυψη από την Eurosport με την Γαλλία. Αυτά είναι και τα υπόλοιπα. Πάμε πάλι για τραγούδι. Μας αρέσουν. Κυριακή είναι σήμερα, ρε παιδιά, να ακούσουμε και κάνα τραγουδάκι. Βάλε, βάλε, βάλε, βάλε από τις εμπνεύσεις που έχεις.

0: Hera Sport 101,8.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Θέλω να μου πεις, πριν ξεκινήσουμε τις εφημερίδες, από τη Ρίτα στην Αλεξίου πώς πήγες? Έχουνε το ίδιο αντικείμενο, λέει, την αγάπη. Ωραία τα λέει ο Τάσος σήμερα, ποιητής. Πάμε να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Live Sport και τα κεντρικά της θέματα. Με το πόδι στο γκάζι, λέει το ένα θέμα της εφημερίδας. Η ΑΕΚ θέλει να συνεχίσει τον ξέφρενο καλπασμό κόντρα στην Κηφισιά στις 9 η ώρα το βράδυ, ενώ το πρόγραμμά της στο Champions League αφήνει μεγάλες υποσχέσεις. Και από την άλλη έχουμε ένα θέμα για τον Παναθηναϊκό, με κομμένη την ανάσα, λέει εδώ η εφημερίδα, τα δεδομένα για τον Μαρακινό Πεκταρά, ο οποίος εξαντλεί τα περιθώρια προτού πάρει την απόφασή του. Είναι το ένα θέμα. Με Μπόρατς στο ΆΚΑ ξεκινούν οι πράσινοι την League Phase του Conference League, όλοι οι αγώνες τους. Και να συνεχίσουμε με την Sport Day. Happy End, λέει η εφημερίδα. Αίσια έκβαση στην υπόθεση του Μάρκους Πεντέρενς με τον Νορβηγό δεξιό μπακ να ντύνεται επίσημα στα ερυθρόλευκα. Ωραία του πάει η στολή, τη βλέπω εγώ. Μπράβο, μια χαρά, ωραίος, όμορφος. Και το άλλο θέμα μας ζορίζει, καμπανάκι από Νίκολιτς, πολύ δυσάρεστος αντίπαλος στην Κηφισιά, παίζει με ιδιαίτερο κίνητρο εναντίον μας. Τι να κάνει, και η Κηφισιά θα αγωνιστεί. Τι να κάνει κι αυτή. Και πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Με δύο βόμβες πάει για φινάλι, λέει το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Κλείνει και χαφ και εξτρέμ πρώτης γραμμής. Κρίσιμες ώρες για την τελική διαμόρφωση του ρόστερ. Και πάμε στο φως των σπορ. Πέτερσεν τετραετίας, λέει εδώ η εφημερίδα. Ο δεξιός δανός μπακ ανακοινώθηκε χθες από τον Ολυμπιακό και μας τον έχει εδώ μια φωτογραφία να μας δείχνει τα ματάκια του. Καλός είναι, δεν κακός, ωραίος, του πάει στολή, το ξαναλέω. Λοιπόν, και εκδίκηση και 2-2. Και λέει βέβαια για τον Πανετολικό που κέρδισε 2-0 την Καλαμάτα στο Αγρίνιο και πήρε απόλυτη ρεβάνς από τον αποκλεισμό του στο κύπελο από τη Μαύρη Θύελλα. Είδες, να, όλα συμβαίνουν σε αυτή τη ζωή. Τόσο σε στο τέλος μιλάει για τον Ηρακλή η εφημερίδα, των 10 παικτών κρατούσε μέχρι το 84. Ο Βόλος που είχε την υπεροχή στο χθεσινό παιχνίδι ισοφάρισε δίκαιο το 1-1 με τον γκολ του Νανού και του Γκονζάλεθ. Παράπονα για τη διαιτησία όπως πάντα γίνεται, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτά. Αποθέωση στην Αγγλία για τον γάτο Τζολάκη που κράτησε το δεύτερο μάτς, για το δεύτερο μάτς ανέπαφη την εστία που οδηγεί τη Χάλ στην κορυφή της Premier League. Γκολ του Κωνσταντέλια, τραυματίστηκε στο γόνατο, φόβη για ζημιά στο χιαστό και ασίστο Καρέτσα στην επιστροφή του στην πρεμιέρα της Ντόρτμουντ. Αυτά παιδιά είχαμε από το φως των σπορ και πάμε να κλείσουμε με την ώρα των σπορ της Κυριακής. Διπλό στη Λεωφόρο. Η ΑΕΚ πάει απόψε για το 2-2 στο πρωτάθλημα, κόντρα στην πιο στην πάντα επικίνδυνη Κηφισιά. Το πλάνο του Νίκολιτς και οι αλλαγές που σκέφτεται να κάνει. Τη φοβάται την Κηφισιά για κάποιο λόγο ο Νίκολιτς? Δεν ξέρω, κάτι θα ξέρει αυτός περισσότερο από μένα. Νίκολιτς, δεν καταλαβαίνω γιατί να παίξουμε με την Κηφισιά χωρίς τον κόσμο μας. Έχει και αυτή την απορία ο προπονητής. Ποδόσφαιρο γυναικών, ντέρμπι με ΠΑΟΚ εντός έδρας στην πρώτη αγωνιστική.

αγαπείς. Γενικά για την αγάπη μιλάνε σήμερα τα τραγούδια που έχει επιλέξει. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Θα μου πει μετά. Κουνάει το κεφάλι του. Θα μου πει μετά, φαντάζομαι. Λοιπόν, να σας πούμε, παιδιά, ότι ο Ιβάν Σαββίδης πήγε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία και μίλησε με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του, βέβαια μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν στο Conference League. Ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης μετά από πάρα πολλά χρόνια και ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε το παρόν στην προπόνηση της ομάδας για να του ζητήσει να επανακάμψουν στο πρωτάθλημα και στο κύπελο Ελλάδας. Διότι σου λέει τώρα αυτές τις ευκαιρίες έχουμε μπροστά μας, να μην τις χάσουμε. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ο Ιβάν Σαββίδης είπε προς τους παίκτες, ο ισχυρός άντρας του ΠΑΟΚ, ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, δεν μας βοηθάει να κοιτάμε πίσω, ξεχάστε τι έγινε στην Ευρώπη, είναι ένα κακό όνειρο. Αύριο ξεκινάμε από την αρχή, θέλω όλοι σας να πιστέψετε το στόχο. Δεν μπορεί να είναι στον ΠΑΟΚ κάποιος που δεν πιστεύει, λέει εδώ. Εγώ θέλω να φτιάξω μια ομάδα στα γραφεία και στο γήπεδο που να πιστεύει στο στόχο. Πρέπει να κάνουμε πράγματα που δεν κάναμε στο παρελθόν. 3 βαθμοί κάθε εβδομάδα, ξεκινώντας από αύριο, και τίποτα άλλο. Δεν θέλει πολλά. Εντάξει. Η έναρξη του πρωταθλήματος δεν ήταν ο Λεβαδιακός. Η έναρξη είναι από αύριο. Πρέπει να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια και το όνομα του ΠΑΟΚ και να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ποιοι είμαστε και πόσο μεγάλο σύλλογο είμαστε. Εντάξει, λογικό είναι να θέλει τα καλύτερα ο κύριος Σαββίδης για την ομάδα του. Είπαμε, το όνειρο της Ευρώπης χάθηκε για φέτος. Ελπίζουμε στα άλλα να τα πάει καλύτερα. Λέω εγώ τώρα.

Και μία είδηση που εμένα προσωπικά μου φέρνει μεγάλη χαρά, δεν ξέρω τώρα κατά πόσον είναι αλήθεια, δεν μπορώ να το πιστέψω δηλαδή, δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο Σαμαράς λέει, παιδιά, επιστρέφει στα γήπεδα μετά από 8 χρόνια. Ναι, αποφάσισε να επιστρέψει στην ενεργό δράση σε ομάδα έκπληξη που αγωνίζεται στα τοπικά του Ηρακλείου. Άκου να δεις τώρα. 8 χρόνια μετά την ανακοίνωση λοιπόν ότι κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, ο Γιώργος Σαμαράς αποφάσισε να επιστρέψει στην ενεργό δράση σε μια ομάδα που σχετίζεται με τον Όφη και αγωνίζεται στα τοπικά του πρωταθλήματος του Ηρακλείου Κρήτης. Κοντά είναι να πάμε. Λοιπόν, ο σύλλογος αυτός ιδρύθηκε μόλις πριν από μερικούς μήνες από μια μερίδα πιστών οπαδών του Όφη και η Λέσχη έχει όνομα Νέιξ Θύρα 4-1986. Σκοπός τους ήταν η δημιουργία μιας ομάδας που θα προέρχεται αποκλειστικά από τα σφλάχνα των Κρητών, η οποία θα αγωνίζεται στη φετινή σεζόν στα τοπικά του Ηρακλείου. Από ό,τι φαίνεται όχι μόνο θα αγωνίζεται αλλά θα πρωταγωνιστεί. Και πώς να μην πρωταγωνιστεί άλλωστε, αφού θα έχει τη συμβολή ενός κορυφαίου ποδοσφαιριστή. Με παραστάσεις από το... Δηλαδή τι να πούμε τώρα. Από το κορυφαίο επίπεδο σε συλλόγους, ο οποίος είναι 41 τώρα. Δεν είναι μεγάλος ο Σαμαράς, ναι. Και είναι έτοιμος για μια νέα εμπειρία. Πολύ διαφορετική και πολύ ξεχωριστή δηλαδή. Υπάρχει και ανακοίνωση της ομάδας. Βρίσκεται λέει σε ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη μεταγραφή του Γιώργου Σαμαρά στην ομάδα της. Μια από τις πλέον αναγνωρισμένες και σημαντικές προσωπικότητες που έχει αναδείξει το κρητικό και ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Σαμαράς αποτελεί έναν άνθρωπο με σημαντική ποδοσφαιρική διαδρομή, έχοντας αγωνιστεί σε κορυφαίο επίπεδο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, φορώντας τη φανέλα σπουδαίων συλλόγων που έχουν καταγράψει σημαντικές παρουσίες και που έχει καταγράψει βέβαια και σημαντικές παρουσίες με την Εθνική Ελλάδα. Η εμπειρία, η ποιότητα, η προσωπικότητα και οι παραστάσεις του από το υψηλότερο επίπεδο αποτελούν στοιχεία που προσδίδουν ξεχωριστή αξία στην οικογένεια της συγκεκριμένης ομάδας. Με το σύλλογό μας η συγκεκριμένη συνεργασία δεν αποτελεί απλώς μια ακόμα μεταγραφική κίνηση, αποτελεί μια συνεργασία με έναν άνθρωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ποδόσφαιρο και πλέον επιλέγει να αποτελέσει μέρος της προσπάθειάς μας. Ο Σαμαράς. Σε μια ομάδα στην Κρήτη, στο τοπικό. Παιδιά, να πάμε να δούμε την ομάδα αυτή, έτσι. Τον αγαπάμε τον Σαμαρά, η αλήθεια είναι αυτή, μας έχει λείψει τόσο καιρό. Μακάρι, μακάρι να τον δούμε και από κοντά.

χαμένα. Ναι, μερικές φορές είναι και χαμένα. Να σας, μην σας πω τις περισσότερες. Διότι κάνεις όνειρα και μετά αυτά βγαίνουν ψεύτικα. Και πού πέφτεις κάτω. Λοιπόν, να πούμε μια τελευταία καλημέρα στον Νίκο το Πολιτάκη, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα φυσικά από το ωραίο Ρέθυμνο. Τώρα το έχει κάνει, το έχει γενικεύσει. Καλημέρα κοπελιά, να έχουμε όμορφη Κυριακή από την Κρήτη. Να έχουμε βεβαίως όμορφη Κυριακή. Να σας ευχαριστήσουμε εδώ που ακούσατε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Τάσος σιγά σιγά πρέπει να αποχωρήσει. Τον ζητάνε και αλλού, κάνει διεθνή καριέρα. Και γι' αυτό λοιπόν θα αποχαιρετήσουμε και εμείς. Να σας ευχηθούμε μια καλή εβδομάδα. Ό,τι επιθυμείτε να το βρείτε μπροστά σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και τώρα μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή του Λουκά Λουκά με περισσότερες λεπτομέρειες για το ποδόσφαιρο, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Γεια σας, σας αγαπάμε. Ελπίζω να μας αγαπάτε κι εσείς.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Λουκά! Λουκά! Σάλλαντ! Από εδώ!
1: Πες το, μη φωνάζεις, ρε Τάσο. Θα τους ξυπνήσουμε όλους.
2: Ρε Λουκά, σε είχαμε χάσει, βρε. Πού ήσουν, α?
3: Φουρτουνάκηδες και βροντάκηδες.
4: Συγγνώμη, βροντάτσιδες και φουρτουνάτσιδες.
5: Όχι, όχι, παρακαλώ. Εσείς πρώτα συμπέθερε. Φουρτουνάκηδες και βροντάκηδες.
4: Αδύνατο συμπέθερε. Βροντάτσιδες και φουρτουνάτσιδες. Προηγήστε.
5: Δεν είμαστε καλά. Είπαμε, φουρτουνάκηδες και βροντάκηδες.
4: Ή όχι, συμπέθερε.
1: Τάσο.
3: Εσύ, όχι παλαμάκια. Παλαμάκια όχι εσύ. Θα παλαμοκροτάνε αυτοί που πληρώνουν. Όχι εσύ που θέλαμε τρεις κοιμωλίες στο γράψεις βίση τη βδομάδα και σένα, έτσι. Άντε, μπράβο.
1: Με πρόλαβες με τα χειροκροτήματα και τον κύριο Σουλίνα. Γιατί με τους Βροντάκηδες και τους Φουρτουνάκηδες υπάρχουν και οι Γιώργο Μιχαλογιαννάκηδες, οι καλοί φίλοι εκεί στην Οκλαχώμα της Κυψέλης, που τους παρατρύνουν για μια ακόμη φορά να προσέχουν τον καλό τους εκλεκτό φίλο, τον κύριο Φώτη. Είναι σε μεγάλη ηλικία, στεναχωριέται και εύκολα. Λίγη προσοχή και αγάπη. Καλημέρα, είπαμε, δεν είπαμε. Τι λέμε τώρα. Καλημερούδια σε όλους. Κυριακή 30 Αυγούστου 2026. Μετά Σωσο Ηλεμέζη στα πλήκτρα και Λουκά Λουκά στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. 6 λεπτά μετά τις 8. Και θα πάμε παρέτσα έτσι όπως πάντα με ειδήσεις, μηνύματα δικά σας που διαβάζονται από αέρος εννοώ και όσα προλαβαίνουμε και τραγουδάκια και οτιδήποτε άλλο έτσι αξίζει της αναφοράς. Ιδιαίτερη καλημέρα γιατί επανέκαμψε όπως μου γράφει στο μήνυμά του ο εκλεκτός φίλος ο Παναγιώτης ο Τζεφεράκος. Να ευχηθώ καλό φθινόπωρο αφού ξημερώνει όπου να είναι. Αυτά τα καλοχειμώνα παιδιά αφήστε τα. Να πηγαίνουμε με τις εποχές, γιατί το είχαμε ξεχάσει αυτό. Ξαφνικά από καλοκαίρι, καλό χειμώνα, τι καλό χειμώνα. Έχουμε και το φθινόπωρο, μια χαρά εποχή είναι. Λοιπόν, εδώ. Έτσι με τις καλημέρες, να. Και ο φίλος από το Ρέθυμνο, ο Νικόλας. Να έχουμε μια όμορφη Κυριακή. Αλίμονο αγαπητέ μου φίλε. Εδώ τα παράθυρα, αυτά τα παράθυρα τι μας κάνουν. Δεν τα κλείνει κανείς εδώ μέσα. Που ντιάσαμε. Γιορτάζει φυσικά ο Αλέξανδρος και η Αλεξάνδρα, οι έχοντες και οι έχουσες αυτά τα όνομα, χρόνια πολλά. Φυσικά γιορτάζουν και άλλα δύο ονόματα, το αρσενικό και το θηλυκό του ίδιου ονόματος, και για να είμαι ειλικρινής, πρώτη φορά τα συναντούν τα μάτια μου, Ευλάλιος και Ευλαλία. Μάλιστα. Οκ. Δεν το είχα ξανακούσει ούτε το ανδρικό ούτε το γυναικείο όνομα. Ξεχωριστή έτσι αναφορά πρέπει να κάνουμε, καθότι σαν σήμερα πριν 35 χρόνια, τόσο δεν είναι, 1991, ο Μάικ Πάουελ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Στίβου στο Τόκιο έκανε 8.95. Τότε τον θυμάμαι τον τελικό, τον είχα δει από τηλεόραση φυσικά. Με είχε συνεπάρει αυτή η κόντρα με τον Καρλ Λιούις που ήταν το τεράστιο όνομα, αλλά και ο Πάουελ δεν ήταν μικρό όνομα. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό το τελικό ο Καρλ Λιούις έκανε 8.91 με ευνοϊκό άνεμο, αν το θυμάμαι καλά. Πάντως το 8.95 του Μάικ Πάουελ πήρε το ρεκόρ ενός άλλου Αμερικάνου, του Μπομπ Μπίμον, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μέξικο το 1968.

Και ο καλός φίλος από Αλεξανδρούπολη, ο Αυγερινός, εμφανίστηκε. Καλημέρα, αδέρφια. Πέρασε και αυτό το καλοκαίρι. Ευτυχώς που ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Καραπαπάς, είπε πως η ΑΚΕ. Για λίγο. Εδώ με μπερδεύεις λίγο, φίλε, έτσι πως το έχεις γράψει. Ευτυχώς που ο Καραπαπάς έχει 4 φορ και η ΑΕΚ θα ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Κάτι πήγες να γράψεις, αλλά δεν βγαίνει νόημα έτσι, Αυγέρι, ναι. Δεν βγαίνει νόημα έτσι. Κάτι ξέχασες στη διασύνη σου να το στείλεις. Δεν βαριέσαι. Εδώ είμαστε. Ο Άγγελος, ο καλός φίλος εδώ, μας στέλνει τι είναι τούτος εδώ. Μια υπέροχη φωτογραφία. Όμορφη, δροσερή και χαρούμενη μέρα με αγάπη και υγεία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε φέτος ειδικά με τους 4 εκπροσώπους μας στις Link Face, Champions Link, Europa Link και Conference Link, θα έχουμε πολύ έτσι, πολύ θα έχουμε, θα προσπαθήσουμε αναφορά στο τι γίνεται στο διεθνή χώρο, γιατί έχουμε πολλούς Έλληνες που αγωνίζονται στα μεγάλα πρωταθλήματα και πρωταγωνιστούν. Έχουμε πολλές ομάδες που θα παίξουν με τις ελληνικές ομάδες. Άρα λοιπόν θα έχουμε παράλληλους δρόμους ενημέρωσης και ολόψυχα να ευχηθούμε τα καλύτερα στον Κωνσταντέλια, γιατί δυστυχώς παρότι ήταν εντυπωσιακό το ντεπούτο του στην Bundesliga, όπως και του Καρέτσα, γκόλ ο Καρέτσας, ασίστ ο Καρέτσας στον Κυρασί, στο πρώτο γκολ της Dortmund στο Ιντούνα Πάρκ του Dortmund, και το γκόλ ο Καρέτσας το δεύτερο, πρώτο για τον ίδιο. Επισκίασε όμως αυτό το ξεκίνημα το εντυπωσιακό των Ελλήνων και τις αποθέωσεις που γνώρισαν, ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια στο 51ο λεπτό και από τα μισόλογα των υπευθύνων της Dortmund καταλαβαίνει κανείς ότι ο φόβος είναι μεγάλος για σοβαρό τραυματισμό. Δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχει συμβεί, αλλά όταν ακούς ας πούμε τον Όλεκ Μπεκ, τον αθλητικό διευθυντή της Dortmund, να λέει σίγουρα ανησυχούμε, ρωτήθηκε αν ισχύεται για χιαστό, ναι, λέει, δεν το αποκλείουμε, ελπίζουμε για το καλύτερο. Ο δε Νίκο Κόβατς, ο προπονητής του Κωνσταντέλια, παρότι όταν βγήκε ο Έλληνας σε διεθνής από τον αγωνιστικό χώρο περπατώντας, με δυσκολία βέβαια, αλλά περπατώντας, κάτι του είπε εκεί, τον χάιδεψε στο πρόσωπο, του χαμογέλασε κτλ. Στη συνέντευξη τύπου τι είπε, όταν βλέπεις έναν παίκτη, λέει, να δακρύζει, καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Και ανησυχώ, λέει, γιατί με αυτά που μας είπε ο γιατρός δεν ακούγονται καλά. Όλα θα ξεκαθαρίσουν πιθανά σήμερα το πολύ αύριο. Ξαναλέμε, να πάνε τα πράγματα καλά, γιατί ξεκίνησε εντυπωσιακά ο Κωνσταντέλιας και είναι κρίμα. Από την άλλη, ρε Στάσο, το άλλο το παλικάρι. Μέχρι και πλάτανο ξέρει. Οι μεημένοι καταλαβαίνουν. Χθες είχαμε δύο παιχνίδια από πλευράς Super Link για τη δεύτερη αγωνιστική. Ο Πανετολικός, που ήταν μια προβληματική ομάδα στα φιλικά και στο κύπελο, στις πρώτες δύο αγωνιστικές έπαιξε βέβαια στην έδρα του, κατάφερε να κάνει χτες τη δεύτερη του νίκη 2-0 επί της πολύ αξιόμαχης Καλαμάτας. Δεν το παράτησε το μάτς η ομάδα της Μεσσηνίας, και ιτήθηκε 2-0 από δύο γκολ από τον Γκράναθ και τον Σουμά, και μάλιστα το δεύτερο από ασίστ του τερματοφύλακα του Αγρινίου, του Κουτσερέγκο, γιατί οι Καλαματιανοί είχαν βγει όλοι μπροστά για να ισοφαρίσουν. Βρήκαν ευκαιρία οι γηπεδούχοι, κάναν το 2-0 και κάνανε το 2-2. Ενώ νωρίτερα στο Πανθεσσαλικό, ο ψυχωμένος, θα το πει κανείς, Ηράκλης, αν σκεφτούμε ότι έπαιζε από ένα σημείο και μετά και με 10 παίχτες στον αγωνιστικό χώρο εκεί του Πανθεσσαλικού,
Πήρε ισοπαλία για να είμαστε πιο σωστοί στην προσέγγιση στο παιχνίδι. Του πήρε ισοπαλία ο Βόλος 1-1. Προηγήθηκε ο Ηρακλής με ένα πολύ εντυπωσιακό γκολ του Νάνου και ο Γκονζάλες για τους γηπεδούχους ισοφάρισε στο τέλος του παιχνιδιού. Έπαιζε και με 10 παίχτες, όπως είπαμε, ο Ηρακλής.

Αποβλήθηκε και ο Ματσάρη, ο προπονητής του Γυραιού, ο οποίος πήρε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 56ο λεπτό. Αποβλήθηκε και ο Μύρ, όπως είπαμε, στο 54ο. Και κάπως έτσι καταγράφεται και αυτή η εικόνα του αγώνα. Βέβαια σήμερα έχουμε 4 παιχνίδια, θα τα λέμε τώρα. Ο Άρης με τον Όφη στις 7.30 από Nova Sport 2, ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ 8 και 4 Nova Sport 4, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός στις 9 Nova Sport Prime και Κηφισιά ΑΕΚ την ίδια ώρα στις 9 στη Λεωφόρο Κοσμοτέ Σπορ 8. Αύριο ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική στο μάτς που θα γίνει στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, 7.30 ώρα Nova Sport 2. Και στην κορυφή της βαθμολογίας, αφού είμαστε σε τέτοια διαδικασία, με το 2-2 που έχει κάνει ο Πανετολικός βρίσκεται πρώτος. Από εκεί και πέρα ακολουθούν όλες οι ομάδες που έχουν έναν αγώνα, εκτός τους δύο χτεσινούς, εκτός τους τρεις χθεσινούς που αγωνίστηκαν, μετά τον Πανετολικό, η Καλαμάτα, ο Βόλος και ο Ηρακλής.

Από εκεί και πέρα έχουμε, όσο αφορά τους μεσογειακούς, δύο ακόμα χρυσά μετάλλια από τους Έλληνες αθλητές από την πολύ εμπειρή σε τέτοιες διοργανώσεις και αγώνες την Ελισάβετ Τελτσίδου στο τζούντο στα μείον 70 κιλά και από τον Παναγιώτη Μπιτάδο στο τριάθλο, ενώ από σήμερα μπαίνουν και στους αγώνες και οι αθλητές του Στίβου. Ευχόμεθα σε όλους τους Έλληνες αθλητές τα καλύτερα σε αυτούς τους αγώνες στον Τάρατο της Ιταλίας. Η ευχή αυτή ξεκινά ακουμπά και την Εθνική Ανδρών στο Βόλεϊ, η οποία, κυρίες και κύριοι, νίκησε χτες τους οικοδεσπότες Ιταλούς 3-2 σετ, 23-25, 25-23, 31-29, 25-27, 15-8 στο tie break, και το βράδυ στις 9, θα το δείτε αυτό το παιχνίδι από την LTO Sport, παίζει τελικό στους μεσογειακούς με την Γαλλία, άρα έχουμε σιγουριά μεταλλίου. Αν βγούμε δεύτερο το ασημένιο, εμείς λέμε να πάρουμε και το χρυσό απέναντι στους Γάλλους. Και στο τρίτο σετ είπαμε το σκορ 31-29, το κερδίσαμε εμείς. Όμως προχτές, δύο μέρες πίσω, τώρα μου διαφεύγει η ακριβής ημερομηνία, η Ιταλία είχε ένα παιχνίδι με την Γερμανία και παίξαν, αγαπητοί φίλοι, αυτές οι ομάδες ένα σετ που διήρκησε 1 ώρα και 29 λεπτά, όταν στον ίδιο χρόνο τελειώνουν κάτι παιχνίδια. Το τελικό σκορ στο σετ αυτό, στο παιχνίδι Ιταλίας-Γερμανίας, ήταν 64-66. Και έλεγα κάποτε εκεί στην ωραία Ρόδο, στο κλειστό εκεί που αγωνίζεται ο Κολοσσός, έτσι, από τις τελευταίες διοργανώσεις βόλεϊ που πετέδωσα, Final Four Κυπέλλου με Ηρακλή Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Γεμάτα μάτς και τα δύο. Είχα πάει στο γήπεδο από τις 4, γιατί ήταν 6-6,5 ώρα ο πρώτος ημιτελικός Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, και μετά ακολούθησε γύρω στις 8-8,5 πόσο ήταν το Ηρακλής Παναθηναϊκός. Σε αυτό το μάτς, παιδιά, τα 3 από τα 5 σετ, 5 νομίζω είχαν γίνει, είχαν πάει πάνω από τους 30 πόντους. Κάποια στιγμή είπα το αμίμητο, συγγνώμη που περί αυτό λόγω, αλλά δεν αντεχάλω, 7 ώρες τώρα να μεταδίδεις στο ραδιόφωνο βόλεϊ, πάθαινες κάτι. Ενώ έβλεπα απέναντί μου, όπως βλέπω τώρα, τον Τάσο την μπάλα, από τις πολλές φάσεις είχα την εντύπωση ότι έβλεπα παντού μπάλες. Και λέω το αμίμητο, ας κλείσει κάποιος τα φώτα, δεν αντέχω άλλο. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί επιβάλλεται, και θα συνεχίσουμε.

ποταμούς, λίμνες. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι μονίμως έχει νερό. Άρα για να ξεραθεί ένας πλάτανος, και γενικότερα νομίζω ένα δέντρο που πολύ δύσκολα θα το δεις να είναι ξεραμένο. Έτσι, άρα ο βαθμός δυσκολίας μεγάλος για να καταφέρει κάποιος να το ξεράνει αυτό το δέντρο. Καλημέρα στην Άξο και στον Αντώνη. Είπαμε ότι χτες επισκέστηκε όλη η μέρα, από όσες ειδήσεις και αν είχαμε, από τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια στο 2-0 της Dortmund με το Αμβούργο. Εντυπωσιακό τον ντεπούτο και του Καρέτσα και του ίδιου. Ασίστο Καρέτσας, γκόλ ο Κωνσταντέλιας. Ο Καρέτσας MVP της αναμέτρησης. MVP όμως, να το άλλο ένα Ελληνόπουλο, ο Κωνσταντής ο Τζολάκης στην δεύτερη νίκη σε δύο αγώνες της νεφώτης της Χαλ, και δεύτερο παιχνίδι χωρίς να δεχτεί γκολ αυτή η ομάδα, χάρη στον Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα που πραγματικά στο πρώτο ημίχρονο, στο 37ο λεπτό, έκανε μια πολύ πολύ δύσκολη απόκρουση. Και ξανά MVP, πώς να μην είναι άλλωστε. Κατεβάσε ρολά, πατζούρια, μπαλκονόπορτες, τα πάντα. Δεν περνάει ούτε κουνούπι. Άρα δυτικός Νείλος εκεί, τέλος. Λοιπόν, από την άλλη, τι λέγαμε νωρίτερα, ότι θα λέμε πράγματα τα οποία σχετίζονται με τον ένα τον άλλο τρόπο με τη χώρα μας, με το ποδόσφαιρό μας στην προκειμένη. Ήτες με το ίδιο σκορ εκτός έδρας για την Leverkusen από την πολύ σπουδαία και νεοφώτιστη όμως Elversberg, αν το λέω και σωστά το όνομα αυτό, γιατί είναι αυτά τα περίεργα και σύμφωνα με τους Γερμανούς. 3-2. Gute Morgen σε όλους τους Έλληνες της Γερμανίας. Alles gut, alles klar, alles zusammen. Έτσι δεν είναι, Φραουρίκη? Λοιπόν, Hoffenheim ή τα 3-2 στην Κολονία από την Κολονία. Οι ελληνικές ομάδες έμαθαν και τη σειρά των αγώνων, μετά και τους αντιπάλους που τους γνωρίζανε από Πέμπτη και Παρασκευή. Και όπως είπα νωρίτερα, όπως έλεγα και χτες, δεν φτάνει να βγει στις ελληνικές ομάδες καλό το πρόγραμμα των αγώνων στα ευρωπαϊκά κύπελα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και το πώς αυτοί οι αγώνες θα κουμπώσουν με τις ελληνικές διοργανώσεις. Γιατί οι Έλληνες εκπρόσωποι θα παίξουν και πρωτάθλημα, θα παίξουν και κύπελο. Και μάλιστα αυτά όλα μαζί είναι πολύ έτσι σφιχτό αγκαλιασμένα μέχρι τα Χριστούγεννα όσον αφορά τους αγώνες. Και θα ήθελα πολύ να σας δώσω κάτι παραπάνω σε λεπτομέρειες για όλους, αλλά βλέπετε η αγαπητή UEFA φρόντισε να μας κοινοποιήσει τα προγράμματα όλων των ομάδων, άρα και των ελληνικών, αργά το βράδυ, μετά τις 9.30-10 η ώρα. Εγώ το είδα γύρω στις 10.30. Οπότε μου ήταν πολύ δύσκολο, γιατί ήθελε να ψάξω σωστά και καλά για όλους τις λεπτομέρειες, και αυτό ήταν φύση αδύνατο, γιατί πρέπει να κάποια στιγμή και να κοιμηθείς και να ξυπνήσεις. Δεν γίνεται. Άρα θα αρκεστείτε μονάχα σε μια ιδιαίτερη ανάλυση, μόνο καλός ή κακός για την ΑΕΚ, που το ξέραμε από νωρίς το μεσημέρι απόγευμα το πρόγραμμά της, οπότε είχα το χρόνο να ασχοληθώ για να σας πω κάτι παραπάνω σε αυτά τα κουμπώματα που λέμε αγώνων πρωταθλήματος και Ευρώπης και τα λοιπά. Η ΑΕΚ λοιπόν που υποδέχτηκε με ανάμεικτα συναισθήματα το πρόγραμμα του Champions League, και έτσι πολύ πρόχειρα, δεν το λέμε πρόχειρα, έτσι πολύ επιδερμικά να το πω, θα το χαρακτήριζε κανείς και ικανό να την οδηγήσει σε μεγάλες οδούς, λεωφόρους, αλλά και, αν δεν προσέξει, καταστροφικό αρχής εξ αρχής. Γιατί ξεκινάει στην έδρα της την παραπάνω εβδομάδα με τη ΛΑΣΚ, και μετά πάει στην Αγγλία με τη Σαχτάρ. Θα μου πει κάποιος, είναι εύκολα παιχνίδια? Ποτέ δεν έχω πει τέτοια κουβέντα. Θα θυμόσαστε και πέρυσι, σε μια παρόμοια συνθήκη, τι είχα πει τότε? Εάν δεν κερδίσει

0: Ολυμπιακός την Πάφο, θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τα πράγματα για πρόκληση και είχα οριοθετήσει και ως κομβικό παιχνίδι τον αγώνα 4 Νοέμβρη νομίζω ήταν με την Eindhoven στο Καραϊσκάκης, που και αυτό ο Ολυμπιακός δεν το κέρδισε. Όποιος ακούει τακτικά αυτή την εκπομπή θα θυμάται ότι δεν έχω πει κάτι λιγότερο σε σχέση με αυτά που είχα πει πέρυσι. Παρόμοια πράγματα ισχύουν και για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ όμως έχει και έναν ταλκά μεγάλο, γιατί έχει δύο πολύ έτσι δυνατές περιόδους μέχρι τα Χριστούγεννα. Το δήμερο 27-29 Οκτώβρη που παίζει στο κύπελο στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Το αμέσως επόμενο τριήμερο υποδέχεται, μάλλον θα παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό. 4 του Νοέμβρη υποδέχεται τη Ρεάλ στη Νέα Φιλαδέλφια. Και 7 του μήνα Νοέμβρη θα παίξει στη Λιβαδιά με τον Λεβαδιακό. Ο Δε Νικόλιτς τι είπε, ξεχνάμε προς το παρόν λέει την Ευρώπη, έχουμε μπροστά μας την Κηφισιά, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουμε τον κόσμο μαζί μας σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ να του πει κανείς του κυρίου Νικόλιτς ότι αυτό είναι μια απόφαση του, της συμφωνίας Παναθηναϊκού Κηφισιάς, που μόνο ο Παναθηναϊκός θα έχει κόσμο στη Λεωφόρο όταν θα βρεθεί αντίπαλος της τυπικά τότε γηπεδούχου Κηφισιάς. Και ο Νίκολιτς είπε και μέσα στα υπόλοιπα ότι προτεραιότητά μας είναι το πρωτάθλημα, γιατί τι σημαίνει αυτό που λέει ο Νίκολιτς, το προφανές. Και έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα με την ευρωπαϊκή μας κατάταξη, ο τροπεούχος του πρωταθλήματος της χρονιάς που έχει ήδη ξεκινήσει, του χρόνου η λογική λέει θα είναι απευθείας στη link phase του Champions League, δεν θα μπει στη Βάσανο ούτε καν για play-off όπως έκανε τώρα η ομάδα του Σέρβου προπονητή, τον οποίο εκθίασε στη Σερβία ο Μινάς Λισάνδρου, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΕΚ, μέχρι και στρατηγό τον χαρακτήρισε και είπε στους Σέρβους συναδέλφους πως πρέπει να δείτε λέει το πως προετοιμάζει την ομάδα στα σπάτα ο προπονητής των επιτυχιών της ΑΕΚ. Λοιπόν, συνεχίζοντας για την ΑΕΚ κυρίες και κύριοι, θα πάμε στις 24 Ενδεκάτου που πρέπει να παίξει στην Ιταλία με την Κόμο. Αμέσως μετά 28-29 Ενδεκάτου υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. 2 του Δεκέμβρη υποδέχεται το Λεβαδιακό για το κύπελο. 5 του Δεκέμβρη για το πρωτάθλημα θα πάει στο Γιώργος Καραϊσκάκης να παίξει με τον Ολυμπιακό. Και 8 του Δεκέμβρη υποδέχεται την Γαλατά στην Allwyn Arena. Γρήγορα και τελειώνω με αυτό για να πάμε στα διαφημιστικά. Εντός ΛΑΣΚ, εκτός έχει την Σαχτάρ στο Λονδίνο. Μετά θα ξαναπάει για να παίξει με την Manchester City στο Λονδίνο. Η ΑΕΚ γυρνά στη Νέα Φιλαδέλφια για να υποδεχθεί την Ρεάλ. Πάει στην Ιταλία για να παίξει με την Κόμο. Και έχει μετά δύο εντός έδρας παιχνίδια με την Γαλατά και την Ρώμα και θα τελειώσει την προσπάθειά της στη link phase του Champions League στη φάση των ομίλων όπως λέμε τέλος του Γενάρη, πηγαίνοντας στο Dortmund να παίξει με τους Καρέτσα Κωνσταντέλια.
1: Era Sport 101,8.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
1: Ακούτε Air Sport.

0: φως του έρωτα εγώ την πληγή.
1: Τι γίνεται ρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Τον έχουμε ανάγκη, έχει δίκιο. Τάσε, κάνε κάτι να σωθούμε. 37 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι. Τάσος Ελιμέζης στη ρύθμιση του ήχου, Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Και ήμασταν στη διαδικασία που διαβάζαμε, ανακοινώναμε σε εσάς τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό που σήμερα θέλει να κάνει 12η νίκη στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. Έχει 4 ήττες, 4 ισοπαλίες στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας, 11 νίκες. Στην αποστολή ο Αρμάντο Γκονζάλες, παιχνίδι που θα αρχίσει στις 9. Ο Μεντίλιπαρ τόνισε πως δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Η πρώτη εικόνα του Γκονζάλες πολύ καλή. Ο Ισπανός προπονητής και ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπαν προχτές στην κλήρωση, μετά την κλήρωση, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πει όχι στην προσπάθεια κατάκτησης και του Europa Link. Θα λέω έτσι λίγο περιφραστικά. Πάμε να δούμε και του Ολυμπιακού το πρόγραμμα, που και ο Ολυμπιακός, και αν δεν κάνω λάθος, όλοι ξεκινάνε εντός έδρας οι Έλληνες εκπρόσωποι. Ο Ολυμπιακός 16 του Σεπτέμβρη στις 10 το βράδυ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με την πολωνική Γιανκελόνια. Εδώ είπαμε ότι δεν φτάνει μόνο ο καθένας σύλλογος να κάνει τους βαθμούς για το δικό του καλό. Έχει να κάνει και με την χώρα μας. Κοίταξε εδώ τι γίνεται. Και να θες να τα πετύχεις, δεν τα καταφέρνεις μερικές φορές κάποια πράγματα. Λοιπόν, κερδίζοντας ο Ολυμπιακός στη Γιανκελόνια, δεν φτάνει, θα πάρει τους 3 βαθμούς για την πάρτη του και το κομμάτι που αναλογεί στη χώρα μας. Μειώνει βαθμούς και από την Πολωνία που μένει με 2 εκπροσώπους, τη Γιανκελόνια και τη Λεχ Πόζαν. Μετά ο Ολυμπιακός πάει στη Μασσαλία να παίξει με την Μαρσέγη. Τρίτη αγωνιστική υποδέχεται τη Σπάρτα Πράγας. Στην τέταρτη πάει ξανά στη Γαλλία να παίξει με τη Ρεν. Την πέμπτη αγωνιστική, εδώ είναι έτσι ένα δύσκολο αγωνιστικό, υποδέχεται την Μίλαν, αλλά εδώ κέρδισε τη Μίλαν σε άλλες εποχές. Γιατί όχι τώρα. Της έφυγε και ο Λεάο, πήγε στη Γαλατά Σαράι. Τσέλια Ολυμπιακός, έκτη αγωνιστική. Έβδομη αγωνιστική Ολυμπιακός Χόφενχάιμ. Και την 8η αγωνιστική, τέλος του Γενάρη του 27, θα πάει στην υπέροχη Πορτογαλία να παίξει με την σταχτοπούτα από όλες τις απόψεις, την πορτογαλική Τορένσε, ομάδα Β' κατηγορίας. Πέρυσι πήρε το κύπελο Πορτογαλίας. Νομίζω ένας σοβαρός Ολυμπιακός θα κάνει πράγματα. Αρκεί να είναι σοβαρός, ξαναλέω, και να ενσωματωθούν γρήγορα οι όποιες μεταγραφικές προσθήκες υπάρχουν σε εξέλιξη. Μάλιστα ο Γκονζάλες, όπως είπαμε, θα είναι στον πάγκο, θα είναι στην αποστολή σήμερα, και χτες ανακοινώθηκε ότι το δεξί μπακ ο Μάρκους Μπέντερσεν τελικά, αντί 6 εκατομμυρίων φίξ και 2 μπόνους στην Τωρίνο, θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού για τα επόμενα 4 χρόνια.

Στον Ολυμπιακό να παραμείνουμε και να πούμε ότι το Fitch Football, το Mitch Football Data, τα μπερδέψαμε αυτά με τις ονοματοδοσίες, του δίνει του Ολυμπιακού πιθανότητες πρόκρισης 73,8 για να βρεθεί στα νοκάουτ και 24,7 για να πάει στις πρώτες 8 ομάδες. Δεν το λες και λίγο, 24,7. Εν αντιθέσει με τον Όφη, ο οποίος για πρόκριση στα νοκάουτ έχει μόλις 7,5 τις 100 πιθανότητες, και για το 8 φυσικά, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, μόλις 0,2. Να δούμε και το πρόγραμμα του Όφη, ο οποίος Όφη θα ξεκινήσει στο Παγκρίτιο, το οποίο θα θέλει γεμάτο, όπως είπε ο Χρήστος Κόντης στις δηλώσεις του. Πρώτη αγωνιστική 17 Σεπτεμβρίου με την γερμανική Hoffenheim. Δύσκολο ξεκίνημα, αλλά γιατί όχι, θα πει κάποιος. Μετά ο Όφη θα πάει στη Γαλλία να παίξει με τη Ρεν. Τρίτη αγωνιστική υποδέχεται τη Leverkusen, δηλαδή στα τρία πρώτα παιχνίδια Όφη παίζει με τους πιο δύσκολους αντιπάλους που έχει κληρωθεί. Τούτο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ό,τι πάρει, όχι από πολλά γκολ, γιατί υπάρχει αυτή η λεπτομέρεια, αυτό δεν το θέλει κανείς να το σκεφτεί, πόσο μάλλον οι θύνοντες του Όφη και οι φίλοι του, αλλά και οι υπόλοιποι Έλληνες υγειοσκεπτόμενοι φίλαθλοι. Ό,τι πάρει από αυτά τα τρία παιχνίδια, κέρδος του θα είναι, γιατί μετά θα παίξει με τη Χαπόελ Μπερσεβά σε ουδέτερη έδρα, όπως ξέρετε, εκτός έδρας. Υποδέχεται την Άντερλεχτ, ναι, μεγάλο όνομα, αλλά δεν σε κάνει και να φοβάσαι. Πάει στην Μπενφίκα, έκτη αγωνιστική, λίγο πριν φύγει το 26. Έβδομα αγωνιστική στην Αυστρία με τη Στουρμ Γκρατς. Και την 8η αγωνιστική, ο Όφη, 28 του Γενάρη στις 10 στο Παγκρίτιο, παίζει με την δεύτερη πολωνική ομάδα, την Λεχ Πόζναν, που λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός και Όφη για το δικό τους όφελος πρέπει να τους κερδίσουν. Αυτομάτως θα κερδίσει και η Ελλάδα σε σχέση με την Πολωνία σε αυτό το κυνήγι της 10ης θέσης.

Πάμε τώρα και στον εκπρόσωπό μας, τον Παναθηναϊκό, όσον αφορά το Conference Link, όπου ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις προσπάθειές του 15 το Οκτώβρη. Και αυτό γιατί, κυρίες και κύριοι, γιατί 1 εκατομμύριο λιγότερων αγωνιστικών που υπάρχουν σε Champions Link και Europa Link, υπάρχει και η διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Καλώς τον καπελάκια, με τα ωραία καπελάκια και τα ωραία μπλουζάκια. Λοιπόν, οπότε 15 το Οκτώβρη ο Παναθηναϊκός ξεκινά με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, η ομάδα του ξαδέρφου, έτσι. Γι' αυτό είπαμε και όλες οι ομάδες ξεκινάνε στην έδρα τους. Μετά πάει στο Αλμάτι, ερώτημα είναι εδώ, δεύτερη αγωνιστική στις 22 το Οκτώβρη, με να παίξει με την Καϊράτ. Υποδέχεται εδώ τρίτη αγωνιστική την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Πάει στη Δανία με την Νόρτζερλαντ, που είναι σε δαιμονισμένη κατάσταση. Τώρα τον Νοέμβρη, πότε είναι αυτό το παιχνίδι, Νοέμβριος, ναι, ακριβώς, 26, δεν ξέρουμε πώς θα είναι η Νόρτζερλαντ. Όπως και να έχει όμως, οι δανές ομάδες, γιατί το δανικές δεν είναι ωραίο, πέμπτε ότι κάτι δανείζονται. Οι δανές ομάδες, αν είμαστε σωστοί στην έκφραση, φέτος είναι εντυπωσιακές. Είναι η μόνη χώρα που έχει κάνει 15 νίκες στα προκριματικά. Για να το λέμε και αυτό. Πάμε στη συνέχεια. Φράιμπουργκ Παναθηναϊκός, πέμπτη αγωνιστική, και την έκτη αγωνιστική Παναθηναϊκός Μπράιτον. Θα έλεγα ότι σε αυτό το μάτς, που πάλι δεν έχει να φοβάται, χωρίς να σημαίνει όμως ότι ο βαθμός δυσκολίας δεν είναι μεγάλος, ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει σε αυτό το μάτς με την Μπράιτον έχοντας ήδη μαζέψει εκείνους τους βαθμούς που θα του δώσουν σίγουρα παρουσία στην 24άδα και ακόμα καλύτερα 16άδα, πόσο μάλλον και 8άδα για απευθείας πρόκριση στην φάση των 16. Θα τα δούμε όλα. Γενικά τα προγράμματα των ομάδων έτσι όπως βγήκανε, θεωρώ για όλες από λίγο ως πολύ είναι καλά, ικανά να σε οδηγήσουν σε ωραίες καταστάσεις, και το ίδιο ικανά αρχής εξ αρχής να πας κατά διαόλου που λένε. Και λεπτομέρεια σημαντική για όλους, και επειδή δεν είχα χρόνο να τα προλάβω και για τους άλλους τρεις, για την ΑΕΚ σας τα είπα, είναι πότε υπάρχουν τα πίσω μπρος παιχνίδια για τις ελληνικές διοργανώσεις σε σχέση με τις ευρωπαϊκές.

αφού ήμασταν στον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι για τους φίλους του, η ομάδα του Τριφυλλιού εξασφάλισε κι άλλα 600 εισιτήρια για το μάτι τη Δευτέρα στη Λιβαδιά, στη θύρα 5, τιμώνται 40 ευρώ. Ήδη έχουν πουληθεί τα 750 της θύρας 4 με 30 ευρώ. Μια χαρά λεφτά και εδώ ο Κομπότης, και καλά κάνει. Θλάση πρώτου βαθμού στη γάμπα του αριστερού ποδιού για τον Τσιριβέγια, που σημαίνει θα μείνει εκτός για 15 έως 20 μέρες από όλη αυτή, αλλά θα είναι παρόν από ό,τι φαίνεται στους αγώνες τους ευρωπαϊκούς. Πάμε τώρα και στον πληγωμένο από όλες τις απόψεις ΠΑΟΚ, που φέτος θα αρκεστεί στις εγχώρες διοργανώσεις, και αυτό ίσως να είναι και το μεγάλο του πλεονέκτημα, ίσως, σε σχέση με τους άλλους τέσσερις, έτσι. Γιατί θα έχει μόνο τον Ταλκά, σαλονικιώτικη λέξη, έκφραση, τον Ταλκά, του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Οπότε ίσως να του φανεί πιο χρήσιμο όλο αυτό. Να είναι πιο ξεκούραστος, να είναι πιο ήρεμος, να μην έχει ενδεχομένως τραυματισμούς που μπορεί να προκύψουν στους υπόλοιπους από την ένταση των αγώνων, των απαιτήσεων κτλ. Χτες εμφανίστηκε στην προπόνηση της ομάδος ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος προσπάθησε να θέσει τα πράγματα σε μια άλλη βάση. Μέσα σε άκρες τι είπε ο κύριος Σαββίδης: ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, δεν μας βοηθάει αυτό, ξεχάστε την Ευρώπη, θεωρήστε το ως ένα κακό όνειρο, δηλώστε πίστη στο στόχο, θέλω να φτιάξω ομάδα, εδώ μια προτυπηχτή, στα γραφεία αλλά και στο γήπεδο, που όλοι θα πιστεύουν στο στόχο, αλλιώς δεν μπορεί να είναι στον ΠΑΟΚ. Πρέπει να κάνουμε πράγματα που δεν κάναμε στο παρελθόν. Άλλο εδώ έτσι καρφάκι, θα πω εγώ. Και να κοιτάμε κάθε εβδομάδα να παίρνουμε τους 3 βαθμούς. Ξεκινάμε από αύριο, από σήμερα δηλαδή, και όχι από τον αγώνα με τον Λεβαδιακό, τους είπε, που τον κερδίσαμε, την προσπάθειά μας για το πρωτάθλημα. Θεωρήστε αυτό ως αφετηρία. Να προστατεύσουμε την αξιοπιστία και το όνομα του ΠΑΟΚ, κάθε μέρα λέει να δείχνουμε πόσο μεγάλος σύλλογος είμαστε, ο οποίος ΠΑΟΚ πάει να πάρει από την Κράσνονταρ, κυρίες και κύριοι, τον Ντιέγκο Κώστα, έναν πολύ σημαντικό κεντρικό αμυντικό, για πενταετές συμβόλαιο, έτσι, για την ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Ντιέγκο Κώστα.

Και επειδή από την αρχή της εκπομπής έχω ξεχαστεί, σε έναν καλό φίλο από το Αίγιο, Αποστόλης, αν δεν κάνω λάθος, στο Viber χθες έστειλε κάποια στιγμή ένα δεύτερο μήνυμα σε σχέση με Ολυμπιακούς Αγώνες. Το διάβασα, δεν προλάβα να διαβάσω στον αέρα. Αν με ακούει, ας στείλει μια καλημέρα έτσι ώστε να δω το χθεσινό του μήνυμα για να το απαντήσω για αυτό το θέμα το οποίο τον απασχολούσε σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γρήγορη επάνωδος για τον ΠΑΟΚ, 27 ετών ο στόπερ, Βραζιλιάνος Διέγκο Κώστα, έρχεται ως δανεικός, τι είπα πριν πενταετές, άλλο χαρτί κοιτούσα, δανεικός από την Κράσνονταρ με οψιόν αγοράς 8 εκατομμυρίων, όσα στήχησε και ο Ούγκρεσιτς, και αυτομάτως γίνεται η ένατη μεταγραφή του δικεφάλου του Βορρά. Άρα ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς είναι σε μια φάση νέας εποχής με καινούριο προπονητή που ψάχνει να βρει λύσεις ο Αλέσιο Λύση. Λύσεις πρέπει να βρουν και οι ελληνικές ομάδες στα κύπελα Ευρώπης για να πάμε να πάρουμε τη 10η θέση που, όπως λέει και μια παροιμία, στη Λαμπανίτσα ανοιχτός ο δρόμος και τα σκυλιά δεμένα. Δεν είναι δεμένα, είναι ατάιγα. Έτσι, έχουμε Τσεχία, έχουμε Πολωνία, ξοπίσω μας έρχεται η Νορβηγία και λίγο παραπίσω με φόρα η Δανία. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων, είπαμε, σε 16 παιχνίδια στα προκριματικά, οι ελληνικές ομάδες είχαν 8 νίκες, 6 ισοπαλίες, 4 ήττες. Τις 3 ο ΠΑΟΚ και τη 1 ο Ολυμπιακός. Η χώρα μας λοιπόν είναι στην 12η θέση με 43.812 βαθμούς, 10η είναι η Τσεχία με 44.725, που σημαίνει ...913 βαθμούς διαφοράς, και η Πολωνία 45.125 κάτι. Αλλά το καλό είναι ότι η Πολωνία, κυρίες και κύριοι, έχει μόλις 2 ομάδες, και το ακόμα καλύτερο είναι ότι επειδή έχει τον ίδιο αριθμό ομάδων στο ξεκίνημα όπως και εμείς 5, οι βαθμοί της θα διαιρούνται δια του 5. Ενώ εμείς έχουμε 4 ομάδες που οι βαθμοί θα διαιρούνται δια του 5. Καταλαβαίνετε τη σημασία. Εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι ότι οι 9 χώρες συνεχίζουν με το απόλυτο των ομάδων που ξεκίνησαν τη σεζόν στην Ευρώπη, οι 8 πρώτες της κατάταξης, αλλά και η 14η Δανία. Η Αγγλία με τις 9, η Ιταλία με 7, η Ισπανία 8, η Γερμανία, Γαλλία 7, Πορτογαλία, Βέλγιο 5, Ολλανδία 6, ενώ η Τουρκία έχει χάσει ήδη την Μπασαξεχήρ, η Πολωνία 2 στις 5, Τσεχία, Ελλάδα και Νορβηγία έχουν από μία απώλεια. Λοιπόν, άρα σε 16 παιχνίδια είχαμε 8 νίκες στα προκριματικά, που θεωρητικά είχαμε και καλούς αντιπάλους. Τώρα βαθμός δυσκολίας μεγαλώνει για τους 4 εκπροσώπους, όμως έχουμε και πολλά περισσότερα παιχνίδια. Έχει 8 η ΑΕΚ στο Champions League και έχουν από 8 επίσης ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, που σημαίνει 24, και 6 Ολυμπιακός και Όφη, έλα, μπέρδεψα τα σπρώμαυρα. Άρα 3-8-24, Champions League ΑΕΚ, Europa League Όφη Ολυμπιακός, και 6 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός στο Conference League, 30, που σημαίνει αν σε 16 αγώνες πιο εύκολων αγώνων στα προκριματικά κάναμε 8 νίκες σε 18 παιχνίδια, δεν πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον τις ίδιες νίκες, μην πω παραπάνω, σε μια διαδικασία 30 αγώνων. Είναι εύκολο? Δεν λέω πως είναι, αλλά στο χέρι των ελληνικών ομάδων να το αποδείξουν, για τις ίδιες πρώτα και κύρια, και μετά για την Ελλάδα και τη συγκομιδή βαθμών στο κυνήγι της 10ης θέσης.

Άλλες ειδησούλες από διεθνή χώρο. Εύκολα η ΛΑΣΚ, η πρώτη αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, κέρδισε 3-0 την Αλτάχ, ενώ η Γαλατασαράι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στην έδρα της να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γκες Ντεπέ 3-2. Η Παρί Σεζερμέν ζορίζεται. Γιατί ζορίζεται? Γιατί κατά βάση η ομάδα της ήταν μέχρι και το τέλος του Μουντιάλ. Είχε πολλούς διεθνείς. Και αυτό παίζει τον ρόλο του, όπως καταλαβαίνετε. 2-2 με την Λίλ, στην έδρα της Λίλ, με δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι καλό ξεκίνημα και 2-2 για την Μίλαν στην Σέρια. Ήττα και προβληματισμός ξανά για την Φιωρεντίνα στην έδρα της Τίτια τη Φροζινόνε, που φέτος ανέβηκε πάλι στην μεγάλη κατηγορία, με 3-0. Η Μίλαν κέρδισε 2-0 με γκολ του Ράμος και αυτό γκολ του Χαλχάλ. Σήμερα, για όσους θέλετε να δείτε κάποια πράγματα από τηλεοράσεως, νωρίς το μεσημέρι 1:15 Ουτρέχτη Αϊτχόβεν Νόβα Σπορ 2. 4 η ώρα η Chelsea προδέχεται την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, την Brighton, Nova Sport Premier League. Πάμε αμέσως μετά, 4:30 Freiburg, αντίπαλος του Παναθηναϊκού, με τη Werder, παιχνίδι στην Nova Sport 4. 6 η ώρα Real Madrid της Μάλαγα, Κοσμοτέ Sport 7. 7:30 ώρα η αντίπαλος της ΑΕΚ Como θα πάει στο Diego Maradona να παίξει με την Νάπολη, Κοσμοτέ Σπορ 1. 7:30 ώρα Άρης Όφη, Νόβα Σπορ 2. 8:15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Νόβα Σπορ 4. 9 η ώρα Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός, Νόβα Σπορ Prime. 9 η ώρα Κηφισιά ΑΕΚ, Κοσμοτέ Σπορ 8. 5 η ώρα ο μεγάλος τελικός των ανδρών, όχι, συγγνώμη, είναι ο αγώνας Ελλάδα-Γαλλία στις γυναίκες, βόλεϊ, αυτό, από ΕΡΤ 2 Sport. 7 η ώρα ξεκινάει και το US Open, Eurosport είναι αυτό το παιχνίδι, το τουρνουά, έτσι. Λοιπόν, τα τελειώσαμε και τούτα, και να θέλουμε να πούμε και άλλα δεν προλαβαίνουμε, ο χρόνος περνάει. Θα ακούσετε από Λαδόπουλο και Δρακάτου περισσότερες πληροφορίες για ό,τι σας είπα και όσα πράγματα δεν πρόλαβα να πω. Γρήγορα, αν υπάρχει κάποιο μηνυματάκι που αξίζει αναφοράς, να το κάνουμε για να πάμε στο τελευταίο τραγουδάκι και να σας αφήσω για σήμερα. Δεν βλέπω εδώ στα SMS κάτι. Viper, γρήγορα γρήγορα, ο Διονύσης εδώ. Δεν φτάνει, λέει, ο Ολυμπιακός να είναι σοβαρός στα ευρωπαϊκά και όχι μόνο, αν αναλλάξει και τρόπο παιχνιδιού. Το είπαν αυτό οι ευθύνοντες, φίλε μου. Μπορείς, λέει, να πεις δανέζικες όπως λέμε σκοτσέζικες. Το σωστό είναι για τις σκοτσέζικες σκοτικές ομάδες, φίλε. Σκοτία. Σκοτσέζικες, σκουτσέζος. Τέλος πάντων, μην μπλέξουμε εκεί. Γεια σου, Ζαν, από την Θήβα. Βασίλης εδώ τι μας λέει. Πολλά τα μηνύματα, πολύ το μήνυμά σου, φίλε, δεν προλαβαίνω. Να σε καλά πάντως. Α, ο Αποστόλης εμφανίστηκε, αλλά δυστυχώς, Αποστόλη, τώρα που το έστειλες, είναι λίγο αργά να πούμε. Έλα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο πάλι. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ, πραγματικά. Να το συζητήσουμε λίγο το θέμα. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα πούμε σε μια εβδομαδούλα. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή και να προσέχετε.

0: Era Sport 101,8.
1: Γκολ στο Αγρίνιο. Γκουστάβ Γκράναθ. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός του Πανετολικού. Πάλι από κόρνερ του Μανρίκε. Κάνει το Πανετολικό Σκαλαμάτα 1-0 στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κουτσενέκο και γρήγορα θα πάρει την μπάλα. Θα δώσει για το Σουμά. Ο Σουμά περνάει τη μεσαία γραμμή. Δεν υπάρχει θερματοφύλακας. Κάνει το σούτο Σουμά. Η μπάλα είναι γκολ. Γκολ στο 94 για τον Πανετολικό 2-0.
2: Να δούμε αν θα γίνει κάποια κομπίνα ή θα πάει απευθείας ο Ελβίρ Κόλιτς για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που είναι σε καλό σημείο και επικίνδυνο για τον Βόλο. Εκτελεί η μπάλα κόντρα στο Γκρόσντι πάνω. Νέο σούτ και μπάλα στα δίκτυα. Εντυπωσιακό γκολ. Νανούλη στο 27ο λεπτό ανοίγει το σκορ και κάνει το 0-1. Λάμπρου θα κυβέρνει την μπάλα στο αριστερό. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει. Το σούτ και η μπάλα στα δίκτυα από την μέσα πλευρά. Από το σούτ που έκανε ο Γκονζάλες στο 84ο λεπτό.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Υγεία αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, δεν θα μου λες τσου και όχι, κυριακάτικα, αμέσως αρνητικός. Του λέω πάρε το μικρόφωνο, τσου λέει.
1: Θα το πάω.
0: Να το ανοίξεις. Να καλημερίσεις τον κόσμο.
1: Γεια κόσμε.
0: Σε περιμένουν από χθες.
1: Από χθες με περιμένουν εστημένοι στα εργιανά τους. Κόσμε, γιούχου.
0: Αρχίσε. Λοιπόν, χαρά. Έχουμε τη χαρά του Γιαννοπούλου στο ρυθμίσει των ήχων.
1: Πω.
0: Φλάτε να
1: εντελώς.
0: Που, τι σημαίνει αυτό,
1: φλάτε
0: τι σημαίνει εντελώς. Αυτό, τι έχεις δύο
1: χαρά,
0: γυναίκες.
1: Άκουσες τώρα, έτσι, άκουσες. Έχουμε τη χαρά του Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Εντελώς, φλάτ, τίποτα, τίποτα. Ούτε ένα καλοπιστικό, ούτε ένα επιφώνημα.
0: Το άφησα σε σένα, το άφησα σε σένα. Γιατί ήξερα ότι θα κάνεις έτσι.
1: Εντάξει ρε παιδιά, είναι λίγο δηλαδή έλεος. Εντάξει, όταν μιλάς για τη χαρά του Γιαννοπούλου, μια κοπέλα που έχει γράψει τη δική της ιστορία στα Ερτζιανά, παντού έχει γράψει, δηλαδή μια ιστοριογράφος είναι. Δηλαδή τι άλλο να πούμε. Και λες έχουμε τη χαρά του Γιαννοπούλου.
0: Και σύμπτωση, πηγαίναμε στο ίδιο κολυμβητήριο τα παιδιά μας με τη χαρά. Φοβερό έτσι. Όχι, είναι εντελώς άσχετο τώρα αυτό, γιατί εγώ δεν πήγαινα στο κολυμβητήριο της περιοχής μου. Ήταν μακριά το κολυμβητήριο.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Γιατί πήγαινα σε ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Σε σύλλογο, καλό σύλλογο.
1: Και εγώ με τη χαρά έχουμε συνυπάρξει στο αντρικό.
0: Τι αλήθεια.
1: Στο αντρικό ραδιόφωνο.
0: Εντάξει, εκεί. Ναι, okay.
1: Ναι. Γελάνε και τα τσιμέντα, αλλά ας μην το σχολιάσουμε αυτό.
0: Μην το σχολιάσεις.
1: Bonjour, λοιπόν, να το πούμε και γαλλιστή. Buongiorno.
0: Καλημέρα.
1: Η Ελληνή είσαι εδώ. Για πες τώρα, τι είμαστε, τι κάνουμε, τι θα κάνουμε, γιατί θα το κάνουμε, πώς θα το
0: δύο
1: κάνουμε.
0: Δύο ώρες. Κοίταξε, δεν θα πούμε και πώς θα το κάνουμε. Θα πούμε τι θα πούμε.
1: Άμα πούμε τι θα κάνουμε, πρέπει να πούμε και πώς θα το κάνουμε.
0: Όχι, θέλω να το αφήνω στη φαντασία αυτό. Ο
1: Παναγία μου.
0: Το ακροατή. Ναι, λοιπόν, κοίτα.
1: Κοιτάω.
0: Δύο ώρες. Θα μας φάτε στη map. Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ παρέα σας με τον Μιχάλη Λαδόπουλο στα μικρόφωνα. Να σας πούμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα από αυτά είναι...
1: Χαμός.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, εγώ τη βρήκα για πρώτη είδηση. Έτσι.
1: Για πρώτη είδηση. Βρήκες για πρώτη είδηση.
0: Λοιπόν, επειδή ο Ιβάν Σαββίδης σου λέει τώρα εντάξει δεν μπορώ να σας αφήνω έτσι στην τύχη και να φθώνετε, πήγε ο άνθρωπος, βρέθηκε στην προπόνηση για να τονώσει το ηθικό των ποδοσφαιριστών και όχι μόνο, θα στηρίξει και θα έχει πλάνο για 3 μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Τι είναι, γιατί το λες έτσι ξεραίλα.
1: Γιατί αργά το θυμήθηκε.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου αργά, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Καλά, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ έχει τελειώσει όπως έχει τελειώσει την περσινή σεζόν. Έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν ακριβώς όπως τελείωσε την περσινή. Μη σου πω και κομματάκι χειρότερα. Και ξαφνικά ο Ιβάν Σαββίδης, για τον οποίο έχω διαβάσει ότι έχει εγκαταλείψει την ομάδα, ότι έχει κάνει πίσω, ότι την έχει αφήσει κτλ. Εμφανίζεται. Θα μου πεις εντάξει, okay, εμφανίστηκε, κάτι είναι και αυτό. Πάμε για το πρωτάθλημα, όλα τα άλλα τα έχουμε χάσει. Πάμε για τα εγχώρια, τους εγχώριους στόχους. Θα μπορούσε να το έχει κάνει λίγο νωρίτερα και να μην έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η εσωστρέφεια με την οποία τελείωσε την περσινή και ξεκίνησε τη φετινή ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είναι... Και το έχω ξαναπεί έτσι. Έχει ξεκινήσει από τον τελικό του κυπέλου. Έχει συνεχίσει και ακόμα χειρότερα με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, που χάνεις το Champions League. Ξεκινάς ας πούμε τη νέα σεζόν με το διώξιμο, τη φυγή, όπως θες το λες, του Λουτσέσκου, και φτάνεις λίγες μέρες πριν από ένα από τα καθοριστικότερα παιχνίδια σου να φύγει και ο Τέλιας.
0: Συγγνώμη, δηλαδή οι άλλοι πρόεδροι των ομάδων πηγαίνανε και εμψυχώνανε τους παίκτες.
1: Μα δεν
0: τους
1: είναι θέμα. Δεν είναι θέμα.
0: Τώρα χρειάζεται να
1: πας και
0: να
1: εμψυχώσεις. Οκ, okay, εντάξει, τώρα χρειάζεται. Τώρα χρειάζεται. Δεν είναι μόνο το να πας και να εμψυχώσεις. Αυτό είναι το εύκολο.
0: Δεν είναι.
1: Έτσι. Το εύκολο είναι αυτό. Να πας και να πεις
0: δεν εντάξει. Δεν είναι το εύκολο, γιατί αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, ξέρω εγώ, ταπεραμέντο ή θυμώνεις εύκολα ή νευριάζεις εύκολα ή είναι ο χαρακτήρας σου περίεργος. Δεν είναι πάντα εύκολο να καταδέχεσαι να κάνεις κάτι που να είναι θετικό και να εμψυχώνεις. Μπορεί να τους κατακεράβνωνε, να τους έκανε αυτό, να τους έκοβε εκείνο, να τους έκοβε τ' άλλο.
1: Εντάξει, άμα τους έκοβε εκείνο και τ' άλλο, πάω και θα τερμάτιζε 18ος. στους 14 φέτος. Άμα έτσι όπως είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή, με όλα τα προβλήματα που έχει, με όλη την εσωστρέφεια που έχει δημιουργηθεί, πάει και ο Σαββίδης και τους πει πάρτε και 500 χιλιάρικα πρόστιμο επειδή είστε κακά παιδιά, δεν θα κατέβουν στο πρωτάθλημα. Θα πούνε εντάξει, ρε Ιβάν, δεν κατεβαίνουμε. Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε. Μας έριξε το ηθικό. Δεν είναι, αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να κρατήσεις οργανωμένη την ομάδα. Και εντάξει, ο Ιβάν το τελευταίο διάστημα δεν τα έχει πάει και πολύ καλά σε αυτό.
0: Θα τα πάει έτσι τώρα. Δεν θέλω να μου απογοητεύσεις τους ΠΑΟΚτζίδες. Θα τα καταφέρει τώρα.
1: Ναι, ναι. Καλά, παιδιά, η Αντιγόνη δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Σταμάτα, σταμάτα.
1: Κουβέντα.
0: Σταμάτα, σε κλείνω.
1: Μη μου απογοητεύσεις. Μη μου απογοητεύεις τους ΠΑΟΚτζίδες.
0: Φέρε το
1: μικρόφωνο. Δεν πρέπει να λέμε κακές κουβέντες για τα άλλα παιδάκια. Είμαστε καλοί άνθρωποι.
0: Λοιπόν, εντάξει, όλα αυτά που λες δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ έχω να σου πω. Έχω να πω ότι τα ακούσατε τα γκολ, έτσι. Τώρα τα λέω έτσι και τα ακούσατε και από το Λουκά Λουκά πριν, όσοι συντονιστήκατε τώρα. Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Αυτό για τα χθεσινά μάτς. Μετά θα σας κάνει και ανάλυση εδώ ο καλός συνάδελφος, ο Μιχάλης Βαδόπουλος. Ναι.
1: Πανετολικός για πρώτη φορά στην ιστορία του κάνει το 2-2 στο ξεκίνημα πρωταθλήματος. Ψιλοξεγραμμένο τον είχαν όσοι τον είδανε, μεταξύ των οποίων και εγώ, στο παιχνίδι με την Καλαμάτα για το κύπελο που χάσε 4-2 με κάτω τα χέρια. Λέγανε πω πρώτο φαβορί είναι, πρώτο φαβορί είναι για υποβιβασμό. Τελικά στα δυο του πρωταθλήματος, σαφώς και πιο πλήρης η ομάδα με τα νέα αποκτήματα, με όλους τους παίχτες, έχει δείξει καλό πρόσωπο και χθες ήταν μια χαρούλα. Χωρίς να είναι υποτιμητικό, αυτό που λένε καμιά φορά, ρε καλούλης ήτανε. Ήτανε καλούλης, χωρίς να επαναλαμβάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι θα πει ρε φίλε καλούλης, καλούλης ήτανε. Μ' άρεσε αυτό που είδα δηλαδή από τον Πανετολικό. Αυτό. Αυτό.
0: Λοιπόν, και Βόλος Ηρακλής 1-1.
1: Οκ, okay, πρώτος βαθμός για τον Ηρακλή μετά από... μετά την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία. Ναι. Αντίθετα, μια και λέγαμε και για το άλλο, η Καλαμάτα δεν έχει καταφέρει ακόμα να πάρει βαθμό. Και σε δύο παιχνίδια με τον Άρη και, και χθες με τον Πανετολικό, που τον πλησίασε πολύ το βαθμό. Έχει καλή ομάδα, έχει καλή ομάδα, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις το δύσκολο είναι να μην σε πάρει από κάτω. Δηλαδή, άμα συνεχίσει και δεν πάρει τώρα μια νίκη ή δεν πάρει ένα αποτέλεσμα τώρα και αρχίσει με 0-3, το πρωτάθλημα θα είναι ζόρι.
0: Κοιτάζω, μην κοιτάς που στρέφω, γιατί βλέπω, έχουμε εδώ στο στούντιο, έχουμε όλο οθόνες της τηλεόρασης με ειδήσεις. Και βλέπω σήμερα η τελευταία κούρσα στην Άνδρο είναι ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου Γουλανδρή, που τον έχουν ονομάσει Γουλανδρή. Και είναι σήμερα τελευταία μέρα και κοίταζα εκεί τώρα, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίοι αγώνες.
1: Και πού το ξέρεις, έχεις πάει?
0: Ναι, μία φορά.
1: Μπράβο. Έβγει.
0: Μία φορά έχω πάει. Με έχουν πάει, γιατί εκεί βάζουν, μπορεί αν θέλει ο δημοσιογράφος να μπει σε σκάφος μικρό και να πάει. Αυτό το θέμα με τους αγρότες, βρε παιδιά, το βλέπω τώρα και αυτό πάλι στην τηλεόραση. Αγρότες κτηνοτρόφοι Λέσβου. Δηλαδή πρέπει πραγματικά να βρεθεί μια λύση εκεί, γιατί οι άνθρωποι δεν πάει άλλο. Βλέπω εδώ τώρα έχουν καλέσει πως συζητήσεις. Βοηθήστε, γιατί δεν θα έχουμε να τρώμε.
1: Τι βοηθήστε, εντάξει.
0: Βοηθήστε τους ανθρώπους.
1: Θανατώνουν ζώα.
0: Θανατώνουν ζώα και εντάξει, κακώς τώρα να...
1: Όπως επίσης, ρε παιδιά, ρε αγαπητοί συνάδελφοι, κάντε λίγο κράτη σε αυτό το θέμα με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Άλλο αυτό πάλι.
1: Έλεος λίγο
0: μας
1: πια, ρε παιδιά.
0: Μας έχουν τρελάνει με αυτό το πράγμα.
1: Συνέχεια αυτό το πράγμα.
0: Εμάς και... ψεκάσανε εκεί.
1: Μπράβο.
0: Στα Σπάτα.
1: Ωραία,
0: ψεκάσανε όλα παντού, υπονόμους,
1: μπράβο,
0: αυτά, τέτοια. Ναι.
1: Μπράβο. Και να πεις ότι είναι κάτι που μου το λες και μου το ξαναλες για να πάρω και εγώ τα μέτρα μου, γιατί μπορώ να κάνω κάτι.
0: Έτσι. Και
1: έχουμε δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε ακούσει για το Δυτικό Νείλο. Αν είναι κάτι που μπορώ να πάρω τα μέτρα μου, όπως ήταν με τον COVID, ας πούμε, πλένε καλά τα χέρια σου, φόρα μάσκα, μη συνοστίζεσαι. Αυτό άιντε να μου το πεις με τον ιό του Δυτικού Νείλου, που τι να πεις, να στείνεις καραούλι στη βεράντα και στο μπαλκόνι και στο παράθυρο, και άμα δεις κουνούπι να έχεις τη μυγοσκοτόστρα στο χέρι και να το κυνηγάς. Τι μπορώ να κάνω ρε παιδιά? Έλατε, και μου το λέτε, μου ναι, το ξαναλέτε, ναι. Τρομολαγνία ρε παιδιά.
0: Ναι, εντάξει, σε θέλω λίγο τώρα.
1: Ήμουνα,
0: είναι...
1: ήμουνα,
0: ναι, έτσι.
1: Ήμουνα.
0: Δεν είπα σήμερα.
1: Δεν είπε σήμερα.
0: Γιατί με σένα αποσυντονίζομαι εδώ πέρα. Με αποσυντονίζεις.
1: Ω Παναγία.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν οι Αλέξανδροι και οι Αλεξάνδρες. Ήθελα να πω και χρόνια πολλά στον αδελφό μου που γιορτάζει. Και σε όλους εσάς που γιορτάζετε. Έχουμε και φίλους εδώ Αλέξανδρους που έχουν στείλει και μηνύματα στο Viber, το οποίο δεν το ανοίγεις. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας στο Viber. Όσοι δεν έχετε συνδεθεί, μπορείτε να συνδεθείτε.
1: Για βρες μου έναν...
0: Να, όχι, τώρα μπορεί να μην είναι Αλέξανδρος, αλλά λέω, έχουν στείλει φίλοι εδώ της Eraspor.
1: Ρε τι τραβάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Πέντε είναι τα μηνύματα του Viber αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι. Δεν το ανοίγεις μου λες.
0: Για πατά ανανέωση.
1: Δεν πατάει ανανέωση εδώ.
0: Δεν πατάει λέει.
1: Άιντε. Το Viber δεν έχει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Είναι... Διεθνής ημέρα για τα θύματα των βίαιων εξαφανίσεων σήμερα. Και γιορτάζουν επίσης Ευλάλιος και Ευλαλία.
1: Η Λίτσα.
0: Α,
1: ο Λίτσος και η Λίτσα. Mm. Χρόνια πολλά στις Αλεξάνδρες και στους Αλεξάνδρους.
0: Και η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Ξέρατε ότι... Η χειραψία παλιά γινόταν για να δείχνει κανείς πως είναι άοπλος.
1: Λογικό μου ακούγεται. Δεν το ξέρα, αλλά μου ακούγεται λογικό. Ναι. Δίνεις το χέρι, θα μου πεις και τα δύο τα χέρια τα δίνεις. Και άμα το έχεις το άλλο το χέρι το...
0: Μπράβο, καλά λες.
1: Το κάνει.
0: Και τι γίνεται.
1: Και τι γίνεται.
0: Ναι, αλλά αν δεις οι πολιτικοί ηγέτες των χωρών,
1: ναι,
0: όταν δίνουν το χέρι έτσι,
1: ναι,
0: το
1: αγκαλιάζουν,
0: ένα,
1: και...
0: αγκαλιάζουν και τ' άλλο.
1: Καλά.
0: Το έχεις δει.
1: Καλά, φυρί το πας να...
0: Δεν θέλω, δεν θέλω, ας το επίτηδες, το είπα, όχι μην μιλήσεις.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο αφιερωμένο κάπου τραγουδάκι, να πούμε ότι το φάγαμε αυτό το παιδί. Το φάγαμε αυτό το παιδί και μακάρι να μην επιβεβαιωθούν οι αρχικές προβλέψεις.
0: Λες.
1: Ναι. Να μην επιβεβαιωθούν.
0: Δηλαδή, τι λυσάξατε.
1: Να μην επιβεβαιωθούν. Άντε μια ώρα, κοντεύει να ανέβει στο τραπέζι ρε πρι. Έχει ανέβει στο τραπέζι και να σε χαιρετήσει. Μια ώρα να τη δεις, έλεος. Λοιπόν, το φάγαμε αυτό το παιδί. Μακάρι να μην επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις. Αν και δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις η αρχική εκτίμηση που κάνει ο γιατρός με την πρώτη εξέταση του παίχτη την ώρα του τραυματισμού του στον αγωνιστικό χώρο, αν είναι τέτοια σοβαρή κατάσταση όπως χιαστή που λένε ότι έχει πάθει ο Τέλιας, δύσκολα δεν επιβεβαιώνεται και με τη μαγνητική. Αυτό το δύσκολα μακάρι να μην ισχύσει αυτή τη φορά, γιατί είναι κρίμα πάνω που το παιδί έχει κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνημα μιας καινούργιας καριέρας εκεί στη Bundesliga, να χρειαστεί να μείνει 6-7 μήνες, πόσο θα μείνει, να χάσει μια ολόκληρη σεζόν από αυτό το πράγμα. Πραγματικά σοκαρίστηκα όταν
0: δηλαδή,
1: το διάβασα.
0: Εντάξει, αυτό είναι ατυχία, έτσι, εντάξει. Αφήστε το παιδί να πάει, ρε παιδιά, τον φάγατε εσείς οι παοκτζίδες. Είσαστε φοβεροί από την στεναχώρια τους.
1: Δεν το φάγανε, όχι, αποκλείεται. Δεν τα χρέωνε στον Τέλεια.
0: Δεν τα χρέωνε στον Τέλεια. Όχι για κακία. Ενώ από την αυτή τους έλα πίσω, έλα πίσω, έλα πίσω. Εντάξει, από τη στεναχώρια τους.
1: Δεν νομίζω ότι έχουν ρίξει στον Τέλεια τη μεταγραφή. Αυτά που λέγαμε πριν είναι
0: εντάξει,
1: με τους παοκτζίδες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, αγαπητή Αντιγόνη, το 1943
0: ναι,
1: γεννήθηκε ο Μιχάλης Χαλκιάς.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Το κόψε το Μιχάλης.
0: Το κόψες, ναι.
1: Και το Κανελάκης.
0: Εντάξει.
1: Δεν μιλάμε απλώς για έναν. Το κόψε το Μιχάλης.
0: Το κόψες, ναι.
1: Και το Κανελάκης.
0: Εντάξει.
1: Δεν μιλάμε απλώ

2.500 ελληνικό τραγούδι, 2.500 χρόνια ελληνικό τραγούδι, από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, επαναλαμβάνω, σε ένα τόμο και τρία CD, τεράστιο έργο. Εντάξει, πριν από στο ξεκίνημα του μήνα μας άφησε, έφυγε από τη ζωή, αρχές Αυγούστου. Ας το αφιερώσουμε το τραγουδάκι που θα βάλει τώρα η Χαρά.

0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Λάκης Χαλκιάς, ο δάσκαλος ήταν το τραγούδι από τον Θεσσαλικό κύκλο του Μαρκόπουλου που είχε τραγουδήσει και ο Χαλκιάς μαζί με Λιζέτα Νικολάου, Χαράλαμπο Γαργανουράκη. Επαναλαμβάνω, πολύ περισσότερο από το μουσικό, τραγουδιστικό και οργανοπαικτικό κομμάτι της παρουσίας του, αυτό που έχει κάνει σαν έργο που θα μείνει στην ιστορία είναι αυτό που κατέγραψε την ιστορία της ελληνικής μουσικής, 2.500 χρόνια ελληνική μουσική από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Αυτό το έργο, επαναλαμβάνω, το οποίο
1: αυτό το είπες και πριν εντωμεταξύ, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή κασέτα, επανάληψη. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Όντως, αυτό δεν το ήξερα, δεν το έχω ξανακούσει.
0: Είδες που είναι καλό να το επαναλαμβάνεις.
1: Όχι, και το τραγούδι.
0: Ο δάσκαλος,
1: ναι.
0: Από τα κλασικά του Θεσσαλικού
1: αλήθεια,
0: κύκλου.
1: Δεν το είχα ξανακούσει.
0: Από τα κλασικά του Θεσσαλικού κύκλου. Είναι από τα, και μεγάλο έργο του Μαρκόπουλου, βέβαια, ναι. Η μελοποίησή του και το φτιάξιμό του. Okay, είπαμε για το Χαλκιά, μην πούμε κι άλλο.
1: Εντάξει, ρε παιδί.
0: Γιατί θα τσατιστεί και Αντιγόνη, όπως καταλάβατε.
1: Όχι.
0: Παρεξηγήθηκε.
1: Δεν παρεξηγούμε. Απλά μου άρεσε που μπήκα και άκουσα αυτό που είπε και πριν.
0: Με αυτό βγήκες, με αυτό μπήκες.
1: Ναι, με αυτό βγήκα, με αυτό μπήκα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω, βρήκα χθες.
0: Α, να πούμε, ναι. Μπράβο στα αγόρια του βόλεϊ που κάναν μεγάλη νίκη χθες στον ημιτελικό των Μεσογειακών Αγώνων επί

0: της Ιταλίας 3-2 πέρασαν στο τελικό στους Μεσογειακούς Αγώνες. Τα κορίτσια, εντάξει, προφανώς δεν έχουν πάει με την καλή εθνική, αφού η καλή εθνική είναι στη Τσεχία και παίζει ευρωπαϊκό, και μάλιστα σήμερα το απόγευμα τα κορίτσια παίζουν με την Γαλλία. Φάση 16, αν θυμάμαι καλά, είναι το παιχνίδι με τις Γαλλίδες. Τα αγόρια πάντως.
1: Σωστά θυμάσαι.
0: Τα αγόρια πάντως.
1: Και πήραμε και μετάλλιο κι άλλο, κι αλλού. Τώρα θα το βρω, ναι.
0: Στο χάντμπολ.
1: Στο χάντμπολ.
0: Ναι. Πήραμε μετάλλιο, περάσαμε στον τελικό.
1: Όχι, στο χάντμπολ περάσαμε στον τελικό.
0: Ναι.
1: Και πήραμε και μετάλλιο στο τζούντο.
0: Στο τζούντο.
1: Ναι.
0: Κάλανε, εντάξει, ούτως ή άλλως από τη στιγμή που περνά στον τελικό σε μια διοργάνωση ομαδικό, έχει μετάλλιο δεδομένο, έτσι. Αυτό.
1: Ναι, ούτως ή άλλως. Έχουμε διαφημίσει.
0: Έχουμε.
1: Θα κάνουμε μία διακοπή. Θα σας βάλουμε ένα τραγουδάκι από αυτά τα ωραία που έχει διαλέξει σήμερα. Είπα στο Μιχάλη, Μιχάλη. Έλα, σε παρακαλώ. Διάλεξες η τραγούδια σήμερα. Καλά. Αλλά του είπα, θέλω ελληνικά. Θέλω ελληνικά.
0: Εντάξει, διάλεξα επειδή το ξέρω ότι σου αρέσουν αυτό, επί το πλήσον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά παλιό ελληνικό.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Λοιπόν, πάμε, Χαρούλα, πέμα, κοίτασε μα άγρια, γιατί θα βγω έξω.
2: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Ακούτε Era Sport.

0: σα τα γόρια, τη τραβάρια σα τα γόρια.
1: Λοιπόν, το φάγαμε το πρώτο μισάωρο εδώ στην Era Sport, εντός και εκτός γηπέδων είναι η εκπομπή, μέχρι τις 11 παρέα σας, με Μιχάλη Λαδόπουλο και Αντιγόνη Δρακάτου στα μικρόφωνα και Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, και έλεγα στο Μιχάλη εδώ για να δείτε πόσο δηλαδή μπροστά είμαστε στο τμήμα και μέσα οι συνάδελφοι, έτσι. Βρήκα, λέω, στο διαδίκτυο, θέλω να το πω, το οποίο είχα την αίσθηση ότι όντως είναι εδώ και λίγο καιρό, δεν είναι ότι είναι σήμερα, χθες, προχθές, ότι έγινε τώρα. Και βρήκα στο διαδίκτυο ένα βιντεάκι με ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Η μία ομάδα εντόπισα ότι είναι τουρκική, τέλος πάντων, ομάδα.
2: Και άλλη τουρκική θα είναι προφανώς.
1: Μάλλον γιατί είναι σε πρωτάθλημα πρέπει να παίζουν.
2: Και είναι και σε ενδεχομένως να είναι και προετοιμασία, γιατί από ό,τι
1: βλέπω. Ναι, είναι το γήπεδο.
2: Το γήπεδο είναι.
1: Ναι. Πολύ σωστά. Και εκεί λοιπόν που φεύγει ο τερματοφύλακας να διώξει την μπάλα προς το κέντρο και ρίχνει σουτ, πετυχαίνει ένα γλάρο, παιδιά. Πετυχαίνει ένα γλάρο και πέφτει κάτω ο κακομοίρης. Έπεσε κάτω, ξερός. Και τρέχει ένας παίκτης. Όχι ο παίκτης, ο τερματοφύλακας που κλώτησε την μπάλα και πέτυχε το γλάρο. Άλλος, πετάει ένας παίκτης και αρχίζει να του κάνει κάρπα. Και μάλιστα με όλους τους τρόπους που κάνουν στον άνθρωπο, εντάξει, δηλαδή είναι φοβερό. Και μετά στο τέλος πήρε και το γλάρο και τον πήγε στο μπάγκο που ήταν οι γιατροί. Που ήταν το ιατρικό επιτελείο. Φοβερό, έτσι. Τον έσωσε τελικά το γλάρο.
2: Εν συνέστηση και ανθρωπιά. Τι να. Βέβαια. Okay, να κάνω λίγο τον κακό για ακόμη μια φορά.
1: Ναι.
2: Επειδή έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μου και κάποτε συγκινιόμουν και εγώ με κάτι βιντεάκια που βλέπα κτλ. Και έρχεται η θυγατέρα σε ένα βίντεο που της έστειλα.
1: Ναι.
2: Τέτοιο και λέω, κοίτα εδώ να δεις τι κάνει.
1: AI.
2: Και
1: γυρνάει,
2: και μου λέει, έλα ρε, μου λέει,
1: αυτό
2: μην
1: δεν
2: τζιμπάς,
1: είναι,
2: λέει.
1: Αυτό ναι, δεν okay. Είναι AI, φαίνεται.
2: Τίποτα δεν φαίνεται, άστο.
1: Όχι, φαίνονται τα AI, φαίνονται.
2: Καλά, υπάρχουν AI που δεν φαίνονται με την καμία.
1: Με την μπορεί καμία. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι να μην τα καταλαβαίνουν.
2: Προφανώς, για μας λες. Ναι.
1: Όχι, ναι. Δεν λέω για σας. Εσύ είσαι νέος άνθρωπος.
2: Ναι. Και μου είχε στείλει και η Κωνσταντίνα αυτό το πράγμα. Μην τσιπάς, μου λέει, η τεχνητή νοημοσύνη. Και μετά τη έστειλα κανένα δυο και αυτό. Έλα ρε, μου λέει, φως φανάρι. Τη στέλνω μετά από τρεις μέρες, θα λέω ένα και αυτό. Φως φανάρι. Δεν ξανασχολήθηκα γιατί μου κατέστρεφε όλα τα.
1: Λοιπόν, θα σου δείξω τώρα μια φωτογραφία και σε εσάς θα την περιγράψω, έτσι. Θα την περιγράψω. Είναι μέσα σε κάποιες τουαλέτες ενός προφανώς χώρου.
2: Ανδρικές γυναικείες.
1: Και είναι δίπλα-δίπλα οι πόρτες. Γράφει πάνω-πάνω βεσέ στην πόρτα και από κάτω στη μία πόρτα λέει. Τι έχεις και στην άλλη πόρτα.
2: Τίποτα. Ναι, είναι,
1: για
2: να ξεχωρίσει τις ανδρικές με τις γυναικείες. Εντάξει, έξυπνο, πολύ έξυπνο.
1: Ναι, ναι,
2: πολύ
1: ωραίο,
2: έξυπνο.
1: Ωραίο.
2: Ποια είναι τα προσωπικά που λέει, άσε τα προσωπικά.
1: Λοιπόν,
2: που σου
1: το
2: λέει,
1: προσωπικά γράφεται με όμικρον ωμέγα. Έτσι, απλά για να βοηθήσω. Δεν είναι από το πρώτος δηλαδή που θέλει ωμέγα.
2: Ναι,
1: είναι.
2: Αλλά ποια, τι προσωπικά είπες.
1: Δεν ξέρω, μπορεί στην αρχή κάτι να. Δεν ξέρω.
2: Και
1: ελπίζω να μην είπα κάτι.
2: Για
1: προσωπικό.
2: Τον Τέλεια λέγαμε εκείνη την ώρα, νομίζω που.
1: Ναι, μήπως αυτό. Δεν είχα πάντως κάτι για κακή πρόθεση, ούτε να ειρωνευτώ κάτι, έτσι, αν εννοείς κάτι τέτοιο.
2: Λά και ο Βαλάντη, Μόρνη, Αντιγόνη και Μιχάλη, λέει: πείτε και μια καλημέρα τσιγκάνικα, όχι μόνο γαλλικά. Σοκερέσα είναι τι κάνει, Λατσιές είναι καλά. Βάλτε και κανένα τσιφτετέλη. Χαμένο κορμί, λέει, με φωνάζουν και αλήτη.
1: Χαμένο κορμί.
2: Να,
1: με
2: ορίστε.
1: Φωνάζουν.
2: Δεν χρειάζεται
1: και
2: να το βάλουμε. Το έχει σε live εκτέλεση.
1: Ορίστε, εντάξει. Πού είσαι, Βαλάντη, πού είσαι τόσο καιρό.
2: Έλατε.
1: Και δεν σ' ακούω. Δώσε και τα φιλιά μας στην κυρά σου εκεί πέρα.
2: Στην τσιγκάνα.
1: Ναι.
2: Ο φίλος ο Άγγελος το καλοκαίρι μας αποχαιρετά με το πιο γλυκό του ήλιο, όπως αυτό το καραβάκι ανοίγει πανιά στο απέραντο γαλάζιο, έτσι θα ανοίξουν οι καρδιές μας την ελπίδα, τη χαρά και τα νέα ξεκινήματα. Καλημέρα, όμορφη Κυριακή. Ο Άγγελος με μια φωτογραφιούλα όμορφη εδώ Καρποστάλ είναι αυτό. Ο Τσιπλάκης, ο Αντώνης, αρχίζω και ζηλεύω, λέει, το γάτο μου. Παρακολουθούσα χθες μια ταινία τρόγου με τη γυναίκα μου και ο γάτος κάτω από την τηλεόραση, δίπλα ακριβώς από το ηχείο, τούφα εντελώς εδώ, κοίτα το γατί.
1: Καλά, τι κουκλί είναι αυτό, έχει αράξει εκεί, έχει απλωθεί.
2: Επηρεασμένο από την ταινία τρόμου προφανώς. Ο Γεράσιμος, κάντε το όπως θέλετε, λέει, αρκεί να περνάμε και εμείς καλά.
1: Αυτά που λέγαμε πριν ότι...
2: Ναι, ναι. Okay. Τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Καλημέρα, είπαμε, καλημέρα Γεράσιμε. Ο φίλος ο Τάσος, αν ανοίξει, άνοιξε. Τι είναι αυτό?
1: Ναι. Είσαστε πειραχτήρια. Ο Χρήστος εδώ στέλνει, καλημέρα Χρήστο, για τον ΠΑΟΚ, τα αστεία του εκεί.
2: Ο Τάσος πρόστιμα έριξε, λέει, και πήγε και χτύπησε πλάτες. Για πρόστιμα δεν ξέρω, ρε φίλε Τάσο, για το Σαββίδι. Εγώ είδα και τη φωτογραφία με τους παίχτες μαζεμένους και αυτό στο κέντρο να τους μιλάει. Δεν νομίζω ότι έριξε πρόστιμα και δεν διάβασα κάτι τέτοιο. Ο Βασίλης από το Πράσινο Αγρίνιο μας στέλνει τις καλημέρες του. Μην τα ακούσει αυτά ο Κουνούπης, Βασίλη μου, Πράσινο Αγρίνιο. Το Αγρίνιο είναι πανατολικός εκκινητής τώρα. Μας λες και εσύ Πράσινο Αγρίνιο, θα σκάσει μη του Κνούπς και θα έχουμε θέματα. Μην τα λες αυτά, μην τα λες. Ο φίλος ο Σάκης, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα, Αντιγόνη και Φίλτατε. Από την όμορφη Πάρο η καλημέρα. Σήμερα γιορτάζω, λέει, τα γενέθλιά μου. Ο Σάκης από τον Πύργο. Καλόχρονος, φίλε
1: Γεια
2: Σάκη.
1: Γεια σου Σάκη, χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς.
2: Υγεία πάνω απ' όλα και κλείνει και με την ευχή και με την νίκη ο Παναθηναϊκός τη Δευτέρα.
1: Ναι, με το Λεβαδιακό.
2: Εντάξει, σωστό αυτό που λες, Γιώργο μου. Σχετικά με τον ιό μπορείς να πάρεις ένα μέτρο, να βάζεις αντικουνουπικό. Okay, εντάξει. Δεν νομίζω ότι όμως για ένα αντικουνουπικό τόπα είναι λογικό να γίνεται ο κακός χαμός που γίνεται. Ναι. Και ναι, δύο κρούσματα του ιού και αυξημένα τα κρούσματα του ιού στα βόρεια προάστια αλλά και στις νοτιοδυτικές συνοικίες. Εντάξει παιδιά, okay. Ας ψεκάσουν αυτοί που οι δήμοι,
1: εγώ
2: οι περιφέρειες και τα λοιπά.
1: Ότι, ναι, ότι έχει ξαναγίνει. Τα προηγούμενα χρόνια γενικώς, όχι τα τελευταία, προηγούμενα χρόνια ψεκάζανε και με αεροπλάνα, έτσι. Ψεκάζανε από εκεί από εμάς που είναι μαραθώνας εκεί που έχει που λιμνάζουν τα νερά, ναι, και τα λοιπά. Ψεκάζανε. Τώρα για τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω να πω. Τι γίνεται, ναι.
2: Αντιγόνη, be jealous, λέει ο φίλος ο Λούση, υπογράφει. Καλό καλοκαίρι, λέει, για μένα, στην ηρεμία και το διαλογισμό μου. Και προφανώς είναι εδώ
1: καλά,
2: ο άνθρωπος.
1: Λούση, υπέροχα, υπέροχη θάλασσα.
2: Γι' αυτό σου λέει να ζηλέψεις.
1: Φανταστική, ζηλεύω. Και βρήκα, θέλεις να πω μια ωραία ιστοριούλα που βρήκα, σύντομη.
2: Συγκινούμε με τις ιστοριούλες.
1: Είναι πολύ ωραία.
2: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, ένας διάσημος ζωγράφος, λέει, κάποτε ήθελε ειλικρινή σχόλια για το έργο του. Και ένα πρωί, λοιπόν, μετέφερε έναν από τους καλύτερους πίνακές του σε μια πολυσύχναστη δημόσια πλατεία, τον τοποθέτησε κάπου, ας πούμε, και έβαλε από κάτω ένα σημείωμα που έγραφε: αν βρείτε κάποιο λάθος σε αυτό το πίνακα, σημειώστε το με ένα σταυρό. Καθόλου τυχαίο, ο σταυρός. Όταν είδε, λοιπόν, τον πίνακα στο τέλος της μέρας, ήτανε γεμάτος σταυρούς. Γεμάτος. Μιλάμε τώρα, λέει, από τους καλύτερους πίνακές του, έτσι. Και έπεσε, ρε παιδί μου, ψυχολογικά, γιατί σχεδόν κάθε λεπτομέρεια την είχαν σταυρώσει. Και πήγε σε έναν στενό καλό του φίλο, πήγε τον πίνακα και του είπε ότι ίσως δεν είμαι τόσο ταλαντούχος όσο νόμιζα, του είπε ο ζωγράφος. Ο φίλος του, λοιπόν, του χαμογέλασε και του λέει: μη χάνεις την ελπίδα σου, θα φτιάξεις έναν ακριβώς ίδιο πίνακα χωρίς καμία αλλαγή. Γιατί, εντάξει, υπάρχουν οι τεχνικές που λέμε και στη ζωγραφική. Χωρίς καμία αλλαγή. Θα φτιάξει ακριβώς το ίδιο και θα δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό αύριο. Πάει λοιπόν το επόμενο πρωί, βάζει τον πίνακα και βάζει ένα σημείωμα που αυτή τη φορά έλεγε το σημείωμα. Αν βρείτε κάποιο λάθος, παρακαλώ διορθώστε το. Παρέχονται πινέλα και μπογιές. Και όταν ο ζωγράφος επέστρεψε το βράδυ,
2: βρήκε τον πίνακα απείραχτο.
1: Άθιχτο.
2: Ναι.
1: Και φυσικά υπάρχει δίδαγμα σε αυτή την ιστορία, έτσι. Δηλαδή πόσο εύκολα οι άνθρωποι μπορεί να δείξουμε το λάθος, να το σταυρώσουμε, χωρίς όμως οι ίδιοι να κάνουμε κάτι διαφορετικό για το λάθος αυτό. Είτε είναι του άλλου είτε είναι δικό μας, έτσι, εντάξει. Το δικό μας δεν το βλέπουμε συνήθως, δεν είναι εύκολο, αλλά στους άλλους το βλέπουμε και αμέσως το καταδεικνύουμε.
3: Ήταν μια κοινωνική προσφορά από την Αντίγονη Δρακάτου.
1: Σταμάτα, σταμάτα πια. Λοιπόν, αυτή την ιστοριούλα ήθελα να μεταφέρω εδώ σε όλους εσάς.
2: Εγώ να καλημερίσω το Θανάση και το Θοδωρή, να καλημερίσω και τον Παναγιώτη από την παραλία Ταϊγιάν στα Άβδυρα της Ξάνθης, ο Παναγιώτης μαζί με την Αρετή. Άκου τώρα να δεις εδώ άλλος, δηλαδή παίζει με, ναι, τον πόνο μας.
1: Τι?
2: Ο Κώστας.
1: Ναι.
2: Καλός φίλος. Τελεία. Καλημέρα, λέει, μου φτιάξατε τη μέρα με το χαλκιά και το κομμάτι του. Καλό μέχρι εδώ, καλά είναι μέχρι εδώ. Ωραία, έτσι. Άκου τώρα. Ετοιμάζομαι να βουτήξω στην πισίνα, να πιω ένα Σαν Πελεγκρίνο και να απολαύσω ένα πλούσιο πρωινό με όλα τα καλά. Και ξάφνου βγαίνει η επανάσταση από μέσα μου. Με το τραγούδι του χαλκιά με το δάσκαλο. Καλή εκπομπή, παιδιά.
1: Τώρα ρε Κωστάκη. Σοβαρά τώρα. Είδα, δεν δουλευόμαστε. Τι Σαν Πελεγκρίνο?
2: Όχι, είναι σε διακοπές ο Κωστάκης.
1: Και επειδή, θέλει
2: να τσιγκλήσει ο Κωστάκης. Θέλει να μας δείξει ο Κωστάκης
1: ότι αυτός είναι ωραία και απολαμβάνει και χαράκι.
2: Στις πισίνες με τα πρωινά, τα όλα τα καλά και τα Πελεγκρίνα και πώς τα λένε αυτά και τα παγουρίνα.
1: Γιατί
2: πώς
1: όμως
2: τα λένε.
1: Λες τον άνθρωπο Κωστάκη? Κώστας είναι, δεν τον ξέρουμε, τον ξέρεις εσύ?
2: Ξέρω εγώ, έτσι λέω.
1: Α, είσαι ζαβολιάρης.
2: Έτσι λέω. Είπα, ο Κώστας ο φίλος λέω. Είπα, ο Κώστας ο φίλος.
1: Εντάξει, τώρα είδα.
2: Έτσι. Α, τι είναι αυτό?
1: Ναι.
2: Τι είναι τα πατζάρια αυτά, ρε Χόρχε?
1: Α, λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε, ναι, μετά τις 10, μετά τις 10 θα έχουμε τον Χόρχε εδώ στην παρέα μας. Και έστειλε το πρωινό του
2: πατζάρια.
1: Που είχε σκέτα πει, εντάξει, μπορεί να τα πιει, μπορεί να μην τα φάγε, δεν ξέρω, μπορεί να πιει το χυμό τους. Ξέρεις ότι το ομό πατζάρι, αν το βάλεις σε στίφτη, αυτά τα ειδικά, ρε παιδί μου, που βγάζουν όλα τα και κρατάνε το ζουμί, που κρατάνε το... το πείραξα λίγο το... Αποχυμωτή, ορίστε.
2: Α, μπράβο.
1: Έλα, εντάξει, δεν βοηθάς όμως.
2: Είπα, δεν κατάλαβα τι θέλεις να πεις. Αυτά που τα βάζεις και κρατάνε. Και θέλω ένα από αυτά τα γλυκά που έχετε. Από κάτω και από πάνω έχετε τη γη και στη μέση σοκολάτα. Δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω. Αυτό.
1: Στον αποχυμωτή, λοιπόν, όταν το βάζεις αυτό και βγάζει το ζουμί, είναι φανταστικό το πατζάρι. Είναι από τα αγαπημένα μου.
2: Ομό. Εντελώς ομό.
1: Ομό. Ναι. Σου λέω αλήθεια, είναι φανταστικό.
2: Δεν είναι πάρα πολύ. Θα μου πεις, εντάξει, έχω πιει πατζαρόζουμο, αλλά νόμιζα ότι έχει υποστεί μια επεξεργασία.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Δεν είναι πολύ
1: χυμός,
2: σκληρό για να βγάλει ζουμί.
1: Είναι χυμός, έτσι. Όχι, όχι. Ίσα-ίσα είναι ζουμερό το πατζάρι. Ίσα-ίσα.
2: Οκ. Okay.
1: Να.
2: Τι μαθαίνει κανείς από μια υπέροχη.
1: Άντε, και μετά θα σας
2: να...
1: δώσω και συνταγή. Ή πεινάς τώρα, θες τώρα να την πω. Όχι, είναι πεινάω, πολύ τα... σύντομη, έτσι. Είναι πολύ σύντομη.
2: Δεν να μην
1: είναι...
2: βάλουμε ένα πεινασμένο τραγουδάκι.
1: Αχ, θέλω οπωσδήποτε να βάλουμε τραγουδάκι, αλλά. Ναι, για να βάλουμε μετά και στο ξεκίνημα. Ναι. Καλά το έθεσε. Κοίτα τον έξυπνο. Τον έξυπνο, γατούλης.

0: Το τραγούδι, όπως είδες, σε ευθύνει, κλείνει δηλαδή. Σημαίνει ότι ολοκληρώνεται.
1: Ναι.
0: Δεν είπε, δεν πήρε το μικρόφωνο, καταλαβαίνεις.
1: Αφού πρόλαβες με το που έλεγε, ακόμα μίλαγε ο Χόρν, λαλούσε το παλικάρι.
0: Δεν λαλούσε. Λαλεί. Ήταν, έπαιζε το αυτό.
1: Είχε και καμιά δυο. Τις τελευταίες λέξεις του το πήρε για να προλάβεις. Λοιπόν, πολύ σωστό ο 228 που το πατζάρι ανεβάζει τον αιματοκρίτη. Όταν έχεις χαμηλό αιματοκρίτη, γενικά το πατζάρι κάνει καλό. Το άλλο δεν το διαβάζω εγώ, Αντιγόνη μου, το προηγούμενο μήνυμά του. Άμα θες να το διαβάσεις εσύ, δεν ξέρω.
0: 228, είσαι πονηρούλης.
1: Κουτσιου.
0: Πονηρούλης.
1: Ο Βαλάντης, αντιγόνησε για τον κόσμο λατρεία, λέει. Αν ανοίξετε την αγκαλιά σας εσύ με τον Μιχάλη και είναι να πέσουν μέσα 50, οι 49 θα πέσουν σε σένα και μια πρώτη ξαδέρφη δικιά μου στο Μιχάλη. Φαντάζομαι έχει και μοιοπία η ξαδέρφη Βαλάντη, έτσι. Δεν μπορεί να είναι για να έρθει σε μένα, δεν πρέπει να είναι και 100%.
0: Να είσαι καλά, βρε Βαλάντη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, το Χρήστο από τη Δονούσα τον είδαμε με την καλημέρα στην όμορφη παρέα. Το φίλο τον Νίκο, να έχετε υγεία και καλό.
0: Βόλι.
1: Ξέρω εγώ, του κόπηκε στο καλό. Αυτά είναι τραγούδια.
0: Να σας πω, παιδιά, έχετε προσέξει εάν έχουν ξεκινήσει η κυνηγετική περίοδος. Γιατί ακούω κάτι μπαμπούμ μπαμπούμ εκεί στο σπίτι και λέω τώρα αυτή είναι παράνομη. Ναι.
1: Μήπως είναι τίποτα από... Επειδή και εγώ ακούω μπαμπούμ στο σπίτι και αποκλείεται να κυνηγάνε στη Νέα Σμύρνη. Είναι λίγο περίεργο. Εκτός αν έχουν φρικάρει με τα περιστέρια που έχουν γίνει μάστιγα τα περιστέρια.
0: Γιατί?
1: Γιατί.
0: Τι εννοείς δηλαδή?
1: Γιατί ό,τι και να κάνεις δεν φεύγουν από τον μπαλκόνι.
0: Όντως. Στην Πάτρα, έτσι στο μπαλκόνι, έχουμε δοκιμάσει τα πάντα και επειδή λυπόμουν να τα... Τελικά
1: τι
0: τα αφήσαμε,
1: να
0: τα διώχνω, τα λυπόμουν. Και τελικά τα αφήσαμε και κάνανε και φωλίτσα, κάνανε και πουλάκι
1: και καθαρίζεις τρεις φορές τη μέρα το μπαλκόνι γιατί γίνεται χάλια.
0: Γεμάτο,
1: ναι. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Παλιότερα υπήρχε η μεγάλη κόντρα παπαγάλων περιστεριών που είχαν επικρατήσει οι παπαγάλοι και οι παπαγάλοι είναι και πιο καθαρά πουλιά και δεν είναι τόσο πολύ...
0: Μ' αρέσουν οι παπαγάλοι.
1: Αλλά προφανώς πήραν το αίμα τους πίσω τα περιστέρια και έχουν κάνει κατάληψη. Άλλο ένα κυριακάτικο πρωινό που είμαστε στην παρέα της Ερασπορ. Καλή εκπομπή και καλή Κυριακή, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Καλώς τη γιαγιά, την αγαπημένη μας γιαγιά, την Αθανασία. Το ξέρεις ότι η Αθανασία μας έγινε πριν από λίγες μέρες γιαγιά, ε?
0: Αλήθεια!
1: Βέβαια!
0: Να είσαι καλά, να το χαίρεσαι, το εγγονάκι, Αθανασία.
1: Ο Πανετολικός μας κέρδισε χθες. Δεν είδα, αλλά άκουγα, έγινε καλό παιχνίδι. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και στο γαμπρό μου ένα τραγουδάκι που αρέσει και σε σένα, Μιχάλη, λέει, θέλει Μητροπάνο. Καλά, στο διαλυματάκι θα κάνουμε μια... παρεκτροπή από αυτά που έχουμε βάλει που είναι ελληνικός κινηματογράφος επί το πλείστον, να βάλουμε
0: ζήτησε?
1: Και ένα Μητροπάνο, ένα που αρέσει και σε μένα.
0: Α,
1: ξέρω,
0: ναι,
1: ποιο
0: το
1: εννοεί.
0: Ζήταγε και χθες ή προχθές, ναι.
1: Ξέρω ποιο εννοεί. Ουρανούπολη Χαλκιδικής, φωτογραφία από το φίλο τον Τάσο, υπέροχο.
0: Ωραία, τι ωραία θάλασσα, ρε παιδιά, και φαίνεται και ένα σκάφος εκεί στο βάθος, στο πλοϊκό.
1: Ο Σπύρος. Σήμερα απολαμβάνουμε, λέει, το παραλήρημα της Αντιγόνης και το γέλιο του Μιχάλη. Τρομάζεις και λίγο όταν τα ακούς και καλά να πάθεις για να μιλάς έτσι. Άντε. Ο φίλος, ο Χρήστος, ζώα και ανθρώπους, λέει, θέλουν να μας, να μας ξεπατώσουν. Προφανώς εκεί που μιλάγαμε για το... για τον
0: για το
1: ήλο και...
0: Α, για τον ήλο του.
1: Μάλλον για τον ήλο πρέπει να είναι. Ο φίλος ο Πέτρος, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Μιχάλη κάνει ένα γκάλωπ, πόσοι και πόσες ξέρουν τα μισοφόρια. Φίλα, από τα αγαπημένα τραγούδια.
0: Εγώ πιστεύω ότι το ξέρουν, λόγω της ταινίας και μόνο της ελληνικής ταινίας. Εγώ πιστεύω ότι το ξέρει πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Και είναι, παιδιά, η στίχη είναι του Αυλονίτη.
0: Για τους πιο νέους δεν ξέρω, γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρα από το Ζήκο Είναι λίγες οι ελληνικές ταινίες που βλέπουν τα
1: όχι. Οι Λατέρνες και οι δύο ήταν πολύ φορεμένες. Και το Γαρίφαλο και το Φιλότιμο.
0: Στα νέα παιδιά λέω τώρα. Νέα, νέα παιδιά 20 χρονών, ξέρω, 15-20 χρονών.
1: Τις βλέπουν.
0: Τις βλέπουν.
1: Ναι, αν μένουν σπίτι δηλαδή και τις βλέπουν οι δικοί τους, τις βλέπουν και αυτοί.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, η στίχη είναι το Αυλονίτη. Αν κάτσει κανείς και τους ακούσει, το έχω ξαναπεί, αλλά μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση. Αν κάτσει κανείς και ακούσει τους στίχους από τα Μισοφόρια, επαναλαμβάνω, το Αυλονίτη, κρατήστε το αυτό για αυτό που θα σας πω μετά, μπορείς να βγάλεις μια ταινία μικρού μήκους μόνο και μόνο από αυτές τις 60-100 λέξεις που έχει το τραγούδι. Το φτιάχνεις σε εικόνα. Την τύπησα με τον τύπο που πίνε τα περιτύφτης, που πήγε ο άλλος και της την έπεσε, που πλακωθήκανε στο ξύλο ο υποψήφιος
0: και ο
1: άλλος, τους πήγανε σηκωτούς στο νοσοκομείο και ξαφνικά η τύπησα σηκώθηκε και έφυγε αδιαφορώντας για τους δύο.
0: Και για τους δύο.
1: Και για τους δύο με τρίτο.
0: Έτσι.
1: Αυτό μπορεί εύκολα να γίνει μια ταινιούλα έτσι χιουμοριστική.
0: Μια ταινιούλα, εγώ πιστεύω ότι έχει γίνει κιόλας.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, και παιδιά, όσοι δεν το ξέρετε, φαντάζομαι να. Υπάρχει πολλής κόσμος που το ξέρει. Ο Αυλονίτης δεν ήξερε γράμματα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήξερε να διαβάζει.
0: Το ξέρει αρκετός κόσμος,
1: ο Αυλονίτης στο.
0: Τα έλεγε απ' έξω.
1: Όχι, δεν τα έλεγε απ' έξω. Όταν πήγαινε για τις πρόβες.
0: Του λέγανε το σενάριο.
1: Όταν πήγαινε για τις πρόβες στο αυτοκίνητο μέσα που το μεταφέρανε, που πήγαινε, έλεγε σε κάποιον άλλο: Όχι, ρε φίλε, ξέχασα τα γυαλιά μου. Σε παρακαλώ, μου διαβάζει λίγο το σενάριο. Επειδή ξέχασα τα γυαλιά μου και δεν μπορώ να το δω. Και του διάβαζε ο συμπροταγωνιστής, ο φίλος, ο οτιδήποτε, το σενάριο και το έπαιρνε τα βασικά και έπαιζε το υπόλοιπο.
0: Γι' αυτό καλό είναι να ξέρετε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τα ταλέντα του και τα χαρίσματά του και επιβιώνει με το δικό του τρόπο. Δεν επιβιώνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, ούτε όλοι πρέπει να είμαστε με έναν τρόπο έτσι κάπως. Γι' αυτό πρέπει να ανοίγετε τα μάτια σας και να κοιτάτε λίγο το διπλανό σας.
1: Με κοιτάει, παιδιά. Ακόμη μια κοινωνική προσφορά.
0: Ακόμη μια κοινωνική προσφορά.
1: Δεν λέω για το τραγούδι, λέει ο Πέτρος, για τα Μισοφόρια, λέω. Okay, ρε φίλε Πέτρο, τα Μισοφόρια, μιλάμε για... Τι δεκαετία ήταν τότε, από πότε έχουν αρχίσει να ψιλοεξαφανίζονται τα Μισοφόρια... Από την καρταρόμπα των Ελληνίδων.
0: Γιατί... Δεν υπάρχουν μισοφόρια. Υπάρχουν, για να είμαι ειλικρινής, υπάρχουν. Αλλά θα σου πω ποια είναι η διαφορά. Τα μισοφόρια, αν τα φοράνε ακόμα, τα αυθεντικά, αν τα φοράνε ακόμα και σε ειδικές περιστάσεις, τέλος πάντων.
1: Μόνο σε νηφικό μου πάει εμένα να φορηθεί από μέσα και το μισοφόρι.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς. Αλλά υπάρχουν κάποιες ειδικές περιστάσεις που μπορείς να βάλεις μισοφόρι. Και αυτές ανήκουν συνήθως σε άλλη τάξη κοινωνική. Δηλαδή... γιατί είναι ειδικές... ας το πούμε...
1: Σε κυρίες των τιμών και τα λοιπά
0: ας πούμε,
1: που φοράνε
0: ας πούμε έτσι,
1: για να σφίγγει και τη μέση και τα λοιπά. Αυτό,
0: δεν είναι απαραίτητα για να σφίγγει τη μέση. Θεωρούν πάρα πολύ, από πολύ παλιά αυτό έτσι κι αλλιώς έχει περάσει, θεωρούσαν ότι όσο περισσότερα ρούχα έχεις, ας πούμε, μέσα αυτά και αυτά, ότι είναι... είσαι πιο, δεν ξέρω πώς να το πω, ναι, πιο περιποιημένος, πιο εκλεπτισμένος, πιο
1: σφιχτός.
0: Πιο σφιχτός, δεν ξέρω.
1: Λογικά, γιατί όταν έχεις, όχι, ο κορσές είναι για τη μέση.
0: Ο κορσές είναι για τη μέση, γι' αυτό δεν επιμένω σε αυτό που λες, δεν το συνέχισα.
1: Okay,
0: τα μισοφόρια είναι αυτά τα από κάτω που φοράνε οι γυναίκες.
1: Μεταξύ του...
0: Ναι, μεταξύ του εσώρουχου και του ρούχου.
1: Του δέρματος και του ρούχου, ναι. Okay. Λοιπόν, 9. Όχι 9.
0: 10 θες 10, να πεις.
1: 10, έλα.
0: Άντε, θα επανέλθουμε με ωραίο τραγουδάκι και μετά έχουμε και Χόρχη Αθανασίου.
1: Αυτά είναι.

0: Era Sport 101,8.
1: Να δούμε αν θα γίνει κάποια κομπίνα ή θα πάει απευθείας ο Ελβίρ Κόλιτς για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που είναι σε καλό σημείο και επικίνδυνο για τον Βόλο. Εκτελεί η μπάλα κόντρα στο Γκρόσντι πάνω. Νέο σούτ και μπάλα στα δίχτυα. Εντυπωσιακό γκολ. Νανούλη στο 27ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ και κάνει το 0-1. Λάμπρου θα κυφέρει την μπάλα στο αριστερό. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει. Το σούτ και η μπάλα στα δίχτυα. Από την μέσα πλευρά. Από το σούτ που έκανε ο Γκονζάλες στο 84ο λεπτό.
2: Γκολ στο Αγρίνιο. Γκουστάβ Γκράναθ. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός του Πανετολικού. Πάλι από κόρνερ του Μανρίκε. Κάνει το Πανετολικό Σκαλαμάτα 1-0 στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κουτσενέκο και γρήγορα θα πάρει την μπάλα. Θα δώσει για το Σουμά. Ο Σουμά περνάει τη μεσαία γραμμή. Δεν υπάρχει τερματοφύλακας. Κάνει το σούτο Σουμά. Η μπάλα είναι γκολ. Γκολ στο 94 για τον Πανετολικό 2-0.
3: Ακούτε Era Sport. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Όπως όλοι καταλάβατε, ακούτε Ερασπόρ και τις μουσικές επιλογές αυτές τις έχει κάνει αποκλειστικά ο Μιχάλης Λαδόπουλος.
1: Αυτό είναι για την Αθανασία που το ζήτησε βέβαια. Τη γιαγιά μας την αγαπημένη, όπως προείπα.
0: Ο Χρήστος επιμένει εδώ, θέλει να σε βγάλω φωτογραφία. Να του στείλω, όχι, δεν τον βγάζω. Είναι ο Χρήστος από Βαμβακού, Αεκάρα.
1: Και τι θέλει, εμένα φωτογραφία?
0: Ναι.
1: Γιατί, για να τη δίνει στα παιδιά του να τρώνε, στα εγγόνια του παιδιά, εγγόνια, ανήψια, ό,τι έχει ο άνθρωπος.
0: Για να σε, κατάλαβες, προωθήσει.
1: Για να με, να με στείλει για νύφη. Στην Αυστραλία.
0: Στην Αυστραλία. Λοιπόν, γίνεται χαμός εδώ μεταξύ. Παρακολουθούμε τώρα και στο Earth News. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. 80 αφήξεις πλοίων. Γίνεται λίγο χαμός, παιδιά, εδώ.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Μπαίνουν τα αυτοκίνητα.
1: Αναχώρηση.
0: Αναχώρηση είναι. Τι αφήξεις λέει και περιμένουν ευρές.
1: Παιδιά, πάρτε τα αλλιώς λίγο.
0: Φεύγουν κι άλλοι. Ναι, φεύγουν κι άλλοι.
1: Εντάξει, είναι
0: ουσιαστικά. Σου λέει ήρθε, άδειασε, κατάλαβες, και τώρα ξαναγεμίζει.
1: Ουσιαστικά είναι το τέλος των διακοπών η σημερινή ημέρα, καθότι από αύριο αρχίζουν σιγά σιγά και τη βδομάδα δεκαήμερο προσαρμογής όσοι έχουν παιδιά στο σχολείο. Δηλαδή τα μαζεύουν από γιαγιάδες, παππούδες, θείους, θείες, διακοπές κτλ. Και τα φέρουν πίσω για να αρχίσουν σιγά σιγά τα σκασμένα να προσαρμόζονται.
0: Τα καημένα.
1: Να προσαρμόζονται και όχι δεν θέλω σχολείο, και να έχουμε και μια εβδομάδα να λέμε Γιωργάκη με Κατερινούλα την άλλη. Πω, ωραία, θα αρχίσει το σχολείο. Ποια σχολεία δεν θέλω. Και όλα τα υπόλοιπα.
0: Τέλος. Αυτό. Εδώ μας λέει, συνεχίζει ο φίλος, ο Βαγγέλης από Πυργαδίκια Χαλκιδικής. Πίνω τον καφέ μου, σας ακούω και απολαμβάνω το απέραντο γαλάζιο του συγκριτικού κόλπου.
1: Συγκριτικού?
0: Τι είναι αυτό?
1: Κάτι άλλο θα...
0: Δεν κατάλαβα, ναι.
1: Αυτό το αλφαγιώτα.
0: Είναι τέλος πάντων στη Χαλκιδική.
1: Μάλιστα. Πώς λέει, έγραψε τους στίχους. Καημένε Λαδόπουλε, ό,τι σου λένε το χάφτι. Έτσι είμαι εγώ, ρε φίλε. 859, χάφτι είμαι. Ό,τι μου λένε το χάφτι. Ό,τι μου λένε το χάφτι. Δεν μπορεί να πει σε κάποιον, επειδή δεν βλέπω, δεν έχω τα γυαλιά μου, γράψε σε παρακαλώ, εκεί την ώρα που φτιαγνόντουσαν στα γυρίσματα την ταινία, να πάρει μια τσιγκάνα από αυτές και να πει έλα τσιγκάνα γράψε τους στίχους. Δεν μπορεί. Ό,τι μου λένε το χάφτο, φίλε, ναι, ευτυχώς που έχω και σένα και με ξεβλαχεύεις και με κάνεις άνθρωπο, ρε, τι τραβά.
0: Ας τον άνθρωπο εκεί να
1: αφημένο
0: πει τα
1: τον
0: δικά
1: έχω
0: του,
1: εγώ,
0: ναι.
1: Είπα εγώ κάτι.
0: Αφού έβαλες υπηρώτικο, βάλε και ένα τσάμικο.
1: Αυτό είναι στη μία το πρωί.
0: Α, ναι. Αχ, τι κρίμα, και ήθελα τώρα ένα τσάμικο. Επειδή φεύγουν, μωρέ, να τους...
1: Ο Αποστόλης από την Κοζάνη για τα ακυρωθέντα γκολ και το ανύπαρκτο πέναλτι λέει, δεν λέτε κάτι. Πρώτο του μήνυμα στο Viber, καλώς όρισες.
0: Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα μας.
1: Ποια ακυρωθέντα, ποιο ανύπαρκτο πέναλτι, για ποιο παιχνίδι, να πούμε κάτι.
0: Πες μας, Αποστόλη,
1: στείλε. Ναι, στείλε να καταλάβουμε,
0: στείλε
1: τι λες.
0: Να πούμε.
1: Γιατί έτσι... Καλημέρα σε όλους όσοι καλημερίζουν με την καρδιά τους που χαμογελούν, που έχουν περάσει μέσα από φουρτούνες και που έχουν πάντα μια καλή κουβέντα να δώσουν, λέει ο Θοδωρής.
0: Να είσαι καλά,
1: και από
0: εμάς
1: η καλημέρα αυτή,
0: καλημέρα.
1: Φίλες, αυτούς τους ανθρώπους, τους καθαρούς ανθρώπους. Βαγγέλης Νότου, Μαρούση Παοκτζής, ρίξε ένα Δημήτρη Κόκοτα να γουστάρουμε.
0: Αχ, μ' αρέσουν, ναι, τα τραγούδια του. Το χι, Στάσο. Άντε, εντάξει, σε λιγάκι.
1: Καλημέρα,
0: θα σας βάλουμε.
1: Παιδάκια, καλή εκπομπή, λέει ο Νίκος. Δεν το κάνω για να ζηλέψετε, λέει ο Αντώνης, αλλά η συνταγή για να χαλαρώσω μετά το γραφείο. Ναι, χαρτί, ναι.
0: Έχει κάτσει στην ξαπλώστρα με το μαγιό του και ένα. Λοιπόν,
1: ένα
0: αυτό...
1: ζουμί, πορτοκαλάδα είναι.
0: Όχι, κοίταξε να δεις. Αυτό είναι η μπύρα. Η μπύρα. Ή Aperol.
1: Okay.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, εντάξει.
1: Okay. Ο Χρήστος, Μιχάλη, μην παρεξηγείς την Αντιγόνη για τα παντζάρια. Κάνει παρέα με το Χόρχε τελευταία. Ναι, τα έχουμε. Όχι, εντάξει, τα παντζάρια μια χαρά είναι, φίλε. Εντάξει, είπαμε.
0: Τα παντζάρια είναι σούπερ. Αν και σήμερα ο Χόρχε, εντάξει, θα τον πάρουμε μετά να μας πει τα δικά του, αλλά θα μας πει και αυτό την ενότητα του πρωινού.
1: Ο φίλος ο Άγγελος συνελήφθη ανήλικος, λέει, στην Κρήτη που κυκλοφορούσε με 25 κιλά σαλιγκάρια και γράφει, σχολιάζει, εντάξει μπορεί και να είναι και αρφαγιώτα αυτό, σχολιάζει και ο άλλος από κάτω την είδηση, μπράβο λέει, να ξεβρωμήσει ο τόπος από τα καρτέλ που λιμένονται τη χώρα, σειρά τώρα έχουν, λέει, γιαγιάδες που μαζεύουν χόρτα. Καλημέρα στον Ηλία από τα Φίχτια της Αργολίδας. Μάλιστα, ο δήμαρχος του Σικάγο, λέει, είχε πρόβλημα με τα περιστέρια, εγκατέστησε το φυσικό εχθρό τους και τα εξάλειψε.
0: Ποιος
1: έβαλε
0: είναι?
1: Δύο ζευγάρια αετών ο δήμαρχος του Σικάγο.
0: Α, εντάξει μωρέ. Τα καημένα.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Εντάξει, είναι στις πόλεις, στο κέντρο ας πούμε, στην Αθήνα που έχουμε στο Σύνταγμα πολλά περιστέρια και όχι μόνο, έτσι. Είναι εστία μόλυνσης. Γιατί? Γιατί τα περιστέρια μπορούν και τα πουλιά, αλλά τώρα τα περιστέρια που πάνε και παντού ας πούμε, και στα φτερά τους και στα πόδια τους μεταφέρουν τα πάντα. Ό,τι πατάνε, ό,τι ακουμπάνε, ό,τι αυτό. Ναι.
1: Και εκτός από αυτό κάποιος μου έχει μιλήσει και για ψήρες.
0: Τώρα άμα το φτάσουμε και εκεί θα μας χτυπάνε από παντού.
1: Καλημέρα στις ωραιότερες φωνές. Λίγο πιο πολύ είναι η φωνή της Αντιγόνης. Καλά, εξυπακούεται αυτό, ωραία. Χαράλαμπε. Ξεκίνησε το κυνήγι. Ξεκίνησε το κυνήγι. Λέει
0: το
1: μόνο
0: κυνήγι
1: για τα ορτίκια.
0: Ναι, άρα, εκεί εμείς στην περιοχή εκεί δεν έχουμε ορτίκια. Δεν έχουμε ορτίκια.
1: Να και η Αμουλιανή της Χαλκιδικής φωτογραφία εδώ και ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Ποιο ήταν το αγαπημένο σου στρουφάκι?
0: Ποιο ήταν, εμένα τώρα ή εσένα?
1: Αντιγόνη, λέει.
0: Α, Αντιγόνη, λέει. Κοίτα, εμένα μου αρέσανε το μωράκι εκεί στα στρουμφάκια. Το μωράκι πάντα μου άρεσε. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου στρουμφάκι. Άλλο μπαρμπαστρούμφ, εντάξει, ήταν εκεί ο αρχηγός, ο σοφός, ο τέτοιο. Η στρουμφίδα, ο Σπιρτούλης, ο Γκρινιάρης. Γκρινιάριδες πάντως, έχω πάρα πολλούς γύρω γύρω.
1: Εντάξει. Αυτό είναι το αγαπημένο στρουμφάκι. Τα μισοφόρια, λέει, είναι αληθινή ιστορία, ο φίλος ο Στέλιος από το Περιστέρι, και μάλιστα ο ένας από τους δύο πέθανε.
0: Σοβαρά?
1: Στον καυγά.
0: Αυτό δεν το ξέρα. Άκου να δεις τώρα.
1: Mm-hmm. Έτσι λέει ο φίλος ο Στέλιος. Τώρα να το χάψω ή θα παρεξηγηθεί ο άλλος
0: ξέρω
1: που ό,τι μου λένε,
0: εγώ
1: τα
0: λέω,
1: χαύτω.
0: Εγώ λέω ότι δεν το ξέρω. Ένας εδώ φίλος ο Κροατής έγραψε αυτό. Εντάξει.
1: Ο φίλος ο Κώστας, ό,τι θέλει ανοίγει. Είστε υπέροχοι, λέει, ένα υπέροχο κυριακάτικο πρωινό και συμβάλατε
0: όντως,
1: και εσείς. Thanks.
0: Κοίτα, μας έστειλε όντως αυτό που τρώει και πίνει. Και το καπελάκι.
1: Τίποτα
0: το
1: δεν τρώει.
0: Τίποτα δεν τρώει. Αυτό εκεί τι είναι.
1: Τασάκι, ξέρω εγώ τι είναι. Δεν έχει τίποτα φαγόσιμο ο Κωστάκης.
0: Ναι, αυτό με τις ζαχαρίτσες μέσα.
1: Ναι. Κωστάκι, με αυτό το καπέλο κυκλοφορείς. Πού σου, καμάρι μου.
0: Ωραίο, ωραίο το καπέλο.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Έχω ένα τέτοιο σε κίτρινο.
1: Ωραίος. Μην πάρεις σε κίτρινο, Κώστα, δεν θα σου πηγαίνει. Λοιπόν.
0: Έμα. Τι θες τώρα, λοιπόν, θα βάλουμε κανένα τραγουδάκι.
1: Να βάλουμε κανένα τραγουδάκι,
0: πάρουμε
1: και να πάρουμε και το Χόρχη.
0: Ναι. Ωραία, θα βάλουμε το τραγουδάκι που ζητήσατε, Κόκοτα, και επιστρέφουμε.
1: Οκ. Okay.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τάσος ο Ηλεμέζης τώρα πήρε τη σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Ακούτε Μιχάλη και Αντιγόνη μέχρι τις 11, εντός και εκτός γηπεδών. Και προσθέθηκε στην παρέα μας και ο Χόρχε Αθανασίου από τη Ρόδο.
1: Μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μέρα.
0: Τι λέει. Πώς πάμε.
1: Προβληματίζομαι, θα σας πω κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο, αλλά προβληματίζομαι γνωρίζοντας κιόλας τι, γιατί και πώς, αλλά στο τέλος καταλήγω εκεί που καταλήγουμε όλοι, δηλαδή τι σου επιφυλάσσει η ζωή. Πες λοιπόν στην περιοχή που μένω, χάθηκε μια κυρία,
0: ναι.
1: Χάθηκε μια γυναίκα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτή την ώρα ακούω πένθυμες στις καμπάνες της εκκλησίας που βρίσκεται κοντά μου.
0: Oh.
1: Σήμερα θα ήταν τα γενέθλιά της.
0: Κοίτα να δεις ρε παιδί μου τώρα.
1: Όταν φέρνει ζωή.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Κλείνω την παρένθεση, πάμε παρακάτω.
2: Προχώρα.
1: Είναι και τα δυσάρεστα είναι μέσα στο πρόγραμμα και θα πρέπει να έχουμε δύναμη να τα μελετάμε, να τα συζητάμε, να τα σκεπτόμαστε και να τα φυλάμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει,
1: γιατί η ζωή είναι όμορφη, αλλά η ζωή είναι για όλους μας. Δεν είναι μόνο για τους μισούς και για αυτούς που φεύγουν ή δεν φεύγουν.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, όλη την ίδια πορεία κάνουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Αυτό.
2: Πάντως αυτό που είπες δεν είναι και τόσο πολύ φοβερό και τρομερό. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πεθάνει στα γενέθλιά τους.
0: Αυτό ναι, το είχαμε ξανασυζητήσει πολλές φορές, ότι κοντά στα γενέθλιά τους έχουν πεθάνει, και όχι, δεν μιλάω μόνο για διάσημους που ας πούμε το έχουμε βρει, μιλάω και για ανθρώπους δίπλα μας, γύρω μας, ναι. Να, μου δείχνει τώρα ο Τσιτσάνης.
1: Η κοπέλα αυτή που έχασε τη ζωή της στη Λίμνη εκεί, 18χρονων, είχε τα γενέθλιά της την επόμενη μέρα.
0: Ναι, φοβερό.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Φοβερό.
1: Εντάξει, αλλά κανείς δεν τα βάζει, ούτε με το Θεό, ούτε με τη μοίρα. Όλοι έχουμε το καντιλάκι μας και πάμε.
2: Πάμε στο καντιλάκι.
1: Και για να διατηρήσουμε το καντιλάκι, κυρία Αντιγόνη,
0: ναι.
1: Ζωντανό, θα πρέπει και εμείς να είμαστε ζωντανοί και να τρώμε καλά.
0: Να τρώμε σωστά.
1: Να τρώμε καλά. Μιχάλη, μάλλον έτσι, ναι.
2: Αντιγόνη, σε μαλώνω, να τρώμε καλά.
0: Να τρώμε σωστά.
1: Άντε πάλι σωστά.
0: Για πες μας, τι έφαγες, γιατί σήμερα είναι η ελεύθερη σου μέρα.
1: Ναι. Καταρχήν, Δευτέρα, Σάββατο, έχω ελεγχόμενη διατροφή.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Διότι θα είμαι πάντα φίλος του λιγάκι επιπλέον και όχι μόνο του φαγητού, αλλά και των πέριξ. Αυτή την περίοδο, παγωτάκια, ναι. Γλυκάκια, τυροπιτάκια, λουκανοπιτάκια, mm-hmm. Πιτάκια κτλ. Κτλ. Οπότε τα κόβουμε αυτά, κάνουμε ελεγχόμενη διατροφή, τρώμε διαφορετικό φαγητό κάθε μέρα, πρωί βράδυ, συγγνώμη, μεσημέρι βράδυ, και έρχεται αυτή η περίφημη Κυριακή που είναι free day. Έχουμε λοιπόν 4 free days το μήνα.
2: Τέσσερις Κυριακές είναι.
0: Ναι.
1: Εάν με ρωτούσε κάποιος, ρε Χόρχε, με τις τρέλες σου και τα λοιπά, τι επιθυμείς πολύ σήμερα? Να πιω ένα ποτήρι κοκακόλα. Να πιω ένα ποτήρι πέψη κόλα, για να μην πούνε ότι κάνουμε διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Να πιω ένα
0: Βίκος κόλα.
1: Βίκος κόλα, αυτό. δεν έχουμε λόγους να κάνουμε διαφημίσεις.
0: Όχι.
1: Οπλά είναι μια πραγματικότητα. Γιατί το στερούμε.
2: Και ένα ποτήρι ούχου κόλα να πιεις, καλό θα είναι.
0: Τι λέει, μωρέ.
2: Και ένα ποτήρι ούχου κόλα να πιεις.
0: Τι λες τέτοια στον αέρα, γιατί ακούνε και παιδιά.
1: Ναι,
2: καλά, ναι, σωστό, έχετε δίκιο από όπου πονε, όντως. Απόλυτα σωστό. Απολογούμε πάρα αυτά.
0: Αυτό το είπαμε για πλάκα.
2: Είναι η πλάκα
0: μην
2: αυτό, παιδιά.
0: Μην το δοκιμάσετε ποτέ.
2: Ναι, όπως λένε, μην το δοκιμάσετε.
0: Μην το πιείτε, λουστείτε.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Συγνώμη λοιπόν, Κυριακή, και λέμε we have a free day. Έχουμε ελεύθερη μέρα στο φαγητό. Σκεπτόμενος πάντα ότι εντάξει, δεν είσαι και λεμαργός, ούτε θα πες με τα μούτρα από το πρωί στα κρέατα, σπαντά, τσιγανιτές κτλ. Να είμαστε και λίγο λογικοί. Θα πάρουμε ένα καλό πρωινό, θα πάρουμε ένα ωραίο μεσημεριανό, θα φάμε όμως και το βράδυ. Οπότε να ξεκινήσω από το πρωινό, το οποίο ήδη πέρασε από φίλτρο.
0: Ναι.
1: Ομελέτα τυρί γαλοπούλα, κάτι πάρα πολύ νορμάλ.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Πρόσεξε, συνοδευόμενη η ομελέτα από... Τι είπατε?
0: Περιμένει να ακούσει.
2: Περιμένω να ακούσω τη συνοδεία της ομελέτας.
1: Τηγανιτό μπέικον.
2: Καλά το πας μέχρι στιγμής, ναι.
1: Αυτό το μάθα καλά στην Αγγλία όταν ήμουν φοιτητής.
2: Ναι.
1: Και επίσης γλυκά φασόλια κονσέρβας.
0: Μ' αρέσει αυτό.
2: Και εδώ δεν είναι κακό.
0: Μ' αρέσει.
1: Γι' αυτό αγγλέζικο είναι, μην νομίζεις.
2: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Εγώ έχω τέτοια σπίτι, έτσι.
2: Τα λεγόμενα beans.
1: Ναι. Sweet beans.
2: Sweet beans, yeah. Ξέρω, το ξέρω.
0: Εγώ έχω τέτοια σπίτι, έτσι.
2: Τα λεγόμενα beans.
1: Ναι. Sweet beans.
2: Sweet beans.

0: έχουμε και τον χυμό. Ένας χυμός ο οποίος είναι ανάμεικτος. Ένας χυμός ο οποίος ξεκινάει από το καρπούζι. Πάμε σε αυτό που σας έστειλα, στο παντζάρι. Και καταλήγουμε στο χυμό λεμονιού. Όλα συνδέονται μαζί στο ίδιο ποτήρι. Όταν λέμε λεμόνι, στήβεις ένα λεμόνι στην πραγματικότητα και το ρίχνεις μέσα, έτσι. Όλα αυτά στο μπλέντερ, Μιχάλη μου, και βγαίνει ένας φοβερός δυναμωτικός, εκρηκτικός χυμός για πρωινό.
1: Κοίταξε. Όχι.
2: Σχεδόν.
1: Περίμενα να ακούσω από αυτά τα τρελά σου. Γι' αυτό έλεγα όχι, όχι, όχι. Αλλά τελικά είναι μια χαρά. Δεν έχει κάτι από αυτά τα περίεργα με κάτι μαρμελάδα, με σαρδέλα.
0: Είπαμε να μην παίξουμε με τα μούτρα στα τρελά.
1: Εντάξει.
0: Και τα ωραία.
1: Γι' αυτό βόγκαγα εγώ. Γι' αυτό έλεγα όχι, όχι, εγώ.
0: Ναι, πρόσεξε. Άλλες φορές έχω πει ότι μ' αρέσει, ας πούμε, πραγματικά το λατρεύω μελέτα με μαρμελάδα, αλλά αφού έχω πεθυμίσει το μελέτα με τυρί γαλοπούλα, γιατί δεν την φάω.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει, να μην πάμε στο extreme. Μπορεί την άλλη Κυριακή να σκεφτώ κάτι άλλο, κάτι πιο ωραίο ή πιο διαφορετικό. Ή να μείνω στο ίδιο, δεν ξέρω, ανάλογα στο πώς θα κυλήσει η εβδομάδα. Το μεσημέρι, για να μην είστε αχάριστοι, λέω για μένα.
1: Ναι, ναι.
0: Σπαγκέτι καρμπονάρα.
2: Ήδη
0: μαγειρεύεται. Ναι, αλλά προσέξτε, λόγω υγείας και διατροφής που κάνω Κυριακή,
2: ναι,
0: και ανάγκης, θα πάω λίγο σηκώτη με πατάτες τηγανιτές.
2: Τώρα δηλαδή μας έχει στείλει και το σηκώτη, είναι τα αγαπημένα μου, έτσι.
0: Πρώτο πιάτο. Μα πάτε στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στην Ιταλία, Ισπανία κλπ. Υπάρχει το πρώτο πιάτο. Στην Λατινική Αμερική συνηθίζουν και δίνουν πριν το κυρίως φαγητό ένα πιάτο σούπας.
2: Ναι.
0: Το οποίο μάλιστα στα εστιατόρια δεν το πληρώνεις. Το προσφέρουν δωρεάν.
2: Σοβαρά, αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι. Και μάλιστα δεν το ζητάς.
2: Το φέρνουν. Ναι, ναι.
0: Αν δεν το θέλεις, το λέω σερβιτόρο, μην μου φέρεις παρακαλώ σούπα.
2: Ναι.
0: Και το βράδυ σήμερα, Μιχάλη.
1: Mm-hmm.
0: Κρεπούλα αλμυρί αρχικά.
1: Mm-hmm.
0: Και για το κλείσιμο της ημέρας κρεπούλα γλυκιά στο φινάλι, στο τέλος.
1: Double κρεπούλα δηλαδή.
0: Yes.
2: Μήπως το έχεις βαρύνει λίγο σήμερα το...
1: Ναι, αφού είναι free day.
2: Είναι free day, αλλά και θες και να πάρεις ό,τι μπορείς για να γεμίσεις όλη την εβδομάδα. Ναι.
0: Το μυστικό, δεν πιστεύω στο τι τρως. Το μυστικό βρίσκεται στην ποσότητα που τρως. Δηλαδή, άμα φάω 2-3 πιάτα σπαγκέτι καρμπονάρα, δεν θα μπορέσω να φάω το σηκώτι με τις πατάτες.
1: Ναι, μια κρεπούλα αλμυρί και μια γλυκιά, όμως δεν το λες και μικρή ποσότητα, Χόρχε μου. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή.
0: Δεν μιλάμε για γήπεδο μπάσκετ ή γήπεδο ποδοσφαίρου. Κρέπα, νορμάλ, μικρή.
1: Τι μιλάμε, για τένις κόρτ.
0: Χειροποίητη.
2: Έχεις. Λοιπόν, Χόρχε, λοιπόν, τι ήθελα να σου πω τώρα, έτσι για να... Εδώ βλέπω, θυμάσαι που είχε πει, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ο Μέση, ότι δεν ήξερε πότε θα γυρίσει και τα λοιπά, και λόγω του θανάτου του πατέρα του, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και όχι επέστρεψε μόνο.
0: Έλα, έβαλε 4 γκολ. Ναι. Ναι, αλλά πρόσεξε ποιος είναι ο αντίπαλος. Και εγώ άμα παίξω σε οποιαδήποτε ομάδα του πλανήτη και πάω να παίξω με την τελευταία ομάδα της κατηγορίας, μπορεί να βάλω ένα γκολ. Ο Χόρχε έβαλε ένα γκολ.
2: Σωστό.
0: Εντάξει, δεν τον μειώνω και τον αφήνω στην άκρη.
2: Όχι, μα και εγώ ξέρεις τώρα τη συμπαθιά μου στο Ρονάλντο, παρόλα αυτά το είπα, την είπα την είδηση.
0: Όχι, καλά έκανες. Η Μόντρεαλ ήταν η αντίπαλος.
2: Η Μόντρεαλ, σωστά.
0: Έτσι, τη Ίντερ Μαϊάμι.
2: 7-1.
0: Ναι, 7-1. Αυτό που έχω να σου πω για το Μέση είναι το εξής, για τον πατέρα Μέση, το συνόμα το Χόρχε Μέση.
2: Ναι.
0: Βγάζω το καπέλο από τη στιγμή που το έμαθα. Αυτό ήταν που έδωσε το πράσινο φως για να πάει ο γιος του, ο Λέο, ναι, στην Ισπανία και να ακολουθήσει την θεραπευτική φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να έχει καλή ανάπτυξη σαν άνθρωπος. Έτσι.
2: Mm-hmm.
0: Το έκανε, το ρίσκαρε ο πατέρας. Με την προϋπόθεση θα ακολουθούσε τις Ακαδημίες της Μπαρτσελόνα κτλ. Και έγινε αυτός που έγινε. Ο πατέρας λοιπόν, όταν άρχισε να παίρνει χρήματα και να του έδινε ο γιος του κτλ., ήταν εκπρόσωπος του, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό,
2: ναι,
0: αποφάσισε, προσέξτε τώρα, κάτι το οποίο μαθαίρεται μετά το θάνατο.

0: αποφάσισε να εκπαιδεύει γιατρούς από την Αργεντινή στην Ισπανία για να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που είχε ο γιος του.
1: Μάλιστα.
0: Στην Αργεντινή. Πλήρωνε όλα τα έξοδα, πλήρωνε τα αεροπορικά εισιτήρια σε ομάδες γιατρών, προκειμένου να πηγαίνουν σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Ισπανίας με συγκεκριμένο σκοπό να εκπαιδεύονται πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτό έκανε ο πατέρας, μεταξύ άλλων, ο πατέρας Λιόνελ Μέση. Το οποίο είναι φοβερό δηλαδή. Και είχε, ποτέ δεν ήταν, ξέρεις, μπλα μπλα μπλα, κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο. Το λέω και να τριχιάζω, το έκανε και είναι γνωστό με τα θάνατα.
1: Μάλιστα, καλό.
0: Φοβερό, όμορφο, όμορφο.
1: Ναι. Ναι. Χορχήτο, καλή προετοιμασία της καρμπονάρας και του σηκωτιού.
2: Πω, σηκωτάκι, έρχομαι και εγώ.
0: Να μαγειρεύεται.
1: Ωραία.
2: Πω.
1: Ευχαριστούμε για τις γαστριμαργικές σου και αυτό το ωραίο που μας είπες στο τέλος της κουβέντας για τον πατέρα Μέση.
0: Το πιο ενδιαφέρον, το τι τρώει δεν έχει σημασία.
1: Ναι, σωστό.
0: Το να βλέπουμε και να παραδειγματιζόμαστε από ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα ή δεν έχουν καμιά φορά τη δυνατότητα, είναι ότι πιο όμορφο υπάρχει στον πλανήτη. Καλό Σάββατο, κύριε Κομάλλον. Καλή Κυριακή.
1: Επίσης, Χορχήτο.
2: Να σε καλά, Χόρχε μου.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε μετά στο Σουηλεμέζι. Μιχάλη και Αντιγόνη εδώ στα μικρόφωνα, παρέα σας μέχρι τις 11.
1: Αντιγόνη και Μιχάλη.
0: Μιχάλης και Αντιγόνη.
1: Αντιγόνη και Μιχάλη.
0: Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει.
1: Φουρτουνάτσιδες και ευρωτάτσιδες.
0: Έτσι. Ένας φίλος ρωτάει για τον Κωνσταντέλια. Είπαμε και στην αρχή, είπε ο Μιχάλης που το σχολίασε. Είναι και πρώτο θέμα στα κορυφαία γερμανικά site ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια.
1: Σήμερα θα πάει για μαγνητική.
0: Ναι, και θα περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Τώρα αυτό ήταν πραγματικά άτυχη στιγμή. Είχα ταξιδέψει και οι γονείς του για να πάνε να τον δούνε. Εντάξει. Να ευχηθούμε τα καλύτερα.
1: Είπαμε,
0: για το παιδί,
1: να
0: είναι κάτι ελαφρύ, να είναι κάτι ας πούμε που να μην...
1: Να μην επιβεβαιωθεί αυτό που λένε, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η πρώτη διάγνωση είναι και η πρώτη εκτίμηση είναι και η τελική διάγνωση. Μακάρι να μην ισχύσει στην περίπτωση του Τέλεια. Φίλε Αποστόλη, από το Αίγιο, δεν είπα ποτέ εγώ τέτοιο πράγμα χτες. Το αντίθετο είπα, ότι ήταν τεράστιο λάθος που καταργήθηκαν οι δασοφύλακες και κλήθηκαν και έκλεισαν τα δασαρχεία, καθότι διώχνεις από ένα τόπο τους μοναδικούς που ξέρουν τον τόπο. Αυτό είπα χαρακτηριστικά χθες και ούτε είπα ότι είναι λάθος. Οι άνθρωποι, ότι δεν είναι σωστό αυτό που είπες για το δασαρχείο. Έτσι, το δασαρχείο και οι δασοφύλακες είναι οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί πέρα στα δάση, ξέρανε κάθε σπιθαμή και μπορούσαν να διαχειριστούν, να προβλέψουν και να προστατέψουν καλύτερα την περιοχή που ξέρουν. Είναι σαν να σε διώχουν εσένα από το σπίτι σου και να βάζουν την Αντιγόνη, που δεν ξέρει ότι εσύ έχεις τον θερμοσύφωνο πάνω από το μικρό πατάρι και όχι πάνω από το μεγάλο πατάρι, και μέχρι να το βρει έχει πλημμυρίσει το σπίτι, ας πούμε. Για να το πω πιο... Δεν είπα ποτέ ότι ήταν μουφα, το αντίθετο είπα. Λέει, Αντιγόνη.
0: Λέω τώρα λοιπόν, είπαμε στο φίλο, απαντήσαμε για τον Κωνσταντέλια. Σήμερα θυμίζω τα παιχνίδια, ότι είναι Άρη Σόφη στις 7:30, 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ και στις 9 και Φυσία ΑΕΚ. Και βλέπω εδώ τώρα, επειδή αφού αναφέραμε και τον Κωνσταντέλια, ότι...
1: Τον Αστέρα Τρίπολης με τον Ολυμπιακό δεν το θες?
0: Αχ, ναι, συγγνώμη, πω συγγνώμη.
1: Γιατί? Παιδιά.
0: Και γιατί? Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός την ίδια ώρα με το Κηφισιά, στις 9. Χίλια συγγνώμη.
1: Γιατί δηλαδή το κάνεις αυτό?
0: Γιατί το έκανα αυτό το άτιμο το πράγμα. Ναι, με συγχωρείτε. Και τη Δευτέρα παίζει Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.
1: Λοιπόν, ο φίλος, πού είναι, ο Βαγγέλης από τα Πυρκαδίκια Χαλκιδικής, λέει ότι ο συγητικός βρεις κόλπος που σου κάνει εντύπωση πριν, ποιος είναι αυτός που τον έγραφε και δεν τον ήξερες, ο συγητικός κόλπος βρίσκεται ανάμεσα στη Χερσόνησο του Αγίου Όρους και της Ιθωνίας. Ευχαριστούμε, φίλε Βαγγέλη. Ο φίλος 857 πιστεύει, λέει, ότι τους στίχους στα μισοφόρια τους έχει γράψει ο Σακελάριος. Εγώ έχω διαβάσει αυτό το πράγμα, ότι το έγραψε μέσα σε μια νύχτα, ή το υπαγόρευσε, για να το πούμε και έτσι. Αυτό έχω διαβάσει.
0: Και επίσης δεν αποκλείται να είναι και συνδυασμός, ξέρεις. Δηλαδή να ξεκινάει την έμπνευση κάποιος.
1: Να κάτσανε.
0: Και να κάτσανε, κατάλαβες τι λέω, να γίνεται συμπλήρωμα δηλαδή της έμπνευσης αυτής της ιδέας.
1: Ο Σακελάριος έχει γράψει στίχους ή μόνος του, ή με παρέα την Αντιγόνη, τον Μιχάλη, τον Τάσο, τον Λουκά και τους υπόλοιπους. Μπορεί να έχει γράψει στίχους, επειδή το διάβαζα προχθές, για πάνω από 2.000 τραγούδια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό αν τα έχει γράψει όλα μόνος του. Μπορεί εκεί με τον Αυλονίτη.
0: Ξέρεις, να έγινε συνδυασμός. Μπορεί να έγινε συνδυασμός. Δεν το ξέρουμε. Λέμε τώρα, έτσι. Υποθετικά το λέμε.
1: Έτσι, για να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και να μην χάφτω ό,τι μου λένε. ο Βασίλης από τα Λουτρά Εδιψού έχει μια έτσι ένσταση για τον τρόπο με τον οποίο, τον υπερθετικό μάλλον βαθμό που παρουσιάστηκε ο θάνατος του Δημήτρη Κόκοτα. Ο μεγάλος τραγουδιστής τον αποκαλέσανε. Okay, είναι μερικές φορές πάνω στη θλίψη για τον χαμό ενός νέου ανθρώπου, φίλε Βασίλη, που μπορείς να πεις και μια κουβέντα παραπάνω, έτσι, για να τονίσεις λίγο το πόσο καλός άνθρωπος ή καλός ήταν ο Κόκοτας.
0: Αυτό θέλω να συμπληρώσω σε σένα και να πω εδώ και στο φίλο, αλλά και στους όλους όσοι μας ακούτε. Ο Δημήτρης ο Κόκοτας στο χώρο γενικά, και το είχαμε πληροφορηθεί και εμείς αυτό, ξέρεις πώς το λένε ο ένας με τον άλλον από ιστορίες, από αυτά, ήταν ένας καταρχάς πραγματικά καλός τραγουδιστής, με ωραία φωνή, με ταλέντο. Δεν έχει σημασία που ήταν γιος του Κόκοτα, δεν έχει καμία σημασία. Γιατί καμιά φορά και στο DNA κληρονομείται το ταλέντο. Δεν χρησιμοποίησε, θεωρώ, το όνομά του. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, διακριτικός, πολύ καλός επαγγελματίας στη δουλειά του. Αυτό λοιπόν το μεγάλος Κόκοτας μπορεί να πηγαίνει και εκεί, και στο άνθρωπος. Δεν είναι μόνο μεγάλος κάποιος αν είναι καλός στο επάγγελμά του. Έτσι, είναι και μεγάλος εάν ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Και όχι να είναι διάσημος απαραίτητα. Εντάξει, γιατί υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι, οι οποίοι ήταν. Τι σπουδαίος άνθρωπος ήταν αυτός, λέμε, που έφυγε. Οπότε ελπίζω λίγο να σε κάλυψα.
1: Και είπαμε ότι είναι και καμιά φορά η υπερβολή που δεν τη θες. Σου βγαίνει αυθόρμητα.
0: Βγαίνει αυθόρμητα, γιατί όταν είναι ένας καλός άνθρωπος.
1: Έφυγε ο γιγαντάς.
0: Ναι, όταν είναι ένας καλός άνθρωπος, όχι μόνο καλός σε αυτό που κάνει. Έχει το ταλέντο, ήταν αναγνωρισμένο ταλέντο. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν ήταν ταλέντο και δεν είχε ωραία φωνή και δεν ήταν καλός μουσικός.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Λοιπόν.
1: Την καλημέρα μας και στο συνονόματο το Μιχάλη που είναι 20 μέρες διακοπές στην Τίνο και μας ακούει και το αρέσει και το χαμόγελο της Αντιγόνης όπως μας στέλνει εδώ στο email.
0: Τι έγινε τώρα, τα μηνύματα αυξήθηκαν. Πόσα είναι τώρα?
1: Τα εισιτήρια για τη Ρεάλ πόσο καιρό πριν από το παιχνίδι θα βγουν? Συνήθως βγαίνουν
0: 2 εβδομάδες.
1: Μια εβδομάδα, 10 μέρες, ναι. Το πολύ πολύ 10 μέρες, ναι, πριν από το παιχνίδι. Δηλαδή αν υπολογίσουμε ότι είναι αρχές Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά, το παιχνίδι με το εντός έδρας της ΑΕΚ με τη Ρεάλ, 4, 5, 3, κάπου εκεί πέρα πρέπει να, αν θυμάμαι καλά. Να υπολογίζεις
0: εκεί από τα μέσα Οκτώβρη, τέλος πάντων, να
1: το τελευταίο
0: να
1: πενθήμερο
0: του
1: Οκτωβρίου, ναι, από 25 Οκτώβρη και μετά, να αρχίσεις να ψάχνεσαι, φίλε, Phantom Jack. Okay. Phantom Jack.
0: Ναι.
1: Ο φίλος ο Γιάννης, πού είσαι Γιάννη μου, γιατί δεν ανοίγουν? Καλημέρα παιδιά, καλή Κυριακή. Μάλιστα. Έχει στείλει ένα μιμίδιο εδώ πέρα.
0: Για να το δω, για περιμένε, για να δούμε.
1: Γιώργο, να...
0: Α, εγώ πρέπει να το διαβάσω αυτό. Γιώργο, να ξέρεις...
1: Όχι, άστα.
0: Τι θες?
1: Γιώργο, να... Ξέρεις, μωρέ, έχω μια απορία.
2: Γιατί σε μένα, Θεέ μου, πες μου.
3: Το σαλάμι αέρος, αν σου πέσει κάτω γίνεται σαλάμι εδάφους.
0: Εν τω μεταξύ, το ότι κάνουν το χαζό του πράγματος να το λέει γυναίκα και το σοβαρό άντρας, εγώ δηλαδή τι να πω με αυτό τώρα. Τι να πω με αυτό τώρα.
1: Φοβερό ρε φίλε Διονύση από το Μεσολόγγι. Ό,τι καλύτερο είδα σήμερα στο TikTok, λέει, που έχει να κάνει με επιστροφή στο σχολείο. Ανάρτηση δασκάλας. Ναι. Μέχρι σήμερα ήμουν άξο και απολάμβανα το γαλάζιο του Αιγαίου. Τώρα σε λίγες μέρες θα ακούω. Κυρία, με είπε κάποια η Ελενίτσα.
0: Καλό, καλό.
1: Φοβερό. Φοβερό.
0: Κουράγιο σε όλους τους δασκάλους, όλους τους εκπαιδευτικούς. Τώρα, γιατί όσο πάνε τα πράγματα και δυσκολεύουν με τα παιδιά, γιατί πέρα του ότι δεν είναι ότι ξεκινάνε τα σχολεία. Δεν σας κάνει εντύπωση πλέον που τα παιδιά δεν θέλουν καθόλου, δεν μπορούν, δεν αντέχουν καθόλου? Δεν σας κάνει εντύπωση? Εμένα μου κάνει όχι εντύπωση.
1: Τι
0: εμένα
1: δεν
0: μου
1: αντέχουν,
0: κάνει πλέον,
1: ωραί.
0: Δεν αντέχουν τόση πίεση και στο σχολείο, αυτά που έχουν να διαβάζουν, που παίρνουν για το σπίτι, που κάνουν φροντιστήρια, μελέτες.
1: Τα φροντιστήρια
0: αγγλικά
1: και τις μελέτες. Δεν φταίει το σχολείο,
0: δεύτερη,
1: αγάπη μου.
0: Ξένη... Πώς δεν φταίει το σχολείο?
1: Το σχολείο φταίει για τα φροντιστήρια.
0: Πώς δεν φταίει?
1: Οι γονείς φταίνει. Μάμα... Δεν τα στέλνει το σχολείο.
0: Όχι,
1: τα
0: δεν
1: παιδιά φροντιστήριο.
0: Στο γυμνάσιο και στο λύκειο.
1: Ναι.
0: Και δεν λέω παντού, έτσι. Δεν, ναι, παίρνουν όλοι στον ίδιο κουβά. Οι καθηγητές δεν είναι τόσο θερμοί όσον αφορά τα μαθήματα.
1: Άρα δεν φταίει πάλι, φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Το εκπαιδευτικό σύστημα, αυτό εννοώ. Σχολείο. Έτσι. Εντάξει, αυτό εννοώ.
1: Λοιπόν, Καλώς όρισες, φίλε Χαραλάγκιο, στην παρέα μας που μας έστειλε το πρώτο σου μήνυμα στο Viber. Ο φίλος ο Γεράσιμος, μιας και είπε όλα εδώ για αλφαγιώτα, λέει, ακούστε τι έπαθα πριν από περίπου 20 χρόνια. Η μία μου κόρη είναι γραφίστρια και καλή γραφίστρια. Φτιάχνει μια φωτογραφία της μάνας της και με ρωτάει πονηρά αν ήταν έτσι. Έπαθα σοκ, λέει. Το πρόσωπο ήταν της μάνας προφανώς και το κορμί της Σίντι Κρόφορντ. Και αυτό, φίλε, πριν από 20 χρόνια, έτσι, στο έκανε αυτό η κόρη σου. Που το ΑΙ δεν ήταν ακόμα σε τέτοια πράγματα, που δεν έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που έχει φτάσει σήμερα.
0: Ναι.
1: Που βάζεις μια φωτογραφία Λαδόπουλου και λες κάντον ράμπο. Και σου βγάζει τη φάτσα του Λαδόπουλου και από κάτω όλο το υπόλοιπο και δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποιος είναι ποιος. Καλό στο φίλο τον Τάκη από τη Νέα Σμύρνη, τον Παναγιώτη, τον γείτονα. Πάντα εθνικών ομάδων αγώνες σε προτεραιότητα. Και οι τρεις αγώνες σήμερα, λέει, από ΕΡΤ 2 και ΕΡΤ Flix, 12, 5 και 9. Τα τρία παιχνίδια, τα σημερινά, είναι ο τελικός και ο μικρός τελικός, φαντάζομαι, στους Μεσογειακούς, και είναι και το παιχνίδι των κοριτσιών στο βόλεϊ με τη Γαλλία στις 5 το απόγευμα για το ευρωπαϊκό της Τσεχίας. Τι φωτογραφία μας έστειλε
0: ο Νίκος? Είναι κατσικάκια, είναι
1: κάτι προφανώς αυτό είναι
0: σύστημα που παίρνει το γάλα, ναι, ναι.
1: Εφόσον καταφέραμε μετά από 25 μήνες τρεις διαφορετικές
0: ζωονόσους
1: και 600.000 ζώα στις γούρνες, ας περάσουμε τη γνώση στη νέα γενιά όσο προλαβαίνουμε.
0: Έχει το παιδάκι του, ένα αγοράκι εκεί που του δείχνει και μαθαίνει. Λοιπόν, εγώ είμαι πάρα πολύ με τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί εμείς από αυτό έχουμε να τρώμε. Και ξέρουμε ότι είναι καλά αυτά που τρώμε, έτσι, από αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό πρέπει πάρα πάρα πολύ να στηρίξουμε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, πρέπει πάρα πολύ να τους στηρίξουμε.
1: Ο φίλος ο Γιώργης, καλημέρα στην παρέα. Το να τρώμε σωστά και καλά μπορεί εύκολα να μπει στην ίδια πρόταση αν κάποιος το θέλει. Εξυπακούεται αυτό, Γιώργα, ρε. Ο φίλος ο Δημήτρης, θείο, υπάρχουν μήνες και με 5 Κυριακές. Σε αυτό που έλεγε ο Χόρχε ότι έχω 4 free day τον μήνα κάθε Κυριακή, και λέει ο Δημήτρης ότι υπάρχουν και μήνες με 5 Κυριακές, και όντως υπάρχουν. Κάποιοι μήνες έχουν 5 Κυριακές.
0: Ναι, είναι 2 μήνες νομίζω.
1: Αν πέσει νωρίς Κυριακή, 1-2 του μηνός, θα πέσει και 5η μέχρι να τελειώσει. Λοιπόν, η διαφορά, ο φίλος Σωτήρης, τι αηδίες ακούμε όταν μίλαγε για το πρωινό του ο Χόρχε. Και ο φίλος ο Μάικ, μας φτιάξατε τη διάθεση πρωί-πρωί από Φλόρινα. Εγώ, λέει, για να φτιάξω ολοκληρωμένο πρωινό πριν από τη δουλειά πρέπει να σηκωθώ αχάραγα. Okay, ο φίλος ο Νόντας, φεύγει δρομολόγιο για Πορτογαλία και ευχαριστεί πολύ για την παρέα. Καλό δρόμο, φιλαράκο. Προσοχή. Αυτό. Εγώ τρώω απ' όλα σε μικρές ποσότητες. Έχασα 1,5, σε 1,5 χρόνο 41 κιλά, λίγο και απ' όλα. Σόπα, ρε. Ρε Χρήστο, σοβαρά? Σε 1,5 χρόνο 41 κιλά. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό είναι το σωστό που συστήνουν και περισσότεροι. Μικρά γεύματα, κι ας είναι και πολλά τα γεύματα. Απλώς να μην, αυτό που λέμε, να μην σκάσει από το φαΐ.
0: Μπράβο σου πάντως, Χρήστο. Θέλει τώρα, σίγουρα θέλει καλό περπάτημα,
1: Θέλει...
0: Για...
1: Ναι,
0: μικρά
1: αυτό.
0: Μικρά γεύματα, μεγάλη απώλεια.
1: Που λέει και
0: ναι.
1: Ο Τάσος, αυτό.
0: Δηλαδή αυτό τελικά, το ότι να μένουμε νηστικοί για πολλές ώρες, ξέρετε, είναι λίγο περίεργο και εξαντλητικό για τον οργανισμό. Δεν λειτουργεί με όλους τους οργανισμούς καταρχάς το ίδιο, οπότε θέλει λίγο προσοχή. Πρέπει οπωσδήποτε να πηγαίνετε σε ενδοκρινολόγο πρώτα και σε διατροφολόγο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι. Εννοώ όσοι μπαίνουν και σε μια διαδικασία, γιατί κάτι μπορεί να κάνετε που να σας λείψει, βιταμινές, ίχνο στοιχεία, όλα ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός πρέπει να τα παίρνουμε.
1: Κιλά για να μην πάρετε, σας έχω εγώ τη λύση. Πριν ξεκινήσεις, βάλε με όμως ταχεία κλίση. Μόλις σου φέρνουν το φαΐ, τηλεφωνεί σε μένα. Τα τρώω όλα και κορμί, φτιάχνεις ωραίο, πένα.
0: Φοβερός Γιώργο.
1: Γιώργο, άρχοντας.
0: Δεν παίζεσαι.
1: Only fats, γαστριμαργική λέσχη στο φατσοβιβλιάριον. Ωραίος φίλε. Ωραίος φίλε. Ο φίλος, ο άλλος ο Δημήτρης, μάλιστα, το είπαμε πριν αυτό, ότι πως έγινε να γράψει τους στίχους μαζί με το σακελάριο ή υπαγορεύοντας ή οτιδήποτε. Δεν ήξερε να διαβάζει, αλλά ήξερε το σενάριο της, της ταινίας ή του θεατρικού που έπαιζε. Το είπαμε αυτό. Αν είναι να έρθει Αντιγόνη, λέει, φεύγω από το σπίτι και θα αφήσω σχεδιάγραμμα. Λέει ο Αποστόλης.
0: Τι, αν έρθω εκεί εγώ.
1: Ναι, που λέγαμε πριν, ρε παιδί μου, ναι, για τους, τους δασοφύλακες που τους καταργήσανε και μείναν ουσιαστικά προστάτευτα,
0: ναι, ναι,
1: τα δάση.
0: Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Και τα λοιπά. Και άμα είναι, λέει, να έρθει Αντιγόνη σπίτι, φεύγω και της αφήνω το σχεδιάγραμμα που είπα για το σπίτι.
0: Εντάξει, να ξέρετε, και σε κάθε πόλη και περιοχή οι δήμοι κάνουν και πλάνα διαφυγής, κάνουν και, δηλαδή παρουσιάζουν τους τρόπους διαφυγής σε περίπτωση κάποιας κακής στιγμής, τέλος πάντων, είτε είναι φωτιά είτε είναι σεισμοί και αυτά, γιατί επειδή είχαν εγκλωβιστεί τότε στο μάτι τα αυτοκίνητα, έκτοτε το πήρανε πιο σωστά το πράγμα,
1: ναι.
0: Και ο κάθε δήμος υποστηρίζει τον τόπο του, τέλος πάντων, τον δήμο του.
1: Ειλικρινά, μακάρι να μην φτάσουμε στο σημείο.
0: Όχι, όχι, όχι,
1: να δούμε
0: ξανά,
1: κατά πόσο
0: όχι,
1: έχουν
0: τέτοι
1: κάνει καλή δουλειά οι δήμοι.
0: Ναι,
1: σε αυτό,
0: ναι, πραγματικά να
1: μην
0: φτάσουμε.
1: Μακάρι να μην φτάσουμε.
0: Να μην φτάσουμε, αλλά θέλω να πω ότι όλοι συμμετέχουμε στις δράσεις και στις ενημερώσεις των δήμων και φυσικά προτρέπουμε και με ιδέες και με προτάσεις οι σύλλογοι, γιατί δεν είναι ότι ένας δήμος okay, αποφασίζει και πράττει, είναι ότι και πρέπει το ενεργοί πολίτες, δεν σημαίνει ότι τα κάνουμε όλα εμείς, όχι, το ενεργοί πολίτες είναι ότι συμμετέχουμε σε αυτό που ο άλλος πάει να προσφέρει, να ενημερώσει, να κάνει.
1: Έβγε.
0: Ναι, τι.
1: Ακόμη μια κοινωνική προσφορά.
0: Σταμάτα πια.
1: Ο Μαρίνος από τη Λάρισα λέει ότι τα μισοφόρια είναι το τραγούδι που έκλεψε σήμερα την παράσταση. Είχα χρόνια να τα ακούσω.
0: Φάγαν όλοι κόλλημα με τα μισοφόρια, έτσι. Απίστευτο.
1: Είναι ωραίο, εντάξει.
0: Είναι ωραίο και εμένα μου άρεσε. Σου είπα ότι διαλέξει σήμερα είναι τρέλα.
1: Ο φίλος ο Αλέξανδρος, να δώσουμε συγχαρητήρια στο Φίλιππο, λέει, που αξιολογήθηκε για πρώτη φορά βοηθός διαιτητής στην Τρίτη Εθνική. Καλή συνέχεια. Και πιο ψηλά ακόμα, φίλε Αλέξανδρε. Ο φίλος ο Νικόλας, καλημέρα, καλή Κυριακή. Ένα καλό σχόλιο δεν είπατε για Τζολάκη. 2-2 με τη Χάλ. Έχει κάνει.
0: Ω, έχεις δίκιο. Έχεις
1: έχει
0: δίκιο,
1: κάνει από κλουσάρα χθες.
0: Μπράβο του το παιδί.
1: Έτσι, έχει κάνει από κλουσάρα χθες. Οκ, okay, τι να πεις για τον Τζολάκη. Γνωστός είναι ο Τζολάκης. Γι' αυτό τον πήραν, αυτό κάνει. Είναι εξαιρετικός τερματοφύλακας. Και αν με τη United, σιγά τη United τώρα δεν είχε και τίποτα σοβαρό απέναντί του, χθες ήταν πιο δύσκολο το παιχνίδι. Και η επέμβαση που έκανε σε αυτό το.
0: Δεν είδα, διάβασα, έτσι.
1: Το χαμηλό στη δεξιά γωνία είναι από κρουσάρα. Και είναι και σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι ο Κωνσταντής.
0: Ναι, ναι.
1: Και μπράβο του και συγχαρητήριά του. Τι να πούμε. Λαδοζιπαέ τα τηγώνει τράπεζα το καπέλο. Ποιος τα λέει αυτά?
0: Ο Αντώνης.
1: Ο Καμπανός.
0: Ποιος άλλος? Να είσαι καλά, Αντώνη.
1: Γεια σου, Αντώνη, καλημέρα. Ο φίλος ο Νίκος, έλα όμως, είναι και η κόρη κρυμμένη στο μηχάνημα.
0: Α, δεν την είδα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν την είδα, ψυχούλα μου.
1: Ο Παναγιώτης, καλημέρα, Αντιγόνη και Φώτη. Αν τρως προβατίνα, παίρνεις όλα τα συστατικά. Μπορείς να με λες και Φώτη, άμα θες.
0: Έλα μωρέ, έχεις συνηθίσει που μας
1: ακούει. Το ξέρω, ρε, πλάκα κάνω.
0: Μπερδεύτηκε.
1: Ζωή δεν είναι να ξυπνάς, να τρως, να θέτεις πάλι. Ζωή είναι να είσαι ξυπνητός όταν κοιμούνται οι άλλοι.
0: Έτσι είναι. Αυτό το έχω ξανακούσει,
1: φίλος,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Ζωή είναι να είσαι ξυπνητός όταν
1: κοιμούνται
0: οι άλλοι.
1: Και για όσους δεν καταλάβανε, το θέτω σημαίνει πέφτω για ύπνο στα
0: ναι,
1: κριτικά.
0: Ναι.
1: Άντε πήγαινε να θέσεις τώρα γιατί κουράστηκε σήμερα. Έτσι. Λάζαρος, Ακούμε και υποστηρίζουμε θερμά τη γονή. Ακούω την εκπομπή για να ακούω το γέλιο της.
0: Έλα βρε, μην τα λες έτσι.
1: Είναι κοινωνικό μήνυμα για αυτό.
0: Ένα κοινωνικό μήνυμα για σας.
1: Όπως επίσης κοινωνικό μήνυμα είναι γιατί υπάρχει σχολείο αφού υπάρχουν φροντιστήρια. Και άλλο ένα κοινωνικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση στηρίζει πολύ τους αγρότες. Έχει τέτοια στήριξη πια. Το ΦΑΕΜ κάνει φαρδί, λέει μια βλάχικη παροιμία που στέλνει ο Χρήστος. Ο φίλος ο Νίκος, μάλιστα, καταλαβαίνετε παιδιά ότι δεν είναι. Καλημέρα Μισελέ, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Α, να σε κα... Ο φίλος ο Παναγιώτης που έχει πει Αντιγόνη και... έχει, παιδιά, έχει καρφωθεί στην τηλεόραση, κάτι βλέπει.
0: Βλέπω ελληνική ταινία.
1: Βλέπει ελληνική ταινία,
0: και
1: παιδιά.
0: Ελληνική ταινία.
1: Και έχει
0: την
1: πάρει...
0: οποία δεν την έχω ξαναδεί ποτέ.
1: Και έχει πάρει και το μετέωρο βλέμμα και την έχει... Και όταν την κοίταξα μου ρίξε ένα χαμόγελο.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει.
1: Εμείς εδώ στο Αίγιο, λέει ο Αποστόλης, δεν θέλουμε σχέδιο διαφυγής, έτσι κι αλλιώς μας θα βγάλει.
0: Έλα βρε Αποστόλη.
1: Λοιπόν, έλα παιδες.
0: Να είσαστε καλά, να είσαστε όλοι καλά, να έχετε μία όμορφη Κυριακή, να προσέχετε, να αγαπάτε, γιατί όταν αγαπάτε πάνε όλα καλύτερα.
1: Αυτά.
0: Αυτά.
1: Και κλείσαμε κοινωνικό μήνυμα, όπως καταλάβατε.
0: Ευχαριστούμε Τάσο Σελεμέτζη.
1: Ευχαριστούμε και Χαρά Γιαννοπούλου. Ευχαριστούμε και εσάς.
0: Όλους εσάς.
1: Όλους.
0: Με τα μηνύματά σας.
1: Ναι. Γεια σας.
0: Χόρν θα ήθελα.
1: Χόρν θα ήθελε, παρακαλώ. Χόρν θα ήθελε, παρακαλώ.
0: Το χόρν.

0: Era Sport 101,8.
1: Γκολ στο Αγρίνιο. Γκουστάβ Γκράναθ. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός του Πανετολικού. Πάλι από κόρνερ του Μανρίκε. Κάνει το Πανετολικό Σκαλαμάτα 1-0 στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κουτσενέκο και γρήγορα θα πάρει την μπάλα. Θα δώσει για το Σουμά. Ο Σουμά περνάει τη μεσαία γραμμή. Δεν υπάρχει τερματοφύλακας. Κάνει το σούτο Σουμά. Η μπάλα είναι γκολ. Γκολ στο 94 για τον Πανετολικό. 2-0.
2: Να δούμε αν θα γίνει κάποια κομπίνα ή θα πάει απευθείας ο Ελβίρ Κόλιτς για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που είναι σε καλό σημείο και επικίνδυνο για τον Βόλο. Εκτελεί η μπάλα κόντρα στο Γκρόσντι πάνω. Νέο σούτ και η μπάλα στα δίκτυα. Εντυπωσιακό γκολ. Νανούλη στο 27ο λεπτό ανοίγει το σκορ και κάνει το 0-1. Λάμπρου θα κυβέρνει την μπάλα στο αριστερό. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει. Το σούτ και η μπάλα στα δίχτυα από την μέσα πλευρά. Από το σούτ που έκανε ο Γκονζάλες στο 84ο λεπτό.
0: Ακούτε Era Sport.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Doom Spiro Gold.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και την καλημέρα μου σήμερα Κυριακή πρωί. Δεν την λέω, απλώς την ανταποδίδω. Γιατί βρίσκω ενώπιόν μου καλημέρες από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο. Καλημέρα λοιπόν σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα όπου υπάρχουν Έλληνες. Μας ακούτε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέσω διαδικτύου σε πολλές γωνιές του πλανήτη. Εδώ είμαστε και σήμερα Κυριακή 30 Αυγούστου, μια μεγάλη παρέα με πρόσχημα τον αθλητισμό. Εννοώ αυτό που λέω. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Και θα λέει κανείς πως βιάζομαι να αποδείξω αυτό που είπα, ότι συνιστούμε καλή παρέα με πρόσχημα τον αθλητισμό, με το πρώτο ρεπορτάζ της σημερινής εκπομπής. Άρχισε το πρωτάθλημα στην Κύπρο. Έμαθα τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής από εκεί, από την Μεγαλόνισο, και το αποτέλεσμα από την Αμόχωστο με πυροδότησε. Διάβασα λοιπόν τις καλές κριτικές που συνόδευαν την παρουσία του 23χρονου Έλληνα τερματοφύλακα, του Νικόλα Γραμματικάκη, διεθνή στην Ελλάδα με τις μικρές εθνικές ομάδες, με τη νέα του ομάδα, την πρώτη του εμφάνιση με την Ομόνια 29 Μαΐου. Αυτό είναι το όνομα της ομάδας του, είναι η ομάδα που αποσχίστηκε, θα λέει κανείς, από την γνωστή Ομόνια της Λευκωσίας. Εκεί συνεχίζει την καριέρα του ο διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες. Το τόνισω για δεύτερη φορά και θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί. Έλληνας τερματοφύλακας. Ιδιαίτερα τιμητικά τα σχόλια των Κυπρίων συναδέλφων.

0: Άρης Λεμεσού, Απόλλων Λεμεσού 2-1. ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΠΟΕΛ 2-1. Ολυμπιακός Λευκοσίας, Νέα Σαλαμίνα 2-3. Στην Αμόχωστο, η Κράσαβα, η τοπική ομάδα, ιτήθηκε 0-3 από την Ομόνια 29 Μαΐου. Βασικός τερματοφύλακας της νικήτριας ήταν ο Νικόλας Γραμματικάκης. Και δεν σας κρύβω ότι έσπευσα να μάθω περισσότερα για την εμφάνισή του στο νικηφόρο παιχνίδι εκτός έδρας της ομάδας του, επειδή τον θεωρώ τον Νικόλα Γραμματικάκη τερματοφύλακα, σας βεβαιώνω, με ικανότητες που δεν έχουν τύχει της αποδοχής που τους άξιζε εντός ελληνικών συνόρων. Τον θεωρώ λοιπόν, πώς να το πω, τρανό παράδειγμα ικανού που μάχεται να πετύχει το αυτονόητο, την καθιέρωσή του. Δεν είπα ικανού τερματοφύλακα. Αυτό είναι κυρίως, αυτό είναι το προφανές, ικανού. Γενικότερα, ικανής παρουσίας, γιατί αυτό, η απουσία αποδοχής, αυτονόητης πορείας ως την καταξίωση σε όποιον διαθέτει κάθε είδους χάρισμα στη χώρα μας, είναι ένα κοινό σύμπτωμα εντός και εκτός ποδοσφαιρού. Το έχουμε πει πολλές φορές σε αυτή τη χώρα ότι οι δημιουργικές φωνές δεν έχουν τη τύχη που τους αξίζει, παρά μόνο αν παλέψουν για να την διεκδικήσουν και να την αποκτήσουν. Έτσι ακριβώς, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικότερα στη δημόσια ζωή, η ικανότητα δεν αμείβεται ως, πώς να το πω, ως αυτονόητο δικαίωμα. Θυμίζω, ο Γραμματικάκης ξεκίνησε από τους μικρούς του Ολυμπιακού, από 15 χρονών, δεν βρήκε θέση στη μεγάλη ομάδα, έφτασε στην K19 του Ολυμπιακού. Πριν από 3 χρόνια ο Ολυμπιακός τον έδωσε μεταγραφή στον Αστέρα Τρίπολης. Λίγες οι συμμετοχές του ως βασικός στην ομάδα της Αρκαδίας. Α, θυμάμαι τώρα, μεταξύ άλλων παιχνιδιών, από τις λίγες εμφανίσεις του ως βασικός, ένα 0-0 στο Ηράκλειο απέναντι στον Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης, όταν είχε εκπληκτική απόδοση. Αποθεώθηκε από τον Αστέρα Τρίπολης, από τον τοπικό τύπο, από τους ανθρώπους της ομάδας, και τα αμέσως επόμενα παιχνίδια κάθισε στον πάγκο αν δεν ήταν εκτός δεκαεξάδας. Έβρισκε σπάνια θέση στην ομάδα της Τρίπολης. Πέρσι λοιπόν πήρε μεταγραφή στον Βόλο, τα ίδια και στην ομάδα της Μαγνησίας. Δεν έτυχε και εκεί αποδοχής ανάλογης με το χάρισμα του. Ξέρετε, είμαι βέβαιος για αυτό που λέω, γιατί δεν έπαιξε στο Βόλο παρά ελάχιστα, προσέξτε. Γι' αυτό είμαι βέβαιος, γιατί παράλληλα με την ατελέσφορη προσπάθειά του να βρει θέση στον Ολυμπιακό, στον Αστέρα Τρίπολη, στο Βόλο, χωρίς δηλαδή συνεχή παρουσία κάτω τα δοκάρια τους, παρά μόνο περιστασιακά, οι προπονητές των εθνικών ομάδων, παιδών, νέων και ελπίδων, τον καλούσαν να παίξει, να στελεχώσει τις εθνικές ομάδες, επειδή έβλεπαν το ταλέντο του. Στις μικρές εμφανίσεις, στις λίγες εμφανίσεις του. Και παράλληλα δεν έπαιζε. Έπαιζε στις εθνικές ομάδες. Δεχόταν κλίση από τις εθνικές ομάδες των παιδών, των νέων και των ελπίδων. Και παράλληλα δεν έπαιζε στους συλλόγους. Δεν είχε συχνή παρουσία στους συλλόγους όπου ανήκε εδώ εντός ελληνικών συνόρων. Σε ομάδες όπου οι μάνατζερ, για να ξέρουμε τι λέμε, καθορίζουν σε συνεργασία με τους παράγοντες την τύχη παικτών, αντί για τους προπονητές, στις ομάδες όπου σπάνια έπαιζε, και παράλληλα προπονητές εθνικών ομάδων, όπως τονίζω, το τονίζω για τρίτη φορά, τον καλούσαν να μετάσχει με το εθνόσημο στο στήθος. Φέτος, πριν από 2 μήνες, όσα μόλις είπα, έχουν και μιας μορφής τραγικότητα, ξέρετε. Διαφωνεί κανείς? Να παλεύεις να αξιοποιείς το χαρισμά σου. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από εσάς το έχετε πει αυτό και για τον εαυτό σας, στον όποιο επαγγελματικό σας χώρο, γενικότερα σε όποιο χώρο εντός ελληνικής κοινωνίας. Φέτος λοιπόν, πριν από 2 μήνες, πήρε μεταγραφή σε κυπριακή ομάδα, την Ομόνια, 29 Μαΐου. Χθες άρχισε το πρωτάθλημα στην Κύπρο. Νίκη στην Αμόχωστο 0-3 για τη νέα του ομάδα απέναντι στην Freedom 24 Κράσαβα. Αυτό είναι το όνομα της γηπεδούχου ομάδας. Με τον ίδιο, με τον Νικόλα Γραμματικά και τερματοφύλακα. Οι Κύπροι συνάδελφοι, διαβάζω χθες και σήμερα, ότι του αφαιρώνουν τιμητικά σχόλια. Πάμε στην Κύπρο. Πάμε να του πούμε μια καλημέρα. Υπάρχουν περισσότεροι από ένας λόγοι να τον ακούσουμε. Νικόλα Γραμματικά και καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αρχή του Κυπριακού Πρωταθλήματος λοιπόν με νικηφόρο αποτέλεσμα. 3-0 για εσάς στην Ομόνοια 29 Μαΐου, όπως είναι το όνομα της δεύτερης Ομόνοιας του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Εκτός έδρας νίκη λοιπόν στην Αμόχωστο με αντίπαλο την Κράσαβα. Μιλήστε μας παρακαλώ για το παιχνίδι, γενικότερα για τις εντυπώσεις από τη νέα ομάδα στην Κύπρο.
1: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Κατά δεύτερον είμαι πολύ χαρούμενος για την κίνησή μου στην Ομόνοια 29 Μαΐου. Σίγουρα το αποτέλεσμα ήταν πολύ θετικό χθες και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πέρασε μια περίοδος, η πρώτη περίοδος που βρίσκομαι στην ομάδα και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχω συναντήσει μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Με έχουν υποδεχτεί και με έκαναν να αισθανθώ σαν το σπίτι μου από την πρώτη στιγμή. Κατάλαβα απευθείας ότι στην ομάδα υπάρχει όραμα για το μέλλον και όλα λειτουργούν με συγκεκριμένο σχέδιο. Οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ καλές και με τον κόσμο μας και με την προσπάθειά μας θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τεπίκουμε τους στόχους μας.
0: Κύριε Γραμματικά, και μας ευχαριστήσατε που σας καλέσαμε. Το είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι η παρουσία σας είναι μια απόδειξη της εγχώριας ανεπάρκειας απουσίας προώθησης των ταλέντων και όταν έμαθα πως παίξατε στο πρώτο παιχνίδι με τη νέα σας ομάδα, την Ομόνοια, βασικός και ήταν νικηφόρο το αποτέλεσμα, έσπευσα να μιλήσουμε γιατί θέλω να ρωτήσω αν τα δεδομένα που έχετε δίπλα σας διαφέρουν από αυτά που βρήκατε στην Ελλάδα. Ας μιλήσουμε για την ουσία, χωρίς φόβο. Ευχαριστώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, στην Ελλάδα ήμουν σε δύο ομάδες που αγωνίστηκα. Δεν έχω κανένα παράπονο, μου δώσαν όλα τα εχέγγυα για να βρίσκομαι και να συνεχίσω το δύσκολο μονοπάτι, θα έλεγε κανείς, του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
0: Εμπιστοσύνη όμως δεν θα σας έδειξαν.
1: Σίγουρα θα, ενδεχομένως να μπορούσα να πάρω παραπάνω ευκαιρίες, αλλά δεν θέλω να μείνουμε στο χθες. Κοιτάω το αύριο και κυνηγάω με σκληρή δουλειά καθημερινά την καθιέρωση στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Έχω όνειρα, έχω ελπίδες και δεν το βάζω κάτω σε καμία των περιπτώσεων.
0: Ας μιλήσουμε λοιπόν για το προχθεσινό παιχνίδι.
1: Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πολύ δύσκολο, ήταν η πρεμιέρα του προβλήματος. Νομίζω όμως ότι με σκληρή δουλειά στις προπονήσεις και έτσι ένα πάθος που δείχνουμε η ομάδα ήταν κατάλληλα προετοιμασμένη και γι' αυτό και ήρθε το νικηφόρο αποτέλεσμα.
0: Θέλω να μείνουμε, μας είπατε ότι κοιτάτε το αύριο και αφήνετε πίσω σας το χθες, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία να θυμίσω, το είπα και στην αρχή προς όσους μας ακούν, ότι είσαστε ένα ταλέντο το οποίο περιμένει την καθιέρωση και απόδειξη γι' αυτό είναι η παρουσία στην Εθνική Ομάδα των Παιδών της Ελλάδας, των νέων, των ελπίδων. Ούτε ο Ολυμπιακός από όπου ξεκινήσατε σας εμπιστεύθηκε, ούτε στον Αστέρα Τρίπολης και στο Βόλο, όπου παρεπιδημούν ξένοι χρυσές μετριότητες κυρίως, ούτε εκεί στεριώσατε. Θα είναι η Ομόνοια 29 Μαΐου, είναι η αρχή, το τονίζω, το επιμένω.
1: Σίγουρα όταν ήρθα εδώ πέρα έχω έρθει με το σκοπό αυτόν, να υπάρχει αυτή η καθιέρωση. Όπως είπα, δεν το βάζουμε κάτω και το χωράμε καθημερινά. Η κάθε περίπτωση, ειδικά στον επαγγελματικό αθλητισμό, είναι μοναδική. Σίγουρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η τύχη σε όλες αυτές τις ομάδες που είπατε για να μπορέσεις να αφιερωθείς και γενικότερα οι συγκυρίες. Αλλά πιστεύω ότι το σημαντικότερο και αυτό που πρέπει να θεωρεί ο κάθε νέος αθλητής είναι η καθημερινή δουλειά, το πείσμα και γενικότερα να έχει αυτό το στόχο, να προσπαθεί να πετύχει με την σκληρή δουλειά του, το χαρακτήρα του, τη συγκέντρωσή του, να πετύχει το στόχο του, γιατί αυτός είναι ο στόχος.
2: Και να παραμένει ανεπηρέαστος από δυσάρεστες καταστάσεις, έτσι.
1: Σίγουρα δεν μπορείς να σκέφτεσαι τις αρνητικές καταστάσεις, δεν μπορείς να τα βάζεις μέσα στο μυαλό σου, γιατί επηρεάζεσαι ψυχολογικά και πέφτεις, σε ρίχνει αυτό και σε φθείρει αυτή η διαδικασία. Γι' αυτό και το σωστότερο που θα έδινα σαν συμβουλή, αν μου επιτρέπετε, είναι να υπάρχει μια ατσαλένια ψυχολογία για να πετύχεις το στόχο σου.
2: Με προλάβατε, γιατί θα σας ρωτούσα ότι και ήδη έχω ενώπιον με μηνύματα Κροατών. Μας ακούν γονείς παιδιών που δυσκολεύονται, όπως τονίζουν και όπως ξέρω από επικοινωνία εδώ και πολλά χρόνια με πολλούς από τους γονείς κυρίως που μιλούν μαζί μας. Τα παιδιά τους ότι δεν βρίσκουν τη θέση που τους αξίζει. Τι λέτε εσείς στα παιδιά, πολλοί από αυτά να είναι συνομιλικά σας, αλλά μικρότερα σε ηλικία, τι τους λέτε?
1: Το ποδόσφαιρο είναι ένας μαραθώνιος. Και πρέπει να συνοδεύεται καθημερινά με προσπάθεια. Όπως είπα και πριν, κάθε περίπτωση είναι μοναδική και δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια εμπιστοσύνη στο παιδί, η οποία να συνοδεύεται με σκληρή δουλειά. Αυτό είναι μια συμβουλή που δύσκολα δεν θα πετύχει. Και σύν της άλλης, όπως προείπαμε, δεν πρέπει να πέφτεις ψυχολογικά, γιατί αυτό κάνει κακό μόνο στον εαυτό σου. Όλες οι συνθήκες και όλες οι... παντού θα υπάρχουν αντίξωες συνθήκες, αλλά δεν πρέπει να το βάζεις κάτω και πρέπει να συνεχίζεις αυστηρά τη δουλειά σου, την καθημερινή δουλειά σου, για να πετύχεις το στόχο σου.
2: Στάση ζωής προτείνεται στα παιδιά κυρίως που μας ακούν. Ευχαριστούμε πολύ τον Νικόλα Γραμματικάκη, τον τερματοφύλακα πλέον της Ομόνιας 29 Μαΐου στην Κύπρο. Επαναλαμβάνω, προχθές άρχισε το πρωτάθλημα στην Μεγαλόνισο. Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα και ευχόμαστε καλή τύχη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

Με αφορμή το πρώτο ρεπορτάζ της σημερινής εκπομπής, την αναφορά μου πριν στον Νικόλα Γραμματικάκη, τερματοφύλακα πλέον κυπριακής ομάδας, αναφέρθηκα, τόνισα ότι ξένοι παίκτες αμφιβόλου αξίας σε πολλές περιπτώσεις συνηθέστερα παρεπιδημούν στις ελληνικές ομάδες, όχι όμως αυτός που ήρθε χθες και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Πέτερσεν είναι παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα από χθες λοιπόν. Ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέτερσεν ήταν ευνοϊκή συγκυρία τα τελευταία χρόνια, ότι τον είδα να αγωνίζεται σε εκτενή στιγμιότυπα με τη φανέλα της Τωρίνο, γιατί εκεί αγωνιζόταν μέχρι πρόσφατα στην Ιταλία. Και έχω να πω ότι είναι ένας αμυντικός καλός σε δημιουργικό αλλά και σε ανασταλτικό ρόλο. Και αυτό δεν είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό παικτών της άμυνας, να είναι καλή και δημιουργικά και ανασταλτικά. Αυτός όμως έχει και την μία και την άλλη ικανότητα και να προωθεί το παιχνίδι και να μπορεί να μαρκάρει αποτελεσματικά τον αντίπαλο επιθετικό. Πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και τις εργοματικές εξετάσεις. Έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, γιατί κάποιος από εσάς ρώτησε ήδη, τετραετούς διάρκειας από τον Ολυμπιακό. Είναι από χθες παίκτης των Ερυθρολεύκων. 6 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στο ταμείο της η Τωρίνο, συν 2 εκατομμύρια ευρώ υπό τη μορφή μπόνους επίτευξης στόχων, όπως ονομάζεται. Και αυτό που παρατηρώ από τις αναφορές και των Ιταλών συναδέλφων σήμερα, μία μέρα μετά την ολοκλήρωση μεταγραφής, ότι έρχεται στην Ελλάδα με την καλή σύσταση, ας το πούμε και έτσι, ότι είναι απολύτως έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης. Δεν είναι η δική μου έκφραση, η έκφραση είναι Ιταλού συναδέλφου σε σημερινή αναφορά σε αθλητική ιταλική ιστοσελίδα. Να θυμίσω εδώ ότι αγωνίστηκε στο Μουντιάλ, ακολούθησε μεγάλο μέρος της προετοιμασίας της Τωρίνο, αυτό το διεθνή σελίδα. Να θυμίσω εδώ ότι αγωνίστηκε στο Μουντιάλ, ακολούθησε μεγάλο μέρος της προετοιμασίας της Τωρίνο,

Υπάρχει και μια συστατική επιστολή που συνηγορεί με όσα σας είπα εγώ για τον Νορβηγό, τον δεξιό αμυντικό, τον Πέντερσεν, που είναι από χθες παίκτης του Ολυμπιακού. Αναφέρομαι στον Ομάρ Ελαμπδελαουί, ο οποίος με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαιρέτησε τη μεταγραφή του συμπατριώτη του. Τόνισε ότι μαθαίνω ότι ο Πέντερσεν έχει υπογράψει στον Ολυμπιακό. Είναι τόσο ωραίο αυτό. Είμαι χαρούμενος γι' αυτόν και είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Είμαι βέβαιος ότι θα κάνει σπουδαία παρουσία, θα έχει σπουδαία παρουσία με την ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτά, επαναλαμβάνω, είναι τα λόγια του Ομάρ Ελαμπδελαουί όταν έμαθε την μεταγραφή του Πέντερσεν στον Ολυμπιακό. Για τέτοιους παίκτες με παρόμοιες παραστάσεις από ποδοσφαιρικές κοινωνίες με υψηλά στάνταρ, ας τα πούμε έτσι, με δεδομένα αντιστρόφως ανάλογα με την ελληνική πραγματικότητα, αυτό που εύχομαι εγώ είναι κυρίως να μην προκληθούν στην Ελλάδα, βεβαίως και να έχουν καλή απόδοση συνώνυμη των συστάσεων με τις οποίες έρχονται να παίξουν στην Ελλάδα, να μην προκληθούν από τις εγχώριες συνθήκες. Τι εννοώ? Ας μην μπει, έχει μάθει να παίζει σε γήπεδα χαλιά ο Πέντερσεν. Μακάρι να μην μπει σε ελληνικό γήπεδο, όπου θα λείπουν κομμάτια από το χόρτο, όπου θα υπάρχουν λακκόβες επικίνδυνες για τη σωματική του ακαιρεότητα. Να μην νιώσει παρόμοιες δυστάρεστες εκπλήξεις, όπως εισβολή οπαδών εντός αγωνιστικού χώρου για να διαμαρτυρηθούν εντόνως. Και άλλες παρόμοιες έκριθμες καταστάσεις. Εγώ ελπίζω, και είναι καλό αυτό για την, και για λόγους ουσίας, αλλά και για την ιστεροφημία μας, την ιστεροφημία της ελληνικής ποδοσφαιρικής πραγματικότητας και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα. Αυτό δεν είναι υπερβολή που λέω, γιατί το έχω πει πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο, η ποδοσφαιρική πραγματικότητα κάθε χώρας πραγματικά είναι αντανάκλαση της γενικότερης κοινωνικής πραγματικότητας. Είναι φυσικός νόμος αυτός. Εύχομαι λοιπόν ότι όταν θα φύγει από το ελληνικό πρωτάθλημα να έχει καλές εμπειρίες, για να ακριβολογούμε ανώδυνες εμπειρίες να θυμηθεί. Θυμηθείτε πόσοι εδώ και δεκάδες χρόνια ήρθαν να παίξουν στην Ελλάδα και έφυγαν με τις χειρότερες των εντυπώσεων, ακριβώς για τις συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος όπου βρέθηκαν. Όπου εργασιακό περιβάλλον, το ελληνικό ποδόσφαιρο, οι συνθήκες διεξαγωγής του. Μακάρι, καλώς ήρθες, ας το πούμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ακούτε Hera Sport.
3: Και την εκπομπή του Σπυρογκόλου με τον Σπύρο Τσάμ στο μικρόφωνο την ίδια ώρα. Έλαβα χθες μια ανακοίνωση από μια ομάδα, της ταπεινή ομάδα της Ρόδου, τον Αστέρα Μασάρου, ομάδα αεραστεχνική στη δεύτερη κατηγορία του νησιού. Ο Χουάν Ρότσα βλέπετε με μια μπάλα στο χέρι, δεκάδες χρόνια τώρα, γυρνά την Ελλάδα και διδάσκει μπάλα, με μια μπάλα στο χέρι είπα, σχήμα λόγου, προτιμούσα να έπαιζε ακόμα και την μπάλα την είχε στο μαγικό αριστερό πόδι του. Σε κάθε περίπτωση, εκεί θα συνεχίσει την παρουσία του. Εραστεχνική ομάδα από την Ρόδο είναι ο Αστέρας Μασάρου στη δεύτερη κατηγορία. Εξέδωσε ανακοίνωση μόλις χθες. Ανακοίνωση την έναρξη συνεργασίας με τον Χουάν Ρότσα. Είναι μόνιμος κάτοικος Ρόδου πλέον. Μετά την Ιγουμενίτσα και την παρουσία του στο Θεσπρωτό, πέρσι μέχρι φέτος για ένα χρόνο στη Γαστούνη, στη Ρόδο πλέον. Όπως σε πολλές άλλες περιοχές εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Έμαθα και θα τα πούμε μαζί του σε μία από τις επόμενες εκπομπές ότι αυτό που του ανατέθηκε είναι η συγκρότηση μιας ακαδημίας ποδοσφαίρου και η τεχνική επίβλεψη της πρώτης ομάδας. Μαθημένος σε κάτι τέτοιο, το ευχόμαστε καλή επιτυχία και αυτό δεν θα έχει αντανάκλαση πάνω στον ίδιο γιατί να μάθουν σωστά το ποδόσφαιρο παιδιά, πόσο μάλλον εκτός μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι κέρδος για τις εθνικές ομάδες. Αναφερόμαστε σε ταλέντα και βεβαίως θα πούμε ένα όνομα συνώνυμο της έννοιας ταλέντα. Ταλέντα πραγματικά είναι ο Κωνσταντέλιος και βέβαια ο Καρέτσας. Το βάλε το πρώτο Κωνσταντελιάς. Θα λέει κανείς ότι και οι δυο τους είχαν στείλει το μήνυμα από την πρώτη τους εμφάνιση στο Super Cup απέναντι στην Bayern και στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος συνδυάστηκε με εντός έδρας νίκης της Dortmund απέναντι στο Αμβούργο. Έδειξαν και οι δύο ότι μπορούν να σταθούν με την επάξια με τη φανέλα της Dortmund και τις μεγάλες απαιτήσεις που συνεπάγεται η φανέλα αυτής της ούτως ή άλλως φιλόδοξης γερμανικής ομάδας. Πέτυχε λοιπόν το πρώτο του γκολ ο Κωνσταντέλιας με λίγη δόση τύχης, κόντραρε σε αντίπαλο η μπάλα, ενώ ο 18χρονος εξτρέμ συνδυάστηκε υπέροχα με τον συμπαίκτη του για το πρώτο γκολ της ομάδας του Νίκου Κόβατς. Ο Καρέτσας μάλιστα όπως διαβάζω στα στατιστικά είχε εμπλοκή σε φάσεις που κατέληξαν σε 9 σούτ προς την εστία και αυτό είναι νέο ρεκόρ όπως τονίζουν και οι Γερμανοί συνάδελφοι για τον πρώτο εμφανιζόμενο παίκτη της ομάδας του, ενώ ο Κωνσταντέλιος αποχώρησε πρόωρα στο 54ο λεπτό λόγω τραυματισμού στο αριστερό γόνατο, δεν είναι κάτι σοβαρό όπως συμπεραίνουμε. Σε κάθε περίπτωση και οι δύο μπήκαν με το δεξί. Είναι μια παρουσία που δεν εκπλήσει κανέναν. Είναι μια παρουσία αντίστοιχη του χαρίσματος που διαθέτουν, του ταλέντου. Αναφέρθηκα πριν στο εργασιακό περιβάλλον του ελληνικού πρωταθλήματος με αφορμή την παρουσία του Πέντερσεν από χθες στο έμψυχο δυναμικό του Ολυμπιακού. Και με αφορμή την αναφορά που έκανα τώρα στον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα, σας καλώ να σκεφτείτε τις προϋποθέσεις που υπάρχουν στη δική τους περίπτωση, τις ευνοϊκές εργασιακές συνθήκες για να αναπτύξουν το ταλέντο τους σε μια προηγμένη κοινωνία όπως η Γερμανία και μια ποδοσφαιρική οικογένεια όπως αυτή.

0: Προτείνω να πάμε να φάμε λίγο, λίγο, λίγο ξύλο. Μπορεί να ρίξουμε κι εμείς καμία. Θα ξυπνήσουμε. Κυριακή είναι. Τα πρωινά της Κυριακής ξυπνάμε δύσκολα, κατά παράδοση τους ή άλλους. Άρα, ας μιλήσουμε για δυναμισμό, για μικρές πολεμικές τέχνες. Ομοσπονδία Μικρών Πολεμικών Τεχνών. Υπάρχει. Ποιες είναι οι μικρές πολεμικές τέχνες και πώς σε τι διαφέρουν από τις τι ξεχωρίζει από τις άλλου είδους πολεμικές τέχνες? Υπάρχουν μικρές και μεγάλες πολεμικές τέχνες. Θανάσης Μπάρκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μικρών Πολεμικών Τεχνών. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τσάμι.
0: Καλημέρα και είστε γελασμένος να νομίζετε ότι η απορία μου είναι αβάσιμη. Νομίζω ότι την έχουν ήδη και πολλοί από όσους μας ακούν.
1: Να πούμε ότι δεν είναι μικρές πολεμικές, είναι μικτές πολεμικές τέχνες.
0: Μικτές, ναι, μικτές.
1: Αυτός είναι ο τίτλος, ο διακριτικός τίτλος του αθλήματος. Και με αυτόν είμαστε κατοχυρωμένοι και στο Υπουργείο Αθλητισμού και στη Γενική Γραμματέα Αθλητισμού.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η διαφορά των μικτών από τις άλλης απλούστερης μορφής πολεμικές τέχνες? Είναι αδόκιμος ο χαρακτηρισμός μου?
1: Οι μικτές πολεμικές τέχνες είναι ένα άθλημα το οποίο βασίζεται στις πυγμές, στα λακτίσματα και στα παλέσματα. Είναι ένα ολοκληρωμένο άθλημα το οποίο έχει κανονισμούς. Έχουμε διαιτητές κριτές, έχουμε αγωνιστικές κατηγορίες με ηλικία, με επίπεδο, με κιλά. Άρα είναι ένα άθλημα το οποίο είναι αναγνωρισμένο και ένα άθλημα που μπορεί να το παρακολουθήσει και να συμμετάσχει οποιοδήποτε.
0: Πώς καθορίζεται ο χαρακτηρισμός μικτές?
1: Αυτό με βάση την ιστορία του, να πούμε ότι το συγκεκριμένο άθλημα πηγάζει από την αρχαία Ελλάδα. Στην αρχαία Ελλάδα είχαμε την Πάλη, είχαμε την Πυμαχία, είχαμε και το Παγκράτιο. Η εξέλιξη λοιπόν αυτών είναι οι μικτές πολεμικές τέχνες, το Mixed Martial Arts. Είναι το MMA το λεγόμενο που γνωρίζουμε όλοι, το οποίο ανθίζει παγκοσμίως τώρα και κατά κύριο λόγο το γνωρίζουμε και μέσα από επαγγελματικές διοργανώσεις. Βέβαια εμείς δεν έχουμε επαγγελματική μορφή, έχουμε την ερασιτεχνική.
0: Η μορφή του αγωνίσματος ή των αγωνισμάτων έχει πολλές διαστάσεις, πολλές μορφές η μεικτή πολεμική τέχνη, ή είναι μονοδιάστατη η μορφή, δηλαδή μοιάζει με την πυγμαχία, με την πάλη, δεν ξέρω, με κάποια άλλα από τα λεγόμενα βαριά αθλήματα?
1: Είναι το MMA, οι μεικτές πολεμικές τέχνες, το κύριο αγώνισμα, αλλά έχουμε και το striking MMA που βασίζονται μόνο στις πυγμές και στα λακτίσματα, και έχουμε και το submission MMA που βασίζεται μόνο στο πάλεσμα. Δηλαδή οι αθλητές έχουν την ευκαιρία τους μέσα στη χρονιά, αν συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, να έχουν τα προνόμια της Γενικής Γραμματέας Αθλητισμού σε περίπτωση διάκρισή τους σε τρία διαφορετικά αγωνίσματα. Στο MMA, στις μικτές πολεμικές τέχνες δηλαδή, στο striking MMA και στο submission MMA. Το καταφέραμε ύστερα και από την στήριξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για να μπορέσουν τα παιδιά μας να έχουν αγώνες.
0: Έχουν γίνει ευρέως γνωστά εντός ελληνικών συνόρων οι μικτές πολεμικές τέχνες λοιπόν?
1: Οι μικτές πολεμικές τέχνες την γνωρίζουν κατά κύριο λόγο στην επαγγελματική τους μορφή. Δηλαδή όποιος έρχεται στο σύλλογο ή στην ομοσπονδία ρωτάει ο γονιός δηλαδή, και αυτός είναι ο φόβος του, αν αυτό που βλέπουν στο YouTube και αυτό που βλέπουν στα social media είναι αυτό που αναπτύσσει και προωθεί η ομοσπονδία. Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι επαγγελματική του μορφή.
0: Εδώ αυτό πρέπει Ελλάδα, να το τονίσετε βεβαίως, ναι, ναι, ναι.
1: Θα σας πω και λεπτομέρειες σε σχέση με αυτό για να μπορέσουμε να δώσουμε την πλήρη εικόνα του αθλήματος. Το δικό μας το άθλημα, οι μικτές πολεμικές τέχνες στο MMA, είναι στην ερασιτεχνική του μορφή, και να φανταστείτε ότι μέχρι 18 ετών απαγορεύονται οι πυγμές και τα λακτίσματα στο κεφάλι. Που σημαίνει τα παιδιά που είναι στην αναπτυξιακή τους ηλικία δεν έχουν φόβο για κρανοκεφαλικές κακώσεις και χτυπήματα που βλέπουμε σε διοργανώσεις, ακόμα και στην Ελλάδα, επαγγελματικές, οι οποίες είναι παράνομες, να πούμε έτσι. Η Ελληνική Ομοσπονδία Μικτών Πολεμικών Τεχνών έχει κάθε μήνα δράσεις σε αγωνιστικό επίπεδο, και αν θέλετε μπορώ να σας αναφέρω κάποιες δράσεις που έχουμε, αλλά έχουμε και ημερίδες, ενημερώσεις και σε σωματεία, ακόμα και σε πλατείες. Αρχής γενομένης τώρα 13 Σεπτέμβρη στο Μοσχάτο, στην πλατεία μπροστά ακριβώς από το Δημαρχείο, θα κάνουμε παρουσίαση μέσω ενός σωματείου μέλους της Ομοσπονδίας στο άθλημα των Μικτών Πολεμικών Τεχνών.
0: Τι ώρα θα αρχίσει η ίδια εκδήλωση?
1: 6 ώρα μπορεί ο κόσμος να παρευρεθεί και σιγά σιγά να πάρει τη θέση του για να δει την παρουσίαση από το άθλημα.
0: 13 Σεπτεμβρίου είπατε.
1: 13 Σεπτεμβρίου, ναι.
0: Ναι. Άλλες εκδηλώσεις.
1: Άλλες εκδηλώσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι η εξωστρέφεια. Άρα δεν επιβαρύνουμε και δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στην Αθήνα. Όταν λέμε επιβαρύνουμε, εννοούμε ότι αυτοί οι αθλητές που έρχονται από την επαρχία έχουν κόστος και στη μετακίνησή τους οικονομικά και στις διαμονές και στη σύντησή τους και χρονικά. Άρα τι κάνουμε, με εξωστρέφεια κάνουμε διοργανώσεις και δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Τον Οκτώβριο, 3 και 4 στην Αλεξανδρούπολη θα κάνουμε το κύπελλο Βορείου Ελλάδος. Το Νοέμβριο θα κάνουμε το Πανέλληνο Πρωτάθλημα στο Λουτράκι, 13 έως 15 του μήνα. Τον Φεβρουάριο, 13 και 14, θα κάνουμε το Πανπελοποννησιακό στην Πάτρα.
0: Υπάρχουν κατηγορίες στις μεικτές πολεμικές τέχνες, όπως στην πάλη, τη βιομαχία.
1: Βεβαίως.
0: Ανάλογα με το σωματικό βάρος.
1: Είναι με βάση το επίπεδο, με βάση την ηλικία, το σωματικό βάρος. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι όροι οι οποίοι βάζουν τους αθλητές να είναι στα ίδια στα κιλά, ίδια στο επίπεδο και ίδια στην ηλικία. Δεν μπορεί να βάλει έναν αθλητή χαμηλού κιλών να αγωνιστεί με κάποιον αθλητή ψηλού πολλά πιο περισσότερο κιλών. Αυτό είναι καθαρά για την ασφάλεια, αλλά και σίγουρα για να μπορέσουμε, ειδικά στις μικρές ηλικίες, να αναπτύξουμε το άθλημα και να το γνωρίσουν οι αθλητές και να θέλουν ξανά και ξανά να συμμετάσχουν. Αυτό είναι το στοίχημά μας, κύριε Τσάμι. Να μπορέσουμε να μπούμε στα σωματεία, να μπούμε στα σπίτια, να γνωρίσουν οι γονείς αυτό το υπέροχο άθλημα και να μην έχουν την εικόνα αυτή την επαγγελματική που βλέπουν στα social media. Αυτό βέβαια θέλει πολλή δουλειά. Το έχουμε ξεκινήσει με την Ομοσπονδία, αρχίζει για να μένει με την αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τον Οκτώβριο του 25 και με τις δράσεις που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα.
0: Και μπράβο σας, αν αυτός είναι αυτός ο σκοπός, γιατί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρατε, αυτό που προβάλλεται κυρίως είναι ο εντυπωσιασμός, ο οποίος εμπεριέχει και επικινδυνότητα.
1: Εμπεριέχει επικινδυνότητα και το σίγουρο είναι ότι όταν πατάς επάνω στο όνειρο, μου συγχωρεθεί η έκφραση, ότι πατάς επάνω στα όνειρα των παιδιών μας, τα οποία θαυμάζουν αυτούς τους αθλητές που βλέπουν τις επαγγελματικές οργανώσεις και θέλουν να είναι και αυτοί οι μέλη και να παίρνουν και αυτοί κάποιο μέρος και να θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτά, σε ποιους απευθύνονται. Δηλαδή, αν μπει κάποιος στη διαδικασία να ψάξει σε βάθος αυτές οι διοργανώσεις, ποια είναι η αιγίδα τους, ποια είναι η έγκρισή τους, δεν έχουν καμία έγκριση. Είναι επαγγελματικές διοργανώσεις, οι οποίες στηρίζονται σε εταιρείες οι οποίες είναι ατομικές και είναι για show. Η Ομοσπονδία έχει σωματεία μέλη σε όλη την Ελλάδα, είναι αναρτημένα στο website της Ομοσπονδίας και μπορεί οποιοδήποτε γονιός αθλούμενος να μπει, να ενημερωθεί και με ένα τηλεφώνημα να μπορέσει να πάρει κάποιες πληροφορίες.
0: Σε ποια ηλεκτρονική διεύθυνση, παρακαλώ.
1: Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι drmmaf.gr.
0: MMAL είπατε, L.
1: F. DR, όπως λέμε Greece, MMA το άθλημα, F, όπως λέμε Federation.gr. drmmaf.gr.
0: Δεν έχω παρόμοιο ερώτημα ενώπιον μου, με συγχωρείτε. Δεν έχω παρόμοιο ερώτημα ενώπιον μου και είναι η κατάλληλη στιγμή να το ρωτήσω αυτό. Αλλά γέννησε η σκέψη μου την απορία του πατέρα, της μητέρας που μας ακούνε. Και είναι εύλογο να νιώθουν, να έχουν την αίσθηση του φόβου, ακόμα και του φόβου. Η ιατρική κάλυψη υπάρχει σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Πρώτα απ' όλα δεν είναι μόνο διοργανώσεις. Είπαμε ότι κάποιοι άνθρωποι, αθλούμενοι, όχι αθλητές, θέλουν να συμμετάσχουν μόνο και μόνο για να φτιάξουν την αυτοπεποίθησή τους, να φτιάξουν την υγεία τους, άρα δεν θα αγωνιστούν ποτέ. Η δικλίδα ασφαλείας ποια είναι με το κομμάτι της υγείας? Ότι το Υπουργείο Αθλητισμού επιβάλλει με τον αθλητικό νόμο να έχουμε κάρτα υγείας στα σωματεία τα οποία γυμνάζονται αθλητές. Δεν νοείται αθλητής χωρίς αδελφή αθλητικής ιδιότητας και χωρίς κάρτα υγείας.
0: Κύριε Μπάρκα, υγείας, σε αυτή τη χώρα, αν εφαρμόσαμε όσα επιβάλλουν η ηθική και η λογική, θα ζούσαμε πολύ πιο όμορφα. Γνωρίζουμε πολύ συχνά όμως ότι υπάρχουν παρεκκλήσεις από αυτά που θα έπρεπε να συμβαίνουν. Ότι υπάρχουν.
1: Πάντα υπάρχουν παρεκκλήσεις, αλλά η Ομοσπονδία, επειδή τα σωματεία μέλη της ενημερώνονται και επειδή υπάρχει έλεγχος και από την Ομοσπονδία αλλά και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει τριμελής επιτροπή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που κάνει ελέγχους στα σωματεία τα οποία ασκούν το άθλημα των μεικτών πολεμικών τεχνών.
0: Εσείς ως Ομοσπονδία ελέγχετε, ναι, τους συλλόγους σας αν έχουν οι αθλητές τους ιατρική πρόνοια και κάλυψη την ώρα της προπόνησης, την ώρα των διοργανώσεων?
1: Δεν γίνεται να συμμετάσχει κάποιος ο οποίος δεν έχει δελτίο αθλητικής ιδιότητας και κάρτα υγείας αθλητή. Και επίσης το έχουμε απλοποίηση και έχουμε διευκολύνει τη διαδικασία σε σχέση με τα σωματεία και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω μιας πλατφόρμας της Athletic DB, να το πούμε, όλα γίνονται ηλεκτρονικά και οι προπονητές έχουν μια βάση δεδομένων όπου σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία, με το Υπουργείο, το Σωματείο και την Ομοσπονδία έχουμε μια εικόνα τέτοια που ξέρουμε ο αθλητής τι ηλικία έχει, τι επίπεδο έχει, αν έχει κάρτα υγείας και είναι σε ισχύ, γιατί η κάρτα υγείας ανά ένα χρόνο ανανεώνεται και υπογράφεται μόνο με καρδιολόγο.
0: Μακάρι όλα αυτά να είναι οι συμβατικές συνθήκες διεξαγωγής των διοργανώσεων των μεικτών, λοιπόν, πολεμικών τεχνών. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μας δώσετε, κύριε Τσάμι. Να είστε καλά.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό πριν, Γκλεντόρα τώρα. Τι κάνεις, Γκλεντόρα, ακόμα σε θυμάμαι.

Και χωρίς προλόγους, χωρίς περαιτέρω σχόλια, θέλω να υπογράψω τη σημερινή εκπομπή με την αποστροφή, με την απέθεια και τη λύπη παράλληλα που μου γέννησαν τα σχόλια χρηστών στο διαδίκτυο για την Λίσα Ιτόγια. Το λάθος της είναι ότι δεν είναι λευκή, ότι το δέρμα της είναι χρώματος μαύρου. Η 18χρονη Ελληνο-Νιγηριανή γκάρ της Εθνικής Μπάσκετ Κορασίδων, η Λίσα Ιτόγια λοιπόν, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας πριν από λίγες εβδομάδες, καθώς δέχθηκε σφοδρές αλήθεια ρατσιστικές επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ώρα που πρωταγωνιστούσε πραγματικά με εξαιρετική απόδοση στον αγωνιστικό χώρο, αυτός ο ακροδεξιός οχετός στο διαδίκτυο αμφισβήτησε το δικαίωμά της να αγωνίζεται με το εθνόσημο λόγω του χρώματος που έχει το δέρμα της. Αν είδατε κι εσείς ή μπορείτε να αναζητήσετε και τώρα για να συμπεράνετε το σωστό των διατυπώσεών μου, τις διατυπώσεις, τις εκφράσεις που τις απίφθηναν Έλληνες συμπολίτες, γιατί αυτό είναι Έλληνες συμπολίτες της Λίσα Ιτόγια, θα συμφωνήσετε με τα λόγια μου. Η γκάρ του Παναθηναϊκού, του Παναθλητικού Σικαιών, η Λίσα Ιτόγια παίζει το Παναθλητικό Σικαιών, αυτή είναι η ομάδα της. Πρωταγωνίστησε μάλιστα στη νίκη της Εθνικής Κορασίδων στη διοργάνωση της FIBA για παίκτες κάτω 16 ετών και δέχθηκε μία από τις κορυφαίες παίκτες της Ελλάδας στη διοργάνωση και κατά μέσο όρος 19,3 πόντους, 4 rebound και 1,3 assist. Παίζει και εκπροσωπεί επάξια την πατρίδα που την βρίζει, γιατί είναι μαύρη και όχι λευκή. Ανθρωπάριο, εσένα που κρίνεις άλλους από το χρώμα του δέρματός του, σε λυπάμαι, γιατί σκέφτομαι τα προσωπικά αδιέξοδα που σε οδηγούν στον οχετό που απίφθινες και στην μικρή κοπέλα που έχει αποκτήσει ελληνική υπηκότητα. Απλώς έχει κάνει το λάθος να μένει το χρώμα του δέρματος που έχει χρυσή. Η Ειρήνη Παπαζή ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμπέζης στη ρυθμίση του ήχου, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Υπογράφω την ίδια μια φορά με ένα τραγούδι της Tracy Chapman, τραγούδια κατά του ρατσισμού, Across the Lines. Καλημέρα σε όλους.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Με δύο παιχνίδια άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Ο Ηρακλής πήρε τον πρώτο του βαθμό στην επιστροφή του στην κορυφαία κατηγορία μετά το 1-1 με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Με εντυπωσιακό γκολ του Νανού, ο Ηρακλής μπήκε μπροστά στο σκορ λίγο πριν τη λήξη. Ο Γκονζάλες έφερε στα ίσα το μάτς. Στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός έκανε το 2-2 και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο Γκράναθ και ο Σουμά οδήγησαν στο δεύτερο τρίποντο σε ισάριθμο μάτς τους γηπεδούχους. Τέσσερα μάτς γίνονται σήμερα. Άρης, Όφη παίζουν στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και 4, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ στις 9 το βράδυ. Τη Δευτέρα στις 7.30 αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στη Βιωτία. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Η Dortmund επικράτησε 2-0 του Αμβούργου στην πρεμιέρα της στη Bundesliga σε μια αναμέτρηση με έντονο ελληνικό χρώμα. Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεκίνησαν βασικοί και είχαν μία assist και ένα γκολ αντίστοιχα. Το παιχνίδι στιγματίστηκε από τον τραυματισμό του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ στο αριστερό γόνατο που αντικαταστάθηκε στο 51ο λεπτό και γέμισε ανησυχία τους κίτρινους για τον χιαστό του. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ο Κώστας Καρέτσας αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης. Την πρώτη του προπόνηση έκανε ο 20χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός Ογνιέν Ούγκρεσιτς με την ομάδα του ΠΑΟΚ, την ώρα που Ντεσπόντοφ, Καμαρά, Μεϊτέ και Σαρίς συνέχιζαν με τα ατομικά προγράμματά τους. Θλάση στο δικέφαλο υπέστη ο Τόμ Λουσέ και από εβδομάδα θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του. Ο δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 27χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού μέσω δανεισμού από την Κράσνοντορ με οψιόν αγορά στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι από το βράδυ του Σαββάτου ο Μάρκους Πέντερσεν. Με εντός έδρας αναμέτρηση στις 8 Σεπτεμβρίου κόντρα στη Λάσκη πρεμιέρα της ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League, ενώ στη δεύτερη αγωνιστική στις 14 Οκτωβρίου Ένωση θα παίξει με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στο Πανθεσσαλικό, ο Πέδρο Τσιριβέγια υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα, στη ρεβάνς με τη Χρανς Κράλοβε και θα μείνει περίπου 15 με 20 μέρες εκτός. Κόντρα στην πόρα της η πρεμιέρα των Πρασίνων στους ομίλους του Conference League στις 15 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Χωρίς Λίρα, Τζιμουντέ και Τσιγκάρα, κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Ατρόμητος, ενώ με το νέο του απόκτημα τον Κέναν Κόντρο ταξίδεψε Όφη στη Θεσσαλονίκη για το μάτς με τον Άρη. Στις 19 Σεπτεμβρίου η πρώτη σέντρα στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο γυναικών. Χρυσή διάκριση από το τζούντο και το τρίαθλο χθες για την Ελλάδα στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο, καθώς η Ελισάβετ Τελτσίδου στην κατηγορία των 70 κιλών και ο Παναγιώτης Μπιτάδος ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Η εθνική βόλεϊ γυναικών ιτήθηκε με 3-0 σετ από τη διοργανώτρια Ιταλία στα ημιτελικά των μεσογειακών αγώνων και διεκδικεί στις 12 απέναντι στη Σερβία το χάλκινο μετάλλιο. Πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης όπου θα διεκδικήσει το χρυσό κόντρα στη Γαλλία για την εθνική των ανδρών, η οποία κατέβαλε την Ιταλία σε 5 σετ στον δεύτερο χθεσινό ημιτελικό. Σήμερα το απόγευμα ξεκινά ο στίβος με 28 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες να διεκδικούν διάκριση στα αγωνίσματά τους από την ΕΡΤ η τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. Για τα play-offs στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών, η Εθνική Βόλη παίζει στις 5 το απόγευμα με κάλυψη από την Era Sport και την ERT 2 Sport, κόντρα στη Γαλλία. Στη Bundesliga, Elversberg Leverkusen 3-2, Κολονία Hoffenheim 3-2, Λειψία Gladbach 3-0, Mainz Paderborn 0-0 και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurt 3-3. Με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να κρατάει για δεύτερο μάτς ανέπαφη την εστία του, η Χαλ πέρασε νικηφόρα με 1-0 από το Coventry. Επίσης για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League είχαμε Liverpool Nottingham Forest 2-2, Bournemouth Everton 1-1 και Tottenham Newcastle 0-2. Στην Ιταλία Monza Udinese 2-3, Sassuolo Torino 2-1, Fiorentina Frosinone 0-3 και Juventus Parma 2-0. Στην Ισπανία Levante Betis 5-2 και Real Sociedad Espanyol 2-1 τα τελικά αποτελέσματα και στο Ramon Sanchez Pizjuan Sevilla Atlético Madrid 0-3 στα μισά του αγώνα. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Έρα Σπορ ακολουθεί εκπομπή «Στον ήλικο της ταχύτητας» με τον Χρήστο Σαράντο και τον Νίκο Μοσχονά. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Να δούμε αν θα γίνει κάποια κομπίνα ή θα πάει απευθείας ο Ελβίρ Κόλιτς για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που είναι σε καλό σημείο και επικίνδυνο για τον Βόλο. Εκτελεί η μπάλα κόντρα στο Γκρόσντι πάνω. Νέο σούτ και έβαλε στα δίκτυα. Εντυπωσιακό γκολ. Νανούλη στο 27ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ και κάνει το 0-1. Λάμπρου θα κυβέρει την μπάλα στο αριστερό. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει. Το σούτ και η μπάλα στα δίχτυα από την μέσα πλευρά. Από το σούτ που έκανε ο Γκονζάλες στο 84ο λεπτό.
3: Γκολ στο Αγρίνιο. Γκουστάβ Γκράναθ. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός του Πανετολικού. Πάλι από κόρνερ του Μανρίκε. Κάνει το Πανετολικό Σκαλαμάτα 1-0 στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κουτσενέκο και γρήγορα θα πάρει την μπάλα. Θα δώσει για το Σουμά. Ο Σουμά περνάει τη μεσαία γραμμή. Δεν υπάρχει θερματοφύλακας. Κάνει το σούτο Σουμά. Η μπάλα είναι γκολ. Γκολ στο 94 για τον Πανετολικό 2-0.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μετα

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 30 Αυγούστου, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, φτάσαμε εδώ. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ και ακούτε την εκπομπή στον ήλιγκο της ταχύτητας. Φυσικά με θέμα τη Φόρμουλα 1 και τα μηχανοκίνητα σπορ. Χαραγιανοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Χρήστος Αράντος, η έκπληξη.
1: Και Νίκος Μοσχονάς είναι μαζί μας πάντα. Καλό χειμώνα, Νίκο. Όλα καλά.
0: Όχι.
1: Άρχισες πάλι τα δικά σου.
0: Όχι.
1: Καλό χειμώνα λέμε, ρε παιδί μου. Πάντα έτσι λέγαμε από μικρά παιδιά.
0: Δεν λέμε καλό χειμώνα από τώρα. Καλή σεζόν λέμε.
1: Είσαι τυχερός γιατί ο Τζαβάρας παλιά που κάναμε εκπομπή, η Χαρά είχε κάνει κάποιες στιγμές ήχο όταν κάναμε τον Τζαβάρα. Πήγαινε τον Ιούλιο και του έλεγα 30 Ιουλίου καλό χειμώνα. Να σου λέω 30 Αυγούστου. Μια χαρά είσαι λοιπόν.
0: Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Εγώ είπα.
1: Έχει βέβαια το εξοχικό την καμπάνα του όπως είχε ο Κωνσταντάρας παλιά πάνω στην παραλία. Και λυπάνε αυτό, οκ. Okay.
0: Την έχεις φάει την καμπάνα.
1: Αμβλύνει λίγο τα πράγματα.
0: Έχεις φάει την καμπάνα.
1: Έτσι δεν τις λέγανε παλιά στις ελληνικές ταινίες. Κύριος Λάμπρος θα πάει στην καμπάνα του.
0: Ναι.
1: Ωραία και η Μαρία εδώ. Τι έγινε. Λοιπόν, πώς πάνε τα πράγματα τα γκάζια?
0: Πολύ δύναμο. Λοιπόν, πριν πάμε στα γκάζια, γρήγορη υπενθύμηση.
1: Αυτό το έχει πάντα όμως.
0: Πάντα. Ξεκινάς.
1: Πώς πάνε τα γκάζια, ρώτησα εγώ, πριν πάμε στα γκάζια.
0: Πριν πάμε στα γκάζια, να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας για τους καινούριους στην παρέα, γιατί μπορεί να έρχονται και καινούργοι στην παρέα. Σπορ και νό και αποστολή στο 54160 με SMS. Έρα σπορ χωρίς ταφ, papaker.gr με email και στο γκρουπάκι στο Viber. Μπορείτε να κάνετε να υπερχείστε να πληκτρολογείτε ένα σπόρο, εκεί θα μας βρείτε και μας στέλνετε το μήνυμά μας. Ναι, βέβαια, μην με χάσουν.
1: Ναι, πού να μην σε χάσουν.
0: Πού θα βρουν άλλον? Έχεις δει άλλη εκπομπή? Δεν τα λέω, κρατιέμαι.
1: Άλλη εκπομπή, τι?
0: Άλλη εκπομπή στο ραδιόφωνο που να έχει θέματα μηχανοκίνητα και τη Φόρμουλα 1. Στο ελληνικό ραδιόφωνο, μην πεις το BBC
1: και
0: το ραδιόφωνο στο Πεκίνο.
1: Και να έχει οχριά μπροστά στην εκπομπή που έχεις δημιουργήσει. Μάλιστα. Και να υπάρχει. Άρα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
0: Ωραία. Άρα.
1: Τι άλλο να πω για σένα?
0: Δεν χρειάζεται.
1: Εντάξει, έχεις πολλές γνώσεις, είναι σπουδαία η εκπομπή σου, έχεις χιούμορ.
0: Φτάνει.
1: Στα μουσικά δεν το έχεις, αλλά οκ.
0: Σας παρακαλώ. Που δεν το έχω.
1: Στα μουσικά δεν πετυχαίνει ούτε βορτωμένο γάιδαρο. Δεν
0: είπαμε ποιο είναι στη ρύθμιση των ήχων, στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Ξέχασα να το πω, την προηγούμενη Κυριακή το είπα που έλειπε. Και στη μουσική επιμέλεια τη εκπομπή. Εγώ.
1: Για
0: να τα διαχωρίζουμε, να το ξέρετε.
1: Μα το ξέρουν, οι άνθρωποι το ξέρουν.
0: Εγώ όσοι το διευκρινίζω. Να ξέρουν ποιος βάζει αυτή τη μουσική. Λοιπόν, πάμε τώρα στα γκάζια. Ήθελες να πάμε στα γκάζια.
1: Θα μας πεις, πώς τα βλέπεις τα γκάζια.
0: Ας βρεθεί ένας άνθρωπος να μου πει ότι ξέρεις τι κάθεσαι και βλέπεις Φόρμουλα 1, μωρέ, βαρετό είναι. Είναι 22 εκεί και γυρνάνε γύρω-γύρω.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Και δεν υπάρχει κόσμος που τα λέει. Και
1: τα
0: δεν ξέρεις, έχει ενδιαφέρον.
1: Το ίδιο λένε και για την μπάλα. 22 άνθρωποι κυνηγάνε ένα τόπι μες στη μέση και τέτοια.
0: Ας μου πει κάποιος ότι δεν έχει ενδιαφέρον κάθε αγώνας και το πρωτάθλημα.
1: Επίσης, τώρα βρήκε, επειδή κερδίζει ο Νόρις, καταλάβατε, βρήκε ενδιαφέρον ο Μουσχονάς. Πριν, ας πούμε, ήταν λίγο πιο μπλαζέ, πιο αυτό, πιο έτσι. Επίσης, δεν έλεγε τέτοια. Ζωήρεψε τώρα.
0: Τυχαίο ότι ο Χρήστος Αράντος επέστρεψε μετά από δύο νίκες back to back συνεχόμενες του Λάντο Νόρις.
1: Καλά, αυτό το παράκανε. Πρέπει σου να λέει, φέρουμε μια ισορροπία.
0: Έχει αφήσει το Μοσχονά και αλωνίζει. Μου το έγραψε το μήνυμα.
1: Μα ναι. Δύο στα δύο. Τώρα είχαμε κάτι στίβους από εδώ από εκεί. Γι' αυτά δεν ξεσάλωσες.
0: Όχι εγώ, η Μακλάρεν.
1: Η Μακλάρεν, ναι.
0: Σας παρακαλώ πολύ, δεν θα ήθελα.
1: Το αυτοκίνητο της Μακλάρεν έχει βελτιωθεί.
0: Το αμάξι.
1: Εντάξει.
0: Το αμάξι.
1: Φυσικά, αμάξι είναι. Τι είναι?
0: Το αμάξι, ναι.
1: Κάρο είναι.
0: Το κάρο, ναι.
1: Το που λένε, το κάρο το δικό μου που λέγανε παλιά οι Ελληνοαμερικάνοι. Λοιπόν, το αμάξι έχει βελτιωθεί. Αλλά όπως λέει και ο Λάντο, δεν είναι δύσκολο ακόμα. Προσπαθώντας βέβαια αυτά το κάνουν τι? Προσπαθεί να να προειδεάσει, ξέρεις, να δικαιολογηθεί για αυτό που θα ακολουθήσει, γιατί θα παφάει ήττα στο επόμενο στη Μόντσα.
0: Όσο,
1: να το ξέρετε αυτό.
0: Ό,τι και να λες, θα στέλνεις μήνυμα. Λάντο λέω και κλαίω.
1: Έτσι θα στέλνω εγώ, γιατί είστε.
0: Αυτό θα στέλνεις μήνυμα.
1: Απλώς υπάρχουν κάποιες διαμάχες εκεί στην ομάδα μας. Με το Χάμιλτον, το Λεκλέρο, Βασέρ, τα κάνουν λίγο, αργούν να σκεφτούν πάλι
0: στη Φεράρι.
1: Και αυτή η αργή σκέψη υπήρχε πάντα στη Φεράρι. Τα τελευταία χρόνια.
0: Έχουν θεματάκια στη Φεράρι. Νομίζω ότι έχουν θεματάκια όμως και στην Mercedes. Άκουσα και εκεί γκρίνια.
1: Ναι, και
0: εκεί
1: γκρίνια. Τώρα δίνουμε τίτλους. Θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Βέβαια, η είδηση της εβδομάδας ή των τελευταίων ημερών, η πιο σημαντική, είναι για τον αγαπημένο του Verstappen, ο οποίος ανανέωσε, άρα σημαίνει ότι δεν φεύγει από το άθλημα. Αυτό ήταν το θέμα μας, ότι ο Verstappen συνεχίζει στη Φόρμουλα 1. Είναι πρώτη φορά που μια ανανέωση, μια επέκταση συμβολαίου, για να το πούμε πιο σωστά, γιατί δεν είχε τελειώσει το συμβόλαιό του, τυπλοφορείται, όχι ότι επέκτηνε, ότι συνεχίζει στη Φόρμουλα 1.
0: Και όλο αυτό έχει και συνέχεια, γιατί υπήρξαν και άλλες ανανεώσεις,
1: ναι,
0: μέσα στην εβδομάδα.
1: Αλλά αυτή είναι η ανανέωση. Η ανανέωση και ο Νόρις, θες, που είναι σημαντικό, έτσι, είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Αλλά νομίζω ότι του Verstappen και η Alpine και λοιπά, και Williams τι είχαμε. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό.
0: Ναι,
1: συμφωνείς?
0: Συμφωνώ.
1: Παρότι δεν το συμπαθούμε ιδιαίτερως.
0: Θες λίγο να συζητήσουμε πριν να κάνουμε μια. Το τι.
1: Ναι,
0: λες,
1: ό,τι
0: μου είπε για τη Ferrari ότι βλέπει γκρίνια.
1: Είμαι έτοιμο να συζητήσω τα πάντα μαζί σου. Εκτός από τα μουσικά θέματα.
0: Εκτός από τα μουσικά.
1: Ναι. Εκεί έχω άποψη μόνη.
0: Δίκιο ή άδικο ο Χάμιλτον που γκρίνιαζε?
1: Δίκιο.
0: Ο Ράσελ επίσης γκρίνιαξε, θα μπορούσαν να το κάνουν διαφορετικά για να μπορέσει να είναι πιο σίγουρος για το βάθρο, γιατί κινδύνεψε στον τελευταίο γύρο να χάσει το βάθρο.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη από αυτό, εσύ θα μας πεις γι' αυτό.
0: Γιατί νομίζω
1: ομολογώ ότι δεν έχω δει συνολικά τον αγώνα, έχω δει highlights, έχω δει όμως εκτεταμένα τις απόψεις και το τι έγινε με Λεκλέρ Χάμιλτον, που ο Λεκλέρ δεν φταίει, έτσι, φταίει σε ένα βαθμό. Για πες.
0: Νομίζω ότι και στην Mercedes κάποια θέματα πρέπει να τα ξαναδούνε λίγο. Νομίζω ότι αγωνιστικά είδηση είναι αυτό που έχει πει μετά το τέλος του αγώνα ο Αντωνέλη, θα το συζητήσουμε, ότι δεν έχουμε πλέον το ταχύτερο μονοθέσιο. Είναι μια παραδοχή, φάνηκε νομίζω στον αγώνα, φάνηκε ξεκάθαρα. Ο Νόρις ήταν πίσω από τον Αντωνέλη και τελικά βρέθηκε μπροστά του στο τέλος του αγώνα και με 11 δευτερόλεπτα διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά,
1: ναι,
0: για τον αγώνα.
1: Είναι πολύ γρήγορο το αμάξι.
0: Τα αμάξι.
1: Είναι πάρα πολύ γρήγορο.
0: Να πούμε ότι με αυτόν τον αγώνα χαιρετήσαμε την Ολλανδία και την πίστα του Ζάντφορντ. Εμένα μ' άρεσε σαν πίστα.
1: Και εμένα.
0: Ήταν μια ωραία πίστα, είχε αυτές τις στροφές που είχαν κλείσει.
1: Δεν την αποχαιρετήσαμε οριστικά. Νομίζω ότι θα μπαίνει σε αυτό το πλάνο πενταετίας που θα εναλλάσσονται οι πίστες.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι πια μόνιμη πίστα.
0: Δεν είναι πια, ναι, από τις μόνιμες πίστες. Μεγάλος άτυχος φυσικά ο Max Verstappen. Ήταν άτυχος.
1: Η έδρα του.
0: Η έδρα του δεν κατάφερε να συμπληρώσει ούτε γύρω. Είχε μια έξοδο. Επίσης, πολύ τυχερή. Δίνουμε τους τίτλους και θα μας πεις εσύ τι έγινε. Πολύ τυχερή στην Audi. Ο Μπορτολέτο έκανε ένα εντυπωσιακότατο τετακέ την ώρα που ο Verstappen χτύπαγε στον τοίχο. Και ο teammate του κατάφερε να τον γλιτώσει. Όταν λέμε στο χιλιοστό, έχω δει άπειρα super slow. Κατάφερε, πώς το κατάφερε, μόνο ο Hulkenberg το ξέρει. Να μην, ναι, πέσει πάνω του.
1: Αυτή είναι. Αυτή είναι η διαφορά με το Latifi.
0: Εντάξει τώρα, ο Λατίφη, μια κατηγορία μόνος.
1: Ναι.
0: Θα πούμε το τι έγινε στην Ολλανδία αναλυτικά για όσους δεν είχατε την ευκαιρία. Να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα δεν έχουμε Grand Prix. Είμαστε, ναι, στη φάση του διαλύματος και την άλλη εβδομάδα, που πάμε, Χρήστο?
1: Στη Μόντσα. Η Μόντσα είναι αγαπημένη.
0: Στο ναό της ταχύτητας. Είναι από αυτές τις πίστες που εσένα δεν σ' αρέσουν. Εγώ
1: όχι, μ' αρέσει. Η Μόντσα δεν μ' αρέσει. Για την Ήμολα έχω.
0: Εγώ τις λατρεύω. Δηλαδή, θα δούμε, νομίζω, αγώνα από αυτούς τους ωραίους.
1: Εντάξει. Εσύ τώρα έχεις έρθει στα ίσια σου. Θεωρείς ότι όλα όσα έχουν γίνει με τις αλλαγές και λοιπά λειτουργούν.
0: Όχι. Δεν έχω έρθει καθόλου.
1: Προσπαθώ να καταλάβω ότι που βρίσκεσαι, που πατάς, γιατί σε έχω χάσει τον τελευταίο καιρό.
0: Να κάνω μια ερώτηση σε σένα και στους φίλους ακροατές.
1: Αν μπορώ να απαντήσω.
0: Ο Λάντο Νόρις μήπως ξεκινά να κάνει ό,τι έκανε πέρσι ο Μαξ Φερστάπεν και από εκεί που ήμασταν πίσω να μπούμε στο παιχνίδι του τίτλου?
1: Μπορείς να βρεις συγκριτικά κάποιες ομοιότητες, αλλά εγώ χρειάζομαι χρόνο για να απαντήσω. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικές συνθήκες με τα μονοθέσια. Αυτό που σήμερα βλέπεις, ότι θυμάσαι πόσα προβλήματα έχει η McLaren στην αρχή, ξαφνικά ας πούμε εμφανίζεται πιο γρήγορη από τη Mercedes. Mercedes σταθερά καλή. Δεν ξέρω, χρειάζονται και πολλά λάθη από τον Αντωνέλη, όπως έκανε ας πούμε ο Πιάστρη πέρυσι αντιστοίχως, για να μπορέσει. Και ο Νόρις έκανε, απλώς ήταν λίγο πιο σταθερός, και ο Verstappen είχε βάρα για το δρόμο του. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, πρέπει να το περιμένω. Άσε που νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Verstappen γίνεται πάρα πολύ σπάνια, άρα δεν είναι οι πιθανότητες με τον Νόρις για να κάνει κάτι αντίστοιχο που έκανε ο Verstappen. Διεκδίκησε τίτλο μέχρι τέλους.
0: Μέχρι τέλους.
1: Στο τέλος.
0: Κάλυψε μια πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Ένα λεπτό. Ήταν πάνω από 100 βαθμούς. Ο Νόρις πόσο είχε?
0: Αυτό ήθελα να πω. Έτσι θα τη δούμε αναλυτικά τη βαθμολογία. Ο Αντωνέλη αυτή τη στιγμή έχει 242. Ο Λάντο Νόρις είναι στην τέταρτη θέση. Έχει 159.
1: Ναι. Και το θέμα είναι ότι είναι πριν τις δύο νίκες είχε ακόμη μεγαλύτερη, σωστά, ήταν, φαντάζομαι θα ήταν πάνω από 100 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Άρα μπορείς να μιλήσεις για κάποια αναλογία, αν και νομίζω ότι ο Verstappen είχε 100 βαθμούς και στη διακοπή του Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε παραπάνω από 100 βαθμούς.
0: Είχε παραπάνω και τους κάλυψε.
1: Εντάξει, περίπου το ίδιο είναι, okay, ας το δεχτούμε αυτό, αλλά θεωρώ ότι πολύ δύσκολο, ρε φίλε, να κάνει το ίδιο ακριβώς. Θα πάρει το πρωτάθλημα, ναι.
0: Είναι οι ατάκες από αυτές οι κλισέ που χρησιμοποιούμε συνήθως. Μίλησε η καρδιά του πρωταθλητή και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Καλά, δεν μασάμε τέτοια. Εκτός και αν συμπαθούμε κάποιον, οπότε το δίνουμε.
0: Του το δίνουμε.
1: Δηλαδή αν ήταν ο Χάμιλτον θα το έλεγα.
0: Αν ήταν ο Χάμιλτον.
1: Αν ο Χάμιλτον έπαιρνε το πρωτάθλημα, θα έλεγα η καρδιά του πρωταθλητή επέστρεψε παρόσα του είχαν κάνει τότε με τον Verstappen και οι αγωνοδίκες και όλες αυτές οι ιστορίες που είχαν γίνει για να μην πάρει το πρωτάθλημα.
0: Σε αυτό το ερώτημα θέλω και την βοήθεια των ακροατών, αν πιστεύετε ότι μπορεί ο Λάντο Νόρις, και αναφέρομαι στον οδηγό που έχει κερδίσει τους δύο τελευταίους αγώνες, να διεκδικήσει και το φετινό πρωτάθλημα.
1: Ο Νίκος απαντάει και λέει, παιδιά μην τρελαθούμε τώρα, δηλαδή Mercedes θα πάει τη σεζόν χωρίς αναβαθμίσεις? Αν είναι ok, τότε έχουν ελπίδα οι άλλοι, αλλά χλωμό το βλέπω και συμφωνώ μαζί του σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή δεν θα κάτσουμε σταυρωμένα χέρια οι Mercedes, αν δει ας πούμε ότι τα μονοθέσια των άλλων βελτιώνονται. Έτσι κι αλλιώς έχουμε συμφωνήσει ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ πιο οργανωμένη από τους περισσότερους. Αυτό δεν σημαίνει ότι κερδίζει πάντα, γιατί το είδαμε τι συνέβη με τη McLaren τα δύο τελευταία χρόνια. Έτσι δεν είναι?
0: Όχι, σίγουρα θα φέρει.
1: Αλλά και κάτι θα κάνει.
0: Σίγουρα θα φέρει. Ανέφερα στην προηγούμενη εκπομπή το ποιο είναι το σχέδιο της Mercedes. Έχουν ήδη δηλώσει ότι μέχρι να απειληθούμε και να νιώσουμε ότι χάνουμε την πρωτοπορία, δεν θα φέρουμε κάτι. Έχουμε έτοιμα πολλά πράγματα, αλλά τα κρατάμε για το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή και σε σένα Νίκο που μας στέλνεις, και στο Βαγγέλη, ο οποίος λέει καλώς τα παιδιά. Θα μπορούσε να πει 3-0, το είπε ο άνθρωπος, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε Βαγγέλη. Εδώ από τους... Πού είναι ο φίλος σου? Οι φίλοι σου της McLaren δεν τους έχει συντονίσει?
0: Εγώ δεν συντονίζω κανένα.
1: Γιατί ξαφνικά όταν είμαι εδώ εμφανίζονται φίλοι του Μοσχονά Κάμποση, οι οποίοι θέλω να μπω σε τέτοιες σκέψεις, αλλά μερικές φορές έτσι στην άκρη,
0: δηλαδή,
1: του
0: ότι...
1: μυαλού ότι τους...
0: Ότι λέω στους φίλους μου, παιδιά, Κυριακή, καθίστε, ακούστε εκπομπή και στείλτε μήνυμα.
1: Δεν είπες, όταν είμαι μαζί μου, προσέξτε για τον...
0: Ο κόσμος με υπερασπίζεται, γιατί για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει και την ίδια πορεία έχει και η Χαρά, δέχομαι συνέχεια επιθέσεις.
1: Από ποιον?
0: Από σένα. Τι από ποιον?
1: Εγώ του επιτέθηκα καμία φορά.
0: Από σένα. Καρεκλά με λες. Ό,τι
1: για
0: θες.
1: Τα μουσικά θέματα θα ακούσεις. Καταρχάς είναι, έχω, με έχεις κάνει να επιστρατεύω κάθε, τι να πω, κάθε περίεργη σκέψη που μπορεί να περάσει στο μυαλό. Λοιπόν, πιστεύω κάθε, τι να πω, κάθε περίεργη σκέψη που μπορεί να περάσει στο μυαλό. Λοιπόν,

0: Πραγματικά είναι τόσο κακοποιημένα τραγούδια στις διασκευές που δυσκολεύεσαι να τα αναγνωρίσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Από αυτά που πες.
1: Παναγία μου, ναι. Έλα, να δώσω εγώ το πλαίσιο. Να δώσω εγώ το πλαίσιο. Έλα, ποιο πλαίσιο θες να δώσω?
0: Μόνο Μακλάρεν, Νίκο, ορίστε, ο Βαγγέλης είναι ένας.
1: Βαγγέλη, καλώς τον, ναι, γιατί λέει πάντα ότι άκουσες ότι.
0: Και λες... πιστεύω ότι ο Όσκαρ είναι καλύτερος του Νόρις, λέει.
1: Ο Όσκαρ δεν ξέρω τι του συμβαίνει. Έχει χάσει λίγο το δρόμο του. Κάτι δεν του πάει φέτος.
0: Πήγε για τα Golden Globes.
1: Κάτι δεν πολύ είναι μαύρο, έτσι όπως το θέλει. Πέρσι να διεκδικεί πρωτάθλημα και φέτος να είναι στα χαμένα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάντως νομίζω ότι η Μακλάρεν θα πιστεύει σε αυτόν τον οδηγό. Και νομίζω ότι
0: μέχρι θα... πότε έχει συμβόλαιο? Τον έχει για... χρόνια,
1: νομίζω ότι έχει ακόμα συμβόλαιο και αυτός, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν πλέον. Σιγά σιγά οι θέσεις κλείνουν και για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή βλέπεις ότι γίνονται τώρα οι ανανεώσεις και με οδηγούς που είχαν ακόμα συμβόλαιο και με οδηγούς που έλυγε στο τέλος της χρονιάς. Κλείνουν οι θέσεις για το 27. Εντάξει, μπαίνουμε στο δεύτερο μισό. Είναι φυσιολογικό οι ομάδες να ετοιμάζονται και για την επόμενη χρονιά.
0: Ο Λάντο Νόρις παρεπιπτόντως υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Μακλάρεν, το οποίο θα είναι μέχρι το 2030
1: και παραπέρα. Και παραπέρα γράφει η ανακοίνωση, θα είναι πολύ
0: τουλάχιστον, τουλάχιστον μέχρι το 2030. Ναι. Έκανε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της ετήσιας ημέρας ανοιχτών θυρών του εργοστασίου της Μακλάρεν για την οικογένεια και τους φίλους. Είχε τέτοια ημέρα, στήτσαν μπαρμπεκιού, κάνουν εκεί, βάζουν βιζουαλικά και αυτά.
1: Από ό,τι ξέρω στη Φάδο κάνουν, όχι μπαρμπι.
0: Στη Φάδο.
1: Έχουν στη Φάδο εκεί και τι με ρωτάς, πού να ξέρουμε, έχω πάει.
0: Ένα λεπτό, αυτά θέλω από
1: σένα. Ή στη Φάδο γεμιστά.
0: Μερικά παρασκήνια, δεν ξέρεις αν βάζουν μπαρμπεκιού. Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Αγαπητέ Ζακ, αν θέλει στείλε μου μία πρόσκληση και το Learjet να έρθω σε μία...
0: Εσύ άμα ψάξω τώρα στο διάλειμμα 5 λεπτά θα το βρω αυτό.
1: Δεν έχω καμία αμφιβολία. Δεν σου είπα εγώ όχι. Εγώ δεν θέλω όμως.
0: Όταν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι
1: με πληροφορίες και το τι γράφουν, εγώ θέλω να πάω να το ζήσω.
0: Η φωτογραφία θα σου δείξω.
1: Μάλιστα.
0: Όταν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι πριν από 9 χρόνια ήμουν σαφής σχετικά με τους στόχους που ήθελα να πετύχω. Να επαναφέρω τη Μακλάρεν στην πρώτη γραμμή και να κερδίσω πρωταθλήματα. Έχουμε πετύχει αυτό το στόχο, αλλά θέλουμε περισσότερα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να κερδίζουμε και γνωρίζουμε ως ομάδα ότι είμαστε ικανοί να το πετύχουμε. Αυτό είπε ο Νόρις όταν υπέγραψε το συμβόλαιό του. Η Μακλάρεν είναι το σπίτι μου και υπογράφω συμβόλαιο που θα με κρατήσει την ομάδα τουλάχιστον μέχρι το 2000. Τι σημαίνει τουλάχιστον μέχρι το 2030?
1: Μπορεί να είναι και παραπέρα.
0: Ένα λεπτό, όταν υπογράφεις δεν έχει συγκεκριμένο αριθμό χρόνων που υπογράφεις?
1: Φυσικά.
0: Υπογράφεις ας πούμε λευκή αυτή 30, 31, 32. Μέχρι το 30 υπέγραψες. Τι τουλάχιστον?
1: Μπορεί στο συμβόλαιο να έχει οψιόν το 30 αλλά 2 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, οψιόν είναι αυτή. Μέχρι το 30 λοιπόν υπογράφεις και λες έχω οψιόν και άλλα 2 χρόνια. Γιατί μας το κρύβουνε?
1: Δεν ξέρω γιατί μας το κρύβουν. Κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, νομίζω ότι με αυτή την απορία μπορούμε να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Τώρα θα βάλεις τραγούδι.
1: Στην πρώτη μουσική επιλογή μου. Και επιστρέφουμε.
0: Έχω πει μια φορά καλή κουβέντα για μουσική του. Μια φορά.
1: Μια φορά.
2: Era Sport 101,8.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Έτσι είναι πάρα πολύ ωραίο να φέρνεις την άμμο, τη σαγιονάρα, την πύρα στο χέρι μέσα στο στούντιο, έτσι. Αυτό κάνει όμως χωνάς, έτσι, και τις μπάρες, ανεβείτε πάνω και ξεκινήστε να χορεύετε, να λυκνίζεστε από αυτό το κομμάτι, το οποίο πραγματικά είναι καινούργιο από ό,τι είδα, Νίκο.
1: Ναι.
0: Είναι ούτε 12 χρόνια δεν είναι, το 2014, οπότε είναι καινούργιο. Για μας είναι καινούργιο, ξέρεις. Η κόρη μου, ας πούμε, που είναι 15, το θεωρεί παλαιολιθικό. Εμείς που είμαστε, ας πούμε, 85, το θεωρούμε καινούργιο. Είναι η μέτρηση του χρόνου πάντα διαφορετική. Αλλά, κατά τα άλλα, δεν μπορώ να αποβεβαιώσω ότι είναι τραγούδι. Μουσική γέφυρα, όπως ξέρεις, σαν αυτά που βάζεις, είναι.
1: Χαίρομαι, γιατί σήμερα, ό,τι έχω επιλέξει είναι μουσική γέφυρα.
0: Είναι μουσικά γέφυρια. Ό,τι, ας πούμε, έχει παραπάνω από 10 λέξεις μπορεί να θεωρηθεί τραγούδι. Αυτό είχε 2. Που επαναλαμβάνονταν, δεν μπορείς να το θεωρήσεις λοιπόν. Μπορείς να το κατατάξει στα γιοφύρια, στα instrumental, στα χορευτικά τέτοια κλπ. Αλλά αυτός είσαι. Είσαι ο άνθρωπος που ξεσηκώνει τα πλήθη, που θέλει τα πλήθη να ανεβαίνουν και να λυκνίζονται.
1: Εγώ πάντως θα σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που επέλεξες τη δημοσιογραφία ως επάγγελμα, γιατί σαν DJ,
0: φίλε, από μουσικές,
1: σαν DJ θα πίναγες.
0: Έκανα θράψη, φίλε.
1: Θα
0: πίναγες. Δεκαετία του 80, του 90 έκανα θράψη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μιλάμε για κομμάτια μυθικά.
1: Όπως θα έλεγε και η κόρη σου.
0: Και θα μπορούσα και τώρα να κάνω.
1: Όχι απλά παλαιολιθικά.
0: Όχι,
1: είναι,
0: ρε φίλε.
1: Είναι.
0: Παίζω, εγώ θα σου παίξω και καινούργια. Θα σου παίξω και Τσάπελ και Κάρπεντερ και ό,τι θες θα σου παίξω.
1: Ναι,
0: αλλά θα παίξουμε και αυτά που πρέπει. Τα τραγούδια, τα κανονικά τραγούδια. Όχι τα γιοφύρια.
1: Εντάξει. Okay.
0: Τα γιοφύρια της τσάρτας που τα βάζεις και πέφτουνε κατευθείαν.
1: Σου είπα, σαν DJ θα πίναγες. Δηλαδή, νομίζω ότι βράδυ.
0: Έχεις στο μυαλό σου πολύ διαφορετική άποψη για τα πάρτι. Άλλο τα πάρτι τα οποία κινούνται σε ένα ρυθμό και δεν, απλώς αισθάνονται το ρυθμό και όχι τη μουσική. Και άλλο τα άλλα τα πάρτι που έχουν τα πάνω, τα κάτω, την κουβέντα, την έτσι. Είναι άλλο πράγμα. Εσύ θες να πας σε μια μπάρα και να χοροπηδάς με το αυτό στο χέρι. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Με το αυτό στο χέρι δεν ακούστηκε ωραία καταρχάς.
0: Με την πύρα έτσι.
1: Ωραία.
0: Να διευκρινίσω.
1: Να διευκρινίζουμε κάποια πράγματα, γιατί έχουμε μπει σε περίεργες εποχές.
0: Ατραπούς.
1: Ναι. Λοιπόν, όχι, αλλά όταν βγαίνω ακούω ότι παίζει. Δεν παίζει έξω όταν πίνω το ποτό μου Κάρπεντερ. Συγγνώμη. Συγγνώμη κιόλας.
0: Κάρπεντερ.
1: Ναι, αυτά
0: ναι,
1: που
0: αυτό
1: μου είπες,
0: δεν είναι. Αυτά είναι νέα τραγούδια που τα ακούει η κόρη μου που είναι αυτά.
1: Α, οκ, okay, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ωραία, στο σχολικό με τα άλλα παιδάκια. Δεν
0: όχι,
1: έχω,
0: ρε,
1: δεν μπαίνω
0: φίλε,
1: στο σχολικό.
0: Σε τι μπαρ πηγαίνεις και ακούς νταπαντούπα συνέχεια?
1: Όπου έχω βγει.
0: Όπου έχεις βγει, πηγαίνεις σε μέρη.
1: Τέτοια παίζουν το καλοκαίρι, τι να κάνουμε
0: πηγαίνεις
1: τώρα.
0: Πηγαίνεις στα μέρη, εντάξει, άμα πας σε ένα κλαμπ με 3.000 κόσμο να πούμε.
1: Δεν πάω σε κλαμπ με 3.000
0: κόσμο. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες που θα τις μετανιώσουμε και οι δύο αν τις αναφέρω. Δεν θέλω να μπω.
1: Ναι,
0: δεν θέλω να πω για αυτά που κάνεις τη νύχτα. Δεν θέλω να τα πω.
1: Που ξέρεις εσύ τι κάνω εγώ τα βράδια.
0: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
1: Α, εντάξει, έτσι. Μπορεί να μην κοιμάμαι. Πάντως, τώρα χωρίς πλάκα.
0: Ναι.
1: Αν βγεις σε ένα μέρος.
0: Σε ένα μέρος, ναι.
1: Που έχει 2-3 μπαράκια,
0: okay.
1: Καφέ, all day bar. Το βράδυ, καλοκαίρι. Mm-hmm. Σε διαβεβαιώ ότι πάνω κάτω αυτά παίζουν.
0: Αυτά εδώ.
1: Αυτά. Πάνω κάτω.
0: Δεν ξέρω που πηγαίνεις πραγματικά. Στα μεγάλα κλαμπ με τα 2.000 άτομα, ναι, μπορεί να πάρουν, οι οποίοι είναι και υπό την επίρρεια. Ναι,
1: ναι, okay. Υπό την επίρρεια είναι, μάλιστα.
0: Της μουσικής εννοώ, δεν εννοούσα κάποιο.
1: Και του αλκοόλ. Και του αλκοόλ.
0: Και λοιπά. Αλλά ξέρεις, υπάρχουν και άλλα δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μπαρ, τα οποία είναι και pub και πάρα πολύ ωραία και χορεύει ο κόσμος έτσι μέσα. Δεν χρειάζεται να χορεύει συνέχεια στον ίδιο ρυθμό πάνω κάτω, κοιτώντας προς το DJ με υδρότα να στάζει κατά κάτω. Υπάρχουν και άλλες καταστάσεις. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό μπορεί να είναι και να το αρέσει σε κάποιους.
1: Χαρά μου, μία ερώτηση θα κάνω σε σένα που με καταλαβαίνεις. Αν τώρα το επόμενο τραγούδι είναι πανηγυριώτικο. Πανηγυριώτικο όμως, κανονικά. Πυρυπιπίου. Πάλι δεν θα του αρέσει, θα φταίω. Θα φταίω, θα έχω άδικο μετά. Μάλλον.
0: Βάλω ό,τι θες. Εγώ είμαι εδώ για να τα ακούσω και να το συζητήσουμε. Εδώ πέρα συζητάμε περί πολιτισμού, μουσικής,
1: ναι,
0: υποτιθέμενης μουσικής και άλλων, ας πούμε, παρελκόμενων.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι μετά από αυτό το μικρό διάλειμμα για τις μουσικές
0: μουσικό
1: επιλογές,
0: διάλειμμα,
1: ναι, που το οποίο θα συνεχίζεται όσο ακούτε τον υλικό, ναι, της ταχύτητας, πάμε να δούμε τι έγινε, ας πούμε,
0: αυτά θέλω,
1: στον αγώνα στην Ολλανδία. Λοιπόν, από την pole position ξεκινούσε ο Λάντο Νόρις, ο οποίος είχε μια καλή εκκίνηση. Ο Αντωνέλη πέρασε το Ράσελ και ανέβηκε στη δεύτερη θέση και ο Λεκλέρ κέρδισε θέσεις. Όπως ανέφερα στον πρώτο γύρο, ο Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε στον τοίχο εκτός και είχαμε διακοπή του αγώνα. Ο Μαξ, ο οποίος πάτησε την εσωτερική λευκή γραμμή στην τελευταία στροφή και έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του, το κατέστρεψε.
0: Δεν το κάνει ποτέ.
1: Δεν το κάνει, ναι, θα μας το έχω δήλωσή του για το τι συνέβη. Είχαμε μία περιστροφή και για τον Μπορτολέτο με Audi, όπως ανέφερα. Από πίσω ο Χούλκεμπερκ κατάφερε να τον γλιτώσει στο χιλιοστό, όπως αναφέραμε στους τίτλους. Μετρήθηκε ο χρόνος αντίδρασης που είχε ο Νίκο Χούλκεμπερκ, 140 χιλιοστά του δευτερολέπτου, για να αποφασίσει και να κάνει το τιμόνι προς τη σωστή κατεύθυνση ώστε να γλιτώσει.
0: Πόσο είπες?
1: 140 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
0: Τι λες?
1: Δεν έχεις χρόνο εκεί, κάτσε να το σκεφτώ, να το αποφασίσω. Έχεις ελάχιστο χρόνο να αποφασίσεις. Θα στρίψω το τιμόνι δεξιά ή αριστερά.
0: 147 χιλιοστά είναι ένα δέκατο.
1: Ναι, ένα δέκατο.
0: 14 εκατοστά. Μάλιστα. Ναι. Okay.
1: Λοιπόν, υπήρξε λοιπόν.
0: Είναι σαν αντίδραση στο βατήρα που φεύγουν οι αθλητές το,
1: ναι,
0: 147. Από το πιστόλι με το που φεύγεις. Τόση είναι. Και είναι και καλή αντίδραση αυτή.
1: Ναι, αυτό δεν ήταν όμως για να φύγει, ήταν για να αποφασίσει,
0: για να αποφασίσει
1: αριστερά, ναι, ή δεξιά.
0: Καλά, αυτό είναι ενστικτόδες, είναι, δεν αποφασίζεις.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, είχαμε διακοπή, πολλές ομάδες επέλεξαν να αλλάξουν ελαστικά. Γενικά στην τακτική και στη στρατηγική είχαμε και μέσα στις ίδιες ομάδες διαφορετικές στρατηγικές. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια της επανεκκίνησης ο Μπέρμαν σταμάτησε στην άκρη της πίστας. Αναγκάστηκαν οι αγωνοδίκες να δώσουν άλλον ένα γύρο σχηματισμό ώστε να απομακρυνθεί το μονοθέσιο του Όλιβερ Μπέρμαν. Στη δεύτερη κίνηση ο Αντωνέλη είχε πάρα πολύ καλή εκκίνηση, πέρασε στην πρώτη θέση. Στο 2-3 βρέθηκαν οι Μακλάρεν πίσω του, τέταρτος ο Ράσελ και τον ακολουθούσαν οι δύο Φεράρι με Λεκλέρ και Χάμιλτον. Μετά αρχίσαν τα pit stop, είχαμε διάφορες εναλλαγές, έγιναν τα γνωστά μπερδέματα, ανεβαίνανε, κατεβαίνανε οι οδηγοί, χάνανε νότς θέσεις τους κατά τη διάρκεια των pit stop και των διαφορικών στρατηγικών που είχανε. Οπότε φτάνουμε στον 54ο γύρο, όπου ο Λάντο Νόρις καταφέρνει από τους 72, για να ξέρει και ο κόσμος, καταφέρνει να περάσει αρχικά τον Αντωνέλη και μετά τον Χάμιλτον, ο οποίος ήταν προηγείται μέχρι εκείνη την ώρα στον Grand Prix, χρωστώντας όμως pit stop. Στο 55ο γύρο έχουμε τον Οκόν να μένει, να φέρνει safety car, εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας αυτή τη φορά, και όπως καταλαβαίνετε ο κακός χαμός, Φεράρι και Αντωνέλη στα pit, αλλάζουν πάλι καταστάσεις. Ο Νόρις συνεχίζει και τελικά έχουμε στον 66ο γύρο, 6 γύρους πριν το πέσιμο της καρόσημαίας, προσπέρασμα του Αντωνέλη σε Ράσελ, που ανεβαίνει στη δεύτερη θέση. Εκεί είχαμε και ένα team radio που ρώταγε ο Ράσελ, παιδιά, γιατί με περνάει ο Κίμι, πάει να κυνηγήσει τον Λούις, μπορεί, τον Λούις λέω, τον Λάντο, μπορεί να τον φτάσει. Του απαντάνε ότι αυτή είναι η στρατηγική της ομάδας και προχώρα για να φτάσουμε.
0: Τι θα πει αυτό, δεν είναι σωστό αυτό? Αυτή είναι η στρατηγική.
1: Εγώ έχω την εξής απορία. Θα πω και τι υπόθηκε ακριβώς και θα εκφράσω και την απορία μου, να κάνουμε μια σύνοψη. Στον 68ο γύρο, οι δύο οδηγοί της Williams, θέλοντας να πανηγυρίσουν το ότι ανανεώσανε και οι δύο με την ομάδα, είπανε να το κάψουμε σήμερα.
0: Και το κάψανε.
1: Και το κάψανε στην κυριολεξία. Έπεσε ο ένας πάνω στον άλλον.
0: Σου λέει εδώ, αφού πήραμε τα συμβόλαια, ας κάνουμε και μια ζημιά.
1: Ας κάνουμε έτσι. και κάνεις και ζημιές που έλεγε και το τραγούδι. Αυτά για να φτάσουμε είναι. Στον τελευταίο γύρο.
0: Ακούς χαρά τη τραγούδια επικαλείται. Να τα ακούς έτσι, μη μου λέει μετά. Ωραία, πάμε, συνέχισε.
1: Τα πάντα όλα ακούω. Λοιπόν, για να φτάσουμε στον τελευταίο γύρο, η πρώτη θέση να έχει κλειδώσει, να είναι του Νόρις. Δεύτερος ο Αντωνέλη. Και να έχουμε από εκεί και πέρα τον Ράσελ να δίνει μια ομυρική μάχη με την Φεράρι για να κρατήσει τη δεύτερη θέση, την οποία τελικά κατάφερε να εξασφαλίσει. Πάμε τώρα στις δηλώσεις. Πριν ακούσουμε τα ηχογραφημένα, να δούμε αυτά που κρατάω εγώ. Verstappen για το ατύχημά του, γιατί είπες ότι ήταν περίεργο. Ναι. Δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ότι με ευνηδίασαν οι συνθήκες, η στροφή ήταν ακόμα αρκετά βρεγμένη και μόλις είδα το στεγνό κομμάτι να πλησιάζει, σκέφτηκα τώρα μπορείς να επιταχύνεις. Προφανώς αυτό δεν λειτουργήσε, πιθανότητα ήταν ακόμα πολύ νωρίς. Να αναφέρω ότι πριν την κίνηση του αγώνα είχε όντως βρέξει. Σε κάποια σημεία η πίστα είχε λίγο νερό, λίγο όχι πολύ. Και όλο αυτό προκάλεσε όλο αυτό το ατύχημα για τον Ολλανδό. Υπήρξανε παράπονα στην Φεράρι.
0: Εντάξει, εκεί δεν ξέρω, νομίζω ρε Νίκο ότι έχει τα δίκια του ο Λιούις Χάμιλτον. Δηλαδή υπήρχε μια αργοπορία, παραπονέθηκα κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα. Το έκανε δηλαδή και μέσα από το Team Radio και από τον αγώνα ότι η ομάδα ενήργησε πολύ αργά για να βεβαιωθεί ότι ο Λεκλέρ δεν θα τον καθυστερούσε όταν οι δυο του συναντήθηκαν στην πίστα. Στον 40ο γύρο έγινε η συνάντηση αυτή, έτσι.
1: Ναι.
0: Του ζήτησαν του Λεκλέρ δύο φορές να μπει στα pitch και δεν το έκανε. Αρχικά η ομάδα ήλπιζε να φέρει τον Λεκλέρ στον 41ο γύρο, αλλά δεν ήθελε να ακολουθήσει τη Mercedes του George Russell στο pit lane. Η Ferrari είπε στον οδηγό της να μπει στα pit απέναντι κόντρα στο Russell, οπότε όταν η Mercedes μπήκε στα pit lane, ο Λεκλέρ ακολούθησε την εντολή της ομάδας του και δεν μπήκε καλά στα pit. Έτσι δεν έγινε?
1: Ναι.
0: Ο Χάμιλτον προσπερνούσε το Λεκλέρ και ανησυχούσε ότι τη μέρη του θα τον κρατούσε πίσω, προσπαθούσε να προσπεράσει. Στις αρχές του 42ου γύρου η Φεράρι είπε στο Λεκλέρ να μπει, ωστόσο αυτός αμφισβήτησε την εντολή λέγοντας στη Φεράρι ότι αυτό θα τον έθετε σε μειονεκτική θέση έναντι του Ράσελ, ο οποίος είχε μπει στα pit lane νωρίτερα. Μετά από μια περίοδο σιωπής, η οποία ήταν αρκετή για να ζητήσει από το μηχανικό αγώνα του τον Μπράιαν Μπότσι να απαντήσει, η Φεράρι έδωσε στον οδηγό μια δεύτερη εντολή να μπει στα πίτ, αλλά ο Λεκλέρ δεν μπήκε στα πίτ, ούτε στη δεύτερη εντολή. Ο Χάμιλτον γινόταν ολοένα και πιο εξοργισμένος, λέγοντας στην ομάδα απλώς χάνουμε χρόνο, και αφού τελικά μπήκε στα πίτ ο Λεκλέρ στον επόμενο γύρο, ακολουθώντας ακόμη μια οδηγία από τη Φεράρι, ο Χάμιλτον σχολίασε σαρκαστικά: μεγάλο χάσιμο χρόνου, παιδιά, καλή δουλειά, good job. Αυτό έγινε εν ολίγης. Ο Βασέρης χειρίστηκε μετά τον αγώνα ότι η ομάδα ήταν πρόθυμη να δεχθεί ότι ο Χάμιλτον θα έχανε λίγο χρόνο σε αυτό το στάδιο του αγώνα, καθώς προσπαθούσαν να φτάσουν στην καρό σημαία χωρίς να αλλάξουν ξανά τα ελαστικά του. Έτσι το δικαιολόγησε ο Βασέρ. Τι λες εσύ?
1: Ο Χάμιλτον μετά το τέλος του αγώνα είπε ότι πιστεύω ότι το βάθρο ήταν εφικτό σήμερα. Έχασα πολύ χρόνο πίσω από τον Σάρλ, ενώ ακολουθούσαμε διαφορετικές στρατηγικές. Δεν λειτουργήσαμε σωστά ως ομάδα σε αυτή την περίπτωση. Και μάλιστα έκανε και μία σύγκριση με την Mercedes, η οποία έδωσε εντολή στο Ράσελ να αφήσει τον Αντωνέλη να περάσει και με τους οδηγούς να εκτελούν άμεσα. Στην Mercedes λίγο το συζητήσανε. Και ο Χάμιλτον είπε γι' αυτό ότι θέλω να νικήσω, είμαι εδώ για να νικήσω. Είναι δύσκολο όταν κοιτάς μπροστά και βλέπεις τους δύο οδηγούς της Mercedes να δέχονται την εντολή, να την εκτελούν αμέσως και όλα να τελειώνουν. Εδώ δεν συμβαίνει το ίδιο και αυτό κάνει τα πράγματα λίγο δύσκολα. Θα το συζητήσουμε κατηδίαν και θα μιλήσω γι' αυτό. Βέβαια, επειδή οι δηλώσεις του ήταν αρκετά σκληρές, ήταν αρκετά επιθετικός, ήταν και εκνευρισμένος, λογικό είναι. Μία μέρα μετά το τέλος του αγώνα ο Χάμιλτον έκανε μία ανάρτηση στα social media και έτσι λίγο, πώς να πω, προσπάθησε να το φτιάξει λίγο. Συγκεκριμένα έγραψε ότι άκουσα ξανά ορισμένα από τα σχόλιά μου στον ασύντματο στην τηλεόραση. Στην ένταση της στιγμής μπορεί να βγει η απογοήτευση, ειδικά όταν νοιάζεσαι τόσο βαθιά όσο εγώ. Όμως αυτή δεν ήταν η καλύτερη εκδοχή μου, αναλαμβάνω την ευθύνη, γι' αυτό και θα είμαι καλύτερος, ανέφερε. Και συνέχισε. Αυτό το πάθος προέρχεται από την πίστη σε αυτή την ομάδα, στους ανθρώπους της και σε αυτό που χτίζουμε μαζί. Η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη. Η πίστη υπάρχει. Και η μάχη είναι απολύτως ακόμα ανοιχτή.
0: Νομίζω πάντως, καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Χάμιλτον, έχει καταλάβει και ο ίδιος το παράκανε, στον τρόπο και στο ύφος και στα λεγόμενά του. Αλλά νομίζω στη Φεράρι πρέπει να το μάθανε, Νίκο, από πέρυσι. Δηλαδή τα έκανε αυτά με τις τσαγιέρες, έλεγε πιείτε το τσάι σας, τι έλεγε και πέρυσι.
1: Ναι, έλεγε.
0: Και πέρυσι βέβαια νομίζω ότι μέχρι να αποδεχθεί και ο ίδιος ότι θα είναι η πρώτη χρονιά στην καριέρα του που δεν θα ανέβει στο βάθρο, δηλαδή ότι έχει τόσο άσχημο μονοθέσιο και τόσο προβληματική είναι η κατάσταση, τα είπε όλα. Μετά εντάξει, προσαρμόστηκε σε αυτό και λέει τι να πω, στερεύουν τα λόγια. Και όπως μου λέει και ο φίλος ο Μελέτης εδώ, γιατρέ μου μην πειράζει το Λατίφι για τη σηκώνει κύμα. Για σένα τα λέει αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σηκώνει κύμα.
1: Σηκώνει κύμα.
0: Και είδε μια φωτογραφία στη θάλασσα. Έτσι. Καταρχάς πρέπει φίλε Μελέτη να σε σήκωσε και με τις μουσικές του. Έτσι. Οπωσδήποτε. Εκεί στην παραλία. Λοιπόν,
1: πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις των τριών πρώτων. Να ξεκινήσουμε με τον Λάντο Νόρις, ο οποίος ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Ολλανδίας.
2: Amazing. A tough race. I think yesterday I said need to put on a bit of a show for everyone for the final race here. So yeah, I made it tough for myself today. But a good race, well fought. Probably one of my better wins. We had to fight for it well, but the pace was very strong and managed things incredibly well today. So over the moon, very very happy and nice to win the final race here in Zandvoort. The move was good. I mean, I knew I was not going to get many chances. Every lap I spent behind them, my odds were getting lower and lower. So I saw Lewis defended, and I knew that was my moment. I did a couple clicks of brake balance. I knew I was going to commit to the braking, and that move won me the race. So well played from high part. I knew I had to make it, and I probably had one chance to really make it happen, and I made the most of it. So yeah, another win here. Very very happy. It sounds boring, but one race at a time. I know a lot of people say it now, but it's the truth of it. There's no point thinking that far ahead. I need to concentrate now on having a nice little break. Obviously two great weekends, but we just need to reset, to learn as much as we can. I think there's still plenty of things we can do better, and we need to do better if we want to fight for a championship. So I'm very pleased with the team. I'm pleased with how much work everyone's doing, and so happy that I can deliver it for them and bring two wins in a row. But it's harder than I would like, and I want a bigger gap. So we have to keep working hard. There's still plenty of races, plenty of opportunity for everyone. So keep my head down, keep working, and they'll keep coming.
1: Ήταν εκπληκτικός αγώνας, ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Είχα πει ότι έπρεπε να προσφέρω θέαμα στον τελευταίο αγώνα εδώ. Τα έκανα δύσκολα για τον εαυτό μου. Ήταν πιθανότατα μία από τις καλύτερες νίκες μου. Έπρεπε να παλέψουμε γι' αυτό, αλλά ο ρυθμός ήταν πολύ δυνατός και διαχειριστήκαμε τα πράγματα απίστευτα καλά. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε τον τελευταίο αγώνα εδώ στο Ζάντφορντ. Ήξερα ότι δεν θα είχα πολλές ευκαιρίες. Κάθε γύρο που περνούσα πίσω από τον Λούις, οι πιθανότητες μου λιγόστευαν όλο και περισσότερο. Είδα τον Λούις να αμήνεται και κατάλαβα πως εκείνη τη στιγμή ήταν η στιγμή μου. Έκανα μερικές ρυθμίσεις στα φρένα, ήξερα ότι θα αφοσιωνόμουν στο φρενάρισμα και αυτή η κίνηση μου χάρισε τη νίκη. Πιθανότατα είχα μία ευκαιρία για να το κάνω, αλλά μία νίκη είναι μία νίκη εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος. Θα είναι λίγο βαρετή η απάντησή μου, αλλά το πώς προσεγγίζω τους αγώνες είναι ένας-ένας τη φορά. Είναι αλήθεια και ας μιλάει για το πρωτάθλημα ο κόσμος. Πρέπει να επικεντρωθώ τώρα στο να κάνω ένα ωραίο μικρό διάλειμμα. Προφανώς δύο υπέροχα Σαββατοκύριακα, αλλά πρέπει να επιστρέψουμε στις αρχικές μας θέσεις, να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ως ομάδα καλύτερα και πρέπει να τα κάνουμε εάν θέλουμε να παλέψουμε για το πρωτάθλημα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την ομάδα, είμαι ευχαριστημένος με το πόση δουλειά κάνουν όλοι και είμαι χαρούμενος που μπόρεσα να τα καταφέρω και να τους φέρω δύο συνεχόμενες νίκες. Είναι πιο δύσκολα από όσο θα ήθελα, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά. Υπάρχουν ακόμα πολλοί αγώνες, πολλές ευκαιρίες για όλους, κρατάω το κεφάλι μου χαμηλά και συνεχίζω να δουλεύω.

0: Και νομίζω ότι ωραία τα εξηγεί, έτσι. Τα εξηγεί ωραία. Ο Νόρις λέει ότι παιδιά δεν σκέφτομαι το πρωτάθλημα. Εγώ έναν αράν τους βλέπω τους αγώνες.
1: Ναι. Να πω πριν συνεχίσεις με το...
0: Α, τώρα εσύ θα πεις πριν. Έλα,
1: ναι, γιατί παίζει η Εθνική με τη Σερβία για το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες. 1-1 τα σετ, Ελλάδα-Σερβία. Τώρα δεν έχω διαθέσιμα το ακριβές σκορ, αλλά είμαστε στο 1-1. Υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση από το Earth Sports 1 για όποιον θέλει να δει. Οπότε πάμε, Νίκο, πάμε στη δήλωση.
0: Πάμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο δεύτερος, ο Κίμι Αντωνέλη.
2: I mean, it was a very intense race and managed to get the lead and stint one I felt actually okay, but then from stint two onwards, just didn't have the feeling with the car. I was sliding a lot overall and yeah, at the end Lando passed me and you had no chance after that. But then of course George was a great team player. Really happy for him to have held on to P3 as well. Yeah, definitely on that regard we've done a tremendous job and improved a lot and today paid off, so really happy with that. And but of course now as a team we need to find a little bit of time because McLaren have done a huge step, so yeah, we gotta keep pushing.
0: Ήταν ένας πολύ έντονος αγώνας και κατάφερα να πάρω το προβάδισμα αφού στο πρώτο stint ένιωσα πραγματικά καλά, αλλά το δεύτερο stint και μετά δεν είχα την αίσθηση του μονοθεσίου, γλιστρούσε πολύ στο τέλος και ο Λάντο προσπέρασε και ήξερα ότι δεν είχα καμία πιθανότητα. Ο Τζόρτζ είναι ένας εξαιρετικός ομαδικός παίκτης και είμαι πραγματικά χαρούμενος που κράτησε την τρίτη θέση. Έχουμε κάνει τρομερή δουλειά και έχουμε βελτιωθεί πολύ και ο αγώνας απέδωσε καρπούς, οπότε είμαι πραγματικά χαρούμενος με αυτό. Ως ομάδα πρέπει να βρούμε λίγο χρόνο γιατί η McLaren έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Εμένα η απορία μου είναι η εξής. Θα την πω τώρα και θα τη συζητήσουμε και στη συνέχεια. Δίνουν εντολή στον Αντωνέλη να περάσει μπροστά και αφήνουν τον Ράσελ εκτεθειμένο. Γιατί δεν λένε στον Αντωνέλη κράτα μια απόσταση κάτω του δευτερολέπτου με τον teammate του, ώστε να του δίνει επιπλέον και slipstream και να του δίνει την επιπλέον ενέργεια που χρειάζεται το... Αυτό το overboost, πώς λέγεται αυτό το...
1: Δεν ξέρω τι θες να πεις.
0: Την παραπάνω ενέργεια που χρησιμοποιεί ο πιλότος που βρίσκεται πίσω για να έχει την προσπέραση, ώστε να μπορεί και ο Ράσελ να υπερασπιστεί καλύτερα τη θέση. Για μένα αυτό ήταν το μόνο λάθος που κάνανε στην Mercedes. Έπρεπε να δώσουν το κάτι παραπάνω.
1: Συμφωνούμε απόλυτα, αλλά αυτά πρέπει να το ταπείς του Τότο.
0: Ναι, θα τον πάρω τηλέφωνο.
1: Το του Τότο θα σε προσλάβει, φίλε.
0: Θα με
1: γιατί,
0: προσλάβει.
1: Ναι, αυτά δεν τα λένε άλλοι.
0: Ωραία.
1: Σύμβουλος Μοσχονά, σύμβουλος στη Mercedes.
0: Σύμβουλος στη Mercedes. Πάμε να ακούσουμε για να προλάβουμε πριν φτάσουμε στην πρώτη ώρα ολοκληρωμένης εκπομπής το τι δήλωσε και ο George Russell, ο πιλότος της Mercedes που κατέκτησε την τρίτη θέση.
2: Difficult start for me, obviously losing the position, and these two were very quick at the beginning, and Lando was just exceptionally fast towards the end of the race. So it was tough to hold on those old tyres. Happy to be standing here on the podium because it was could have gone either way. Yeah, I mean, Kimi was ahead of me anyway, so he deserved to finish ahead. And of course, when you're in the race, you want to fight for every single position. But with the pace, with the new tyre, we would have overtaken anyway. So it was the right decision, and it was, as I said, just happy to be standing on the podium. It's been a little while for me. It's been a strong weekend overall, so I'll take the positives.
0: Είχα μια κακή κίνηση, έχασα τη θέση και αυτοί οι δύο ήταν πολύ γρήγοροι στην αρχή. Αναφέρεται στον Λάντο Νόρις και στον Κίμι Αντωνέλη. Ο Λάντο ήταν εξαιρετικά γρήγορος και στο τέλος του αγώνα, οπότε ήταν δύσκολο να κρατηθώ με παλιά ελαστικά. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ στο βάθρο. Ο Κίμι ήταν μπροστά μου ούτως ή αλλιώς, οπότε άξιζε να τερματίσει μπροστά. Όταν είσαι στον αγώνα θέλεις να παλεύεις για κάθε θέση, αλλά με το ρυθμό που είχε και τα φρέσκα ελαστικά θα είχε προσπεράσει έτσι και αλλιώς. Ήταν η σωστή απόφαση και χαίρομαι που μου βρίσκομαι στο βάθρο. Έχει περάσει λίγος καιρός για μένα. Ήταν ένα δυνατό Σαββατοκύριακο συνολικά, οπότε κρατάω τα θετικά. Αυτή ήταν η δήλωση και του τρίτου πιλότου στο Ζάντφορντ, του George Russell.

0: Κίμι Αντωνέλη πάντως, ο οποίος σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα είπε ότι δεν έχουν πλέον το ταχύτερο μονοθέσιο. Δήλωσε ότι ξεκάθαρα δεν έχουμε πλέον το ταχύτερο μονοθέσιο στο grid. Είμαστε πιθανότατα δεύτερη ή τρίτη, τουλάχιστον στον σημερινό αγώνα. Η McLaren έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα, ειδικά μετά το μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων που έφερε στην Ουγγαρία. Έχω όμως την εμπιστοσύνη στην ομάδα. Δουλεύουν εξαιρετικά σκληρά στο επόμενο πακέτο που έρχεται και θέλουν απλώς να βεβαιωθούν ότι θα λειτουργήσουν όλα σωστά μόλις το τοποθετήσουμε. Σίγουρα σε αυτόν τον αγώνα τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα και απαιτητικά, αλλά είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να μεγιστοποιήσουμε κάθε ευκαιρία. Ελπίζω σύντομα να έρθει η σειρά μας να φέρουμε το πακέτο που θα μας δώσει ξανά το πλεονέκτημα, ανέφερε ο Ιταλός πιλότος της Mercedes.
1: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων η Χαραγιαννοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Με δύο παιχνίδια άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Ο Ηρακλής πήρε τον πρώτο του βαθμό στην επιστροφή του στην κορυφαία κατηγορία μετά το 1-1 στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό. Με εντυπωσιακό γκολ του Νανού, ο Ηρακλής μπήκε μπροστά στο σκορ. Λίγο πριν τη λήξη, ο Γκονζάλης έφερε στα ίσα το μάτς. Στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός έκανε το 2-2 και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο Γκράναθ και ο Σουμά οδήγησαν στο δεύτερο τρίποντο σε ισάριθμο μάτς στους γηπεδούχους. Τέσσερα μάτς γίνονται σήμερα. Άρης, Όφη παίζουν στις 7:30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8:15, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ στις 9 το βράδυ. Τη Δευτέρα στις 7:30 η αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στη Βιωτία. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Η Dortmund επικράτησε 2-0 του Αμβούργου στην πρεμιέρα της Bundesliga σε μια αναμέτρηση με έντονο ελληνικό χρώμα. Κώστας Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεκίνησαν βασικοί και είχαν μία assist και ένα γκολ αντίστοιχα. Το παιχνίδι στιγματίστηκε από τον τραυματισμό του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ στο αριστερό γόνατο που αντικαταστάθηκε στο 51ο λεπτό και γέμισε ανησυχία για τον χιαστό του. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ο Κώστας Καρέτσας αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης. Την πρώτη του προπόνηση έκανε 20χρονο Σέρβος μεσοεπιθετικός, Ογνιέν Ούγκρεσιτς, με την ομάδα του ΠΑΟΚ, την ώρα που Ντεσπόντοφ, Καμαρά, Μεϊτέ και Σαρή συνέχιζαν με τα ατομικά τους προγράμματα. Θαλάσσι στο δικέφαλο υπέστη ο Τόμ Λουσέ και από εβδομάδα θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του. Ο δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 27χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού μέσω δανεισμού από την Κρασνοντάρ με οψιόν αγορά στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι από το βράδυ του Σαββάτου ο Μάρκος Πέντερσεν. Στη λίστα του Ολυμπιακού παραμένει ο Ρούμπεν Βάργκας, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν στόχο την απόκτηση ενός εξτρέμ κορυφαίου επίπεδου μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου που δηλώνουν λίστα στην UEFA. Με εντός έδρας αναμέτρηση 8 Σεπτεμβρίου κόντρα στη ΛΑΣΚ η πρεμιέρα της ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League, ενώ η δεύτερη αγωνιστική στις 14 Οκτωβρίου η Ένωση θα παίξει με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στον Παναθηναϊκό, ο Πέδρο Τσιριβέγια είπε στη θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα στη ρεβάντς με τη Χράνετς Κράλοβε και θα μείνει περίπου 15 με 20 μέρες εκτός. Χωρίς λίρα Τζιμουντέ και Τσιγκάρα, κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Ατρόμητος, ενώ με το νέο του απόκτημα τον Κέναν Κόντρο, ταξίδεψε ο Όφη στη Θεσσαλονίκη για το μάτς με τον Άρη. Χρυσή διάκριση από το τζούντο και το τρίαθλο χθες για την Ελλάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο, καθώς η Ελισάβετ Τελτσίδου στην κατηγορία των 70 κιλών και ο Παναγιώτης Μπιτάδος ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών ιτήθηκε με 3-0 σετ από τη διοργανώτρια Ιταλία στα ημιτελικά των Μεσογειακών Αγώνων και διεκδικεί αυτή την ώρα απέναντι στη Σερβία το χάλκινο μετάλλιο. Πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα διεκδικήσει το χρυσό κόντρα στη Γαλλία για την εθνική βόλεϊ των ανδρών, η οποία κατέβαλε την Ιταλία σε 5 σετ στον δεύτερο χθεσινό ημιτελικό. Σήμερα το απόγευμα ξεκινά ο Στίβος με 28 Έλληνες, αθλητές και αθλήτριες να διεκδικούν διάκριση στα αγωνίσματά τους από την ΕΡΤ, η τηλεοπτική κάλυψη των αγωνών. Για τα play-offs στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Γυναικών, η Εθνική παίζει στις 5 το απόγευμα με τη Γαλλία, με κάλυψη από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport. Με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να κρατάει για δεύτερο μάτς ανέπαφη την εστία του, η Χαλ πέρασε νικηφόρα με 1-0 από το Coventry. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή στον ήλικο της ταχύτητας. Με τον Χρήστο Σαράντο και τον Νίκο Μοσχονά. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Να δούμε αν θα γίνει κάποια κομπίνα ή θα πάει απευθείας ο Ελβίρ Κόλιτς για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που είναι σε καλό σημείο και επικίνδυνο για τον Βόλο. Εκτελεί η μπάλα κόντρα στο Γκρόσντι πάνω. Νέο σούτ και η μπάλα στα δίχτυα. Εντυπωσιακό γκολ. Νανούλη στο 27ο λεπτό ανοίγει το σκορ και κάνει το 0-1. Λάμπρου θα εκφέρει την μπάλα στο αριστερό. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει. Το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα από την μέσα πλευρά. από το σουτ που έκανε ο Γκονζάλες στο 84ο λεπτό.
3: Γκολ στο Αγρίνιο. Γκουστάβ Γκράναθ. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός του Πανετολικού. Πάλι από κόρνερ του Μανρίκε. Κάνει το Πανετολικό Σκαλαμάτα 1-0 στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κουτσενέκο και γρήγορα θα πάρει την μπάλα. Θα δώσει για το Σουμά. Ο Σουμά περνάει τη μεσαία γραμμή. Δεν υπάρχει τερματοφύλακας. Κάνει το σούτο Σουμά. Η μπάλα είναι γκολ. Γκολ στο 94 για τον Πανετολικό 2-0.
4: Ακούτε Ερασπόρ.
5: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Εδώ είμαστε πάντα στην Έρα Σπόρα. Αυτό χαρά δεν είναι επιλογή του Νίκου το κομμάτι. Γι' αυτό βαρετά ακόμα άμα δεν είναι του Νίκου. Νίκος Μοσχονάς κυρίες και κύριοι.
1: Χρήστος Αράντος.
0: Ο μεγαλύτερος φορμουλόγος όλων των εποχών είναι εδώ. Όπως λέει και ο Δημήτρης. Νίκο και Χρήστο καλημέρα. Δεν ήμουν ομολογό για πολλά χρόνια φαν της φόρμουλα, αλλά με τον καιρό εσείς οι δύο μου προξενήσατε το ενδιαφέρον για το αγώνισμα. Το άθλημα, έτσι να μην το λέμε αγώνισμα. Προσπαθώ πλέον να ενημερώνω όσο μπορώ και το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Είστε οι κατάλληλοι άνθρωποι για το αντικείμενο. Ο Νίκος, όχι εγώ. Ο τρόπος σας και η χημεία, εγώ έχω χημεία με αυτόν εδώ δίπλα. Εξαιρετική, μπράβο σας, συνεχίστε έτσι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε Δημήτρη για τα καλά σου λόγια. Κοίτα, έχει σκάσει χαμογελάκι τώρα.
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,
0: προσπαθεί να κρατηθεί Δημήτρη.
1: Συντονισμένη πάντα στην Έρα Σπορ, χειμώνα καλοκαίρι, στην αγαπημένη αθλητική συχνότητα της χώρας. Χαρά Γενοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Να πούμε και χρόνια πολλά, δεν είπαμε. Σήμερα γιορτάζει ο Αλέξανδρος, ο Αλέκος.
0: Σωστά, ναι.
1: Και ο Αλέξης, αν είναι Αλέξη και όχι Αλέξιος, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον δικό μας. Έχουμε και εμείς εδώ.
0: Αποστολό.
1: Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, χρόνια πολλά. Θέλω να πιστεύω ότι.
0: Αλεξάνδρα, θα... έχουμε καμία.
1: Αλεξάνδρα, όχι.
0: Όχι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει με το γλυκάκι του να μας γλυκάνει. Αλέξανδρε, ακούς.
0: Εντάξει, εσύ, μη ζητάς να πούμε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Άμα θέλω, μη ζητάς.
1: Θέλω το γλυκάκι μου. Θέλω το γλυκάκι.
0: Εσύ υπογλυκαιμία.
1: Έχω μια υπογλυκαιμία τέτοια ώρα. Με πιάνει.
0: Το κοιτάξεις αυτό.
1: Με πιάνει μια υπογλυκαιμία. Είναι και καλοκαίρι, χρειάζεται.
0: Να το κοιτάξεις αυτό, να πούμε. Όπως πρέπει να κοιτάξουν και οι άλλοι εκεί πώς θα τα καταφέρουν. Ο Verstappen. Έτσι, να ξεκινήσω με έναν τεσουδάκι και μετά πα στα υπόλοιπα. Μπορώ.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ο Max Verstappen θα αντιμετωπίσει 100 οδηγούς σε έναν ειδικό αγώνα kart στο Silverstone, όπως ανακοίνωσε η Red Bull. Μυθική σκέψη και εμπορικά και από όλες τις απόψεις. Ο τετράκης παγκόσμιος πρωταθλητής θα ξεκινήσει το πίσω μέρος της γραμμής εκείνης με 100 αντιπάλους μπροστά του. Με kart, έτσι. Στα καρτ μαθαίνεις όλα τα βασικά, κινήσεις, άμυνα, προσπεράσεις, είπε ο Verstappen. Φυσικά πέρασα ένα μεγάλο διάστημα της ζωής μου κάνοντας καρτ, οπότε είναι πάντα ωραίο να επιστρέφεις. Πρόκειται για την κατανόηση της πρόσφυσης του καρτ. Έχω κάνει τόσα πολλά χρόνια στα καρτ που είναι φυσικό όταν επιστρέφω σε αυτά να αισθάνομαι μια χαρά. Μάλιστα ανυπομονώ να δω τη σφαγή, όπως είπε, εντός εισαγωγικών, να ξεδιπλώνεται μπροστά. Η Red Bull λέει ότι οι αντίπαλοι του Verstappen θα προέρχονται από κάθε γωνιά του αθλητισμού και του πολιτισμού, από αθλητές και διασημότητες της Red Bull μέχρι δημιουργούς περιεχομένου, προσωπικότητες και καθημερινούς οπαδούς που έχουν προσκληθεί από όλο τον κόσμο. Η εκδήλωση αυτή, η ξεχωριστή, θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες πριν το Ισπανικό Grand Prix, σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στην έδρα του Βρετανικού Grand Prix, το Silverstone. Η δημιουργία μιας πίστας για 100 οδηγούς ταυτόχρονα δεν έχει γίνει ποτέ, δεν έχει ξαναγίνει, δήλωσε ο σχεδιαστής της πίστας και διευθυντής αγώνων ο David Terrien. Είναι λοιπόν πολύ συναρπαστικό. Όταν έχει το Max Verstappen να κυνηγάει τους πάντες, νομίζω ότι αυτή θα είναι μια εμπειρία ζωής για όλους τους οδηγούς. Θα έχει το Max να επιδεικνύει όλες αυτές τις δεξιότητες, να ελέγχει την κίνηση, να προσπαθεί, να προετοιμάζεται και να σχεδιάζει πού μπορεί να προσπεράσει τους άλλους και να περνάει μέσα από την κίνηση με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, επειδή θέλει να αφήσει τους οδηγούς μπροστά να ξεφύγουν. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί σε ορισμένες περιοχές από το Disney Plus και την εφαρμογή του ESPN στο διαδίκτυο. Θα το έβλεπες αυτό, έτσι?
1: Φυσικά θα το έβλεπα.
0: Ωραίο, δεν είναι?
1: Και θα προσπαθήσω να το δω.
0: Ωραία σκέψη, δεν είναι?
1: Ανάμεσα στους 100 οδηγούς που θα προσπαθήσουν να κρατήσουν λίγο πίσω τους τον Ολλανδό Σταρ, περιλαμβάνεται ο αθλητής υπεραντοχής ο Σάτσι, Άρντα Σάτσι, ο ειδικός των σουτ στο μπάσκετ Chris Lithard Shooter Matthews, ο αναβάτης freestyle mountain bike ο Matt Jones, αρκετοί streamers, έχει διάφορο κόσμο.
0: Ο παραγωγός της εκπομπής μηχανοκίνητου αθλητισμού Νίκος Μοσχονάς.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ. Και νομίζω
0: τον είχες, πιστεύω θα τον είχες, έτσι.
1: Σαν σταματημένα θα με παίρνει. Θα σου εξηγήσω και γιατί. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος από τα τέσσερα του, ναι, από τα τέσσερα του, επειδή έχω διαβάσει την ζωή του, είναι στο καρτ.
0: Ναι.
1: Όταν αυτός είναι από τα τέσσερα του στο καρτ και εγώ μπορεί να έχω κάνει στη ζωή μου 10 φορές.
0: Ναι, αλλά έχεις δει πολύ περισσότερο από αυτόν.
1: Ναι, αλλά αυτός το κάνει. Δηλαδή, αν ήταν να στείλουμε κάποιον, εγώ θα έστελνα τον Άγγελο, τον Σταθακόπουλο, που κάνει καρτ.
0: Ναι, ναι. Είναι... αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν θα πήγαινα εγώ. Οπότε, νομίζω όμως ότι έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το οποίο κάνουν. Μακάρι να μπορέσουμε να το δούμε.
0: Εγώ πιστεύω ο Άγγελος θα είναι, έχεις επικοινωνήσει μαζί του.
1: Δεν τον έχω πάρει.
0: Αυτό
1: νομίζω ότι αν
0: πρέπει
1: ήτανε...
0: να δούμε.
1: Αν ήταν, θα μου. Κάτι θα μου
0: πει. Θα είχε στείλει ένα σήμα.
1: Κάτι,
0: κάτι
1: ότι παιδιά,
0: ναι,
1: θα τρέξω με τον Verstappen. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα η είδηση ήταν η ανανέωση του Max Verstappen και φυσικά είναι μια είδηση η οποία εξακολουθεί να είναι ψηλά στην επικαιρότητα. Ανέφερες ότι ο Λάντο Νόρις υπέγραψε και εκείνος με τη σειρά του νέο συμβόλαιο. Να αναφέρω απλά για το συμβόλαιο του Νόρις ότι ο Νόρις εντάχθηκε στο πρόγραμμα νέων οδηγών της McLaren το 2017, προτού αναλάβει το ρόλο του οδηγού δοκιμών και αναπληρωματικό την επόμενη χρονιά, το 2018. Το 2019 πήρε τη θέση βασικού οδηγού και έκτοτε δεν έχει αγωνιστεί σε καμία άλλη ομάδα. Είναι μια εντυπωσιακή πορεία. Ο Λάντο Νόρις είναι γέννημα θρέμα McLaren, έτσι.
0: Ναι.
1: Τη δήλωσή του την ανέφερες.
0: 9 χρονάκια, δηλαδή από παιδάκι, έτσι. Να πούμε Ελλάδα-Σερβία, 1-1 σετ, 15-17, οι Σέρβες είναι μπροστά. Σε αυτό το τρίτο σετ είναι αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο, μικρός τελικός που συνηθίζουμε να λέμε στους μεσογειακούς αγώνες. Το βράδυ είναι και για το χρυσό θα παίξει. Θα παίξουν οι άνδρες απέναντι στη Γαλλία μετά τη νίκη που έκαναν χθες στο tie break απέναντι στην Ιταλία. Οι μεσογειακοί αγώνες, okay, έχουν μια αξία, δεν είναι σαν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε καμία περίπτωση και το λέω αυτό γιατί η εθνική μας παίζει νοκάουτ παιχνίδι των γυναικών στο Μπρνό της Τσεχίας στις 5 η ώρα με την Γαλλία, Ελλάδα-Γαλλία τηλεοπτικά από την RTO Sport με τον Γιάννη Ράνιο. Ραδιοφωνικά θα είμαι εδώ εγώ για να το λέμε, να το περιγράψουμε και για την Era Sport, γιατί είναι από τα πολύ σημαντικά παιχνίδια, αλλά και τα μεταλλιάκια δεν μας χαλάνε. Μας χαλάνε.
1: Όχι, δεν μας
0: η
1: χαλάνε.
0: Η δεύτερη ομάδα, τη γυναικεία, είναι εκεί, στους Μεσογειακούς, που παίζει αυτή την ώρα τα κορίτσια που επέλεγησαν. Η πρώτη ομάδα είναι στον Μπρνό της Τσεχίας και παίζουν το knockout match με τη Γαλλία στις 5.
1: Θα κάνω μια παρένθεση. Το συζήτησα, είχα την ευκαιρία να το συζητήσω και on air με τον Βασίλη Αγριτάκη που κάνει και εκείνος βόλεϊ. Δεν μπορούσαν να βρούνε μια ημερομηνία για το γυναικείο Eurovolley ώστε να μην έχουμε δύο εθνικές, μία στους μεσογειακούς και μία στο αυτό. Δηλαδή,
0: κοίτα,
1: τα κάνουν
0: είναι,
1: έτσι.
0: Είναι λίγο δύσκολο, είναι θέμα επιλογής. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορούσαν. Με την έννοια ότι υπάρχει το VNL, το Volleyball Nations League και το Gold League ή Golden, η Golden Golden λέγεται, που συμμετείχε η εθνική μας ομάδα. Αυτές είναι πώς θα να πω, ετήσιες διοργανώσεις που βγάζουν και τα χρηματάκια τους, που κάνουν, ανεβαίνουν κατηγορίες, πέφτουν και παίζουν όλο το καλοκαίρι. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πότε να το πάνε ρε φίλε, δεν μπορεί να το πάνε και Οκτώβρη, πρέπει να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, θα τσινήσουν οι ομάδες. Οι μεσογειακοί αγώνες εδώ που τα λέμε, οι βαλκανικοί, τέτοια πρωταθλήματα είναι κάποιοι θεσμοί. Καλό είναι να υπάρχουν για να παίζουν κι άλλοι. Να σου το πω έτσι.
1: Okay.
0: Καλό είναι που υπάρχουν για να παίζουν και τα κορίτσια που δεν θα είχαν τη δυνατότητα να παίξουν στην εθνική ομάδα, γιατί για άλλο λόγο δεν το βλέπω.
1: Okay.
0: Αυτή είναι η δική μου άποψη.
1: Εμένα
0: έτσι
1: μου κάνει εντύπωση, γιατί κάποια μέρα ήταν, θυμάμαι, που μου έλεγε ο Βασίλης που το συζητάγαμε εδώ, ότι έχουμε την εθνική ομάδα γυναικών Α και την ομάδα γυναικών,
0: ναι, ναι, ναι, Β. Υπήρχε και παλιά, ναι.
1: Η μία αγωνίζεται στο Ευρωβόλε, η άλλη αγωνίζεται στους μεσογειακούς. Ναι. Παιδιά, έτσι δεν γίνεται όμως, δουλειά.
0: Γίνεται. Το ίδιο κάνουν και όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Okay, okay. Δίνουν τη δυνατότητα σε περισσότερα παιδιά να φορέσουν το εθνόσημο και να αθληθούν. Δεν είναι κακό. Το ίδιο συμβαίνει και στους βαλκανικούς αγώνες. Μπορεί να μην πάνε οι πρωτοκλασσάτοι αθλητές, εκτός και αν θέλουν να προετοιμαστούν, γιατί ο στόχος των top είναι τα ευρωπαϊκά, τα παγκόσμια πρωταθλήματα κλπ. Οκ. Okay. Εντάξει, 16-18. Οι Σέρβες είναι μπροστά. Πάμε.
1: Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε μπει σε περίοδο που έχουμε ανανεώσεις. Ο Φράνκο Κολαπίντο θα παραμείνει οδηγός της Αλπίν στη Φόρμουλα 1 και το 2027, με τη γαλλική ομάδα να επιβεβαιώνει την ανανέωση της εργασίας της με τον 23χρονο.
0: Καλά κάνει, λες.
1: Αργεντίνο, θα το σχολιάσω, χαίρομαι για την ερώτηση. Ο Κολαπίντο, ο οποίος θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο πλευρό του Πιέρ Γκασλί, του οποίου το συμβόλαιο καλύπτει ήδη την επόμενη σεζόν, ολοκληρώνοντας έτσι τη σύνθεση της ομάδας για το επόμενο πρωτάθλημα.
0: Ο Κολαπίντο είχε μπει στην ομάδα την προηγούμενη σεζόν, όταν αντικατέστησε τον Τζακ Ντούχαν από τον 7ο γύρο της σεζόν πέρυσι στο Μαϊάμι. Τελείωσε τη σεζόν χωρίς πόντους, αλλά δεν το χρεώθηκε αυτό, με την έννοια ότι η Αλπίν δεν είχε καθόλου ανταγωνιστικό αμάξι, οπότε αυτοκίνητο να μην τον...
1: Πες με και πάτε,
0: θα καταλάβω. Ναι, οπότε δεν του χρεώσαν κάτι. Φέτος η Αλπίν είναι η περσινή Williams, σωστά? Κάπως έτσι μπορείς να το πεις.
1: Κάπως έτσι. Λοιπόν,
0: τουλάχιστον σε ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Να αναφέρω ότι τα δικαιώματα του Κολαπίντο ανήκουν στην Williams, με την Αλπίν να εξασφαλίζει τις υπηρεσίες του με τη μορφή δανεισμού. Η γαλλική ομάδα είχε προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα 24 Αυγούστου να ενεργοποιήσει την οψιόν για το 2027. Κάτι που έκανε, και ως αποτέλεσμα το οδηγικό της δίδυμο θα παραμείνει το ίδιο για τρίτη διαδοχική σεζόν. Ο Κολαπίντο δήλωσε ότι είμαι πολύ χαρούμενος που θα παραμείνω σε αυτή την ομάδα το 2027. Αισθάνομαι πολύ καλά και έχω πλέον προσαρμοστεί πλήρως εδώ. Είναι ακόμα πιο θετικό το γεγονός ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο φέτος σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Έχουμε ακόμα πολλούς στόχους να πετύχουμε και γνωρίζω ότι η ομάδα εργάζεται πολύ σκληρά για να βρει περισσότερη απόδοση και να κάνει το μονοθέσιο όλο ένα και καλύτερο. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι μου είναι ξεκάθαροι. Θέλουμε να αγωνιζόμαστε για τις πρώτες θέσεις και να κερδίζουμε, ανέφερε ο Αργεντίνος οδηγός.
0: Ο οποίος έχει συγκεντρώσει 19 βαθμούς μέχρι στιγμής, που τον τοποθετούν 12ο στο πρωτάθλημα, 2 θέσεις πίσω από τον teammate του, τον Πιέρ Γκασλί. Φέτος είδαμε τον Φράνκο να οριμάζει και να εξελίσσεται σε ένα σπουδαίο οδηγό. Τα αποτελέσματα στο Μαϊάμι και στο Μόντρεαλ επιβεβαίωσαν ιδιαίτερα αυτό που ήδη γνώριζα. Ο Φράνκο ανήκει στη Φόρμουλα 1 και ανήκει σε αυτή την ομάδα. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Φλάβιο Μπριατόρε, φίλε, μιλάει τόσο καλά για τον Κολαπίντο, αλλά δεν συμφωνεί. Και ποιος είναι ο Μπριατόρε για να μας πει διαφορετικά πράγματα από αυτά που έχει στο μυαλό του Μοσχονάς?
1: Και να θυμίσω ότι η Αλπίν, πριν σταθεροποιηθεί ο Κολαπίντο, είχε μπει σε μια διαδικασία που έλεγε πέρσι ο Μπριατόρε ότι θα βλέπουμε τους οδηγούς ανά 5 αγώνες, θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Και ότι αν ο Φράνκο δεν αποδώσει θα πάμε στον επόμενο.
0: Δεν πήγανε,
1: τελικά μείνανε.
0: Ο Μπριατόρε κατάλαβε, μωρέ, ότι το μονοθέσιο δεν ήταν τώρα κανονικό. Αλλά εσύ γιατί έχεις ένσταση, το βλέπω στα μάτια σου. Έλεγες ότι δεν έπρεπε να... Σε βλέπω, λες ότι δεν έπρεπε να τον ανανεώσει.
1: Όχι, έπρεπε να τον ανανεώσει. Νομίζω ότι είναι ένας οδηγός...
0: Το γυρνάς το.
1: Ναι, δεν είπα ποτέ ότι δεν πρέπει. Είναι ένας οδηγός που έχει δείξει την αξία του. Και είπα ότι το συζητήσαμε και στην αρχή, ότι έχουμε μπει σε περίοδο που γίνονται οι ανανεώσεις. Κλείνουν οι θέσεις για το 27, όσες θέσεις έχουν μείνει ανοιχτές. Ανέφερα την προηγούμενη Κυριακή που έλειπες ότι υπάρχει έντονη φημολογία ότι και ο Χάμιλτον πριν την Μόντσα θα ανανεώσει και ότι θα ανακοινωθεί. Θα το δούμε αυτό. Υπάρχουν τώρα οι ανανεώσεις του Νόρις και του Κολαπίντο. Από την άλλη, Honda φαίνεται ότι...
0: Ένα λεπτό να πω κάτι. Ήθελα να πω κάτι τελευταίο. Μήπως έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι είναι ο μοναδικός Αργεντίνος που υπάρχει τα τελευταία 20 χρόνια? Δηλαδή ότι πρέπει να έχουμε και έναν Αργεντίνο μέσα.
1: Νομίζω ότι παίζει ρόλο.
0: Okay. Δηλαδή, γιατί βλέπω ότι και η ομάδα του είχε κανονίσει μια επίδειξη για αυτόν στο Buenos Aires και λοιπά. Λοιπόν, εντάξει, ναι, okay, συνέχισε, σε διέκοψε γι' αυτό, για να μην πάμε αλλού,
1: λοιπόν,
0: επειδή ήθελα να το ρωτήσω.
1: Και η Honda φαίνεται ότι κάνει ό,τι μπορεί για να πείσει τον Αλόνσο να ανανεώσει και να κάνει ένα ακόμα μεγαλύτερο συμβόλαιο. Η σχέση του Φερνάντο Αλόνσο με τη Honda δεν θυμίζει τίποτα με το προβληματικό παρελθόν που είχαν αυτοί οι δύο. Τώρα σε μια δύσκολη σεζόν για την Aston Martin και τη Honda, ο πρόεδρος του Honda Racing Group, ο Koji Watanabe, σε δηλώσεις που έκανε απαθέωσε τον Ισπανό οδηγό και αποκάλυψε ότι η Ιαπωνική εταιρεία θέλει να συνεχίσει μαζί με τον Φερνάντο Αλόνσο και στο μέλλον. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Honda, της Honda, ανέφερε ότι ο Αλόνσο είναι ένας φανταστικός οδηγός και για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορούμε να δουλεύουμε μαζί του. Τα σχόλιά του για το αυτοκίνητο είναι πολύ ακριβή και πραγματικά μας βοηθούν να προχωρήσουμε στην εξέλιξή του. Όταν ρωτήθηκε για το μέλλον της συνεργασίας ήταν κατηγορηματικός. Θέλουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τον Αλόνσο, το να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση μαζί με έναν οδηγό με τόσο εξαιρετικό πάθος είναι πολύ σημαντικό για τη Honda. Έτσι, από εκεί που αυτοί οι δύο δεν είχαν.
0: Ναι, αυτό είναι που λένε τώρα μας αρέσει ο Θείος ο Τέλης. Έχει βγει εκεί.
1: Να θυμίσω ότι το συμβόλαιο του Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin λύγει στο τέλος του 2026 και φαίνεται ότι η ομάδα προσπαθεί να τον κρατήσει και τις επόμενες χρονιές στην του 2026 και φαίνεται ότι η ομάδα προσπαθεί να τον κρατήσει και τις επόμενες χρονιές.

0: Φερνάντο Αλόνσο στο Grand Prix της Ολλανδίας κατάφερε να φέρει 2 βαθμούς, τερματίζοντας στην 9η θέση. Η Άστον Μάρτιν έχει μπει σε μια διαδικασία στους 2 τελευταίους αγώνες, αρχικά με τα αεροδυναμικά και με το σχεδιασμό του μονοθεσίου να κάνει τις αναβαθμίσεις, και τώρα ήρθε και η Honda, η οποία και εκείνη με τη σειρά της προσπάθησε να λύσει τα προβλήματα που είχε μέχρι τώρα. Βέβαια, μετά τον αγώνα στο Ζάντφορντ, ο Φερνάντο Αλόνσο δεν φάνηκε ιδιαίτερα ευχαριστημένος με το πώς λειτουργήσε ο κινητήρας της Honda. Δήλωσε σχετικά ότι κάναμε άλλο ένα βήμα μπροστά, ειδικά στο πλαίσιο. Φέραμε 4 ή 5 εξαρτήματα εδώ και κατανοήσαμε καλύτερα το πακέτο της Βουδαπέστης. Πλέον βελτιοποιούμε το πλαίσιο και μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις δυνατότητες του. Για τον κινητήρα ανέφερε ότι με τον κινητήρα τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Ο κινητήρας δεν έφερε αυτό το Σαββατοκύριακο το αποτέλεσμα που περιμέναμε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα αν έχουμε περισσότερη ισχύ ή όχι. Από τη θέση του οδηγού είναι δύσκολο να το κρίνεις όταν αλλάζεις πίστα και έχει περάσει ένας μήνας από τον προηγούμενο αγώνα. Δεν είναι ευχαριστημένοι. Αντίστοιχα, ευχαριστημένος δεν ήταν και ο Λαν Στρόλ. Τον ρωτήσαν αν αισθάνθηκε τη διαφορά και ο Καναδός έτσι απάντησε ότι ίσως βελτιωθήκαμε λίγο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετό. Στο πλαίσιο πιστεύω πως βρισκόμαστε σε αρκετά καλά επίπεδα. Όταν λέει εννοεί το πλαίσιο, εννοεί το σχεδιασμό. Κάναμε μεγάλο βήμα στη Βουδαπέστη. Η οδηγική συμπεριφορά και η ισχύ είναι οι επόμενοι τομείς στους οποίους πρέπει να δουλέψουμε. Γενικά οι 2 πιλότοι της Άστον Μάρτιν δεν φάνηκαν αρκετά ευχαριστημένοι. Ο Lance Stroll το πήγε και ένα βήμα παρακάτω. Ρωτήθηκε για τη συμπεριφορά του κινητήρα και απάντησε ότι δεν είναι καλή συμπεριφορά, είναι σαλοταρία, δεν έχουμε σταθερό φρενάρισμα από τον κινητήρα στην είσοδο των στροφών και υπάρχουν πολλά κατεβάσματα ταχυτήτων που δεν γίνονται, υπάρχουν πολλά προβλήματα, ανέφερε ο Καναδός.
1: Το πρόβλημά μας είναι μόνο ο κινητήρας?
0: Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, ναι, στην Άστον Μάρτιν είναι ο κινητήρας.
1: Δηλαδή ο σχεδιασμός του νιού είναι τάξη.
0: Υποτίθεται ότι τώρα κάποια προβλήματα του παρελθόντος έχουν λυθεί. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι η Φόρμουλα 1 είναι ένα πακέτο. Είναι κινητήρας, είναι το πλαίσιο,
1: αυτό, αυτό λέω.
0: Είναι η ομάδα, είναι τα λάστιχα, δεν είναι ένα, είναι πολλά. Και εμένα με προβληματίζει γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η Άστον Μάρτιν φέρεται να έχει προσεγγίσει τόσο την Mercedes όσο και την Red Bull για το ενδεχόμενο να προμηθεύεται κινητήρες από το 2028.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τον Αντωνέλη, να γυρίσω. Έχεις από ό,τι βλέπω εκεί να μας πεις για Williams, για τέτοια. Αλλά ήθελα να γυρίσουμε λίγο στις μεγάλες ομάδες. Για αυτό που είπε περί Χάμιλτον και προσέγγιση του Τότο Βολφ πριν φύγει ο Χάμιλτον, αλλά δεν ξέρω, έχουμε χαρά, έχουμε κάτι, κάποιο διαφημιστικό, ναι. Θα βάλεις μουσική? Όχι ρε.
0: Εννοείται.
1: Αυτό είναι που περίμενα, πάμε.
2: Eurosport 101,8.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ακούτε Eurosport.

0: Δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνομαι, αλλά καμιά φορά, ξέρεις, η επανάληψη είναι μήτρη της μαθήσεως. Έτσι ξεκινάνε οι εμβοές. Μιλάμε τώρα η κοινωνική ιατρική προσφορά. Ξεκινάνε, δεν ξέρω, όταν είσαστε πιο μικροί, μπορεί να σας τύχει να βρεθείτε σε ένα μέρος τέτοιο, να πάτε Σάββατο και να σας περάσει τη Δευτέρα που θα φτάσει στο σχολείο, θα έχει περάσει η εμβοή. Αλλά αν το επαναλαμβάνετε αυτό πολλές φορές, και γι' αυτό ο Νίκος Μοσχονάς προσφέρει αυτή τη δυνατότητα ώστε να κάνουμε αυτή την κουβέντα, μπορεί να σας μείνουν μόνιμες εμβοές. Και μετά, δυστυχώς, ακόμα παρά την έρευνα που έχει γίνει, πραγματικά σας το λέω γιατί το έχω ψάξει το θέμα, την έχω πατήσει και εγώ, όχι λόγω του Μοσχονά, εντάξει, δεν μπορώ να το χρεώσω αυτό, οι εμβοές είναι ανίατες.
1: Πώς το έπαθες,
0: είναι ανίατες αυτή τη στιγμή. Γίνεται έρευνα μεγάλη για να αντιμετωπιστούν, αλλά είναι στην πραγματικότητα ανίατες. Λοιπόν, βοηθάει ο Μοσχονάς αυτή την κατάσταση από την ανάποδη.
1: Δεν σ' αρέσει τίποτα, δηλαδή.
0: Έλα ρε φίλε τώρα. Έλεος, δηλαδή τώρα η χαρά που είναι ευγενικό κορίτσι έχει φτάσει στα όρια της. Εδώ πέρα έχει φτάσει, μέχρι εδώ πάνω έχει φτάσει.
1: Άμα μεγαλώσει ο άνθρωπος, όλα.
0: Μεγαλώσει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος εδώ μιλάζει με έναν έφηβο αυτή τη στιγμή δίπλα σου.
1: Πού, έχουμε κι άλλο με στο στούντιο. Δεν βλέπω κάποιον, οι δυο μας.
0: Εντάξει, δεν βλέπεις καλά, έχεις καταράκτη, γιατί μεγάλωσες εσύ μάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, να τα λέμε. Λοιπόν, ο Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη, τα είπαμε καλά.
1: Γεια σας, Νίκο Χρήστο, από Γαρφαρού Μεσσηνίας, πρώτη παραλία. Κοίτα εδώ φωτογραφία, γεια σου Παναγιώτη.
0: Αυτά είναι, φίλε.
1: Κοίτα εδώ καταγάλανα νερά.
0: Έτσι, καλό χειμώνα Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη, μην τον ακούς, καλό υπόλοιπο, καλή σεζόν να έχουμε.
0: Ναι, καλή σεζόν, ναι, ο σεζόν. Τι κάνεις, νοικιάζεις, σκόπεδο, τι κάνεις, θάλασσα, σεζόν που έχεις.
1: Είσαι σοβαρός, λες 30 Αυγούστου καλό χειμώνα.
0: Φυσικά, ρε εσύ, γυρνάει από διακοπές ο άλλος, καλό χειμώνα του λες. Δύο εποχές υπήρχαν πάντα, χειμώνας, καλοκαίρι, τώρα επειδή μπήκαν φθινόπωρο, άνοιξη και αυτά. Αυτά είναι... Μπήκαν, αν δεις ας πούμε στην αρχαιότητα η Περσεφόνη και λοιπά, οι δύο εποχές, δεν μπορώ να σου κάνω φροντιστήριο για τα πάντα.
1: Τώρα αν ξεκινάει η συζήτηση για την Περσεφόνη και εγώ του βάζω Greece 2000, πού να ξέρει ο άνθρωπος όταν ξεκινάμε και συζητάμε για την Περσεφόνη.
0: Προσπαθώ να του μάθω τα πάντα, ναι, εσύ, δεν μπορώ.
1: Χρήστο μου, ναι, έχει ζήκιο, και όταν βγαίνανε οι δεινόσαυροι για όλα, τότε και κυνηγάγαμε.
0: Παπαζής έφυγε, τα πέταξε, τα βρόντιξε, έφυγε, σου λέει δεν μπορώ άλλο Μοσχονά.
1: Η Περσεφόνη και ο ένας και ο άλλος, ναι. Και όταν κυνηγάγαμε τότε με τους δεινόσαυρους το κρέας.
0: Ποιος δεινόσαυρος, ρε, ιστορία, ρε, μυθολογία, ρε, μιλάμε για πράγματα που διδάσκονται σήμερα. Διδάσκονται αυτή τη στιγμή. Πήγες και είδες την Οδύσσια του Νόλαν.
1: Δεν πήγες. Πήγα, δεν πήγα.
0: Ναι, θα πήγαινες, ας πούμε.
1: Θα πήγαινε.
0: Αυτοί οι φίλοι σου που χορεύανε με το αυτό, όπως το είπες, το 2000.
1: Greece
0: 2000
1: είναι γνωστό, ναι, μουσικό κομμάτι.
0: Ναι, γνωστότατο. Πάρα γνωστό, γνωστό είναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Απλά θέλω
0: στα
1: να,
0: charts,
1: θέλω να σου διευκρινίσω.
0: Θέση,
1: θέλω να σου διευκρινίσω. Ναι. Αν δεις το τέλος το ημερολόγιο, γράφει 2026.
0: 2026.
1: Καλό είναι. Φυσικά. Που έχεις μείνει στο 76 και το 86.
0: Φίλε, ιστορία, έχεις ακούσει τη λέξη ιστορία.
1: Αλλά
0: ιστορία,
1: έχουμε 2026,
0: ναι, ιστορία,
1: άτιμη ζωή, προχωράει ο χρόνος.
0: Ιστορία, το ξέρεις ότι είναι σημαντική. Να ξέρεις την ιστορία σου.
1: Ο χρόνος άντων...
0: Όπως μου λέει ένα παιδί, το έχω ξαναπεί αυτό. Μπορεί και να το έχω ξαναπεί. Μεγαλώνω και επαναλαμβάνω.
1: Είδες, μόνος τα λες.
0: Ναι, μεγαλώνω και. Δηλαδή μου έλεγε, ξέρω εγώ, του λέω, για πες μας για το ποιος πήρε το Μουντιάλ του 30. Δεν ζούσα τότε, μου λέει. Άκου απάντηση. Τον Κολοκοτρώνη τον ξέρεις, του λέω. Τον Κολοκοτρώνη τον ξέρω. Πώς τον ξέρεις, αφού δεν ζούσες τότε. Έτσι λέει και ο Μοσχονάς. Πρέπει να ασχολούμαστε με το 2026, αν μην ξέρουμε την ιστορία. Όταν του λες, ας πούμε, κάτι για ιστορία, μυθολογία, για παλιότερη μουσική, δεν πρέπει να την ξέρεις. Λοιπόν,
1: δεν είπα να μην την ξέρεις.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λάθος, μιλάει με τέσσερις εφήβους σε συσκευασία ενός. Λάθος, μιλάει με τέσσερις. Πού πάει αυτό τώρα, σε κάτι που έχουμε πει προφανώς, λέει ο Γιάννης.
1: Είδες χαρά, αρχίζει και τα χάνει λίγα.
0: Ναι. Κάποιος έγραψε ότι βρήκε στην παραλία το Κοντό και το Λουκάκι. Τι να κάνω, ρε φίλε. Συγγνώμη.
1: Χειμωνιάτικα, ο Κοντός και ο Λουκάκης τι κάνουν στην παραλία.
0: Χειμερινοί κολυμβητές, ρε εσύ. Λοιπόν,
1: όχι, Παναγία
0: είναι...
1: μου.
0: Ο χειμώνας, ρε εσύ. Πρέπει να σου λέω, μην τα παίρνεις όλα κυριολεκτικά. χειμώνας είναι όταν αλλάζει, ξεκινάει η τηλεοπτική σεζόν. Θα πεις, δεν θα πεις φθινοπορεινή σεζόν. Λες χειμωνιάτικη περίοδος ξεκινάει για τα ρούχα, για την τηλεόραση, για όλα. Πώς θα σε κάνω πια άνθρωπο. Δεν μπορώ άλλο.
1: Πώς αντέχω.
0: Για να καταλάβει. Παίρνει κυριολεκτικά και αρχίζει αυτά που λένε. Τι να πω, να πούμε. Καλό από καλό καιρό, λέει ο άλλος μέσα. Άλλος εκείνος. Καλό, ξέρω εγώ, να μας πει. Το άλλο που έχουν ανακαλύψει, 155η Αυγούστου, λέει. Αυτό το άκουσα πριν 2 χρόνια.
1: Ναι, όταν φτάνουμε και μέχρι τον Οκτώβριο έχει 50 βαθμούς.
0: Και το βρίσκουν έξυπνο κάποιοι και το επαναλαμβάνουν, ας πούμε. Αυτό. Γιατί.
1: Ως Παναγία μου.
0: Άμα τους πεις Αλκιονίδες μέρες θα πούνε τι.
1: Δύσκολο.
0: Προϊστορικό.
1: Δύσκολη εκπομπή. Δύσκολη εκπομπή αυτή, να ξέρετε. Λοιπόν. Όταν. Δεν θα συζητήσουμε ποτέ γι' αυτό. Όταν τον Οκτώβρη έχει 50 βαθμούς Κελσίου.
0: Μην μου βάζεις μήκη εσύ μπροστά.
1: Τον Οκτώβρη έχει 45 βαθμούς Κελσίου. Είναι φυσιολογική η θερμοκρασία?
0: Όχι, δεν είναι, αλλά δεν θα πω. Δεν το βρίσκω αστείο να πω.
1: Να ολοκληρώσω.
0: 250 Αυγούστου.
1: Να ολοκληρώσω.
0: Ναι, ολοκλήρωση.
1: Είναι χειμώνας. Είναι χειμώνας. Το καλό το πράγμα αργεί. Είναι χειμώνας.
0: Οκτώβριο. Ναι, είναι. Τι να μιλήσουμε για κυριολεξία.
1: Είναι χειμώνας αν έχει τον Οκτώβρη 45 βαθμούς.
0: Όχι, είναι καλοκαίρι. Όχι. Είναι καλοκαίρι.
1: Η σεζόν λοιπόν.
0: 45 βαθμούς τον Οκτώβριο δεν έχει κάνει ποτέ στην ιστορία στην Ελλάδα, αλλά πες. Τι έχεις να πεις.
1: Δεν έχεις κάνει, δεν έχεις πάει σε παρέλαση με κοντομάνικο, μόνο εγώ έχω πάει.
0: 45 βαθμούς είπες. Για να μιλήσω κυριολεκτικά όπως μιλάς και εσύ, κυριολεκτικά. Ψάχνεις την κυριολεξία σε σχήματα λόγου και σε σεζόν που έχουν ονοματιστεί έτσι ανέκαθεν. Επειδή ήρθες εδώ να μας πεις για από καλόκαιρα. Τι από καλό καιρό.
1: Δεν το είπα εγώ, άλλος το
0: από μεσήμερο έχει πει κάποια στιγμή ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που το έχει γράψει.
1: Άλλος το
0: είπα. Και λοιπά, και το κάναμε από καλό καιρό τώρα. Το έχει γράψει και ένας συγγραφέας και το πιάσε όμως χωρίς αυτό. Του αρέσει.
1: Γίνε λίγο πιο καλλιτέχνης. Μην είσαι τόσο πεζός. Μην είσαι τόσο πεζός. Και δεν το είπα εγώ.
0: Μιλάει Τζοκόντα να πούμε.
1: Λοιπόν, έλα. Πάμε. Κάτι πήγε να μου πει.
0: Πάω να σου πω για τον Αντωνέλη. Τόση ώρα μου το γυρνά μετά από καλό καιρό. Αποκάλυψε πόσο γρήγορα αντέδρασε η Mercedes στην απόφαση του Lewis Hamilton να αποχωρήσει από την ομάδα στις αρχές του 24. Είπε ότι έμαθε για πρώτη φορά ότι ο επικεφαλής της ομάδας, ο Toto Wolff, σκόπευε να τον προωθεί στην ομάδα πριν ανακοινωθεί η απόφαση του Hamilton για να ενταχθεί στη Ferrari. Και τι θέλει να μας πει.
1: Πού θα τον έβαζε.
0: Δεν ξέρω, αλλά λέει σαν να λέει ότι τον είχε έτοιμο το γέρο να τον ξύσει. Λες, ή εγώ το μεταφράζω
1: λίγο,
0: έτσι.
1: Λίγο δύσκολο το βλέπω. Δεν
0: ότι
1: νομίζω
0: ότι θα φεύγε μωρέ και θα αυτό εγώ θα ήμουνα. Είναι το 2024 η χρονιά που γίνομαι 18. Είναι Φεβρουάριος, ήμουν στο Silverstone. Δοκιμάζω τη Φόρμουλα 3 για να μάθω την πίστα επειδή επρόκειτο να αγωνιστώ εκεί με τη Φόρμουλα 2. Θυμάμαι στο τέλος της ημέρας ο Τότο με κάλεσε στο γραφείο του και ήδη εκεί ήμουν λίγο μπερδεμένος επειδή σκέφτηκα ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα. Έτσι μπήκα στο γραφείο του. Προφανώς είναι ο Τότο, υπάρχει η Ρόζα, Ερέρο Βενέγκας, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων είναι η Ρόζα και αυτή είναι που με βοηθάει κατά τη διάρκεια των αγώνων. Τότο καταρχάς δεν έχασε χρόνο, πήγε κατευθείαν στο θέμα και ήταν σαν να είχε συμβεί αυτό πριν καν ανακοινωθεί ο Λιούις. Τι σημαίνει αυτό τώρα στη Φεράρι. Έτσι είπε, κοίτα, ο Λιούις πηγαίνει στη Φεράρι και... Α, ο Λιούις πηγαίνει στη Φεράρι, του είπε. Γιατί έτσι όπως το λέει στην αρχή είναι σαν να έχει το έχει προαποφασίσει, αλλά του είχε πει πριν ανακοινωθεί, το έχει μάθει ο Toto Wolff ότι θα πάει, πριν ανακοινωθεί ότι εσύ είσαι και εμείς συζητάγαμε ξέρεις ποιος θα τον αντικαταστήσει.
1: Νομίζω ότι το πάθημα με τον Max Verstappen που τον έχασε μέσα από τα χέρια του ο Toto Wolff του έγινε μάθημα.
0: Του έγινε.
1: Είναι ένα ρίσκο. Ήταν ένα ρίσκο και ίσως να εξακολουθεί να είναι. Τη φετινή σεζόν σίγουρα δεν είναι ρίσκο ο Κίμι Αντωνέλη. Νομίζω όμως ότι στην ιδέα ότι μπορεί να χάσει τον Αντωνέλη και να τον δει να παίρνει πρωτάθλημα με άλλη ομάδα, είπε το πάθα μία φορά με τον Verstappen. Δεν θα το πάθω και δεύτερη.
0: Ναι.
1: Θα τον βάλω και ό,τι γίνει.
0: Εδώ μας λέει, ενώ συζητάγαμε θυμάμαι πέρυσι τη σεζόν όταν ανακοινώθηκε όπως είπε το Φεβρουάριο, ο Αντωνέλη ανακοινώθηκε Παρότι λέει ο ίδιος ότι μου το είπε πριν ανακοινωθεί η φυγή του Χάμιλτον, ανακοινώθηκε αρκετά αργότερα. Δεν θυμάμαι την περίοδο, αν φτάσαμε μέχρι το καλοκαίρι, νομίζω πριν το καλοκαίρι, άρα έχουν μεσολαβήσει από τον δεύτερο μέχρι τον 8ο, κάνα εξάμηνο, πεντάμηνο μέχρι να ανακοινωθεί και εμείς συζητάγαμε. Εντάξει. Στην πραγματικότητα, αν όντως θα γίνει αυτό που λέει ο Νίκος, φοβούμενος μην χάσει άλλον έναν Verstappen εντός εισαγωγικών, ή αν θα πάει προς τον Sainz. Ήταν τότε στην αγορά, ναι, κάμποση.
1: Μα το είχαμε συζητήσει τότε.
0: Και λοιπά. Κι όμως εδώ μας λέει ο Αντωνέλη ότι ήταν τελειωμένα τα πράγματα εξ αρχής, απλώς άργησε να ανακοινωθεί. Ο Κώστας μου λέει: καλημέρα παιδες, αν και δεν μου αρέσει καθόλου η Φόρμουλα 1, παρ' όλα αυτά σας γουστάρουμε πολύ και σας ακούμε στο ΡΕΙ. Αν ζαλιστείτε από τις στροφές και τα γκάζια, ελάτε που σαγρίνει ο μέρα για να κεράσουμε με ζέ και μπύρα. Φέρτε και τον κοντό, κοντό σε στην παραλία, πού να το βρούμε.
1: Δεν ξέρω που είναι ο Χρήστος. Δεν ξέρω. Πληροφορίες θέλουν να είναι στην.
0: Ο Θοδωρής λέει: καταλαβαίνω ότι το ζηλεύεις πολύ το Μοσχονά. Μια άλλη διάσταση. Με κατάλαβε.
1: Η άλλη πινελιά.
0: Με κατάλαβε ο Θοδωρής. Μπράβο Θοδωρή, δεν περίμενε ότι θα βρεθεί. Νίκο,
1: την καλησπέρα μας στο Θοδωρή. Μένοντας πάντως.
0: Α, την καλησπέρα στον άλλο, δεν είπε στον ανθρωπάκο καλησπέρα. Εδώ ο Θοδωρής επειδή σε ανεβάζει.
1: Σε ποιον δεν είπα καλησπέρα.
0: Σε ανεβάζει
1: σε
0: και πάνω.
1: Δεν είπα να πω. Συγγνώμη, πώς τώρα... το λέγανε τον προηγούμενο.
0: Δεν σου λέω.
1: Δεν μου λέει. πέντε χρονών.
0: Δυόμιση.
1: Θα φέρω τον μπαμπά μου να σου δείξει.
0: Ναι, θα τον φέρω και ο μπαμπάς μου θα σε βοηθήσει.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Πότε είπαμε ότι ανοίγει.
0: Verstappen, είπαμε.
1: Πότε είπαμε ότι ανοίγει ο παιδότοπος εδώ για τα παιδάκια των εργαζομένων, να το πάω με το παιδί εδώ να παίξει.
0: Λοιπόν. Τώρα, όταν πούμε καλό χειμώνα, ανοίγει και ο παιδότοπος.
1: Ωραία, θα σε πηγαίνω εκεί να παίζεις με τα άλλα παιδάκια, ναι, εδώ των, ναι, συναδέλφων.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, μένοντας.
0: Θα πάρω και δώρο τα Χριστούγεννα από την υπηρεσία.
1: Λοιπόν, μένοντας λίγο στην Mercedes, ανέφερα τον προβληματισμό μου για αυτό που έγινε στο Ζάντφορντ. Που έφυγε ο Αντωνέλη και δεν έμεινε σε απόσταση ώστε να βοηθήσει λίγο τον Τζορτζ Ράσελ. Έρχεται ο επικεφαλής μηχανικός πίστας της Mercedes, ο Άντριαν Σόβλιν, ο οποίος εξήγησε ποια ήταν η σκέψη της ομάδας και γιατί εφάρμοσαν αυτή την τακτική. Σε δηλώσεις που έκανε, δήλωσε ότι υπήρχε κίνδυνος να μπλέξουν τα δύο μονοθέσια προσπαθώντας να κάνουν κάτι περίπλοκο, κάτι που δεν είχαμε δοκιμάσαμε. Θεωρήσαμε ότι ήταν προτιμότερο να δώσουμε στον Τζορτζ καθαρό αέρα και στον Κίμι τη δυνατότητα να απομακρυνθεί. Ήταν μια εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Τζορτζ και όλο αυτό έφερε καρπούς και τελικά κατάφερε να κρατήσει την τρίτη θέση. Οπότε υπήρχε εξήγηση για το τι πήγε, γιατί επέλεξαν αυτήν την τακτική. Από την άλλη, μιας και αναφερθήκαμε από την αρχή στην Ferrari, νομίζω ότι η Ferrari έχει δύο προβλήματα να αντιμετωπίσει και τη φετινή χρονιά. Το σίγουρα το ένα πρόβλημα είναι οι τακτικές που έχουν. Είναι ένα θέμα, νομίζω ότι σε κάποια Grand Prix οι τακτικές τους βγαίνουν, σε κάποια όχι. Στο άλλο νομίζω ότι είναι η διαχείριση των ελαστικών και γενικά το πώς διαχειρίζονται τα ελαστικά τους. Ο επικεφαλής της σκουντερία Ferrari, ο Fred Vasseur, αναφέρθηκε στη δυναμική της ομάδας και τόνισε ότι ίσως κάποια πράγματα δεν τα εκμεταλλεύονται σωστά. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι πιστεύω ότι ο ρυθμός μας ήταν δυνατός, τουλάχιστον καλύτερος από εκείνον της Mercedes. Τώρα πρέπει να εξετάσουμε σε βάθος τι κάναμε και τι δεν κάναμε σωστά. Ο ανταγωνιστικός ρυθμός μας ήταν αξιοπρεπής, αλλά η εκτέλεσή μας δεν ήταν τέλεια. Χάσαμε θέση από τον Πιάστρη στη δεύτερη εκκίνηση και είχαμε επίσης ένα αργό pit stop. Υπάρχουν τομείς στους οποίους πρέπει να βελτιωθούμε εάν θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα σε ένα τόσο κλειστό grid. Αν πρέπει να μάθουμε κάτι από αυτό το τριήμερο, δεν αφορά τις πραγματικές δυνατότητες του μονοθεσίου, αφορά περισσότερο την εκτέλεση, εξήγησε ο Vasseur. Μαζί με τον Vasseur συμφώνησε και ο Lewis Hamilton, ο οποίος δήλωσε ότι τα ελαστικά ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας. Δυσκολευτήκαμε πολύ να τα κάνουμε να λειτουργήσουν. Κανείς γύρος εξόδου ή προετοιμασίας δεν ήταν τέλειος για ώστε να φέρουν τα ελαστικά στη σωστή θερμοκρασία. Αυτά εξήγησαν από τη Ferrari
0: Αυτό με τα ελαστικά έχει ενδιαφέρον, αλλά εγώ θα προσθέσω σίγουρα και αυτό που έχει πει ο Χάμιλτον, ότι εμένα μου δείχνει πάρα πολλές φορές ότι αργεί να πάρει αποφάσεις. Εγώ συμφωνώ μέσα στον αγώνα. Αργούν πάρα πολύ να πάρουν αποφάσεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Επειδή σκέφτονται πάρα πολύ την ισορροπία μεταξύ των οδηγών, το τι πρέπει να κάνουν ή για κάποιον άλλο λόγο. Μια ομάδα πρέπει να... ο Βασέρ και η Φεράρι πρέπει να δείξουν ότι είναι πιο... ότι αυτοί αποφασίζουν, ότι έχουν πυγμή και δεν με νοιάζει τι θα πει ο Χάμιλτον ή ο Λεκλέρ. Γρήγορη απόφαση εδώ και τώρα, γιατί ο Χάμιλτον, ακόμα και αν η απόφαση ήταν κάποια που δεν του άρεσε, σίγουρα εδώ νομιμοποιείται να πει ότι καθυστερούνε. Καθυστερήσανε σε αυτό.
1: Άρα συμφωνούμε όλοι ότι το πρόβλημα στην Φεράρι είναι το πρώτο και το βασικό, το πώς εκτελούν οι στρατηγικοί και πώς εκτελούν κάποια πράγματα.
0: Δεν ξέρω αν έχουν πολύ ξεκάθαρη στρατηγική. Μπορεί να φταίει και αυτό, ότι δεν έχουν πολύ ξεκάθαρη στρατηγική. Γι' αυτό σε κάποιες στιγμές που υπάρχει αμφιβολία, αμφιβολία μεγαλώνει και καθυστερούν. Εκεί μιλάμε για κλάσματα των δευτερολέπτων, έτσι. Πρέπει να είσαι ξεκάθαρος στο τι πρέπει να κάνεις κάθε στιγμή. Και να μην σκέφτεσαι δεύτερες και τρίτες παραμέτρους και τι θα πει ο Λούις και τι θα πει ο, ξέρω, ο Σάρλ και όλα αυτά.
1: Γιατί χτυπιέσαι? Το ζει, παιδιά, χτυπιέται.
0: Άμα μου δέσει τα χέρια δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Δεν ξέρω αν περνάει.
0: Είχα ένα θείο το λέγει αυτό, που έκανε όλο, μίλαγε και κούναγε τα χέρια έτσι και μου τα δέσει, δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Δεν ξέρω, χαρά περνάει που χτυπάει αυτό στο μικρόφωνο. Ναι, δηλαδή χτυπιέται, το ζει, παιδιά, εδώ μέσα το ζει.
0: 18-16 κερδίζουμε στο τέταρτο σετ της Σέρβες. Να δούμε πώς θα πάει, αν μπορέσουμε να πάμε στο tie break. Μιλάμε για μεσημεριακούς αγώνες για τη διεκδίκηση του χάλκινου μεταλλίου στο βόλεϊ των γυναικών. 18-17 τώρα η ελληνική ομάδα μπροστά. Και έχουμε 9 λεπτά για το τέλος της εκπομπής. Για το Verstappen την ανανέωση είπαμε τίποτα.
1: Τα είπα την προηγούμενη.
0: Ναι,
1: είπα...
0: εννοώ δηλαδή για τον Ντομενικάλ, για τις δηλώσεις είπαμε τίποτα που έκανε.
1: Τις είπα την προηγούμενη.
0: Τον Ντομενικάλ, αφού έγιναν προχτές, πώς τις είπες την προηγούμενη.
1: Δεν ξέρω αν έκανε κι άλλες, τι είπε. Δηλώσεις κάνει συνέχεια αυτός ο άνθρωπος.
0: Αιώνας είναι αυτός. Λοιπόν, είναι σπουδαία νέα, είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος επειδή ο Max είναι παγκόσμιος πρωταθλητής, άτομο παγκόσμιας κλάσης με σπουδαία προσωπικότητα στο άθλημα και δεν μπορώ να φανταστώ τη Φόρμουλα 1 χωρίς αυτόν, είπε ο Ντομενικάλη. Εσύ μπορείς να τη φανταστείς τη Φόρμουλα 1 χωρίς αυτόν?
1: Ουδής αναντικατάστατος.
0: Ουδής άσφαλτος.
1: Ουδής άσφαλτος, μόνο χωματόδρομος. Ουδής αναντικατάστατος οπουδήποτε. Μπορούσα να φανταστώ τη Φόρμουλα 1 χωρίς...
0: Αυτό θα το έλεγες και για τον Άιτον Σένα. Αν στο έλεγα εν ενεργεία παγκόσμιο πρωταθλητή ή το λες για το Verstappen επειδή δεν το συμπαθείς?
1: Όχι, θα σου πω. Βλέπω Φόρμουλα 1 χωρίς τον Άιρτον Σένα. Βλέπω Φόρμουλα 1 χωρίς τον Μίκαελ Σουμάχερ.
0: Επαναλαμβάνω την ερώτησή μου και μη μου απαντάς με πράγματα. Φυσικά και έβλεπες.
1: Παναγία μου.
0: Και πριν, αν αυτή τη στιγμή έτρεχε ο Άιρτον Σένα και σε ρώταγα, μπορείς να φανταστείς τη Φόρμουλα χωρίς τον Άιρτον Σένα, η απάντηση η κανονική που θα μου έδινες 1000% θα λέγες όχι.
1: Ναι.
0: Θα έλεγες όχι, γιατί είσαι από την επίρρεια του κορυφαίου, ας πούμε, πιλότου όλων των εποχών.
1: Σου ξαναλέω, ουδής αναντικατάστατος. Σίγουρα μου λείπει, σίγουρα θα ήθελα να βλέπω Άιρτον Σένα, άμα με ρωτήσεις.
0: Καλά,
1: σίγουρα.
0: Καλά ρε φίλε, δεν θα μπορούσε να τρέχει ακόμα, θα ήταν αν ζούσε ο άνθρωπος, πόσο, δεν ξέρω και εγώ πόσο χρονών.
1: Λοιπόν, σίγουρα μου λείπει ο Σουμάχερ, σίγουρα θα τον ήθελα μέσα, αλλά... η φόρμουλα και ναι, η ζωή δεν προχωράει.
0: Δεν θέλω να μου απαντάς να πούμε με αποφθέγματα.
1: Τι απάντηση θες θέλω να σου δώσω?
0: Θέλω να μου απαντάς με το συνέστημα.
1: Με το
0: βγάλε
1: συνέστημα.
0: Λίγο συνέστημα. Βγάλε.
1: Θα υπάρξει και επόμενος. Ναι. Verstappen θα υπάρξει και επόμενος. Λάντο Νόρις.
0: Και εσένα.
1: Ναι, φυσικά. Γιατί εγώ
0: το πιστεύεις?
1: Ναι, γιατί τι
0: ότι
1: εγώ...
0: θα υπάρξει, τον έχουμε δει τον επόμενο σένα? Ή δεν,
1: δεν ξέρω,
0: ακόμα.
1: Δεν ξέρω. Είναι
0: κάτι δική σου εκτίμηση.
1: Όχι, νομίζω ότι ακόμα δεν τον έχουμε δει.
0: Οκ. Εντάξει. Άρα δεν είναι και πολύ εύκολο να δούμε τον επόμενο σένα. 21-18 η εθνική μας.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: 22-18, ωραία.
1: Λοιπόν, να τέλειωσες με τον Ντομενικάλη.
0: Ναι, εντάξει, έτσι όπως μου το θέτεις. Λοιπόν, είχα να πω και άλλα, αλλά δεν
1: τέλειωσε. Η δεύτερη αξιολόγηση των κινητήρων ολοκληρώθηκε, γιατί έχουμε και το θέμα με τους κινητήρες. Σύμφωνα με την ανάλυση της FIA, η οποία λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα από την έναρξη της σεζόν στην Αυστραλία ως και τον αγώνα τον προηγούμενο στην Ουγγαρία, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης της Red Bull, της Ford, παραμένει ο ισχυρότερος του grid. Όπως αναφέρει η αξιολόγηση, η Mercedes βρίσκεται μεταξύ 2 και 4% πίσω από το σημείο αναφοράς που είναι η Ford, ενώ το έλλειμμα των Ferrari, Audi και Honda ξεπερνά το 4%. Η νέα προδιαγραφή κινητήρα που παρουσίασε η Honda στο Grand Prix της Ολλανδίας δεν συμπεριλήφθηκε στην αξιολόγηση, καθώς έκανε την πρώτη της εμφάνιση μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Οι συγκεκριμένες διαφορές επιβεβαιώνουν ουσιαστικά την κατάταξη που είχε προκύψει από την πρώτη αξιολόγηση. Η Mercedes απέκτησε το δικαίωμα μίας αναβάθμισης το 26 και μίας ακόμα το 27, μαζί με αντίστοιχη αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και των ωρών δοκιμών στο δυναμόμετρο. Η Ferrari, η Audi και η Honda εξασφάλισαν 2 πρόσθετες αναβαθμίσεις για το 2026 και για άλλες 2 το 2027, καθώς το έλλειμμά τους ξεπερνούσε το όριο του 4%. Βέβαια, όλη αυτή η αντίδραση, όλη αυτή η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σίγουρα θα φέρει την αντίδραση της Red Bull, η οποία είχε ζητήσει από την FIA να επανεξετάσει τα αρχικά δεδομένα. Στην Red Bull θεωρούν ότι η Mercedes διαθέτει την ισχυρότερη συνολική μονάδα ισχύως. Την άποψη αυτή φαίνεται να έχει εκφράσει και ο Toto Wolff. Και ο Laurent Mekies είχε συμφωνήσει τότε ότι ο καλύτερος κινητήρας είναι της Mercedes. Λένε μεταξύ τους ότι ο καλύτερος είναι της Mercedes, αλλά τα στοιχεία δείχνουν την Ford και την Red Bull. Δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο.
0: Εντάξει, τώρα ποιος είναι καλύτερος, ποιος όχι, το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Και εγώ θέλω να μάθω, να μου πεις, αν έχεις πετύχει πουθενά εκεί που γύρισες διακοπές ή εν πάση περιπτώσει όπου κινήθηκαν φίλοι σου και γνωστοί σου, ο Christian Horner τι κάνει.
1: Δεν ξέρω, τον έχουμε χάσει αυτό το αγόρι.
0: Γιατί μου ήρθε στο μυαλό έτσι ξαφνικά και λέω τι έγινε.
1: Δεν ξέρω.
0: Μειωθεί λίγο αυτή η ένταση των φημών που έλεγα.
1: Ναι, δεν υπάρχει πλέον. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω. Τον έχουμε χάσει. Θα δούμε. Νομίζω ότι ο Horner δεν θα εξαφανιστεί. Κάποια στιγμή θα κάνει το comeback. Ίσως τώρα έχουμε ηρεμία πριν την καταιγίδα.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται και η απόφαση για το φινάλε του φετινού πρωταθλήματος. Να θυμίσω ότι έχουμε Grand Prix στο Κατάρ και στο Αμπουντάμπι. Βλέπουμε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν ηρεμεί και η Φόρμουλα 1 έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό ότι θα λάβει την οριστική απόφαση ως τα μέσα Σεπτεμβρίου, αξιολογώντας το πόσο ασφαλές είναι να γίνουν αυτοί οι δύο αγώνες. Βέβαια υπάρχουν σκέψεις και για το πώς θα ξεκινήσει το επόμενο πρωτάθλημα, θα το συζητήσουμε ίσως στην επόμενη εκπομπή, τώρα δεν προλάβουμε. Υπάρχουν γενικά θεματάκια με τα προγράμματα.
0: Ναι. Έχουμε και Μόντσα έτσι κι αλλιώς την άλλη εβδομάδα. Θα δώσουμε πριν κλείσουμε το πρόγραμμα.
1: Θα
0: το
1: δώσουμε το πρόγραμμα. Να πω πάντως, να προετοιμάσω τους φίλους, ότι η Ferrari ετοιμάζει ειδικό χρωματισμό για τη Μόντσα. Θα είναι έτσι ένας φόρος τιμής στον Μίκαελ Σουμάχερ. Ετοιμάζουν ειδικούς χρωματισμούς. Και ότι ο Αντωνέλη, θα τα πούμε αναλυτικά, στο Grand Prix στην Μόντσα θα ξεκινήσει από την τελευταία θέση. Αυτά για να ξέρουμε το τι περιμένουμε.
0: 24-18 η εθνική μας ομάδα έχει 6 set point, με την πρώτη η Φερονίκη Ζιόγα θα το πετύχει το πόντο. 25-18 tie break. Το χάλκινο μετάλλιο με τη Σερβία θα κριθεί στους Μεσογειακούς Αγώνες στο βόλε των γυναικών στο tie break. 2-2 set Ελλάδα-Σερβία.
1: Λοιπόν, να δώσουμε το πρόγραμμα για το Grand Prix της Μόντσα. Παρασκευή 1.30 με 2.30 οι πρώτες ελεύθερες δοκιμές. Το Σάββατο 5 με 6 οι δεύτερες. Όχι, περίμενε, λάθος τα λέω. Την Παρασκευή οι δεύτερες 5 με 6. Το Σάββατο έχουμε τις τρίτες ελεύθερες δοκιμές 1.30 με 2.30. Ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές 5 με 6 και έχουμε αγώνα την Κυριακή στις 4. Για να ξέρουμε τι μας περιμένει. Κάπου εδώ νομίζω ότι ο Ήλιγκος της ταχύτητας φτάνει στο τέλος του. Να στείλω πολλά χαιρετίσματα στο θείο, μέσα σε εισαγωγικά, έτσι. Να τον ευχαριστήσω για τα καλά του σχόλια. Να ευχαριστήσω τους ακροατές που μείνανε μαζί. Φυσικά τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Το Χρήστο Σαράντο.
0: Τον Νίκο Μοσχονά.
1: Φροντίζει να μου ανεβάζει το αίμα στο
0: προσπαθώ
1: κεφάλι.
0: Να σε αυτό. Όπως υπάρχουν αρκετοί φίλοι που σε υποστηρίζουν, υπάρχουν πολλά μηνύματα εδώ τα οποία δεν προλάβαμε να διαβάσουμε. Προέκυψαν στο τέλος. Κάποια θετικά, κάποια αρνητικά. Τα θετικά είναι όλα για σένα. Υπάρχει και ένα αρνητικό για μένα. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5 206 80 και στο edasa.gr.

10 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8, αρχίζει η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια ημέρα που συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική της Τύχημαν Super League με 4 αγώνες, Άρης Όφης στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός στις 9 και την ίδια ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Πολύ ενδιαφέροντες αγώνες και το Άρης Όφης και οι εκτός έδρας αναμεταρρύσεις και για ΠΑΟΚ και για ΑΕΚ και για Ολυμπιακό.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της Ελλάδας με την Σερβία, βόλεϊ γυναικών στο πλαίσιο των Μεσογειακών Αγώνων, μικρός τελικός και το αποτέλεσμα είναι 2-2 όσον αφορά στα σετ. 2 έχει πάρει η Ελλάδα, 2 η Σερβία. Παίζεται το 5ο σετ και εκεί η ομάδα της Σερβίας προηγείται με 6-2. Το παιχνίδι αυτό μπορείτε να το παρακολουθήσετε απευθείας μέσω της ERT 2 Sport. Επίσης μέσω της ERT 2 Sport μπορείτε να παρακολουθήσετε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ σε λίγη ώρα. Και στις 5 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών Ελλάδα-Γαλλία, αγώνας για τη φάση των 16.

0: Και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ, αρχίζοντας από αυτό του Ολυμπιακού, ο οποίος το βράδυ παίζει στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα. Δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, θυμίζουμε. Με νίκη ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Δύσκολα επί του ατρόμητου, με γκολ που μπήκε στα τελευταία λεπτά. Είχαμε χθες την ανακοίνωση του Πέντερσεν για 4 χρόνια. Γνωστοποιήθηκε το πρόγραμμα στο Europa League, αλλά έχουμε πάντα στον Ολυμπιακό ανοιχτές τις μεταγραφικές υποθέσεις για την διαμόρφωση του τελικού ρόστερ μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, οπότε πρέπει να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ολυμπιακός θέλει χαφ, θέλει εξτρέμ, υπάρχουν πολλά ονόματα πάνω στο τραπέζι. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Και Μπάμπη, δράτωμαι από όσα είπες χθες, ότι όλα αυτά γίνονται για τους αγώνες, για το πεδίο, για το χορτάρι δηλαδή. Άρα θα σε πάω κατευθείαν στον αγώνα τον απόψινό με τον Αστέρα στην Τρίπολη.
1: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μα ναι, όλα όσα κοιτάουν οι ομάδες είναι για το γήπεδο, για τους αγώνες. Τα παιχνίδια ξεκίνησαν, είναι επίσημα. Ο Ολυμπιακός, έχουμε πει ότι έχει επιλέξει έναν δρόμο που έχει πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί αλλάζει πάρα πολύ την ομάδα που κάνει συνεχώς μεταγραφές. Δεν έχουν μπει ακόμη παίχτες που ήδη έχουν αποκτηθεί. Θα έρθουν και άλλοι παίχτες και είναι παίχτες που αποκτούνται για να παίξουν, για να είναι βασικοί, τουλάχιστον στο βασικό rotation που λένε και οι προπονητές. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο ως ομάδα, να κοιτάς να κερδίζεις, να βελτιώνεις και να βάζεις και τους νέους παίχτες μέσα στο παιχνίδι. Υπό αυτή την έννοια, η εικόνα στον αγώνα με τον Ατρόμητο παρουσίασε αυτή την βελτίωση. Θέλω να πω και στον τρόπο παιχνιδιού. Σταμάτησε ο Ολυμπιακός να πηγαίνει η μπαλά συνέχεια από τον goalkeeper στον Ελκαμπή και ο Ελκαμπή να τη σπάει, να προσπαθεί να τα βάλει με μια άμυνα για να τη σπάσει δεξιά-αριστερά. Το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω. Μην δεν μονοποιήσουμε και το άμεσο ποδόσφαιρο. Το βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα και χθες σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και σε μεγάλες ομάδες. Αλλά να μην είναι και μονότονο, να μην είναι και ο μοναδικός τρόπος που αγωνίζει. Πρέπει να έχει μια ποικιλία, να περνάει και η μπάλα και από το κέντρο που λέμε, να παίξει στρωτό ποδόσο. Το Ολυμπιακός προσπάθησε να το κάνει πολύ, πολύ περισσότερο στον αγώνα με τον Ατρόμητο. Η αλήθεια είναι επίσης ότι βοήθησαν πάρα πολύ οι αλλαγές με κυρίως νέους παίχτες, όχι μόνο ηλικιακά, νέους στην ομάδα. Παίχτες που τον βοήθησαν πολύ ως αλλαγές. Και η αλήθεια επίσης είναι ότι, αν μη τι άλλο, το σκόρ, αυτό που λέμε, αδικούσε την ομάδα που προσπαθούσε, που είχε πολλές ευκαιρίες. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο πέναλτι του Ελκάμπη και στις υπόλοιπες ευκαιρίες για να βρει τον γκολ στο 82 με τον Κάρμο. Άρα, τι ζητάει σήμερα και ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη? Αυτό: να κερδίσει. Ένα, πολύ βασικό. Ξεκινήσει να συνεχίσει με δεύτερη νίκη στο ποτάθμα. Δύο, να δείξει αυτά τα σημάδια βελτίωσης, να τα κάνει αν μπορεί λίγο περισσότερα. Και παράλληλα, να μπαίνουν και νέοι παίχτες πολύ περισσότερο. Θυμίζω ότι ακόμη δεν έχει παίξει ο Φρόιλερ, δεν έχει παίξει ο Γκονζάλες που είναι στην αποστολή, δεν έχει παίξει φυσικά και δεν είναι στην αποστολή ο Πέντερσεν, που αποφασιστήκε να είναι οριστικά εκείνος, το έλεγαμε από χθες το μεσημέρι, ότι είχε περάσει πλέον και τα ιατρικά και περιμέναμε την ανακοίνωση, να ανακαλύψει θέση του δεξιού μπακ. Και έχουν παίξει μόλις ένα παιχνίδι ο βασικός goalkeeper Ορτέγκα και ο αριστερός μπακ ο Τιχνιζιάν, που περιμένουμε ότι θα είναι βασικός από εδώ και πέρα και πολύ καλός. Ας πούμε και άλλα παιδιά όπως ο Ζωτά Σίλβα, ο Ρόκα, έχουν μπει αλλαγές ή είχαν κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Ξέρω εγώ, ο Ζωτά Σίλβα το προηγούμενο διάστημα. Και αν υπολογίσουμε αποκτήσει και άλλους εξτρέμ και άλλους χαφ, καταλαβαίνεις πόσες αλλαγές θα κάνει ο Ολυμπιακός μέσα όμως από τα παιχνίδια. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος τώρα σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Αν μπορείς ο Ολυμπιακός να κάνει 5 νίκες, πολύ σημαντικό, ενώ πριν τη διακοπή τη μεγάλη που θα ακολουθήσει. Και επειδή θα υπάρχει, όπως είπες, και το πρόγραμμα θα έχει ξεκινήσει και το Europa League, και έτσι όπως ήταν τα πράγματα με την κλήρωση, είναι κομβικό και το ξεκίνημα και το φινάλε. Με ποια έννοια? Πάντα είναι σημαντικά, αλλά επειδή παίζει πρεμιέρα Ολυμπιακός με την Γιαγκελόνια στο Καρεσκάκι και τελευταίο μάτς έχει με την Τορένσε που είναι ομάδα Β κατηγορίας Πορτογαλίας εκτός έδρας, εκεί λες αν χρειάζομαι μια νίκη είτε για την πρόκριση είτε για να μπω στους 8 πρώτους να αποφύγω την ενδιάμεση φάση στη συνέχεια της διοργάνωσης, ήταν σημαντικό. Αλλά σε πρώτη φάση είναι και σημαντικό το μάθημα με την Γιαγκελόνια. Αυτή είναι η στόχη του Ολυμπιακού, παραλαμβάνω, να μπορεί να κερδίζει. Παραδοσιακά τα παιχνίδια με τον Αστέρα στην Τρίπολη είναι περίεργα, δηλαδή ή βλέπεις ξαφνικά άνετες νίκες του Ολυμπιακού, π.χ. πέρσι που έβαλε γρήγορα γκολ, γενικώς να βάζει γρήγορα γκολ ο Ολυμπιακός κερδίζει και πολλές φορές βάζει και αρκετά γκολ. Ή αν δεχτεί πρώτος γκολ ή δεν κερδίζει το ημίχρονο, ταλαιπωρείται, συνήθως και οι ισοπαλίες και οι ήττες κτλ. Αυτή είναι η εικόνα των αγώνων, όμως κάθε μάτι είναι διαφορετικό γιατί αλλάζουν και οι ομάδες, μην το ξεχνάμε αυτό, παίζει πάντα πολύ μεγάλο ρόλο. Τώρα σε ό,τι αφορά τα πλάνα του προπονητή του Ολυμπιακού για την 11 δεν έχει δείξει, πως πάντα δεν δείχνει ποτέ παραμονή αγώνα, αλλά περιμένουμε πάλι τον Ορτέγκα κάτω από τα κολπός. Δεξιά απόντοση τιμωρημένου Ροντινέη θα είναι λογικά ο Σάγιακας. Η αλήθεια να παίξει κάποιο back, center back να παίξει στην άκρη, αλλά ο Σάγιακας δεν έχει κάποιο πρόβλημα, έχει αποκτηθεί για αυτό το λόγο. Αριστερά, όπως έλεγα, είναι πολύ πιθανό ότι η Ξενιζιάν να εξαργυρώσει αυτό που λένε την πολύ καλή παρουσία του στον αγώνα με τον Ανδρόμητο όταν μπήκε αλλαγή. Είναι ένα παιδί που έχει πολύ ρυθμό γιατί έπαιζε με τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν είναι απίστευτο, δεν έχει κάνει προετοιμασία, έστω και αν δεν έχει πάρα πολλές προπονήσεις με τον Ολυμπιακό, αλλά είναι πιθανό να το δούμε στο αριστερό άκρο. Γενικά, για την ενδεκάδα του απόψινού αγώνα θα παίξει ρόλο η απόφαση η τελική του με τη Λίμπαρ να πάει σε αυτό που είχε στο μυαλό του αρχικά ή με τις απαντήσεις που πήρε από τους παίκτες που έβαλε αλλαγές να τους επιβραβεύσει και να τους βάλει στο αρχικό σχήμα. Στο κέντρο της άμυνας είναι πιθανό να μπει ο Ρέτσος, να επιστρέψει. Ο Ρέτσος, έχω πει από το καλοκαίρι, είχε πρόβλημα τραυματισμού, είχε ενοχλήσεις και το έχουν πάει και λίγο προσεκτικά και καλά κάνουν στον Ολυμπιακό, γιατί θέλει λίγο προσοχή αυτό το κομμάτι. Και είναι πιθανό να έχει παλτενέχει τον Κάρμο που μπήκε ως αλλαγή και έβαλε και τον γκολ στον αγώνα με τον Ατρόμητο. Στη μεσαία γραμμή ο ΕΣΕ και ψάχνουμε, περιμένουμε να δούμε τον Παρτενέρ, στη πρεμιέρα έβαλε το Μουζακίτη. Ο Σιπιώνη πήγε εξαιρετικά με τον Ατρόμητο και εδώ έρχεται το κομμάτι της επιβράβευσης που λέγαμε νωρίτερα, δηλαδή αν θα τον βάλει από την αρχή ο προπονητής του Ολυμπιακού. Στη μία πλευρά περιμένουμε τον Μάρτιν, στην άλλη πολύ πιθανό να δούμε τον Ρόκα. Και εκεί είναι ένα θέμα τι θα κάνει με Γκουστάβο Σα, Φορτούνη και με τον Ζώτα Σίλβα. Στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν βασικού Σα και Φορτούνη. Ο Φορτούνη στα πλάγια. Δεν θα απέκλεια να κρατήσει τον Σα, αλλά δεν θα απέκλεια να βάλει και τον Ζώτα Σίλβα που πήγε καλά. Και στην κορυφή ο Ελκαμπή, δεν το συζητάμε, αυτό θα είναι center forward του Ολυμπιακού απόψε. Και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα δώσει, ανάλογα και πώς θα πάει το μάτς, να δώσει και χρόνο συμμετοχή να κάνει τον ντεμπούτο του. Και ο Γκοζάλη, το οποίο ντεμπούτο το περιμένουν, θα είναι, το έχουμε πει από την περασμένη εβδομάδα, πώς και πώς, πού, στο Μεξικό. Ασχολούνται ακόμη και σήμερα πάρα πολύ με το παιχνίδι και περιμένουν να τον δουν να κάνει και τον ντεμπούτο. Αυτά είναι τα αγωνιστικά νέα του Ολυμπιακού για το σημερινό παιχνίδι. Θυμίζω, μοναδικό σαπών ο Ροντινέη που είχε αποβληθεί στον αγώνα με τον Ατρόμητο. Οι υπόλοιποι παίχτες στην συνδυάση του με την Λίμπαρ. Φυσικά εκτός έμεινε και ο Πέντερσεν που μόλις χθες το απόγευμα αποκτήθηκε. Δεν είχε κάνει προπόνηση με την ομάδα και τον πήρε φυσικά στην αποστολή ο προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Και για τον οποίο ο Ροντινέη τώρα διαβάζω σε αθλητικές ιστοσελίδες ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα της Βραζιλίας και ότι φέρεται να έχει κατατεθεί και πρόταση στον Ολυμπιακό.
1: Για το Ροντινέη, να θυμίσω αυτό που είχα πει στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Η δική μου πληροφόρηση ποια είναι. Ο Ροντινέη τότε είχε και την Ατλέτικο Μινέρο, αν θυμάμαι καλά. Γενικά είχε κάνει μια συζήτηση, από όσο ξέρω, με τον Ολυμπιακό. Στην εξής βάση, παιδιά, αν θέλετε να κάνετε ανανέωση, εγώ ούτω ή άλλω λύγει το συμβόλαιο μου το χρόνο. Πάω και από τώρα στη Βραζιλία. Ένα χρόνο νωρίτερα δεν έχω πρόβλημα. Γιατί κάποια στιγμή θέλει το παιδί να επιστρέψει και στη Βραζιλία. Εάν όμως θέλετε να μείνω, είμαι OK. Θα μείνω ό,τι αλλαγές και να κάνετε. Εγώ είμαι OK στην ομάδα. Τότε λοιπόν με τη Λίμπαρ είχε ζητήσει την παραμονή του. Τώρα όμως με τις μεταγραφές που έχουν γίνει και επειδή με το Ροντινέη είπε με τη Λίμπαρ εξτρέμ. Τώρα ο Ολυμπιακός παίρνει κι άλλον εξτρέμ. Τον έκανε ξανά μπακ στον αγώνα με τον Ατρόμητο. Ο Ολυμπιακός έχει πλέον δύο δεξιά μπακ. Είναι επειδή πρέπει να αποχωρήσουν και κάποιοι παίχτες, το έχουμε πει αυτό Θάνο, και υπάρχει και το πρόβλημα με την ευρωπαϊκή λίστα, ο ένας βασικός υποψήφιος είναι ο Ροντινέη, ο οποίος, για τον οποίο από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι γνώριζα και γνωρίζω, υπάρχουν ομάδες που τον θέλουν. Οπότε αν αποφασιστεί, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα να τον αποχωρήσει. Και το επαναλαμβάνω, εάν το ήξερα καλά, αυτό ήταν και που είχε μεταφέρει εξ αρχής. Ο Ροντινέη πρόσφατα είχε κάνει και μια ανάρτηση, αν θυμάσαι, που άφησε λίγο εκμέσει για σχόλια περισσότερο που είχαν γίνει σε social media. Τώρα τα έχει πληροφορηθεί, δεν ξέρω πώς. Ναι, μπορεί να τα έχει πληροφορηθεί, γιατί και φίλος στην Ελλάδα που έλεγε ότι δεν θα βρείτε και καλύτερο από μένα. Αν το βρείτε, να μου το πείτε. Ξέρεις ότι έδειξε ότι και λογικό είναι να έχει φυγεί από αυτά τα σχόλια που είχαν γίνει κάποια στιγμή. Επαναλαμβάνω, περισσότερο από ό,τι είχα καταλάβει ήταν στα social media αυτή η ιστορία. Αλλά το ζουμί είναι ότι από όσο γνωρίζω, εάν οριστικά αποφασιστεί, θα υπάρξει δηλαδή λύση να γυρίσει το παιδί στη Βραζιλία. Και επίσης ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει με τις αποχωρήσεις. Γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός έχει 26 παίχτες. 25-26 δεν έχει πρόβλημα με τη Λίμπαρ και θα έχει πρόβλημα να ήταν και 27. Με δύο παίχτες δηλαδή που θα αποκτηθούν, θα πάει 28. Στην πραγματικότητα θα είναι και πρόβλημα να φύγουν ένα-δύο παίχτες. Βρίσκεις να αποχωρήσουν. Αν είναι ο Ροντινέη, ενδεχομένως και ένα χαφ. Το βλέπουμε. Το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι η ευρωπαϊκή λίστα. Το έχω δει πολλές φορές. Είναι άλλο το κομμάτι το ο αριθμός του ρόστερ, των παιχτών του ρόστερ, και είναι άλλο κομμάτι η ευρωπαϊκή λίστα. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού, γιατί έχει πλέον 21 ξένους και με δύο ακόμη μεταγραφές θα πάει 23. Και πρέπει να δηλωθούν 17. Και δύο να φύγουν στη μεταγραφική περίοδο, θα είναι 21 ξένοι. Και ξέρεις, αν τα βάζεις κάτω, δεν είναι απλές οι περιπτώσεις να φύγει
0: καθόλου,
1: κάποιος
0: ποδοσφαιριστής.
1: Καθόλου. Και μάλιστα, να μην δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Και ξέρεις, δεν αρέσει αυτό και στους προπονητές. Είναι αναγκαίο βέβαια, έτσι όπως τα έχουν κάνει οι ελληνικές ομάδες τα τελευταία χρόνια, δεν είναι μόνο πρόβλημα του Ολυμπιακού, αφήνουν παίχτες εκτός. Και δεν μιλάω και για παίχτες που δεν υπολογίζονται καθόλου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να σου μείνει και ένα παίχτης που δεν υπολογίζει καθόλου και δεν έχει βρει ομάδα. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο Γιάννης δεν έχει βρει ακόμη ομάδα, πρέπει να βρει το παιδί από τη στιγμή που είχε ζητήσει ο ίδιος να φύγει. Και ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να κάνει και μια μεγάλη μεταγραφή, αυτή του Γκονσάλης από το Μεξικό. Μιλάω για παίχτες που είναι στο rotation των προπονητών, αλλά είναι ξένοι. Γι' αυτό το λόγο κιόλας περιμέναμε ότι θα είχε κάνει κίνηση παραπάνω ο Ολυμπιακός και για κάποιον Έλληνα δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν βλέπω και κάτι στα σκαριά, να σου πω, Θάνο μου, να το βλέπω μπροστά μου, ξέρεις ότι κάτι γίνεται. Αντιθέτως, αυτό που μπορούμε να πάμε και στα μεταγραφικά, ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός κάνει συζητήσεις σε διαπραγματεύσεις και κάτι περιμένει, καταλαβαίνω, για την απόκτηση χαφ και εξτρέμ. Αυτό που περιμένει μπορεί να πάει το μυαλό πολλών και δεν είναι λάθος, εντελώς λάθος, είναι το γεγονός ότι κλείνουν οι αγορές στα μεγάλα πρωταθλήματα, 31 του μήνα, ενώ ο Ολυμπιακός πρέπει να δηλώσει, καλά, η Ελλάδα κλείνει 15 Σεπτεμβρίου, αλλά μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Λίστα, πρέπει να δηλώσει 3 του μηνός.
0: Τετάρτη. Την ερχόμενη Τετάρτη.
1: Ναι, έχει τουλάχιστον δύο μέρες γεμάτες για ενδεχομένως να υπάρξουν και καραμπόλες και να υπάρξουν καλοί παίχτες που εσένα σου κάνουν και δεν θα έχουν ρόλο στην ομάδα τους και θα δέχονται να έρθουν, ενώ σήμερα είναι, ακόμη και σήμερα είναι διστακτική. Αλλά αυτά που ξέρουμε για τη μεταγραφή του Extreme είναι πάντα ότι υπάρχει περίπτωση του Βάργκας. Από τη Σεβίλη προκύπτει διαρκώς ότι η Σεβίλη θέλει 15, ο Ολυμπιακός είναι 12, δεν υπάρχει να καλυφθεί αυτή η διαφορά μέχρι στιγμής, οπότε μένει εκεί. Ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός έκανε μια πρόταση στην Πέτης για τον Γκαρσία, τον Πιτσιρικά, 9 εκατομμύρια. Προφανώς θα θέλει περισσότερα η Πέτης. Και ξέρουμε επίσης ότι υπάρχει και ως συναλλακτική λύση πάντα η περίπτωση του Χιλ της Τζιρόνα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να αποκλείσω, Θάνο, να υπάρχει και άλλη περίπτωση που δεν την ξέρουμε. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι τρεις περιπτώσεις είναι υπαρκτές. Άλλοι με περισσότερες πιθανότητες, άλλοι υπόθεση με λιγότερες.
0: Βάργκας, Πάμπλο Γκαρθία και Χιλ.
1: Και Χιλ. Και άλλοι είναι πιο ψηλά στη λίστα, άλλος είναι πιο χαμηλά στη λίστα. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Περιμένουμε εξελίξεις. Επαναλαμβάνω, μπορεί να υπάρξουν και Δευτέρα, και Τρίτη, και Τετάρτη, μη σου πω και Πέμπτη, την ημέρα που θα δηλωθεί η λίστα. Για τον Χαφ, έχω πει πολλές μέρες, και μάλιστα όταν όλα έδειχναν ότι είχαν τελειώσει αρνητικά, έχω πει εδώ και πολλές μέρες ότι εγώ δεν θα απέκλεια. Δεν είναι αυτή τη στιγμή μπροστά μου, ξέρω ότι αυτό είναι το πιθανότερο να συμβεί. Δεν θα απέκλει ακόμη και το να γυρίσει η κατάσταση με τον Μπουέρτα. Δεν βλέπω κάτι ότι έχει γίνει. Δεν το ξέρω, μάλλον, να το πω διαφορετικά, ότι έχει γίνει. Αλλά βλέπω ότι δεν έχει τελειώσει και η μεταγραφή του σε καμιά από τις άλλες ομάδες. Και από ό,τι καταλαβαίνω, όντως μόνο η Μπενφίκα υπάρχει αυτή τη στιγμή για τον Μπουέρτα. Αν δεν γίνει η μεταγραφή του στην Μπενφίκα, θα πρέπει να μείνει σε Δαντέρ ή θα πρέπει να δει διαφορετικά και την πρόταση του Ολυμπιακού, λέω εγώ. Αλλά επαναλαμβάνω, για να μην δημιουργούνται παρεμηνίες και όλα αυτά, δεν υπάρχει, τουλάχιστον να γνωρίζω εγώ, κάποια ουσιαστική εξέλιξη μέχρι στιγμής. Μπορεί να υπάρχει, μπορεί να γίνεται μια συζήτηση και αν το ξέρω. Η Μπενφίκα επίσης είναι ομάδα η οποία της Πορτογαλία, οι μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτεμβρίου. Όμως και εκείνη προφανώς μια τέτοια μεταγραφή θα την κάνει για να τον έχει και στην Ευρώπη. Περιμένει να αποχωρήσει κάποιος παίχτης, ορίως συγκεκριμένα να πάρει χρήματα για να αγοράσει τον Μπουέρτα. Mm-hmm. Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να γίνει μέσα σε αυτό το διάστημα.
0: Και οι άλλες περιπτώσεις για εξτρέμ.
1: Για χαφ τώρα μιλάμε.
0: Για χαφ, ναι.
1: Είναι ο Φρέντρουπ της Τζένοα. Υπάρχει ο Άλβαρες που δεν έχει γίνει κάτι, δεν ξέρω εγώ, από την West Ham. Και υπάρχει πάντα ένα σενάριο για να πάρει ο Ολυμπιακός κάποιον από την Νότια. Είχαν π.χ. τον Ντομίγκες στον Αργεντινό. Αλλά πραγματικά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω ότι κινείται σήμερα να τελειώσει κάτι αύριο. Δεν είναι θέσει μεταγραφές. Έχω πει πολλές φορές, έχουν τέτοια δυναμική και ειδικά αυτές τις ημέρες.
0: Ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρχει η εξέλιξη.
1: Δεν υπάρχει πλέον μέρα-μέρα. Υπάρχει ώρα-ώρα στις μεταγραφές. Από εδώ και πέρα υπάρχει ώρα-ώρα. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει κάποια εξέλιξη σε μία ώρα. Μπορεί να περιμένουμε μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου. Να πω κάτι, ότι αν, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορούσε να γυρίσει, επαναλαμβάνω, υποθετικά όλα αυτά σενάρια για την ώρα, για τον Μπουέρτα, εάν όντως μείνει μόνο η Μπενφίκα, είναι ακριβώς το ίδιο με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, και αυτοί έχουν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου προφανώς να το δηλώσουν στην Ευρώπη, άρα έχουν περιθώριο μέχρι 3 Σεπτεμβρίου και αυτοί, όπως και ο Ολυμπιακός. Είναι ακριβώς το ίδιο με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, και αυτοί έχουν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου προφανώς να το δηλώσουν στην Ευρώπη, άρα έχουν περιθώριο μέχρι 3 Σεπτεμβρίου και αυτοί, όπως και ο Ολυμπιακός.

0: Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο, μήπως δεν προλάβει η Νότιχαμ να τον πάρει μέχρι τη Δευτέρα που τελειώνει με τα καφές και να τον πάρει ο Ολυμπιακός εν ώψη Ιανουαρίου. Θα το δούμε αυτό. Πάντως είναι και αυτή μια υπαρκτή περίπτωση ο μέσος της Κορίνθιας, ο πιτσιρικάς, ο Αντρέ. Εκτός αν ο Ολυμπιακός αποφασίσει να πάρει τον Αντρέ και να τον πάρει από τώρα και να μην κάνει άλλο παίχτη, που όμως δεν έχει εμφανιστεί ως πιθανότητα ή μάλλον σοβαρή πιθανότητα μέχρι τώρα. Θα παρακολουθούμε, Θάνο, και για τον Μπουέρτα να πω απλώς ότι το λέω, το ξεκαθαρίζω για άλλη μια φορά, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ότι δεν έχω εγώ κάτι στα χέρια μου ότι κάτι γίνεται πάλι, αλλά από εκείνο το βράδυ που ήταν οριστικά τελειωμένο, είχε χαλάσει κτλ., είχα πει ας μην το αποκλείσουμε και δεν το έλεγα τυχαία. Προφανώς δεν το έλεγα τυχαία, ούτε το έβγαλα από το μυαλό μου, ούτε ως σενάριο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω να πω μια πληροφόρηση, δηλαδή ότι όντως έχει γυρίσει η κατάσταση. Εγώ λέω ας αφήσουμε ένα μικρό πιεστιδόριο. Ποτέ δεν ξέρεις, μεταγραφές είναι.
1: Πόσο κόσμο θα έχει ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη το βράδυ?
0: Έχει πάρει τα εισιτήρια πίσω από το πέταλο. Πόσο είναι τώρα, δεν το θυμάμαι. Δεν το έχω
1: πρόσφυρο. Θα έχει την κερκίδα που είναι στο πέταλο.
0: Πέταλο, γιατί δεν το είχαν δώσει βέβαια. Εδώ να πούμε ότι εντάξει, τώρα βρίσκουν τρόπο και λίγο πλαϊνά και τα λοιπά. Πάντα οι μεγάλες ομάδες έχουν.
1: Ναι, αλλά νομίζω είναι μια θύρα του γηπέδου, είναι κλειστή μια κερκίδα.
0: Ναι,
1: οπότε...
0: Αυτή η πλαϊνή που πηγαίνανε πάντα οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Θα με ευχαριστήσω, θα το δω και θα σου στείλω μήνυμα.
1: Και ένα τελευταίο, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα που βγήκε πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά, τα ξημερώματα. Έχεις δει να πέφτουν, ξέρεις, μαζί δύσκολοι αγώνες με ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Είναι εξής, πώς θα οριστούν και τα παιχνίδια της Super League που δεν έχουν οριστεί.
1: Που δεν έχουν οριστεί, ναι.
0: Ακόμη, αλλά η αλήθεια είναι ότι πάντα υπάρχουν ντέρμπι, δεν γίνεται. Γιατί κάποια στιγμή, το έχουμε δει πολλές φορές όλα τα τελευταία χρόνια, πέφτουν και ντέρμπι, πώς το λένε, μέσα στους αγώνες στους ευρωπαϊκούς. Να θυμίσω μια και τόπες αυτό, ότι τα παιχνίδια ξεκινάνε 16 Σεπτεμβρίου με την Γιαγκελόνια. Ναι. 15 Οκτωβρίου υπάρχει αυτή η μεγάλη διακοπή, Θάνο, που υπάρχει για όλους, για τις εθνικές ομάδες, πάει στην Μασέι. Και από εκεί πέρα έχει εκτός έδρας στην Ρεν, έχει εντός έδρας στην Μίλαν.
1: Έχει τρίτη αγωνιστική της Σπάρτα Πράγας εντός,
0: εντός
1: 22 Οκτωβρίου.
0: Έχει εκτός την
1: Ρεν μετά 5 Νοεμβρίου εκτός.
0: 5 Νοεμβρίου, αμέσως μετά έχει 26 Νοεμβρίου τη Μίλαν μέσα.
1: Την Τζέλιε μετά εκτός,
0: την
1: 10 Δεκεμβρίου.
0: Πάει, ακριβώς 10 Δεκεμβρίου. Έχει την Χόφενχάιμ στα δύο τελευταία μάτς του Ιανουαρίου, 21 Ιανουαρίου και 28 παίζει εκτός με την Τορένσε που είπαμε είναι ομάδα Β' κατηγορίες. Το πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό είναι ούτως ή άλλως, το έχω δει πριν το καταρτισμό του προγράμματος, είναι τι ομάδα Ολυμπιακού θα δούμε. Αν δούμε την Ευρωπαϊκή ομάδα του Ολυμπιακού την περσινή στο Champions League, την προπέρσινη στο Europa League, θυμίζω ήταν έβδομος στην βαθμολογία και γλίτωσε την ενδιάμεση φάση. Και το τελευταίο εξάμεινο εννοείται του Conference που το κατέκτησε, τότε ο Ολυμπιακός είναι φαβορή να αποκριθεί και έχει σοβαρές πιθανότητες να είναι και στην πρώτη οκτάδα. Εάν δούμε εννοείται με την ομάδα που ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ με την Αϊμένχεν που υπό άλλες συνθήκες δεν είχε αποκλείσει και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, τότε προφανώς θα έχει πρόβλημα. Αλλά σίγουρα βάσει προγράμματος, το να ξεκινήσει με νίκη με τα Γιαγκελόνια και να έχει ένα τελευταίο ματ εκτός έδρας με ομάδα Β' κατηγορίας, σίγουρα του δίνει αυτή την προοπτική να το κυνηγήσει και στην πράξη, να είναι στις 8 πρώτες ομάδες. Το βασικό είναι να αποκριθείς, αλλά εφάνω είναι καλύτερο ακόμη και να...
1: Ναι, ναι, κατανοητό. Εγώ να πω κάποια χρηστικά έτσι, ότι οι ώρες των αγώνων είναι 10 ή 8 παρατέτατο, κατά περίπτωση, και εκτός από την πρώτη αγωνιστική που ο Ολυμπιακός παίζει Τετάρτη με την Γιαγκελόνια στις 10, όλοι οι άλλοι αγώνες θα γίνουν Πέμπτη.
0: Ναι, είναι Πέμπτη, γιατί είναι πάντα οι μέρες του Europa League.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Europa και Conference. Τρίτη Τετάρτη είναι το Champions League.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Καβάζογλου.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς.

0: Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ δεν τα κατάφερε κόντρα στην Σερβία στο μικρό τελικό των Μεσογειακών Αγώνων που γίνονται στο Ταράντο. Ιτήθηκε με 3-2 σετ στον μικρό τελικό. Και εμείς αφήνουμε τον Ολυμπιακό και πάμε στην ΑΕΚ, η οποία αγωνίζεται απόψε στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης. Είναι το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί ως έδρα η Κηφισιά φέτος. Πέρυσι, θυμάστε, περιπλανήθηκε σε διάφορα γήπεδα ανά την επικράτεια. Φέτος βρήκε από την αρχή γήπεδο. Τώρα το ρόλο της Κηφισιάς τον έχει Καλαμάτα. Αυτή είναι η περιπλανόμενη και κάθε φορά που παίζει εντός έδρας ορίζεται και διαφορετικό γήπεδο τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Και μέχρι να φτιαχτεί το δικό της, να γίνουν τα απαραίτητα έργα και να πάρει την επιστοποίηση που απαιτείται το γήπεδο της παραλίας στην Καλαμάτα. Πάμε στην ΑΕΚ λοιπόν να μάθουμε τι είπε ο Νίκολιτς για το απόψινό παιχνίδι, ποια είναι τα πλάνα του και αν υπάρχει και κάτι που αφορά τα μεταγραφικά ή εν γέννη το ρόστερ της ομάδας. Γιάννης Αντορινέος μαζί μας. Ακούμε, Γιάννη.
1: Καλησπέρα Φάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα για την ομάδα της ΑΕΚ. 9 η ώρα το βράδυ, όπως είπε, στο ουδέτερο γήπεδο της Λεωφόρου που χρησιμοποιεί ως έδρα η ομάδα της Κηφισιάς. Ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε πόσο πολύ σημαντικό είναι το πρωτάθλημα, πόσο πολύ σημαντικό είναι για την ΑΕΚ να κάνει το back-to-back και πόσο σημαντικά είναι τέτοιου είδους παιχνίδια απέναντι σε μια ομάδα που θυμάται πάρα πολύ καλά ότι έβαλε δύσκολα στην ΑΕΚ. Θυμάται και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου όταν η ΑΕΚ είχε βρεθεί να χάνει με 2-0 και τελικά χρειάστηκε ανατροπή στο 90 ναι. Για να κερδίσει με 3-0.
0: Μεγάλη ανατροπή αυτή σε εκείνο το παιχνίδι. Εκείνο το παιχνίδι έδειξε ότι η ΑΕΚ έχει χαρακτήρα και πείσμα και αυτό βέβαια το είδαμε και καθ' όλη τη διάρκεια της περσινής σεζόν στο πρωτάθλημα. Αλλά ήταν νομίζω για μένα τουλάχιστον η πρώτη ένδειξη για το χαρακτήρα που έχτιζε η ΑΕΚ, που είχε η ΑΕΚ πέρυσι.
1: Ναι, ήταν η μία από τις 5 συνολικά ανατροπές που έκανε μέσα στη χρονιά, 3 στο πρωτάθλημα και 2 στην Ευρώπη. Ακόμα και στο μάτι της Νέας Φιλαδέλφειας που ήταν πιο άνετη η ΑΕΚ, τον Νίκολιτς, ότι και πάλι η Κηφισιά είχε βάλει δυσκολίες. Οπότε δεν υπάρχει για την ομάδα του άλλο στόχο. Θα πρέπει να είναι αφοσιωμένη στο τι χρειάζεται να γίνει για να μπορέσει να πάρει τη νίκη και να συνεχίσει δηλαδή από το ξεκίνημα που έκανε και με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της με το 4-0. Τώρα για αλλαγές θα δούμε. 1-2 αλλαγές μπορεί να έχει, δεν θα πειράξει την ομάδα. Το ξέρουμε αυτό, το κάνει ο Νίκολης. Θα θέλει να δώσει ομάδα του ρυθμό, να δώσει ομοιογένεια, να δώσει χημεία. Δεν πειράζει την ενδεκάδα του, μετά και να κάνει με τους παίκτες που μπορεί να φέρει από τον φάγκο. Οπότε πιθανή ενδεκάδα πεντάδα στην άμυνα είναι γνωστή. Πήγε ως αριστερά, Ρώτα δεξιά, Ρέλβας Μουκουντίτα, στόπερ 300 στο τέρμα. Ίσως να δούμε τον Βιτάλης, να δούμε τη θέση αν είναι του Μαρίνη του Κάιρεντεν, αλλά ενδέχεται να ξεκινήσει ο Βιτάλης. Αριστερά Κοϊτά, δεξιά διεκδικούν τη θέση ο Μάγερ με τον Ζούμπκοφ και στην κορυφή της επίθεσης είναι Γιώβιτς Βάργκα, θα είναι και ο Ζήνη επίσης υποψήφιος, αν χρειάζεται δηλαδή να κάνει παραπάνω αλλαγές, αλλά προτεραιότητα έχει αυτό το κλασικό δίδυμο του ΑΕΚ, γιατί είναι σε πολύ καλή κατάσταση όλοι τους, Γιώβιτς και Βάργκα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι 1-2 αλλαγές μέχρι εκεί δεν θα πάει παραπάνω. Τώρα για τα μεταγραφικά που είχες πει, η άποψη του κλαμπ είναι ότι, και το έχουν πει και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Μάριος Λιόπουλος και ο Μάρκο Νίκολης, σε δημόσιες τοποθετήσεις τους, ότι το ρόστερ είναι ήδη φτιαγμένο. Κανείς δεν θέλει να πειράξει τη χημεία που έχει η ομάδα και την ομοιογένεια. Εάν προκύψει όμως, όπως είπε ο προπονητής, κάποια ευκαιρία στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, θα το κοιτάξουν. Ιδανικά θα ήθελε έναν μεσοεπιθετικό που θα μπορούσε να λειτουργήσει για το rotation, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, μόνο αν βρεθεί πραγματικά μια περίπτωση που θα κουμπώνει σε αυτό το οποίο δημιουργεί η ΑΕΚ, θα κινηθεί για ακόμη μια μεταγραφή.
0: Στους παίχτες που είναι προς αποχώρηση, νομίζω έχει μείνει μόνο ο Πιερό και διάβαζα σήμερα νωρίτερα δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος του Ατρόμητου.
1: Ναι, μόνο ο Πιερό έχει απομείνει. Υπάρχει ενδιαφέρον και από το εξωτερικό. Όταν λέμε από το εξωτερικό, και στο Ισραήλ έχει καλό όνομα. Και στην Τουρκία, παρά το γεγονός ότι με τη Ρίζασπορ που ήταν δανεικός δεν είχε κάνει σπουδαία πράγματα. Και η σύνδεση με την ομάδα του Ατρομήτου, θα δούμε, η ΑΕΚ συζητάει για πώληση. Γιατί ο Πιερό έχει συμβόλαιο μέχρι το 27, οπότε ένας δανεισμός δεν εξυπηρετεί κάτι. Και εκεί επί της ουσίας ψάχνει να βρει την καλύτερη προσφορά για να μπορέσει να κάνει damage control, δηλαδή να περιορίσει την οικονομική ζημιά, γιατί ήταν μια περίπτωση η οποία στήχησε στην ΑΕΚ με περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ έχει αποκτηθεί. Οπότε σίγουρα θέλει όσο γίνεται περισσότερα χρήματα για να φτάσει σε εκείνα τα οποία έχει δαπανίσει, τουλάχιστον να καλύψει ένα 60-70% τα χρήματα που είχε δώσει τότε. Mm-hmm. Οπότε εκεί έχει μείνει η υπόθεση του Φράντζη Πιερό.
0: Τώρα, η Κηφισιά, για να γυρίσουμε λίγο στον απόψινό αγώνα, είναι μια ομάδα που δεν την έχουμε ξαναδεί. Δεν έπαιξε στην πρώτη αγωνιστική λόγω του αιτήματος που είχε υποβάλει ο Παναθηναϊκός για αναβολή, επειδή είχε ευρωπαϊκό αγώνα, όπως προβλέπεται από την Super League. Άρα, θα δούμε μια ομάδα που είναι άγνωστη. Δεν έχουμε τουλάχιστον ένα πρώτο δείγμα από επίσημο αγώνα στο πρωτάθλημα. Και διάβαζα εδώ, Γιάννη, έτσι, για να δούμε μερικές φορές πώς είναι τα πράγματα. Η προϊστορία είναι πολύ φτωχή της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, δηλαδή δύο αγώνες, μία ισοπαλία, μία νίκη για την ΑΕΚ και γκολ 3-4, τα τέσσερα της ΑΕΚ. Και ο Λιβάη Γκαρσία είναι ο πρώτος σκόρερ στις αναμετρήσεις Κηφισιά-ΑΕΚ με 4 γκολ και ακολουθούν Λούκα Γιώβιτς και Αντρέα Τετέι με 2. Και τώρα αυτοί οι παίχτες που πριν από πέρυσι, ας πούμε, ήταν οι πρώτοι σκόρερ, φέτος οι δύο από τους τρεις αγωνίζονται στον Παναθηναϊκό και ο ένας στην ΑΕΚ.
1: Ναι, γιατί η Κηφισιά ήταν και η ομάδα που αγωνιζόταν στον Βύρονα τη χρονιά 23-24 με εκείνη την ισοπαλία. Ήταν οι βαθμοί δηλαδή που είχαν οι ΑΕΚ στο τέλος της στήχησαν το πρωτάθλημα. Η Λεωφόρος επίσης είναι μια έδρα στην οποία η ΑΕΚ εκεί είχε αγωνιστεί ως ουδέτερο γήπεδο αλλά με την άφεση της Καλυθέα και είχε έρθει 0-0 και η Κηφισιά, το είπαμε, είναι μια ομάδα που με το λέτο βάζει ένταση στο παιχνίδι της, θέλει να παίζει με την μπάλα στα πόδια, θέλει να κινείται και πιο άμεσα, ανεβαίνει και μέτρα ψηλά για να πιέσει. Βέβαια δεν έχει τέτοια Πατελίδη.
0: Ναι.
1: Και την είχαμε δει μόνο...
0: Και είχε πάρει και βαθμούς πέρυσι και τον Παναθηναϊκό νίκησε στο Βόλο, στον πρώτο γύρο, στο Πανθεσσαλικό δηλαδή, βέβαια, που το είχε χρησιμοποιήσει για έναν αγώνα ως έδρα, και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη έφερε ισοπαλία το Δεκέμβριο.
1: Από όταν έφυγαν τέτοιοι Παντελίδες αποδυναμώθηκε. Είναι δύσκολο να βρεις και συνέχεια παίκτες τέτοιας ποιότητας.
0: Ναι.
1: Σύμφωνοι. Είναι, όπως το είπες, ένας γρίφος. Την είχαμε δει μόνο στο κύπελο με τη Ζάκυνθο, που είναι χαμηλής δυναμικότητας για να βγάλεις συμπεράσματα. Αλλά υπάρχει και άλλη αναγνωσή, ότι από τη μία πλευρά η ΑΕΚ έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό. Έχει παίξει ήδη 4 παιχνίδια πετήσεων. Και από την άλλη πλευρά η Κηφισιά είναι χωρίς ρυθμό, γιατί άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα, δεν έγινε η πρεμιέρα. Οπότε και από τη μία πλευρά η ΑΕΚ θα θέλει χρόνο να διαβάσει την Κηφισιά, και ο Νίκολιτς το έχουμε καταλάβει και το έχει πει, 85% προτιμάς την ομάδα του και 15% αφιερώνει στον αντίπαλο αν χρειάζονται κάποιες προποποιήσεις, και μετά διαβάζει το παιχνίδι ανάλογα με τις ανάγκες.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε και εκεί που δεν έχει ρυθμό καθόλου θα χρειαστεί και εκείνη χρόνο για να μπορέσει να βρει τα πατήματά της απέναντι στην πρωταθλήτρια.
0: Και να κλείσουμε με μια αποστροφή από τις δηλώσεις του Νίκολιτς χθες. Δεν βλέπω μεγαλύτερο κίνητρο από το να ξαναπάρουμε το πρωτάθλημα. Έτσι θα είμαστε και πάλι στο Champions League. Θέλοντας να μεταφέρει το μήνυμα.
1: Βέβαια η ατάκα που έχει πει και έχει γράψει είναι που λέει ότι το Champions League δεν θα είμαστε σαν τα λουλούδια καμπένα που είναι διακοσμητικά. Δεν θα στηθούμε για να είμαστε όμορφοι. Έτσι, αλλά θα είμαστε, σου λέει, ανταγωνιστικοί και θα διεκδικήσουμε την πρόκληση, και έθεσε και πόντους, δηλαδή 11 με 12 βαθμούς για να μπορέσει η ΑΕΚ να τα καταφέρει. Αλλά ναι, το έχει πει και άλλη φορά ο Νίκολιτς, έχει θέσει ως στόχο το πρωτάθλημα. Λέει, το πρωτάθλημα είναι προτεραιότητα, το back-to-back, γιατί μέσω του πρωταθλήματος η ΑΕΚ μπορεί να πάει πάλι στο Champions League. Αυτό είναι ξεκάθαρο και το επαναλαμβάνει, γιατί δεν θέλει να δει την ομάδα του να χαλαρώνει εξαιτίας της ευρωπαϊκής λάμψης ή της προσδοκίας για τα παιχνίδια του Champions League που την περιμένουν. Mm-hmm. Ο κόσμος δεν μπορεί να ενθουσιάζεται. Ήδη αεροπορικά εισιτήρια για Λονδίνο και Μάντσεστερ αρχίζουν και γίνονται άφαντα. Αλλά η ομάδα θα πρέπει να κοιτάζει πάντα αυτό που λέει ο Νίκολιτς, το κάθε επόμενο παιχνίδι που έχει μπροστά της. Και το μάτς που έχει η ΑΕΚ μπροστά της είναι το παιχνίδι με την Κηφισιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Αφήνουμε την ΑΕΚ. Πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει το βράδυ στο Περιστέρι, κόντρα στον Ατρόμητο, σε μια έδρα που πέρυσι είχε ιτηθεί με 2-0. Ο Ιβάν Σαββίδης χθες στην προπόνηση μίλησε στους ποδοσφαιριστές μετά και από τον αποκλεισμό από την συνέχεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο Γιώργος Μήνεος είναι μαζί μας. Βρίσκεται στην Αθήνα ο Γιώργος για να μιλήσουμε για το κλίμα στον ΠΑΟΚ, την πιθανή εντεκάδα του Λύση, τις απουσίες που έχει, αλλά και για το τι γίνεται με τα μεταγραφικά, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις. Γιώργο, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα καταρχάς. Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω. Κάθε παιχνίδι είναι τελικός, όπως τόνισε ο Ιβάν Σαββίδης. Εδώ χαρακτήρισε ότι για το όνομα και την τιμή του ΠΑΟΚ θα πρέπει οι παίκτες να κάνουν το δίνοντα δυνατά, έτσι ώστε κάθε παιχνίδι να κερδίζουν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χωρίς το Λουσέ και τον Καμαρά στο αναμέτρηση σήμερα με το Περιστέρι, πέρυσι ήρθε 2-0 στον Πάγκο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, φέτος θα είναι με τον Αλέσιο Λύση, μια νέα ομάδα η οποία με τα Κωνσταντέλια εποχή θέλει να βγάλει αντίδραση και στόχος της είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Όπως έλεγε ο Γιάννης, τα εισιτήρια είναι άφαντα για την Ευρώπη για τον Γιάννη, αλλά για τον ΠΑΟΚ είναι άφαντα.
0: Για την ΑΕΚ, όχι για τον Γιάννη.
2: Για την ΑΕΚ. Και θα γίνει γενική ομολογία και για τον Γιάννη, αυτό θα πηγαίνει μεταξύ άλλων και αυτό στι αναμετρήσει τη ΑΕΚ. Για τον ΠΑΟΚ είναι άφαντα τα εισιτήρια σε χώρες διοργανώσεις, νομίζω εκεί με το Αγρίνιο, με και με τις άλλες ωραίες πόλεις της Ελλάδας.
0: Θα έχει κόσμο σήμερα στο Περιστέρι, ε?
2: Εκτιμώ πως ναι. Εκτιμώ και ο ΠΑΟΚ θα έχει κόσμο, μεμονωμένη φυσικά η πίτη του ΠΑΟΚ. Στόχος είναι να πάρει τη νίκη, στόχος είναι να κάνει 2-2 απέναντι στην ομάδα του Περιστερίου, που δεν είναι μεντητέ ποσότητα. Ο Ατρόμητος πάντα βάζει δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Φέτος ο νέος ΠΑΟΚ, μετά τον αποκλεισμό του από την Μπραντ, θέλει να βγάλει ανίδραση, θέλει το συγκέντρωση, θέλει πειθαρχία, θέλει όλα τα στοιχεία αυτά που θα απαιτούνται και να φέρει την ηρεμία, γιατί αυτή τη στιγμή η εσωστρέφεια και όλα αυτά πάντα υπάρχουν, η πίεση για το αποτέλεσμα είναι στοιχεία τα οποία δεν με νίκιο ΠΑΟΚ από κάμια ηρεμία, ναι, και παίρνει μέρες και συνέχεια.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό για τον ΠΑΟΚ, να πάρει τη νίκη σε ένα παιχνίδι που έρχεται έπειτα από έναν ευρωπαϊκό αποκλεισμό, ο οποίος δημιουργεί παρενέργειες. Και επειδή είπες ότι ο Ατρόμητος, Γιώργο, βάζει πάντα δύσκολα στον ΠΑΟΚ, έχω εδώ τα στοιχεία της Super League για όλους τους αγώνες. Άσε με να ολοκληρώσω και θα πεις. 29 αγώνες με γηπεδούχο τον Ατρόμητο, 8 νίκες ο Ατρόμητος, 9 ισοπαλίες, 12 νίκες ο ΠΑΟΚ και γκολ 31-39 υπέρ του ΠΑΟΚ. Μια ελαφρά υπεροχή δηλαδή, αλλά και παιχνίδια που είναι δύσκολα.
2: Ναι, είναι δύσκολο και μάλιστα οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν και πάλι σε λίγες μέρες και για το Κύπελλο Ελλάδος. Mm-hmm. Αυτό. Είδες πως έχει το ποδόσφαιρο. Στο 90 ο ΠΑΟΚ δέχτηκε πέναλτι και αποκλείστηκε. Στο 120 η άλλη ελληνική ομάδα.
0: Ποια εννοείς, πες την. Ποια, το Παναθηναϊκός εννοείς.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δεν έχει όνομα.
2: Από την κόλλα στο παράδεισο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, βεβαίως.
2: Δηλαδή, από τη μια. Επτάψυχος, απ' την άλλη κατευθείαν στο βορρά, κατευθείαν καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
2: Έτσι, εσωστρέφει αυτά, πίεση και όλα αυτά.
0: Θα σου έλεγα άψυχος, θα σου έλεγα επτάψυχος άψυχος, αλλά δεν ταιριάζει, γιατί έδειξε χαρακτήρα ο ΠΑΟΚ όταν ισοφάρισε από 2-0 σε 2-2.
2: Ναι. Θα μπορούσε κάλλιστα να κερδίσει, θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει αυτό που θα έπρεπε, αλλά με το αν και θα και εκείνο, ακόμη στον δρόμο του βρέθηκε ακόμη ένας Άγγλος διαιτητής, ο οποίος πριν 4 χρόνια και πάλι στο Άμπτιναντ Μαρίνα, στο Γιώχαν Κρόεφ, εκεί και πάλι έδωσε 3 απέναντι για τον Άγιαξ και αποκλείστηκε ο Παύλος. Αυτό και πάλι επαναλαμβάνεται με τον Μπρουκ, ο οποίος δεν ξέρω αν θα έδινε αυτό το πέναντι που έδωσε στο αγγλικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Να πρέπει να το βλέπει το κεφάλι εκεί πέρα.
0: Τώρα, πάμε λίγο στην ενδεκάδα, την πιθανή του Λύση και στα μεταγραφικά. Τι γίνεται, γιατί είχαμε και του Ούγκρεσιτς την ανακοίνωση για 5 χρόνια. Και του Ντιέγκο Κώστα. Ναι, για πες μας.
2: Ο Ντιέγκο Κώστα θα είναι παίκτη του ΠΑΟΚ για την επόμενη χρονιά. Με δανεικός για ένα χρόνο με ψήφιο αγορά 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ φυσικά, ο Ούγκρισιτς ήρθε, υπέγραψε για 5 χρόνια. Έκανε την πρώτη προπόνηση χθες στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα, εκτός Αυρώπτου, θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Από εκεί και μετά.
0: Ο Ντιέγκο Κώστα είναι στόπερ, ε?
2: Ναι, ο Ντιέγκο Κώστα είναι στόπερ.
0: Από τη Βραζιλία, Βραζιλιάνος, ναι, δηλαδή. Και
2: ναι, Βραζιλιάνος, είναι 27 ετών, αριστεροπόδαρος, κράζονταρα έπαιζε. Mm-hmm. Και μάλιστα είναι και συμπαίκτης με τον Ντάγκλας Αυγούστο, ο οποίος έπαιζε και αυτό τον ΠΑΟΚ πριν αρκετά χρόνια. Τώρα είναι συμπαίκτης με τον Οζντόεφ, Μοχάμετ Οζντόεφ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πιστεύω, ο ΠΑΟΚ εκτός από θα κατέβει με τον Παυλέγκα κατά την αιστεία, δεξιά αριστερά Κένι Γιαννούλης, Ελστόντο με τον Μιχαηλίδη, πιο μπροστά ο Ζαφίρης, εκτίμηση κάνει, επαναλαμβάνω, Ζαφίρης με τον Σάντα Μαρία, Αντρία Λίφκοβιτς, ο οποίος επανέρχεται, με Τάισον, δεκάρι Πέρκας και μπροστά ο Εντιάγε. Mm-hmm. Φυσικά ο ΠΑΟΚ, τώρα ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι ένας center forward και νομίζω αυτή την εβδομάδα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα έρθουν σε συμφωνία με παίκτη ο οποίος θα κάνει διαφορά.
0: Μάλιστα. Και ο Λύση δηλώνει: δεν έχουμε χρόνο, αξίζαμε να κερδίσουμε την Μπραν.
2: Ασφάλως, έτσι είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει τα μάτια του για τον τρόπο τον οποίο ο διαιτητής με τις αποφάσεις του καθόρισε στο παιχνίδι, και μάλιστα στο παιχνίδι αυτό και ο ΠΑΟΚ ζητάει ένα απέναντι στα 57 δευτερόλεπτα του αγώνα με αγωνιά που δέχτηκε ο Κένι, αλλά αυτά δεν γίνονται, δεν βρισκόταν ίσως εκεί. Πάντως τον Παναϊκό το ΒΑΡ ήταν στη θέση του και μάλιστα ο Τέγκεμαν έκανε χρήση του ΒΑΡ, όπως το φώναξαν οι άνθρωποι της διαιτησίας.
0: Mm-hmm. Με την απόκτηση ενός επιθετικού ολοκληρώνεται το ρόστερ του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον όσον αφορά τις μεταγραφές, τις αποκτήσεις ποδοσφαιριστών, ή θα περιμένουμε και κάτι άλλο?
2: Κοίταξε, επειδή πολλά γίνονται, ποτέ δεν θα πούμε ότι κανείς προπονητής θα ήθελε μόνο, θέλει και άλλους παίκτες. Φυσικά, για να θέλει και άλλους παίκτες θα πρέπει να φύγουν κάποιοι παίκτες. Και από εκεί και μετά να δούμε και ο Αλέσιο Λύση με τους παίκτες που έχει, το τι έχει διαπιστώσει, και ανάλογα θα πράξει. Πάντως αυτή τη στιγμή η μεταγραφή που πρόκειται να γίνει είναι ένα σεντερφόρο ο οποίος θα προκαλέσει έτσι μεγάλη χρηματιστηριακή είναι η αξία του και μάλιστα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη εντός εβδομάδας.
0: Εντός της επόμενης εβδομάδας και από ό,τι καταλαβαίνω για να μιλέ...
2: Εντός
0: εντός επόμενης εβδομάδας είπατε. Εσύ τι εννοείς? Από Δευτέρα δηλαδή?
2: Εντός εβδομάδας, αυτή τη εβδομάδα.
0: Λοιπόν, και από ό,τι καταλαβαίνω...
2: Πριν το άνοιγμα της Διεθνής Έκθεσης.
0: Α, πριν το άνοιγμα. Δεν θα παρουσιαστεί εκεί δηλαδή, στη Διεθνή Έκθεση, όχι? Αυτός τώρα, για να σταματήσουμε το χιούμορ τώρα, αυτός προορίζεται για βασικός από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή λες για μεγάλο μπάτζετ κλπ. Για μεγάλη ακριβή μεταγραφή.
2: Για τον Μίδου και τον νέο ποδοσφαιριστή που θα κάνει τη διαφορά στον πάγο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα.
2: Χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο. Χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο που γιορτάζει σήμερα στην Αλεξάνδρα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, να μεταφέρουμε και εμείς τις ευχές μας σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Ο Γιώργος βρίσκεται στην Αθήνα και θα τον ακούσετε το βράδυ μαζί με τον Βασίλη Μούτσι στην περιγραφή του αγώνα Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Φεύγουμε από την Αθήνα, πάμε στην Θεσσαλονίκη. Το πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας είναι αυτό ανάμεσα στον Άρη και τον Όφη. Ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας για να μας πει τα τελευταία νέα του Άρη. Σε ακούμε, Τάσο.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Λοιπόν, πρώτο παιχνίδι στο σπίτι για τον Άρη. Επιστροφή στο Βικελίδης για την έναρξη της χρονιάς μετά την πρεμιέρα που έδωσε ο Άρης στην Τρίπολη, στην ουδέτερη Τρίπολη με την Καλαμάτα. Έχει αυτή τη νίκη με τον τρόπο που ήρθε στο πρώτο παιχνίδι και ευελπιστεί ότι θα μπορέσει να ντουμπλάρει τις νίκες του για να πάει μετά σε ένα δύσκολο πρόγραμμα, γιατί μετά ακολουθούν δύο εκτός έδρας ντέρμπι με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, το ένα μετά το άλλο, τρίτη, τέταρτη, τέταρτη διαγωνιστική και επιστροφή μετά πάλι στο Βικελίδης πριν την διακοπή για να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή. Άρα, επειδή το πρόγραμμα είναι απαιτητικό, ο Άρης θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, να μην κάνει αυτό που έκανε πέρυσι, το αρνητικό ρεκόρ με μόλις δύο νίκες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος εντός έδρας, που νομίζω θα ήταν υπερβολικό αν κάποιος το έλεγε από την αρχή του πρωταθλήματος. Αυτή όμως ήταν η χρονιά του Άρη, μέτρια. Μετά στη συνέχεια στα play-off τα πράγματα άλλαξαν, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά, γιατί δεν υπήρχε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Έχουν γίνει 13+1 μεταγραφές για τον Άρη, γιατί περιμένουμε μία ακόμα. Ο Γρηγορίου πλέον έχει εναλλακτικές, ίσως άργησε σε ένα βαθμό ο Άρης, κυρίως στην αμυντική του γραμμή, να φέρει ποδοσφαιριστές, αλλά είναι αυτό που λένε κάλλιο αργά παρά ποτέ, στην προκειμένη περίπτωση. Με τον προπονητή του Άρη να δείχνει και στο παιχνίδι με την Καλαμάτα Θάνο ότι δεν διστάζει να βάλει ποδοσφαιριστές αφού τους χρειάζεται, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν πολλές ημέρες στην Θεσσαλονίκη και στην ομάδα για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Έτσι λοιπόν στην πρεμιέρα είδαμε Πετρίς από την αρχή να καλύψει και να καλύπτει το δεξιά άκρο της άμυνας. Είδαμε το Βέλιο κάτω από την εστία. Είδαμε τον Μπασίρου που δεν ήταν 100% έτοιμος, εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιήθηκε. Είδαμε τον Μύρα από την αρχή. Γενικότερα
1: δεν δίστασε ο προπονητής του Άρη να χρησιμοποιήσει ποδοσφαιριστές, το παραλαμβάνω, που ήταν νεοφερμένοι. Τώρα, με την παρουσία και του Ρίτσαρτς στο αριστερό άκρο της άμυνας, είναι πολύ πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχής. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο ο Σούταλο μπορεί να αγωνιστεί στο κέντρο της άμυνας. Μάλλον ο Γένσεν θα πάει εκεί, θα το δούμε αυτό δίπλα στο Φαμπιάνο. Και στην επιθετική γραμμή, επειδή υπάρχει και η επιστροφή του Καντεβέρε, θα δούμε αν χρησιμοποιήσει το Ράφα Μύρ στην κορυφή ο Γρηγορίου ή αν πάει στη λύση του Ράφα Μύρ, στη λύση του Καντεβέρε, που τον είχε βασικό στην προετοιμασία, προέρχεται όμως από τραυματισμό. Ενδεχομένως να μοιραστούν και το χρόνο. Θα δούμε και αν χρειαστεί να παίξει και 4-4-2 στη διάρκεια του αγώνα, αν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Επίσης, περιμένουμε την επιστροφή του Μανού Γκαρθία στο κλειάν της Βικελίδης, να ξαναφορέσει δηλαδή την φανέλα του Άρη, παίζοντας ποδόσφαιρο σε ένα κήπεδο που το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί μπαίνει ή επιστρέφει ένας παίκτης με πολλή ποιότητα, δημιουργικός μέσος, πράγμα που το χρειαζόταν ο Άρης, γιατί σε αυτή τη θέση βοηθούσε ο Γκαρέ, ο οποίος ναι μεν παίζει στον άξονα, αλλά κυρίως είναι παίκτης φτερού. Οπότε θα αγωνιστεί στο ένα από τα δύο φτερά ο Γκαρέ μας με τον Παλάσιος και τον Μανού Γκαρθία να είναι στο χώρο του κέντρου σε θέση 8-10 για να παίξει πιο δημιουργικά. Από εκεί και πέρα, Μπασίρου ανασταλτικός μέσος, το 6 δηλαδή, και Ούρος Ράσιτς στο 8, που φαίνεται ξεκάθαρα ότι δύο παίκτες πλέον αποτελούν τους φυσικούς αρχηγούς αυτής της ομάδας. Ο ένας είναι ο Φαμπιάνο, το απέδειξε και στο τελευταίο παιχνίδι, βάζοντας δύο γκολ μέσα σε διάστημα 3 λεπτών και δίνοντας την νίκη στον Άρη. Στα 34 πλέον ο κεντρικός αμυντικός του Άρη, 5 χρόνια στην Ελλάδα, μάλιστα μίλησε και στα ελληνικά στην Flash Interview λίγο αργότερα, μετά το τέλος του αγώνα δηλαδή της Τρίπολης. Και ο Ράσιτς, που δείχνει ότι έχει ηγετικά στοιχεία, χρειάζεται στην ομάδα, βρίσκει δίχτυα, βρήκε δίχτυα σε όλα σχεδόν τα φιλικά, σε όλα τα φιλικά παιχνίδια, και αποτελεί και αυτός μια πολύ βασική κολόνα, έναν πυλώνα στην ομάδα του Άρη, ο οποίος σταδιακά θα πρέπει να βρει ρυθμό. Έχει ποδοσφαιριστές πλέον, έχει εναλλακτικές λύσεις. Θα περιμένουμε και ένα παράθυρο για μια ακόμα μεταγραφή. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό, για έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό. Εκεί χρειάζεται ενίσχυση ο Άρης. Ναι, μεν πήρε τον Σούταλο, αλλά έχει το Φαμπιάνο και δύο πιο νεαρούς άπειρους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, θέλει μια τρίτη λύση, μια τρίτη επιλογή. Εφάμιλη εις άξια των άλλων δύο.
1: Ναι, εν δυνάμει βασικού, γιατί και ο Κάμψης είναι νεαρός και υπάρχουν παίκτες σε εκείνη τη θέση που δεν έχουν την εμπειρία, έτσι. Δεν έχουν την εμπειρία για να σταθούν ή να βοηθήσουν. Γι' αυτό από την αρχή σταδιακά θα πάρουν, όπως ο Τιάμ για παράδειγμα, έτσι, που και αυτός είναι στα 20. Γι' αυτό χρησιμοποιείται ο Γένσεν σε αυτή τη θέση, που δεν τη γνωρίζει. Κάνει φιλότιμες προσπάθειες, αλλά φάνηκε και στην Τρίπολη ότι με ένα στημένο, ένα κόρνερ, το μοναδικό κόρνερ και της Καλαμάτα, το μετέπεισε γκολ από την καρδιά της άμυνας του Άρη. Άρα εκεί θα χρειαστεί ενδεχομένως μία ακόμα λύση ενός ποδοσφαιριστή που θα έχει την εμπειρία, εφόσον κάποιος απουσιάζει από τους δύο βασικούς, τον Σούταλο και τον Φαμπιάνο, να είναι η πρώτη επιλογή και να μην πέφτει η ποιότητα σε αυτό το χώρο. 7:30 το παιχνίδι, ενδιαφέρον παιχνίδι, γιατί και ο Όφη βρίσκεται σε ένα πολύ καλό φεγγάρι, γενικότερα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και με τους δύο τίτλους που πήρε τους τελευταίους μήνες, Κύπελο και Super Cup.
0: Ναι, ναι, έρχεται με φόρα ο Όφη.
1: Ναι, ναι. Και θα είναι ασφαλώς ένα παιχνίδι που θα κρατήσει το ενδιαφέρον
0: του
1: κόσμου. 7:30.
0: Έχει ζεσταθεί ο κόσμος έτσι με τις τελευταίες μεταγραφές, με την νίκη που έγινε επί της Καλαμάτα στην πρεμιέρα? Γιατί ναι, λέγαμε πριν από 2-3 εβδομάδες ότι είναι λίγο παγωμένα τα πράγματα πριν ξεκινήσει, ας πούμε, το μεταγραφικό μπαράζ και πριν έρθει η νίκη, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα δηλαδή, ότι είναι λίγο παγωμένα τα πράγματα, συγκρατημένα.
1: Ναι, αυτό λέγαμε, αλλά εγώ θα σου πω το εξής, για να το πιάσουμε από την αρχή πολύ σύντομα. Πέρσι η ομάδα απογοήτευσε τον κόσμο και αυτό φάνηκε και από τα εισιτήρια όλη τη χρονιά και από την εικόνα του Βικελίδης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Φέτος δεν φαινόταν ότι αλλάζει αυτό το κλίμα. Σίγουρα το γεγονός ότι απέκτησε ποδοσφαιριστές που ήθελε και ειδικά Μανού Γκαρθία που επιστρέφει και άλλους ποδοσφαιριστές που πήρε, που είναι ικανοί και αρκετούς νέους για τα επόμενα χρόνια. Ο κόσμος σίγουρα
3: βλέπει την κατάσταση διαφορετικά, αλλά ήρθε αυτή η απόφαση της διοίκησης για εισιτήρια τα οποία θεώρησε ο κόσμος του Άρη ότι είναι ακριβά. Για παράδειγμα, 25 ευρώ στα 2 πέταλα, 35 στην 2 και στην 9. Mm-hmm. Έτσι, ο ηθήρα των επισήμων είναι πολύ ακριβότερη. Αυτό όθησε τους οργανωμένους του Super 3 βασικά, το μεγαλύτερο και πιο οργανωμένο σύνδεσμο του Άρη με πολλά παραρτήματα Ελλάδα και Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο δηλαδή, να βγάλει μια ανακοίνωση. Αυτό ίσως αποτελεί έτσι ένα σημείο τριβής μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά πιστεύω ότι θα έχει πάνω από 10.000 σήμερα το επίπεδο. Mm-hmm. Και σιγά σιγά ο κόσμος του Άρη έχουν πιστεί ότι η ομάδα φέτος έχει αλλάξει ρότα και έχει και ποιότητα και μπορεί να κάνει πράγματα, νομίζω ότι σταδιακά θα επιστρέψει. Θα το δούμε όμως αυτό στην πράξη.
0: Θα φανεί το βράδυ, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Ένα τελευταίο πολύ σύντομα, αν και η απόφαση ελήφθη την περασμένη Πέμπτη, επειδή δεν έχουμε ξαναμιλήσει από τότε μαζί. Υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον Άρη για την απόφαση της ΕΠΟ οι αγώνες του με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ να γίνονται με Έλληνες διαιτητές και ξένους VAR και όχι με αμίγος ξένη διαιτητική ομάδα, ή όχι?
3: Όχι, δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο, τουλάχιστον επίσημα, ούτε κάποια διαρροή γι' αυτό. Αυτό θα φανεί στην πορεία.
0: Ανάλογα με το πώς κρίνεται η απόδοση των διαιτητών.
3: Αυτό θα φανεί στην πορεία.
0: Αν και ο Άρης κατά καιρούς έχει ζητήσει και ξένους όταν του έβαζαν Έλληνες και Έλληνες όταν του έβαζαν ξένους.
3: Γενικότερα έχει θέματα ο Άρης με τη διαιτησία και όχι αδικαιολόγητα. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε στο ποδόσφαιρο και στο ρεπορτάζ αρκετά χρόνια. Έχει σοβαρά παράπονα και πολλές φορές δικαιολογημένα. Αλλά εγώ σε καμία περίπτωση προσωπικά, αν με ρωτήσει. Δεν θεωρώ ότι οι Έλληνες διαιτητές δεν έχουν ποιότητα ή ικανότητα. Απλώς θα πρέπει να κόβουν το καρπούζι στη μέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Με τον ΠΑΟΚ εδώ να πούμε ότι υπάρχει εξαίρεση. Με τον ΠΑΟΚ θα είναι ξένος διαιτητής, εκτός αν οι δύο ομάδες ζητήσουν να μπει Έλληνας. Που αυτό δεν βλέπω να γίνεται. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
3: Είναι μέσα σε μια γενικότερη προσπάθεια που κάνει η Λίγκα. Να επαναφέρει τους Έλληνες.
0: Η ΕΠΟ.
3: Να επαναφέρει τους Έλληνες.
0: Αλλά επειδή ολικά δεν συνέβη αυτό, δεν πέρασε. Πέρασε μερικά δηλαδή στους αγώνες του Άρη με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Και με ξένους VAR. Το τονίζω γιατί έχει και αυτό τη σημασία του. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλέτζη.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 6 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε να μάθουμε από τον Χρήστο Κοντό τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον τραυματισμό του Τσιριβέγια, με την προετοιμασία εν όψη του αυριανού αγώνα με τον Λιβαδιακό. Αύριο θα παίξει ο Παναθηναϊκός στην Λιβαδιά. Με το ενδιαφέρον του κόσμου του για να βρίσκεται παρόν στον αυριανό αγώνα, γιατί τα εισιτήρια εξαντλούνται. Και τι γίνεται στα μεταγραφικά, αν περιμένουμε κάτι τις επόμενες ημέρες, Χρήστο.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους φίλους μας. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα αγωνιστικά, γιατί ο Παναθηναϊκός μπαίνει αύριο στο πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι τον αγώνα της πρεμιέρας τον ανέβαλε, δεν έπαιξε κοντρά στην Κηφισιά και από ό,τι φάνηκε ήταν μια σοφή απόφαση, γιατί είδαμε όλοι πως τελείωσε ο Παναθηναϊκός το μάτς των 120 λεπτών. Εξουθενωμένοι πάρα πολλοί παίχτες, με κράμπες, με πάρα πολλά στη μέση. Φανταστείτε να είχε κάνει κι άλλο ένα παιχνίδι 90 λεπτών τρεις μέρες νωρίτερα, όσο πιο δύσκολα θα ήταν η κατάσταση. Οπότε νομίζω υπ' αυτή την έννοια, οι γνωρίζοντες την εικόνα των παιχτών με τα εργομετρικά γάμου και τα σχετικά, είχαν πάρει αυτή την απόφαση και σοφά έπραξαν από ό,τι φαίνεται, γιατί κατάφεραν να κρατηθούν μέσα στο στόχο της Ευρώπης. Λοιπόν, εδώ τώρα, πριν με ρωτήσεις, θα σου πω ότι η απάντηση είναι στο ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, είναι το γιατί υπάρχει αυτή η εικόνα εξουθένωσης στην αρχή της σεζόν. Είναι λίγο που θα το δούμε κάτι. Αυτό θα το δούμε.
0: Γιατί φαίνονται κουρασμένοι παίκτες που Παναθηναϊκούς τώρα στα παιχνίδια που έχουν δώσει μέχρι στιγμή στην Ευρώπη. Ναι.
1: Η μία άποψη μπορεί να πει κάποιος ότι είναι απροπόνητη ομάδα. Και σκάει. Ναι. Γι' αυτό που δέχεται.
0: Αυτό που λες εσύ είναι αυτό που βλέπεις παρακολουθώντας τους αγώνες, ή το λένε και στο Παναθηναϊκό ότι εμφανίζουμε σημάδια κόπωση?
1: Αλλά κοίταξε, αυτοί ξέρουν κάτι που εμείς δεν ξέρουμε. Mm-hmm. Η δουλειά έχει γίνει και τα αποτελέσματα τα σχετικά. Εμείς δεν το ξέρουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, οπότε σίγουρα υπάρχει ένα προβληματισμό, γιατί είναι τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός τρώει γκολ και γκολ που αλλάζει το αποτέλεσμα του αγώνα. Δεν είναι το 4-0 γιατί 4-1. Τα τελευταία λεπτά ως αγώνα, στις καθυστερήσεις κυρίως. Οπότε λες 1-2-3-4, έχεις μια εξήγηση ότι είναι μια άπειρη ομάδα με πολλούς εικοσάριδες που δεν ξέρουν να διαχειριστούν. Και κάπου παθαίνω ένα κοκομπλόκο ψυχολογικό στο τέλος, μάζευω το λυπήσω. Είναι μια εξήγηση και αυτό, αλλά αυτό μπορεί να το εξηγήσει μια φορά, δύο φορές. Τέσσερις είναι λίγο δύσκολο. Οπότε η απάντηση είναι ή έχουν γυμναστεί πολύ χαλαρά και έχουν κακή φυσική κατάσταση. Άρα κλατάρουν και παθαίνουν και θλάσεις. Ήδη χάσανε τον Τσιριβέγια προχθές με θλάση, πριν είχαν χάσει τον Τσάπρα πάλι με θλάση. Ή έχουν κάνει τόσο σκληρή δουλειά που τα πόδια τους είναι βαριά, δεν είναι λυμμένα, είναι συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, η ομάδα που έχει κάνει καλή και δυνατή προετοιμασία να έχει βαριά πόδια και μέτριες εμφανίσεις το καλοκαίρι, αλλά να πετάει στη συνέχεια. Ενώ αντίθετα, ομάδες που είναι λίγο φρέσκες και θεαματικές τον Αύγουστο μήνα, ξέρω ότι ταλαιπωρούν τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβρη και που κάνουν μια μεγάλη κοιλιά και προσπαθούν να μαζευτούν. Εγώ προσωπική άποψη δεν έχω. Δεν είμαι γυμναστής, δεν γνωρίζω.
0: Δεν ξέρεις ποια είναι η αλήθεια, το ένα ή το άλλο. Δηλαδή.
1: Ναι. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου θα απαντηθεί μέσα στο γήπεδο.
0: Mm-hmm. Καλά, θα μπορούσε να ερωτηθεί και ο Νίστρου σε μια συνέντευξη τύπου, ας πούμε.
1: Έχει ρωτηθεί για αυτό.
0: Και τι είπε, γιατί αυτός είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για να μας απαντήσει γι' αυτό.
1: Έχει πει ότι είναι λογικά πράγματα αυτά για μια ομάδα που φτιάχνεται τώρα από την αρχή κτλ. Ότι είναι ένα θέμα ότι πολλές φορές το ένα σχέδιο τη αυτοσυντηρήση του γυρνάει του παίχτε πίσω. Δημιουργεί αυτή την ανασφάλεια στο τέλος. Είναι και δικό μας λάθος. Εγώ δεν πιστεύω, λέει, στην τύχη, στην κακοδαιμονία.
0: Ότι δεν οφείλεται στην κόπωση δηλαδή, αλλά σε άλλους παράγοντες. Ναι, το γεγονός ότι τώρα ο Παναθηναϊκός δέχεται γκολ στο τέλος.
1: Ναι. Δηλαδή, mm-hmm. Περισσότερο το αποδίδει στο ότι δεν έχει προλάβει ακόμα να θέσει σαν ομάδα, είναι ομάδα δύο μηνών ουσιαστικά. Και ότι έχει αρκετούς παίχτες που δεν έχουν την εμπειρία να διαχειριστούν την πίεση τέτοιων αγώνων. Οπότε νομίζω ότι εδώ θα αφήσουμε το γήπεδο να δώσει την απάντηση. Mm-hmm. Σε 2-3 μήνες, δηλαδή Οκτώβριο-Νοέμβριο, να δούμε τον Παναθηναϊκό να είναι ωραίος, δυνατός, να παίζει μπάλτσα και τα λοιπά, σημαίνει ότι πραγματικά κάει και στην προετοιμασία, πήγε πάρα πολύ καλά, δούλεψε σκληρά και γι' αυτό τα πόδια είναι βαριά τώρα. Αν αντίθετα δούμε ένα Παναθηναϊκό να κάνει μια μεγάλη κοιλιά και να μην μπορεί να τελειώσει παιχνίδια, σημαίνει ότι στην ώρα της προετοιμασίας πετάγανε άρτα εδώ, αντί να δουλεύουν. Αυτά μόνο το γήπεδο απαντάει. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα και τα αποτελέσματα. Τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του. Το μακρύ και το κοντό. Λέω αυτή την παρένθεση.
0: Ο Τσιριβέγια, μιας και αναφέρθηκε για τη θλάση, θα μείνει εκτός 20 ημέρες.
1: Τουλάχιστον 20 ημέρες. Είναι θλάση στη Γάμπα, που είναι η πιο περίεργη θλάση. Το πρωτόκολλο λέει 15 με 20 ημέρες. Mm-hmm. Αλλά έχει τύχει περίπτωση, όπως ο Γετβάη, ας πούμε, να γυρίσει μετά από 2 μήνες από τέτοια θλάση. Mm-hmm. Είναι στον οργανισμό πώς θα αντιδράσει. Είναι πολύ ύποπτη φλάση αυτή. Δηλαδή, άμα ρωτήσει κάποιον που ξέρει, μια από τι χειρότερε φλάσει που μπορεί να πάθει τη γάμπα. Δεν έχει ασφάλεια στι προβλέψει. Λες για 20 μέρες και πάνω σε πάει 1,5 μήνα.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά, επειδή την ίδια ακριβώς φλάση έπαθε και ο Τσάπρας, θεωρητικά στη διακοπή του πρωταθλήματος για την εθνική που θα είναι μεγάλη, γιατί παίζει 4 μαζεμένα παιχνίδια η εθνική ομάδα στο Nations League, θεωρητικά με την επιστροφή θα είναι και δύο διαθέσιμοι στο 100%. Αλλά ας περιμένουμε λίγο να περάσει ο καιρός, να δούμε 15 με 20 μέρες, ήδη ο Τσάπρας έχει 10 μέρες που είναι έξω.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά θα γυρίσει πιο πριν. Είναι και πιο νέος από τον Τζιριβέγια. Συνήθως οι νεαρότεροι παίχτες ανταποκρίνονται πιο γρήγορα και επιστρέφουν πιο γρήγορα σε σχέση με κάποιους άλλους που πλησιάζουν κοντά στα 30.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, με προβλήματα πολλά θυμάστε τι βγήκαν από το γήπεδο και όταν μπόρδο που πάθανε συνεχώς κράμπες. Ο Καμαρά, τον είδαμε στο τέλος, δεν ξέρω αν το πρόσεξε ο κόσμος αυτό το σκηνικό, που στους πανηγυρισμούς έχει γονατίσει και ζητάει από έναν άνθρωπο της ομάδας και τον κουβάλισε στην πλάτη του για να πάει στα αποδυτήρια. Τόσο αποκαμωμένος ήταν
0: ναι.
1: Με προσπάθεια ναι, που έκανε. Ο Κοντούρης αποχώρησε αλλαγή στην αλλαγή, έγινε γιατί είναι σε τράβηγμα.
0: Από το, φαίνεται, το ζήτησε ο ίδιος.
1: Ναι, είναι σε τράβηγμα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Δεν είναι κάτι σοβαρό, το πρόλαβε γιατί αν έμενε θα παθαίνει γι' αυτό στάση. Ο Καλάμπρια, θα θυμάστε μέσα στο παιχνίδι ότι τα πόρτα πολλές φορές έκανε αλλαγή, αλλά δεν είχε αλλαγή ο Παναθηναϊκός να κάνει. Είχε κρασάρει τελείως.
0: Ναι.
1: Ο Καλάμπρια είχε δεχτεί ένα χτύπημα. Και από ένα σημείο και μετά, στο δεύτερο μήνα της παράτασης, πήγαινε σέρνοντας το πόδι του, δεν έτρεχε, τόσερνε. Και εκεί ευτυχώς ήταν κάτι επιπόλαιο, περισσότερο πόνος. Δεν δημιουργήθηκε κάποια συνθήκη υποτροπής ή κάποια θλάση. Οπότε και αυτό είναι αντιμετωπίσιμο. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς ότι σπαταλήθηκαν πάρα πολλές δυνάμεις από το παιχνίδι, τους τρέξαν πάρα πολλοί Τσέχοι στην παράταση και δημιουργήθηκε αυτή η συνθήκη πίεσης. Δηλαδή ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός στην παράταση έπαιζε 8 εναντίον 11. Mm. Όπως ήταν τα πράγματα, να τα βάλουμε κάτω και μετρήσουμε τις πραγματικές δυνάμεις. Ήταν αυτό ένα 2-11 και πάλι καλά που βρήκε το κουράγιο και βγήκε δύο φορές στην επίθεση. Και έχασε την ευκαιρία με τον Πιτσιρικά τον Γιάκουσιτς και συνέχεια κέρδισε το πέναλτι στο 122 με τον Ντέσσερ.
0: Τώρα, Χρήστο, εν ώψη του αυριανού αγώνα, τι να περιμένουμε να δούμε όσον αφορά τις επιλογές του Μίστρουπ.
1: Καταρχάς, να πούμε ότι περιμένουμε να δούμε σίγουρα στην 11 του Κινγκς Κάγκουα.
0: Mm-hmm. Πρεμιέρα.
1: Πρεμιέρα. Είναι έτοιμος, έχει κάνει την προετοιμασία κανονικά, θα παίξει στη θέση 8. Για τον Λούζα, νομίζω θα χρειαστεί να περιμένουμε παραπάνω, γιατί ναι, μεν έχει κάνει προετοιμασία με την Γουότφορντ κανονικά, αλλά ακριβώς επειδή από την αρχή του είχε πει ότι εγώ θέλω να φύγω και θέλω να βρω ομάδα κτλ., έχει παίξει μόνο 20 λεπτά σε ένα παιχνίδι φιλικό. Στα υπόλοιπα είναι περίπτωση Τζολάκη, ας πούμε, που ήταν υπό παραχώρηση και δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου από τον Ολυμπιακό, ή η περίπτωση, ας πούμε, Τσέριν, που όσο καιρό διαπραγματευόταν τα ραντεβού του στον Αλουάχτα, ήταν μεν δηλωμένο στο φιλοαγώνο, αλλά δεν έπαιξε καθόλου. Γιατί είναι λογικό τα παιδιά και το μυαλό του ήταν αλλού. Είναι συμβόλαια καριέρα αυτέ, είναι προοπτικέ που δεν τι αγνοούν και παίζουν και πάντα πιο επιφυλακτικά με του βάλει μέσα. Οπότε δεν υπολογίζονταν από τον προπονητή του. Άρα δεν έχει ρυθμό αγώνων. Έχει κάνει μεν την προετοιμασία, δηλαδή σε επίπεδο φυσική κατάσταση είναι καλά. Αλλά δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα χρειαστεί να περάσει λίγο καιρό έτσι να μπει σε ένα ρυθμό mm-hmm. και να παιχνίδι. Δεν το αποκλείω βέβαια να μπει και να βρει την αποστολή και να χρησιμοποιηθεί για 5 λεπτά γιατί ο Παναθηναϊκός εκεί σε αυτή τη θέση. Μπορεί να αφήσει ή σίγουρα είναι εκτός ο Τσιριβέγια. Μπορεί να μείνει και ο Κοντούρης εκτός γιατί τράβηγμα είναι. Μπορεί να του δώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω.
0: Μετά οι επιλογές είναι πολύ λίγες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κιόλας.
1: Ναι, είναι πραγματικά λίγες. Οπότε ενδεχομένως να δούμε και τον Λούζα
0: στην αποστολή, λες. Και αν χρειαστεί.
1: Κάποια στιγμή μπορεί να πάρει και 10 λεπτά χρόνο συμμετοχή.
0: Ναι.
1: 15, δεν ξέρω, αυτό θα το κρίνω.
0: Άρα βλέπει το κέντρο, δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω, Καμαρά, άμα είναι καλά, με τον Κάγκουα.
1: Ναι, Καμαρά, Κάγκουα και πιθανότητα Γιάνγκουσιτς. Αντί για τον Αμπόρδο, γιατί τον είδαμε ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ.
0: Ταλαιπωρήθηκε, ναι.
1: Ναι. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι μια προφανής επιλογή για τον προπονητή. Κοίτα, είναι ένα παιχνίδι από τα Παναθηναϊκός. Τώρα έχει το καλό ότι στην Ευρώπη ξαναπαίζει 15 Οκτώβρη. Αυτό είναι γιατί επειδή το Conference League έχει 6 παιχνίδια στην ληξη και όχι 8. Οπότε και θα ξεκινήσει λίγο αργότερα και θα τελειώσει χωρίς να έχει παιχνίδια τον Γενάρη μήνα. Τελειώνει μέσα στο 26.
0: Ναι.
1: Τη σειρά των 6 αγώνων. Οπότε αυτό δίνει στον Παναθηναϊκό την άνεση την άλλη εβδομάδα να κάνει το παιχνίδι με την Κυψιά, να μην το τρέχει Μάρτι μήνα. Όπως αυτό τρέχει η συμπερίπτωση ήταν σε Europa ή Champions League και είχε 8 αγωνιστικές για να προχωρήσει στο κύπελο. Οπότε είναι καλό γιατί θα κλείσει μια εκκρεμότητα νωρίς και δεν θα την σέρνει για 6-7 μήνες όπως ήταν πέρσι στο παιχνίδι με τον Όφη. Αλλά μην νομίζει κανείς ότι απαλλάσσεται από επικτέσεις στην Ευρώπη είναι χαλαρό το πρόγραμμα, γιατί έχει το εξαναβολής παιχνίδι.
0: Είδα το πρόγραμμα του Δεκεμβρίου που είναι πάρα πολύ βαρύ, Χρήστο.
1: Όλα μέχρι το Δεκεμβρίου.
0: Συνδυαστικά δηλαδή, έτσι, κύπελο πρωτάθλημα Ευρώπη, conference.
1: Είναι full, δηλαδή τώρα έχει 5 παιχνίδια μέσα σε 3 εβδομάδες, γιατί του πέφτει εκεί στο ρεπό που έχει στο κύπελο, του πέφτει το εξαναβολής αγώνα με το παιχνίδι της Κυψιά. Μέχρι τη διακοπή ουσιαστικά δηλαδή έχει 5 παιχνίδια να παίξει. Το αυριανό, μετά έχει με τον ΠΑΟΚ, έχει ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην 6η αγωνιστική. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, έχει ένα αρκετά βαρύ.
0: Έχει και το κύπελο με τον Ολυμπιακό.
1: Το δηλαδή, ναι. Αλλά το κύπελο είναι πιο αργά. Είναι Δεκέμβρη μήνα.
0: Ναι, εγώ γι' αυτό είπα για το Δεκέμβρη, γιατί έχει τον αγώνα του κυπέλου. Αμέσως μετά παίζει με τον Άρη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πηγαίνει στη Γερμανία να παίξει με την Φράιμπουργκ. Γυρίζει, θα έχει τον αγώνα με τον Μπάουκ στην Τούμπα και μετά υποδέχεται την Μπράιτον.
1: Έχει. Πρόγραμμα φωτιά. Είναι...
0: Και λέω του Δεκέμβρη, εσύ λες και του Σεπτέμβρη.
1: Αλλά έχει,
0: ναι, είναι, γενικά τώρα είναι πολλά. Πολλά.
1: Εντάξει, είναι με Λιβαδιακό, είναι με Νίκη Βόλου. Όχι ότι υποτιμάμαι κανείς το Λιβαδιακό. Αλλά διαφορετικό να παίζει με Φράιμπουργκ, Μπράιτον, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ σε 5 μέρες, σε 20 μέρες. Και διαφορετικό τώρα να έχει 5 παιχνίδια σε 20 μέρες που είναι πιο χαμηλού επίπεδου. Σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο για να μπουν οι καινούργοι. Περιμένουμε και μια μεταγραφή μέχρι Τρίτη Τετάρτη. Μέχρι δηλαδή να έχει το χρόνο ο Παναθηναϊκός να δηλώσει τον εφερμένο στην ευρωπαϊκή του λίστα. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι καλή μεταγραφή, ακριβή μεταγραφή και πιθανότητα στη θέση 6. Δηλαδή ένα αμυντικό χαφ θα πάει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή να πέφτει κεντρικό, αλλά με περισσότερο αμυντικό στυλ στο παιχνίδι του, να δυναμώσει το ανασταλτικό κομμάτι, έτσι το δημιουργικό, και με την απόκριση του Κισκάγκουα και με τον ερχομό του Λούζα. Παίζει και τη θέση 10, δηλαδή ένα παίκτη αρκετά δημιουργικό. Νομίζω ότι είναι καλυμμένο και αυτό από μόνο του δίνει μια απάντηση στα σενάρια.
0: Για τον Ουναή, λες. Τα οποία σενάρια, Χρήστο, αν έχω καταλάβει καλά, υπάρχουν επειδή ο Ουναή δεν έχει κλείσει σε κάποια ομάδα. Όπως και πέρυσι. Και όσο ο Ουναή δεν κλείνει σε κάποια ομάδα, πάντα θα υπάρχει Παναθηναϊκός από δίπλα.
1: Ακριβώς,
0: και κάνει και καρδούλες στα social.
1: Ναι,
0: όπως έκανε για τη μεταγραφή του Λούζα, λέω.
1: Και πέρυσι έκανε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα θυμίσω ότι ο Ουναή είχε κάνει μόνο μια προσέγγιση με την πλευρά του Κοτσόλη. Και ουσιαστικά του είπε ότι ενδιαφέρεται να γυρίσει κτλ. Είναι ένα σύνθετο θέμα του Βιναή. Δεν έχει να κάνει μόνο με το τι θέλει αυτός. Είναι γιατί έχει ομάδα, δεν είναι ελεύθερος παίχτης. Και επειδή από την αρχή η Τζιρόνα έβαλε τον πήχη πάρα πολύ ψηλά, ξεκινούσε διαβατήριο στα 25 εκατομμύρια, όποιες ομάδες πλησιάσαν, από την αρχή στρίψανε. Γιατί ναι, μεν έχει κάνει ένα καλό μουντιάλ με 2 γκολ και μια συμπαθητική σχετικά χρονιά στη Λα Λίγκα σε μια ομάδα που πέσε μεν. Δεν έβγαλε μάτια, 5 γκολ και 2 ασίστ έδωσε, δεν έβαλε 15 και 10. Αλλά είναι ένας καλός παίκτης, το ξέρουμε όλοι, λίγο ιδιόδημος χαρακτήρας, λίγο έχει μια τρέλα μέσα του, που αυτό καμιά φορά είναι καλό, καμιά φορά είναι στραβό. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός, και πιστεύω καμία ελληνική ομάδα δεν μπορεί να πάει να παίξει μεταγραφή σε νούμερα 20-25 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι. Είναι δηλαδή εντελώς έξω από τα κυβικά μας, που έχουμε φτάσει πια στο σημείο τα τελευταία 2-3 χρόνια να πουλάμε παίχτες πάνω από 20 εκατομμύρια, κάτι ήταν πρωτόγνωρο. Για τα δικά μας δεδομένα πριν από μερικά χρόνια ήταν αδιανόητο να πουληθεί ένας παίκτης ή παίκτης από το ελληνικό πρωτάθλημα στα 20, 25 και 30 εκατομμύρια. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι αρχίζουμε και πουλάμε σε αυτά τα νούμερα. Κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να αγοράζουμε κιόλας. Γιατί άμα μπαίνουν τα λεφτά σε μια τσέπη, απ' την άλλη θα βγαίνουν. Αλλά ακόμα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πρόωρο να βρεθεί η ομάδα που να τρελαθεί τόσο πολύ διοκτήτης να πει να δώσει 20 εκατομμύρια για να παίκτη. Όσο καλό και να είναι. Τώρα, επειδή έχω μάθει από το ρεπορτάζ και από τη ζωή την ίδια. Ποτέ να μιλες ποτέ για οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αφήνουμε ένα μικρό περιθώριο. Μήπως ξαφνικά τελευταία στιγμή, όπως είχε γίνει και όταν είχε έρθει Μαρσέη Γουναή, τελευταία μέρα δεν θα γράφουν ήρθε. Μήπως, δεν ξέρω τώρα τι. Δεν στην αγορά τόσο πολύ τιμή του. Είναι έτσι συνθήκες τέτοιες που με κάποιο τρόπο θα κάνει αυτήν την παθόση που για μένα είναι υπερβολική γιατί στη θέση του έχει παίχτες.
0: Ναι.
1: Θα δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο συναισθησμό στι 8-10 ανεφιλόγου και αιτίας. Περισσότερο θα τον μπερδέψει στο τέλος παρά τον διευκολύνει. Νομίζω, είναι δική μου άποψη αυτή. Δεν νομίζω, δεν προκύπτει και από το ρεπορτάζ ότι κάτι γίνεται, γιατί ο Παναθηναϊκός που σε ό,τι μας έχει πει μέχρι τώρα είναι σωστός, δεν μας έχει κοροϊδέψει. Έχει πει ότι εμείς δεν έχουμε κάνει καμία πρόταση για τον Ουναή. Μπορεί να ρώτησε, να διερεύνησε πριν από λίγο καιρό, αλλά πρόταση επίσημη δεν έχει κάνει. Και δεν νομίζω να βγαίνει το ρεπορτάζ ότι θα κάνει, ότι προτίθεται να κάνει. Τα λεφτά που έχει νομίζω θα τα ρίξει για να παίξει με πιο αμυντικό χαρακτήρα στο παιχνίδι του, για να ενισχυθεί λιγάκι στο ανασταλτικό κομμάτι που δείχνει ότι έχει πρόβλημα. Δηλαδή την εικόνα του από το ξεκίνημα.
0: Για εξάρι, όπως είπες. Πάει για έναν αμυντικό χαφ.
1: Ένα αμυντικό χαφ που στην αρχή λέγαμε ότι μάλλον θα έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα γιατί είναι πιθανό ο Παναθηναϊκός να θέλει να τονώσει το project του Καμαρά, αλλά νομίζω ότι μπορεί και να πάει και για βασικό παίκτη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή να πάρει ένα παίκτη που να πάει τον Καμαρά ένα μέτρο πιο πίσω και να παίξει αυτός βασικός. Αυτό όμως είναι στο σχεδιασμό. Στο γήπεδο μέσα κρίνεται ποιος είναι βασικός και ποιος όχι και ποιος παίρνει τη φανέλα σπίτι του ή όχι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, να κάνουμε κλείνοντας και αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις και μια αναφορά σχετικά με την παρουσία των φιλάθλων του Παναθηναϊκού αύριο στη Λιβαδιά.
1: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει στην αρχή 800 εισιτήρια. Τα έδωσε μέσα σε μια μέρα. Ζήτησε άλλα 600, τα εξάντλησε επίσης σε μια μέρα. Οπότε σήμερα έκανε νέο αίτημα για νέα εισιτήρια να του δώσει ο Λιβαδιακός και θα τα πάρει στις θύρες 5 και 6 ή 4 και 5 νομίζω. Η μία από τις δύο είναι VIP και είναι ακριβά 50. Αλλά κοστίζουν 40 ευρώ. Και από ό,τι φαίνεται και αυτά θα φύγουν σε χρόνο ρεκόρ. Οπότε θα έχει περίπου 2.000 οπαδούς αύριο στο πλευρό του. Αρκετά συμπαθητικό αριθμό. Αν σκεφτούμε ότι είναι Δευτέρα απόγευμα, τελευταία μέρα του Αυγούστου, 7.30 ώρα το βράδυ το παιχνίδι. Οπότε 2.000 κόσμος να πάει.
0: Χρήστο, επανέλαβε λίγο τις τιμές των εισιτηρίων για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά.
1: Τα καινούργια που θα πάρει είναι σε δύο θύρες, 4 και 5 ή 5 και 6, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Ναι, ναι. Η μία είναι VIP.
0: Αχα.
1: Στο κέντρο κοστίζουν 40 και 50 ευρώ.
0: Και 50 ευρώ. Επειδή δεν θα είναι το πέταλο, ας πούμε, οι θύρες που συνήθως πηγαίνουν, αλλά θα είναι από την άλλη πλευρά που βλέπουν οι κάμερες, ας πούμε, όπως παρακολουθούν τους αγώνες του Λεβαδιακού. Άρα λοιπόν ανεβαίνει και η τιμή γι' αυτό. Δεν είναι όλα τα εισιτήρια σε αυτές τις τιμές, είναι αυτά που θα δοθούν τώρα επιπλέον. Για δεύτερη φορά επιπλέον.
1: Αυτά που ζητήσω πάντα και θα πάρει.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε περίπου 2.000 κόσμου. Από τη...
1: και ενδεχόμενος και παραπάνω, και γιατί έχει κάνει τόπους εκεί. Φίλους ομάδες που έχουν ταυτότητα από τη Λιβαδιά και μπορούν και παίρνουν από την ομάδα της Λιβαδιάς εισιτήρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα καινούργια εισιτήρια που ζήτησε είναι 800. Δηλαδή θα πάνε περίπου στα 2.200.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, είναι 6, οι θύρες 6 και οι 5. Οι 5 είναι VIP.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Ναι, Χρήστο, ναι, βεβαίως, πες μας.
1: Ότι ένας παίκτης που παίξει αρκετά δυνατά στο παιχνίδι του μεταγραφικού του Παναθηναϊκού, ο Στάγκε.
0: Να, ναι, ναι, πες το αυτό, ναι, τραυματίστηκε.
1: Ένα σοβαρό τραυματισμό. Παίκτης βέβαια που δεν νομίζω ότι μπορούσε ο Παναθηναϊκός να τον χτυπήσει στα 15 εκατομμύρια που είναι στο σύγχρονο του, Βέρντερ. Έπαθαν αρκετά σοβαρό τραυματισμό και υπάρχει φόβος ότι μπορεί να χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αν όχι όλη τη σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Χθες είχαμε δύο αγώνες για τη δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Στο Αγρίνιο ο Πανετολικός πήρε, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, την άτυπη ρεβάνς, νικώντας με 2-0 την Καλαμάτα. Και αυτό το λέμε γιατί η Καλαμάτα λίγες μέρες πριν τον απέκλεισε από το κύπελο, νικώντας τον. Και στο Πανθεσσαλικό ο Ηρακλής πήρε τον πρώτο του βαθμό, ισοπαλία 1-1 με αντίπαλο τον Βόλο, τελειώνοντας το παιχνίδι με 10 παίχτες. Αλλά και έχοντας μετά τον αγώνα παράπονα για την διατησία του Τσιμεντερίδη. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος ήταν στο Βόλο, μπορεί να είναι και ακόμη, δεν ξέρω, Γιώργο, και θα μας δώσει την επόμενη μέρα τις αντιδράσεις, δηλαδή από την πλευρά του Ηρακλή, θετικές ή και αρνητικές, για αυτό το παιχνίδι. Σε ακούμε.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Στην επιστροφή είμαι. Πάντως, θα έλεγα ότι από την πλευρά της διοίκησης δεν υπάρχει κάτι εν θερμό. Προφανώς περιμένουν, τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρξουν κάποιες κινήσεις στη συνέχεια.
0: Και άρα είναι από το ματσάρι οι δηλώσεις, όπως ήταν και από τον Μπράτσο βέβαια. Από το ματσάρι δηλαδή οι δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι και από τους οργανωμένους που διαβάζουμε κάτι. Αλλά ο Ηρακλής διαμαρτύρεται για την αποβολή ή και για κάτι άλλο.
2: Κοίταξε, για την αποβολή οι διαμαρτυρίες είναι σχετικές.
0: Ναι, γιατί...
2: γιατί μπορεί αυτή τη φάση κάποιος να την δει και να πει ότι είναι κίτρινη, μπορεί να είναι κόκκινη, μπορεί να πει ότι είναι μια διεκδίκηση της μπάλας. Αυτό το αφήνω έξω. Το θέμα για τον Ηρακλή είναι άλλο και είναι πολύ πιο σημαντικό. Και δεν είναι η απόφαση ενός ανθρώπου, αλλά συνολικά το βλέπουν.
0: Ναι.
2: Έρχεται λοιπόν η σοφάριση από ένα γκολ που κανένας δεν κατάλαβε αν πέρασε τη γραμμή ή όχι. Ο επόπτης που δείχνει τη σέντρα είναι στο ύψος της μικρής περιοχής. Δεν έχει καμιά σχέση με την ευθεία.
0: Ναι.
2: Τα πλάνα που έχουμε δει από το κανάλι που έχει τα δικαιώματα των αγώνων δεν δείχνουν σε καμία περίπτωση ότι η μπάλα περνάει. Mm-hmm. Σε όλες τις περιπτώσεις γνωρίζουμε ότι υπάρχει γραφικό που δείχνει την μπάλα σε σχέση με τη γραμμή που είναι, οπότε δικαιώνεται ο διαιτητής, αλλά προχωράει. Εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο,
0: ναι.
2: Ούτε κλίση στο VAR από τον VAR στον διαιτητή. δεν υπάρχει τίποτα. Κανένας δεν έχει καταλάβει, κανένας δεν μπορεί να πει ότι μπάλα
0: εδώ,
2: έχει περάσει.
0: Εδώ να πούμε το εξής, εντάξει, εγώ δεν θέλω τώρα να πάρω θέση τι είδα ή τι δεν είδα, μπορώ να το κάνω, αλλά θέλω να πω κάποια πράγματα τα οποία είναι αντικειμενικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν από το VAR δεν υπάρχει παρέμβαση, σημαίνει ότι ο VAR συμφωνεί με την απόφαση που έχει λάβει ο διαιτητής μέσα στο γήπεδο. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι η Super League αποφάσισε πολύ αργά, διότι το θέμα του να μπουν κάμερες στις εστίες, στις γραμμές δηλαδή των δύο τερμάτων κάθε γηπέδου και να μπορούν να βλέπουν από το VAR αν πέρασε η μπάλα ή όχι, έχοντας ένα επιπλέον τεχνολογικό βοήθημα, άρχισε να συζητείται τον Απρίλιο, πήραν την απόφαση τον Ιούλιο, τις ημέρες που γίνονταν και οι εκλογές εκείνες οι ταραχώδεις ας πούμε, και η εταιρεία που έχει το VAR τους είπε ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έχουμε αυτές τις γραμμές, λέγονται goal line cameras, θα τις έχουμε από την έκτη αγωνιστική και μετά. Άρα, έως και την έκτη αγωνιστική ή έως την έκτη αγωνιστική δεν υπάρχει ένα πρόσθετο βοήθημα στους VAR, μια κάμερα δηλαδή στη γραμμή του τέρματος, στο ένα δοκάρι και στο άλλο, άλλη μία, που να τους δείχνει αν πέρασε η μπάλα ή όχι τη γραμμή. Όπως έγινε, θυμίζω, ναι, στον αγώνα στο Πανθεσσαλικό πάλι, στο Πάο Κόφι, που τότε η ΚΕΔ είχε αποφασίσει μόνο για αυτόν τον αγώνα, επειδή ήταν τελικός να βάλει. Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε να κάνουμε και με μια καθυστέρηση από την πλευρά της Super League.
2: Είναι η καθυστέρηση. Ναι. Στον Ηρακλή όμως απορούν γιατί δεν δείξανε την φάση από κάμερα που είναι από εκεί που είναι τα κόρνερ.
0: Αυτό έχει να κάνει από τη στιγμή που ο VAR, δεν έχει καλέσει τον διαιτητή να πάει στο monitor για να ξαναδεί τη φάση, άρα και να έχουμε εμείς μέσω του τηλεοπτικού παρόχου κάποιες επιπλέον εικόνες, λήψεις από τη φάση, τότε έχει να κάνει με την τηλεοπτική παραγωγή αυτή καθ' αυτή. Δεν εμπλέκεται κάποιος άλλος.
2: Αυτό ήθελα να πω λοιπόν, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι βλέπουν όλη αυτή την περίπτωση σαν κάτι το συνολικό.
0: Καθ' αυτή, δεν εμπλέκεται κάποιος άλλος.
2: Αυτό ήθελα να πω λοιπόν, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι βλέπουν όλη αυτή την περίπτωση

0: Λοιπόν, και ήρθε από την UEFA ως expert, ως ειδικός του VAR.
1: Γιατί ποιος είπε ότι οι διαιτητές που έρχονται εδώ, οι ξένοι, μπορούν να αποφασίσουν καλύτερα από τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι και τυχαίο, να το πούμε και έτσι, ότι δεν υπάρχει Έλληνας διαιτητής σε κορυφαία διοργάνωση, είτε σε Μουντιάλ είτε σε Euro. Παίρνουν από την Ουγκάντα, από το Βιετνάμ, από δεν ξέρω πού. Στην Ελλάδα δεν παίρνουν, δεν είναι ούτε αυτό πάντως. Σημασία έχει ότι ο Ηρακλής διαμαρτύρεται.
0: Τώρα,
1: αυτό το γκολ,
0: αυτό
1: το γκολ θέλω να πω για να καταλήξω ότι κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι περνάει τη γραμμή, την μπάλα. Κανένας. Τουλάχιστον από αυτά που είδαμε εμείς, εκτός και αν έχουν πλάνα τα οποία είναι κρυμμένα και δεν μας τα δείξανε. Αλλά υποτίθεται ο κόσμος περίμενε να δει από κάπου ότι η μπάλα περνάει τη γραμμή. Ο Ηρακλής έχασε 2 βαθμούς από αυτό.
0: Θέλω να μας πεις τώρα, νομίζω το εξαντλήσαμε αυτό το θέμα, θέλω να μας πεις πέραν των διαιτητικών, ποιο είναι το κλίμα στον Ηρακλή. Είναι μεν ικανοποίηση γιατί πήρε 1 βαθμό, υποθέτω, αλλά δεν ξέρω η εικόνα της ομάδας αν έχει ικανοποιήσει ή αν ήταν προβληματική.
1: Κοίτα, η εικόνα της ομάδας δεν έχει καμία σχέση με αυτήν που έδειξε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και θα έλεγα αυτό φαίνεται και από τις αντιδράσεις των οπαδών. Περίπου 2.000 οπαδοί του Ηρακλή αποθέωσαν στο τέλος τους παίκτες τους. Περίμεναν και αυτοί οι ίδιοι αρκετή ώρα μέχρι να περάσουν μέσα στα αποδυτήρια. Μια δεύτερη αποθέωση τους περίμενε στα ΣΕΑ του Ευαγγελισμού, εκεί που σταμάτησε η αποστολή. Υπήρχαν αρκετοί οπαδοί του Ηρακλή, τους περίμεναν, τους αποθέωσαν. Όχι τόσο πολύ για αυτό που είδαν μέσα στο γήπεδο, όσο για το γεγονός ότι έδειξαν ότι προσπάθησαν από το 1954. Οι παίκτες του Ματσάρη κατήλησαν ψυχή, γιατί δεν είναι και λίγο, ειδικά σε αυτές τις καιρικές συνθήκες, με αυτή τη ζέστη, να βγάλεις αντίδραση και για ένα σχεδόν ολόκληρο ημίχρονο να παίζεις με παίκτη λιγότερο. Κόντρα σε μια πολύ πιο έτοιμη ομάδα από ότι εσύ. Οπότε, σίγουρα είναι πολύ ικανοποιημένοι. Είδαμε ένα σύστημα το οποίο ήταν λίγο διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα. Ένα 3-4-3, το οποίο άλλαξε αρκετά την ομάδα με 4 πλάγιους μπακ, 2 αριστερά, 2 δεξιά, οι 2 με ανάποδα πόδια. Το οποίο δεν ξέρω πόσο βοήθησε. Γενικά, εγώ νομίζω περισσότερο ήταν η διάθεση των παικτών. Ήταν 3-4 παίκτες που μπήκαν και άλλαξαν την ομάδα, πρόσφεραν ποιότητα, όπως ο Νανού για παράδειγμα, το δεξί μπακ που έβαλε και αυτό το πολύ ωραίο γκολ, και ο Ρος ήταν ένας παίκτης που βοήθησε πάρα πολύ στην άνοια, στην άμυνα, με περισσότερη ταχύτητα, πιο έγκαιρες αντιδράσεις. Σε γενικές γραμμές η απόδοση ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντική. Και βέβαια έρχονται σιγά σιγά και άλλοι παίκτες, κάποιοι άλλοι σιγά σιγά θα προσαρμοστούν και αυτοί, δεν έχουν πάρει παιχνίδια στα πόδια τους όπως ο Ραντόγια. Οι Ισπανοί, οι πιτσιρικάδες έδειξαν ότι άμα τους δοθεί ευκαιρία από τον Ματσάρη, ο οποίος δεν κόλλησε αυτή τη φορά, τους έβαλε, και τουλάχιστον αυτοί οι δύο έδειξαν ένα καλό πρόσωπο, γιατί τους πήραν στις τάξεις τους δύο ομάδες με τόσο καλές υποδομές όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ατλέτικο Μαδρίτης. Σε γενικές γραμμές, οικογενειακά, άμα το πάρουμε, διοίκηση, κόσμος, ποδοσφαιριστές, προπονητές, έγινε μια νέα αρχή. Ο Ματσάρη αποθεώθηκε. Αυτό καταγράφεται βέβαια στα σύν για τον Ιταλό, γιατί δεν είναι εύκολο για οποιονδήποτε προπονητή να κάνει, να παρουσιάσει μια ομάδα με τέτοιο πρόσωπο μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, με 22 παίκτες καινούργιους στη διάθεσή του.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο.
2: Era Sport 101,8. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 4. Φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη και πάμε στο Ηράκλειο. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη για να μάθουμε πώς έχει προετοιμαστεί ο Όφη εν ώψη του απόψινού αγώνα στο Κλεάνθης Βικελίδης με αντίπαλο τον Άρη. Γιώργο, με τον Όφη να πηγαίνει με φόρα έπειτα από τα συνεχόμενα καλά αποτελέσματα που έχει μέχρι στιγμής, με τον Κόντορο, το καινούριο του απόκτημα, τον επιθετικό στην αποστολή του, και να πηγαίνει σε ένα γήπεδο που στα δύο τελευταία χρόνια, όσον αφορά την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, έφυγε νικητής ο Όφη.
1: Πάνω και σε σένα, καταρχάς, καλό απόγευμα και σε σένα και σε σένα και τις φίλες και φίλες της Σαρασπορ. Έτσι είναι. Είναι στην αποστολή και ο Κόντρο, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο αγώνας Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ την επόμενη Τετάρτη. Ο Χρήστος Κόντης πήρε όλους τους παίκτες που έχει τη διάθεσή του, και τον Κωνσταντίνο Κοστούλα και τον Σχέλη και τον Ισέγα που είναι τραυματίες. Έτσι είχαν πρόβλημα τραυματισμού και θα προσπαθήσουν, θα δει τώρα η κατάσταση στα πανεκτιμάται καθημερινά και μπορεί κάποιοι από αυτοί να είναι έτοιμοι για τον αγώνα της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να μπει σε ένα βαθύ rotation τώρα, θα πρέπει να κοιτάξει μέχρι και την άκρη του πάγκου, γιατί έρχονται δύσκολα παιχνιδιά, 3 μάτς την εβδομάδα μέχρι την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Κόντρο ούτως ή άλλως ένας ποδοσφαιριστής που έκανε κανονική προετοιμασία με την Φερεντσβάρος και είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντι για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την εντύπωση ότι ενδεχομένως να παίξει λίγο σήμερα και να είναι έτοιμος μέχρι την Τετάρτη λόγω για του τραυματισμού του Ισέκα. Γι' αυτό ακριβώς έχει και...
0: Άρα ήρθε στην κατάλληλη στιγμή ο Κόντρο,
1: Ακριβώς. Αυτή είναι και η λογική στην αποστολή, η συμμετοχή στην αποστολή της ομάδας του Κόντρο, ο οποίος ουσιαστικά έκανε μια προπόνηση όλη και όλη, και αυτή με σίγει ότι προπονήσεις παραμονή των αγώνων, ξέρεις Θάνο, ότι ουσιαστικά είναι ξεμούδιασμα. Αλλά έχει κάνει προετοιμασία με την Φερεντσβάρος, έχει παίξει και σε φιλικά παιχνίδια, μάλιστα έχει σκοράρει και απέναντι στην Ρεάλ. Η ουσία είναι ότι Όφη πηγαίνει με μια ψυχολογία στα ύψη. Έχει κάνει 4 μάτς επίσημα τον Αύγουστο, τα έχει κερδίσει και τα 4. Έχει μπει στην link phase του Europa League, είναι υπερπρωταθλητής κατακτώντας το Super Cup. Στην πρεμιέρα κέρδισε και το Βόλο, κέρδισε 2 φορές την ΤΣΣΚΑ Σόφιας μέσα και έξω. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι πάει με υψηλά την ψυχολογία αλλά και το αγωνιστικό φρόνημα. Τώρα βεβαίως, ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ακόμα και ειδικά όταν έρχεσαι από συνεχόμενες επιτυχίες, πρέπει να έχεις ισορροπία στα συναισθήματα και να ξέρεις να τα διαχειρίζεσαι. Στον Όφη θα κάνουν ένα rotation, μάλλον ο Χρήστος Κόντης θα πάει σε ένα rotation σε σχέση με την ενδεκάδα που παρέταξε την Πέμπτη, όπως είναι φυσιολογικό με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Δεν έχει δείξει ουσιαστικά τις προθέσεις, διότι δεν πρόλαβε να κάνει και μια σωστή προπόνηση Όφη για να είμαστε σε θέση να ξέρουμε ακριβώς τι έχει στο μυαλό του ο Χρήστος Κόντης. Αλλά η ουσία, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι ότι θα πάει να κάνει αυτό που έκανε, όπως πολύ σωστά είπε, τις δύο προηγούμενες χρονιές, χωρίς όμως να παραγνωρίζουμε στον Όφη ότι ο Άρης προέρχεται και αυτός από νίκη. Και ασφαλώς είναι μια ομάδα με υψηλές βλέψεις. Μην ξεχνάμε ότι τον Όφη τον κέρδισε και πέρυσι. Μπορεί ο Όφη να τον κέρδισε στην έδρα του, αλλά ο Άρης τον κέρδισε στο Ηράκλειο. Άρα λοιπόν να βλέπουμε μια δυνατή μονομαχία και στον Όφη ξέρουν ακριβώς το τι τους περιμένει σήμερα στο Κλεάνθης Βικελίδης.
0: Ο Όφη θα, επειδή είπες ότι και έτσι είναι βέβαια, ότι παίζει και την Τετάρτη στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, θα μείνει στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες?
1: Θα μείνει Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό πήρε και αυτούς όλους τους παίκτες στην αποστολή ο Χρήστος Κόντης, για να, αφού θα επανεκτιμάται καθημερινά η κατάστασή τους, θέλει να δει αν μπορεί να υπολογίσει κάποιους εξ αυτών. Είχαν ένα θέμα στην αρχή με τα αεροπορικά εισιτήρια, διότι η αποστολή είχε κλείσει να επιστρέψει πριν την κλήρωση του κυπέλου αύριο το μεσημέρι, αλλά μετά το κύπελο θεώρησαν ότι αν έβρισκαν εισιτήρια καλύτερο θα ήταν να μείνουν στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Τώρα, ο Όφη χθες έμαθε, ή τέλος πάντων πριν από λίγες ώρες, έμαθε και το πρόγραμμά του στο Europa League.
1: Κοίταξε, φάνω το θετικό είναι ότι ξεκινάει και κλείνει στην έδρα του. Έτσι. Τα υπόλοιπα τώρα θα τα δείξει, όπως λέμε, η υπηρεσία, έτσι. Δηλαδή θα το πω έτσι απλά και λαϊκά, ούτε κρύο ούτε ζέστη,
0: ναι,
1: για τον Όφη κλήρωση.
0: Να πούμε λίγο εντάχει για όποιους έτσι δεν το γνωρίζουν, ότι ξεκινάει η Όφη 17 Σεπτεμβρίου στην έδρα του με την Hoffenheim. 15 Οκτωβρίου, δεύτερη αγωνιστική, παίζει εκτός έδρας με τη Ρεν. Τρίτη αγωνιστική, 22 Οκτωβρίου, παίζει στην έδρα του με την Bayer Leverkusen. Τέταρτη αγωνιστική, παίζει εκτός έδρας 5 Νοεμβρίου με την Hapoel Μπερσεβά. Την πέμπτη αγωνιστική, 26 Νοεμβρίου, υποδέχεται την Anderlecht. Την έκτη αγωνιστική, 10 Δεκεμβρίου, παίζει εκτός έδρας με την Benfica. Την 7η αγωνιστική, 21 Ιανουαρίου, παίζει εκτός έδρας με την Sturm Graz. Και την τελευταία αγωνιστική, 8η αγωνιστική, 28 Ιανουαρίου, υποδέχεται τη Lech Poznan. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
1: Ακριβώς.
0: Και βέβαια ενδιαμέσως πρωτάθλημα και κύπελλο.
1: Έτσι ακριβώς, Θάνο. Δεν έχει το δικαίωμα επιλογής παιχνιδιών Όφη και στις τρεις αυτές και στους τρεις θεσμούς που θα πάρει μέρος. Γι' αυτό είπα και νωρίτερα, ούτε κρύο ούτε ζέστη η αντίπαλη του Όφη στο Europa League. Ούτως ή άλλως είναι μια δύσκολη διοργάνωση. Έτσι, απλά το θετικό είναι ότι το πρώτο και το τελευταίο μάτς είναι στην έδρα του, οπότε μπορεί να διαχειριστεί κάποια πράγματα, εάν και εφόσον βρίσκεται, ναι, και ειδικά το τελευταίο που παίζει με την Lech Poznan, αν βρίσκεται σε μια διαδικασία πρόκρισης για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Mm-hmm.
0: Και αν δεν βρίσκεται, όπως λέει και ο ποιητής, σημασία έχει το ταξίδι.
1: Έτσι ακριβώς. Mm. Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο.
1: Αλλά, εδώ, ναι, που τα λέμε όμως, Θάνο, Όφη πέτυχε και τον προορισμό του.
0: Βεβαίως. Ναι. Ακριβώς. Και μπορεί να φτάσει και στον προορισμό, που ξέρεις.
1: Ακριβώς.
0: Και μέχρι τώρα αυτά που έχει πετύχει, κανείς δεν τα περίμενε.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Έτσι είναι.
0: Και για πες μας κάτι, εκτός αν το ανέφερες προηγουμένως, ζητώ συγγνώμη να το επαναλάβεις. Επιθετικό σήμερα, ποιος θα παίξει, που λείπει ο Ισέκα.
1: Εντάξει, επιθετικός μπορεί να βάλει την τριάδα που παίζει το τελευταίο διάστημα, δηλαδή Αϊτόρ, Νους, ή να βάλει το Θεοδοσουλάκη, ο οποίος σκόραρε. Μπορεί να ξεκινήσει το Θεοδοσουλάκη, έτσι, και να βγάλει κάποιον από την κορυφή, τον Νους, τον Αϊτόρ ή τον Φούντα. Έτσι.
0: Το βλέπω δύσκολο
1: να το ξεκινήσει.
0: Ναι. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Θυμίζουμε, ο αγώνας με τον Άρη είναι ο πρώτος χρονικά που θα διεξαχθεί σήμερα σε αυτή την δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. 7:30 αυτό το παιχνίδι. Στις 9 ο αγώνας της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, στις 8:15 του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ και επίσης στις 9 ο αγώνας του Αστέρα Άκτορ με τον Ολυμπιακό. Πάμε λοιπόν στην Τρίπολη, στον Βασίλη Κούβαλη, για να μάθουμε πώς έχει προετοιμαστεί ο Αστέρας για αυτό το παιχνίδι και πώς είναι το κλίμα στην Τρίπολη λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Σε ακούμε, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι. Εδώ στην Τρίπολη, με μεγάλη αγωνία και αναμονή, περιμένουν αυτό το μάτς με τον Ολυμπιακό. Είναι η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Στοίχημαν Super League και ο Αστέρας Άκτορ ψάχνει τον πρώτο του βαθμό. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολος ο αντίπαλος. Είναι ένα παιχνίδι από τα μεγάλα, όπως λέμε, όταν παίζει με ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Αλλά μόνο να κερδίσει, πιστεύω, έχει σήμερα ο Αστέρας, που έδειξε βελτιωμένο πρόσωπο στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Τα λάθη κόστησαν και ιτήθηκε στην πρώτη αγωνιστική στο Αγρίνιο. Αυτά τα λάθη θέλει να τα βελτιώσει και περιμένουμε να δούμε και κάποια αλλαγή στην τακτική από τον Γιώργο Αντωνόπουλο, γιατί ανάλογα τον αντίπαλο αλλάζει και την τακτική σου, ίσως παίξει με τρεις μέσους, και αυτό να το κάνει χωρίς να έχουμε εμείς κάποια πληροφορία, αλλά έχουμε μάθει περίπου πώς σκέφτεται ο Γιώργος Αντωνόπουλος σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια, για να μπορέσει να ελέγξει το χώρο του κέντρου στις επιθέσεις που θέλει να κάνει από τον άξονα η ομάδα του Πειραιά. Από εκεί και πέρα επιστρέφει ο Μακέντα, να δούμε αν θα είναι στην αρχική εντεκάδα. Το πιο πιθανό είναι να ξεκινήσει ο Ιταλός βασικός, και είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει, έστω και αν έπαιξε αλλαγή στο παιχνίδι με τον Πανετολικό και μείωσε το σκορ και έβαλε πάλι πιθανότητες στην ομάδα της Τρίπολης να διεκδικήσει το αποτέλεσμα, άσχετα αν δέχθηκε και άλλο τέρμα μετά ο Αστέρας Άκτορ. Ο Μακέντα, που ήταν τραυματίας, δεν έχει κάνει σχεδόν καθόλου προετοιμασία, αλλά το ένστικτο του σκόρερ παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια και γενικά σε παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας. Στις υπόλοιπες θέσεις ερωτηματικό είναι ποιος θα είναι δίπλα στον Τζόρνταν Σίλβα, τον Μεξικανό κεντρικό αμυντικό που ήταν τιμωρημένος, επιστρέφει έρθει, θα είναι ο Μπρόρσον, θα είναι εκ των Λάσκαρη ή Χρυσόπουλο. Κάποιος από αυτούς τους τρεις θα πάρει την δεύτερη θέση του κεντρικού αμυντικού. Ακόμα νομίζω ότι ο Γιώργος Αντωνόπουλος μόνο ξέρει. Εμείς δεν έχουμε κάτι που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Και αν θα παίξει ο Κετού στην αρχική εντεκάδα, στην αριστερή πλευρά, ή θα υπάρξει εκεί συμμετοχή του Παπακανέλου, παίκτη που έχει έρθει δανεικός από τον Ολυμπιακό, είναι στην αποστολή κανονικά, γιατί είναι άπαντε στην αποστολή. Υπάρχει καμία απουσία για τον Γιώργο Αντωνόπουλο πέρα από τον Δελιγιαννίδη, που από την αρχή της προετοιμασίας είχε και έχει το πρόβλημά του, είναι όμως καλά από ό,τι μάθαμε, μιλήσαμε και με τον ίδιον, και σιγά σιγά θα επιστρέψει στις προπονήσεις μαζί με τους υπόλοιπους. Άρα χωρίς απουσίες υποδέχεται και με τον κόσμο στο πλευρό του, γιατί θυμίζουμε εδώ ότι η θύρα 2 είναι κλειστή, δεν έχει δοθεί καθόλου. Ούτε
0: η θύρα 2 είναι αυτή που είναι απέναντι από τα επίσημα.
2: Η θύρα 1, συγγνώμη. Ναι. Η θύρα 2 είναι η φανατική του Αστέρα, η θύρα 1 θέλω να πω.
0: Είναι αυτή που είναι απέναντι από τα επίσημα.
2: Είναι αυτή που φαίνεται στο τηλεοπτικό δέκτη. Mm-hmm. Δεν έχει δοθεί καθόλου, και θα ξεκινήσουν εργασίες για το στέγαστρο, σκέπαστρο. Και όπως είπε χθες και ο εκ των ιδιοκτητών, ο Γιάννης Καϊμενάκης.
0: Είχε μία συνάντηση με τον Περιφερειάρχη εκεί τη Πελοπόννησου.
2: Κολλήνες που είχαμε το Σκυρίτι Δαράν. Mm-hmm. Και μετά είχαμε βραβεύσεις και ήταν όλοι οι τοπικοί παράγοντες, περιφερειάρχες, δήμαρχοι και βέβαια και οι ιδιοκτήτες του Αστέρα Άκτορ, που έχουν και αυτό το δρομικό event, το Σκυρίτι Δαράν. Εκεί είπε ο Γιάννης Καϊμενάκης ότι έφτασε η ώρα και είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσουν οι εργασίες, κάτι που μας το είχαν υποσχεθεί εδώ και 10 χρόνια οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, και για την περιφέρεια μιλάμε και για το Δήμο. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν οι εργασίες για να τοποθετηθεί το σκέπαστρο. 20 χρόνια Super League 1 χωρίς σκέπαστρο στη θύρα 1 για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Λέγαμε λοιπόν ότι οι 2 και οι 3 θα έχουν κόσμο από φίλους του Αστέρα. Οι 2 είναι οι φανατικοί του Αστέρα, η θύρα 3 η VIP επίσημη, και κάποιοι που είναι με εισιτήρια διαρκείας από τον Αστέρα Άκτορ. Η θύρα 4 είναι οι φιλοξενούμενοι, είναι κατάμεστοι θα είναι νομίζω από τους φίλους του Ολυμπιακού που εξάντλησαν τα εισιτήρια που πήραν, γύρω στα 1700 που χωράει η θύρα 4. Άρα 4,5 με 5.000 κόσμο αναμένουμε σήμερα στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης.
0: Και βλέπουμε, το λέω αυτό ευκαιρίας δοθήσεις, ότι στο νέο πρωτάθλημα, στις δύο πρώτες αγωνιστικές, έχει πυκνώσει η παρουσία των φιλοξενούμενων, των οπαδών των φιλοξενούμενων ομάδων στα γήπεδα. Το είδαμε δηλαδή και στην πρώτη αγωνιστική. Είδαμε οπαδούς του Ηρακλή στην All Win Arena και του Άρη στην Τρίπολη για τον αγώνα με την Καλαμάτα. Λέω τώρα για τον πρώτο αγώνα και του. Μισό λεπτό. Λέω πρώτη αγωνιστική και του Ατρόμητου στο Καραϊσκάκη και του Λεβαδιακού στην Τούμπα. Και όπως σωστά λες, και τη δεύτερη αγωνιστική είδαμε και του Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό και τη Καλαμάτα στο Αγρίνιο. Θα δούμε του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά. Κάτι δείχνει, κάτι φαίνεται να αλλάζει όσον
2: άντε
0: αφορά το.
2: Και η οργανωμένη μετακίνηση, γιατί η μεμονωμένη.
0: Εντάξει, ναι, ναι, η μεμονωμένη, αλλά έτσι έχουν όλοι το κεφάλι του ήσυχο με τη μεμονωμένη, γιατί με την οργανωμένη έχουμε πει ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες στις ΠΑΕ αν γίνουν επεισόδια, οπότε δεν τη θέλει κανένα στην οργανωμένη. Ναι. Απλά υπάρχει στο νόμο, ας πούμε, και την απαγορεύει η αστυνομία, αλλά από τη στιγμή που επιτρέπεται η μεμονωμένη έτσι όπως γίνεται, όλοι είναι ευχαριστημένοι. Μάλιστα, να δούμε λοιπόν. Είναι ένα βήμα, μια επιστροφή στην κανονικότητα, τουλάχιστον σε αγώνες αυτού του επίπεδου, έτσι με χαμηλού ρίσκου, ας πούμε.
2: Εμείς δεν έχουμε και κάτι. Έτσι έκτροπο.
0: Ναι. Και όσο δεν υπάρχουν και επεισόδια στα γήπεδα, έχουν πάει εκτός γήπεδων βέβαια, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία, άλλη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Έχουμε αύριο τον αγώνα της εθνικής ομάδας με την Ισπανία. Η εθνική ομάδα που είναι με την πλάτη στον τοίχο έπειτα από την ήττα της με την Ουκρανία. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει Δημήτρη Μπούκα μεγάλη διάθεση από την πλευρά των φιλάθλων για να συμπαρασταθούν στην εθνική στο αυριανό παιχνίδι. Μας ακούει ο Δημήτρης Μπούκας.
3: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία. Επανέλαβε, σε παρακαλώ, από την αρχή. Τώρα σε ακούμε πολύ καλά. Ναι,
3: ναι, έτσι είναι όπως ακριβώς τα λες, Θάνο. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλωσφαίρεσης έβγαλε πριν λίγο μια ανακοίνωση ότι απομένουν μόλις 2.500 εισιτήρια απόλυτα για το αυριανό πάρα πολύ σημαντικό και δύσκολο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με την Ισπανία. Είναι η δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ. Και φυσικά η Ελλάδα δεν μπορεί να σκέπτεται άλλο αποτέλεσμα εκτός από την νίκη. Δηλαδή, μιλάμε για έναν τελικό αύριο, πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Καθώς η Ελλάδα, αν δεν τα καταφέρει και αύριο, θα παραμείνει στην τελευταία θέση του ομίλου και τα πράγματα θα γίνουν όχι απλά σφιχτικά για την πρόκληση, αλλά νομίζω σχεδόν μη αναστρέψιμα. Η Ελλάδα θυμίζω ότι έχει ρεκόρ 3-4, η Ισπανία έχει ρεκόρ 5-2 και οι δύο βασικά χώρες προέρχονται από ήττες. Η Ελλάδα ιτήθηκε από την Ουκρανία την Παρασκευή το βράδυ με 80-76, ενώ η Ισπανία δεν τα κατάφερε στην ενέδραση, πέστη τα σοκ από την Πορτογαλία με 89-95. Και αυτό θα είναι και ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μας συμφέρει καθόλου, καθώς μας προσπέρασε και η Πορτογαλία στη βαθμολογία, έχει ρεκόρ 4-3. Και καταλαβαίνω ότι η Ελλάδα πλέον για να έχει τύχη να προκριθεί πρέπει να κάνει το 5-5 για να μην περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα του ομίλου μας. Και είναι κάτι αρκετά έτσι δύσκολο θα λέγαμε, καθώς έχει να παίξει με την Ουκρανία εντός έδρας, έχει να παίξει με την Ισπανία εκτός έδρας και έχει να παίξει και μέσα έξω με τη Γεωργία, η οποία φαντάζει έτσι πάρα πολύ σκληρή, ειδικότερα στην έδρα της. Βέβαια, να τα πάρουμε ένα-ένα, κερδίσουμε το αυριανό παιχνίδι αύριο με την Ισπανία, στο οποίο δεν φαίνεται να έχουμε νέες απώλειες. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με τον Βασίλη Χαρλαμπόπουλο. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για την κατάσταση του και αν θα μπορέσει έτσι, να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Κάνει συνέχεια θεραπείες, είναι πολύ καλύτερα, αλλά μοιάζει δύσκολο αυτή τη στιγμή να προλάβει. Όμως περιμένουμε και το ιατρικό έτσι, ανακοινωθέν από την ΕΟΚ για να μάθουμε και την κατάσταση του 30χρονου forward, ο οποίος αν δεν αγωνιστεί θα είναι, πιθανότητα θα είναι η ίδια 12 της Εθνικής Ελλάδας στο αυριανό παιχνίδι με την Ισπανία και νομίζω ότι πρέπει έτσι να βρούμε και άλλους πρωταγωνιστές, ειδικότερα στην επίθεση, καθώς αυτή η βερζιόν της Ελλάδας δεν νομίζω να μπορεί να αντέχει μέτριες επιθετικές βραδιές είτε από τον Ντόρση είτε από τον Τοϊόπουλο. Μιλάω για αυτά τα δύο παιδιά γιατί αυτοί είναι κατά κύριο λόγο οι εκτελεστές της Ελλάδας και είναι και παίκτες οι οποίοι έχουν και το ατομικό στοιχείο στο παιχνίδι τους. Θυμίζω ότι ο Καλάθης ήταν ο πρώτος σκόρερ με 17 πόντους στην εθνική, στο μάτς με την Ουκρανία και καταλαβαίνουμε ότι ένας παίκτης 37 ετών δεν πρέπει να κουβαλάει νομίζω την Ελλάδα και μακάρι να βοηθήσουν και ο Ντόρση και ο Τοϊόπουλος αλλά και όλα τα παιδιά για να πάρουμε έτσι μια νίκη η οποία θα δώσει όχι μόνο βαθμολογική αλλά και πάρα πολύ έτσι ψυχολογική ανάσα εν ώψη του επόμενου παραθύρου.
0: Μάλιστα. Τώρα, περισσότερα θα δούμε αύριο επί του πεδίου, επί του glass floor του Telecom Center. Στις 7 ο αγώνας, μετάδοση από την Era Sport. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ένα φιλικό που είχε ο Ολυμπιακός με τον Προμηθέα. Ένα φιλικό που διήρκησε 3 δεκάλεπτα. 77-63 ανήκει ο Ολυμπιακός με κορυφαίο τον George Pappas. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει ανοιχτό και το θέμα με τον walk-up, Δημήτρη.
3: Ακριβώς, Στάνο. Για αυτή την υπόθεση τώρα δεν έχουμε
0: και
3: ακόμα.
0: Υπό το βλέμμα του Γιάννη Αντετοκούμπο το φιλικό.
3: Ακριβώς, αυτό σου έλεγα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο είδε το φιλικό. Καθώς θυμίζω ότι ο μικρός αδερφός, ο Άλεξ Αντετοκούμπο, θα αγωνιστεί μάλλον από φέτος στην ομάδα του Προμηθέα. Και εδώ να πούμε ότι για τον Ολυμπιακό έκαναν και το ανεπίσημο ντεμπούτο τους και ο Κόντι Μίλλερ Μακιτάιρ, μία από τις δύο πολύ μεγάλες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού για τον Ολυμπιακό. Η άλλη είναι ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος αυτή την περίοδο αγωνίζεται στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Θυμίζω ότι είναι Δομινικανός, δηλαδή αγωνίζεται σε άλλη Ήπειρο για τα προκριματικά ο Ζαν Μοντέρο. Και ο Νίκος Οπλώτας, ο οποίος έκανε και αυτό τον ντεμπούτο του. Κόντρα στην πρώην ομάδα του, τον Προμηθέα. Αλλά το σημαντικό είναι θα είναι ότι ακόμα δεν έχουμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη με το τι θα συμβεί με τον Τόμας Γόκαπ και τον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει το πρώτο λόγο σε αυτή τη δικαστική πλέον διαμάχη που έχουν οι δύο πλευρές. Ο Ολυμπιακός, ο Γόκαπ δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Απλά θυμίζω ότι πλέον και η Ευρωλίγκα άνοιξε πειθαρχική.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Να δώσουμε αυτή τη διάσταση της πειθαρχικής έρευνας που θα κάνει η Ευρωλίγκα.
3: Ακριβώς. Θα κάνει πειθαρχική έρευνα η Ευρωλίγκα και στην Ντουμπάι, καθώς ο Ολυμπιακός.
0: Μετά από την καταγγελία του Ολυμπιακού, έτσι. Ακριβώς. Ότι κακώς προσέγγισε τον walk-up και του έκανε πρόταση.
3: Ναι, υπάρχει σε ισχύ συμβόλαιο. Αυτό απαγορεύεται. Αυτό απαγορεύεται στις συμβάσεις του μπάσκετ και εκεί ο Ολυμπιακός έκανε την καταγγελία προς την Ντουμπάι. Η Ευρωλίγκα. Όσο όφιλε πρέπει να το εξετάσει για να πάρει και αυτή θέση σε αυτή τη διαμάχη και ανάλογα και ό,τι απόφαση βγάλει η Ευρωλίγκα, αν βγάλει, θα δούμε και τι θα συμβεί με τον Τόμας Γόκαπο, το μέλλον το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι στον Πειραιά, πρέπει να το πούμε αυτό, καθώς με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο είτε το συμβόλαιο του θα είτε μάλλον ο Ολυμπιακός θα βάλει στον πάγο τον Τεξανά Ουγγάρ, είτε με κάποιο τρόπο θα βρεθεί μια φόρμουλα και θα αφαιθεί ελεύθερος. Ναι. Όπως και να έχει, πάντως έχει τελειώσει ο Γόκαπ από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι κάτι που μας το έχουν πει και οι άνθρωποι της ομάδας, ότι mm-hmm. δεν μπορεί έτσι να ξανακολλήσει το γυαλί. Και είναι και πρέπει να σου πω ότι είναι και απογοητευμένοι άνθρωποι του Ολυμπιακού από όσα έχει κάνει ο Γόκαπ, ο οποίος δεν είχε δείξει τέτοιες τάσεις, ότι με το ζόρι πρέπει να διεκδικήσει αυτά που ίδιος επιθυμεί. Και όλοι στο σύλλογο είναι απογοητευμένοι, και κυρίως και ο κόουτς Μπαρντόκας, ο οποίος έχει μια πολύ θερμή σχέση με τον παίχτη. Όμως, όπως ξέρεις καλά, στον επαγγελματικό αθλητισμό δεν χωρούν και πολλοί συναισθηματισμοί. Και ο καθένας και η κάθε πλευρά, μάλλον, θα τραβήξει το δρόμο της.
0: Μάλιστα. Χθες είχαμε και άλλο φιλικό, ΠΑΟΚ Περιστέρη 84-82. Είναι προετοιμασία τώρα, περίοδος προετοιμασίας για τις ομάδες του μπάσκετ, με επιστροφή του Χουγκάζ. Το πρωτάθλημα πότε αρχίζει, τον Οκτωβρίο, πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου.
3: Πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου ακριβώς αρχίζει, mm-hmm. αρχίζει το πρωτάθλημα, και μία εβδομάδα πιο πριν θα έχουμε και το Super Cup, mm-hmm. που έτσι ανοίγει επίσημα η αυλαία στο ελληνικό μπάσκετ. Ευτυχώς,
0: Super Cup θα γίνει στο Ηράκλειο ή στη Ρόδο.
3: Ακόμα επίσημα.
0: Λέω εκεί που γίνεται συνήθως, ας πούμε. Ναι.
3: Επίσημα, συνήθως στη Ρόδο γίνεται, ακόμα επίσημα δεν έχει βγει κάτι. Δεν νομίζω όμως να αλλάξει αυτή τη στιγμή η έδρα. Mm-hmm. Απλά περισσότερα θα ξέρουμε αυτή την εβδομάδα, Θάνο, καθώς σιγά σιγά ξέρεις και όλοι οι φίλοι του ελληνικού μπάσκετ και όλοι έτσι το ΕΣΑΚΕ θα επιστρέψουν ώστε να.
0: Άρα μιλάμε για αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: Επιθανότητα, ναι, αφού ο Παναθηναϊκός τελικά δεν τιμωρήθηκε. Θυμίζω ότι πέρσι είχε αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός του Παύλου Γιαννακόπουλος, το οποίο είχε διεξαχθεί στην Αυστραλία και δεν είχε λάβει μέρος στο περσινό Super Cup. Πρώτα είχε τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο αλλά και με αποβολή από την επόμενη σεζόν στο Super Cup. Όμως αυτή η τιμωρία έγινε μικρότερη. Δηλαδή είχε μόνο χρηματικό πρόστιμο ο Παναθηναϊκός, και όπως λες και εσύ, περιμένουμε ένα προώρο αιώνιο ντέρμπι.
0: Θα πάρουν μέρος και άλλες ομάδες, θα είναι με ημιτελικούς και τελικό δηλαδή.
3: Ναι. Είναι ημιτελικό. Θα έχουμε ημιτελικούς και τελικούς. Δηλαδή θα είναι η ΑΕΚ mm-hmm. και αν θυμάμαι καλά, ποιος είχε, και ο ΠΑΟΚ.
0: Και ΠΑΟΚ. Άρα να μην προδικάζουμε.
3: Όχι,
0: ειδικά με τον ΠΑΟΚ που είναι αρκετά δυνατός φέτος. Εγώ είχα στο μυαλό μου τώρα το Super Cup του ποδοσφαίρου που είναι πρωταθλητής κυπελούχος. Και γι' αυτό είπα, θα δούμε τελικό Παναθηναϊκό Ολυμπιακού. Πολύ πιθανό να δούμε, μπορεί και να μην δούμε. Να κλείσουμε και με μια είδηση που αφορά την Μονακό, η οποία δεν γίνεται δεκτή στο γαλλικό πρωτάθλημα. Τι σημαίνει αυτό?
3: Αυτό πήγα να ότι δεν έγινε δεκτή η έφεση της Μονακό στις γαλλικές αρχές, και η Μονακό αποβλήθηκε από όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες στο γαλλικό μπάσκετ. Mm-hmm. Το οποίο αυτό τώρα τι σημαίνει? Ότι ο σύλλογος τώρα θα. Δεν γνωρίζω.
0: Αυτό έχει επίπτωση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στην ευρωπαϊκή της παρουσία. Είναι στην Ευρωλίγκα η Μονακό στη νέα σεζόν, θα είναι?
3: Η Μονακό δεν ήταν στην Ευρωλίγκα, δηλαδή είχε υποβαθεί στο EuroCup, mm-hmm. πρέπει να το πούμε αυτό. Βέβαια, τώρα με αυτή την εξέλιξη.
0: Όσον αφορά τη συμμετοχή της στο EuroCup.
3: Τώρα νομίζω ότι τίθεται και αυτή ένα αμφιβόλο, ναι. Καθώς ουσιαστικά, αν κάποια ομάδα δεν μπορεί να λάβει μέρος σε επαγγελματική κατηγορία στη χώρα της, αυτόματα χάνει και πολλούς χορηγούς, χάνει και διαφημίσεις, και νομίζω ότι πάει στο αεροτεχνικό γαλλικό μπάσκετ, άρα μου μοιάζει δύσκολο αυτή τη στιγμή. Δεν το έχω ψάξει.
0: Θα το δούμε, γιατί είναι και φρέσκια η είδηση, πριν από λίγο δημοσιοποιήθηκε.
3: Θα το δούμε αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν έχει δικαίωμα στο EuroCup, αλλά δεν είμαι και σίγουρος, για να μην ειλικρινήσω, θα πρέπει να το ψάξω.
0: Επιφυλασσόμαστε για
3: ακριβώς
0: κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μπούκα.
3: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Και κάπου εδώ 57 λεπτά μετά τις 3 η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ φτάνει στο τέλος της. Γαβριήλ Ρεμούντος και Χαρά Γιαννοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου και Ειρήνη Παπαζήση είχαν την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής, και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ, ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και Άλλα με τους Δημήτρη Γιαχανατζή και Ηλία Δρυμούνα.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Πήραμε την έκρηξη.
1: Να μπούμε.
0: Να μπούμε.
1: Ρεχά είναι.
0: Καλά είναι. Και ήρεμα και κάλμα και συνεφιασμένα.
1: Όχι, συνεφιασμένα ηλιόλουστα.
0: Ήτανε,
1: μη μου το χαλάς.
0: Πολύ μέρα ήταν με σύννεφα. Πολύ, πολύ μεγάλο κομμάτι της ημέρας. Και τέλος πάντων, ας αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για Σεπτέμβριο. Τι έχει, Δημητράκη μου, 30 έχει ο μήνας.
1: 30, έλα, 30, μία μέρα ήμουν, έφυγε και ο Αύγουστος.
0: Έφυγε η 30η, αυριανή και τέλος.
1: Ναι, αλλά δεν πάει έτσι. Εγώ πάω αύριο για μπάνιο χρεπό.
0: Εγώ πάω και όταν δεν έχω ρεπό. Δεν πρέπει να αφήνεις αυτό που έλεγαν, θυμάσαι, σαν παροιμία οι γονείς μας. Να μην αφήνεις ποτέ για αύριο αυτό που μπορεί να κάνεις σήμερα.
1: Σωστό, πολύ.
0: Δυσκολεύτηκα πολύ λίγο να το καταλάβω, αλλά όταν το κατάλαβα, το εμπέδωσα.
1: Σου πήρε μερικά χρόνια, έτσι.
0: Λίγα, στην ουσία. Η κυρία Ζεφυροπούλου είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Την Έλλη μας. Έχω καιρό να τη δω την Έλλη μας. Δεν ταυτιζόμαστε εδώ. Μου έχουν χαλάσει το πρόγραμμα. Μου βάζουν
1: άλλε ώρε.
0: Να, πάλι ο Γαβριλό Ρεμούδη, όπω την προηγούμενη Κυριακή. Για παράδειγμα, ναι, να του.
1: Εγώ τον είχα.
0: Και την επόμενη είσαι.
1: Εγώ τον είχα και χθες το Γαβρίλη.
0: Α, έχετε. Τι ρεβάνς έχετε σήμερα. Εντός 24 ώρων. Καλησπέρα σας, εσείς που είστε στα ραδιόφωνά σας. Ελπίζω να μην είστε οι περισσότεροι, να έχετε βρει κάτι καλύτερο να κάνετε.
1: Μια παραλία, βρε παιδιά. Κάτι.
0: Ναι, ή κάτι άλλο. Ή κάτι άλλο. Πολύ, ίσως και πιο ευχάριστο την παραλία. Αλλά σιγά-σιγά θα αρχίσετε να μαζεύεστε, είμαι βέβαιος, γιατί είναι Κυριακή. Έχουμε μπει πια σε ρυθμούς αγωνιστικούς. Όταν λέμε Κυριακή, τώρα μην νομίζετε. Το πρώτο ματς. Δεν το προλαβαίνουμε καν εμείς εδώ πέρα, γιατί αρχίζει σε
1: 7.30 ώρα.
0: Είμαστε ακόμα σε καλοκαιρινό πρόγραμμα, σε καλοκαιρινό mood. Άρη Σόφη.
1: Θα έχουμε φύγει μέχρι τώρα.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι το ωραιότερο μάτς της αγωνιστικής, γιατί έχετε το κατάλληλο timing να μας δείξει τελικά ποια είναι η πιο ισχυρή ομάδα τώρα, face to face, πρόσωπο με πρόσωπο. Όλοι λέμε για τον Όφη. Η τελευταία ευκαιρία του Άρη να ορθώσει ανάστημα. Να πει, κοιτάξτε, είμαι και εγώ εδώ που με έχετε ξεχάσει.
1: Περίμενε, το έκανε όμως και την περασμένη αγωνιστική που έχανε 2-1 από την Καλαμάτα και το γύρισε.
0: Η Καλαμάτα τώρα. Ποια Καλαμάτα τώρα. Εδώ, Όφη, η ζεστή ομάδα της εποχής.
1: Η ομάδα της Ευρώπης.
0: Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι ένα σχέδιο, ένα όραμα το οποίο έχει μεγάλη προοπτική. Και τους το ευχόμαστε εκεί στην Κρήτη να το φτάσουν μέχρι τέλους, όπως λέμε, το πρόγραμμα. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, να ολοκληρωθεί το κερασάκι, το μεγάλο. Τι κερασάκι, δηλαδή.
1: Κερασάρα
0: να
1: χτυπήσει.
0: Ναι, αυτό με την κατασκευή νέου γηπέδου. Και να πάρουν παράδειγμα και κάποιοι άλλοι που έχουν μείνει στις παλαιές εποχές, τα πατροπαράδοτα τους. 8 και 4 ατρόμητος ΠΑΟΚ, δηλαδή διαφορά ενός ημιχρόνου, το ένα μάτσα από το άλλο.
1: Και εδώ είναι ένα crash test αποδείξεων, ναι. Κυρίως για τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν υπάρχουν αποδείξεις αυτήν την εποχή, να σου πω την αλήθεια. Υπάρχουν κράστε, όπως λέτε, οι αποδείξεις αργούν πάρα πολύ στην πραγματικότητα να έρθουν. Και σε 9 η ώρα ταυτόχρονα διαλέξτε ή Αστέρας Ολυμπιακός ή Κηφισιά ΑΕΚ. Εγώ, αν με ρωτάς ποιο μάθα, έβλεπα ξεκάθαρα το Αστέρας Ολυμπιακός, γιατί το άλλο δεν μου αφήνει καμία αμφιβολία. Είναι τόσο υψηλό επίπεδο πλέον η ΑΕΚ. Όχι μόνο η Κηφισιά, κανείς. Από όλους αυτούς που λέμε δεύτερη τρίτη ταχύτητα, δεν μπορεί να κοιτάξει στα μάτια την Ένωση. Τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Λόγω της μεγάλης πρίκας, συνοχής, σχεδίου επίσης που έχει η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία θα συνεχίσει στο Champions League. Βγήκαν και τα προγράμματα εχθές. Είσαι έτοιμος?
1: Θα τα πούμε.
0: Να κάνουμε αργότερα ένα refresh, γιατί πλησιάζουν οι αγώνες, παιδιά.
1: Δεν είναι πολύ μακριά.
0: Τι λες τώρα, εδώ είναι.
1: 10 μέρες είναι.
0: Ναι,
1: το πολύ.
0: Εδώ μπροστά μας.
1: Χώρια που την εβδομάδα που
0: πριν
1: μας
0: τα
1: έρχεται,
0: σχολεία.
1: Πριν το σχολικό κουδουνάκι.
0: Ναι, πριν τα σχολεία.
1: Και την εβδομάδα που μας έρχεται έχουμε και κύπελλο. League face κυπέλου.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε και με αυτά.
0: Ζεστά σας λέω. Είναι σαν να μπήκε στην πραγματικότητα από αγωνιστική πλευρά ο Σεπτέμβρης. Ασχέτως αν θέλετε και καλά κάνετε να αισθάνεστε αυγουστιάτικοι και για πολύ καιρό ακόμα. Πώς το, κάποιος μετράει, φίλος μου εδώ και χρόνια μετράει το καλοκαίρι, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, λέει, ξέρω. 122η μέρα του καλοκαιριού, αλλά παίζει ρόλο και που μένεις εδώ μεταξύ. Αν είσαι παράκτιος, εντάξει.
1: Είναι διαφορετικά.
0: Τα βλέπεις όλα διαφορετικά.
1: Ηλίας Δρυμώνας και Δημήτρης Γιαχαναζής στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Γαβρίλη Μούρδος στην ρύθμιση των ηχών, Έλλη Ζαφυροπούλου, δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Με πολύ πολύ βόλες σήμερα.
0: Ναι, γιατί ο Χρήστος Σαράντος ετοιμάζεται να πάρει θέση για να σας περιγράψει.
1: τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών με τη Γαλλία στις 16 καλύτερες ομάδες του Eurovolley που γίνεται σε Μπρνό και Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, τα κορίτσια τα δικά μας από Μπρνό ξεκίνησαν. Σε Μπρνό,
1: Μπρνό παραμένουν
0: και ευχόμαστε να φτάσουν τελική φάση.
1: Εκεί θα αλλάξουν ξενοδοχείο, θα αλλάξουν και προορισμό. Θα πάνε Κωνσταντινούπολη. Ναι, τελική φάση γίνεται.
0: Η μητελική
1: γίνονται. Ναι, προς
0: Κωνσταντινούπολη.
1: Όλα.
0: Η τελική τετράδα δηλαδή.
1: Η τελική τετράδα πηγαίνει Κωνσταντινούπολη. Εκεί θα αναγκαστούν να αλλάξουν ξενοδοχεία, να αλλάξουν προορισμό.
0: Με τα χαρά.
1: Θα κάνουν και ένα ταξιδάκι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Πολλές μέρες είναι στο Μπρνό. Πολλές μέρες.
1: Και ωραία πόλη. Δεν ξέρω αν έχει πάει.
0: Δεν έχω πάει.
1: Έχω πάει, είναι όμορφη πόλη.
0: Τσεχία και Σλοβακία δεν έχω πάει. Να ξέρετε, παρεπιπτόντως, ενώ είναι πολύ ωραία πρωτεύουσα και η Μπρατισλάβα πέρα από την Πράγα, έχει τη λιγότερη επισκεψιμότητα από όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης.
1: Γιατί έτσι?
0: Δεν ξέρω. Και
1: πάλι, δεν έχω πάει η Μπρατισλάβα, δεν ξέρω να σου πω.
0: Πάλι καλά που έχει συνδεθεί πλέον πολύ στενά με την Αυστρία, είναι πολύ κοντινή η απόσταση και κάποιοι από την Αυστρία πάνε και μια βόλτα μετά στην
1: Μπρατισλάβα,
0: Σλοβακία. Ναι. Αλλά έχει τραβήξει η Τσεχία όλη την προσοχή των τουριστών γι' αυτό. Είναι αδικημένη.
1: Η Πράγα είναι πολύ όμορφη πόλη.
0: Δεν έχω πάει. Κατά γενική ομολογία. Κάποιοι μάλιστα τη λένε το Παρίσι της Ανατολικής
1: Ευρώπης.
0: Αλλά η πιο αδικημένη τελικά είναι, σου λέει, η Μπρατισλάβα. Θέλετε. Έχει τη λιγότερη επισκεψιμότητα από όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
1: Κάντε κάτι, ρε παιδιά, να ανεβάσετε τον τουρισμό και τη σοχή.
0: Έλατε, κάτι, κάμια διοργανωσούλα, μια ωραία ομάδα καινούργια, κάποιο φεστιβάλ, κάτι.
1: Κάτι να ανέβει. Λοιπόν, τι λες, να πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά να ξεκινήσουμε με...
0: Να κάνουμε πρώτα μια ενημέρωση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μια ενημέρωση στοιχηματική, γιατί έχουμε
1: σωστό.
0: Πολύ δυνατά σε αυτό το κομμάτι. Οι Άγγλοι έχουν ξεκινήσει αυτή τη στιγμή 3 παιχνίδια τους. Υπάρχει σκορ μόνο σε ένα από τα 3. Η Chelsea προηγείται 1-0 της Brighton. Άρα σημαίνει ότι Sunderland Fulham το ένα ζευγάρι και Leeds Bradford είναι ακόμα στο 0-0. Όπως και το match της ομάδας του Παρισιού με την Nice. Έτσι πρέπει κανένα να τη λέμε, αν μπερδεύομαστε την Παρίσι.
1: Ναι. Η Παρί, αν θες να το πεις.
0: Η Παρίσι να το ελληνοποιούμε. Ναι. Δεν έχει κανένα από τα άλλα μεγάλα πρωταθλήματα αγώνα αυτή τη στιγμή. Οπότε πάμε στην Premiership, όπου η Wimbledon με τη Wigan είναι στο 0-0 και αυτές, γιατί όλα αυτά τα μάτς που σας λέμε ξεκίνησαν στις 4. Τι άλλο βλέπεις?
1: Λοιπόν, βλέπω, καταρχήν έχω ένα τελικό Utrecht Eindhoven, ένα 6. Καταιγίδα για Eindhoven στο παιχνίδι αυτό στην Ερεντιβίζια. Και αυτή την ώρα παίζουν δύο μάτς, γίνονται δύο μάτς στην Ερεντιβίζια. Βρισκόμαστε στο 40 λεπτό. Γκολ έχουμε στο παιχνίδι της Feyenoord με την Den Haag 0-1. Το άλλο μάτς, Willem Herenveen, είναι στο 0-0. Και επίσης από δύο γκολ και λίγο πριν ολοκληρωθεί το μάτς, στο 85 πλέον, στο Βέλγιο Jupiler Pro League, Γάνδι Μπρίζ 1-1 με τους φιλοξενούμενους να παίζουν με 10 παίχτες.
0: Στη Δανία η Lyngby προηγείται 1-0 της Odense και η Silberg 1-0 της Midtjylland. Μπα, χάνει η Midtjylland. Ωραίο αυτό. Στην Ελβετική Super League μόλις ισοφάρισε η Σιόντι Λουγκάνο σε 1-1. Αυτά τα παιχνίδια είναι στο... μάλλον αυτό το παιχνίδι είναι στο 56 λεπτό. Και να πάμε.
1: Να πάμε και
0: Νορβηγία. Ισοφάρισε η Bodø Glimt την Rosenborg αυτή τη στιγμή. 1-1 στο 42 λεπτό. Η τόσο διαφημισμένη πλέον Bodø Glimt και με το σπαθί της.
1: Έτσι.
0: Στην Πολωνία, στην Extra Klasa, η Ρακόφ προηγείται 1-0 της Γιαγκελόνια. Εδώ θα το θυμίσω από το φίλο ακροατή που είναι στην Άξο. Έχει 7 χρόνια προσπάθειες να μάθει τα πολωνικά, επειδή η γυναίκα του την Πολωνία δεν μπορεί να, ακόμα να διαβάσει τις λέξεις.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Γιατί η προφορά δεν έχει τις περισσότερες φορές σχέση με τα γράμματα. Είναι
1: αυτό
0: παραπλανητική.
1: Αυτό είναι δραματικό, ξέρεις.
0: Ναι, δηλαδή. Είναι σαν, για να καταλάβετε, όταν εμφανίστηκε στο προσκήνιο η Σφιόντεκ. Η ταινίστρια.
1: Τι λέγαμε, Σβιόντεκ?
0: Σβιάτεκ. Σβιάτεκ γράφει. Ναι. Με βάση τα γράμματα έτσι που ξέρουμε. Και τελικά είναι Σφιόντεκ. Άσχετο εντελώς.
1: Εντάξει.
0: Στην Σουηδία έχουμε μετά από 53 λεπτά Άιξ στο Χόλμις Χάμαρμπι 1-2. Και στην Τσεχία, μια και τη μόνευσα, ξεκίνησε ο αγώνας τη Σλόβαν Λίμπερες με τη Χράντες Κράλο, ήταν τίποτα πανικό, η οποία πρόλαβε σε 14 λεπτά και έχει μείνει με 10 παίχτες. Τι έκανε αυτό εδώ? Πρέπει να φάει κατευθείαν,
1: Στο έκτο λεπτό.
0: Κατευθείαν. Έκτο λεπτό κόκκινη κάρτα. Ναι, ναι.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, η Γάνδη έβαλε δεύτερο γκολ. Προηγείται πλέον 2-1 της Μπρίζ στο 86ο λεπτό στην Jupiler Pro League. Και ένα τελικό αποτέλεσμα από την Premiership της Σκωτίας. Aberdeen Rangers 0-1.
0: Α, είναι. Παλιά ήταν από τα ονομαστά παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, πέρα από τα Celtic Rangers, η Aberdeen ήταν.
1: Η τρίτη δύναμη.
0: Όνομα. Κάποτε, ναι. Κάποτε, τώρα είναι κάποτε, Hearts.
1: Τώρα ναι. Είναι Hearts, ναι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι.
0: Πάμε, ναι.
1: Και μετά να ξεκινήσουμε με βόλεϊ, να μπούμε δυνατά.
0: Να μπούμε.
1: Λέω, σιγά σιγά.
0: Πολύ βόλεϊ.
1: Να αρχίσουμε να μπαίνουμε στο βόλεϊ.
0: Είχε, έχει.
1: Έχει, ναι.
0: Προς πίσω. Συνέχεια. Γιατί και ευρωπαϊκό και μεσογειακό.
1: Και μεσογειακούς αγώνες, ακριβώς. Ναι.

0: Κάτι παιδάκια εδώ γύρω χορεύουν, γιατί σαν παιδάκια είμαστε. Όταν αντικά ακούμε τέτοια τραγούδια, πάει να φύγει τελικά ο από τους πιο αγαπημένους και έμπιστους παίκτες του Μετελίπα. Γιατί η αποχώρηση, η διαφερόμενη αποχώρηση του Ρόντι Νέι είναι για, στα δικά μου τα μάτια, το πλέον ενδεικτικό στοιχείο της αλλαγής που γίνεται στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέχεν και την παραμονή του βασικού προπονητή. Γιατί ο Μετελίπα τον είχε τον Ρόντι Νέι σε όλα τα μάτς.
1: Σωστό.
0: Ξεκινήσαμε από δεξί μπακ, φτάσαμε το βλέπουμε με εξτρέμ, μετά full back και πέρα δόθηκε. Και όμως αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να φύγει, να γυρίσει στην πατρίδα του για να υπογράψει συμβόλαιο 2,5 ετών στην Σάντος.
1: Εδώ λοιπόν τίθονται δύο θέματα.
0: Πλάκα, αν δω το έχεις φίλους του Ολυμπιακού να στοιχηματίσουν, να τους πεις τρία ονόματα πριν από ένα μήνα παίκτων του Ολυμπιακού που θα αποχωρήσουν. Δεν πιστεύω στο ένα να βρεις τα τρία ονόματα να βάλει το Ροντινέι.
1: Ποτέ, ναι. Δεν νομίζω.
0: Πριν από ένα μήνα όμως.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, εδώ τίθενται δύο θέματα. Θα πάει στη Σάντος λοιπόν ο Ροντινέι. Θα παίξει δεξί μπακ ή δεξί εξτρέμ?
0: Τι μας νοιάζει μας μας.
1: Αυτό είναι το ένα, περίμενε. Δεύτερο.
0: Δεν μας νοιάζει.
1: Δεύτερο, θα τον κοιτάξει πλέον ο Αντσελότη για να τον πάρει στην Εθνική Βραζιλία.
0: Πολύ μεγάλος, είναι πολύ μεγάλος για τα γούστα του Καρλίτο. Πολύ μεγάλος. Λοιπόν, εδώ με την ευκαιρία να σας θυμίσω ότι επικοινωνείτε με την εκπομπή είτε μέσω του Viber, όπου μας βρίσκεται ως Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες, είτε με SMS. Για να το στείλετε SMS πρέπει πρώτα να γράψετε τη λέξη Sport, να αφήσετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 ή στέλνετε mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr. Γιατί έχουν γεμίσει τα δελτία πλέον ειδήσεων, εννοώ. Σαν αστυνομικό δελτίο είναι όλα
1: πραγματικά.
0: Πραγματικά. Χτύπησε ο ένας, πέθανε.
1: Ναι, τραυματίστηκε, δηλαδή. Ναι.
0: Έλα, φτάνει, έλεγε το παιδί μου.
1: Αμάν πια, αμάν. Λοιπόν, για πάμε βόλεϊ.
0: Έλα, πάμε.
1: Πάμε βόλεϊ. Έχουμε μαζί μας Βασίλη Αγριτάκη, ο οποίος το βράδυ θα περιγράψει το ένα από τα δύο μάτς Ελλάδας-Γαλλίας που γίνονται σήμερα στις γυναίκες. Καλά τα λέω, Βασίλη.
0: Βασίλη, πήρες το βραδινό, να δω πότε θα τελειώσει.
2: Πολύ καλά τα λέτε. Δύο είναι τα μάτς. Εντάξει, το απογευματινό είναι στον Μπρουνό στην Τσεχία και έχουμε απεσταλμένο εκεί το Γιάννη Ντορανιό, επομένως, για την τηλεόραση. Επομένως, εκείνος θα μεταδώσει.
0: Είναι και έχουμε και Χρήστο Σαράντο
1: από εδώ.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι δύο διαφορετικές διοργανώσεις, αλλά πολύ σημαντικά παιχνίδια για την εθνική ομάδα των γυναικών. Το πρώτο, 5 η ώρα με τη Γαλλία στον Μπρουνό για τη φάση των 16 του Eurovolley. Έτοιμη να γράψει ιστορία η εθνική ομάδα με μια πιθανή πρόκριση στην οκτάδα. Η Γαλλία είναι η ομάδα με την οποία πέρυσι πάλεψε την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων στο παγκόσμιο κύπελο για την πρόκριση στα νοκάουτ, κάτι που θα είχε συμβεί τότε για πρώτη φορά στην ιστορία. Δεν τα κατάφερε τότε, έχασε σε ένα οριακό 3-1. Συνήθως λέμε ότι τα tie break είναι οριακά, αλλά και το 3-1 μπορεί να είναι οριακό, αν η πόντη είναι κοντά, το γνωρίζετε αυτό.
0: Το βόλεϊ και το τένις, καλά το λες Βασίλη, έχουν παραπλανητικά τελικά αποτελέσματα ορισμένες φορές. Αυτό το 3-0 ή 3-1 μπορεί να μην είναι καθόλου ξεκάθαρο. Αντίστοιχα και το 2-0 ή 3-0 στο τένις. Ναι. Δεν είναι, πρέπει να διαβάσει τη λεπτομέρεια μετά πίσω από το τελικό σκορ.
2: Ακριβώς.
0: Πόσο
2: ακριβώς,
0: πήγε κάθε. Γιατί άμα χάσει 3 σετ στο βόλε 25, 23, 26, 24 κτλ. Μιλάμε τώρα για δύο ομάδες.
1: Στις λεπτομέρειες.
0: Που ήταν ισοδύναμες πάνω κάτω μέσα στο γήπεδο.
2: Τώρα, όσον αφορά την εθνική ομάδα των γυναικών, okay, η Γαλλία είναι το φαβορί. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει σημαντικές πιθανότητες να διεκδικήσει. Την πρόκριση έχει κάνει άλματα η εθνική ομάδα των γυναικών τα τελευταία χρόνια.
0: Η πρώτη εθνική ομάδα, γιατί στους μεσογειακούς έχουμε στην ουσία τη δεύτερη εθνική ομάδα. Γιατί ο κόσμος, αν δεν είναι ενήμερος, Βασίλη, μπορεί αυτή τη στιγμή να μπερδευτεί. Αν κάποιος πρώτη φορά ακούει. Συγγνώμη.
1: Ομάδα Α και ομάδα Β.
0: Ναι, η μία είναι στον Πνό και η άλλη είναι στο Τάραντο. Δηλαδή,
1: τι έγινε τώρα, ναι, το σπάσαμε.
0: Έχουμε δύο πλέον. Έχουμε δύο εθνικές ομάδες. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση της χρονιάς για τον βόλεϊ.
2: Ακριβώς, διότι οι ημερομηνίες έπεσαν έτσι, διαμορφώθηκαν με ένα περίεργο τρόπο, εις βάρος ουσιαστικά του τουρνουά των μεσογειακών αγώνων στις γυναίκες. Στους άνδρες είναι καλύτερα τα πράγματα, θα τα πούμε και μετά.
0: Ναι, ναι. Απλά θέλω να πω ότι άνοιξε πολύ, μεγάλωσε πολύ δεξαμενή του γυναικείου βόλεϊ και το χαιρόμαστε όλοι αυτό.
2: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι και πάλι έχουμε απουσίες. Δηλαδή, στην ομάδα των γυναικών υπήρχαν και απουσίες, θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερο το ρόστερ, αλλά σε κάθε περίπτωση ήρθε και εκεί ένα.
1: Και τραυματισμοί και αποχωρήσεις, Βασίλη.
2: Τραυματισμοί, αποχωρήσεις, ναι, εντάξει, ήταν και γεμάτη η σεζόν με πολλές υποχρεώσεις για πολλές αθλήτριες. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα 35 λεπτά διεκδικεί την πρόκριση στη φάση των 8 που αν περάσει, αν δηλαδή φτάσει έως εκεί, θα αντιμετωπίσει είτε την Σερβία είτε την Κροατία. Με τη Σερβία κοντραρίστηκε το σύνολο του Απόστολικου Νόμου στη φάση των ομίλων. Η Σερβία είναι ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης. Αλλά ας φτάσουμε να το συζητήσουμε γι' αυτό.
0: Σωστά,
2: καλά
0: σωστά.
2: Θα είναι. 5 ώρα το πρώτο σερβίς στο Μπρουνό. Είπαμε και R2 Sport και R2 Sport. Για όποιον θέλει ραδιοφωνικά, πολύ σημαντική αναμέτρηση. Δεν υπάρχουν προβλήματα, έως τώρα τουλάχιστον, γίνεται το ζέσταμα. Πάμε για σύνθεση όπως είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες και νομίζω χωρίς να έχει άγχος πλέον. Η εθνική ομάδα ήθελε το στόχο της πρόκρισης στα νοκάουτ. Κάποτε πανηγυρίζαμε που βρισκόταν στο Eurovolley.
0: Σωστό.
2: Πλέον συζητάμε ότι μπορεί να πάει και στους 8. Είναι πολύ σημαντικό και μακάρι να έρθει μια ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία.
0: Για τους Μεσογειακούς, τι λέμε.
2: Για Μεσογειακούς, θα βάλουμε σε πολύ Ελλάδα-Γαλλία.
0: Ναι, γιατί λέμε τώρα, ποια είναι η εικόνα που διαφαίνεται.
2: Η εικόνα που εννοείς φαβορί outsider.
0: Ναι, αυτό λέω, ναι.
2: Η εικόνα που διαφαίνεται είναι ότι η Γαλλία είναι φαβορί ακριβώς όσο ήταν και η Ιταλία χθες. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, το Τάραντο. Όχι, το λέω.
0: Πολύ ωραία το
2: λες. Είναι όντως κάπως έτσι η κατάσταση. Να πούμε ότι ούτε οι Ιταλοί ούτε οι Γάλλοι έχουν τη σύνθεση που θα κατεβάσουν στο Eurovolley των ανδρών σε λίγες ημέρες. Δηλαδή και οι Ιταλοί χθες σε όλη τη διοργάνωση παίζουν με τη δεύτερη ομάδα τους, αλλά μια χώρα με τέτοια ποιότητα και βάθος όπως η Ιταλία.
0: Δεν φαίνεται.
2: Για
0: αυτούς δεν είναι είδηση να έχουν δύο εθνικές ομάδες.
2: Ναι, φαντάζεστε ότι. Έχει ένα πάρα πολύ ποιοτικό ρόστερ, γιατί ήταν και σπουδαία η πρόκριση της εθνικής ομάδας, η οποία, μια και λέγαμε νωρίτερα για τις διαφορές στα σετ και τα λοιπά, στα πρώτα τέσσερα σετ, ενώ το σκορ ήταν 2-2, υπήρχαν διαφορές μόνο 2 πόντων. Όποια ομάδα και αν κέρδιζε, είτε στους 25 είτε στην παράταση, γιατί τα δύο πήγαν στην παράταση, στους έξτρα πόντους δηλαδή, οι διαφορές ήταν 2 πόντοι σε κάθε σετ. Ήταν 104-104. Πήρε την πρόκριση, θα αντιμετωπίσει σήμερα τη Γαλλία. 47 χρόνια μετά το split, είναι η δεύτερη παρουσία σε τελικό μεσογειακών αγώνων. Τότε είχε έρθει το ασημένιο. Ελπίζουμε σήμερα το βράδυ να έρθει το χρυσό. Θα είναι το πρώτο χρυσό σε οποιαδήποτε διοργάνωση για την Ελλάδα. Ανδρών ή γυναικών σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ναι, είτε είναι μεσογειακοί αγώνες, είτε είναι ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και παγκόσμια. Δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ χρυσό.
1: Θύμησε μου, Βασίλη, νομίζω η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού βόλεϊ είναι το 87 το χάλκινο μετάλλιο στη Γάνδη, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αξέχαστο. Αξέχαστο, γιατί.
1: Και τρομερή ομάδα κοινή.
0: Ήταν και τρομερή ομάδα, ήρθε μετά το Ευρωμπάσκετ το 87.
1: Πραγματικά.
0: Πάντως, Βασίλη και Δημήτρη, κοιτάξτε να δείτε που στον ελληνικό αθλητισμό, όσο βαθαίνει η οικονομική κρίση της χώρας, τόσο ανεβαίνει ο αθλητισμός.
1: Ναι. Πραγματικά.
0: Βέβαια δεν υποστηρίζεται το κράτος πλέον, όπως ξέρετε, όπως παλιά δηλαδή, αλλά έτσι, από τις τάχτες γεννιούνται οι καινούργια αιτή.
2: Ναι, και να πούμε όμως ωστόσο για το βόλεϊ ότι έχει γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από την Ομοσπονδία για την εσωτερική της οικονομική αναδιάρθρωση, θα λέγαμε. Η Ομοσπονδία πριν από 10 χρόνια βρισκόταν σε σημαντική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από την Ομοσπονδία για την εσωτερική της οικονομική αναδιάρθρωση, θα λέγαμε. Η Ομοσπονδία πριν από 10 χρόνια βρισκόταν.

0: τους παρέχουν πάντοτε ό,τι μπορούν.
1: Ό,τι καλύτερο μπορούν, ναι.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Και τους δίνουν τη δυνατότητα να μπορούν να ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με το αγωνιστικό, που αυτό είναι ευτυχία για τον αθλητή, να ασχολείται μόνο με τη δουλειά του και όχι τα γύρω-γύρω. Τουλάχιστον αυτό σε επίπεδο εθνικών ομάδων, έτσι. Και συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Θυμίζουμε... Μετάδοση, ναι. Βασίλη, από το AirSports 1 μέσα από το Earthflix, έτσι.
0: Ακριβώς, AirSports 1 από το Earthflix. 9 η ώρα το πρώτο σερβίς. Θα βγούμε λίγο πριν, γιατί θα έχουμε πραγματάκια. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση. Χθες υπήρχε και καθυστέρηση.
1: Θα μπορούσε όμως το μάτς αυτό να μεταδοθεί και από την Ερδίο Σπόρο.
2: Δεν ξέρω κι εγώ. Αλλά
0: γιατί είχε καθυστέρηση. Στην Αθλητική Συριακή στις 11.
1: Α, ναι, σωστά.
2: Για να μην πατήσει πάνω το βόλιο.
0: Ναι, γιατί χθες φανταστείτε ότι το παιχνίδι τελείωσε στις 12 και 10.
1: Μα
0: γιατί άργησε να τελειώσει. Άργησε να ξεκινήσει 20 λεπτά λόγω του tie break στο προηγούμενο ημιτελικό.
2: Και τι ώρα ξεκίνησε τελικά. Τι ώρα, λέω, ξεκίνησε τελικά.
0: Ξεκίνησε 9 και 20 και τελείωσε 12 και 10. Διότι ακόμα και μέσα στο παιχνίδι υπήρχαν παρατάσεις στα 2 από τα 5 σετ.
1: Ναι,
0: και επίσης.
1: Βάλε και τα time out, βάλε και τις αμφισβητούμενες φάσεις, έτσι. Που
0: μπράβο,
1: πρέπει να εξεταστούν.
0: Το τέταρτο σετ η εθνική ομάδα πήρε 2 φορές τον πρώτο που τη έδωσε την νίκη. Αλλά ο Ιταλός προπονητής έκανε συνεχώς challenge και για διαφορετικά σημεία.
2: Σου εύχομαι να τελειώσεις το ματ σήμερα.
1: Σήμερα Κυριακή, όχι αύριο Δευτέρα.
0: Το χθεσινό τελείωσε Κυριακή πάντως. Ας έρθει το χρυσό και ας είναι Δευτέρα, που λέει ο λόγος.
1: Σωστά.
2: Okay, Βασίλη,
1: ωραία, Βασίλη,
2: καλή
1: μετάδοση.
2: Σε ευχαριστούμε.
1: Καλή μετάδοση, να είσαι καλά.
3: Ερασπορ 101,8. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Ακούτε Ερασπορ.
1: Ερασπορ είναι η εκπομπή Μπαλακιάλα με Ηλία Δρυμώνα και Δημήτρη Γιαχαναζή στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Να δώσω ένα τελικό αποτέλεσμα από το Βέλγιο. Ολοκληρώθηκε το μάτς της Γάνδης με την Μπρίζη. Η Γάνδη τελικά επικράτησε με 2-1 και οι δύο ομάδες τελείωσαν το παιχνίδι με 10 παίκτες, καθώς είχαν από μία κόκκινη κάρτα.
2: Να καλησπέρισω το φίλο μου τον Παναγιώτη Νεσμήνη που μου έστειλε νωρίτερα το μεσημέρι στο Viber μία υπερανάλυση του τριημέρου. Παναγιώτη, ειλικρινά σε ευχαριστώ από τη μία. Απ' την άλλη, αυτό που μου έγραψε, μικρή περίληψη.
5: Δεν είναι μικρή περίληψη.
2: Δεν χώραγε στην οθόνη του υπολογιστή.
5: Κοίτα εδώ, μην.
2: Πήγε σε δισέλιδο. Καταλάβατε.
5: Αυτό είναι η κυκλοπαίδεια. Πόση ώρα έγραφε.
2: Γιατί ο Παναγιώτης έχει μια λατρεία στο βόλεϊ και ήταν πολύ αναλυτικός όσον αφορά για τον τραυματισμό του. Με την ευκαιρία αυτή που λέει και ο Παναγιώτης, τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση.
1: Ναι, είναι απίστευτο.
2: Γιατί ξέρουμε από χθες την πραγματικότητα, αν θέλετε και από σήμερα το πρωί, ότι είναι σοβαρός.
1: Έκανε λόγο και για χειραστούς, Ηλία.
2: Ναι, δεν ξέρουμε ακριβώς τώρα τι έχει συμβεί.
1: Έχουν γράψει για την έκφραση του γυμναστή που δεν ήταν αυτή που θα τους ικανοποιούσε κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή είχε μια έκφραση στο πρόσωπο ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός. Ο Κωνσταντέλιας πονούσε, αποχώρησε κουτσένοντας από το γήπεδο. Εκφράζονται φόβοι για χειραστούς, αλλά αυτά τα έχουμε διαβάσει από χθες το βράδυ, με το που βγήκε ο Κωνσταντέλιας από το παιχνίδι της Ντόρτμουντ κόντρα στο Αμβούργο, και ενώ νωρίτερα είχε πετύχει και γκολ, τραυματίστηκε. Η ίδια περίπου ενημέρωση και σήμερα το πρωί. Περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία θα γίνουν σήμερα, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει κάτι από τη Γερμανία για να αποσαφινιστεί και η εικόνα του πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια.
2: Επίσης, εδώ με την ευκαιρία του μηνύματος του Παναγιώτη, ξεκινάνε σήμερα οι αγώνες στίβους, μεσογειακούς αγώνες, και εκεί πέρα έχουμε μία αποστολή με 27 αθλητές και αθλητές. Γνώμη μου είναι τώρα, αν θέλουν αυτή τη διοργάνωση να την αναβαθμίσουν, να μην την κολλάνε, ρε παιδί μου, πάνω σε άλλες διοργανώσεις.
5: Κοίτα, είχαμε το ευρωπαϊκό.
2: Αλλά θα μου πεις, έχουμε και πολλά περιθώρια. Έχουμε γεμίσει διοργανώσεις.
5: Πλέον, ναι.
2: Ναι, αλλά πλέον, το να μοιράζονται, ας πούμε, τρόπον τεινά οι εθνικές ομάδες του βόλεϊ, απ' τη

0: μια ωραία φαντάζει, απ' την άλλη λίγο διαφοροποιεί ίσως τις ισορροπίες.
1: Τι θα ήταν ωραίο και νομίζω ότι λείπει. Θα μπορούσαν να κάνουν μια τέτοια διοργάνωση μέσα στην περίοδο των εορτών, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά.
0: Δεν υπάρχει
1: μεγάλη κίνηση.
0: Δεν ξέρω να μπορούμε. Εγώ ξέρω, μια και το ανέφερε, ότι στα δικά μου τα μάτια η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο, μια και δοκιμάστηκε στο Κατάρ και ήταν υπερεπιτυχημένη, αγωνιστικά εννοώ.
1: Του Νοέμβριο, έτσι.
0: Ναι, εγώ λέω ότι πρέπει στο μέλλον να το ξανακάνουν.
1: Να το ξαναδούμε.
0: Ναι. Ήταν για του ποδοσφαιριστέ, ήταν απόλαυση.
1: Μα το βλέπει η Λία ότι αλλιώ παίζουν τον Νοέμβριο και αλλιώ έρχονται να παίξουν από μια φορτωμένη χρονιά μέσα στο κατακαλό καιρό, με θερμοκρασίε πάρα πολύ υψηλέ και πολύ μεγάλο ποσοστό υγρασία. Δυσκολεύονται και οι ίδιοι.
0: Και για τον κόσμο.
1: Και για
0: μάλλον,
1: τον κόσμο.
0: Όχι, για μία μερίδα κόσμου. Να είμαστε δίκαιοι, γιατί υπάρχει άλλη μερίδα που εκμεταλλεύεται την χρονική περίοδο λόγω τις ευχέρειες των διακοπών και ταξιδεύει πέρα δόθε,
1: ναι, εντάξει, okay.
0: Ενώ το χειμώνα για κάποιους δεν είναι το ίδιο
1: εύκολο,
0: ναι, το ίδιο εφικτό. Τέλος πάντων, ας τα ψάχνουν όλα αυτά που είναι, αυτοί που είναι ειδικοί για το κάθε άθλημα ξεχωριστά.
1: Η Τσέλση έχει πάρει φωτιά,
0: 3-0
1: την Brighton στο 34. Πότε προλάβαμε.
0: Παίζει κανένας δικός μας.
1: Λοιπόν, Λαβία στο 4 το 1-0, ο Νέτο στο 14 το 2-0, Ζώα Πέδρο στο 32.
0: Σιγά μη δεν υπήρχε ο Ζώα Πέδρο στο 1 από τα 3 γκολ. Απλώ να δω για την Brighton αν παίζει.
1: Νομίζω ότι παίζει
0: Κοστούλας,
1: ο Κοστούλας. Κορυφή, ναι, παίζει βέβαια.
0: Κορυφή τη επίθεση ο Κοστούλας. Ναι. Ο Τζίμα είναι ακόμα τραυματίας. Είναι ακόμα, ναι. Είχε τραυματιστεί το γόνατο και παραμένει ακόμα εκτός αποστολής.
1: Και το Chelsea Brighton είναι το μοναδικό παιχνίδι της Premier League που έχει γκολ μέχρι στιγμής. Τα άλλα μάτς που ξεκινήσει.
0: Εγώ θα έλεγα ότι έχει αργήσει πολύ να σκοράρει η Linz, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Προηγείται όμως η ομάδα του Παρισιού 1-0 της Nice. Από το μόνο άλλο παιχνίδι που έχει σκόρ από αυτά τα λεγόμενα μεγάλα πρωταθλήματα. Γιατί ξεκίνησε τώρα και το Freiburg Verde, βέβαια στην αρχή του είναι 0-0. Είχε μεγάλη λέει τηλεθέαση εδώ χθες στη χώρα μας ο αγώνας της ομάδας μου της Κολονίας με την Hoffenheim που είναι αντίπαλος του Όφη. Ήθελαν πολύ να τη δουν.
1: Λοιπόν, λέει, μια και το είπες τώρα, να πούμε εντάχει το πρόγραμμα που έχει βγει από χθες το βράδυ. Μπορεί να μην το ξέρουν πάρα πολύ. Το πρόγραμμα των Ευρωπαίων.
0: Ξέρω, αλλά ακόμα δεν το έχω χωνέψει. Αυτό εννοώ. Γι' αυτό λέω πρέπει να το επαναλάβουμε.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα με Ολυμπιακό στην League Face.
0: Προτείνω, αν μπορούμε να βρούμε να πούμε καταρχάς το πρώτο παιχνίδι για κάθε ομάδα ποιο είναι, για να έρθουν σε επαφή αμέσως οι φίλοι και των τεσσάρων ομάδων. Και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και τον Όφη φυσικά.
1: Κάτσε να τα βρούμε τότε.
0: Ναι, να τα βρούμε κάπως έτσι δηλαδή. Δηλαδή να πάρω εγώ τον Όφη.
1: Να πάρεις εσύ τον Όφη.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ ψάχνω το πρόγραμμα της ΑΕΚ.
0: Γιατί παίζει με τη Hoffenheim, αυτό που ανέφερα εγώ προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Όφη κάνει πρεμιέρα στο Παγκρίτιο στις 17 του Σεπτέμβρη με την Hoffenheim και μετά το πρώτο ταξίδι είναι στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Ρεν. Αυτή είναι η αρχή του Όφη.
1: 17...
0: Βέβαια, το ένα μάτς από το άλλο έχουν σχεδόν ένα μήνα διαφορά.
1: 17 Σεπτεμβρίου Όφη με την Hoffenheim.
0: Και 15 Οκτωβρίου είναι το επόμενο μάτς. Έχουν
1: περίπου μεγάλη ένα μήνα. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός είναι μία μέρα νωρίτερα. Στις 16 Σεπτεμβρίου παίζει μέσα στο Καραϊσκάκι με την Γιαγκελόνια, την Πολωνική. Το δεύτερο παιχνίδι 15 Οκτωβρίου πηγαίνει στη Μασσαλία να παίξει με την Μαρσέιλ.
0: Ωραία. Από εκεί και πέρα να πούμε. Μια λεπτομέρεια που ρωτάει ο κόσμος. Πότε ολοκληρώνονται οι λίστες ευρωπαϊκές των ομάδων. Είπαμε νύχτα της Δευτέρας του Σεπτέμβρη και έχουν και μία ώρα περιθώριο από την επόμενη μέρα, την Τρίτη, για να ολοκληρώσουν τις λίστες τους, τις λίστες Α όπως ονομάζονται, για να δηλώσουν τους παίκτες που θα χρησιμοποιήσουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει η μεταγραφική περίοδος.
1: Όχι, βέβαια.
0: Η μεταγραφική περίοδος συνεχίζεται. Αλλά η ευρωπαϊκή λίστα πρέπει στην ουσία τα μεσάνυχτα της Δευτέρας Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί. Η ΑΕΚ τώρα.
1: Η ΑΕΚ μπαίνει πρώτη σε League Phase, στη League Phase του Champions League, 8 Σεπτεμβρίου.
0: Γι' αυτό είπα προηγουμένως, εγώ πριν το κουδούνι των σχολείων.
1: Σωστό.
0: Είναι η πρώτη δηλαδή που ξεκινάει.
1: 8 Σεπτεμβρίου το παιχνίδι στην Allwyn Arena απέναντι στην LASK Linz, η οποία απέκλεισε τη Celtics στη διάρκεια της παράτασης. Είχε ιτηθεί η Linz από την Celtics Γλασκόβη με 3-0. Έφτασε το μάτς στην παράταση με σκορ 4-1, πέτυχε άλλο ένα τέρμα και με το 5-1 πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Champions League. Το δεύτερο παιχνίδι της ΑΕΚ είναι πλέον εκτός έδρας με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στις 14 Οκτωβρίου.
0: Ο Ολυμπιακός ξεκινάει όπως και πέρυσι με ένα μάτς που θεωρείται βολικό.
1: Με την Αγγελόνια. Πέρυσι δηλαδή, ξεκίνησε με την Πάφο.
0: Άμα εκεί του τράβωσε όλη χρονιά.
1: Ναι.
0: Εκεί του τράβωσε όλη χρονιά. Λοιπόν, ξεκινάει 16 του Σεπτέμβρη, 10 ώρα το βράδυ με την Αγγελόνια εντός. Και το πρώτο ταξίδι είναι και στην Γαλλία, δηλαδή, όπως με τον Όφη, για να αντιμετωπίσει τη Μαρσέγ μετά από ένα μήνα, γιατί είναι 15 Οκτώβρη.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει τότε τον Οκτώβριο στην League Phase.
0: Και έχει λιγότερα μάτς.
1: Έχει λιγότερα
0: παιχνίδια. Έχει
1: 6 μάτς σε σχέση με τα 8 που έχει η ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Όφη στις League Phase του Champions και του Europa League αντίστοιχα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μπαίνει 15 Οκτωβρίου στη League Phase του Conference League, αντιμετωπίζοντας την Έλα Μπάνια Μπόρατς. Πώς λέγεται είμαι.
0: Εσύ θα μου πεις.
1: Έλα Μπόρατς εγώ την έχω, αλλά καλά. Όλο το όνομά της
0: Μπάνια Λούκα.
1: Είναι Μπάνια Λούκα, έλα Μπάνια με την Μπάνια Λούκα Μπόρατς. Στο Ολυμπιακό Σταδιό της Αθήνας 15 Οκτωβρίου το μάτς για τον Παναθηναϊκό. Και το δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας μετά από μία εβδομάδα, 22 Οκτωβρίου, με την Καϊράτ στο Αλμάτι.
0: Όσο για τον Ολυμπιακό που έχει κληρωθεί με ομάδα Β' κατηγορίας.
1: Την Τορένσε.
0: Ναι. Η οποία έκανε τη μεγάλη έκπληξη στην Πορτογαλία και πήρε πέρυσι το κύπελο. Εννοείται ότι δεν θα παίξει στην έδρα της Τορένσε, η οποία έχει μόνο 2.500 καθίσματα.
1: Πού να πας εκεί τώρα,
0: όχι τη Σουέφα τις προϋποθέσεις δεν πληρεί. Φαντάζομαι ούτε της Πορτογαλικής Λίγκας δεν πρέπει να πλήρει. Δηλαδή, και να ανέβει η κατηγορία δεν μπορεί να παίξει σε 2.500.
1: Πορτογάλοι και Έλληνες δημοσιογράφοι να πιάσουν, ήδη μια κερκίδα έφυγε.
0: Το πέταλο το πιάσαν, ναι. Άρα λοιπόν θα φιλοξενηθεί ο αγώνας με τον Ολυμπιακό στο εστάδιο Μαγκαλιά Εσπεσόα, το οποίο είναι στη Λεϊρία και το οποίο υπέστη ολική ανακαίνιση το 2003 προκειμένου φιλοξενήσει αγώνες του Euro 2004.
1: Μάλιστα.
0: Του δικού μας γύρω δηλαδή. Και έχει περίπου 25.000 θέσεις το συγκεκριμένο γήπεδο.
1: Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγουδάκι να πάμε και στον άλλο φίλο της παρέας να μιλήσουμε για βολέι. Τον Αντρέα Φούντα μας περιμένει και αυτός.
0: Okay.
1: Αλλά για τις γυναίκες όμως, τους μεσογειακούς αγώνες. Σωστό.

0: Λοιπόν, να κάνουμε μια ενημέρωση ποδοσφαιρική, γιατί προηγείται πλέον η Brentford. Στο 43ο λεπτό έχουν φτάσει αγώνες στην Premier League. 1-0 εκτός έδρας της Leeds, ενώ έχει σκοράρει και η Brighton πλέον. Έχει μειώσει δηλαδή 3-1 στον αγώνα των εκτός έδρας που δίνει με την Chelsea στο Λονδίνο. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στη Σάντερλαντ και τη Φούλαμ. Παραμένει το 1-0 της ομάδας του Παρισιού απέναντι στη Νις λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο. Και χωρίς σκορ μετά από 15 λεπτά η Φράιμπουργκ με την Βέρντερ.
1: Και δεύτερο γκολ η Ντεν Χαγκ στη Φέγενορντ στο 54ο λεπτό στο Ντεκουίπ.
0: Πόσο είναι δηλαδή?
1: 0-2.
0: Το Φέγενορντ Ντεν Χαγκ.
1: Ναι.
0: Έλα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα Φούντα που είναι μαζί μας να μας πει για τον σημερινό μικρό τελικό που έγινε γύρω στις 12 το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, Ελλάδα-Σερβία, στις γυναίκες για τους μεσογειακούς αγώνες. Έφτασε μια ανάσα από το μετάλλιο η εθνική ομάδα.
0: Και εδώ συμβαίνει και ένα πρωτοφανές για την εποχή μας γεγονός. Έχει γίνει από νωρίς το μάτς και δεν έχει ενημερωθεί το ελληνικό κοινό. Είναι απίστευτο. Τι περιμένουν για να τα ενημερώσουν?
1: Μόνο η ομοσπονδία το έχει βάλει, Λία, για να σου πω.
0: Είναι και οι άλλοι, γιατί δεν το γράφουν?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το κρατάνε προφανώς αποκλειστικό. Έλα, Αντρέα, καλησπέρα, για πες μας.
0: Καλησπέρα, Αντρέα.
2: Καλησπέρα.
0: Συγγνώμη, τι ώρα τελείωσε το μάτς? Πες μου, τι ώρα τελείωσε?
2: Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Το μάτς έχει τελειώσει από τις 2 και 4, μπορώ να πω.
0: Δεν το πιστεύω.
2: 2,5
0: ώρες έχουν περάσει και ανοίγει τις κυριότερες ιστοσελίδες.
1: Και δεν υπάρχει πουθενά τίποτα.
0: Δεν υπάρχει.
2: Ναι. Πού να παίρναμε και μετάλλιο, ελπίζω να το μαθαίναμε.
0: Το ξεχάσανε, το ξεχάσανε ότι γίνεται ο
1: προφανώς.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Μήπως είναι σαν τις εξετάσεις που κάνει ο Κωνσταντέλιας και θα τις μάθουμε κάτω το βραδάκι?
0: Όχι, αν τις μάθουμε. Ναι, είναι γεγονός πρωτοφανές.
2: Ναι, δεν το παρατήρησα και εγώ, να σας πω την αλήθεια, αυτό που λέτε.
1: Η ομοσπονδία πάντως το έχει βάλει, έτσι?
2: Φυσικά, ναι, εννοείται. Τα παιδιά εκεί κάνουν πάντα εξαιρετική δουλειά. Για την εθνική ομάδα των γυναικών, άκουσα και πριν τον Βασίλη Γερτάκη λίγο να συζητάτε, τον απόλαυσα, όπως τον απόλαυσα και χθες με την εθνική των ανδρών που απέκλεισε την Ιταλία. Mm-hmm. Αλλά να πούμε για τις γυναίκες εμείς, αφού θέλετε να σταθούμε λίγο περισσότερο στο παιχνίδι που είδαμε το.
1: Πες μας τώρα, ο κόσμος δεν έχει μάθει, δεν έχει διαβάσει, δεν ξέρει τίποτα. Πες τα εσύ, Ανδρέα, που το περιέγραψε το παιχνίδι.
2: Φυσικά, φυσικά. Και σήμερα και τις προηγούμενες μέρες ήμασταν δίπλα στην εθνική ομάδα των γυναικών και των ανδρών στους μεσογειακούς αγώνες και δείχναμε τα παιχνίδια μέσα από το Earth Sports 1, από τη διαδικτυακή συχνότητα του Earth Sports 1. Σήμερα λοιπόν είχαμε τον μικρό τελικό, με τον οποίο άνοιξε και το πρόγραμμα της ημέρας. Έχουμε μικρούς τελικούς σε άνδρες και γυναίκες και τελικούς σε άνδρες και γυναίκες. Η εθνική έπαιξε με την Σερβία το παιχνίδι της, ενώ είχε χάσει από την Ιταλία στον ημιτελικό, με τη Σερβία στον μικρό τελικό, με τις Σέρβες να είναι το φαβορί στα χαρτιά σε αυτό το παιχνίδι και να νικούν με 3-2 σετ. Το έχουμε πει πολλές φορές, να μην επαναλαμβανόμαστε, ότι οι ομάδες και ιδιαίτερα οι μεγάλες δυνάμεις του βόλεϊ δεν έχουν τα σπουδαία αστέρια τους. Οι κύριες παίκτριές τους, οι βασικές, είναι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπως είναι λογικό. Αλλά και την Ιταλία βλέπουμε να κάνει ένα περίπατο, να έχει κατεβάσει πάρα πολύ δυνατές παίκτριες. Mm-hmm. Και η Σερβία είναι η αλήθεια ότι έδειξε καλό πρόσωπο σήμερα, γιατί στο τουρνά είχε αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Σερβία είχαν χάσει από Τουρκία και Ιταλία στην πορεία του τουρνουά και πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Η εθνική με την Ιταλία είχε κάνει έναν καλό ημιτελικό, με 2-3 ανταγωνιστικά σετ έχασε 3-0. Η Σερβία σήμερα έκανε ίσως το καλύτερο της παιχνίδι. Ξεκινήσαμε αρκετά καλά, πήραμε το πρώτο σετ με 25-22, έχοντας μάλιστα τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια, με πολύ καλό πρόσωπο. Στη συνέχεια ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση της Σερβία, μας πήρε τα δύο επόμενα σετ με ευκολία, 25-16, 25-20. Και ενώ φαινόταν στο τέταρτο να μας ξεφεύγει λίγο από τα χέρια και να προηγούνται με 14-10, καλεί ο Γιώργος Μπακοδήμος ένα time out, επιστρέφουν οι διεθνείς μας και κάνουν ένα εκπληκτικό δεύτερο
1: και
2: μισό.
1: Και γυρνάει ο διακόπτης, έτσι.
2: Ήταν πραγματικά ιδανικό, φανταστικό αυτό το δεύτερο μισό του τέταρτου σετ για να ισοπαρίσουμε σε 2-2. Λυγήσαμε, είναι αλήθεια, στο tie break. Το χάσαμε με 7-15. Ήταν καλύτερες οι σέρβες. Πολύ δυνατές αναδιαστήματα, είναι πάρα πολύ ψηλές, δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα στην επίθεσή μας, τα ποσοστά μας ήταν πάρα πολύ χαμηλά, στην υποδοχή μας δημιούργησαν προβλήματα και είχαν και 3-4 παίκτριες, κάποιες από τις οποίες μάλιστα έχουν σύνδεση και με την Ελλάδα, τόσο η Μίγεβιτς, η μία πασαδόρος τους που έπαιξε στον Άρη μισή σεζόν, όσο και η Ντέλιτς, η κεντρική τους, η οποία έχει αποκτηθεί από την ΑΕΚ και θα τη δούμε του χρόνου στα ελληνικά γήπεδα. Mm-hmm. Και γενικότερα δείξαν αρκετή δυναμική οι Σέρβες, αλλά και εμείς με αυτή τη σύνθεση που είχαμε στους μεσογειακούς αγώνες, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από αυτό που παρουσιάσαμε.
1: Ανδρέα, δεν ξέρω αν άκουσες δηλώσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού του κυρίου Μπακουδήμου στο τέλος του αγώνα, αν έκανε μία αποτίμηση για την παρουσία της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών σε αυτούς τους Μεσογειακούς Αγώνες.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα από τη σύνδεση που είχαμε στο Ταραντό. Δηλαδή, όλες μας τις μεταδόσεις τις κλείναμε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αγώνων και έχω την εντύπωση ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Ναι, δεν ήταν και η πιο εύκολη κάλυψη από τις συνδέσεις που είχαμε. Οπότε, ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει προκύψει ακόμα κάτι από την Εθνική Δομή.
1: Αναμονή των δηλώσεων του λοιπόν που θα γίνουν στην Αθήνα, έτσι, η ΑΡΤ της αφιχθής από το Ταραντό.
2: Σίγουρα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ηλία, δεν ξέρω, θες να ρωτήσεις.
0: Όχι. Εδώ με την ευκαιρία, απλώς επειδή κάνουμε συζήτηση περί βόλεϊ, θέλω να επισημάνω αυτό που είπε χθες ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ, τον Ανδρόνικος Χριστοφιδέλης, όταν κερδίσανε την Ιταλία. Κάτι έχει συμβεί, και εγώ τουλάχιστον δεν το γνωρίζω. Ίσως εσύ,
1: Ανδρέα,
0: να έχεις.
2: Φαντάζομαι, μιλάς για τη δήλωση Ηλία. Πραγματικά πολύ ωραία δήλωση. Συγγνώμη, ολοκλήρωσα
0: και να την πω εγώ τη δήλωση, απλώς, και μετά συνεχίζεις. Κανείς, λέει, δεν μπορεί να υποτιμήσει την αξία της νίκης μας, δεν πρόκειται να τα καταφέρει. Τι έχει συμβεί και έκανε αυτή τη δήλωση ο coach?
2: Λοιπόν, αυτή είναι μια δυνατή δήλωση, πραγματικά, και ως τίτλος δηλαδή είναι πολύ εντυπωσιακή. Θα έλεγα ότι έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη και κύρια δεν είναι ότι έχει συμβεί κάτι. Αναφέρθηκε γενικότερα, αν μπορέσει κάποιος να διαβάσει και ολόκληρες τις συγκεκριμένες δηλώσεις, στο γεγονός ότι εμείς παίζαμε με τη δυνατή μας ομάδα, με την πρώτη μας σύνθεση, την συντριπτική πλειονότητα των παικτών που θα παρατάξουμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις 9 Σεπτεμβρίου. Ενώ η Ιταλία, όπως είναι λογικό και
1: έλεγε
2: και
1: ο
2: εξηγούσε και ο Βασίλης Αγριτάκης, δεν είχαν τα μεγάλα τους αστέρια, ήταν 12 παίκτες. Εξαιρετική, χαίρεσαι να τους βλέπεις, αλλά δεν ήταν το ίδιο πράγμα με αυτό που θα δούμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που είναι το απόλυτο φαβορί.
0: Και συνεχίζει λοιπόν ο Κώστας Ξοδέλης και λέει ότι σε αυτούς που λένε ότι η Ιταλία, για να πάρω εγώ τώρα πάσα από τα λόγια σου,
2: φυσικά,
0: δεν έχει τους καλύτερους παίκτες, πρέπει να δει την κουλτούρα αυτής της χώρας, τις ομάδες που έχει, αυτό που είπε νωρίτερα και ο Δημήτρης, το βάθος δηλαδή της Ιταλίας στο παγκόσμιο βόλεϊ, για να καταλάβει τι είναι η δεύτερη ομάδα τους.
2: 100%. Και τώρα, επειδή έβαλε στην ερώτηση και άλλη μια διάσταση, η αλήθεια είναι ότι και το χθεσινό παιχνίδι, δεν ξέρω αν σχετίζεται με κάτι τέτοιο η συγκεκριμένη δήλωση, αλλά και το χθεσινό παιχνίδι είχε την έντασή του, όπως είναι λογικό.
0: Μα γιατί είπε ότι ήταν τα σετ στην κόψη του ξηραφιού, όλα.
2: Ναι, είχε τον προπονητή του να ζητά συνεχώς challenge σε στιγμές που προσπαθούσαμε να κλείσουμε τα σετ εμείς.
0: Ναι.
2: Είχε αρκετή περιπέτεια, αρκετό suspense. Πολύ μεγάλη ένταση, όχι κάτι.
0: Και ένα γεμάτο γήπεδο επίσης.
2: Ναι, το γέμισε, εντάξει, είναι αρκετά λογικό. Είχαμε και εμείς λίγο κόσμο, είχαν και οι Ιταλοί φυσικά, όπως είναι λογικό. Αλλά πάνω σε αυτό που είπες, είναι και αυτή η διάσταση στο χθεσινό παιχνίδι, χωρίς να γίνει κάτι αντιαθλητικό εκτός ορίων από καμία από τις δύο πλευρές. Αλλά έχει αρκετή ένταση, εντάξει, ήταν έντονο παιχνίδι.
0: Ναι, σωστό. Ωραία, οκ. Okay. Λοιπόν, Ανδρέα, να σου ευχηθούμε καλή
1: συνέχεια, φίλε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό απόγευμα.
1: Καλή δουλειά. Γιατί ξέρω ότι συνεχίζεις τη δουλειά.
2: Συνεχίζουμε.
0: Εδώ μου ήρθε μια σφήνα ότι ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα ο Γκαμπριέλ Ζεσούς. Ήρθε στη συμφωνία Μπαρτσελόνα με την Άρσεναλ για να ταξιδέψει ο Βραζιλιάνος στην Ισπανία. Είδες μεγάλα ονόματα. Εδώ στο φινάλε, γιατί για τις μεγάλες χώρες οι μεταγραφές τελειώνουν τώρα, στις 31.
1: Ναι.
0: Αύριο τη νύχτα. Αύριο θα υπάρχει, να καταλάβετε, σε όλη την Ευρώπη. Από το πρωί, live ενημέρωση.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Είναι ωραία μέρα αυτή.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Είναι ωραία μέρα για τους Ευρωπαίους.
1: Θα πεις για τη Μονακό.
0: Ναι, για τη Μονακό. Από αυτή που διάβαζα προηγουμένως την είδηση, ότι okay, δεν πήρε άδεια συμμετοχής η ομάδα μπάσκετ της Μονακό, να διευκρινίσουμε.
1: Σε όλα τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Γαλλίας είναι έξω.
0: Ναι, και κατά τα φαινόμενα δεν θα παίξει ούτε στο EuroCup. Τη δεύτερη δηλαδή τη τάξη διοργάνωσης στο μπάσκετ, και ήδη εμφανίστηκε ως φαβορή για την δική της θέση η Μπόσνα Σαράγεβο. Αυτό διάβαζα. Ναι, όταν τα προβλήματα οικονομικά δεν λύνονται, δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο. Άλλωστε θυμίζω ότι ξεκίνησαν από πέρσι, δεν εμφανίστηκαν απότομα. Γίναν πολλές προσπάθειες, κυρίως τον Τόνι Πάρκερ, δεν είχαν το αποτέλεσμα το επιθυμητό για τους Μονεγάσκους. Μεγάλος κατήφορος για μια ομάδα που είχε παίξει το 25 σε τελικό
1: Ευρωλίγκα.
0: Βέβαια.
1: Μένουμε στο μπάσκετ. Να κάνω εγώ μια πολύ μικρή ενημέρωση για το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα. Ο Ολυμπιακός νίκησε 77-63 σε φιλική αναμέτρηση στο ανακαινισμένο προπονητήριο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, με 10 διεθνείς να αποουσιάζουν από τους Ερυθρόλευκους. Ξεχώρισε ο Τζορτζ Πάπας με 18 πόντους, ο οποίος βοήθησε στην προετοιμασία των Ερυθρόλευκων μαζί με τους Μπράιαν Ντάνσον και Δημήτρη Κλωναρά. Ενώ σημαντική παρουσία είχε και ο Ντόντα Χολ, ο οποίος ανέβη στην απόδοσή του στην τρίτη περίοδο.
0: Ήδη, να ξέρετε, έχει ξεκινήσει, μάλλον συντονιστείτε μάλλον για την ακριβία, με δύο σπορ, γιατί έγινε η παρουσίαση, γίνεται αυτή τη στιγμή η παρουσίαση των εθνικών ομάδων γυναικών της Ελλάδας και της Γαλλίας, και επίσης με αφορμή ένα μήνυμα του Παναγιώτη για τον Ανδρέα και το Βαγγέλη προηγουμένως, ότι ναι, έτσι πρέπει. Οι νέοι συνάδελφοι πρέπει να μπορούν να καλύπτουν τους χώρους που έχουν αναλάβει και ρεπορταζιακά και σε επίπεδο περιγραφής με την ίδια ευχέρεια, με την ίδια διάθεση, με την ίδια αποτελεσματικότητα. Να μην μπαίνουμε δηλαδή στην ευκολία του copy-paste στην εποχή μας.
1: Σωστό.
0: Τι είπα, ένας το γράφουν όλοι το ίδιο μετά.
1: Είναι αυτό που λέγαμε κάποτε, ένας δουλεύει και 10 πληρώνονται. Ένας γράφει την είδηση, ξέρεις, και 10 το κάνουν copy-paste.
0: Το κάποτε τώρα είναι.
1: Το κάποτε τώρα κοντά, ναι.
0: Λοιπόν, ημίχρονος στην Premier League. Δεν άλλαξε κάτι με σχέση με τα προηγούμενα που σας είπαμε. Leeds Bradford 0-1, Sunderland Fulham 0-0 και Chelsea Brighton 3-1. Θυμίζω στις 6.30 η Manchester United υποδέχεται την Ipswich. Ημίχρονο στο Παρίσι. Η ομάδα του Παρισιού προηγείται 1-0 της Nice. 26 λεπτά στον αγώνα της Freiburg με τη Werder Bremen χωρίς γκολ μέχρι τώρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Παρότι φαβορεί, θεωρείται ξεκάθαρα η Freiburg.
1: Και πέσανε 3 γκολ βροχή η Λία στην Ερντιβίζια. Η Φέγενορντ μείωσε το σκορ με την Den Haag σε 1-2 στο 66 λεπτό. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, στο μάτς Βίλεμ Χέρενφέιν από 0-0, το μάτς έχει γίνει 1-1.
0: Επίσης, ημίχρονο στην Πρέμιση, στην Championship, Wimbledon Wigan 0-0. Να πω τι άλλο ενδιαφέρει τον κόσμο. Τελικό αποτέλεσμα στην Δανία, Silkeborg Midtjylland. 1-1 τελικά. Θα μου φαίνεται όντως περίεργο να χάσει αυτό το παιχνίδι. Κάτσε, γιατί είχε και τελικό προηγουμένως όμως, μισό λεπτό, το οποίο το χάσαμε την ώρα που συζητούσαμε. Ποιο ήταν το προηγούμενο?
1: Στην Δανία.
0: Στη Δανία, ναι. Χορ. Όχι, ένα ήταν τελικά. Ένα, από ό,τι βλέπω, ναι. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Άλλο. Από
1: ναι,
0: live.
1: Δανία, περίμενε. Super League, ναι, ένα. Όχι, δύο. League B, Odense 1-1.
0: Α, καλά το θυμούν ότι είχα πει δύο μάτς.
1: Δύο, ναι. Και το Silkeborg Midtjylland 1-1. Στις 5 παίζουν οι Radars με την Aarhus και στις 7 η Nordsjælland με την Brøndby.
0: Επίσης, στην Νορβηγία, πήρε φωτιά η Bodø/Glimt. Είδες, ισοφάρισε όταν κάναμε την πρώτη σύνδεση με αυτό μας, και τώρα στο 61 λεπτό προηγείται 3-1 της Rosenborg. Θυμίζω, οι παλαιότεροι το ξέρουν.
1: Μαζί τα βάζουν.
0: Οι νεότεροι δεν το γνωρίζουν. Παλιά μόνο τη Rosenborg ξέραμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Πραγματικά.
0: Και τώρα έχει μείνει πίσω αυτή
1: με
0: και
1: Τζον Κάριους.
0: Τζον Κάριου. Χωρίς έστω. Ο Κάριους ήταν ο τερματοφύλακας της Λίβερπουλ που του στέρισε τη διεκδίκηση ενός ολόκληρου Champions League. Και τώρα η Ρόζομπα έχει εξαφανιστεί από το προσκήνιο και έχουν έρθει άλλες ομάδες. Εδώ, να το πω το σχολείο μου, πρέπει να υπάρξει ένας μαυροπίνακας στα γραφεία της Super League που να γράφει με μεγάλα γράμματα η Νορβηγία, δύο ομάδες στη League Phase του Champions League. Που εμείς, που τα καταφέρνουμε μία όπως έγινε με την ΑΕΚ, πανηγυρίζουμε. Οι Νορβηγοί παιδιά έχουν πλέον δύο.
1: Ναι, αλλά θυμίζω ότι κάποτε και εμείς είχαμε δύο.
0: Άσε το
1: τώρα, κάποτε παλιά,
0: άσε
1: έτσι.
0: Το κάποτε. Γιατί έχουμε χάσει σε κάποια πράγματα το ρυθμό μας, το βηματισμό μας δηλαδή. Αν και, εντάξει, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, πάλι διεκδικούμε την 10η θέση. Παρά τη μία αστοχία που είχαμε, του ΠΑΟΚ δηλαδή.
1: Και με διπλό μαξιλάριο ΠΑΟΚ.
0: Μας ήρθαν κάποια αποτελέσματα βολικά. Κυρίως το γεγονός ο Παναθηναϊκός πέταξε έξω τους Τσέχους της Χράτης Καραλώνης.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, πολύ σημαντικό. και τους στέρισε μία θέση. Είχαμε και απώλεια για την Πολωνία. Εντάξει. Οι Νορβηγοί όμως μας έχουν πάρει στο κυνήγι. Να το προσέχουμε αυτό, ε.
1: Δεν φοβάμαι τίποτα όσο έχουμε τον Όφη που κερδίζει μέσα έξω.
0: Ναι, για να δούμε.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το παιχνίδι της εθνικής.
0: Θα κάνουμε μια πρώτη σύνδεση σε λίγο. Έχουμε τίποτα διαφημιστικό τώρα. Ναι, γιατί έχει φτάσει η ώρα πλέον 5. Και αμέσως μετά να συνδεθούμε με τον Χρήστο Σαράντο, γιατί έχει αναλάβει αυτό τη μετάδοση για λογαριασμό της ΕΡΑ Σπορ.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Era Sport, μπάλα και άλλα με Ηλία Δρυμώνα και Δημήτρη Γιαχνατζή στα μικρόφωνα της Era Sport. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδο στη ρυθμίση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυρόπουλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Πάμε να κάνουμε.
5: Και ο Χρήστος Αράτος μετά από τένις, μετά από στίβο, τώρα και βόλεϊ.
4: Έλα Χρήστο, καλησπέρα.
5: Πολύ εργαλείο, καλησπέρα.
6: Ναι, εντάξει, το βόλεϊ είναι από τα αγαπημένα έτσι κι αλλιώς.
5: Θα το πω εγώ δημοσίως, βεβαίως, είναι και οικογενειακό πλέον το άθλημα.
6: Ναι, τώρα εφόσον παίζει.
5: Δεν κρυβόμαστε μικρή, τώρα, ναι.
6: Ναι. Η Φέη Παχοδήμου στέλνει την μπάλα στο φιλέ, αλλά νωρίτερα είχε πάρει δύο πόντους, τους δύο πρώτους πόντους για την εθνική μας ομάδα, Γαλλία-Ελλάδα 2-2. Είχε ένα ωραίο καφί και ένα νάσο από πολύ νωρίς. Η Ραταϊρή τον πόντο νωρίτερα για τη Γαλλία. Εδώ θα χάσει το σερβίς 3-2 η εθνική μας ομάδα απέναντι στη Γαλλία, η οποία είναι το φαβορί, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε αυτή την ομάδα. Δεν είναι Σερβία, δεν είναι Τσεχία, δεν είναι Ιταλία σίγουρα. Είναι μια ομάδα από το δεύτερο ράφι, όχι από το πρώτο ράφι, εκεί που προσπαθούμε να σκαρφαλώσουμε κι εμείς. Και μάλιστα με τις νίκες που κάναμε απέναντι στην Ουκρανία και στη Βουλγαρία μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καλές πιθανότητες, ενώ η Μαρκέλα η Παπαγεωργίου βρίσκει την ευκαιρία από το λάθος της Γαλλίας να κάνει το 4-2, να σκαρφαλώσουμε και να μπούμε και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει του χρόνου στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Εκτός από το ποδόσφαιρο έχουμε και βόλεϊ εκεί του χρόνου, μεταξύ 20 Αυγούστου και 5 Σεπτεμβρίου. Έχουν αλλάξει τα στήματα πρόκρισης, θα τα δούμε όλα στην πορεία. Χατζη Εστρατιάδου κάνει το σερβίς, ειρήνη επιτέλους σε μια μεγάλη διοργάνωση. Εδώ ένα πλασέο λίγο ανορθόδοξο αλλά πολύ αποτελεσματικό από τη Σιριάλ Ντεπί, την διαγώνια της ομάδας της Γαλλίας, 4-3.
5: Μου επιτρέψε ένα σχόλιο, Χρήστο. Επειδή ήμουν εδώ την μέρα που πέσαμε τη Βουλγαρία, την προηγούμενη Κυριακή δηλαδή, και έλεγα πόσο ωραία εντύπωση μου έδωσε οι γεμάτες κερκίδες, σήμερα είναι άδειες.
6: Ναι, αυτό, γι' αυτό δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Οι Τσέχοι ήταν πολλοί. Εδώ μιλάμε για μια αρένα 5.000 θέσεων, ενώ δέχεται το μπλοκ από την Σιλβές η Παχοδήμου, οπότε πάμε στην ισοπαλία. Είναι ένα γήπεδο 5.000 θέσεων, δεν ήταν κανονικά να γίνουν εκεί οι αγώνες, απλώς δεν ετοιμάστηκε στην ώρα του το μεγαλύτερο γήπεδο που προοριζόταν για αυτή τη διοργάνωση.
5: Το λέω γιατί φτάνει ο ήχος στα αυτιά μας και όλων των ακροατών, τα κορίτσια είδες πως ακούγονται οι φωνές τους, ενώ στον αγώνα με την Βουλγαρία ήταν τόσος ο κόσμος στο γήπεδο που δύσκολα να ακουστεί.
6: Ναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα, αλλά δεν είναι ότι είχαμε εμείς οι Βούλγαροι κόσμο, ήταν οι Τσέχοι.
5: Όχι,
6: έτσι, οι οποίοι παρακολουθούσαν. Η Τσεχία παίζει, αν δεν κάνω πρέπει να το δω λάθος, αύριο είναι ο δικός της αγώνας. Ίσως επειδή έπαιζε η Τσεχία την ίδια μέρα, να μαζεύονταν από νωρίς.
5: Μπράβο, μπράβο.
4: Και μας υποστήριζαν πάντως.
6: Ναι,
5: το μάτς υποστήριζαν.
6: Ναι, το μάτς. Είχαν τα καρτελάκια με το μπλοκ, το σηκώναν όταν κάποιος έκανε το μπλοκ. Εντάξει, το βόλε έχει τα δικά του τελετουργικά, έτσι.
4: Χρήστο, πάντως έχεις δίκιο, αύριο παίζει Τσεχία με τη Σουηδία, 8 η ώρα.
6: Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο μάτς, Σουηδία, ωραία ομάδα. Η Σουηδία έχασε από τη Γαλλία και έτσι η Γαλλία ήρθε πάνω μας. Είναι ο όμιλος της Σουηδίας που διασταυρωνόμαστε, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση των 16.
5: Οι διοργανωτές ένωσαν τις κοντινές χώρες. Δηλαδή τα τέσσερα αρχικές πόλεις γίναν δύο, έφεραν κοντά τους ομίλους που ήταν και σε απόσταση κοντά.
6: Ναι, εντάξει.
5: Να εξηγήσουμε. Ναι. Λογικό.
6: Σίγουρα το Αζερμπαϊτζάν από τη Σουηδία θα ήταν μεγάλη απόσταση. Αλλά εντάξει, δεν είναι και δίπλα η Σουηδία με την Τσεχία. Χρειάστηκαν οι Γάλλοι να κάνουν
4: το ταξιδάκι.
6: Εμείς περιμέναμε εδώ. Από αυτή την άποψη είμαστε ευνοημένοι, γιατί η Γαλλία έπαιξε σχεδόν τελευταία, παίζει πρώτη σήμερα. Εδώ το καρφί της Ανθούλης βγαίνει έξω, προηγείται η εθνική μας ομάδα 7-6. Υπάρχει μια σχετική ισορροπία, έχουμε κρατήσει το προβάδισμα από το ξεκίνημα. Εδώ είναι όλα τα κορίτσια, τέλος πάντων θα μπορούσαν να είναι, γιατί υπάρχουν και κάποιες απουσίες με ερωτηματικά. Η Ομοσπονδία, οι άνθρωποι της επέλεξαν να είναι στους μεσογειακούς αγώνες. Δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό, αλλά το ρίχνω και αυτό στο τραπέζι, με την έννοια ότι η κανονική εθνική ομάδα είναι εδώ. Mm-hmm. Οι Μεσογειακοί Αγώνες είναι μια διοργάνωση που είναι σαφέστατα υποδιέστερη και από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το Παγκόσμιο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για μένα είναι χρήσιμες αυτές οι διοργανώσεις, γιατί δίνεται η δυνατότητα και σε αθλητές που δεν θα μπορούσαν, γιατί πρέπει να το δούμε και από αυτή την άποψη, που δεν θα μπορούσαν ποτέ να είναι στην εθνική ομάδα ή να πάνε σε τέτοιου τύπου διοργανώσεις με χωριά, ξέρετε, mm-hmm. αθλητικά, να εμπλακούν με ξένους αθλητές, τους δίνεται η δυνατότητα
4: να πάρουν τις ευκαιρίες τους, ναι.
6: Σε βαλκανικούς αγώνες και λοιπά, οι οποίοι έχουν γίνει όταν δημιουργήθηκαν σε άλλες εποχές, όπου δεν υπήρχε τόσο φόρτος, κυρίως από αγώνες συλλόγων, ενώ η εθνική μας προηγείται 9-6, θα πάει πάρα πολύ καλά απέναντι στη Γαλλία, πάρα πολύ αποτελεσματική στην επίθεσή της και Τικμανίδου, η οποία έγινε χθες 18, η ελπίδα Τικμανίδου, μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού βόλεϊ.
5: Ναι.
6: Τελείωσε μόλις το Λύκειο, τρίτη Λυκείου, στους τελικούς με το Ζαόν είχε ακόμα σχολείο, το θυμάμαι με τη Βίκη τη Παπαγεωργίου, που είναι η μητέρα.
5: Πετάχτηκε
6: της...
5: ο Ρεμούνδος Χρήστε και λέει με τη σάκα, λέει, πήγαινε στο γήπεδο. Σάκα, που τη δημιουργήσε αυτή η λέξη.
6: Η μαμά της ήταν βολεμπολίστρια διεθνής και λοιπά. Είμαστε μέσα στο γήπεδο μετά από τον τελικό με το, του Παναθηναϊκού με το Ζαόν και λέει: μαμά, θέλω να βγω το βράδυ, μα έχει σχολείο αύριο. Ξέρεις, είναι ήδη αρκετά αργά, γιατί ήταν, ξέρω εγώ, 9 η ώρα η τελική, τελειώνανε 11-11. Λοιπόν, ένα κορίτσι που πραγματικά είναι τεράστιο ταλέντο. Εδώ οι Γαλλίδες βγάζουν μια εξαιρετική άμυνα στο συντρία, η ομάδα κόντρα επίθεση Μπακοδήμου, πάρα πολύ,
5: ωραία,
6: δυναμική,
5: πολύ ωραίος,
6: εντυπωσιακή η Φέη Μπακοδήμου, μια κοπέλα που δεν είναι η πιο ψηλή του κόσμου,
5: όχι,
6: δεν είναι καν ένα 80, και όμως έχει τέτοια ένταση
5: και αλτικότητα, επίσης.
6: Αλτικότητα και μπορεί να αγωνίζεται στο ιταλικό πρωτάθλημα. Η Μπακοδήμου, η οποία ήταν ένα πρόβλημα και αυτή, είχαμε πολλά προβλήματα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ενώ ήδη ο Ισπανός προπονητής της Γαλλίας έχει πάρει time out, καθώς η ομάδα μας προηγείται 11-7. Είχαμε τα προβλήματα με την αριστερά του Ντάι τελευταία στιγμή, μία εκ των κεντρικών να έχει τραυματισμό και αμένει εκτός. Έχουμε δηλαδή 13 παίκτες.
5: Μου κάνει εντύπωση, συγγνώμη που θα σου το πω, ο Γάλλος προπονητής,
6: αλλά
5: όχι,
6: είναι
5: Ισπανός. Όχι, είναι Ισπανός, είναι Ισπανός, ναι.
6: Τους μιλάει στα αγγλικά.
5: Μιλάει στα αγγλικά, ναι, επειδή είναι Ισπανός, λέω και εγώ. Πάει και εγώ, λέω. Θεωρούνται πολύ σοβινιστές οι Γάλλοι.
6: Όχι, δεν θα μπορούσε να μιλάμε.
5: Ναι, ναι, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, δικό μου λάθος.
6: Είναι όλες Γαλλίδες.
5: Αλλά ξέρεις, πρώτη φορά ακούω εθνική ομάδα Γαλλίας με αγγλικά.
7: Στα αγγλικά, και λες τι έγινε τώρα, βάλουνε μεταφραστή.
6: Ο Θέζαρ Ερνάντεθ Κονθάλεθ, ο οποίος είναι
5: Ισπανός. Όλα τα θύτα μαζεμένα στο τραπέζι.
6: Έχει περάσει από τη Βάκεφ Μπανκ την καλή τουρκική ομάδα, τη γαλλική την Άντ. Επίσης έχει κουτσάρει επαγγελματική ομάδα στη Μινεζότα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά το γεγονός ότι οι Ισπανοί δεν έχουν και τόσο μεγάλη παράδοση στο βόλεϊ, είναι ένας από τους καθηγητές του βόλεϊ που έχει αναλάβει τη γαλλική ομάδα. Οι Σιλβές, οι Γαλλίδες παίκτρες έχουν μεγάλα ύψη.
5: Αυτό έτσι, τώρα,
6: όχι μόνο οι κεντρικές.
5: Τώρα έκανε το σερβίς κοπέλα του 1,94 δηλαδή.
6: Είναι κεντρική η Σιλβές. Εμείς έχουμε βέβαια την ψηλότερη αθλητρία από όλες, την Ανθούλη που είναι 2-2, τη διαγώνιά μας, αλλά έχουν πολλές αθλήτριες στα 1,90 οι
5: Πρέπει, οι Γαλλίδες πρέπει να είναι υψηλότεροι που έχουμε ποτέ στο ελληνικό βόλεϊ, με το τέτοιο ύψος που είπες.
6: Φαντάζομαι ναι. Και ναι. Είναι και μικρή, 22 ετών, το 2004 γεννημένη.
5: Δεν θα ψηλώσει.
6: Η Αγγλία. Όχι, δεν το λέω από αυτή την άποψη. Το λέω από την
4: άποψη. Όχι, ο Γαβρίλ το λέει. Θα
6: για πολλά χρόνια μπροστά μας, μεγάλο ταλέντο. Τώρα παίζει στην Τουρκία. Όχι ταλέντο, είναι έτοιμη παίχτρια η οποία παίζει στην εθνική ομάδα από τα 19 της χρόνια. Και είναι εντάξει, αναντικατάστατη, πάντα βασική και πάντα πρώτη σκόρερ της ομάδας. Και τώρα κάνει και το μπλοκ, είναι μέσα.
5: Πανεύκολο ήταν για αυτή, πανεύκολο μπλοκ πραγματικά.
6: 9-13, έχοντας και τη Χατζηευστρατιάδου δίπλα της. Μια ιδιαίτερα σπουδαία παίχτρια, πρωταθλήτρια με τον Παναθηναϊκό, όπως και η Μαρκέλα Παπαγεωργίου, και θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό την καριέρα της την επόμενη σεζόν. Πρώτος χρόνος Ξανθοπούλου, εντυπωσιακή άμυνα, η Μπακοδήμου δύσκολα εδώ, αλλά θα πάρει το block out, γιατί ο στόχος όταν δεν μπορείς να πατήσεις σωστά και να βγάλεις την επίθεση, αλλά και έτσι να γίνει όταν έχεις γιγαντιό μπλοκ μπροστά σου, το να πάρεις block out είναι τέχνη, και την έχει αυτή την τέχνη η Μπακοδήμου. Βρίσκει τα χέρια της Εβάη Λουγκά, μιας κεντρικής ύψους 1,91, δεν είναι μόνο...
5: Για να ενισχύσω αυτό που μόλις είπες, το χαμόγελό της αμέσως μετά τον πόντο αυτό είναι χαρακτηριστικό αυτό που μου ανέφερες. Ότι ήξερε πώς να πάρει τον πόντο αυτό.
6: Ναι, σε πολλές περιπτώσεις αρκετοί αθλητές σε τέτοιες, γιατί βλέπεις, βγήκε η άμυνα, οι αθλητές και οι αθλήτριες πρέπει να ανοίξουν πίσω, να πάρουν λίγο φόρα για να πατήσουν και να καρφώσουν. Βλέπει ότι δεν έχει αυτό το πλεονέκτημα, πάει να πάρει τον block out. Σε άλλες περιπτώσεις προσπαθούσαν απλώς να χτυπήσουν στο block με τη λίμπερο κοντά για να ανανεώσουν την επίθεση και να την κάνουν λίγο καλύτερη. Αλλά τώρα έχει μπει στη ζωή μας φέτος η μεταφορά της μπάλας στο λεγόμενο πιαστό πολύ περισσότερο από ό,τι είχε μπει στα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορείς, παράδειγμα, με τα δύο χέρια να προωθείς την μπάλα όταν κάνεις την επίθεση στις πίσω γωνίες. Κάτι το οποίο γινόταν και ήταν αρκετά αποτελεσματικό. Πρέπει γρήγορη επαφή με το ένα χέρι ή από χαμηλά.
5: Και μόλις τώρα ο Ισπανός προπονητής της Εθνικής Γαλλίας εξηγούσε στους παίκτες του: μου ξαναδώ μπλοκ, λέει, με τα χέρια να πηγαίνουν αριστερά ή δεξιά. Όλο μπροστά, συνέχεια μπροστά τα χέρια σας. Μην προσπαθείτε να καλύψετε πλάγιο χώρο, γιατί σας οδηγεί σε block out.
6: Να, όμως ένα μπλοκ το οποίο έρχεται από την άλλη πλευρά, Ανθούλη Χατζηευστρατιάδου, το δικό μας Νικό Τείχος. Συν 6 η εθνική μας ομάδα ξεκινάει εντυπωσιακά.
4: Ιδανικά θα έλεγα, Χριστό.
6: Εντυπωσιακά πραγματικά, όπως είχαμε ξεκινήσει και στο Ταϊλάνδη, όχι τόσο εντυπωσιακά, εκεί είχαμε πάρει το πρώτο σετ, είχαμε χάσει το δεύτερο, στο τρίτο είχαμε προηγηθεί 22-15, είχαμε φτάσει στο 24-22, αλλά κάναμε αρκετά λάθη εκεί, το χάσαμε το τρίτο σετ, γι' αυτό έλεγε και νωρίτερα ο Αγριτάκης ότι ήταν πολύ ωριακή η ήττα που κάναμε, διότι ήμασταν πολύ μπροστά και όταν χάσαμε με αυτόν τον τρόπο το τρίτο σετ και πήρε η Γαλλία το 2-1, μετά παραδοθήκαμε, χάσαμε 3-1, αλλά στην πραγματικότητα μπορούσαμε ακόμη και εκεί. Εκεί ήταν η πρόκριση για τους 16, ήταν στον όμιλο που αν κερδίζαμε θα προκρινόμασταν στους 16, εδώ είναι για πρόκριση στα προημιτελικά.
5: Δύο το συνεχόμενο... πρόκριση στα προημιτελικά σημαίνει, αν κατάλαβα καλά, οριστικά πρόκριση και στο παγκόσμιο.
6: Δεν υπάρχει αυτό.
5: Όχι,
6: Λία.
5: Δεν υπάρχει τελικά.
6: Εντάξει, τώρα αυτό είναι εκτίμηση. Ναι. Τι θέλω να πω, μια που μου δίνεις αυτή την αφορμή, είναι στο 15-11. Χάνει το σερβίς η πασαδόρος της ομάδας, η Ενωρά Ντανάρ Σελός, και φτάνουμε στο 16-11. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα προκρίνονται οι τρεις από κάθε ήπειρο, οι τρεις πρώτες από κάθε ήπειρο. Και από εκεί και πέρα όλες οι υπόλοιπες ομάδες με τους νέους κανονισμούς βγαίνουν από την παγκόσμια κατάταξη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην 26η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με τους αγώνες που έχουμε παίξει. Έχουμε ανέβει πάρα πολύ εντυπωσιακά. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, να στο θέσω.
5: Ναι.
6: Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να βγουν όλα τα υπηρωτικά πρωταθλήματα. Ναι. Πρωτάθλημα Ασίας, πρωτάθλημα Ευρώπης, Νοτιού Αμερικής, Βορείου κλπ. Και Καραϊβικής, για να βγάλουμε τη σούμα.
4: Και να δούμε πού θα καταλήξει η μπίλια.
5: Να σε ρωτήσω λοιπόν ταινιστικά αυτή τη στιγμή, γιατί είσαι ακόμα πιο δυνατός αυτό. Δεν υπάρχει εδώ υπολογισμός πόσο μπορεί να μας προωθήσει η συγκεκριμένη νίκη, αν την πετύχουμε σήμερα.
6: Ωραία, ναι. Αν είμαστε μέσα στην 25η, είμαστε μέσα θεωρητικά. Ναι, ναι. Αλλά δεν μπορείς να πεις κάτι χωρίς να έχει συμβεί.
5: Σωστό. Δηλαδή, άρα είναι καθαρά θέμα εκτίμησης.
6: Δεν υπάρχει το οριστικά που ανέφερες νωρίτερα, ναι, ναι, δεν υπάρχει οριστικά. Ναι. Υπάρχει το σχεδόν βέβαιο. Πώς λέγαμε ότι ο Τσίτσος έριξε 80-95, είναι μέσα, αλλά πρέπει να περιμένουμε και το δεύτερο γκρουπ να ρίξει τα προκριματικά.
5: Πέρασε ωραία στον Μπέρμιγχαμ.
6: Φαίνεται. Ναι, καλά, ωραία δεν πέρασα. Πέρασα ωραία αγωνιστικά.
5: Αγωνιστικά.
6: Ανάσα δεν προλάβαμε να πάρουμε. Λοιπόν,
5: γιατί, συγγνώμη, δηλαδή την αλλάζει την εμπειρία αυτή?
6: Με τίποτα, εγώ δεν αλλάζω καμία αθλητική εμπειρία.
5: Η ωραίτερη εμπειρία μου, Χρήστο, ευκαιρία να το πω.
6: 18-11 στο μεταξύ, είναι 7 έτσι εντυπωσιακή διαφορά. Πες,
5: είναι η πιο κουραστική διοργάνωση που έχω κάνει στη ζωή μου, είναι η ωραίτερη εμπειρία μου. Το 1990 στην Αργεντινή. Λόγω της διαφοράς, όσο καταλαβαίνεις ότι είχαμε άλλους δύο ρυθμούς, σχεδόν εξαθλητική έμοιαζαν στην αρχή, μα τους συνηθίσαμε. Τους αφομοιώσαμε και τελικά για μένα είναι η ωραιότερη εμπειρία που έχω στη ζωή μου. Ναι. Και ας ήταν η δυσκολότερη.
6: Ναι, ναι. Σίγουρα. Εντάξει.
5: Και όταν λέω δυσκολότερη, θα το πω για όλες να το καταλάβει ο κόσμος καλύτερα. Υπήρχε μια τεράστια ανατροπή τότε σε προγνωστικά που μας αφορούσαν, γιατί διαμορφώνονταν οι όμιλοι της επόμενης φάσης. Και όμως, παρότι συνέβη αυτό στις 2 και 4 ξημερώματα Ελλάδας, που είχαν κλείσει τότε όλες οι εφημερίδες την πρώτη τους έκδοση. Τότε στην Ευρωπαϊκή καταφέραμε και το σώσαμε. Αλλάξαμε όλο το κείμενο ώστε να πλέον να είναι εναρμονισμένο με την πραγματικότητα και όχι με την εκτίμηση, μιας και το αναφέραμε προηγουμένως.
6: Καταπληκτικές άμυνες από την εθνική μας ομάδα, αλλά βρίσκει τον τρόπο εκεί η Σιριέλ Ντεπί να πάρει τον πόντο στην ευθεία. Η διαγώνια της Γαλλίας στο προβάδισμα είναι στο συν 5 για την εθνική μας ομάδα, 18-13. Η ελπίδα του Κμανίδου είναι από τις μεγαλύτερες μας ελπίδες, η οποία στην υποδοχή σαφώς, ενώ κάνει τώρα καλή, πρέπει να βελτιωθεί. Χατζιευστρατιάδου, Τικμανίδου, κόντρα μπάλα για τους Γάλλους, δεν μπορούσαμε εδώ να τελειώσουμε τη φάση. Υπάρχει άμυνα, αυτό αν το είδατε θεωρείται πια πιαστό, δηλαδή μεταφορά της μπάλας, η ροτάρ. Το συζητάει με τον διαιτητή, είναι κάτι δείχνουμε, το οποίο μέχρι πέρυσι δεν επιτρεπόταν, είναι δηλαδή σηκώνεται στον αέρα η Γαλλίδα με τα δύο χέρια βλέποντας ότι δεν μπορεί να κάνει το καρφί περνώντας την μπάλα ενώ είναι σε άλμα και ο διαιτητής κατευθείαν δείχνει ότι είναι μεταφορά μπάλας
4: με τα δύο χέρια.
5: Το οποίο στα δικά μου τα μάτια, ναι, που δεν είμαι ενήμερος πλέον για όλες τις δεκαετίες. Δεν μου φάνηκε πιαστό.
6: Όχι, δεν υπήρχε πέρυσι αυτό. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι, ναι. Μα δεν είναι πιαστό. Είναι κάτι μεταφορά μπάλας η οποία έχει καθιερωθεί τώρα. Η Μαρκέλα κάνει τη δουλειά και πάλι. Η Μαρκέλα Παπαγεωργίου εξαιρετική. Μετά το σφάλμα που έκανε νωρίτερα η Ροτάρ έχει φτάσει στο 20-13. Το σκόρ η Ροτάρ όπως είδαμε δεν το δέχτηκε γιατί οι παίχτες δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα. Στο πλάνο μας βλέπουμε πάντα την Γκιούρδα, την κόρη της Στέλλα Γκιούρδα, την κόρη του Μάριο Γκιούρδα που είναι η αναπληρωματική διαγώνιος της Ανθούλη. Παίζει λίγο γιατί όταν έχεις μπροστά σου την Ανθούλη είναι λίγο δύσκολο. Με φιλέ, μπράβο, με μια δόση τύχης. Άσος. Και με μεγάλη ικανότητα η Χατζιευστρατιάδου, μία από τις καλύτερες σέρβες μας, είναι εντυπωσιακές οι κεντρικές μας στο σερβίς. Η Ειρήνη παίρνει τον πόντο στο 21-13, ορίζουμε απόλυτα το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Δεν έχουν καταφέρει να βρουν ρυθμό οι παίχτριες της Γαλλίας στην άμυνα, στις υποδοχές τους, μεγάλο πρόβλημα. Αρκετοί άσοι βλέπουμε τώρα να κάνει πάσα η διαγώνια, να μην βγαίνει καν η Πασαδόρος να πάρει την πάσα. Παρ' όλα αυτά κατάφεραν με πλασέ να πάρουν το μπόντο, δεν πρόλαβε η Τάνη να καλύψει όταν βρήκε η μπάλα το χέρι της Ανθούλη. Η εθνική μας ομάδα στο 21-14 στο σερβίς είναι η Εβά Ελουγκά, η κεντρική υποδοχή δεν είναι καλή από την Πακοδήμου, σώζει Τικμανίδου, περνάει η Παπαγεωργίου με το ένα χέρι πάσα, η Μαρκέλα Παπαγεωργίου ένα μπλοκ ακόμα, 22-14, εντυπωσιακή εθνική μας ομάδα και βέβαια μια...
5: Και χορεύουν οι αναπληρωματικές.
6: Ναι, στον πάγκο έχουμε όλα τα υπόλοιπα κορίτσια, η Στέλλα Γκιούρδα, η Έρικα Γράβαρη, νεαρή και αυτή 20 χρονών, Γεωργία Αγγελοπούλου, αποκάλυψε και αυτή με ντεμπούτο εδώ 21 ετών η ακραία του Μαρκοπούλου πλέον, η Μαρία Εκλέπκου που την είδαμε πέρυσι, άρα πληρωματική στην ΑΕΚ, ακραία. Η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, η αρχηγός μας, η οποία μετά το 1,5 παιχνίδι, δηλαδή το δεύτερο σετ με την Ουκρανία, έμεινε στον πάγκο, μπήκε η Ευαγγελία Τάνη και δεν ξαναβγήκε, γιατί έχει παίξει πάρα πολύ καλά, το παιχνίδι πηγαίνει μια χαρά, οπότε το ιδιότυπο εδώ είναι ότι οι δύο αρχηγοί Ελλάδας και Γαλλίας είναι στον πάγκο. Στη Γαλλία είναι ένα πληρωματική λίμπερο, η Αμαντίν Ζιαρντινό, η αρχηγός. 15-22 η Τικμανίδου, ωραία υποδοχή, Τάνη για την πίσω ζώνη, το πλασέ εντυπωσιακό της Ανθούλη στο κατέβασμα του διπλού μπλοκ της γαλλικής ομάδας, ακόμα πιο κοντά. Ο Ισπανός προπονητής εξαιρετικά προβληματισμένος, γιατί δεν βλέπει καμία λύση. Όταν κάθονται πίσω εδώ, πραγματικά η Ανθούλη ήταν πολύ, έκανε μια πολύ ευφυή επιλογή. Και τη Μανίδου με jump serve, το αντρικό σερβίς, πάρα πολύ δυνατό, ένα 18χρονο κορίτσι που μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Είχαν καλή υποδοχή Γαλλίδες εδώ, οπότε τελείωσε τη φάση η Αμάντα Σιλβές και μείωσε σε μια εκτέλεση από τα σχεδόν στο ύψος 3 μέτρων, μας δίνουν και κάποια στατιστικά, αλλά στο συν 7 η εθνική μας ομάδα, η Ραταϊρή, ωραία Εξανθοπούλου, η Τάνη πάλι για την Ανθούλη στην πίσω ζώνη, είναι έξω, έχει φύγει λίγο, εδώ δεν έχουμε, δεν χρειάζεται κανένα challenge, γιατί, αλλά μέσα είναι η μπάλα, δεν ξέρω γιατί έδειξε από την άλλη πλευρά, αν πάτησε μπορεί να πάτησε γραμμή η Ανθούλη. Όχι, 24-16, δεν πάτησε η Ανθούλη, οπότε είναι δικός μας, είναι set point. Γιατί υπάρχει το κατευθείαν η ενημέρωση, είναι μέσα ή έξω η μπάλα, δεν χρειάζεται να γίνεται challenge όπως γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παπαγεωργίου για το set point, γίνεται υποδοχή, το block σπουδαίο Χατζηστρατιάδου με Ανθούλη, 25-16 με συνοπτικές διαδικασίες. Η ελληνική ομάδα προηγείται 1-0, μια πολύ σπουδαία εμφάνιση μέχρι στιγμής στο παιχνίδι και γενικά σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα είναι τεράστια επιτυχία αν η ομάδα μας στάσει στους 8 και βέβαια θα πάρει πόντους η Λία οπωσδήποτε συν για την 3-3,5 πόντους για την παγκόσμια κατάταξη, θα ανέβει ακόμα. Ξέρεις περισσότερο.
5: Ξέρεις τι με έκανε εντύπωση, Χρήστο, ο χρόνος του πρώτου σετ πολύ μικρός πραγματικά.
6: Ναι. Δεν είδαμε μεγάλα ράλι, πολύ γρήγορες εκτελέσεις,
5: 22 λεπτά,
6: πολύ ναι, 22 λεπτά. Πολύ μεγάλη δυσκολία και στην υποδοχή. Οι Γάλλοι και δέχτηκαν και 2-3 άσους. Θα τους δούμε εδώ. Έχουμε 4 μπλοκ εμείς, 12-11 οι winners, δεν είναι μεγάλη. 3 άσοι, 3 άσοι σε ένα σετ είναι πολύ. Για τέτοιο επίπεδο
5: 3-0 για την ακρίβεια.
6: Η εθνική μας έχει καταφέρει να πάρει το προβάδισμα από την αρχή, να το διευρύνει και να το κρατήσει σε μια μεγάλη απόσταση ασφαλείας, θα μπορούσε να πει κανείς, και να φτάσει χωρίς κανένα πρόβλημα στη νίκη με αιχμή του δόρατος και την Ανθούλη και την Πακοδήμου. Αλλά δεν βλέπω πραγματικά, και τα λάθη ήταν ελάχιστα. Δηλαδή κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής, αρκεί να συνεχίσει έτσι. Ξέρουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν απέναντι σου έχεις καλή ομάδα, δεν περιμένεις να δεις την ίδια εικόνα και στο δεύτερο σετ από την ομάδα, οπότε η προσπάθεια πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη, η συγκέντρωση το ίδιο, για να μπορέσει η ομάδα να προχωρήσει. Εγώ λέω ότι αν καταφέρει να φτάσει στους 8 θα είναι τεράστια επιτυχία, πολύ μεγαλύτερη από οποιοδήποτε μετάλλιο σε μεσογειακούς αγώνες. Το να βρεθεί, ας πούμε, στην οκτάδα, μετά βέβαια εντάξει, υπάρχει η Σερβία εκεί, ναι. Δεν υπάρχει συνέχεια, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, είδαμε το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Σερβία, η Σερβία είναι σε άλλο επίπεδο, από την εθνική μας ομάδα που ελπίζουμε κάποια στιγμή να μπορέσουμε να φτάσουμε.
5: Ποια είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης?
6: Η Τουρκία. Είναι με την Ιταλία κατά τεκμήριο και η Σερβία εκεί κοντά. Μάλιστα. Είναι.
4: Και το ζητούμενο, Χρήστο, είναι η εθνική ομάδα και των γυναικών αλλά και των αντρών να έχει μια συνέχεια. Δηλαδή να μην πηγαίνει μόνο φέτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην τελική φάση, αλλά να τη δούμε να πηγαίνει συνέχεια σε τελικές φάσεις.
6: Κοίτα,
4: έτσι χτίζεται μια βάση καλή.
6: Κάποιο καιρό, Δημήτρη, υπάρχει αυτό που λένε το Nations League, το στο βόλεϊ το Nations League είναι το καλό. Mm-hmm. Έτσι, δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο που είναι η τρίτη, τέταρτη διοργάνωση. Οι καλές ομάδες, η Γαλλία είναι στο Nations League. Από τις τελευταίες ομάδες βέβαια, εμείς είμαστε από τις πρώτες στην πιο κάτω κατηγορία, στο Golden League. Αυτό γίνεται κάθε καλοκαίρι. Εμείς μέχρι... πριν, νομίζω μέχρι το προηγούμενο καλοκαίρι, είχαμε κάμποσο καιρό να συμμετάσχουμε, γιατί έχει ένα οικονομικό κόστος το να συμμετέχεις εκεί. Ξαναμπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία και με το παγκόσμιο πρωτάθλημα με την πρόκριση, αλλά το να παίζει η εθνική ομάδα, να είναι εκεί, να έχει συνέχεια. Και το γυναικείο βόλεϊ πραγματικά... παρότι οι άντρες είναι, δεν το συζητά κανείς, εξαιρετική ομάδα, το γυναικείο βόλεϊ έχει να διαλέξει μέσα από μια πολύ μεγάλη χωάνη αθλητριών. Απλώς θέλει να οργανωθεί λίγο παραπάνω και επειδή έχω ήδη ανάποψη, είμαστε σε πολύ πίσω βήματα. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα γιατί είναι τεράστιος ο αριθμός των κοριτσιών στην Ελλάδα που παίζει βόλεϊ. Έτσι. Και θεωρώ...
5: Κάτσε να το πω σωστά, σε επίπεδο ανάπτυξης το κορυφαίο άθλημα των κοριτσιών.
6: Αυτό που μας είχε πει ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης, σε μία παρουσίαση που είχε γίνει, σε ένα συνέδριο τέλος πάντων που είχα βρεθεί, έκανα εκεί στο τον Κοντινέιτορ κλπ, έλεγε ότι από το... ας πούμε από τα 100 κορίτσια που αθλούνται στην Ελλάδα, τα 80 παίζουν βόλεϊ και τα 20 όλα τα υπόλοιπα αθλήματα.
5: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία.
6: Εγγεγραμμένα.
5: Έτσι ακούγεται πολύ πιο σωστά.
6: Αυτό δείχνει πόσα κορίτσια πηγαίνουν στο βόλεϊ.
5: Ναι.
6: Λοιπόν,
5: ναι.
6: Έχει ξεκινήσει το δεύτερο σετ, δεν ξέρω αν έχουμε φυσικό ήχο.
5: Εγώ πάντως να σας αποχαιρετήσω. Σε αφήνω, Δημήτρη, στα σίγουρα χέρια.
4: Καλή συνέχεια,
5: του. Μετά να πω εγώ με την ευκαιρία, Χρήστο, μετά να πούμε στον κόσμο όλες τις τελικές
4: ημερομηνίες
5: για τις μεταγραφές, γιατί για κάθε χώρα ποικίλουν
4: είναι διαφορετικό τώρα.
5: Ωραία.
4: Χριστό,
5: καλή συνέχεια και στην εθνική μας ομάδα, βεβαίως. Να το πάει έτσι όλο το μάτς.
4: Χριστό, πριν πάρεις μικρόφωνο, να πω εγώ ότι η Brighton μείωσε σε 3-2 το μάτς με την Chelsea. Βρισκόμαστε πλέον στο 68 λεπτό. Εδώ και 5 λεπτά ο Ζώα Πέδρο έβαλε αυτόν τον γκολ από την Chelsea και έτσι έχει γίνει το σκορ 3-2 στο παιχνίδι αυτό της Premier League.
6: Το δεύτερο σετ ξεκίνησε όπως και το πρώτο, είμαστε στο 2-2, έτσι είχε βρεθεί, μόνο που εκεί είχαμε πάει στο 2-0, 2-2 οι Γαλλίδες. Εδώ είναι αλλάξει το προβάδισμα πάντα για την εθνική μας ομάδα. Τώρα ισοφάρισε η Ελουγκά, η οποία είναι και στο σερβίς, δύο χαμένα σερβίς στους τρεις πόντους που έχουμε πάρει σε αυτό το δεύτερο σετ από τη γαλλική ομάδα, προσπαθεί να πιέσει την ελληνική υποδοχή, αλλά έχει αστοχήσει. Έκανε η Ελουγκά το άστοχο σερβίς και η Ροτάρ νωρίτερα. Η Ελπίδα Τικμανίδου με τη σειρά της πάει στην πίσω ζώνη για να εκτελέσει δυνατό σερβίς. Η Ροτάρ θα βγάλει υποδοχή. Η Μαρκέλα, η Παπαγεωργίου, θα τελειώσει τη φάση και αυτό βέβαια το πιστώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η Τικμανίδου για το φοβερό σερβίς που έκανε. Υποδοχή της Ροτάρ δεν ήταν καλή, πέρασε από την άλλη πλευρά οριακά. Η Μαρκέλα ήταν έτοιμη για να τελειώσει τον πόντο και να... Η Μαρκέλα ήταν έτοιμη για να τελειώσει τον πόντο και να...

0: ελαστικά δάχτυλα, το είδαμε και τώρα σε αυτή την φάση. Η Τικμανίδου θα κάνει καλά την υποδοχή, φτάνει για την Μπακοδήμου, η μπάλα σπάει στο μπλοκ, κοντραμπάλα για την ομάδα της Γαλλίας, ωραία κόβει η Τάνη με την Παπαγεωργίου και πάλι η Γαλλία στην επίθεση, ωραία η Ξανθοπούλου θα βγάλει την άμυνα, η Μπακοδήμου με το πλασέ, η Ροτάρ είναι εκεί, η πάσα για τη Ροτάρ δεν είναι καλή, εδώ είναι η ευκαιρία ξανά στην πίσω ζώνη Τικμανίδου, πολύ άστοχο καρφί. 4 όλα. Εδώ είχαμε ένα μεγάλο ράλι με 4 επιθέσεις ένθεν και κήθεν. Η Ελπίδα Τικμανίδου δεν μπόρεσε να κατεβάσει σωστά την μπάλα από τη θέση 6 από την πίσω ζώνη. Όταν την βρήκε η Τάνη έστειλε αρκετά έξω την μπάλα. 4 όλα. Και στο σερβίς είναι η Σιριάλ Ντεπή, η διαγώνια της Γαλλίας, η πολυδοχεία από την Τικμανίδου, η Ανθούλη είναι εύστοχη από την πίσω ζώνη, πολύ δυνατά μπροστά από την baseline, πολύ ωραία με τη μανσέτα πάσαρε στην Ανθούλη, της αποδίδει τα εύσημα της Τάνη η Ανθούλη για την ωραία πάσα που της έδωσε τη δυνατότητα να εκτελέσει σωστά. Η εθνική μας ομάδα προηγείται 5-4, πήρε πολύ εύκολα το πρώτο σετ και συνεχίζει. Ωραία, σπάει μπάλα στο μπλοκ, σηκώνει για την Ανθούλη που καρφώνει από πίσω, βγάζουν οι Γαλλίδες η ευκαιρία, η Ντεπή δεν προλαβαίνει, η Μαρκέλα Παπαγεωργίου το πλακάκι εκεί να βγάλει την άμυνα στο πλασέ που έκανε πολύ ωραίο η Σιριέλ Ντεπή. Πίσω από το διπλό μπλοκ που όρθωσαν οι Χατζηευστρατιάδου με την Τάνη, με την Μπακοδήμου εκεί, Ροτάρ, 5 όλα, στο σερβίς η Τικμανίδου δεν κάνει καλή υποδοχή και δίνει την ευκαιρία στην Λιλού Ραταϊρή να δώσει προβάδισμα στη Γαλλία, 6-5 σε αυτό το δεύτερο σετ, η εθνική μας ομάδα στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά. 6-5 οι Γάλλοι, Τικμανίδου καλή υποδοχή, γρήγορα για την Χατζηευστρατιάδου, οι Γαλλίδες παίζουν πολύ καλύτερα σε αυτό το σημείο του αγώνα, βγάζουν άμυνα. Θα εκτελέσει όμως η Μπακοδήμου με τρομερή έκρηξη, σηκώνεται 6 όλα, πολύ ωραίο το καρφί, η πάσα της Τάνη δεν πρόλαβε εκεί να στηθεί η Αμάντα Μαρίν Σιλβέση κεντρική και πέρασε την μπάλα ανάμεσα η Φέη Μπακοδήμου και τώρα η πασαδόρος μας η Εύη Τάνη πηγαίνει πίσω για να σερβίρει, θα βγει υποδοχή, επίθεση, θα βγάλουν άμυνα τα κορίτσια της εθνικής μας ομάδας, η Ανθούλη θα εκτελέσει την ευθεία. Ξανά μπροστά η εθνική μας ομάδα, 7-6-2 συνεχόμενοι πόντι, ένας από την Μπακοδήμου, ένας από την Ανθούλη, οι άμυνες είναι εξαιρετικές από την Μπακοδήμου, η Ξανθοπούλου θα σηκώσει λίμπερό μας για την διαγώνιό μας την Ανθούλη, η οποία στην ευθεία καρφώνει πάνω από το μπλοκ της Γαλλίας και το μπλοκ δεν είναι κανένα παιδάκι, είναι η Σιλβές που είναι 1,94, η Ξανθοπούλου σχεδόν με σπαγκάτο βγάζει άμυνα αλλά κάνει ένα λάθος ολίγων παιδικό η Φέη Μπακοδήμου που ζητά συγγνώμη από την Ξανθοπούλου κυρίως για την προσπάθεια και την υπέροχη άμυνα που είχε βγάλει
1: Χρήστο,
0: νωρίτερα.
1: Έχω την εντύπωση ότι οι Γαλλίδες έχουν δυσκολεύσει το σερβίς τους.
0: Προσπαθούν από την αρχή Δημήτρη, απλώς έχουν καταφέρει τώρα να μην κάνουν λάθος σερβίς. Τώρα πάνω που το είπαμε έφυγε έξω το σερβίς της Σιλβές.
1: Τι ματιάσαμε.
0: Δεν πειράζει, καλύτερα. 3 άστοχα σερβίς αυτό το δεύτερο σετ, απλώς ξεκίνησαν το σετ το δεύτερο με 2-2 λάθη, έχουν φτάσει στα 5 τώρα, 3 έχει χάσει η εθνική μας ομάδα, η δική μας ομάδα προσπαθεί να φέρει την μπάλα στα λάθη που έχει κάνει στην μπροστινή ζώνη που και εκεί είναι δύσκολο το σερβίς, εδώ η πανύψηλη η Ελουγκά θα πάρει τον πόντο σε πρώτο χρόνο 8 όλα και η Μπακοδήμου και η Χατζηευστρατιάδου κάποιες στιγμές και η Παπαγεωργίου προσπάθησαν να φέρουν την μπάλα στα 3 μέτρα και εκεί χάθηκαν στο φιλέ τα 3 δικά μας σερβίς που έχουν χαθεί μέχρι τώρα αλλά δεν έχουν επηρεάσει. Καλή υποδοχή από την Τικμανίδου, η Χατζηευστρατιάδου δεν έχει καταφέρει να πάρει εδώ τους πόντους. Α,

0: αντιθέτως η Ελουγκά δεύτερο συνεχόμενο πόντο 8-9 κόβοντας νωρίτερα το καρφί της Χατζιευστρατιάδου. Εδώ η Ειρήνη έχει απέναντί της πραγματικά πανύψηλες κοπέλες. Η Εβά Ελουγκά είναι 1,91 από τη Racing Club de Cannes. Στις Cannes αγωνίζεται, οι περισσότερες αγωνίζονται στο γαλλικό πρωτάθλημα. Προλαβαίνει εντυπωσιακά η λίμπερο της Γαλλίας στο πλασέ της Τικμανίδου, αλλά κάνει ένα χοντρό λάθος εκεί η Λιλού Ραταϊρή, οπότε 9 όλα. Εδώ πηγαίνει ισορροπημένα αυτό το δεύτερο σετ για την εθνική μας ομάδα, σε αντίθεση με το πρώτο σετ που είχαμε πάρει σημαντική διαφορά και την κρατήσαμε μέχρι τέλους. Κλείσαμε με συν 9, 25-16 ήταν το πρώτο σετ για την εθνική μας ομάδα.
1: Και τώρα στο 9-9. Χριστό, πάρε μια ανάσα να κάνω εγώ μια μικρή ενημέρωση για τα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε καταρχήν δύο τελικά αποτελέσματα στην Eredivisie, Willem Herenveen 2-2 και Feyenoord Den Haag 2-2. Στην Premier League, Leeds Bradford 0-1 στο 75ο λεπτό, Chelsea Brighton 4-2 στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα και Sunderland Fulham 1-0 αυτό το μάτς στο 79ο λεπτό. Στην πρώτη κατηγορία στο γαλλικό πρωτάθλημα 77ο λεπτό, Παρίσι Nice 2-0. Πρώτη κατηγορία στην Αγγλία 77 λεπτά στο μάτς Wimbledon Wigan στο 0-0. Στο 36ο λεπτό Mansfield Luton 2-0. Στο 48ο λεπτό στην Bundesliga Freiburg Werder Bremen 2-0. Στην Premiership της Σκωτίας στο 36ο λεπτό Dundee Hibernian 0-1 και St Mirren Motherwell 0-2. Ο Χρήστος συνεχίζεις.
0: Εδώ είμαστε στο παιχνίδι στα μισά του δεύτερου σετ. 10 όλα. Η Ντεπή βρήκε τον τρόπο. Έχουν γίνει λίγο πιο αποτελεσματικές οι Γαλλίδες στην επίθεση. Παρ' όλα αυτά τα ποσοστά είναι καλύτερα ακόμη για την δική μας ομάδα. Και όσο η Ανθούλη σκοράρει, όλα πάνε πρίμα. 11-10. Εμείς είμαστε περίπου στο 50%, στο 40%. Με 42 η Γαλλία, και αυτό χάρη στην καλύτερη, σαφέστατα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα που έχει σε αυτό το δεύτερο σετ, κυρίως με την Σιριέλ Ντεπή, τη διαγώνια της ομάδας, αλλά και από το κέντρο έχει πάρει πρώτο χρόνο. Αλλά το πρόβλημά της στην υποδοχή αυτή τη φορά με τη Ροτάρ παραμένει, οπότε ακόμη ένας άσος για την εθνική μας ομάδα. 12-10 και το τρίτο time out, η Ανθούλη πήρε τον άσο. Από του παιχνιδιού είναι και αυτό από τη γαλλική ομάδα. Ενδεικτικό του πόσο καλά πηγαίνει η εθνική μας ομάδα είναι ότι ο Απόστολος Οικονόμου δεν έχει πάρει ακόμα time out και έχουν περάσει 1,5 σετ.
1: Δεν το χρειάζεται.
0: Ναι, δεν το χρειάστηκε. Οπότε Δημήτρη, αν έχεις κάτι άλλο να πεις, να δώσουμε λίγο σε σένα και επιστρέφουμε.
1: Ωραία, να προσθέσω εγώ κάποια μάτς που είδα τώρα, τα οποία έχουν ξεκινήσει πριν από λίγο. Έχουμε λοιπόν στην Πορτογαλία, στη Λίγκα Πορτουγκάλα, εδώ και 5 λεπτά άρχισε η αναμέτρηση της Nacional Madeira με την Estrela de Amadora. Ήδη το σκορ είναι στο 1-0. Ενώ πριν από 8 λεπτά άρχισαν δύο παιχνίδια στην Super League της Ελβετίας. Βαντούς Grasshoppers και Σεν Γκάλεν Τούν είναι τα παιχνίδια στο 0-0. Στο Βέλγιο, Τζουπίλιαρ Pro League στο 36ο λεπτό, Adverb Saint Truident 0-1. Θυμίζω στην Premier League, 79ο λεπτό, Chelsea Brighton 4-2. Στο 82, Sunderland Fulham 1-0. Στο 77ο λεπτό, Lynch Bradford 0-1. Επιστροφή και πάλι στο Χρήστο Σαράντο.
0: Η Ρωτάρ πήρε τον block out, οπότε μειώθηκε η διαφορά στον ένα πόντο υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Ακούτε πάντα την Eraspor και το παιχνίδι βόλεϊ για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στο Μπρνό. Νόκαουτ φάση των 16, γυναίκες Ελλάδα-Γαλλία. 1-0 σετ ήδη για την εθνική μας ομάδα, 25-16 το πρώτο σετ, 12-11 και τώρα 13-11 με το slide. Πολύ ωραία προσπάθεια από την Παπαγεωργίου και ακόμη ένας πόντος, η Μαρκέλα έχει φτάσει στους 6 πόντους, είναι η πρώτη σκόρη της ομάδας, η Ανθούλη στους 5 έχει και η Εφροσύνη Μπακοδήμου μέχρι στιγμής, 4 Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, αυτές είναι οι παίχτριες, Μανίδου, δεν ξέρω αν είναι σωστό το στατιστικό, γιατί βλέπω ότι δεν έχει σκοράρει και είμαι σίγουρος ότι έχει σκοράρει. Έχει κάνει και άσο, τώρα κάνει και μια καλή άμυνα. Η Τάνη για την Μπακοδήμου δεν ήταν ιδιαίτερα καλή πάσα, αλλά
1: πανέξυπνα πέρασε την μπάλα. Πανέξυπνα.
0: Ναι, στάθηκε στον αέρα, άλλαξε χέρι παρότι δεξιόχειρας και κάνει το πλασέ με το αριστερό πίσω από την Ντεπί. Εντυπωσιακά θα πάρει το μπόντο πριν προλάβει η Ροτάρ να κάνει το, την κάλυψη εκεί, το ντουμπλάρισμα και να πάρει η εθνική μας ομάδα ένα προβάδισμα 3 πόντων. Η Ντεπί βγαίνει από το παιχνίδι, αντικαθιστά τη διαγώνιά της που είναι η πρώτη σκόρερ στη Γαλλία ο προπονητής. Καλή υποδοχή τώρα, αλλά θα βγει άμυνα, κοντραμπάλα, ευκαιρία, η Μπακοδήμου δυναμικά και πάλι η ευκαιρία, η Μαρκέλα Παπαγεωργίου πάνω στο φιλέιτ να νίκει τη, δεν αφήνει τίποτα να πάει στραβά για την ομάδα μας. Όταν γίνεται η ευκαιρία, και η αλήθεια είναι ότι οι Γάλλοι κάνουν αρκετά λάθη εκεί και στις άμυνες και στις υποδοχές, η Μαρκέλα είναι έτοιμη για να τελειώσει τη φάση, το έκανε και εδώ. Σε αυτή την περίπτωση ανεβάζοντας τη διαφορά στο συν 4 και καλεί άμεσα νέο time out ο Ισπανός προπονητής της Γαλλίας, ο Δημήτρη Πενσιλού.
1: Να εκμεταλλευτώ εγώ από αυτό το time out να δώσω μία είδηση που αφορά τον Στέφανο Ντούσκο, ο οποίος κατέλαβε την 10η θέση στο Μονόσκιφ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας. Μετά τον αποκλεισμό του από τον πρώτο τελικό, αγωνίστηκε στο δεύτερο τελικό του Μονόσκιφ, όπου και τερμάτισε στη 4η θέση. Ο Ντούσκος έδωσε μεγάλη μάχη, αλλά δεν κατάφερε να πάρει κάτι καλύτερο, ολοκληρώνοντας τον αγώνα του σε χρόνο 6:45-45 με την 10η θέση στο σύνολο στο Μονόσκιφ σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας. Πάμε και πάλι στο Χρήστο Σαράντο.
0: Η ελπίδα Τικμανίδου είναι σε θέση σερβίς και πάλι η Ροτάρ δέχτηκε τον άσο νωρίτερα. Έγιναν και λάθη εκεί από την Σελός που το εκμεταλλεύτηκε η Παπαγεωργίου. 15-11 η εθνική μας ομάδα στο δεύτερο σετ. Αυτή τη φορά θα βγει η άμυνα, από θα βγει η υποδοχή σωστά και το καρφί block out παρά την προσπάθεια της Ξανθοπούλου να προλάβει. Εκεί ήταν δύσκολο, οπότε ένας πόντος για την Γαλλία. Με την αναπληρωματική τη διαγώνιο εδώ που παίζει την Ντιαγέ, η οποία έχει μπει στο παιχνίδι στη θέση της Σιρέλ Ντεπί. Και τώρα οι Γαλλίδες στο σερβίς με την Ντιαγέ, θα πάρει τον άσο. 15-12, αυτός είναι ο πρώτος, 13 συγγνώμη, αυτός είναι ο πρώτος άσος για τη Γαλλία. 2 συνεχόμενοι πόντοι για την γαλλική ομάδα με την Ντιαγέ Ξανθοπούλου. Δεν μπόρεσε να κάνει εδώ σωστά την υποδοχή, την πλατφόρμα, και κάπως έτσι η Ντιαγέ πιστώνεται έναν άσο. Και ένας δεύτερος στην Μπακοδήμου, πολύ δυναμικό σερβίς. Η Ντιαγέ μπαίνει στο μάτς και κάνει τη διαφορά αυτή τη στιγμή για τους Γάλλους. 15-14 και το πρώτο time out για την ελληνική ομάδα. Ο Απόστολος Οικονόμου για πρώτη φορά καλεί τις παίκτριες στον πάγκο για να τους δώσει συμβουλές. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάτι που θα μείνει άναυδος και εσύ, το διαβάζω, μου φαίνεται πραγματικά απίστευτο. Ένας πιτσιρικάς από την Ακαδημία του Άγιαξ, το όνομά του είναι Σιπ Ζελντεντάους. Τι έκανε λοιπόν αυτός ο 10χρονος μέλος της K11 του Άγιαξ? Βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Johan Cruyff Arena για καλό σκοπό, είναι ποδαράκια. 3.085 ποδαράκια, μάζεψε 3.085 ευρώ. Πραγματικά είναι ασύλληπτο και τον σταμάτησαν για να μπορέσει να ξεκινήσει το παιχνίδι, έτσι.
0: Έτυχε να δω το βίντεο, γι' αυτό δεν ήξερα ότι είχε φτάσει σε αυτό τον αριθμό που λες, αλλά είδα το βίντεο που ήταν ήδη 2.000.
1: Πραγματικά απίστευτο, Χρήστο, δηλαδή 3.085 ποδαράκια είναι τρομερό, από ένα 10χρονο παρακαλώ.
0: Το παιχνίδι ξεκινάμε το σερβίς στην Ντιαγέ και πρέπει να κάνουμε, ναι, Ξανθοπούλου θα κάνει, πρέπει να την βγάλουμε από το σερβίς. Η Ανθούλη το πλασέ δυσκολεύει, εδώ είχε τύχη η Ανθούλη, γιατί η μπάλα βρίσκει στο φιλέ και δυσκολεύει, ενώ δεν ήταν κάτι φοβερό το πλασέ το οποίο έκανε. Την Πασαδόρο την ενορά Ντάν Αρσελός και χάνει την επαφή με την μπάλα. Πολύ σημαντικό ότι βγάλαμε την Ντιαγέ που είχε 2 συνεχόμενους άσους από το σερβίς. 16-14 Παπαγεωργίου εκτελεί ωραίο σερβίς αλλά ωραία και υποδοχή. Εντιαγέ κάνει το λάθος ερχόμενη από την πίσω ζώνη. Έχω την εντύπωση βεβαίως ότι το μεγαλύτερο λάθος ήταν στην πάσα. Δεν ήταν καλή η πάσα από την Σελούση. Εντιαγέ, η οποία βρισκόταν πίσω στη θέση 1. Η θέση 1 είναι εκεί που σερβίρουν οι αθλήτριες. Δεν επιτρέπεται να πατήσει μέσα από τη γραμμή των 3 μέτρων. Δεν έφτασε την μπάλα για να μπορέσει να καρφώσει. Οπότε το λάθος και στο συν 3 με συνοπτικές διαδικασίες. Παπαγεωργίου, έγινε υποδοχή. Η Ροτάρ καρφώνει δυνατά, σπάει μπάλα στον μπλοκ. Κόντρα μπάλα από την Ανθούλη, από την πίσω ζώνη. Μπάλα είναι έξω. Αλλά μέσα, λέει ο διαιτητής. Εμένα μου φάνηκε έξω, να σου πω την αλήθεια. 18-14, ακόμα καλύτερα. Ναι, ήταν πάνω στη γραμμή, καθαρά πάνω στη γραμμή. Απλώς φάνηκε στις ταχύτητες που πάνε οι μπάλες, λίγο δύσκολο να το δεις. Ευτυχώς η τεχνολογία είναι και στο βόλι.
1: Αυτό πάντως που έχουν κάνει οι διοργανωτές σε αυτή τη διοργάνωση τουλάχιστον, στα γραφικά εννοώ, έτσι, με την μπάλα που τη δείχνουν με τη σκιά της που έχει ακουμπήσει στο τάραφλεξ, είναι τρομερό. Γιατί βοηθάει πάρα πολύ στη μετάδοση.
0: Πραγματικά φοβερή είναι και η Φέη Μπακοδήμου, η οποία βλέπεις ένα κορίτσι το οποίο είναι σκάρτο 1,80. Πόσο δυναμικά σηκώνεται, ενώ βλέπεις απ' την άλλη την Ροτάρ, η οποία δεν μπορεί να τελειώσει η φάση, η Γαλλίδα στο 1,88. Μια σπουδαία κατά τα άλλα παίχτρια, αλλά το μπλοκ μας κάνει σπουδαία δουλειά. Σπάει μπάλες συνεχώς, το έκανε νωρίτερα. Οπότε δίνεται η ευκαιρία για κόντρα μπάλα για την εθνική μας ομάδα και η Φέη Μπακοδήμου συνεχίζει το βιολί της. Στο συν 5 η εθνική μας ομάδα, 19-14. Η Ροτάρ και πάλι σπάει μπάλα στο μπλοκ και η ευκαιρία για την Μπακοδήμου. Τώρα θα κάνει καλή δουλειά και το γαλλικό μπλοκ. Η Μαρκέλα η Παπαγεωργίου είναι εκεί για να κάνει άμυνα. Η Ανθούλη, ναι, 20-14. Πάμε για το 2-0 ολοταχώς. Εντυπωσιακή ελληνική ομάδα και σε αυτό το δεύτερο σετ. Ήρθε η ισορροπία. Βρέθηκαν οι δύο άσοι της Ντιαγέ και οι τρεις συνεχόμενοι πόντοι, όμως είχε τον τρόπο να πάρει με την Ανθούλη με λίγο τύχη το πλασέ, την αλλαγή που λέγαμε παλιά, και από εκεί και πέρα να καλπάζει και να φτάνει στο 20-14. Ευκαιρία και πάλι θα κάνουν οι Γαλλίδες την επίθεση. Ροτάρ θα κάνει αυτή τη φορά το πλασέ, θα περάσει την μπάλα σε ένα σημείο που δεν προλάβαινε η Ξανθοπούλη. 20-15. Όχι, Ξανθοπούλου δεν είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι και δύο κεντρικές. Προσπάθησε να φτάσει η Αντωνακάκη, έχει μπει στο μάτς, θέση της Τικμανίδου για την πίσω ζώνη, η οποία Αντωνακάκη είναι το λίμπερο του Παναθηναϊκού, που σήμερα δεν μπαίνει ως λίμπερο, αλλά για την πίσω ζώνη δεν έχει δηλωθεί λίμπερο, το έχει κάνει και σε προηγούμενα παιχνίδια, ώστε να βοηθάει την υποδοχή και τις άμυνες, δεν μπόρεσε εδώ να βγάλει, αλλά παραμένει στο παιχνίδι με την Μπακοδήμου η Αντωνακάκη στην πίσω ζώνη και την Ξανθοπούλου. Θα βγάλει την υποδοχή ο Χιδανική. Η Ανθούλη δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση, την τελειώνει τη φάση. 21-15, εκτελεί με μεγάλη δύναμη από πολύ ψηλά, δεν μπορούσε να βγάλει άμυνα. Η Εντιαγέ είναι καλή επιθετική παίχτρια, αλλά στις υποδοχές της έχει ένα θέμα και στις άμυνες. Σιμάν Εντιαγέ, 1,88, 24χρονη αθλήτρια, ακραία διαγώνια παίζει σήμερα, ακραία κανονικά. Της Μπεσίκτας, η Αντωνακάκη είναι μέσα, παραμένει στο παιχνίδι. Η εθνική μας ομάδα τα πηγαίνει περίφημα. Η Τάνη σερβίρει επίθεση. Θα βγει η άμυνα από την Ξανθοπούλου. Δεν μπορεί η Μπακοδήμου να φτάσει μέχρι τη γραμματεία για να βγάλει αυτό το εντυπωσιακά δυνατό, δυνατή εκτέλεση της Ντεπή, η οποία μπήκε στο μάτς, έκλεισε η αλλαγή με την Ντιαγέ, που έδωσε, η αλήθεια είναι, μια πνοή στη γαλλική ομάδα, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να τη βοηθήσει περαιτέρω. Είμαστε στο 21-16. Αντωνακάκη βγάζει καλή άμυνα. Ο πρώτος χρόνος, εντυπωσιακή άμυνα που βγαίνει από την Γαλλία. Θα σώσει την μπάλα. Νέα ευκαιρία. Η Ανθούλη θα καρφώσει πολύ δυνατά. Η μπάλα σπάει στο μπλοκ, αλλά φεύγει πολύ πίσω. 22-16. Αποσβολωμένες οι Γαλλίδες. Μεγάλη δυσκολία στο να διαχειριστούν αυτή την εθνική ομάδα, η οποία χορεύει στο Τάραφλεξ του Μπρνό, παίζει εκπληκτικό βόλεϊ σε όλες τις πτυχές και στην άμυνα και στην επίθεση. 22-16, πάμε για ένα μεγάλο προβάδισμα και η Φέη Μπακοδήμου είναι στο σερβίς. Θα βγει η υποδοχή εντυπωσιακά, Θα γίνει όμως το μπλοκ ξανά από την Ανθούλη και τη Χατζηεστρατιάδου που είναι εκεί για να σηκωθούν, να σπάσουν την μπάλα. Η Μπακοδήμου στην άμυνα, η Τικμανίδου το πλασέ. Θα βγει μια εντυπωσιακή άμυνα από την Ραϊταρή και θα περάσει η αρχηγός της ομάδας που και αυτή, παρότι λίμπερο παίζει από πίσω η Μπακοδήμου. Ένα υπέροχο καρφί από τη θέση 6 θα πάρει το μπλοκάουτ.
1: Κάνει ό,τι θέλει η Εθνική Ομάδα των Γυναικών.
0: Είναι πραγματικά τόσο πλουραλιστικό το επιθετικό της παιχνίδι και τόσο συμπαγές το αμυντικό που οι Γαλλίδες δεν ξέρουν τι να κάνουν. Έχει αλλάξει παίχτες, έχει βάλει την Ζιατινό, τη Λίμπερο που κι αυτή σαν την Αντωνακάκη δεν είναι δηλωμένη Λίμπερο, είναι μέσα στο μάτς για την πίσω ζώνη. Δεν βγάζει άμυνες ούτε εδώ. 23-16 η εθνική μας ομάδα. Η Μπακοδήμου δυνατά, η Ζιατινό θα βγάλει. Η πάσα όχι καλή, νέα ευκαιρία για την εθνική μας. Η Τάνη για την Ανθούλη θα σπάσει μπάλα στο μπλοκ. Ευκαιρία για τις Γαλλίδες εδώ. Αλλά υπάρχει πάντα εκεί το μπλοκ της Χατζηεστρατιάδου. Από την πίσω ζώνη το πλασέ, όχι το καλύτερο δυνατό. Εδώ παίζουμε με παίκτρια λιγότερη. Δυστυχώς έχει γυρίσει το πόδι της επανάληψη. Η Μπακοδήμου έπεσε πάνω. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Πέφτουν όλοι εκεί. Πάτησε λίγο άσχημα, έχουν έρθει και οι Γαλλίδες κοντά και οι Ελληνίδες. Η Μπακοδήμου θα σηκωθεί.
1: Και χειροκρότημα από όλους.
0: Δυστυχώς έχει πατήσει το πόδι της, πρέπει να έχει διάστρεμα.
1: Αυτή είναι απώλεια.
0: Πατάει στο πόδι, το γύρισε άσχημα, στο πόδι της Τικμανίδου. Ναι. Φάνηκε από την αρχή, το βλέπουμε και εδώ, αποχωρεί οπότε... Μια σημαντική απώλεια η Μπακοδήμου που είχε προβλήματα στη μέση και δεν έπαιξε στο πρώτο μάτς, στο δεύτερο μπήκε και λέγαμε πόσο θα αντέξει, έπαιξε εντυπωσιακά και εδώ μια πολύ άτυχη στιγμή. Λογικά η Γεωργία Αγγελοπούλου θα μπει στη θέση της, η Φέη Μπακοδήμου που έχει κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι σήμερα. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ακραία του παιχνιδιού συνολικά και από την ελληνική και γαλλική ομάδα. Δυστυχώς μια πολύ άτυχη στιγμή σε ένα πολύ κακό σημείο και τώρα πρέπει να παίξουν παραπάνω οι υπόλοιπες για να καλύψουν αυτό το κενό. Η Αγγελοπούλου μπήκε και μπήκε στο σερβίς, θα βγει η άμυνα από την Τάνη, Ξανθοπούλου θα σηκώσει, η Ανθούλη θα εκτελέσει, θα βγάλουν οι Γαλλίδες. Δεύτερη ευκαιρία, η Τικμανίδου δυνατά θα σπάσει μπάλα στο μπλοκ. Οι Γαλλίδες κρατάνε εδώ στην άμυνα πάρα πολύ ωραία και η Ντεπί στην ευθεία αλλά έξω. 24-16, 7 set point ξανά, 25-16 θυμίζω ότι ήταν το προηγούμενο set, 24-16 και σε αυτό. Με την απώλεια της Μπακοδήμου πάντως να έχει λίγο, να μας έχει φέρει ένα μούδιασμα γενικότερα, ενώ το πλάνο πηγαίνει εκεί με την αρχηγό τη Λαμπρινή Κωνσταντινίδου από πάνω της στη Γράβαρη και την Κιούρδα δίπλα της. Το πρώτος χρόνος παραλίγο να βγάλει Ξανθοπούλου, τελικά πόντους για τις Γαλλίδες, 24-17 από την Σιλβές που έκανε σωστά την συνεργασία της με την Νορά Ντανάρ Σελός.
1: Ετοιμάσου να γράψεις το 2-0 γιατί το σερβίς θα είναι out.
0: Α, το βλέπεις. Λοιπόν, για να δούμε την Πασαδόρο της Σελός, αν θα δικαιώσει το Δημήτρη. Όχι, θα βγει η υποδοχή ωραία από την Τικμανίδου. Η Χατζηεστρατιάδου, μια άμυνα που παραλίγο να βγάλει πόντο για τις Γαλλίδες. Η Ανθούλη, νέα άμυνα από την Σελός. Η εκτέλεση έξω. Είναι block out, άρα ο πόντος στην Γαλλία.
1: Με διέψευσαν πανηγυρικά.
0: Βιάστηκε και ο στατιστικολόγος να η γραμματεία να γράψει το 25-17, ναι. Αλλά είναι 18-24 γιατί εδώ έχει βρει μάλλον στην... Θα δούμε, ναι, στα χέρια της Χατζηεστρατιάδου, στο αριστερό της χέρι έχει βρει μπάλα εμφανώς, το παραδέχτηκε οπότε... Εδώ τελειώνει η Σελός, ωραίο σερβίς, θα βγει η υποδοχή δύσκολα, η Τικμανίδου εκτέλει, είναι μέσα. Τελειώνει 25-18, 25-16, 25-18 για την εθνική μας ομάδα, 2-0 την Γαλλία με μια εντυπωσιακή εμφάνιση και περιμένουμε τα καλύτερα και για το τρίτο σετ. Η Μπακοδήμου βέβαια η σημαντική απουσία, προφανέστατα διάστρεμα εδώ πατώντας πάνω στο πόδι Άτσαλα. Τη Τικμανίδου σε μια προσπάθειά της νωρίτερα να κάνει το πλασέ, έφυγε στην πρωτιστινή ζώνη. Την βλέπουμε τώρα, μας τη δείχνουν που πηγαίνει προς τα αποδυτήρια. Η Γεωργία Αγγελοπούλου στη θέση της και υπάρχει και η Μαρία Κλέπκο. Αυτές είναι οι επιλογές στις ακραίες για αναπληρωματικές. Και σε λίγο, Δημήτρη, θα επιστρέψουμε για το τρίτο σετ.
1: Ωραία, εγώ να δώσω αποτελέσματα σε εξέλιξη από τα παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα στην Premier League, Sunderland Fulham 1-0. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, Lynch Bradford 1-1. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, Chelsea Brighton 4-2. Πρώτη κατηγορία στο γαλλικό πρωτάθλημα, βρισκόμαστε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, Παρίσι Νις 3-0. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, Wimbledon Wigan 1-0, ενώ έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι της Mansfield με τη Luton 3-0. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Γαλλία, Παρίσι Νις 3-0. Bundesliga, 66ο λεπτό, Freiburg, Werder Bremen 4-0. Ημίχρονο στο Βέλγιο, στην Jupiler Pro League, Antwerp, Sint-Truidend 0-1. Στη Σκωτία, Premiership, Dundee Hibernian 0-1 και St Mirren Motherwell 3-2, αποτελέσματα ημιχρόνου. Στη Λίγκα Πορτουγκάλ, στο 24 λεπτό, National Madeira, Estrela de Amadora 1-0. Στην Super League της Ελβετίας, στο 25 λεπτό, Vanduz Grasshoppers 1-0 και St. Gallen Thun 0-1. Η Brighton μειώνει σε 4-3 στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Να δούμε ποιος πέτυχε. Ο Κρός πέτυχε το τρίτο γκολ για την ομάδα της Brighton. Έτσι λοιπόν έχουμε Chelsea Brighton 4-3 στο 96ο λεπτό του αγώνα.

0: Θυμίζω, σήμερα γίνονται 4 αγώνες για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Σέντρα στις 7.30 στο παιχνίδι του Άρη με τον Όφη. Θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Τάσου Πακλατζή. Στις 8.15 θα παίξει ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ. Θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Βασίλη Μότση και του Γιώργου Μίνου. Στις 9 ταυτόχρονα Κηφισιά ΑΕΚ και Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. Το ματς της Κηφισιάς με την ΑΕΚ θα περιγράψει ο Γιάννης Αντωνινέος. Ενώ στο ματς του Αστέρα Άκτορ με τον Ολυμπιακό την περιγραφή θα κάνουν ο Βασίλης Κουβαλής με τον Μπάμπη Παπάζουγλου. Χθες θυμίζω Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-2 στα παιχνίδια με τα οποία άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League, η αυλαία της οποίας θα πέσει αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου με την αναμέτρηση Λεβαδιακού Παναθηναϊκού στις 7.30 στο Λάμπρος Κατσόνης. Το μάτς αύριο θα μεταδώσει ο Χρήστος Κοντός και βεβαίως αύριο στις 7 έχουμε και το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ κόντρα στην Ισπανία για το παράθυρο για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Η αναμέτρηση θα γίνει στο Telecom Center και θα την ακούσετε σε περιγραφή του Κώστα Σωτηρίου. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών έχει κάνει ήδη την πολύ μεγάλη υπέρβαση σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ που γίνεται στο Μπρουνό, παίρνοντας την πρόκριση για τις 16 καλύτερες ομάδες και μάλιστα στο παιχνίδι κόντρα στην Γαλλία είναι το απόλυτο φαβορί για την νίκη. Ήδη προηγείται με 2-0 σετ, παίρνοντας εύκολα τα σετ από τις Γαλλίδες με 25-16 και 25-18. Απόλυα, ο τραυματισμός της Μπακοδήμου, να δούμε κατά πόσο θα επηρεάσει αυτός ο τραυματισμός την εθνική ομάδα ή αν θα μπορέσουν οι υπόλοιπες αθλήτριες να καλύψουν το κενό της και να πάρουν το τρίτο και νικηφόρο σετ ώστε να πάρουν την πρόκριση για τα προημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή από την αναμέτρηση της Σερβίας με την Κροατία, λογικό φαβορί η Σερβία, η οποία κέρδισε και την εθνική ομάδα στη φάση των ομίλων με 3-0 σετ. Ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια στην Premier League. Leeds Bradford 1-1, Sunderland Fulham 1-0, Chelsea Brighton 4-3 είναι τα τελικά αποτελέσματα. Και θυμίζω και στη Γαλλία τελικό αποτέλεσμα Paris Nice 3-0. Όλα έτοιμα περίπου πολύ λίγο για να ξεκινήσει το τρίτο σετ στην αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών με την Γαλλία στη φάση των 16 στο Eurovolley που γίνεται στο Μπρουνό. Αλλά πρώτα θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: έτσι μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε Ερασπορ.
3: Ερασπορ, μπαλά και άλλα, με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πλέον στην ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ένα τελικό αποτέλεσμα από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Wimbledon, Wigan 1-0. Και πάμε και πάλι στον Χρήστο Σαράντο. Ξεκίνησε το τρίτο σετ ανάμεσα στην Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών και τη Γαλλία στους 16 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Βρνό. Έλα, Χρήστο.
4: 2-1 προηγείται και σε αυτό το τρίτο σετ η εθνική μας ομάδα. Ξεκίνησε με ένα ωραίο πλασέ της Χατζή Ευστρατιάδου που αρχικά μπλόκαλε την Ραταϊρή. Στη συνέχεια η Γαλλίδα Κρέα κάρφωσε έξω, ενώ η Τάνη στο τρίτο της σερβίς κατά σειρά το έστειλε πίσω από την baseline. Οπότε έτσι διαμορφώνεται αυτό το 2-1. Εδώ θα βγει άμυνα από την Ξανθοπούλου στο καρφί της Ραταϊρή. Πρώτος χρόνος επιτυχημένος για την Γαλλία που έχει τις πανύψηλες εκεί. Την Ολιγκά Αντελά που παίζει τώρα, η Ντιαγέ είναι στον πάγκο και χειροκροτεί η Φατουμαντάφα Γκεντού. Έχει αλλάξει τις κεντρικές του ο Ισπανός προπονητής, αυτή που έκανε τον πρώτο χρόνο. 2-2 όπως και στα δύο προηγούμενα σετ. Τικμανίδου δυνατά στην ευθεία, βγάζει την μπάλα έξω από το διπλό μπλοκ. Ένα εντυπωσιακής δύναμης και ακρίβειας καρφί από την 18χρονη αθλήτριά μας, η οποία επιτυγχάνει πάρα πολύ ωραία τεχνικά και εκτελεσμένο το καρφί της, έχοντας την τεπή απέναντί της μια πολύ ψηλή διαγώνια. Και την κεντρική τη Φαγκεντού τα καταφέρνει περίφημα. Εδώ κανονικά το σκόρ πρέπει να είναι 3-2, στο 2-2 το βλέπω. Τώρα καρφώνει η Ανθούλη, η οποία είναι η πρώτη σκόρερ του παιχνιδιού. Αυτός ήταν ο 15ος πόντος για την εθνική μας ομάδα, με την Μάρθα Ανθούλη να κάνει θράψη. 13 επιτυχημένες επιθέσεις, ένα μπλοκ και ένα νάσο μέχρι στιγμής στο μάτς. Η Φέη Μπακοδήμου που αποχώρησε τραυματίας είναι η δεύτερη σκόρερ της ομάδας με 9 πόντους. Η Μαρκέλα Παπαγεωργίου 8, η Χατζή Ευστρατιάδου 5, Τικμανίδου 3, η οποία τώρα θα... Αυτό ήταν ο Βίδα, δεν ήταν σερβίς, ένα σάσος, ένα φοβερό παιδί, 5-2, πραγματικά τέρας δύναμης. Είναι απίθανο το αυτό που κάνει η Ελπίδα Τικμανίδου, ένα κορίτσι που μέχρι πρόπερση ήταν στις αναπτυξιακές ομάδες στη δεύτερη κατηγορία με τη Δεξαμενή και από πέρυσι στην Α1 με το Ζαόν βασικότατη και μία από τις καλύτερες επιθετικούς. Την είχε πάρει στην εθνική ομάδα ο προπονητής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για να συμπληρώσει λόγω των απουσιών. Τραυματισμένη Βασιλαντονάκη, το ίδιο ότι δεν την έχουμε ούτε σε αυτό το τουρνουά. Και Τικμανίδου δείχνει ότι δικαίως βρίσκεται εκεί. Ένα πλασέ για την γαλλική ομάδα επιτυχημένο. Η εθνική μας προηγείται. Καλά έλεγα πριν, δεν είχε προσθεθεί ο πόντος. Είναι στο 5-3. Είχε πάει στο 5-2 νωρίτερα με τον άσο της Τικμανίδου. Οπότε στο συν 2 το σερβίς είναι δυνατό. Η Ξανθοπούλη, υπέροχη υποδοχή. Η εκτέλεση άστοχη από την Αγγελοπούλου. Έχει μπει στη θέση Μπακοδήμου, δυνατά διαγώνει αλλά αρκετά έξω. Οπότε ένας πόντος για την ομάδα της Γαλλίας. Η Ραταϊρή το πανηγυρίζει ιδιαίτερα να ανεβάσει και τους και τις συμπαίκτριές της, αλλά ρισκάρει πολύ. Εδώ θέλει με δύναμη να κατεβάσει την μπάλα και την κατεβάζει στο φιλέ. Στο σερβίς, οπότε η εθνική
3: καλά
4: μας ομάδα...
3: Καλά της έκανε της μπάλας, έτσι.
4: Με 6-4. Και τώρα στο σερβίς πηγαίνει στην πίσω ζώνη η Χατζή Ευστρατιάδου για να εκτελέσει. Υπάρχουν και λίγοι φίλοι της εθνικής μας ομάδας. Σ' ακούμε, ναι, και τους βλέπουμε. 4-6 τα λάθη στα σερβίς. Περισσότερα για τη γαλλική ομάδα Χατζή Ευστρατιάδου. Η Ροτάρ θα δεχτεί το μπλοκ Παπαγεωργίου και Ανθούλη εκεί. Έσβησαν τα φώτα 7-4 στο συν 3. Η Ροτάρ έχει βρει το πελάτη, μια κατά τα άλλα καταπληκτική παίχτρια, η οποία βρίσκει το αριστερό χέρι της Ανθούλη που 2-0-2 απλωμένα χέρια, άλμα Μιλάμε για ένα μπλοκ 3 μέτρων μπροστά της, οπότε είναι πολύ δύσκολο να προσπελάσει από εκεί και η Μαρκέλα η Παπαγεωργίου, μια από τις καλύτερες μπλοκέρ και του ελληνικού πρωταθλήματος από πολύ νωρίς.
3: Νομίζω, Χρήστο, ότι βλέπουμε το πιο μεστό παιχνίδι της εθνικής ομάδας σε αυτή τη διοργάνωση.
4: Ναι, φαίνεται να είναι και όχι φαίνεται να είναι. Είναι ανώτερη σε όλες τις τομείς απέναντι σε μια γαλλική ομάδα. Ο Ισπανός προπονητής Γαλλίας είναι σε απόγνωση. Πραγματικά εξηγεί τα πάντα, το πώς πρέπει να βάζουν τα χέρια τους στον μπλοκ, το πώς πρέπει να υποδέχονται την μπάλα. Δεν κάνει τίποτα σωστά η γαλλική ομάδα, τουλάχιστον σε σχέση με όλα τα σωστά που κάνει η ελληνική ομάδα, γιατί ποτέ δεν είναι μία πλευρά, είναι και οι δύο πλευρές, παίζουν δύο ομάδες στο παιχνίδι. Οι ενέργειες είναι πολλών αθλητριών που συμμετέχουν σε μία φάση, οπότε δεν μπορεί να χρεώσει να πιστώσει μια φάση σε μια αθλήτρια. Υποδοχή από τη Ροτάρ δεν είναι καλή και η Μαρκέλα είναι πάλι εκεί. Το έχουμε δει αυτό, γαλλικά λέγεται τεζαβί, και το κάνει η Μαρκέλα Παπαγεωργίου ξανά. Καρφώνει μετά την κακή υποδοχή της Ροτάρ. Είναι μπροστά στο φιλέ, της έρχεται η μπάλα και βέβαια θα την καρφώσει στο αντίπαλο τερέν. Η ελληνική ομάδα παίρνει σημαντική διαφορά και συνεχίζει να καλπάζει προς μια μεγαλειώδη νίκη. 8-4, είναι πάρα πολύ νωρίς, όμως έχουμε δει πολλά στο βόλεϊ. Ωραίος πρώτος χρόνος, η πάσα εντυπωσιακή της Ελλός με το ένα χέρι στην συμπαίκτριά της, την Φαγκετού, η οποία θα εκτελέσει σωστά η κεντρική της Γαλλίας και θα πάει για το σερβίς. Η ελληνική ομάδα πάντως είναι στο συν 3-8-5 και τώρα η Φαγκετού θα κάνει Ξανθοπούλου την υποδοχή, ήταν δυσκολεύεται, η Αγγελοπούλου θα πάρει το μπλοκάουτ. Μπράβο! Πολύ ωραία και η Αγγελοπούλου μπαίνει στο παιχνίδι μετά τη χαμένη της εκτέλεση. Νωρίτερα κάνει το σωστό εδώ απέναντι σε ένα πανύψηλο διπλό μπλοκ. Παίρνει το block out εκεί από την Ολιγκά Αντελά την κεντρική. 9-5 η ελληνική ομάδα μπροστά και η Ανθούλη στο σερβίς. Πολύ δύσκολο σερβίς, η Ροτάρ θα προλάβει. Θα δεχθεί το μπλοκ η διαγώνια της ομάδας. Θα γίνει άμυνα από την Ξανθοπούλου. Η ευκαιρία η Αγγελοπούλου, θα βγει άμυνα. Νέα ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Υπέροχα ήταν, καταπληκτικό πλασέ. 15 double score για την εθνική μας ομάδα. Σηκώνεται για να πασάρει και περνάει την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Καταπληκτικά από την Εύη Τάνη αυτή την υπέροχη πασαδόρο. Ήταν πνευματική της Λαμπρινής Κωνσταντινίδου φέτος στον Παναθηναϊκό. Έπαιξε ελάχιστα. Επέλεξε και να πάει στον ΠΑΟ. Ξεκίνησε και εδώ σε αυτό το τουρνουά πίσω από τη Λαμπρινή, αλλά έχει κάνει καταπληκτικές εμφανίσεις και ο Απόστολος Οικονόμου την επιβραβεύει με την θέση της βασικού. Άλλο ένα time out για τη Γαλλία. Γαλλία-Ελλάδα 5-10 στο τρίτο σετ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Πάρε Δημήτρη το λόγο.
3: Ωραία, για να δώσω μια ενημέρωση στα μάτσα όπως είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Στην Bundesliga 80 λεπτό Freiburg Werder Bremen 4-1. Πρώτη κατηγορία στην Αγγλία Mansfield Luton 4-0. Στο Βέλγιο Jupiler Pro League 41 λεπτό Adverb Saint-Etienne 0-1. Στην Premiership της Σκωτίας στο 51 λεπτό Dundee Hibernian 0-1 και στο 49 Saint Mirren Motherwell 3-2. Στη Λίγκα Πορτουγκάλ στην Πορτογαλία National Madeira Estrela de Amadora παραμένει το 1-0 στο 36 λεπτό. Στην Ελβετία Super League 31 λεπτό Vantus Grasshoppers 1-1 και Saint Gallen Thun 0-1. Eredivisie 24 λεπτό στην Ολλανδία Telstar Ajax στο 0-0. Στο 0-0 και το μάτς της Real Madrid με τη Μάλαγα στη La Liga που ξεκίνησε πριν από 6 λεπτά. Ενώ στη Bundesliga της Αυστρίας στο 8 λεπτό Rapid Viennis Sturm Graz 1-0 και Hartberg Rind 1-0. Πάμε και πάλι στον Χρήστο Σαράντο.
4: Και το πάρτι συνεχίζεται αυτή τη φορά με τη Μαρκέλα Παπαγεωργίου να κερδίζει τον πόντο. Μάλλον ήταν, βρήκε στο φιλέ η μπάλα 11-5. Έκανε το πρώτο challenge. Γενικώς είναι το πρώτο challenge στον αγώνα. Το κάνει ο Ισπανός προπονητής ο Θέζαρ Ερνάντεθ Γκονθάλεθ για το αν υπάρχει επαφή στο φιλέ από το μπλοκ που έκανε η Λεάντρα Ολιγκά Αντελά. Και βέβαια υπάρχει επαφή στο φιλέ, ήταν ξεκάθαρη, η Μαρκέλα το κατάλαβε κατευθείαν και πανηγύρισε ενώ πόντος πεζόταν, σταμάτησε το είδο διαιτητής και εδώ μια πώς να την πω, από εννοημένη, απεγνωσμένη προσπάθεια, μπας και βγει κάτι, αλλά μπορεί να βγει κάτι όταν, ας πούμε,
3: να γλιτώσει ένα πόντο.
4: Δεν γίνεται να το γλιτώσει όταν βρίσκει τόσο εμφανώς το φιλέ. Θα έπρεπε να το πει και η αθλήτριά του ότι δεν χρειάζεται να κάνεις εδώ challenge. Περισσότερο έκανε για να κόψει το ρυθμό της ελληνικής ομάδας.
3: Ακριβώς.
4: Από πίσω, ωραίο το καρφί αυτή τη φορά για τη γαλλική ομάδα με τη Λιλού Ραταϊρή από την Πάιπ. 6-11 στο συν 5 η ελληνική ομάδα. Σήκωσε υπέροχα η Ένωρα Νταναρσελός και έδωσε την ευκαιρία στη συμπαίκτριά της να κάνει το μπόντο. Η Αγγελοπούλου καταπληκτική, όλο το χειροκρότημα και για αυτήν, η οποία δείχνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Μπήκε στο τουρνουά, έκανε καταπληκτικό πρώτο παιχνίδι, το ίδιο και η Ελπίδα Τικμανίδου. Είναι κορίτσια 18, η Ελπίδα, η Γεωργία είναι 21 ετών. Μιλάμε για μια ομάδα που είναι αρκετά νεανική και έχει πολύ μέλλον και πολύ ταλέντο. Η ευκαιρία τώρα από την άλλη πλευρά, δεν πρόλαβε να στηθεί στο μπλοκ για να κλείσει την Αμάντα Μαρίν Σιλβές που έκανε το slide 7-12. Έχει δημιουργηθεί πάντως διαφορά και συντηρείται για την ώρα των 5 πόντων για την εθνική μας ομάδα. Η Μαρκέλα Παπαγεωργίου δεν πρόλαβε εδώ να κλείσει. Σωστά η Ρωτάρ στο σερβίς, υποδοχή από την Ξανθοπούλου, όχι καλύτερη δυνατή, Ανθούλη από την πίσω ζώνη παίρνει το δικαίωμα για ακόμη μια επίθεση. Η Μαρκέλα η Παπαγεωργίου δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Ωραία η προσπάθεια που έκανε η λίμπερο της Γαλλίας, ήταν εντυπωσιακή, Σελός, και ωραίο το καρφί από την Ραταϊρή που παίρνει δύο συνεχόμενους πόντους. Εδώ χάθηκε μια ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα, αλλά εντάξει, ας μην είμαστε και υπερβολικοί, και η Γαλλία είναι μια ομάδα με πολλή ποιότητα και θα έρθουν και οι στιγμές, και η αλήθεια είναι ότι πολύ σπάνιες εδώ στο παιχνίδι που θα πάρουν δύο ή τρεις συνεχόμενους πόντους, το έχουμε δει σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Το κάνουν εδώ με την Ραταϊρή, η οποία παίρνει δύο συνεχόμενους πόντους. Υποδοχή από την Αντωνακάκη που έχει μπει, η Τικμανίδου θα πάρει το block out και αυτό είναι το ωραίο. Δεν επιτρέπουμε παραπάνω από δύο συνεχόμενους πόντους, άντε τρεις στη χειρότερη περίπτωση στους αντιπάλους, και πολύ σπάνια εκεί που αισθάνονται ότι μπορεί να είναι αυτό το δικό τους momentum. Η Ελπίδα Τικμανίδου θα πάρει εδώ το block out, θα ανεβάσει πάλι τη διαφορά στο συν 5 για την ελληνική ομάδα. 2-0 σετ η Ελλάδα, τη Γαλλία 13-8 στο τρίτο σετ, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ένα μονό μπλοκ της Τικμανίδου 14-8. Εντυπωσιακή η Ελπίδα, αλλά για ποια να πρωτομιλήσεις στη σημερινή εμφάνιση? Για την Ελπίδα Τικμανίδου, για την Εύη Τάνη την Πασαδόρο μας, για την Μαρκέλα Παπαγεωργίου, για τη Φέη Μπακοδήμου που αποχώρησε, η Ανθούλη που είναι η πρώτη σκόρε του αγώνα, όλες είναι καταπληκτικές. Συνεχίζεται, ωραία είναι η εκτέλεση αυτή που ξεχωρίζει τη δεδομένη στιγμή από τη Γαλλία, είναι η Λιλού Ραταϊρίνη, η μόνη που σκοράρει σε αυτό το σκέλος του αγώνα. Έχει πάρει τρεις συνεχόμενους πόντους για τη Γαλλία, το συν 5 όμως είναι για την ελληνική ομάδα. 14-9 προηγείται η Αντωνακάκη, παραμένει στην πίσω ζώνη για τις υποδοχές. Και το σερβίς από την Σιλβές είναι πολύ άστοχο, πίσω 15-9. Τα πράγματα στενεύουν ακόμα περισσότερο για την γαλλική ομάδα. Πέρυσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατάφερε να βρει τον τρόπο να νικήσει. Εδώ δεν πρέπει να τους δώσουμε καθόλου καμία χαραμάδα και μέχρι στιγμής η εθνική δεν δίνει τίποτα. 15-9, ωραίο το σέρβις της Τάνη. Η Ραταϊρή θα καταφέρει να πάρει μια δεύτερη ευκαιρία. Θα εκτελέσει Αντωνακάκη, εντυπωσιακή άμυνα η Τικμανίδου. Η Χατζηεστρατιάδου λίγο άτσαλα, οι Γαλλίδες έχουν την ευκαιρία, δεν θα την ξοδέψει ξανά η Ραταϊρή, τέταρτο συνεχόμενος πόντος. 15-10 οι Γαλλίδες παίρνουν πόντους, αλλά το σκορ δεν μειώνεται, γιατί στο ενδιάμεσο παίρνουμε και εμείς, δεν μειώνεται η απόσταση με την ελληνική ομάδα. Η Ραταϊρή εδώ πριν στηθεί καν το ελληνικό μπλοκ, για τον Ακάκη την προσπάθεια να βγάλει άμυνα, όλες δίνουν τα πάντα στον αγώνα. Αντωνακάκη, όχι, δεν είναι καλή αυτή η υποδοχή. Και ένας πέμπτος πόντος της Ραταϊρή που κάνει.
3: Νομίζω ότι είναι και εκεί η παίχτρια που κάνει τη διαφορά σε αυτό το τρίτο σετ, Χρήστο, η Ραταϊρή.
4: Ναι, σε αυτό το σετ, ναι, για τη γαλλική ομάδα, στους 11 πόντους που έχει πάρει, τους 5 τους έχει πάρει εκείνη, 15-11 η εθνική μας ομάδα και συνεχίζει στο σερβίς η Σελός. Θα γίνει καλά η υποδοχή τώρα. Η Ανθούλη εδώ, αχ, σώζει για τον Ακάκη εντυπωσιακά, πρέπει να βγει μια καλή άμυνα και βγαίνει. Δεν έχει τελειώσει ο πόντος, η Ρατάιρη πάλι θα πάρει τον μπλοκάουτ, έκτος πόντους. Για την Γαλλία 15-12 μειώνει στους 3. Εδώ χρειάζεται λίγο να βρούμε οπωσδήποτε ένα πόντο. Δεν ξέρω αν θα ζητήσει ο κύριος Οικονόμου time out σε αυτό το σημείο, ενώ βλέπουμε και ξαναβλέπουμε τον πόντο που πήρε τον έκτο συνεχόμενο για τη γαλλική ομάδα, η Λιλού Ραταϊρή, 22χρονη από τις Κάνες. Έχουμε time out, οπότε Δημήτρη επιστρέφουμε σε σένα.
3: Λοιπόν, time out στο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Βολέι των Γυναικών με το σκορ στο 15-12 σε αυτό το τρίτο σετ. Θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει πάρει τα δύο προηγούμενα με 25-16, 25-18 προηγείται με 2-0 σετ. Πάμε να δούμε λίγο που έχουμε κάποιες αλλαγές σε αποτελέσματα στα μάτς που γίνονται αυτή την ώρα. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, στο 60 λεπτό, η Mansfield πέτυχε και πέμπτο τέρμα, προηγείται πλέον 5-0 της Λούτων. Γκολ έχουμε στην Ελβετία, στην Super League, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, Vanduz Grasshoppers 2-1. Παραμένει το St. Gallen Thun 0-1 επίσης στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Γκολ έχουμε και στην Bundesliga της Αυστρίας, στο 16ο λεπτό, Rapid Viennis Sturm Graz 1-1. 1-1 έχει γίνει και το άλλο μάτς που γίνεται αυτή την ώρα στην Αυστρία, Hartlepool Ried, και αυτό το παιχνίδι στο 1-1. Δεν υπάρχουν άλλες αλλαγές. Freiburg Werder Bremen στο 4-1 στην Bundesliga. Η Real Madrid παραμένει στο 0-0 με τη Μάλαγα στο 14ο λεπτό στη La Liga, ενώ στην Eredivisie για 32ο λεπτό Telstar Ajax παραμένει και εδώ το 0-0. Και τώρα βάζει γκολ η Adverb στην Jupiler Pro League και ισοφαρίζει την Saint-Étienne σε 1-1 στο 58ο λεπτό. Πάμε και πάλι στον Χρήστο Σαράντο στην αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών με τη Γαλλία στο γύρο βόλεϊ για τη φάση των 16.
4: 16-13. Τον επόμενο πόντο μετά το time out τον πήραμε εμείς με ένα πολύ ωραίο μπλοκ που έκανε η Ελπίδα Τικμανίδου ξανά εκεί με την Ευαγγελία Τάνη, αλλά στη συνέχεια, παρότι έκανε ωραίο σερβίς Τικμανίδου, η Ντεπή βρίσκει το κενό στην άμυνα ανάμεσα στη θέση 6 και στη θέση 1 και κατάφερε να πάρει τον πόντο 16-13. Ένα εντυπωσιακή δύναμη σερβίς που το έβγαλε Ξανθοπούλου, αλλά δέχτηκε τον μπλοκ στη συνέχεια η ελληνική ομάδα. Οπότε πάει στο συν 2, στο μείον 2. Η Γαλλία κάνει η Λιλούλα Ραταϊρή ένα πάρα πολύ δυνατό σερβίς, αλλά θα κάνει τον μπλοκ η Φατουματά Φαγκεντού, η κεντρική ύψους 1,86 από τη Λεβαλουά, η οποία δίνει το μικρότερο έτσι handicap στην ομάδα της μέχρι στιγμής μετά από ώρα. Η Ανθούλη από ψηλά σκάει την οβίδα στην απέναντι πλευρά πάνω από τον μπλοκ. Ήταν πολύ κοντά στο φιλέ, πολύ γρήγορη η πάσα της Τάνη. Δεν πρόλαβε η Ροτάρ εκεί μαζί με την Φαγκεντού να κάνουν το κατάλληλο μπλοκ, οπότε τα πράγματα έγιναν πολύ εύκολα για την Θεσσαλονικιά Μάρθα Ανθούλη, η οποία σε εξακολουθεί να σκοράρει 17-14. Ειρήνη Χατζιαστρατιάδου, χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται συγκέντρωση για να ολοκληρωθεί ο μεγάλος στόχος, ο μεγάλος θρίαμβος. Η Ροτάρου, η Χατζιαστρατιάδου, πάρα πολύ ωραία. Η Τάνη Αγγελοπούλου, το μπλοκάουτ, καταπληκτικό, ιδιαίτερα τεχνικό χτύπημα από την Γεωργία Αγγελοπούλου. 14-18 στο συν 4, παίρνει πολύ σωστά την μπάλα απέναντι στις ψηλές αθλήτριες της αντιπάλους της και θα πάρει το block out, δυναμικό πάτημα, σηκώνονται δύο, η Ντεπή θα βρει την μπάλα παρά την μεγάλη προσπάθεια που έκανε η Ζιλιέτ Ζελάν, η λίμπερο της Γαλλίας, δεν μπορούσε να βγάλει άμυνα. Η εθνική μας ομάδα είναι στο συν 4, 18-14 και ακόμα πιο κοντά. Η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου παραμένει στο σερβίς, η οποία νωρίτερα έβγαλε μια μεγάλη άμυνα σε καρφί της Ντεπή. Μαρκέλα Παπαγεωργίου μπροστά. Οι δύο κεντρικές μας που έκαναν μαγική σεζόν με τον Παναθηναϊκό. Η Χατζηευστρατιάδου θα πάρει άσο.
3: Αυτό το μας δεν κάνετε, Χρήστο, με τίποτα.
4: 19-14. Η εθνική μας ομάδα είναι στο συν 5. 6 πόντους μακριά. Δεν μπορεί. Η Λιλού Ραταϊρή επιθετικά έκανε καταπληκτικά πράγματα εδώ στην υποδοχή. Όχι μόνο αυτή, συνολικά η Γαλλία έχει σοβαρά προβλήματα σε όλη τη διάρκεια του μάτς. Χατζιεστρατιάδου, πολύ ωραίο ευθύβολο, βαθύ σερβίς και μάλιστα γίνεται αλλαγή. Μπαίνει και η Μπαρμπέ στο μάτς για την πίσω ζώνη για την επιλογή. Εκεί η Χατζιεστρατιάδου θα κάνει το λάθος στην προσπάθειά της να κάνει ένα τεχνικό σερβίς κοντά στα 3 μέτρα, στις 5, λίγο πιο πίσω από τα 3 μέτρα, αλλά θα φύγει μπάλα προς το φιλέ. 19-15, η εθνική μας ομάδα είναι στο 4, χρειάζεται προσοχή. Η Φαγκεντού στο σερβίς, 15-20, κάνει το λάθος η Γαλλίδα κεντρικός. Οπότε η εθνική μας ομάδα διατηρεί αυτό το προβάδισμα και πηγαίνει με εντυπωσιακό τρόπο σε ένα καθαρό 3-0 απέναντι στη Γαλλία. Η Ανθούλη στο σερβίς. Θα γίνει υποδοχή. Ο πρώτος χρόνος είναι καλός, εντυπωσιακός από τη Σιλβές. Ήταν καλή υποδοχή από την Ζελάνη. Σελός πάσαρε πολύ γρήγορα, όπως κάνει συνήθως τις κεντρικές. Θα κάνει το σουτ, θα βγει δηλαδή σε θέση μισού ακραίου κεντρικού και θα εκτελέσει πάρα πολύ ωραία. 20-16, η Τικμανίδου έχει την καλύτερη υποδοχή. Απλά να περάσει η μπάλα από την Ανθούλη, ευκαιρία για τη γαλλική ομάδα. Θα την αξιοποιήσει η Ροτάρ μετά από πολλή ώρα, θα πετύχει πόντο. 20-17, εδώ χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται ένας πόντος για να σταματήσει αυτό το σερί που πάει να δημιουργηθεί για τη γαλλική ομάδα. Στο συν 2 η Ανθούλη δεν μπορούσε να βγάλει άμυνα η Ροτάρ, περισσότερο τεχνικά παρά δυνατά. Time out σωστά από τον Απόστολο Οικονόμου εδώ. 20-17 για την ελληνική
3: για
4: ομάδα.
3: Για να κόψει και το ρυθμό των Γαλλίδων, έτσι. Και πολύ καλά κάνει ο Έλληνας ομοσπονδιακός τεχνικός με την εθνική ομάδα να προηγείται πλέον με 20-17. 5 πόντους απομένουν. Θέλει η εθνική ομάδα για να πάρει το παιχνίδι, να κάνει το 3-0 και να πάρει την πρόκριση για την οκτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Εν τω μεταξύ μπήκανε κάποια γκολ, να τα δώσω εγώ. Φράιμπουργκ Βέρντερ Βρέμις 4-1 στο 94 στην Bundesliga. Να δω κάτι άλλο. Τέλσταρ Άγιαξ 0-1 στο 37ο λεπτό στην Ερεντιβίζιε. Ρεάλ Μαδρίτης Μάλαγα 1-0 στο 20ο λεπτό στη Λα Λίγκα. Αυτά είναι τα τέρματα που σημειώθηκαν τώρα τελευταία στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Πάμε και πάλι στο Χρήστο Σαράντο.
4: Η Εντιαγέ είναι στο σερβίς που νωρίτερα στο προηγούμενο σετ είχε κάνει δύο άσους. 20-17 η εθνική μας ομάδα από μπροστά, Ξανθοπούλου με χαρμόγερα, αυτή η καταπληκτική λίμπερο που διαθέτουμε, η λίμπερο του Πανιωνίου, η Ανθούλη η πρώτη σκόρερ του αγώνα, η Αντωνακάκη έτοιμη σε κάθε στιγμή να μπει στο παιχνίδι. Τικμανίδου βγαίνει για την υποδοχή, Κλέπκου δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Θα γίνει ο πρώτος χρόνος, θα σωθεί η μπάλα σε δεύτερη άμυνα ψηλά, η Ξανθοπούλου για να δώσει χρόνο στις παίκτριες να τοποθετηθούν. Η επίθεση από την Εντιαγέ, εντυπωσιακή, 20-18. Εδώ χρειάζεται προσοχή στο συν 2, είχε δυσκολίες, δεν μπόρεσε η Μαρία Κλέπ που μπήκε στη θέση της Τικμανίδου να βγάλει σωστή υποδοχή, οπότε είχαν διπλή ευκαιρία οι Γαλλίδες στη δεύτερη περίπτωση. Η Μαν Εντιαγέ την αξιοποιεί με εκτέλεση στην ευθεία. 20-18 και ένα λάθος που το έχασε ο σκηνοθέτης, το έχασα και εγώ, επομένως γιατί μεταδίδουμε από εδώ. 20-19 στο σύνενα η εθνική μας ομάδα χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο βόλι, δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Η μπάλα βρήκε την Ανθούλη ενώ πήγαινε έξω, ήταν φοβερό αυτό που συμβαίνει. Διαγώνια πάντα κάθεται πίσω γωνία, δεν μπόρεσε να αποφύγει την μπάλα και αυτό δημιούργησε πρόβλημα. Είναι υπέροχη υποδοχή της Ξανθοπούλου, η Αγγελοπούλου, μπράβο της. Εδώ 21-19, ένας πολύ κρίσιμος πόντος. Η Ξανθοπούλου έκανε καταπληκτική υποδοχή, τάνει την πάσα η Αγγελοπούλου όπως έπρεπε. Σκάει πολύ δυναμικά την μπάλα, διαγώνια στα 3 μέτρα, δεν μπόρεσε να βγει άμυνα εκεί από την Ζιλιέτ Ζελάν. 21-19, η Τικμανίδου μπαίνει στη θέση της Κλέπκου. Κλείνει η αλλαγή για την ελληνική ομάδα, η οποία Είναι στο συν 2. Η Γεωργία Αγγελοπούλου έχει κάνει τη δουλειά στις άτυχες ξανά. Φέι Μπακοδήμου, η Ροτάρ δεν κάνει καλή υποδοχή. Θα πάρει την επίδεση. Θα σπάσει η μπάλα Εξανθοπούλου με βουτιά. Θα προλάβει την Κμανίδου. 22-19. Η ελπίδα Τικμανίδου καταφέρει να πάρει το μπλοκάουτ.
3: Η ελπίδα ξαναδίνει ελπίδα στην εθνική.
4: Αλλά είναι εντυπωσιακή η αμυντική προσπάθεια της Ξανθοπούλου που σώζει την μπάλα και δίνει τη δυνατότητα στην Τάνη να υψώσει για την ελπίδα Τικμανίδου, η οποία σιγά μη χάσει αυτή την ευκαιρία. Αυτό είναι το φοβερό, είναι παίχτρια μεγάλων αγώνων παρότι είναι μόλις 18 χρονών και μιας ημέρας. Χτες της κάναν και έκπληξη με την Τούρτα, 22-19, θα βγει και αυτή η άμυνα. Η Ανθούλη θα περάσει, ναι, και έχουμε και κόντρα επίθεση. Φοβερά πράγματα, η Ανθούλη θα πάρει τον πόντο, αυτά δεν γίνονται. Αδιανόητη άμυνα και επίθεση από την εθνική μας ομάδα, 23-19. Απίθανα πράγματα από αυτή την καταπληκτική ομάδα. Αν όσοι μας ακούνε δεν μπορώ πραγματικά να δώσω αυτή την ένταση της Ξανθοπούλου και της Αγγελοπούλου στην άμυνα, η Ανθούλη σώζει την κατοχή και στη συνέχεια, αφού οι Γαλλίδες δεν μπορούν να πάρουν τον πόντο στο φιλέ, η Ανθούλη εκτελεί ξανά η ευκαιρία, θα σωθεί. Κόντρα μπάλα για την εθνική μας ομάδα, η Τικμανίδου δυνατά, θα βγει άμυνα από τις Γαλλίδες, η Ροτάρ και πάλι η Τικμανίδου, εντυπωσιακή άμυνα, τον προλαβαίνει η Ανθούλη, 24-19, τώρα μπορώ να πω ότι αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να χαθεί. Έχουμε 5 match point και κυρίως είναι η εικόνα του αγώνα τέτοια που δείχνει ότι η εθνική μας ομάδα δεν αφήνει αυτό που λένε να πέσει τίποτα κάτω. Είναι εκεί, είναι παντού οι αμυντικές προσπάθειες και υπάρχει η Ανθούλη στους εθέρες, η οποία εκτελεί, είναι αυτή τη στιγμή η πιο αξιόπιστη επιλογή. Η Γεωργία Αγγελοπούλου έχει κάνει πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Η Ροτάρ στην υποδοχή θα πάρει και την επίθεση, το block-out, 24-20, ας περιμένουμε. Έχουμε ακόμη 4 ευκαιρίες. Μια καλή υποδοχή και μια καλή επίθεση χρειαζόμαστε για να τελειώσει το παιχνίδι και η εθνική μας ομάδα να περάσει στα προημιτελικά. Όλες στον μπαγκ όρθιες χειροκροτούν, χορεύουν και μαζί και ο κόσμος. Δεν είναι πολύ. Η Τσεχία, όπως λέγαμε, παίζει αύριο. Η Ροτάρ που πήρε τον block-out νωρίτερα είναι στο σερβίς. Θα πάρει ωραία την υποδοχή Τικμανίδου, η Ανθούλη το πλασέ, η μπάλα με πολύ περιπέτεια μέσα και τελειώνει το παιχνίδι, 25-20, καταπληκτική η ελληνική ομάδα, πετυχαίνει μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της και προκρίνεται στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ισοπεδώνοντας τη Γαλλία, 3-0, ποιος θα το περίμενε. Και αυτό βέβαια που μπορεί να περιμένει είναι να αγωνιστεί με τη Σερβία, λογικά Σερβία-Κροατία, στα προημιτελικά. Στο πλάνο βλέπουμε την Ανθούλη να κλαίει και όλες τις υπόλοιπες κοπέλες και την Τάνη και την νεαρή την Τικμανίδου, την Κωνσταντινίδου που τους λέει τα τελευταία λόγια, ενώ είναι περίληπτες. Προφανώς οι Γαλλίδες που μπήκαν στο τουρνουά ως η δεύτερη ομάδα από τον όμιλο της Σουηδίας. Ως το φαβορί όμως η εθνική μας ομάδα κατάφερε να νικήσει, πολλά χαμόγελα, πολλή συγκίνηση και μια πολύ μεγάλη νίκη για την εθνική μας ομάδα. 3-0 σετ για την ομάδα μας, 25-16, 25-18, 25-20. Η Γαλλία δεν ακούμπησε ποτέ σε αυτό το παιχνίδι παρά το γεγονός ότι έχει σπουδαίες παίχτριες, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αλλά η εθνική ομάδα είχε, εκτός από σπουδαίες ατομικά παίχτριες, είχε και μια συμπαγέστατη ομάδα. Στην άμυνα ήταν καταπληκτική, στην επίθεση βρήκε τις λύσεις από όλες τις παίχτριες και είχε και την ατυχία με τον τραυματισμό. Μία από τις καλύτερες παίχτριες σήμερα, της Φέης Μπακοδήμου. Ας ελπίσουμε να είναι καλά, αν και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι μπορεί το κορίτσι μας να είναι έτοιμο για το παιχνίδι που θα γίνει στο Μπρνό την Τετάρτη στις 2 Σεπτεμβρίου, έτσι την ερχόμενη Τετάρτη, Δημήτρη, έχουμε τον αγώνα για τα πρώιμη τελικά.
3: Με τον νικητή από το Σερβία-Κροατία, πιθανότατα Σερβία.
4: Ναι, η Σερβία, ερχόμενη Τετάρτη, Δημήτρη, έχουμε τον αγώνα για τα πρώιμη τελικά.
3: Με τον νικητή από το Σερβία-Κροατία, πιθανότατα Σερβία.
4: Ναι, η

0: να μπορείς να το κάνεις πάνω στην Μπόσκοβιτς είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Σίγουρα.
0: Η Μπόσκοβιτς είναι ανθούλη επί δύο. Εντάξει, τώρα είναι δύσκολα πράγματα, αλλά εγώ μένω στο γεγονός ότι η εθνική μας ομάδα καταφέρνει να πάρει μια τεράστια πρόκριση. Εδώ είναι ο αγώνας της εθνικής μας ομάδας. Συγχαρητήρια και στην ομάδα, στην Μεσογειακή. Αλλά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ξέρεις, βλέποντας όλο τον κόσμο και από την Ομοσπονδία να βρίσκεται εκεί, εδώ είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπως θα είναι και στους άντρες, που περιμένουμε να τους δούμε βεβαίως στον αγώνα. Εγώ έτσι το βλέπω, ακόμη και αν πάρει χρυσό μετάλλιο, ως αγώνα προετοιμασίας εν ώψη του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος των ανδρών που ακολουθεί. Μεγάλο παράσημο αν τα καταφέρει να πάρει ένα χρυσό μετάλλιο η ανδρική ομάδα, και με το Αργυρό είναι σημαντικό. Βέβαια. Και τα κορίτσια που είδαμε, γιατί τα ξέρουμε, τα βλέπουμε στα πρωταθλήματα και τη Γιώγα και όλα τα υπόλοιπα, τη Φακοπουλίδου και όλα τα υπόλοιπα κορίτσια που είναι στη Μεσογειακή ομάδα. Τα είδαμε στους Μεσογειακούς και στο πρωτάθλημα, αλλά αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του γυναικείου βόλεϊ. Λοιπόν, Δημήτρη, από μένα καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Χρυσοσαράντος, ευχαριστώ πολύ για τη μετάδοση. 3-0 νίκη για την εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών. 3-0 σετ επί της Γαλλίας, 25-16 σε 22 λεπτά, 25-18 το δεύτερο σετ σε 27 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από στην Αρτέα 2 Σπορ.
2: Είναι η πρώτη μου φορά. Είμαι πραγματικά χαρούμενη. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έχει συμβεί. Το θέλαμε τόσο πολύ. Και βέβαια προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά της. Πιστεύουμε για το καλύτερο δυνατό. Προσπαθούμε κάθε μέρα. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και θα πιέζουμε καλύτερα και καλύτερα μέρα με την ημέρα. Και αν είναι ευχαριστημένη από την εμφάνισή της, λέει, προφανώς και είμαι. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, στην ερώτηση της αδέλφου. Αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
3: I want to thank them all. They are here not only people that support Greek, they are Greek, but
2: και ευχαριστούμε βεβαίως και τους Έλληνες υποστηρικτές που από την πρώτη μέρα είναι εδώ και έχουν πάει μάλιστα εκεί για να συγχαρούν και να ανταποδώσουν χειροκρότημα. Είναι μια δύσκολη ώρα και για τον Απόστολο Οικονόμου, τον οποίο τον έχουμε τραβήξει δίπλα μας. Ο ευεργέτης, ο ηγέτης, ο στρατηγός αυτής της ομάδας, κύριε Οικονόμου. Υπάρχουν σκέψεις αυτή τη στιγμή, είναι μοναδικό αυτό το οποίο έχει καταφέρει η εθνική ομάδα.
4: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είπα και στις κοπέλες. Πέρυσι κλαίγαμε από στεναχώρια γιατί δεν μπόρεσαμε να μπούμε στο top 16 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, κάνοντας από τη Γαλλία στη λεπτομέρεια. Σήμερα όλοι μας, τώρα αυτή τη στιγμή, ειδικά οι παίχτερες, κλαίμε από χαρά και αυτό είναι η ζωή. Και όπως σας είπα, θέλω πραγματικά να τις ευχαριστήσω γιατί τα συναισθήματα που έχουμε όλοι αυτή τη στιγμή στην ομάδα είναι πρωτόγνωρα. Τα συγχαρητήρια είναι λίγο. Αυτό που θέλω όμως να πω είναι να αφιερώσουμε την νίκη στη Φέη την Πακοδήμου. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό και συνεχίζουμε, παιδιά.
2: Τελικά, τι είναι αυτή η ομάδα που έχει, πέρα από το τακτικό κομμάτι, δεν θέλω να μπείτε σε επιμέρους στοιχεία. Είναι μια ομάδα που ήρθε να κάνει δύο νίκες. Αν καταφέρει να κάνει κάτι θετικό, για πρώτη φορά στην ιστορία της πέτυχε τρεις νίκες στον όμιλο. Πλέον είναι στις 8 καλύτερες ομάδες Ευρώπης. Γράφει μια λαμπρή σελίδα, μια νέα άγουρη ομάδα. Μόλις 5 αθλήτρες υπάρχουν τώρα από αυτές που είχαμε στο παγκόσμιο. Ποιο είναι το στοιχείο που διακρίνει αυτά τα κορίτσια?
4: Όταν μια ελληνική ομάδα παίζει ως ομάδα και χρησιμοποιεί την ελληνική ψυχή και την ελληνική νοοτροπία, βλέπετε τι κάνουμε. Είδατε τρεις φάσεις πριν τελειώσει το παιχνίδι πώς κυνηγήσαμε την κάθε μπάλα. Και πραγματικά, πέρα από τακτική, μπορούμε να πούμε ότι την νίκη τη δώσανε η προσωπικότητα των παιχτριών που έχουν θυσιάσει πολλά όλα αυτά τα χρόνια για να είναι εδώ.
2: Και όσον αφορά, επειδή βλέπουμε τώρα και τα κυριότερα στοιχεία, στο αγωνιστικό κομμάτι περιορίσατε τη Γαλλία σε πολλά πράγματα. Η Ελλάδα έπιασε το μέγιστο σε αρκετά στοιχεία. Ποιο ήταν το κριτήριο αυτό που καθόρισε αυτή την τελική έκβαση του αγώνα?
4: Καταρχήν, νομίζω ότι περιορίσαμε τους κεντρικούς από την άποψη ότι πιέσαμε πολύ με την υποδοχή. Ξέραμε ότι θα παίξει πολύ με το κέντρο και όντως όταν είχε καλή υποδοχή έπαιζε με το κέντρο, αλλά το πήγαμε το παιχνίδι στις άκρες. Εκεί παίξαμε καταπληκτικά τον μπλοκάμινα. Αλλά θεωρώ κυρίως ότι όταν μας πίεσε η Γαλλία, ήμασταν πολύ καλοί στο σέντερ και στην επίθεση. Γενικά, κάναμε ένα almost τέλειο παιχνίδι που λέω.
2: Να σας ευχαριστήσω διπλά γιατί αφήσατε τα πανηγύρια για να έρθετε να μιλήσετε εδώ στην ΕΡΤ 2. Το καλύτερο και πλέον ραντεβού την Τετάρτη, έτσι.
4: Όπως έχω ξαναπεί, εμείς ευχαριστούμε για τη στήριξη. Θέλουμε την ελληνική τηλεόραση να μας στηρίζει και θέλουμε να τη βάλει σε κάθε σπίτι Έλληνα να βλέπει γυναικείο βόλεϊ και αντρικό.
2: Το μόνο σίγουρο ότι με τέτοιες εμφανίσεις θα γίνει ακόμα πιο τακτική αυτή η επίσκεψη. Λοιπόν, αυτός είναι ο Απόστολος Οικονόμου, να τον ευχαριστήσουμε.

0: Και από εκεί και πέρα, εμείς θα ανανεώσουμε
1: το. Ακούσαμε λοιπόν και τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον Απόστολο Οικονόμου, τι δήλωσε μετά το παιχνίδι, μετά τον νικηφόρο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών απέναντι στη Γαλλία με 3-0 σετ. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις από την Μαρκέλα Παπαγεωργίου. 3-0 σετ για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών. Ποιος το περίμενε να φτάσει στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, κερδίζοντας τη Γαλλία σχετικά εύκολα. 25-16 το πρώτο σετ σε 22 λεπτά, 25-18 το δεύτερο σετ σε 27 λεπτά, το τρίτο σετ κράτησε ένα λεπτό περισσότερο, 28 λεπτά, 25-20 η νίκη για την Εθνική Ομάδα, που πλέον την ερχόμενη Τετάρτη θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το παιχνίδι της Σερβίας με την Κροατία. Πιθανότατα θα είναι η ομάδα της Σερβίας καλύτερη ομάδα. Την αντιμετώπισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών και στη φάση των ομίλων. Οι Σέρβες πήραν μια άνετη νίκη τότε με 3-0, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών να επαναλάβει μια εμφάνιση σαν την απόψινη κόντρα στην Γαλλία, το κατά πόσο θα δυσκολέψει τις Σέρβες και ίσως δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στα μάτς που είναι σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα στην Bundesliga. Freiburg Werder Bremen 4-1. Πρώτη κατηγορία στην Αγγλία, 80 λεπτό, Mansfield Luton 5-1. Βέλγιο, Jupiler Pro League, 78 λεπτό, Adverb Saint-Truidend 1-3. Premiership Σκωτία, 71 λεπτό, Dundee Hibernian 0-2, στο 77 St Mirren Motherwell 3-2. Ημίχρονο στη Λίγκα Πορτουγκάλ, Nacional Madeira Estrela de Amadora 1-1. Super League Ελβετίας, 47 λεπτό, Vanduz Grasshoppers 2-2, στο 48 St Gallen Thun 0-2. Ημίχρονο στην Eredivisie, Telstar Ajax 0-1. Στη La Liga, 35 λεπτό, Real Madrid της Μάλαγα 3-0. Και στην Bundesliga της Αυστρίας, 37 λεπτό, Rapid Viennis Sturm Graz 2-1 και Heartbreak Reed 1-1. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

Καλησπέρα, σπορ, μπάλα και άλλα. Θα σας κρατήσουμε στην τροχιά για άλλα 20 λεπτά. Μετά θα έχουμε το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Σύφη Βοτζάκη. Στη ρυθμίση των ήχων είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής από την Έλλη Ζαφυροπούλου. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαγαναζής. Καλησπέριζω τους φίλους και τις φίλες που στέλνετε μηνύματα αυτή την ώρα. Μου στέλνει ο φίλος ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη. Ό,τι και να πούμε, είναι λίγο. Φτωχά τα λόγια για την επιτυχία της εθνικής ομάδας με απουσίες και ατυχίες. Ένα μεγάλο ευχαριστούμε στην ομάδα, στο team, στην οκτάδα μαζί με πολύ μεγάλες ομάδες του Volleyball Women. Γράφει ο φίλος ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη. Συμφωνώ μέχρι κεραίας. Είναι μια ομάδα η οποία πήγε στο Μπρνό της Τσεχίας για να αγωνιστεί σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με πάρα πολλές απουσίες, είτε αποχώρησαν αθλήτριες, είτε είχαμε τραυματισμούς και κάποιες άλλες δεν μπόρεσαν να είναι στη διάθεση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού. Ο αρχικός στόχος για αυτή την εθνική ομάδα ήταν να παίξει όσο το δυνατόν καλύτερο βόλεϊ, να κερδίσει την ομάδα της Αυστρίας, η οποία αρχικά φαινόταν να είναι ο αδύναμος κρίκος στον όμιλο της εθνικής ομάδας. Όχι μόνο κέρδισε την Αυστρία, μάλλον με την Αυστρία καλύτερα να πω ότι σφράγισε την πρόκριση για τις 16, καθώς νωρίτερα είχε κάνει δύο νίκες οι οποίες φαινόταν ανέλπιστες όταν ξεκίνησε αυτό το τουρνουά, κόντρα στην Ουκρανία και κόντρα στην Βουλγαρία. Μπήκε στις 16 κόντρα στην Γαλλία, κόντρα σε μια καλύτερη ομάδα, την οποία σήμερα την έκανε να μοιάζει υποδέστερη. Γι' αυτό και είπα νωρίτερα στο 20-15 στο τρίτο σετ, όταν κέρδιζε η ομάδα με 20-15 και ήθελε 5 πόντους ακόμα για να ολοκληρωθεί το σετ και να πάρει την νίκη με 3-0, είπα ότι αυτό το παιχνίδι δεν χάνεται με τίποτα. Έβλεπα το πώς παίζουν οι παίχτριες του Απόστολου Οικονόμου, τη θέληση που είχαν, την πίστη που είχαν, το καθαρό μυαλό που είχαν σε δύσκολες αποφάσεις. Μπορεί οι Γαλλίδες να έβαλαν δύσκολα στο τρίτο σετ να μείωσαν, αλλά η ελληνική ψυχή μίλησε από τις Ελληνίδες διεθνείς που κάλυψαν επάξια και το κενό της Μπακοδήμου, η αθλήτρια η οποία τραυματίστηκε στο δεύτερο σετ, έπαθε διάστρεμα, δεν ξέρουμε πόσο βαρύ ή ελαφρύ είναι και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει την Τετάρτη να αγωνιστεί με τις υπόλοιπες αθλήτριες στο παιχνίδι που είναι κόντρα στην νικήτρια από το μάτς της Σερβίας με την Κροατία στα προημιτελικά πλέον της διοργάνωσης.

Βόλεϊ θα έχουμε και το βράδυ στις 9. Θυμίζω έχουμε το μάτς Ελλάδα-Γαλλία πάλι. Πώς σημαίνει να παίζουμε δύο φορές με τη Γαλλία. Αυτή τη φορά όμως σε επίπεδο αντρών και σε επίπεδο μεσογειακών αγώνων. Είναι ο τελικός των μεσογειακών αγώνων στους άντρες. Ο τελικός Ελλάδα-Γαλλία στις 9 το βράδυ σε απευθείας μετάδοση από το Airsports 1 μέσα από το Earthflix. Και φυσικά ενημέρωση από την Ερασπορ. Να θυμίσω νωρίτερα το μεσημέρι, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες δεν τα κατάφερε απέναντι στην Σερβία στον μικρό τελικό. Ιτήθηκε με 3-2 σετ, ωστόσο πάλεψε το μάτς, πήρε το πρώτο σετ με 25-22. Οι Σέρβες πήραν τα δύο επόμενα με 25-16 και 25-20. Η Εθνική ισοφάρισε στο τέταρτο σετ σε 2-2 παίρνοντας το τέταρτο με 25-18. Δεν τα κατάφερε στο tie break, όπου οι Σέρβες ήταν καλύτερες και με 15-7 πήραν τη νίκη με 3-2 σετ και το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση. Την καλησπέρα μου και στον Χρήστο που λέει συγχαρητήρια στην εθνική μας με εκτός έδρας νίκη. Σε κάθε περίπτωση οι αγώνες γίνονται στο Μπρουνό, λίγοι Έλληνες είναι στο γήπεδο στις κερκίδες για να υποστηρίξουν τα κορίτσια, την ομάδα του Απόστολου Οικονόμου που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, δίνουν και την ψυχή τους για να πάρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε αυτό το Ευρωβόλεϊ.

Να σας μεταφέρω μία είδηση που βλέπω αναρτημένη σε ιστοσελίδες. Σύμφωνα λοιπόν με την μαροκινή ιστοσελίδα Soccer 212, η Ζιρόνα και ο Άγιαξ τα βρήκαν για την μεταγραφή του 26χρονου μέσου του Αζεντίν Ουναΐ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Άγιαξ θα δώσει ένα ποσό περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ στην Ζιρόνα για να αποκτήσει τον 26χρονο μαροκινό μέσο. Ωστόσο, το ποσό μου κάνει εντύπωση, γιατί στις συζητήσεις που είχε η Ζιρόνα με τον Παναθηναϊκό, είχε ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός για να πάρει τον παίχτη, αλλά η Ζιρόνα δεν συζητούσε για τη μεταγραφή του Ναΐ κάτω από τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, πώς γίνεται από τα 15 να συζητάει με τον Άγιαξ στα 10, δεν ξέρω. Κάτι παραπάνω μπορεί να γνωρίζουν οι Μαροκινοί για να το γράφουν αυτό.

Και κάτι που σχολιάζαμε νωρίτερα εδώ με τον Ηλία Δρυμώνα για το πότε τελειώνουν οι μεταγραφές σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο στην Ευρώπη. Στην Premier League λοιπόν η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 2 Σεπτεμβρίου. Προσοχή όμως, ουσιαστικά είναι 1 Σεπτεμβρίου, γυρνάει το ρολόι, πηγαίνει 1 τη νύχτα, άρα 2 Σεπτεμβρίου εκεί κλείνει η μεταγραφική περίοδος. Στη Serie A, στην Bundesliga αλλά και στην πρώτη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος οι μεταγραφές ολοκληρώνονται την 1η Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στην La Liga επίσης οι μεταγραφές ολοκληρώνονται 2 Σεπτεμβρίου 12:59, δηλαδή περνάει η ώρα 12, έχει αλλάξει η μέρα και πηγαίνουμε 2 Σεπτεμβρίου, διαφορετικά είναι 1 Σεπτεμβρίου και εδώ. Λίγα Πορτουγκάλ 5 Σεπτεμβρίου 2 τα ξημερώματα. Στο Βέλγιο 4 Σεπτεμβρίου στις 2 τα ξημερώματα. Έτσι λοιπόν έχουμε πολλές αλλαγές, δεν είναι όλες οι ημερομηνίες οι ίδιες. Θυμίζω ότι στην Ελλάδα η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται 15 Σεπτεμβρίου 23:59 το βράδυ. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι αρκετά πρωταθλήματα τα οποία ολοκληρώνονται νωρίτερα, οι μεταγραφές τους ολοκληρώνονται νωρίτερα, ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος, αυτόματα κλείνουν και πολλά παράθυρα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν από ελληνικές ομάδες, να πάρουν οι ελληνικές ομάδες κάποιους παίχτες από αυτές τις ομάδες που δεν μπορούν.

0: πριν από τις 7, πάμε να κάνουμε και μια πρώτη σύνδεση με τον Κλεάνθης Βικελίδης. Σε περίπου 40 λεπτά η σέντρα στην αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη. Εκεί βρίσκεται ο Τάσος Πακλαζής, όπου και θα μας δώσει και τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ από το Κλεάνθης Βικελίδης εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την ομάδα του Άρη, δεύτερη αγωνιστική της Super League. Δεύτερη αγωνιστική με την αναμέτρηση του Άρη κόντρα στον Όφη και τα πρώτα στοιχεία ασφαλώς.
0: Ο Ηλίας το χαρακτήρισε αυτό το μάτς, Τάσο, το μάτς της αγωνιστικής, έτσι, και το μεγάλο crash test, αν θέλεις, τι μπορεί να κάνει ο Άρης απέναντι στην Ανόφη, ο οποίος έχει μπει με μεγάλη φόρα στην φετινή σεζόν. Πήρε το Super Cup, έχει κάνει νίκη στο πρωτάθλημα στην πρεμιέρα, έκανε δύο ευρωπαϊκές νίκες, μπήκε με το σπαθί του, με την αξία του, στη League Phase του Europa League. Θα μπορούσε βεβαίως να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία και στη League Phase του Conference, όμως προτίμησε με τις δύο νίκες επί της ΣΕΣΚΑ Σόφιας να συνεχίσει στη League Phase του Europa League. Έρχονται τα καλύτερα, ενδεχομένως η ομάδα του Όφη να είναι η φετινή ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε ακόμα, θα το δούμε στην πράξη, και ο Άρης βεβαίως θέλει να κάνει τη δική του αντεπίδεση και να αφήσει την περσινή χρονιά πίσω.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε όλα αυτά που λες. Εγώ ξεκίνησα με Σαρδάμ τη φετινή σεζόν των περιγραφών. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει όλη η χρονιά έτσι.
0: Χαλάρωσε.
1: Λοιπόν, όντως είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, γιατί ο Άρης παραδοσιακά είναι η ομάδα που στοχεύει ψηλά, έχει καταφέρει πράγματα, απέχει από τίτλους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όφη μέσα σε τρεις μήνες ουσιαστικά κατάφερε να πάρει δύο τίτλους, και το κύπελο και το Super Cup, όση βαρύτητα έχει αυτό. Έχει έναν καλό προγραμματισμό γενικότερα, γι' αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα πέρσι αλλά και από την φετινή πορεία, που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη με 5 γκολ ενεργητικό και 0 παθητικό. Αλλά όλα θα φανούν μέσα στη διάρκεια του πρωταθλήματος, γιατί υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά να δούμε. Και οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκη την πρώτη αγωνιστική, έτσι. Ο Όφη επικράτησε του Βόλου στο Παγκρίτιο, και ο Άρης επικράτησε εκτός έδρας της Καλαμάτας στην ουδέτερη έδρα της Τρίπολης. Αυτό το παιχνίδι θα δείξει πράγματα, αλλά ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει καθρέπτη αυτού που μπορούμε να δούμε φέτος και για τις δύο ομάδες. Δηλαδή δεν θα αποτελέσει έναν παρονομαστή ο οποίος θα είναι βασικός για την εικόνα την οποία θα δείξουν στη διάρκεια.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν,
0: πάμε στις συνθέσεις.
1: Ναι. Ο Όφη, ο οποίος παρατάσσεται με Χριστογιώργο, Κρίσμανιτς, Νικολάου, Πούγκουρα, Ντίκμαν, Αθανασίου, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Αϊτόρ, Φούντα και Νους. 3-4-3 για την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Από την άλλη πλευρά, ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν αφήνει το 4-2-3-1. Έχει αφήσει κάποιους παίκτες έξω που περιμέναμε ίσως να τους δούμε σήμερα στην εντεκάδα, όπως ο Πετρής για παράδειγμα και ο Ραφαμίρ. Επέλεξε Βέλιο κατά από την εστία, Φαμπιάνο Γένσεν κεντρικούς αμυντικούς. Ο Ρίτσαρτς είναι το νέο πρόσωπο στην εντεκάδα του Άρη, παίρνει το βάπτισμα του πυρός φέτος. Φατιγκά, Ράσιτς, Ντέλε Μπασίρου, Γκαρσία, Αλόνσο Μανουέλ ή αλλιώς Μανού Γκαρσία, επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη μετά από περισσότερο από 1,5 χρόνο. Ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έφυγε και τότε ράγισαν καρδιές από την άποψη ότι ήταν το αγαπημένο παιδί της κερκίδας, πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Πήρε μεταγραφή μαζί με τον Σουλεϊμάνοφ στην ομάδα του Κάνσας, επιστρέφει για να συνεχίσει την καριέρα του στην Θεσσαλονίκη. Γκαρέ, Παλάσιος, Καντεβέρε, η επιθετική τριάδα στο 4-2-3-1 του Μιχάλη Γρηγορίου στο σημερινό παιχνίδι. Δεν υπάρχει έτσι πολλής κόσμος στις εξέδρες, οι περισσότεροι φίλοι του Άρη βρίσκονται περιμετρικά του γηπέδου, είναι και συνθήκες οι καιρικές, μπορεί να μην έχουμε αυτόν τον καύσωνα που είχαμε τις τελευταίες ημέρες όλη την Ελλάδα, και εδώ η πόλη μας έχει και πολύ ψηλή υγρασία όπως γνωρίζετε. Η αίσθηση στους 29 βαθμούς είναι 30, η αίσθηση επαναλαμβάνω, με αρκετά μέτρια υγρασία για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης, 55% υγρασία. Αναμένεται περίπου κοντά στους 10.000 να είναι οι φίλοι του Άρη. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα είναι περίοδος διακοπών. Σήμερα Κυριακή η Χαλκιδική είναι γεμάτη, αλλά και ο Άρης παίζει το πρώτο του παιχνίδι εντός έδρας.
0: Τελευταία εβδομάδα, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, Τάσο. Λογικό η Χαλκιδική να είναι γεμάτη.
1: Είναι γεμάτη η Χαλκιδική, όντως. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Λοιπόν, πάμε και στο διαιτητικό τρίο.
1: Παραδοσιακά να σου πω ότι και τις εβδομάδες, ιδιαίτερα το πρώτο Σαββατοκύριακο της έκθεσης, πολλοί Θεσσαλονικείς φεύγουν και πάνε να κάνουν το τελευταίο τους ή ένα από τα τελευταία μπάνια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η πόλη είναι ασφιχτικά γεμάτη. Λοιπόν, διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου από την Αθήνα, Τρίφωνας Πετρόπουλος Αρκαδία, πρώτος Χρήστος Ψηλός Λέσβου, τέταρτος Βασίλης Φίτσας από την Πρέβεζα Λευκάδα, διαιτητής ΒΑΡ Παναγιώτης Κουκουλάς και Κωνσταντίνους Πουλικίδης ο ΑΒΑΡ. Αυτοί είναι και οι διαιτητές, οι τέσσερις διαιτητές και οι δύο βαρίστες για το σημερινό παιχνίδι. Οι ομάδες κάνουν το ζέσταμά τους στον αγωνιστικό χώρο του Κλεάντης Βικελίδης, που δείχνει σε καλή κατάσταση. Μπορεί να έχει κάποια διαφοροποίηση το χρώμα από σημείο σε σημείο, αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σχεδόν σε καιρικές συνθήκες καύσωνα, έτσι. Έχει υποχωρήσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό, αλλά και πάλι η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ υψηλή. Αυτά για την ώρα, θα επανέλθουμε, φαντάζομαι.
0: Εννοείται.
1: Λίγα λεπτά, λίγο αργότερα, γιατί δώσαμε τις συνθέσεις πριν την έναρξη του αγώνα. Εφόσον προκύψει και κάτι άλλο, να συνδεθούμε, να το μεταδώσουμε.
0: Τάσο Μπακλατζή, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή μετάδοση στην αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη. Θυμίζω 7.30 Αρισόφη στον Κλεάντη Βικελίδη. 8 και 4 Ατρόμητο ΠΑΟΚ. Θα το ακούσουμε από τον Βασίλη Μότση και τον Γιώργο Μίνο. Στις 9 Κηφισιά εξεπεριγραφή του Γιάννη Σαντορινέου. Την ίδια ώρα Αστέρα Άκτορ Ολυμπιακό. Στην αναμέτρηση θα περιγράψουν ο Βασίλη Κούβαλη με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Χθες Βόλο Ηρακλή 1-1. Πανετολικό Καλαμάτα 2-0. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει αύριο 31 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στο Λάμπρος Κατσόνης. Το μάτς θα περιγράψει ο Χρήστος Κοντός. Πριν σας αφήσω, γιατί εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή Μπάλα και άλλα, ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Σίβη Βοντζάκη. Πριν σας αφήσω λοιπόν μια γρήγορη ματιά στα μάτσα όπως έχουν αυτή τη στιγμή, έχουμε τελικά αποτελέσματα στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Mansfield Luton 5-2. Βέλγιο Jupiler Pro League τελικό αποτέλεσμα. Adverb St. Truident 1-4. Τελικά αποτελέσματα στην Premiership της Σκωτίας. Dundee Hibernian 1-2. St. Mirren Motherwell 3-3. Στη Λίγα Πορτουγκάλεξη 26 λεπτό. National Madeira Estrela de Amadora 2-2. Super League Ελβετίας 68 λεπτό. Vanduz Grasshoppers 4-2 και St. Gallen Toon 1-4. Eredivisie Ολλανδία 53 λεπτό. Telstar Ajax 0-1. Ημίχρονος στη La Liga Real Madrid της Μάλαγα 3-0. Και στην Αυστρία ημίχρονος στην Bundesliga Rapid Vienna Sturm Graz 2-1 και Heartbreak Reed 2-1. Από το Δημήτρη Χανατζή που ήταν στο μικρόφωνο της Eraspor, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ Κυριακής. Μείνετε εδώ στην Eraspor, ακολουθεί ο Σίφης Βοντζάκης με το μικρόφωνο στα γήπεδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρι.
3: Ακούτε Era Sport.

καλησπέρα στην μεγάλη παρέα της Ερασπόρ. Εδώ είμαστε και σήμερα, μικρόφωνο στα γήπεδα. Δυστυχώς θα ξεκινήσουμε με μια κακή είδηση, δυσάρεστα μαντάτα που μας έρχονται από την Γερμανία. Λίγο πολύ όλοι είχαμε διαπιστώσει χθες, βλέποντας τον αγώνα της Borussia Dortmund με το Αμβούργο, ότι ο Κωνσταντέλιας είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Υπάρχει πλέον, δυστυχώς, επαναλαμβάνω, η επίσημη ιατρική γνωμάτευση, υπέστη ρήξη χιαστού, κάτι που σημαίνει ότι ο Ντέλιας θα μείνει αρκετούς μήνες εκτός γηπέδων. Και εμείς και οι Γερμανοί τον είδαμε στα πρώτα του μάτς στην Γερμανία, στο Super Cup και στην Bundesliga, τον αποθεώσαμε. Θεωρήσαμε ότι είχε φτάσει η ώρα να δούμε ένα ελληνικό δίδυμο να ξεχωρίζει σε υψηλό ποδοσφαιρικό επίπεδο. Δυστυχώς τον ματιάσαμε. Ο Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού. Ήταν το 51ο λεπτό του χθεσινού αγώνα με την ομάδα του Αμβούργου, εκεί όπου στάθηκε άτυχος, υπέστη ρήξη πρόσθυου χιαστού. Υπάρχει και η επίσημη ανακοίνωση από την Dortmund, η οποία αναφέρει ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη πρόσθυου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο κατά τη διάρκεια του ντεμπούτου του στην Bundesliga εναντίον του Αμβούργου το περασμένο Σάββατο και ως εκ τούτου θα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες. Όλη η οικογένεια της Dortmund σε στηρίζει, Γιάννη, θα επιστρέψεις πιο δυνατός. Του το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, γιατί έτσι είναι η ζωή. Έχει τα πάνω, έχει τα κάτω, έχει τις χαρές, έχει τις λύπες. Έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Κρίμα βέβαια, γιατί ο Κωνσταντέλιας είχε κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη Γερμανία, με πολύ καλή παρουσία στο δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα του Super Cup της Dortmund με την Bayern. Ήταν εξαιρετικός και χθες στην πρεμιέρα του στην Bundesliga με αντίπαλο το Αμβούργο, έβαλε και γκολ. Αλλά στο ποδόσφαιρο υπάρχουν δυστυχώς και οι άτυχες στιγμές. Ο Κωνσταντέλιας το μόνο που έχει να κάνει είναι υπομονή, να συνεχίζει την προσπάθειά του και να το ευχηθούμε καλή επάνωδο. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Τον αποθεώνω διότι ακόμη και την ημέρα της γιορτής του αυτός ο εργατικός τεχνικός στο υπόδειγμα της κονσόλας είναι μαζί μας. Χρόνια πολλά, Αλέξανδρε. Με υγεία τα καλύτερα σου εύχομαι για σένα και την οικογένειά σου. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, για περίπου 3 ώρες ο Σύφης Βοτζάκης. Θα αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο στην Super League, στα μάτς που διεξάγονται σήμερα, 7.30 ο αγώνας του Άρη με τον Όφη, 8.15 ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ, στις 9 η Κηφισιά με την ΑΕΚ και ο Αστέρας Άκτορ με τον Ολυμπιακό. Χθες Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανατολικός Καλαμάτα 2-0. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής θα κλείσει αύριο στην Βιωτία, 7.30 το απόγευμα, η αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Θα μας απασχολήσει και το μπάσκετ, καθώς αύριο έχουμε το πολύ πολύ σημαντικό μάτς των προκριματικών του Μουντο Μπάσκετ για την εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ισπανία. Στις 7 στο Telecom Center η R2 Sport τηλεοπτικά καλύπτει τον αγώνα. Από την Era Sport ραδιοφωνικά θα ακούσουμε τον Κώστα Σωτηρίου.

μιλούσε για τον αγώνα της Βουλγαρίας με την Ρουμανία, εκεί όπου ο Βεζένκοφ στο πρώτο ημίχρονο ήταν ασταμάτητος, λες και δεν έκανε θερινές διακοπές, λες και δεν έριξε καθόλου ρυθμούς, έπαιξε περίπου 16 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και έβαλε 22 πόντους με 7 στα 9 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 2 στις 3 βολές, μάζεψε και 4 rebound, έδωσε 4 assist, είχε και ένα κλέψιμο, δεν έκανε κανένα λάθος. Ημίχρονο Βουλγαρία-Ρουμανία 57-48.

0: Να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο στα κορίτσια της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ και στον Ομοσπονδιακό Τεχνικό μας. Η Εθνική μας Ομάδα των Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατάφερε να πετύχει μια ιστορική νίκη και να μπει στην τελική οκτάδα του Ευρωπαϊκού. Νίκησε την Γαλλία με 3-0 σετ, 25-16, 25-18, 25-20. Πριν την έναρξη του αγώνα, οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι μέχρι εδώ ήταν η πορεία της Εθνικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό. Παρ' όλα αυτά όμως, η εθνική μας ομάδα έκανε την απόλυτη υπέρβαση και χωρίς να πιεστεί ιδιαιτερώς απέναντι στην πολύ ποιοτική Γαλλία, επικράτησε χωρίς να χάσει σετ. Αργότερα θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον και τον τελικό των μεσογειακών αγώνων, εκεί που η εθνική μας ομάδα των ανδρών θα παίξει με τη Γαλλία στον τελικό. Χθες ήταν συναρπαστική και οι δύο ημιτελικοί. Η εθνική μας ομάδα νίκησε στο tie break την Ιταλία με 3-2 σετ και η Γαλλία επίσης στο tie break νίκησε την Τουρκία με 3-2. Στις 9 λοιπόν ο αγώνας που τηλεοπτικά θα δούμε από το Earth Sports. Λίγο πριν βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Πακλατζή για να έχουμε την πρώτη ενημέρωσή μας για τον αγώνα του Άρη με τον Όφη, να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Ξεκινώντας με την Αγγλία, όπου είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Old Trafford, η Manchester United ισοφάρισε την Ipswich πριν από ένα λεπτό, το σκορ είναι 1-1. Σε ένα μάτς το οποίο ο Ντέιβις έκανε το 0-1 στο 21ο λεπτό και μετά από προσπάθεια του Κούνχα, ο Μπρούνο Φερνάντες ισοφάρισε για τους γηπεδούχους, απομένουν περίπου 2 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Λίντς Μπρέντφορντ 1-1, Σάντερλαντ Φούλαμ 1-0 και Τσέλσι Μπράιτον σε ένα συναρπαστικό μάτς, τελικό αποτέλεσμα 4-3, νίκη για την Τσέλσι. Όποιος έβλεπε τον αγώνα στο πρώτο ημίχρονο που το σκόρ ήταν 3-0, θεώρησε ότι η Τσέλσι θα φτάσει σε μια πολύ άνετη επικράτηση. Προηγήθηκε με 3-0, ο Λαβία Ονέτο και ο Ζωάο Πέδρο τα γκολ για τους μπλε, αλλά από εκεί και πέρα όμως αντέδρασε η Μπράιτον, απείλησε, δέχτηκε τέταρτο γκολ με τον Πάλμερ στο 74 και το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει με τον Γκρος στον 96ο λεπτό, τελικό αποτέλεσμα 4-3. Η Γαλλία ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, Ρεν Λεμάν 2-1 και Παρίσι Νις τελικό αποτέλεσμα 3-0. Στη Γερμανία η Φράιμπρουκ νίκησε εύκολα την Βέρντερ Βρέμις με 4-1, ενώ στο άλλο μάτς που διεξάγεται σήμερα είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημίχρονου, Άουγσμπουργκ Σάλκε 1-0. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι καταιγιστική στον αγώνα με τη Μάλαγα. Στο πρώτο ημίωρο είχε βάλει ήδη 3 γκολ. Προηγείται με 3-0, είμαστε πλέον στο 50. Ο Μπέλιγχαμ το πρώτο γκολ στο 19, ο Ερέρο με αυτό γκολ το 2-0 στο 26 και ο Εμπαπέ στο 30 το τρίτο γκολ για την Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 8.30 θα παίξουν η Λα Κορούνια με τη Βαλένθια και στις 10.30 η Θέλτα με την Ατλέτικ Μπιλμπάο. Στο καμπιονάτο το πρώτο μάτς της ημέρας ξεκινάει περίπου σε 15 λεπτά, είναι η δύσκολη αποστολή για τον Τάσο Δουβίκα και την ομάδα του την Κόμο εκτός έδρας με την Νάπολη. 10 παρατέταρτο θα παίξουν η Κάλιαρη με την Ίντερ και η Λάτσιο με την Τζένοα. Και στην Αγγλία πρώτη κατηγορία τελικά αποτελέσματα, Wimbledon Wigan 1-0 και Mansfield Luton 5-2. Όπως είπα και νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, στο σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα, το ποδόσφαιρο θα κυριαρχήσει καθώς έχουμε πολλά μάτς για την δεύτερη αγωνιστική στην Super League. Υπενθυμίζω 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 9 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός Κηφισιά ΑΕΚ. Θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα του Άρη με τον Όφη. Περίπου σε 14 λεπτά θα έχουμε σέντρα στο κλάν της Βικελίδης, οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή να βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Πακλατζή για να μπούμε νωρίς στον ρυθμό του αγώνα. Τάσο μου, σε καλωσορίζουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της ΕΡΑ Σπορ. καλή αγωνιστική σεζόν, δεδομένου ότι για μένα τουλάχιστον είναι η πρώτη μετάδοση από την έδρα του Άρη, πρώτο παιχνίδι εντός έδρας για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
0: Και άμεσα θα έρθει και η δεύτερη μετάδοση, γιατί να αποκαλύψω ότι θα μεταδώσει στον αγώνα κυπέλου Νέστος ΑΕΚ. Ή έχει αλλάξει κάτι? Αυτό προβλέπει ο αρχικός προγραμματισμός.
1: Δεν αλλάζουν αυτά. Από τη στιγμή που προβλέφτηκε, ισχύει. ΔΑΚ Χρυσούπολης, Τετάρτη 5 η ώρα το απόγευμα. Αγώνας κυπέλου. Λοιπόν, Σύφη, ευτυχώς σταμάτησε και η μουσική υπόκρουση από τα ηχεία τα οποία είναι πάνω από το κεφάλι μας. Λοιπόν, να περάσουμε στις συνθέσεις των δύο ομάδων, να ξεκινήσουμε.
0: Πριν ακούσουμε τις ενδεκάδες, επειδή καταλαβαίνεις ότι το θέμα της ημέρας, η κακή είδηση της ημέρας, είναι η επιβεβαίωση του σοβαρού τραυματισμού του Γιάννη Κωνσταντέλια. Υπάρχουν άπειρα μηνύματα, εκατοντάδες, χιλιάδες μηνύματα από φίλους της Ντόρτμουντ και όχι μόνο, από Γερμανούς φιλάθλους στα social, στήριξης στον Γιάννη Κωνσταντέλια, και υπάρχει και επίσημη τοποθέτηση από την Ντόρτμουντ, την οποία διάβασα. Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, ο Λάρς Ρίκεν, έκανε δηλώσεις πριν από λίγο. Είπε ότι αυτή η είδηση μας χτύπησε σκληρά, γιατί ο Γιάννης έχει ήδη δείξει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα γιατί τον θεωρούμε έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή για την Borussia Dortmund. Τώρα όμως, τόσο ο ίδιος όσο και εμείς, επικεντρωνόμαστε στην αποκατάστασή του. Ο Γιάννης έχει την απόλυτη στήριξή μας σε αυτή την προσπάθεια και πρέπει να κάνει υπομονή. Δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Δυστυχώς, πρέπει να κάνει υπομονή, γιατί είναι υποχρεωμένος να μείνει αρκετό καιρό εκτός γηπέδων.
1: Και σε μια φάση ανύποπτη, έτσι. Δεν ήταν μια σφοδρή σύγκρουση ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μα ξέρεις ότι στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, μια στιγμή τα αλλάζει όλα.
1: Ακριβώς. Ευχόμαστε άμεση αποκατάσταση και επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους το συντομότερο δυνατό για τον Κωνσταντέλια. Να περάσω συνθέσεις των δύο ομάδων, καθώς έχουν επιστρέψει μέσα στα ποδητήρια οι παίκτες και των δύο ομάδων. Ο Βικελίδης δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Σιγά σιγά όμως μπαίνουν, γιατί είναι πολύ φίλοι του Άρη εκτός αυτού. Είναι μια μέρα στους 30 βαθμούς, με υγρασία στους 55, τα λέγαμε και νωρίτερα. Η Χαλκιδική είναι γεμάτη, είναι όμως η πρεμιέρα για τον Άρη. Θα δούμε, πέρσι ο κόσμος δεν έδωσε το παρόν, αλλά βλέπω ότι σταδιακά μπαίνουν μαζικά οι φίλοι του Άρη μέσα, και θα δούμε σε λίγα λεπτά, περίπου σε 13 λεπτά, πόσος κόσμος πάνω κάτω θα παρακολουθήσει το σημερινό παιχνίδι. Υπήρξε και μια, ας το πούμε έτσι, κόντρα μεταξύ των οργανωμένων και της διοίκησης για τις ακριβές τιμές των εισιτηρίων μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει και αυτό.
0: Σε μια αφετηρία σεζόν που ο Άρης θέλει να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό και μέχρι τώρα πείθει ότι είναι σε καλό δρόμο, δεν χρειάζεται γκρινιά. Βέβαια δεν χρειάζονται και πολύ ακριβά εισιτήρια.
1: Ακριβώς. Πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή σε αυτό. Θα δούμε τον Άρη, ο οποίος σήμερα ξεκινάει με δύο νέα πρόσωπα. Το έκανε ο Γρηγορίου και την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά ας πάμε στον φιλοξενούμενο Όφη, ο οποίος έχει παραταχθεί στην αναμέτρηση με τερματοφύλακα τον Χρήστο Γιώργο. 3-4-3 για τον προπονητή της ομάδας, τον Χρήστο Κόντι, Νικολάου Πρόεδρο.
0: Το αγαπημένο 3-4-3 που μέχρι τώρα απογειώνει τον Όφη.
1: Ναι.
0: Γιατί για τον Όφη, με αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα, στο ξεκίνημα της σεζόν, τα λόγια είναι περιττά. Μιλούν τα έργα.
1: Ναι, μόνο τα 5 ευρωπαϊκά γκολ με 0 παθητικό είναι με πολύ σημαντική πρώτη προσέγγιση στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η παρουσία στη Face League του Europa League, η νίκη στην πρεμιέρα. Γενικότερα, Όφη
0: κατάκτησε το Super Cup.
1: Κατάκτησε Super Cup, κατάκτησε κυπέλλου νωρίτερα. Μέσα σε λίγους μήνες πήρε δύο τίτλους η ομάδα του Όφη και σίγουρα θέλει να συνεχίσει.
0: Και επειδή είπες για γκρίνια, θυμάσαι την γκρίνια υπήρχε στον Όφη πέρυσι τέτοιο καιρό. Και τι γινόταν στο Ηράκλειο μέχρι το Δεκέμβριο του 2025. Και μετά άλλαξαν όλα.
1: Αλλάζουν αυτά. Αλλά για να αλλάξουν χρειάζεται να γίνει και δουλειά, έτσι. Συν Αθηνά και Χειρακίνη, έλεγαν οι αρχαίοι. Λοιπόν, πάμε. Νικολάου Πούγκουρας, Κρίσμανιτς, η τριάδα. Αθανασίου Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Ντίκμαν, η τετράδα στο χώρο του κέντρου. Αϊτόρ αριστερά, Νους και Φούντας είναι η εντεκάδα που παρατάσει ο Χρήστος Κόντης στο σημερινό παιχνίδι, αναπληρωματική Λίλο, Κατσικάς, Αποστολάκης, Καινουργιάκης, Γκοντζάλες, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ρωμάνο, Ισέκα, Θεοδοσουλάκης, Κόντρο και Σιέλης, η αποστολή για την κριτική ομάδα. Πάμε και στον Άρη, είπαμε δύο νέα πρόσωπα μέσα στην ενδεκάδα. Είναι ο Ρίτσαρντς, ο αριστερός, ο πιστοφύλακας των Κίτρινων, παίρνει το βάπτισμα του πυρό σήμερα. Και επιστροφή του Μανού Γκαρθία μετά από 1,5 χρόνο παρουσία στο MLS και την ομάδα του Κάνσας. Επιστρέφει σε γνώριμα εδάφη. Άλλωστε αποτελεί τη δεύτερη του πατρίδα η Θεσσαλονίκη, και στο διάστημα που ήταν στην Αμερική δύο φορές επισκέφτηκε την χώρα μας, και από τις δηλώσεις του καταλαβαίνει κανείς το πόσο δεμένος είναι με τον κόσμο αλλά και με την ομάδα του Άρη. Βέλιο κατά τα δοκάρια, δεύτερη παρουσία μετά την πρεμιέρα που έκανε ο Πορτογάλος τερματοφύλακας πριν από μια αγωνιστική στην πρεμιέρα απέναντι στην Καλαμάτα. Φατιγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν και Ρίτσαρντς. Δεν βάζει το Σούταλο, το νέο μεταγραφικό απόκτισμα στο κέντρο της άμυνας ο Γρηγορίου. Βάζει τον Γένσεν δίπλα στον Φαμπιάνο. Ντέλε Μπασίρου και Ράσιτς, οι δύο αμυντικοί χαφ. Ο Μπασίρου είναι περισσότερο εξάρι παρά οχτάρι. Ο Ράσιτς παίζει στο 6-8. Και σταδιακά αναδεικνύεται και αυτός ως μια ομορφή για την ομάδα του Άρη μαζί με τον Φαμπιάνο. Δεξιά Παλάσιος, Μανού Γκαρθία στον άξονα. Γκαρέ, ο οποίος έκανε χρέη επιτελικού μέσου στα παιχνίδια που έχει δώσει ο Άρης μέχρι τώρα, πηγαίνει δεξιά στο φτερό. Και ίσως μια έκπληξη, ο Καντεβέρε, ο οποίος αποθεραπεύτηκε, παίρνει θέση βασικού φουνταριστού, μοναδικού κυνηγού στο 4-2-3-1 του Μιχάλη Γρηγορίου. Επιλέχθηκε τελευταία στιγμή από τον Ράφα Μύρ, ο οποίος και αυτός δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία.
2: Μα έχει πολλές επιλογές φέτος ο Γρηγορίου. Διαθέτει ο Άρης πολλούς καλούς ξένους παίκτες. Δυστυχώς και φέτος δεν έχει έντονο ελληνικό στοιχείο.
1: Ναι, και δεν αποκλείεται να έχουμε και αποχωρήσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών, καθώς δεν είναι στην αποστολή ο Δόνης. Δεν είναι και ο Γαλανόπουλος στην αποστολή. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί υπάρχει παράθυρο για ακόμα μια μεταγραφή κεντρικού αμυντικού. Διούδης, Μάικιτς, Κέρκες, Κουάμε, Χόγχλα, Βοριαζίδης, Σούταλο, Μπουσαΐτ, Γιαννιώτας, Μωρόν και Κέρκες, όπως και ο Ράφα Μύρ, είναι η αναπληρωματική για τον προπονητή του Άρη, που έχει μέσω επιθετικά αρκετές λύσεις, ενδεχομένως να μην έχει τόσο πολλές στα φτερά όπως και στο κέντρο της άμυνας. Αλλά ακόμα οι μεταγραφές έχουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες και θα γίνει μια κίνηση σε αυτό το κομμάτι. Τάσος Παπαπέτρου διαιτητής, Πετρόπουλος και Ψήλος είναι οι δύο βοηθοί. Ο Φίτσας από την Πρέβεζα Λευκάδα είναι ο τέταρτος. Κουκουλάς και Πουλικίδης, διαιτητής ΒΑΡ και ΑΒΑΡ. Και σιγά σιγά πηγαίνουμε, οδεύουμε προς την έναρξη της αναμέτρησης. Επαναλαμβάνω, είμαστε σε υψηλές θερμοκρασίες. Ήφη όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν είναι μόνο η Κρήτη.
2: Αλλά καλύτερα όμως από το προηγούμενο Σαββατοκυριακό σίγουρα.
1: Ναι. Απείρως καλύτερα. Ξέρεις ότι η πόλη μας έχει ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα με την υγρασία. Για όσους έρχονται να περάσουν κάποιες μέρες, τους ενοχλεί περισσότερο, αλλά είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα όταν υπάρχει υψηλή θερμοκρασία και υγρασία. Σήμερα είναι στο 55% η υγρασία, η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς με αίσθηση 30.
2: Η ιδανική επιλογή ακόμη και τώρα είναι η παραλία, και ειδικά όταν είσαι δίπλα στη Χαλκιδική, δεν το συζητώ καν. Αλλά εμείς που είμαστε κολλημένοι με την μπάλα.
1: Βουλιάζει.
2: Εμείς που είμαστε κολλημένοι με την μπάλα, γήπεδο επιλέγουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
1: Πάντα γήπεδο και μετά παραλία. Αλλά αυτές τις μέρες η Χαλκιδική είναι απλησίαστη. Έτσι έχει πάρα πολύ κόσμο.
2: Ναι, μόνο αυτές τις μέρες. Φτάσω. Μόνο αυτές τις μέρες. Από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο αυτό γίνεται στη Χαλκιδική.
1: Επειδή είμαστε τέλος καλοκαιριού. Και έλεγα νωρίτερα ότι και το επόμενο Σαββατοκύριακο έτσι θα είναι, γιατί αρχίζει η έκθεση και η Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει, ξέρεις τι με εκνευρίζει. Να φύγουν. Με εκνευρίζει το ότι ακούω πολύ κόσμο όταν επιστρέφεις από την άδειά σου. Επιστρέφεις 18 Αυγούστου και σου λέει καλό χειμώνα. Ποιο καλό χειμώνα? Ο χειμώνας επισήμως ξεκινάει την 21η Δεκεμβρίου.
1: Επισήμως. Γιατί υπάρχει και το φθινόπωρο, αλλά στην Ελλάδα πλέον έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες, έτσι. Όλος ο Σεπτέμβριος είναι μήνας μπάνιου. Απλώς πρέπει να έχεις μια δουλειά που μπορείς να το κάνεις.
2: Είναι τυχαίο ότι τα ξενοδοχεία τα περισσότερα τη σεζόν την ολοκληρώνουν στις 20 Οκτωβρίου. Λίγο πριν την παρέλαση τελειώνουν.
1: Ναι, ειδικά στην Κρήτη, εκεί στα μέρη σου, που μέχρι και τέλος Οκτωβρίου μπορείς να κάνεις μπάνιο.
2: Πριν περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να ρίξουμε και μία ματιά στο πρόσφατο παρελθόν των αναμετρήσεων των δύο ομάδων. Την τελευταία φορά που οι δύο ομάδες έπαιξαν σε αυτό το γήπεδο, ο Άρης επικράτησε με 3-1, αλλά σου υπενθυμίζω ότι στο μάτς της κανονικής περίοδου, εκεί όπου ο Άρης είχε στόχο την πέμπτη θέση, ο Όφη είχε επικρατήσει με 2-0, με κορυφαίο σε εκείνο το μάτς τον Νους, που είχε βάλει και γκολ.
1: Ναι, το θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι. Γενικότερα είναι ένα ανταγωνιστικό ζευγάρι το Άρης Όφη, ωστόσο με γηπεδούχο τον Άρη, ο Άρης έχει τη μερίδα του Λέοντος σε ό,τι αφορά στην προϊστορία των δύο ομάδων, έτσι. Και αυτό είναι σημαντικό. Φυσικά από αγωνιστική σε αγωνιστική, από σεζόν σε σεζόν, τα πράγματα αλλάζουν. Σε όλες τις διοργανώσεις με γηπεδούχο τον Άρη, σε 48 παιχνίδια, 32 νίκες, 48 νίκες του Άρη σε όλες τις διοργανώσεις, 32 του Όφη και 20 σοπαλίες, έτσι, κύπελο, πρωτάθλημα και οτιδήποτε άλλο. Στα παιχνίδια τα 4-5 τελευταία 5.
2: Το χαρακτηριστικό των δύο ομάδων είναι ότι και οι δύο ξεκινούν τη σεζόν με υψηλούς στόχους. Να δούμε τι θα επιβεβαιωθεί στην πορεία, βέβαια. Γιατί και πέρυσι ο Άρης, θυμάσαι ότι έμπαινε στο πρωτάθλημα με στόχο να μπει στην τετράδα, και την κατάληξη τη θυμάσαι και πώς ολοκληρώθηκε, έστω και την τελευταία στιγμή κατάφερε ο Άρης να ανέβει λίγο βαθμολογικά. Πριν πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα.
1: Εισιτήριο. Απλά ήθελα να πω μόνο αυτό και να το ολοκληρώσω, ότι παρακαλώ, στα 5 τελευταία παιχνίδια από 2 νίκες και 1 ισοπαλία οι δύο ομάδες, έτσι.
2: Το Βεζέγκοφ τον παρακολουθείς?
1: Φυσικά.
2: Παίζουν αυτή την ώρα η Ρουμανία με τη Βουλγαρία. Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να έχει τόσο ενέργεια ένας παίκτης μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές του. Ρουμανία-Βουλγαρία προκριματική Ευρωμπάσκετ 66-80. Οι αριθμοί σε αυτή την περίπτωση λένε την απόλυτη αλήθεια. Ο Βεζέγκοφ έχει παίξει 25 λεπτά. Έχει βάλει 27 πόντους, 10 στα 15 σουτ, 8 στα 10 δίποντα, 3 στα 6 τρίποντα, και είναι 3 στα 6 γιατί έβαλε και άλλο τρίποντο πριν από μερικά δευτερόλεπτα και πλέον έχει 30 πόντους. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για την έναρξη του αγώνα.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα. Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε

0: Τάσο Πακλατζή και σε λίγα λεπτά πάμε και στο Περιστέρι να συναντήσουμε Βασίλη Μότση και Γιώργο Μίνο με την πρώτη ενημέρωσή μας για το μάτς του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ. Τάσο, σ' ακούμε.
1: Ναι, εδώ στην Θεσσαλονίκη οι δύο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα γυρίζει το κέρμα για να δούμε σε ποια αιστεία θα πάνε οι δύο ομάδες, από ποια αιστεία δηλαδή θα διαλέξουν. Ο κόσμος μπαίνει σιγά σιγά στο Βικελίδης, έχει μπει αρκετός. Αυτή την ώρα περίπου 10.000 φίλοι του Άρη βρίσκονται στις εξέδρες, αλλά συνεχίζεται η ροή εισόδου των φίλων του Άρη. Σε λίγο θα είναι όλα έτοιμα για την έναρξη της αναμέτρησης εδώ στο κλειάν της Βικελίδης. Οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκες στην πρεμιέρα, 2-0 όφι τον Βόλο στο Πανκρίτιο και 2-3 ο Άρης, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Μέσα σε 3 λεπτά ο Άρης πέτυχε 2 γκολ στο 89 και στο δεύτερο λεπτό, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, για να πάρει τη νίκη απέναντι στην ομάδα της Καλαμάτας και να ξεκινάει με το θετικό βήμα, με το δεξί δηλαδή.
0: Με τον Φαμπιάνο επιθετικό και σκόρερ.
1: Ναι, πέτυχε τα 2 γκολ. Ενός λεπτού σιγή για τον αείμνηστο παλιό τερματοφύλακα του Άρη, τον Καντίνα, που έφυγε πριν από λίγα 24 ώρα από τη ζωή.
0: Οπότε διακόπτουμε για λίγο και πάμε στο Περιστέρι, φίλες και φίλοι. Εκεί περίπου σε 45 λεπτά θα παίξουν ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ. Πρώτη ενημέρωση από τον Βασίλη Μότση και τον Γιώργο Μίνο. Καλησπέρα και στους δύο.
2: Καλησπέρα Σέφη, καλησπέρα και φίλους ακροατές Ερασπόρ. Από μένα τον Γιώργο Μίνο και τον Αργύριο τον Παντελιάδη που είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Θα τα πούμε γρήγορα. Αγώνας για τη δεύτερη αγωνιστική τη Super League. Να πω ότι υπάρχουν και φίλοι αθλητές του ΠΑΟΚ που έχουν έρθει εδώ. Για την ώρα είναι περίπου 200. Αναμένεται να είναι περίπου 300-400 με την έναρξη του αγώνα και 500, μου λέει ο Γιώργος, στον οποίο θα δώσω σε πολύ λίγο το λόγο. Επομένως, πρώτο εντός έδρας για τον Ατρόμητο που προέρχεται από την ήττα από τον Ολυμπιακό στην πρώτη αγωνιστική. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ κυνηγεί στην πρεμιέρα τον Λεβαδιακό με 4-0. Προέρχεται βέβαια από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Μπραν με 3-2. Σε ένα μάτς το οποίο πολλά πράγματα πήγαν στραβά. Να δώσουμε την 11η.
0: Ήταν στραβός και ο διαιτητής, γιατί έπαιξε και αυτό πολύ σημαντικό ρόλο.
2: Σωστό. Και σε αυτό αναφέρομαι.
0: Αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε με απόλυτη ειλικρίνεια και το είδαμε όλοι.
2: Και είναι γεγονός, ναι. Έχεις δίκιο. Να δώσει την 11 λοιπόν του Ατρομήτου. Χουτεσιώτης κατά από τα δοκάρια. Ο Ούρονεν στο αριστερό άκρο, Τσαχμάκη στο δεξί. Καθώς λείπει ο Μουντές που είχε παίξει το προηγούμενο παιχνίδι ως βασικός, είναι τραυματίας και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο Λίρατζης είχε συμφωνηθεί όταν τον πήρε με ελεύθερη μεταγραφή ο Ατρομήτος από τον ΠΑΟΚ να μην παίξει στο πρώτο παιχνίδι που θα συνοδιόντουσαν οι δύο ομάδες, και αυτό συμβαίνει τώρα. Μήτογλου και Σταυρόπουλος είναι οι δύο στόπερ. Ο Καραμάνης στη μεσαία γραμμή αντί του τραυματία Τσιγκάρα που είχε ξεκινήσει με τον Ολυμπιακό. Ο Μουτουσαμί επίσης δίπλα του. Στα αριστερά, στα εξτρέμο, ο Πνευμονίδης. Στα δεξιά, ο Τσιλούλης που παίρνει θέση στην 11η αντί του Τσαντίλα. Και ο Νούνιες πίσω από τον Τσούμπερ που θα αγωνιστεί ως ψευτοεννιάρη στον σημερινό αγώνα για τον Ατρόμητο. Αυτή είναι η 11η του Ντούσαν Κέρκες. Και Γιώργο Μίνο, θα τα πεις για τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ.
3: Ο Ολυμπιακός παίζει αρνητικό αργότερα.
0: Η ειδικότητά του είναι ο Ολυμπιακός, να ξέρεις. Το τελευταίο διάστημα σε παρακολουθώ περισσότερα λες για τον Ολυμπιακό από ότι για τον ΠΑΟΚ.
3: Καταρχάς, χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Σήμερα γιορτάζει του Αλεξάνδρου. Σήμερα χρόνια πολλά στον τεχνικό της ελληνικής ερευνητικής. Και να πούμε τώρα για
0: και
3: τον
0: περαστικά στο Γιάννη Κωνσταντέλια, ένα παιδί που το ξέρεις από πολύ μικρή ηλικία.
3: Ναι, το ξέρω από το Βόλο. Ήταν στην Εδώ Δημητριάδος. Από 8 χρονών ήρθε στον ΠΑΟΚ. Μετά κάτσε αρκετά χρόνια, πήγε στην Open και ξαναγύρισε στο Βέλγιο και έκανε αυτά που έκανε. Και τελικά καλή επάνδο, καλή υπομονή, καλό κουράγιο στους γονείς του και σε όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα του.
0: Θέλει δύναμη για να αντέξει. Θα μείνει αρκετούς μήνες εκτός γηπέδων, ρίξει χιαστού. Λες και τον ματιάσαμε, Γιώργο. Ήταν τόσο καλό το ξεκίνημά του. Κρίμα.
3: Κοίταξε, το ίδιο συμβαίνει και συνέβη και σε ένα άλλο παίκτη, τον Τζίμα, τον Στέφανο Τζίμα, που και ο ίδιος και αυτός έπαθε αυτό στην Brighton μόλις πήγε. Επίσης και τραυματίστηκε και ο Ιωαννίδης, ο Φώτης, όταν πήγε στη Sporting. Συμβαίνουν αυτά στους Έλληνες αθλητές και ποδοσφαιριστές. Καλό κουράγιο, καλή υπομονή. Έτσι είναι η τύχη, η συγκυρία και όλα αυτά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ σήμερα χωρίς τους Σάντα Μαρία, στην αρχική ενδεκάδα, Μιχαλίδη, Γιαννούλη, ο Αλέ...

0: Πεσιολής. Η παρατάσσει μια ομάδα μετά από 37 μέρες επανέρχεται ο Ταχάλη. Ήταν 23 Ιουλίου όταν έπαιξε ο Ταχάλη στο Λούμπλιν της Πολωνίας που ο ΠΑΟΚ κέρδισε τότε 3-2 τη Δυναμό Κιέβου.
1: Καθώς ξεκίνησε το μάτς του Άρη με τον Όφη Γιώργο, δώσω μας την ενδεκάδα για να επιστρέψουμε στον Τάσο Παγκλάτζη και λεπτομέρειες θα πούμε στην επόμενη επικοινωνία μας.
0: Ωραία. Παυλέγκα, Κένι, Ελοστούντο, Χατζηδιάκος, Μπάμπα. Πιο μπροστά τα χαφ, Τέιλορ με τον Ζαφίρη. Δεκάριο Πέλκας, Τάχα άλλη αριστερά, δεξιά Ζίφκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο Ντιάγε.
1: Στην Αγγλία, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, Manchester United Ipswich 1-1. 2-2 η Ρεν με τη Λεμάν στη Γαλλία. Γερμανία, ξεκίνημα δευτέρου μέρους, Augsburg Schalke 1-0. 3-0 πάντα στον αγώνα της Real Madrid με τη Μάλαγα στην Ισπανία. Και στο καμπιονάτο, πρώτο πεντάλεπτο, Νάπολι Κόμο 0-0. Τάσο.
2: Ναι, εδώ το παιχνίδι έχει αρχίσει, είμαστε στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Να πούμε για το ενός λεπτού σιγή για τον Γιώργο Καντίνα, τον εμβληματικό τερματοφύλακα της ομάδας του Άρη. Έφυγε στα 82 του, στις 23 Αυγούστου και η ΠΑΕ τον τίμησε με αυτόν τον τρόπο. Ελάχιστος φόρος τιμής για έναν άνθρωπο που ήταν πάντα κοντά στην οικογένεια του Άρη και ένας από τους μεγαλύτερους τερματοφύλακες που έχει αναδείξει το σωματείο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ο Άρης Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ο Άρης μπήκε πιο φορτσάτο στο παιχνίδι. Νωρίτερα ο Καντεβέρα έκανε μια κίνηση, προσπάθησε να διασπάσει την άμυνα από τα δεξιά. Τώρα για να δούμε τη φάση αυτή. Γκολ 1-0 για τον Άρη. Από το λάθος που έγινε από τους παίκτες του Όφη, ο Μανού Γκαρθία με το καλημέρα βάζει τον γκολ στο τέταρτο λεπτό. Πλασάρει πολύ σωστά τον Χρήστο Γιώργο. Έγινε το λάθος, πήρε την μπάλα ο Μανού Γκαρθία, μπήκε στα 2-3 μέτρα λίγο αριστερά στην περιοχή και με το δεξί έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία. Ανοίγει το σκορ ο Άρης 1-0 με γκολ από τα αποδυτήρια, όπως λέμε. 3 λεπτά παίχτηκαν ακριβώς και ο Άρης παίρνει προβάδισμα μετά από αυτό το λάθος που έγινε στην άμυνα του Όφη. Το εκμεταλλεύτηκε ο Μανού που βάζει σφραγίδα με την επιστροφή του. Είπαμε ότι πρόκειται για ένα παίχτη που είναι ιδιαίτερα αγαπητός, ένας παίχτης με ποιότητα. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο είχε πάρει μεταγραφή για την Kansas στο MLS. Επιστρέφει σε ένα γήπεδο που του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο.
1: Και με το καλημέρα φαίνεται τι ρόλο θα έχει στον εφετινό Άρη. Πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και δεν είναι και μεγάλος σε ηλικία, επειδή μας απασχολεί 28, αρκετά χρόνια η περίπτωσή 28. του, και νομίζουν κάποιοι ότι είναι πάνω από 32-33, 28 ετών είναι.
2: Είναι 28, ήρθε στα 22, έμεινε ένα χρόνο ημερολογιακά έξω, γιατί έκανε χιαστούς, τώρα συζητούσαμε για τον Κωνσταντέλια, και στη συνέχεια έκανε και διπλή επέμβαση για καθαρισμό μηνίσκου, έμεινε ένα χρόνο ακριβώς έξω και επέστρεψε τριμήθερος και είναι στο πικ τώρα της καριέρας του, έτσι. Υπέγραψε για 4 χρόνια στην ομάδα του Άρη.
1: Ξεκίνησε στη Sporting Gijón και δεν είναι τυχαίο ότι σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, δεν ήταν ούτε 16, εντοπίστηκε από τους υπεύθυνους της Manchester City και βρέθηκε στο Manchester, ανεξάρτητα από το αν κατάφερε ή όχι να πάρει ρόλο στην μεγάλη ομάδα του Manchester της City, γιατί αυτή είναι πλέον η μεγάλη ομάδα, δεν είναι United. Ιστορικά είναι United βέβαια, να μην την ακυρώνουμε. Και μόνο το ότι βρέθηκε για περίπου μία τριετία στο Manchester και στη City, αυτό κάτι λέει.
2: Σίγουρα κάτι λέει, έχει περάσει και από τις μικρές εθνικές ομάδες. Γενικότερα ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να κάνει πράγματα. Εκτός από το ότι είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης, οργανώνει, γυρίζει, μαρκάρει, αλλά το κυριότερο σκοράρει κιόλας. Και έχει πετύχει και κάποια πολύ όμορφα γκολ στην παρουσία του τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα του Άρη. Λίγο νωρίτερα ο Ντίκμαν βρέθηκε δεξιά, θέλησε να σεντράρει, όμως μπαλακόντραρε στα πόδια των παιχτών του Άρη, έδωσε το ελεύθερο ο Βέλιο, ο νεοποκτηθέντας τερματοφύλακας από την Πορτογαλία, διεθνής και αυτός, τέταρτη επιλογή στο Μουντιάλ για τον Βέλιο. Θα δούμε ένα παιχνίδι σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει. Είμαστε στο έκτο λεπτό τώρα, κλείνουμε 6 λεπτά αγώνα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση, με την καλή έννοια, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όχι κάτι άλλο, έτσι, αγωνιστική ένταση των δύο ομάδων. Ο Άρης έχει κερδίσει ένα φάουλ ακριβώς στη γραμμή του κέντρου, πλάγια, η μπάλα πίσω στον Φαμπιάνο.
1: Ο Άρη ξεκίνησε το μάτς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βέβαια, αποθεώσαμε τον σκόρερ, αλλά πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι μια φάση η οποία ουσιαστικά δημιουργείται από την άμυνα του Όφη. Έχει γίνει ένα τεράστιο λάθος στην προσπάθεια των παικτών της κριτικής ομάδας να απομακρύνουν την μπάλα. Και ο Μανού Γκαρσία βρέθηκε μόνος του απέναντι στον τερματοφύλακα.
2: Και πλάσαρε την κατάλληλη στιγμή. Ο Άρης τώρα με το νέο απόκτημα, όπως είπαμε, τον Ρίτσαρς, ο οποίος μαρκάρει. Τώρα η προσπάθεια και πάλι δεξιά για τον Ντίκμαν. Δεν θα προλάβει την μπάλα. Θα πάει ο Ρίτσαρς για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ανεβαίνουν ψηλά οι παίκτες του Όφης, αυτό το 3-4-3.
1: Επειδή με τους πολλούς ξένους που έρχονται και παίζουν ποδόσφαιρο στη χώρα μας, μπορεί κάποιοι να μην θυμούνται ότι ο Άγγλος έχει πέρασμα και από τον Ολυμπιακό. Μικρό, αλλά έπαιξε μία σεζόν.
2: Ναι, έχει παίξει. Έχει παίξει ένα μικρό χρονικό διάστημα ως αριστερός οπισθοφύλακας. Τώρα έδιωξε άτσαλα και έδωσε το όφι, στον Όφη, συγγνώμη, την μπάλα. Μπουχαλάκης, η μπάλα πηγαίνει στον άξονα για τους παίκτες του Όφη. Κρις Μάνιτς. Έχουν όπιστο χωρίσει οι παίκτες του Άρη. Η μπάλα φτάνει στον Νικολάου. Παραλίγο να χαθεί εκεί η μπάλα. Κυνηγάει ο Καντεβέρο. Ο Νικολάου επιστρέφει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, τον Χρήστο Γιώργο, ο οποίος έχει βγει έξω από την περιοχή για να τροφοδοτήσει και πάλι τον κεντρικό του αμυντικό. Και ο Άρης τώρα που τακτοποιείται αμυντικά. Είναι χαρακτηριστική αυτή η πίεση και από τους δύο προπονητές. Ο Άρης πιέζει λίγο πιο πίσω από το 1 τρίτο, ενώ μας έχει συνηθίσει τουλάχιστον στις αρχές κάθε ημιχρόνου να πιέζει ασφυκτικά στο τρίτο του αντιπάλου. Το πλάγιο είναι για τον Άρη μετά από άτσαλη απομάκρυνση. Φαμπιάνο πίσω για τον Βέλιο. Ανεβαίνει ο Φούντας. Ο Φούντας που ήταν στα μεταγραφικά πλάνα του Άρη και πέρσι και φέτος, αλλά προτίμησε να μείνει στο Ηράκλειο.
1: Και δικαιώθηκε πρωταγωνιστής μέχρι τώρα για την ομάδα του Όφη.
2: Σκόρερ, γενικότερα δείχνει.
1: Και ενεργό μέλος στην εθνική ομάδα, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Ασφαλώς.
1: Ολλανδία ασφαλώς. Τελικά ο Τρέχτη PSV Eindhoven 1-6, Βίλεμ Χέρεφεν 2-2, Φέγενορτ Ντεχάγκ 2-2 και Τέλσταρ Άγιαξ 0-4.
2: Ελέγχουν οι παίκτες του Όφη με τον Αϊτόρ. Όφη τα τελευταία 3-4 λεπτά έχει πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα. Ελέγχουν στο χώρο του κέντρου. Η μπάλα είναι στα πόδια του Πούγκουρα. Θα γυρίσει. Δεν θα βρει συμπαίκτη. Ο Γένσεν θα απομακρύνει. Όπως η μπάλα στο χώρο του κέντρου δεν μπορεί. Ο Μπουχαλάκης είναι αυτός που γίνεται κάτοχος της μπάλας. Ανοίγει ο Μπουχαλάκης αριστερά για το ανέβασμα του Αθανασίου. Ο Αθανασίου γυρίζει, αλλά δεν είναι τέτοιο το γύρισμα ώστε να υπάρχει συμπαίκτης του κοντά για να διεκδικήσει την μπάλα. Ο Αθανασίου, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός αριστερός back half ουσιαστικά, παίζει όλη την αριστερή πτέρυγα του Όφη και έχει δώσει πράγματα στην ομάδα του Γιάννη Κόντι. Πάρα πολύ καλός και πολύτιμος ποδοσφαιριστής με τα ανεβάσματά του. Ένα από αυτά ήταν και αυτό που είδαμε νωρίτερα, αλλά δεν είχε την έκφραση που θα ήθελε ο Έλληνας πλάγιος οπισθοφύλακας. Η μπάλα τώρα φτάνει στα πόδια του Ρίτσαρντς από τα αριστερά. Ελέγχουν οι παίκτες του Άρη το φάουλ που γίνεται πάνω στον Παλάσιος από τον Φούντα. Κάτω από τη μεσαία γραμμή αριστερά, όπως αμήνεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. 1-0, υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, της Eraspor στο τρίτο λεπτό με το λάθος της άμυνας του Όφη και το πλασέ από τον Μανού Γκαρθία. Στο πρώτο παιχνίδι που επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη, κατεβαίνει τώρα από την παλιά του Φαμπιάνο, κρατάει την μπάλα. Θέλει να κερδίσει εκεί ο Γκαρέ, βάζει την κόντρα, δεν θα προλάβει την μπάλα. Το πλάγιο είναι υπέρ του Όφη.
1: Με γκολ από τα αποδυτήρια ο Άρης προηγείται με 1-0. Αμπερντίν Ρέιντζερς 0-1, Νταντί Χιμπέρνιαν 1-2, Σέντμιρεν Μάδρουελ 3-3. Τελικά αποτελέσματα στην Σκωτία. Για τους φίλους και τις φίλες, πριν θα τώρα στην παρέα μας, υπενθυμίζω 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 9 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Η Eraspor θα είναι σε όλα τα γήπεδα. Και επίσης να επαναλάβουμε, Τάσο, και την κακή είδηση της ημέρας. Επιβεβαιώθηκε δυστυχώς ότι ήταν σοβαρός ο τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός γηπέδων αρκετούς μήνες. Μπορεί να χάσει και όλη τη σεζόν. Τάσο.
2: Αυτό είναι το δυσάρεστο, όντως, και μετά την πολύ καλή του εμφάνιση χθες μαζί με τον Καρέτσα, είναι, διαφημίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι δύο Έλληνες διεθνείς. 1-0 ο Άρης από το τρίτο λεπτό με το πλασέ του Μανου Γκαρθία. Ελέγχει ο Φαμπιάνο. Θα κάνει τη μεγάλη παλιά αριστερά για τον Ρίτσαρτς, ο οποίος ήταν έτοιμος και τον χρησιμοποίησε στη βασική εντεκάδα. Ο Παλάσιος το τακουνάκι που παίζει αριστερά σήμερα. Πήγε ο Γκαρέ στη θέση του δεξιά και ανέλαβε ο Μανου Γκαρθία στον άξονα. Ωραία, πολύ ωραία κίνηση από τον Ανδρούτσο. Υπάρχει μαρκάρισμα και κίτρινη κάρτα στον Μπουχαλάκη για μαρκάρισμα πάνω στον Γκαρέ. Είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα που βγαίνει από τον Τάσο Παπαπέτρου για αυτό το μαρκάρισμα του Μπουχαλάκη πάνω στον Γκαρέ. Νωρίς το παιχνίδι πρώτη κάρτα, στο 12ο λεπτό. Ο Ντέλε Μπασίρο είναι η μπάλα ακριβώς στο ημικύκλιο του κέντρου, στην βούλα του κέντρου, έτσι, στη σέντρα. Σημειώνει την κάρτα και τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 13ο λεπτό ο Άρης προηγείται 1-0, επαναλαμβάνω. Παρουσία 10 ίσως και περισσότερων φίλων του Άρη σήμερα εδώ στην Θεσσαλονίκη.
1: Θα ναι, βελτιώθηκε πίσω, λίγο η εικόνα σε σχέση με το ξεκίνημα του αγώνα στην εξέδρα.
2: Ναι, ναι, και από ό,τι βλέπω Σύφη μπαίνουν ακόμα.
1: Κοίτα, δεν ξέρω τώρα αν είναι η δικαιολογία σοβαρή το ότι είναι ακριβό το εισιτήριο. Ενδεχομένως και κάποιοι να ήταν εκεί που λέγαμε πριν, στην παραλία, και μετά να πήγαν στο γήπεδο.
2: Ναι, και αυτό είναι, μπορούμε να το βάλουμε στην κουβέντα. Στη θύρα 3 για παράδειγμα βλέπω ότι υπάρχει ακόμα κινητικότητα. Μπαίνουν μαζικά οι φίλοι του Άρη. Αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτή η κόντρα που δημιουργήθηκε κράτησε αρκετό κόσμο μακριά από το γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει...
1: Ναι, και οι τιμές των εισιτηρίων, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν αφορούν μόνο τους οργανωμένους, αφορούν όλους τους φίλους του Άρη. Αυτό είναι, ναι, κάτι που πρέπει η διοίκηση να το επανεξετάσει.
2: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Και μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος ήταν και λίγο παγωμένος από την περσινή χρονιά, που ήταν η εικόνα του Βικελίδης, ήταν απογοητευτική, έτσι. Απογοητευτικότατη, θα έλεγα.
1: Έκανε απογοητευτική ήταν η ομάδα. Οπότε ήταν λογικό ομάδα να παρασύρει αυτό και την εξέδρα. Φέτος ο Άρης κάτι δείχνει μέχρι τώρα. Νωρίς είναι ακόμη, αλλά φαίνεται ότι κάτι καλό θα γίνει.
2: Έγιναν στοχευμένες κινήσεις από τον Άρη. Απλώς θα χρειαστεί ο Γρηγορίου, που έχει και την ευκαιρία να δείξει πράγματα με μια ομάδα αυτού του Βεληνικούς και έχοντας τόσο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Όταν για παράδειγμα στην επίθεση ο Λορέν Μωρέν και ο Ράφα Μύρ είναι στον πάγκο, όταν πριν από ένα χρόνο περίπου ο Άρης δεν είχε άλλο επιθετικό, είχε μόνο τον Μωρόν έτοιμο πόλεμο, καταλαβαίνουμε το πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι. Συν της άλλης υπάρχει και Κουαμέ, υπάρχει και Αλφαρελά, γενικότερα υπάρχουν λύσεις. Γένσεν τώρα βγαίνει νικητής από τη μονομαχία εκεί. Ο Μανού Γκαρθία θα πέσει στο έδαφος, δεν θα του δώσει φάουλο διαιτητής, έχει μείνει ο Όφη ψηλά. Ο Ανδρούτσος θέλει να γυρίσει, θα κάνει το λάθος. Γκαρέ, ποιος κερδίζει την μπάλα, θα περάσει ανάμεσα από τρεις παίκτες, γυρίζει τη φάση πίσω ο Παπαπέτρου για να δώσει το φάουλ πάνω στον Γκαρέ. Στο ξεκίνημα αυτής της κούρτας που έκανε ο Αργεντίνος, κέρδισε το φάουλ. Ο Όφη που δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, θα πρέπει να βγει στην επίθεση και να προσπαθήσει να ελέγξει το παιχνίδι. Αυτό φυσικά δημιουργεί προβλήματα, γιατί υπάρχουν κάποια κενά που άρισε με μακρινές μπαλιές του Φαμπιάνο, κάτι που του αρέσει του Βραζιλιάνου, οι μακρινές διαγώνιες μπαλιές, είτε με κάθετη προσπάθεια σε σετ παιχνίδι να διασπάσει την άμυνα του Όφη, να πάει στο επιθετικό transition με περισσότερα κενά. Αυτή τη δυνατότητα και την ευκαιρία του δίνει το γεγονός ότι έχει ανοίξει νωρίς το σκορ. Γκαρθία προσπαθεί να δώσει την μπάλα για τον Καντεβέρε, μέσα στην περιοχή. Καντεβέρε επιστρέφει, γυρίζει για να μπει στην περιοχή, υπάρχει μαρκάρισμα. Παίζεται, λέει ο Παπαπέτρου. Η μπάλα απομακρύνεται σε ένα χώρο που ο Γένσεν βγαίνει από την άμυνά του. Ντέλε Μπασίρου πίσω για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κοντρολάρει. Είναι ο Αϊτόρ κοντά του. Ντέλε Μπασίρου αφήνει για τον Ράσιτς. Ράσιτς για τον Γκαρθία, ο οποίος έχει πάρει το 5 φέτος. Υπενθυμίζω με το 6 ήταν τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα του Άρη. Τώρα το πλάγιο υπέρ του Άρη στη μονομαχία του Μπουχαλάκη με τον Ντέλε Μπασίρου. Ακριβώς στο χώρο του κέντρου αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Ρίτσαρτς δείχνει ότι είναι όχι μόνο έτοιμος, ετοιμότατος θα έλεγα. Και στις κινήσεις του και στον τρόπο με τον οποίο βρίσκεται με τους συμπαίκτες του. Το λέω αυτό γιατί είναι η πρώτη του σημερινή εμφάνιση. Ο Όφη είναι μια ομάδα με πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και γενικότερα έγιναν και κινήσεις στοχευμένες και η παρουσία του Αϊτόρ είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτή την προσπάθεια. Η πολύ κατάσταση, καλή κατάσταση που βρίσκεται ο Φούντας. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια με τον Φατιγκά να μπαίνει, προσπαθεί, υπάρχει μαρκάρισμα, παίζεται λέει ο διαιτητής. Νομίζω σωστά, εκεί συγκρούστηκε ο Γκαρέ με τον Κρίσμανιτς, αλλά δεν υπήρξε.
1: Το πλεονέκτημα του Όφη που δεν φαίνεται βέβαια μέχρι τώρα στο σημερινό μάτς είναι ότι διαθέτει μια πολύ καλά δομημένη ομάδα. Δεν έχουν αλλάξει θεματικά τα πρόσωπα σε σχέση με πέρυσι και η χημεία ξέρεις ότι είναι απαραίτητο στατικό επιτυχίας και στο ποδόσφαιρο.
2: 7 Έλληνες, έτσι. Και έχει κρατήσει νους. Κρίσμανιτς, γενικότερα η ομάδα έχει το βασικό κορμό και πολλά περισσότερα.
1: Τα περισσότερα ποδόσφαιρο... μάτς μέχρι τώρα, οι 9 στους 11 στην 11 του Όφη ήταν οι Έλληνες.
2: Ναι. Να δούμε τώρα
1: Δουδίκας βασικό στον αγώνα της Νάπολη με την Κόμο. Είμαστε στο 19ο λεπτό του αγώνα και η Κόμο σκοράρει. Σε λίγο θα δούμε ποιος είναι ο σκόρερ. Από προσπάθεια του Διαό, ο Μπατουρίνα κάνει το 0-1. Νάπολη Κόμο 0-1.
2: Η νέα δύναμη του Ιταλικού Βορρά θα είναι η Κόμο τα επόμενα χρόνια, έτσι.
1: Το Κόμο το ξέρουμε για την υπέροχη λίμνη και για φανταστική, την πολύ ωραία φυσική, το φυσικό περιβάλλον που διαθέτει εκεί κάτω στις Άλπες. Για την ποδοσφαιρική ομάδα της Κόμο δεν είχαμε και την καλύτερη άποψη, αλλά με το Δουβίκα έχει απογειωθεί.
2: Κέρδισε Ευρώπη πέρσι, προσπάθησε ακόμα και για τη δεύτερη θέση, μην το ξεχνάμε αυτό. Και επειδή παραδοσιακά
1: και
2: η Αταλάντα,
1: μόνο που κουνάει σε Αντώνη η Κόμο, αυτό φτάνει. Και αν είναι υπέρβαση.
2: Βέβαια, 4 ομάδες ιταλικές είναι στο Champions League, έτσι. Κόμο, Ρώμα, Ίντερ και Νάπολη.
1: Λοιπόν, 3 γκολ έχει βάλει πλέον η Manchester United και λέω 3 γιατί έβαλε 2 μαζεμένα. Αυτό γκολ ο Γκρίβς στο 60 και ο Μπρούνο Φερνάντες με πέναλτι στο 61ο λεπτό. Manchester United Ipswich 3-1 από 0-1.
2: Λοιπόν, Ipswich που επέστρεψε, εγώ τη θυμάμαι από την εποχή που την αντιμετώπισε ο Άρης, έτσι, εκεί στο Portman Road.
1: Την επόμενη διακοπή στον αγώνα του Άρη με τον Όφη θα κάνουμε τεστ να δω ποιους παίκτες της Ipswich θυμάσαι από εκείνη τη σπουδαία ομάδα.
2: Είχα δει και το παιχνίδι, ήμουνα και στο παιχνίδι εδώ στο Βικελίδη.
1: Θα θυμάσαι πολλούς λοιπόν, θα βγάλουμε δεκάδα.
2: Μάρινερ.
1: Μην ξεκινάς, να δούμε το φάουλ του Όφη πρώτα.
2: Λοιπόν, Αϊτόρ εκτελεί σε ένα χώρο που βγαίνει ο Βέλιο με δεύτερη προσπάθεια. Θα καταφέρει να μπλοκάρει την μπάλα. Στο 20ο λεπτό αυτή η προσπάθεια με τον Αϊτόρ στην στημένη μπάλα, ένα γέμισμα. Δεν ήταν σταθερός ο τερματοφύλακας του Άρη, δεν υπήρχε όμως κάποιος δίπλα. Με άσπρη φανέλα φοράει ολόλευκη στολή η ομάδα του Όφη. Τώρα ο Γένσεν Όφη που είναι καλύτερος από τον Άρη στα σημεία, θα έλεγα, μετά τον γκολ που πέτυχε ο Μανού Γκαρθία. Ο Άρης είναι πιο προσεκτικός. Ο Όφη θέλει να δείξει περισσότερο τις επιθετικές του αρετές και έχω την αίσθηση ότι κρατάει και περισσότερη μπάλα, την μπάλα στα πόδια του. Ρίτσαρτς, Παλάσιος αφήνει για τον Ράσιτς που δεν έχει φάνει πολύ μέχρι στιγμής. Το πάτημα του Μανού Γκαρθία, ο Παπαπέτρου ήταν μπροστά. Η μπάλα στα πόδια των παικτών του Όφη με το γύρισμα που κάνει ο Νικολάου. Η μπάλα τώρα από την άλλη πλευρά για τον Φούντα από τα δεξιά. Ο Φούντας κόβει κάθετα παράλληλα. Θα βρεθεί στην πορεία της μπάλας ο Αϊτόρ.
1: 21ο λεπτό στο μάτς του Άρη με τον Όφη με τον γκολ του Μανού Γκαρθία. Ο Άρης προηγείται με 1-0. Ανοιχτό μικρόφωνο για τον Τάσο Πακλατζή. Περίπου σε 5 λεπτά θα επιστρέψουμε στο Περιστέρι 8 και 4 η έναρξη του αγώνα του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ. Πάμε και στην Τρίπολη, είμαστε περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα στον αγώνα του Αστέρα Άκτορ με τον Ολυμπιακό. Να πούμε την καλησπέρα μας στον Βασίλη Κούβαλη και τον Μπάμπη Παπάζογλου.
3: Καλησπέρα Σύφη από την Τρίπολη. Να δώσουμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ορτέγα δεξιά ο Σάλιακας, αριστερά ο Τικνιζιάν, στο κέντρο της άμυνας Ρέτσο Σπιρόλα, στον άξονα Σιπιόνι Έσε, Ρόκα Ζώτα Σίλβα Τσικίνιο και στην κορυφή ο Ελκαμπή. Το ερώτημα ήταν κυρίως ποιος θα παίξει πίσω από τον Ελκαμπή. Προτιμάει να επιστρέψει ο Τσικίνιο, αφήνει στον πάγκο και τον Γκουστάβο Σα. Θα μπορούσε να βάλει και το Ζώτα Σίλβα, να βάλει το Φορτούνι στα πλάγια. Προτιμάει να τον βάλει στα άκρα, από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον, τον Ζώτα Σίλβα. Επειδή όμως γίνεται ο κακός χαμός, Σύφη μου, με τα γραφικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αυτές τις μέρες είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει πολύ κινητικότητα.
3: Το περίεργο θα ήταν το αντίθετο, Σύφη μου, όπως μας έχει.
1: Συνηθίζεται, ειδικά αρχές Σεπτεμβρίου στον Ολυμπιακό, τα τελευταία χρόνια πάντα έτσι γίνεται.
3: Είπες και τη μαγική κουβέντα. Αρχές Σεπτέμβρη τελειώνουν και οι μεταγραφές στις μεγάλες χώρες και εμείς έχουμε λίγο περιθώριο οι ελληνικές ομάδες για την ευρωπαϊκή λίστα. Λοιπόν, περιμένουμε οριστική πια επιβεβαίωση της μετακίνησης του Ροντινέη, το λέγαμε και το Μεσμή, το ξέρουμε εδώ και καιρό, για την επιστροφή του στη Βραζιλία, για την Σάντος μέχρι το 2027. Υπάρχει περίπτωση, ενώ έλεγαν οι Βραζιλιάνοι να πάει ως ελεύθερος να πάρει χρήματα ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχω, αλλά ας περιμένουμε τα τυπικά και τις επιβεβαιώσεις. Και μετά τη μεταγραφή διαπόκρισης του Πέντερσεν, είναι εξτρέμ και χαφ. Είναι ανοιχτές υποθέσεις που τις κυνηγάει ο Ολυμπιακός. Το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, και ίσως αργότερα έχουμε κάτι παραπάνω, υπάρχει μια περίπτωση να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ακριβή ανατροπή σε μία από τις δύο μεταγραφές και να έχουμε και new entry, πώς το λένε στα χωριά μας, Σύφη, να έχουμε καινούργιες περιπτώσεις στην άλλη μεταγραφή. Περισσότερα θα πούμε και αργότερα όταν έχουμε τσεκάρει και κάποια πράγματα. Πάντως ο μηχανισμός, ο μεταγραφικός μηχανισμός του Ολυμπιακού είναι στο full για να πάρει δύο παίχτες και καταλαβαίνουμε και πολύ ακριβώς. Σε ό,τι αφορά την πληροφορία από την Ιταλία ότι η Νότιχαμ παίρνει το Οντοντό, είναι πολύ κοντά για να τον δώσει δανεικό στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι ο Οντοντό ήταν για να τον πάρει ο Ολυμπιακός και να μην πάρει τον Πέντερσεν. Έχει δύο πλέον δεξιούς μπακ. Δεν επιβεβαιώνεται για την ώρα μια τέτοια κίνηση. Έτσι. Θα ήταν και, φαντάζομαι, θα ήταν και πολυτέλεια κτλ. Ποτέ δεν ξέρεις μεταγραφές, αλλά επαναλαμβάνω, δεν επιβεβαιώνεται για την ώρα αυτή η πληροφορία. Μεταγραφές είναι σε εξέλιξη, θα δούμε και αργότερα.
1: Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε. Σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε για να ακούσουμε και την ενδεκάδα του Αστέρα Ακτόρ. Στις 9 θα παίξουν ακόμη η Κηφισιά με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Ολοκληρώθηκε το μάτς στη Μαδρίτη, Ρεάλ Μαδρίτης Μάλαγα 4-0. Νάπολι Κόμο Καμπιονάτο 0-1 25 λεπτό. Αουγσμπουργκ Σάλκε 1-0 στη Γερμανία στο 70. Τέταρτο γκολ για την Manchester United που έχει ξεσπάσει στην Ipswich. Στο 70 είμαστε σε αυτό το μάτς, το σκορ έχει γίνει 4-1. Η Ipswich Τάσο έκανε το λάθος και προηγήθηκε.
2: Έτσι φαίνεται. Και θα το πληρώσει μάλλον. Εδώ, Σύφη, όσο μιλούσες με τον Μπάμπη Παπάζογλου, ο Καντεβέρ έχασε μια μοναδική ευκαιρία, τέτα τέτ, πάλι σε αδράνεια της άμυνας του Όφη. Μπήκε, σούταρε, αλλά ο Χριστογιώργος δεν μετακινήθηκε, έπεσε και σταμάτησε την μπάλα με τα χέρια και τα πόδια. Ο Γκαρέπα να αφήσει την μπάλα, το σούτ από τον μέσο του Άρη. Τον Τέλε Μπασίρου, μένει σε κτηρινό μαυρά πόδια η μπάλα. Γκαρέ αφήνει και πάλι για τον Μπασίρου. Κινείται ο Ρίτσαρτς από τα αριστερά. Τώρα έχει γυρίσει όλος ο Όφη πίσω. Η σέντρα του Ρίτσαρτς για το κεφάλι του Κατεβέρε. Κερδίζουν και πάλι οι παίκτες του Άρη. Μάνου Γκαρθία αφήνει για τον επιθετικό του Άρη. Όμως η άμυνα του Καντεβέρη, η άμυνα του Όφη θα καταφέρει να κλέψει. Ο Αϊτόρ τώρα γίνεται κάτοχος, αφήνει αριστερά για τον Φούντα. Προσπάθεια τώρα του Όφη στη μετάβαση. Ανεβαίνει και ο Μπουχαλάκης σε ένα χώρο που ο διαιτητής είναι μπροστά του. Ο Παπαπέτρου σήμερα είναι πολύ κοντά στις φάσεις, αλλά καμιά φορά το γεγονός ότι είσαι τόσο κοντά στις φάσεις δημιουργεί πρόβλημα. Θα σταματήσει το παιχνίδι για να δώσει την μπάλα στον Όφη.
1: Καλύτερα να είναι κοντά στις φάσεις, γιατί όταν είσαι μακριά το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, Τάσου.
2: Έχεις δίκιο.
1: 36 πόντους έβαλε ο Βαζένκοφ. Και φαντάζομαι ότι είχε να παίξει 2,5 μήνες επίσημα αγώνα. Προκριματική Ευρωμπάσκετ Ρουμανία-Βουλγαρία 86-103. Ο Βαζένκοφ έπαιξε 33 λεπτά, έβαλε 36 πόντους με 13 στα 19 σουτ, 4 στα 8 τρίποντα.
2: Μπράβο στο Σάσα, ο οποίος είναι πολύ αγαπητός και εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι μην ξεχνάμε ότι εδώ ανδρώθηκε σταδιακά ο μπασκεμπολίστας πριν φύγει από τον Άρη και πάει και στον Ολυμπιακό.
1: Και αυτό έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα και θα προτιμούσαμε να παίζει στην Εθνική Ελλάδος και όχι στην Εθνική Βουλγαρία.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί νιώθει Έλληνας και...
1: Ειδικά το τελευταίο διάστημα που στο μπάσκετ προσπαθούμε με κάθε τρόπο να φτιάξουμε μια δυνατή εθνική ομάδα και αυτό δεν προκύπτει μέχρι τώρα. Ο Βεζένκοφ θα έκανε τη διαφορά. Αύριο το μεγάλο μάτς. Ελλάδα-Ισπανία στις 7. Ο τελικός των τελικών είναι. Γιατί αν χάσουμε, αποχαιρετάμε το μούντο μπάσκετ.
2: Θα είναι μια δύσκολη μέρα αύριο, αλλά υπάρχει πάντα η ελληνική ψυχή. Θα δούμε. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας Ίφη, ελέγχει ο Φούντας τώρα από τα δεξιά. Έχει κοντά του και του περνάει την μπάλα τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσος πιο πίσω για τον Νικολάου. Μπουχαλάκης Νικολάου, τώρα έχει ανέβει όφη. Όλος ο Άρης κάτω από τη μεσαία γραμμή. Είμαστε στο 27, προηγείται ο Άρης με τον γκολ πέτυχε ο Μανού Γκαρθία. Σέντρα μες στην περιοχή, μπάλα θα περάσει από όλους. Σηκώθηκε για να πάρει την κεφαλιά ο Ντίκμαν. Δεν μπόρεσε όμως να τη βρει. Ήταν αρκετά ψηλότερη η σέντρα που έγινε στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα πέρασε out. Ο Άρης ο οποίος...
1: Στο 27ο λεπτό ο Άρης προηγείται του όφη με 1-0 με τον γκολ του Μάνου Γκαρσία. Εμείς θα πάμε για λίγο πάλι στην Τρίπολη για να ακούσουμε και την ενδεκάτα του Αστέρα Άκτορ για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και επιστρέφουμε τάσο ετοιμάσου για να ανοίξουμε το quiz με την Ipswich. Ωραία, καλησπέρα στον Βασίλη Κουβάλη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρη. Η εντεκάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου για τον Αστέρα Άκτορ Παπαδόπουλος τερματοφύλακας, δεξιά ο Κότσιρας, αριστερά ο Μέντες. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί ήταν ερωτηματικό ποιος θα είναι δίπλα στο Σίλβα. Είναι ο Λάσκαρης τελικά, Σίλβα και Δημήτρης Λάσκαρης οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Κουρμπέλης με τον Γκοντζάλες, τον Έντερ Γκοντζάλες οι δύο αμυντικοί χαφ, δεξιά ο Ρόσκο, αριστερά ο Κετού, ο Μπαρτόλο πίσω από τον Ρικαρντίνιο, οι βασικοί παίκτες που χρησιμοποιεί στα τελευταία παιχνίδια και πρωτάθλημα και κύπελλο Γιώργος Αντωνόπουλος. Ήταν μια σκέψη να παίξει στην κορυφή ο Μακέντα αντί του Ρικαρντίνιο. Είναι ανέτοιμος ακόμα όμως, θα τον δούμε μάλλον αν χρειαστεί σαν αλλαγή. Αυτή είναι η 11 για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ.
1: Τον Παπάζογλου πώς τον βλέπεις στην
4: συγκεκριμένη
1: κατάσταση?
4: Μια χαρά, τον καλωσορίσαμε.
1: Φορμαρισμένος.
4: Είναι και περιποιημένος, μπορώ να σου πω. Σύφη,
1: όπως πάντα, αφού εικόνα. Έχει και τηλεοπτικές υποχρεώσεις.
4: Τώρα θα σε ακούσει και ο Μπάμπης, γιατί δεν σ' άκουγε.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα επανέλθουμε στην Τρίπολη.
4: Εγώ καιρό να τον δω, μάλλον γι' αυτό. Μου λέει τι περιποιημένος Σύφη είμαι.
1: Σε λίγο θα επανέλθουμε στην Τρίπολη. Μην ξεχνάτε στις 11 η Αθλητική Κυριακή με την Ερασπορ παρούσα και εκεί, γιατί πολλά μέλη της Ερασπορ συμμετέχουν στην ιστορική τηλεοπτική εκπομπή. Κηφισιά ΑΕΚ στις 9, η ΑΕΚ θα ξεκινήσει τον αγώνα με 300, Ρώτα, Μουκουντή, Ρέλβα, Σπίλιο, Βιτάλης, Μάριν, Κοϊτά, Μάγερ, Βάργα και Γιώβιτς. Επιστροφή στον Τάσο Πακλατζή στον αγώνα του Άρη με τον Όφη.
2: Η μπάλα για αρκετή ώρα κόλλησε στη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Όφη. Ο Καντεβέρε δύο φορές προσπάθησε να σουτάρει, αλλά οι παίκτες του Όφη του έβαλαν το στόπ. Ο Άρης ανεβάζει τα μέτρα του τώρα και παίρνει και πάλι την μπάλα από τα αριστερά με τον Παλάσιος. Κάνει κίνηση για το overlap, δεν του δίνει την μπάλα. Προτιμάει να δώσει στον Καρέ. Ο Μανού Γκαρθία θέλει να βγάλει για τον Παλάσιος. Έπιασε αέρα ο Ράσιτς στο βολέ που επιχείρησε να κάνει. Να το λάθος, έφυγε από δύο παίκτες η μπάλα. Τέτα τέτ, για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Το πλασέ θα χαθεί. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Όφη με τον Νους, ο οποίος πήρε την μπάλα από δύο παίκτες του Άρη. Έγινε το λάθος. Σηκώθηκαν δύο παίκτες του Άρη λίγο κατά από τη σέντρα. Η μπάλα πέρασε ανάμεσά τους και ο Νους σε μια καταμέτωπο επίθεση πήγε να πλασάρει τον τερματοφύλακα του Άρη, τον Βέλιο. Σαν να ράχνει, άνοιξε πόδια και χέρια ο Πορτογάλος και σταμάτησε τον Νους. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 30 να ισοφαρίσει ο Όφη, αλλά πολύ μεγάλη
1: συγκρούστηκαν
2: είναι και η επέμβαση.
1: Οι δύο παίκτες του Άρη στο κέντρο του γηπέδου, χάθηκε η μπάλα. Την πήρε ο Νους και έχασε ένα τετατέτ που δεν χάνεται.
2: Ναι.
1: Καλός είναι ο Πορτογάλος τερματοφύλακας. Ο Νους όμως έκανε το χειρότερο τελείωμα στη φάση.
2: Έχει και την ποιότητα για να τελειώνει η φάση ο Νους. Εδώ ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον Άρη. Και πάλι ο Νους. Ο Όφη έκανε αυτή την προσπάθεια μετά από το λάθος των δύο παικτών του Άρη. Λίγο κατά από το κέντρο, σε ένα γέμισμα, σηκώθηκαν και οι δύο να πάρουν την κεφαλιά, συγκρούστηκαν και η μπάλα βρέθηκε στα πόδια του Νους που έκανε καλό κατέβασμα. Δηλαδή κουβάλισε πολύ σωστά την μπάλα, έφτασε στην περιοχή, αλλά ο Βέλιο εδώ έδειξε αντανακλαστικά ο Πορτογάλος τερματοφύλακας του Άρη.
1: Την ώρα που ο Πορτογάλος γκολκίπερ νικούσε τον Νους στην προσωπική μονομαχία του, ο Ράσμους Χόιλουντ ισοφάριζε για την Νάπολη. Νάπολη Κόμο 1-1. Για τον Ipswich, για την Ipswich Τάσο, τα πράγματα γίνονται ολοένα και χειρότερα. Πριν από λίγο είχε και δοκάρι Manchester United, λίγο έλειψε να γίνει το 5-1. Για πες μας λοιπόν, ποιους θυμάσαι από εκείνη τη μεγάλη Ipswich που αντιμετώπισε ο Άρης τη χρονιά που η Ipswich πήρε το κύπελλο UEFA?
2: Εκείνη τη χρονιά πήρε το κύπελλο UEFA, θυμάμαι το Mariner, θυμάμαι τον
1: Διεθνής Άγγλος Σαντερφόρ.
2: Ασφαλώς, θυμάμαι και τον Μιούρεν, έτσι.
1: Τον Ολλανδό,
2: Ολλανδός.
1: Σπουδαίος
2: είχε, είχε και τον Γκέιτς. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια τώρα των παιχτών του Όφη από τα δεξιά. Η μπάλα πέρασε παράλληλα μετά από το γύρισμα του Ντίκμαν. Δεν υπήρχε κάποιος παίκτης του Όφη. Η μπάλα στην κερκίδα, άρα μπορούμε να πούμε δύο πράγματα. Και το θυμάμαι γιατί είχα βρεθεί
1: τον Έρικ Γκέιτς, έτσι, όχι το τον Μπιλ Γκέιτς. Καμία σχέση με την Ipswich.
2: Καμία σχέση, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Άρης υποδέχτηκε μετά το 4-1 του Portman Road σε ομίχλη εκείνο το παιχνίδι. Είχε πετύχει το γκολ ο Σεμερτζίδης με κεφαλιά. Ο Άρης βρέθηκε πίσω με 3 πέναλτι, είχε και αποβολή ο Φυρός. Και στην Θεσσαλονίκη ήταν θέμα χρόνου το 3-0, τότε μετρούσε το εκτός έδρας γκολ, να το πάει στο 4-0 με τον Παλί με δεμένο κεφάλι τότε. Ήμουν πολύ πιτσιρίκος και έχω...
1: Μεγάλη ομάδα ο Άρης τότε.
2: Μεγάλη ομάδα, μεγάλη ομάδα.
1: Η αδικία είναι ότι δεν πήρε ένα πρωτάθλημα εκείνα τα χρόνια ο Άρης. Το δικαιούτο.
2: Θα μπορούσε να πάρει και περισσότερα από ένα, αλλά οι παλέμαχοι του Άρη αυτό λένε. Τώρα έχουμε διακοπή και μπορούμε να το συζητήσουμε. Ο Άρης δεν είχε ένα κλασικό striker εκείνη την εποχή. Και μάλιστα μιλώντας πολλές
1: φορές. Είχε όλα τα άλλα εκτός από
2: Από striker, ναι. Και πολλές φορές ο Δίνος Μπαλής και ο Γιάννης Βένος, όταν κάνουμε κουβέντες σε διάφορες συναντήσεις και εκδηλώσεις, αυτό λένε. Αν ο Άρης είχε εκείνη την εποχή ένα μαύρο, ένα κοστίκο.
1: Με πρώτο σκόρερ σταθερά τον Ντίνο Κούι.
2: Ο Ντίνος Κούις με το κεφάλι
1: που ήταν
2: και μετά φάουλ, έτσι. Και μετά γύρισε center back. Αλλά αν είχε εκείνη την εποχή ο Άρης έναν επιθετικό στυλ Κωστίκου, στυλ Μαύρου, δεν μιλάμε τώρα για Μπάγκεβιτς και τα λοιπά, σίγουρα θα είχε περισσότερα από ένα πρωταθλήματα εκείνη την εποχή.
1: Μεγάλη ευκαιρία ήταν το 1980 στον Παράζ. Θυμάμαι λοιπόν και τον Τζον Γουόρκ που μετά βρέθηκε στην αγαπημένη μου Λίβερπουλ, τον ηγέτη στην άμυνα.
2: Πέτυχε τον γκολ.
1: Πέτυχε και τον γκολ, ναι. Τον Μίλς τον θυμάσαι, τον αρχηγό της Ipswich, τον αμυντικό.
2: Όχι, δεν τον θυμάμαι.
1: Τον Τέρι Μπούτσερ δεν μπορεί να μην τον θυμάσαι.
2: Τον Μπούτσερ, ναι. Μεγάλη ομάδα η Ipswich εκείνη την εποχή, έτσι. Όπως είπες πολύ σωστά.
1: Μπόμπι Ρόμψον ήταν το δημιούργημα.
2: Μπόμπι Ρόμψον προπονητής. Μεγάλος προπονητής. Και πήρε και το κύπελο UEFA εκείνη την χρονιά. Ο Άρης θα μπορούσε να την αποκλείσει. Άσχετα, είχε και πολλά παράπονα για τα 3 πέναλτι. Μάλιστα, λίγο έλειψε εκείνη την βραδιά στο Καφτατζόγλιο να πάρει την πρόκριση, αλλά ήρθε τον γκολ και ψαλίδισε τις ελπίδες του Άρη που ήταν μόνιμα μέσα στην περιοχή της Ipswich. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, υπάρχει παίκτης του Άρη έξω επειδή είχε τραυματιστεί. Είναι ο Φαμπιάνο και έχει κερδίσει corner office στο 35-1-0. Λίγο νωρίτερα στο 30 ο Νούς έχασε μοναδική ευκαιρία. Μπαίνει ο Φαμπιάνο. Πλασαριστά εκτελείται η σέντρα στην καρδιά της άμυνας του Άρη, θα σηκωθεί ο Μπουχαλάκης, η μπάλα θα περάσει πάνω από το κεφάλι του, μπορεί να την ακούμπησε και λίγο και από πίσω ήταν ο Νους, αλλά η μπάλα πέρασε out. Σε αυτήν την προσπάθεια δεν ήταν ο Μπουχαλάκης, ήταν ο κεντρικός αμυντικός, ο Δημήτρης Νικολάου, που σηκώθηκε στο δεύτερο δοκάρι για να πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα έξισε το κεφάλι του και πέρασε out, πέρασε αυτή η φάση για τον Όφη σε ένα μοιρασμένο παιχνίδι.
1: Ο Όφη που παρότι μεγάλη... είναι πίσω στο σκορ από το τρίτο λεπτό, η εικόνα του δεν είναι κακή. Προσπάθεια όχι, κάνει, όχι. Είχε και τη μεγάλη φάση με τον Νους.
2: Όχι, δεν είναι, καθόλου κακή δεν είναι. Τώρα για να δούμε τον Καρέ μες στην περιοχή, σουτάρει πάνω στο Χριστογιώργο. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη με την κεφαλιά του Κατεβέρε που έβγαλε ασίστ ουσιαστικά στον Καρέ. Ο Καρέ είχε όλο τον χρόνο να πλασάρει και με το ανάποδο πόδι ο Χριστογιώργος για δεύτερη φορά σταματάει σε τέτα τέτ επιθετικό του Άρη. Το έκανε νωρίτερα στο 21 με τον Κατεβέρε, το κάνει και τώρα στο 36 απέναντι στον Καρέ. Ο Άρης απαντάει στη μεγάλη ευκαιρία του Όφη στο 30 με τον Νους. σε εκείνο το ανεπανάληπτο τέταρτο.
1: Νάπολι Κόμο 1-2, 31 λεπτό, με σκόρερ τον
2: Δουβίκα.
1: Τα λόγια είναι περιτά.
2: Λοιπόν,
1: ο Δουβίκας, ο οποίος πέρυσι ήταν δεύτερος σκόρερ στο καμπιονάτο και συνεχίζει φέτος από εκεί που σταμάτησε πέρυσι.
2: Και είναι γεγονός ότι το Diego Maradona δεν είναι εύκολο γήπεδο για να σκοράρει κανείς, και μάλιστα στα 100 χρόνια της Νάπολη γίνεται ένας πανικός στην πόλη.
1: Μα η Κόμο πλέον έχει άρνεια κινδύνου με αυτά που έκανε στο περσινό καμπιονάτο. Πλέον παίζει απελευθερωμένα απέναντι σε όλους, δεν φοβάται κανένα.
2: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Και μιλάμε για μια Νάπολη η οποία είναι πολύ πολύ ενδυναμωμένη και στις μεταγραφές. Γενικότερα έχει ένα βασικό κορμό, έχει πολύ ψηλό μπάτζετ, στοχεύει ψηλά, μετέχει στη Fans League του Champions League. Έχει γεμάτο γήπεδο, ολοκληρυπόλυζη για την ομάδα, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Στη σκιά της η Σαλερνιτάνα, που είναι σε χαμηλότερη κατηγορία, στη περιφέρεια της προάστιο της Νάπολη. Όλη πόλη μια ομάδα. Λοιπόν, Μανού Γκαρθία, ανάμεσα σε δύο παίκτες παίζεται. Έρχεται ο Μπουχαλάκης από πίσω, τον ρίχνει στο έδαφος. Ήταν πολύ κοντά ο Παπαπέτρου. Διέταξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Λάθος, δεν πρόλαβε ο Ράσιτς. Ελέγχουν οι παίκτες του Όφη.
1: 5-1 στο Old Trafford, Manchester United Ipswich, 83ο λεπτό. Απομένουν περίπου 8 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην Θεσσαλονίκη, στον αγώνα του Άρη με τον Όφη. Ο Άρης προηγείται με 1-0. Είμαστε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα στο Περιστέρι, εκεί όπου ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Επιστρέφουμε στον Βασίλη Μότση και τον Γιώργο Μίνο.
5: Λοιπόν, λίγα λεπτά από μένα για την σέντρα σε αυτή την αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ στο δημοτικό γήπεδο Περιστερίου. Να πω ότι υπάρχει αρκετός κόσμος στο γήπεδο και από πλευρά Ατρομήτου και από πλευρά Δικεφάλου του Βορρά. Σε σχέση με τους φιλοξενούμενους που πήραν το πέταλο, το έχουν σχεδόν γεμίσει. Είναι χωρητικότητα 1.200 θεατών. Σε περίπου 1.000 θα είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ στον απόψινό αγώνα. Και απ' την άλλη, περίπου 2.500 υπολογίζονται έτσι και οι φίλοι του Ατρομήτου. Ο Ατρόμητος, είπαμε, στην πρεμιέρα του ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό με 1-0. Το πάλεψε το μάτς. Έχασε εν τέλει με τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Κάρμο, μια αναμέτρηση που είχε χάσει και πέναλτι ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ, απ' την άλλη, προέρχεται από την νίκη του στο πρωτάθλημα με 4-0 επί του Λεβαδιακού, αλλά και τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Μπραν. Και σε σχέση με αυτό το παιχνίδι, ο Αλέσιο Λύση έχει παρατάξει τον ΠΑΟΚ με 6 αλλαγές. Να δώσω εγώ την σύνδεση του Ατρομήτου για να δώσει και ο Γιώργος Μίνος τη σύνδεση του ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος θα είναι και εδώ μαζί μας στο σχόλιο της αναμέτρησης. Για τον Ατρόμητο, λοιπόν, Χουτεσιώτης κατά τα δοκάρια. Ο Ούρονεν αριστερό μπακ, ο Τσαχμάκης δεξί. Μίτογλου και Σταυρόπουλος είναι οι δύο στόπερ. Ο Καραμάνης μαζί με τον Μουτουσαμί στον άξονα. Στα αριστερά ο Πνευμονίδης, στα δεξιά ο Τσιλούλης, ο Νούνιες πίσω από το Τσούμπερ. Αλλά και οι τέσσερις αυτοί θα εναλλάσσονται, έτσι, σε σχέση με τον παίκτη που θα αγωνίζει στην κορυφή της επίθεσης, γιατί δεν υπάρχει καθαρό αιμοσφόρο για τον Ατρόμητο, που κινείται με τα γραφικά για να αποκτήσει παίκτη σε αυτή τη θέση. Ενώ τώρα οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει, όπως είπαμε, σε λίγα λεπτά το παιχνίδι. Στον πάγκο για τον Ατρόμητο, Αθανασίου, Νιέγκ, Παπαδόπουλος, Μάκρουσον, Χότζα, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Κότσης, Σαντίλας και Τζοβάρας. Διαιτητής είναι ο Αθανάς Τζίλος με βοηθούς του Στάικο και Οικονόμου. Τέταρτος ο Νταουλάς, στο ΒΑΡ Ματσούκας και βοηθός ΒΑΡ η Ελένη Αντωνίου. Γιώργο Μίνο.
1: Πριν εδώ, ακούσουμε, λοιπόν, τον Γιώργο Μίνο, θα μου επιτρέψετε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την έναρξη του αγώνα στο βόλεϊ των γυναικών μεσογειακοί αγώνες στον τελικό. Η Τουρκία προηγείται με 2-0 σετ της Ιταλίας.
6: Eurosport 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
9: Ψαραδέλης.
10: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Τουρκία κατέκτησε το χρυσό στους Μεσογειακούς Αγώνες στις γυναίκες. Νίκησε με 3-0 την Ιταλία. Εμείς επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο στη Θεσσαλονίκη. Στον αγώνα του Άρη με τον Όφη διατηρείται το 1-0. Ευκαιρία για τον Άρη πριν από λίγο να κάνει το 2-0. Ο Τάσος Πακλατζής έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε στο Περιστέρι. Όλα έτοιμα για την έναρξη στο μάτς του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ.
0: Τελευταία αγωνιστική, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, εδώ στο Περιστέρι, 29 βαθμούς Κελσίου, ένα από φόρο έχει και σε 53% υγρασία. Εδώ λοιπόν θα διεκριθεί το παιχνίδι με τους Παυλέγκα.
1: Ακόμη και το ένα από φόρο εντοπίζεις.
0: Ένα από φόρο, έτσι αναφέρουν τα στατιστικά. Ένα από φόρο έχει σύφη εδώ στο Περιστέρι, από ό,τι βλέπω 53% υγρασία, 29 βαθμούς θερμοκρασία. Και στις εξέδρες είδα και τον κύριο Λανουά με τον κύριο Μάντελο. Θα παρακολουθήσει το παιχνίδι. Εδώ πάω με τους Παυλέγκα, Κένι Ελτούντο, Χατζηδιάκου Μπάμπα, Τέρορ, Ζαφίρι Πέλκα, Ζίφκοβιτς, Τάχα Άλλη και Εντιαγέ. Χωρίς δηλαδή από την αρχική ενδεκάδα, δεν παίζει ο Σάντα Μαρία, ο Μιχαλίδης και ο Γιαννούρης που είχαν παίξει τα προηγούμενα παιχνίδια και ο Τάισον με τον Χαζίδη, οι οποίοι είναι στην αποστολή. Φυσικά εκτός αποστολής είναι ο Λούσε, ο οποίος έχει πάθει θλάση, όπως και επίσης και ο Καμαρά έχει ένα θέμα στο πόδι. Και φυσικά οι απόντες, ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ.
5: Επομένως είναι όλα έτοιμα για την έναρξη του παιχνιδιού. Ο Οργονίκης έδωσαν πριν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, τώρα κάνουν το ίδιο και οι παίκτες του Ατρομήτου. Για τον ΠΑΟΚ είχε μεσολαβήσει, όπως έχει πει και ο Γιώργο Μίνο, και η επίσκεψη χθες του Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση της ομάδας.
0: Να πω εντάχει, προστατέψτε το όνομά σας και την αξιοπρέπεια του ΠΑΟΚ. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Να βλέπετε κάθε παιχνίδι τελικό. Αυτά ήταν τα λόγια μεταξύ άλλων του Ιβάν Σαββίδη που βρέθηκε χθες στο γήπεδο της Τούμπας και μίλησε προς τους παίκτες. Ενώ αναμένεται αυτή την εβδομάδα ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα center for και μάλιστα η χρηματιστηριακή αξία είναι πάνω από 15 εκατομμύρια με 18 εκατομμύρια ευρώ.
1: Άρα θα λόγια του Ιβάν Σαββίδη, Βασίλη και Γιώργο, για να μην επηρεάσει ο πρόωρος ευρωπαϊκός αποκλεισμός όλη τη σεζόν του ΠΑΟΚ.
0: Θέλει ο ΠΑΟΚ αντίδραση, θέλει ηρεμία, θέλει να βρει μια νίκη έτσι ώστε να υπάρχει μια ηρεμία και μια όχι εσωστρέφεια, όχι πίεση και όλα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν όταν αποκλειστείς από την Ευρώπη.
5: Ξεκίνησε ο αγώνας πριν από 15 δευτερόλεπτα. Ο Ατρόμητος αγωνίζεται με άσπρη φανέλα, με ρίγες μπλε βεβαίως μπροστά. Ενώ ο ΠΑΟΚ με την δική του την ολόμαυρη φανέλα. Ο Ατρόμητος επιτίθεται προς το πέταλο που βρίσκονται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ προφανώς από την άλλη πλευρά. Στη μεσαία γραμμή την μπάλα την κρατά για λογαριασμό του Ατρομήτου ο Νούνιες. Την γυρίζει πίσω στον ένα εκ των δύο στόπερ, στον Αμίτογλου. Ο Ούρονεν προσπάθησε να την προωθήσει. Έκοψε για την ώρα ο Κένι μια παλιά μου στην πλάτη της άμυνας. Εκεί που κινείται ο Τσιλούλης, μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Καθυστερεί λίγο ο Τσιλούλης. Τώρα γεμίζει προς το ύψος μικρής περιοχής. Απομακρύνει ο Χατζηδιάκος. Είμαστε στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ούρονεν κρατά, αλλάζει με το Τσιλούλη. Ξανά ο Ούρονεν γυρίζει πίσω στον Μίτογλου. Ο Μίτογλου, είπαμε, παίζει στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Σταυρόπουλο. Στα δεξιά ο Τσαχμάκης, γιατί λείπει για τον Ατρόμητο ο Μουντές που είναι τραυματίας, αλλά και ο Λίρατζης λόγω της συμφωνίας που υπήρχε μεταξύ των δύο ομάδων, έτσι, του Ατρόμητο και τον ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος πήρε με ελεύθερη μεταγραφή τον Λίρατζη, αλλά η συμφωνία ήταν στο πρώτο παιχνίδι το μεταξύ τους να μην παίξει ο Λίρατζης. Επομένως, χωρίς κλασικό δεξιό μπάκα, το πούμε έτσι, ο Ατρόμητος στον σημερινό αγώνα. Λείπει και ο Τσιγκάρας στην πλευρά Ατρόμητου και αυτός είναι τραυματίας. Στις απουσίες του ΠΑΟΚ, τις ακούσατε και νωρίτερα και από τον Γιώργο Μίνο. Είμαστε πλέον στο δεύτερο λεπτό. Δεν υπάρχει σκορ. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0.
0: Να πω ότι ο Τάχα Άλλη επανεμφανίζεται μετά από 37 μέρες, από 23 Ιουλίου στο παιχνίδι στο Λούμπριν μεταξύ ανάμεσα τον ΠΑΟΚ και Δυναμό Κιέβου. Είχε τραυματιστεί τότε με τον Κετζιόρα. Επανεμφάνιση του Τάχα Άλλη, είχε εξάδρωση στην ομοπλάτη. Επανεμφανίζεται μετά από 37 μέρες. Και όπως είπε και ο Σίμης προηγουμένως, τα περαστικά και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
5: Βέβαια, το εύχομαι και εγώ.
1: Μεγάλη προετοιμασία, ρήξη χιαστού. Είναι μια μεγάλη περιπέτεια αυτή για τον Αντέλια. Υπομονή.
5: Το ματιάσαμε όλοι. Εντάξει, πολλοί έλεγαν Σίφη. Και
1: αυτό έλεγα και εγώ νωρίτερα. Αρχίζω ναι. Και πιστεύω στο μάτι πλέον.
5: Και ξέρει πόσο κόσμο πιστεύω, φίλαθλοι ανεξαρτήτως οπαδικής προτίμησης, που κάτσαν χθες να δουν τον αγώνα της Ντόρτμουντ. Για να δουν τον Κωνσταντέλια μαζί με τον Καρέτσα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ αυτοί και το είδα να γράφει δηλαδή για τα social media. Τέλος πάντων, κρίμα να συμπιστέψει δυνατός, μακάρι να βγει αυτό και να δείξει
1: τελευταία
5: το
1: τελευταία ενημέρωση
5: του...
1: από τη Γερμανία. Η Ντόρτμουντ ψάχνει για αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια. και είναι επίσημη τοποθέτηση αυτή από τον διευθυντή, τον αθλητικό διευθυντή της Dortmund. Λογικό είναι αυτό, γιατί ο Κωνσταντέλιας θα μείνει αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικών χώρων.
0: Πάνω από, από 14 μήνες τουλάχιστον.
1: Ας ελπίσουμε να είναι λιγότερο. Επιστρέφουμε στον Τάσο Πακλατζή για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο μάτς του Άρη με τον Όφη και ακολούθως πάμε στη Λεωφόρο στον Γιάννη Σαντορνέο για την πρώτη ενημέρωση για το μάτς της Κηφισιάς με την ΑΕΚ.
2: Παίζουμε το πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης προηγείται 1-0 με τον γκολ του Μανού Γκαρθία από το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα αρκετά γεμάτο παιχνίδι, καθώς η στατιστική λέει 7 τελικές για τον Άρη, 4 στην εστία, 5 για τον Όφη, 1 στην εστία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κατοχή είναι στο 50-50. Έτσι και τα υπόλοιπα είναι μοιρασμένα από ένα κόρνερ, από μια κίτρινη κάρτα κτλ. Για να δούμε την εκτέλεση. Μανού Γκαρθία από τα αριστερά στο ύψος μεγάλης περιοχής, 2 μέτρα μέσα από την πλάγια γραμμή. Πολυκοσμία, όλοι οι παίκτες του Όφη, εκτός από το Φούντα που είναι στο τείχος. Ο Παπαπέτρου κάνει συστάσεις εκεί στον Καντεβέρε και στον κεντρικό αμυντικό του Νικολάου. Επαναλαμβάνω, 2 λεπτά των καθυστερήσεων για αυτό το πρώτο ημίχρονο από τον διαιτητή. Εκτελείται από το Μανού, η μπάλα θα περάσει, απομακρύνουν οι παίκτες του Όφη. Μπασίρου γυρίζει, ο Ράσιτς δεν μπορεί. Ο Χριστογιώργος βγαίνει και με τα μακριά του χέρια μαζεύει την μπάλα, δίνει για τον Φούντα, ο οποίος κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Έρχεται σε βοήθεια του Μανού ο Ούρους Ράσιτς για να κερδίσει το φάουλ από τον Έλληνα επιθετικό. Και αυτό ήταν και το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο, φίλες και φίλοι. 1-0 από τον γκολ του Μανού Γκαρθία στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα γεμάτο παιχνίδι, μοιρασμένο, το λέει και η στατιστική. Ο Άρης έχει περισσότερες τελικές. Πέρα από τον γκολ έχει ακόμα 3 τελικές στην εστία. Μίλησαν οι τερματοφύλακες, γιατί και ο Χριστογιώργος έκανε σημαντικές επεμβάσεις, αλλά και στην μεγαλύτερη ευκαιρία του Όφη στο τέτα-τέτ του νους, ο τερματοφύλακας του Άρη, ο Βέλιο, σταμάτησε τον επιθετικό του Όφη και αποσώφησε την ισοφάριση κρατώντας το 0 για την εστία του. Σύφη, οι δύο ομάδες οδεύουν στα αποδυτήρια, θα τα πούμε σε λίγα λεπτά και πάλι.
1: Άρη Σόφη 1-0 σκορ πρώτου ημιχρόνου, στο 5ο λεπτό Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0. Ενημερωθήκαμε ήδη από τον Βασίλη Κούβαλη και τον Μπάμπη Παπάζογλου για το πώς θα ξεκινήσουν το μάτς στην Τρίπολη ο Αστέρας Άκτορ και ο Ολυμπιακός. Πάμε και στη Λεωφόρο στον Γιάννη Σαντορνέο. Στις 9 θα παίξουν εκεί η Κηφισιά με την ΑΕΚ. Καλησπέρα Γιάννη.
9: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου που χρησιμοποιείται ως έδρα από την ομάδα της Κηφισιάς και υποδέχεται την δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ένα από τα ύποπτα εντός εισαγωγικών παιχνίδι της αγωνιστικής, για ποιο λόγο? Επειδή η Κηφισιά δεν είχε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, καθώς είχε αναβληθεί το παιχνίδι της με τον Παναθηναϊκό ύστερα από αίτημα των πράσινων λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, δεν υπάρχει και μια ξεκάθαρη εικόνα για να βγάλουμε όχι ακριβώς τα πρώτα συμπεράσματα, αλλά μια εικόνα γύρω από την δυναμική που μπορεί να αναπτύξει και την φετινή χρονιά η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο. Αυτό βεβαίως έχει διπλή ανάγνωση, γιατί σημαίνει ότι δεν έχει παιχνίδια στα πόδια της πέρα από το μάτς Κυπέλλου με τη Ζάκυνθο, άρα δεν έχει και αγωνιστικό ρυθμό σε σχέση με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που έδωσε μέχρι στιγμής 4 απαιτητικά παιχνίδια με το Super Cup.
1: Και μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητα ότι πλέον έχει αγωνιστικό ρυθμό. Το έχουμε δει ξεκάθαρα στα τελευταία 2 μάτς.
9: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δηλαδή κατάφερε μέσα σε λίγα παιχνίδια, γιατί είναι 4 τα μάτς, να βγάλει ένταση, να βγάλει σφιγμό, να βγάλει ρυθμό όπως το είπες.
1: Και να βάλει και πολλά γκολ. Γιάννη, επειδή είναι σε εξέλιξη ο αγώνας στο Περιστέρι, να δώσουμε δεκάδες και ένα επανέλθουμε αργότερα.
9: Μία αλλαγή λοιπόν στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, δηλαδή είσοδος του Βιτάλης, οι υπόλοιποι είναι 300 κάτω τα δοκάρια. Πήγε ως αριστερά Ρότα, δεξιά Ρέλβας, Μουκουντίτα, δύο στόπερ. Μαρίν Βιτάλη στη μεσαία γραμμή. Κοϊτά αριστερά, Μάγκερ δεξιά και Γιώβιτς Βάργκα στην επίθεση. Ουσιαστικά είναι ενδεκάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει, είπαμε μία αλλαγή ο Βιτάλης. Για την ομάδα της Κηφισιάς, Ραμίρες, Ολυμπουά, Ούγκο Σόουζα, Μπάντα Φανέιμα, Ρουκουνάκης, Γιάγνε Πόμπο, Ζέρσον Σόουζα, Αντωνίσε και Σαγκάλ. Φανέιμα και Ζολυμπουά κάνουν και ντεμπούτο στο πρωτάθλημά μας με διαιτητή τον Βασίλη Φώτια, VR τον Γιάννη Παπαδόπουλο, παρέα με τον Παναγιώτη Στουπί. Περιμένουμε τη σειρά μας για την περιγραφή ενός ακόμη παιχνιδιού με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ στην Era Sport.
1: Στις 9 η έναρξη του αγώνα, λίγο πριν το φινάλε στην Αγγλία, Manchester United Ipswich 5-2. Τελικό στη Γαλλία Ρεν Λεμάν 3-2. Τελικό στη Γερμανία Augsburg Σάλκε 3-0. Ισπανία τελικό Ρεάλ Μαδρίτης Μάλαγα 4-0. Ημίχρονο στο καμπιονάτο Νάπολη Κόμο 1-2. Το δεύτερο γκολ της Κόμο ο Τάσος Δουβίκας. Εμείς συνεχίζουμε με τον αγώνα του Ατρόμητου με τον ΠΑΟ. Κακουτέ πάντα την Έρα Σπορ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα. Βασίλη, Γιώργο.
5: 8 λεπτό στο Περιστέρι. Ατρόμητος ΠΑΟ 0. Είχαμε στο 7ο λεπτό μια επικίνδυνη επίσκεψη για τον Ατρόμητο. Όταν έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Πνευμονίδης, ο Κένι, σαν να μπερδεύτηκε, γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Τέλος πάντων, απομάκρυνε στη συνέχεια ο Ελουστόντο και ακολούθησαν δύο επικίνδυνες επισκέψεις του ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Από εκείνη και τώρα στο προσκήνιο, με τον Μπάμπα να κερδίζει το κόρνερ, το Ταχάλι ήταν, ο οποίος κέρδισε το κόρνερ. Αρκετά κινητικός ο Ταχάλι στην επιστροφή του στη δράση, όπως σας είπε και ο Γιώργος Μήνος, μετά από 33 μέρες.
0: 37.
5: Και τον τραυματισμό του στο μάτς με την Δυναμό Κιέβου, στον ντεμπούτο του, το επίσημο τότε με τον ΠΑΟΚ.
0: Στο 7ο λεπτό από τον Κεντζιόρα είχε τραυματιστεί.
5: Και έχουμε ένα κόρνερ από τα δεξιά για τον από τα αριστερά της οποίας επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Εκτελεστής είναι ο Πέλκας. Είμαστε στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πέλκας σήκωσε το χέρι για το που σκοπεύει να στείλει την μπάλα. Έχουν προωθηθεί και οι δύο στόπερ του ΠΑΟΚ. Εκτελεί ο Πέλκας προς το δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Ζαφίρη έξω. Δεν μπόρεσε ο Ζαφίρης να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Οπότε, Γιώργο, το σχόλιο σου για το τι έχουμε δει ως τώρα σε αυτά τα 9 πρώτα λεπτά του αγώνα.
0: Έχουμε δει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μπήκε στα πρώτα 5 λεπτά, ήταν θησαυώς επηρεασμένος από τον αποκλεισμό στην Νορβηγία από την Μπραν. Παρ' όλα αυτά, μετά είδαμε δύο προσπάθειες των παιχτών του ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη να βγάζει στον Πέλκα και αυτό να δώσει τον Διαγέ. Αλλά με διπλή προσπάθεια ο Κουτεσιώτης μπλόκαρε την μπάλα, όπως και επίσης ξανά ίδια προσπάθεια. Αλλά οι παίκτες του Ατρομήτου κατάλαβαν την προσπάθεια. Όλοι παίζουν από αριστερά οι παίκτες του ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνος ο ΠΑΟΚ στα 3 λεπτά αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα.
5: Όντως οι επισκέψεις του ΠΑΟΚ και οι τρεις επικίνδυνες που συνιστεί από τον Ατρομήτου ήταν από τα αριστερά. Κλέβουν τώρα τον Ατρομήτου. Ο Νούνιες κερδίζει φάουλ. Κάποια μέτρα πάνω από το χώρο της, μεταξύ του χώρου της μισής γραμμής και της μεγάλης περιοχής του δικεφάλου του Βορρά. Επομένως αναμένεται, φαντάζομαι, να υπάρξει ένα γέμισμα προς την περιοχή του Παβλένκα.
0: Ένα φάουλ που έκανε ο Τέιλορ
5: πάνω στον Νούνιες. Έτσι θέλησε να σταματήσει την προοπτική που υπήρχε να φύγει γρήγορα στη μετάβαση ο Ατρόμητος.
0: Γύρω στα 25 με 28 μέτρα η απόσταση για το χτύπημα αυτού του φάουλου για τον Ατρόμητο.
5: Δεν μπορεί να εκτελεστεί προφανώς με απευθείας χτύπημα, φαντάζομαι δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχει κάποια αντίθετη έμπνευση ο Πνευμονίδης που εκτελεί τώρα με σέντρα. Κεφαλιά, η μπάλα αρκετά μέτρα out. Κεφαλιά την οποία πήρε ο Τσακμάκης που αγωνίζεται σήμερα, είπαμε, ως δεξιός μπακ, ελείψη των άλλων δύο παικτών που κανονικά παίζουν σε αυτή τη θέση, του Μουντέ και του Λίρατζι. Επομένως, έτσι πέρασε να εκμεταλλευτεί αυτή η στατική φάση για τους γηπεδούχους το 11ο λεπτό. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο βλέπουμε πάντως και τις δύο ομάδες να έχουν επιθετική διάθεση.
0: Αυτό ακριβώς. Παίζουν για την νίκη και θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι.
5: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρυσι είχε ιτηθεί στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, μετά από 8 αγώνες χωρίς ήττα, έτσι, και 7 νίκες, μια ισοπαλία.
0: Ναι, είχε προηγηθεί το Περιστέρι 1-0 στο πρώτο ημίχρονο και με τον Σταυρόπουλο και με τον Φανφέρτ είχε κάνει το 2-0 στο 97, ενώ είχε ο ΠΑΟΚ χάσει ευκαιρίες. Και πέρυσι και οι δύο ομάδες, και ξανά ο ΠΑΟΚ απέκτησε το Περιστέρι, γιατί έτυχε να παίζουν και μετά και για το Κύπρο Ελλάδα, στα πέναλτι, με το Μοναστηρίδη να είναι ο ήρωας της αναμέτρησης και να στέλνει τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση και ο ΠΑΟΚ να φτάσει μέχρι το τελικό.
5: Ο Ζαφίρης εκτέλεσε ένα φάουλ που κερδίσει ο ΠΑΟΚ λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Γύρισε την μπάλα στο Χατζηδιάκο, εκείνος δίνει στον πολύ γρήγορο στο Δαχαάλη. Προσπάθησε να μπει μέσα στην περιοχή, τον έκοψε όμως ο Τσακμάκης, που πήρε ξανά την μπάλα τον Νούνιες και την προωθεί σε ένα χώρο όπου εκεί κυνηγά την μπάλα ο Νούνιες. Ήταν τώρα ο παίκτης που κυνήγησε την μπάλα, νωρίτερα ο Τσούμπερ. Όπως και να έχει, γύρισε ο Χατζηδιάκος στον Παβλένκα. Έτσι λοιπόν η κατοχή είναι για τον δικέφαλο του Βορρά. Λάθος από τον Ελουστόντο. Στέλνει την μπάλα πάνω στον Νούνιες. Όλα αυτά σχεδόν 15-20 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Έχουν επιστρέψει όμως οι παίκτες του Αλέσιο Λύση. Χάθηκε η ευκαιρία μιας αντεπίθεσης για τον Ατρόμητο. Ο Τσούμπερ έχει την μπάλα και πλησιάζει την περιοχή του ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Τη φαίνει στο δεξί. Θα αλλάξει έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ με τον Καραμάνι. Εκείνος θα δώσει το Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί διεθνίζει την εθνική ομάδα του Κονγκό, ήταν και στο Μουντιάλ. Ο Τσούμπερ ανοίγει το κοντρόλ, την ευκαιρία στον Κένι να απομακρύνει. Αλλά γίνεται λάθος ξανά από πλευράς παικτών του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια ένα ακόμη λάθος από τους παίκτες του Ατρομήτου και από τον στόπερ τον Σταυρόπουλο που είχε ανέβει αρκετά ψηλά στην φάση αυτή. Είμαστε στο 13ο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ. ΠΑΟΚ Ατρόμητος, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο 0-0.
0: Ο Σταυρόπουλος πέρυσι πέτυχε το 1-0 εδώ στο Μέτρο ΠΑΟΚ.
5: ο στόπερ λοιπόν του Ατρομήτου. Τώρα ο Ταχάλ και πάλι πολύ κινητικός από τα αριστερά, προσπάθησε με το δεξί να περάσει κάθετα στον Πέλκα που είχε κινηθεί προς τη μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου. Το κέρδος για τον ΠΑΟΚ είναι ένα πλάγιο out ακριβώς στην προέκταση μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Εκτελέστηκε το Μπάμπα να περνά στον Τέιλορ, εκείνος πατά την περιοχή από τα αριστερά, πιέζεται, ελευθερώνεται. Σεντράρι, κεφαλιά, η μπάλα στα χέρια του Χουτεσιό, του ερμαφύλακα του Ατρομήτου.
0: Δεν είχε καλή κλίση του σώματος του Ντιαγέ, με αποτέλεσμα ο Κουδεσιώτης να έχει εύκολο έργο. Να πούμε ότι ο Τάχα Άλλη προκαλεί ρήγματα στην αριστερή πλευρά του, δεξιά πλευρά του Ατρομήτου, αριστερά για δεξιά του Ατρομήτου. Για να δούμε τώρα την ευκαιρία αυτή για τον Ατρομήτου πάει να βγει.
5: Με τον Νούνιες που να προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά και να την παίρνει και να προσπαθεί να φύγει στην πλάτη των παικτών του ΠΑΟΚ, αλλά έκοψε ο Κένι, βοήθησε τον Ελουστόντο και γύρισε την μπάλα στον Παβλέγκα.
0: Βλέπουμε κάποια λάθη εκεί του Ελουστόντο με τον Κένι.
5: Παίρνει και να προσπαθεί να φύγει στην πλάτη των παικτών του ΠΑΟΚ, αλλά έκοψε ο Κένι, βοήθησε τον Ελουστόντο και γύρισε την μπάλα στον Παβλέγκα.
0: Βλέπουμε κάποια λάθη εκεί.

0: Και τώρα ο Πέλκας πάλι στα αριστερά βγάζει για τον Ταχάλι, είναι γρήγορος, προλαβαίνει εκείνος. Κρατά την μπάλα, μπαίνει μέσα στην περιοχή, φέρνει στο δεξί, προσπάθησε να φέρει στο Καρυγή που είχε κινηθεί ο Ενδιαγέ αλλά και ο Ζιφκοβίτς, ενώ ο Πέλκας ζητούσε την μπάλα και δεν την πήρε από τον Ταχάλι. Είμαι πολύ κινητικό στο ξεκίνημα.
1: Ο Ζιφκοβίτς, όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο Γιώργος Βασίλη, δεν έχει φανεί μέχρι τώρα στο μάτς, αλλά φάνηκε, Γιώργο μου, δυστυχώς έντονα η απουσία του από τους αγώνες με την Μπραν.
2: Ναι, φάνηκε γιατί ήταν τιμωρημένος με δύο αγωνιστικές από το μάτς με την στις Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ και με αποτέλεσμα βλέπουμε τώρα ένας παίκτης του ΠΑΟΚ ότι έγινε περιμένος στο έδαφος, σηκώθηκε τελικά. Αυτό επηρέασε τον Σέρβο παίκτη. Νομίζω ότι ίσως θέλει χρόνο, δεν έχει ρυθμό. Θα φανεί αυτό και τώρα με τον Ούγκλατς που πήρε ο ΠΑΟΚ, όπως επίσης και με κάποιους παίκτες ακόμη που θα πάρει ο Δικέφαλος του Βορρά, φυσικά με τον Σέντερ Φόρ, ο οποίος αναμένεται αυτή την εβδομάδα, θα ενισχυθεί ο ΠΑΟ και γενικά θα παρουσιάσει ένα καλό σύνολο, αλλά χρειάζεται χρόνο.
0: Εκτέλεσε το πλάγιο out ο Μπάμπα, θέλησε να βρει μέσα στην περιοχή το Ταχάλι, απομάκρυνε τη διαδρομή του με τον Πνευμονίδη να βρει τον Τσιλούλη. Εκείνος έκανε το κοντρόλ στη μεσαία γραμμή, έκανε λάθος πάση στην συνέχεια, έκλεψε ο Τέιλορ για την ακρίβεια, ο οποίος φέτος χρησιμοποιείται σε μια διαφορετική θέση σχέση με τον παρελθόν, έτσι. Ναι. Γιώργο, παίζει ως αμυντικό χαφ.
2: Έπαιζε αριστερό μπακ, αλλά άλλαξε θέση. Να πούμε ότι έρχεται και ο Ντιέγκο Κώστα αυτή την εβδομάδα, ο στόπερ από την Κράζονταρ, ο οποίος αναμένεται, είναι με δανεισμό, με οψιόν αγοράς για 8 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη χρονιά. Ο Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη με Τετάρτη το πρωί.
0: Ο Τάχα Άλλη σουτάρει μέσα από την περιοχή, είναι πάρα πολύ κινητικός. Έτσι, σε αυτά τα πρώτα 16 λεπτά του αγώνα δεν υπάρχει σκορ. Ατρόμητο σπάγα, αλλά ο Τάχα Άλλη δημιουργεί αρκετά προβλήματα στην άμυνα του Ατρομήτου. Τώρα μπήκε και πάλι μέσα στην περιοχή από τα αριστερά, έφτασε στο ύψος της μικρής περιοχής, της γωνίας της μικρής περιοχής και από εκεί έκανε ένα δυνατό σούτ για να στείλει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Και όπως έχεις επισημάνει αρκετές φορές, Γιώργο,
2: όλες οι πρωτοβουλίες είναι από τον Σομαλό, από τον Σουηδό με από τη Σομαλία.
0: Ταχάλι, έτσι.
2: Ταχάλι, ναι.
0: Που κάνει ντεμπούτο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Ναι,
0: επίσημα. Σωστά, η Μάμη είχε παίξει για λίγο στο μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Ένα φάουλ τώρα κερδίζει ο Ατρόμητος στη μεσαία γραμμή, το κέρδισε ο Τσούμπερ. Στο 17 δεν υπάρχει σκορ, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0. Ο Ατρόμητος στην πρεμιέρα του, όπως είχαμε πει και νωρίτερα, είχε ιτηθεί από τον Ολυμπιακό με 1-0, είχε παλέψει το μάτς του Καραϊσκάκης. Είχε βέβαια ευκαιρίες ο Ολυμπιακός και πήρε την τέλη τη νίκη με 1-0 με τον Κάρμο. Και από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το 4-0 με τον Λεβαδιακό. Αλλά
2: με τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς, με τον Λεβαδιακό, ο οποίος είχε δύο ασίστ και πέτυχε και ένα γκολ με πέναντι.
0: Όπως είπε και ο Σιφ, έλειψε πάρα πολύ από τους αγώνες με την Μπραν. Τώρα κλέβει ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς από τον Μουτουσαμί. Θα δώσει τον Ενδιαγέ. Ο Ενδιαγέ πολύ ωραία με στην το Πέλκα. Ο Πέλκας δεν σοτάρει. Έκανε μάλλον πλασέ. Όντως θεώρησα ότι πιο πολύ για πάσα μου μοιάζει αυτό που έκανε. Ενώ ήταν μέσα στην περιοχή σχεδόν αφύλακτος από τα αριστερά.
2: Δεν χρησιμοποίησε σωστά το πόδι του για να, να τοποθέτησε το πόδι. Πήγε με εσωτερικό φάλτσο να κρεμάσει το Λευτέρικο Κουτεσιώτη, αλλά δεν μπόρεσε. Και έτσι αυτό που πήγε να πάει το κάτι εξειδικευμένο.
0: Έτσι όπως το βλέπω στο replay, μου φαίνεται πιο πολύ σαν πάσα ότι έκανε, να πω την αλήθεια.
2: Όχι,
0: αλλά
2: όχι.
0: Να το δούμε εδώ. Α, όχι, όχι. Πλασέ.
1: Γωνία σημάδεψε, αλλά με λάθος τρόπο.
0: Σημάδεψε γωνία. Με λάθος τρόπο τους όντως. Ναι, ήταν καλή στιγμή αυτή για τον ΠΑΟΚ πάντως. Και ο Ενδιαγέ κράτησε πολύ ωραία την μπάλα και την έσπασε επίσης ωραία στον Πέλκα στα αριστερά μέσα στην περιοχή. Ενώ τώρα υπάρχουν διαμαρτυρίες του Ατρομήτου για ένα φάουλ που έκανε ο Κένι, που θα δεχτεί και τη συστάση του Τζίλου στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Τζίλος έκανε συστάση στον Κένι, δεν έβγαλε κάρτα όπως ζήτησαν, γιατί τράβηξε από την φανέλα τον αντίπαλό του οι παίκτες του Ατρομήτου. Το ζήτησαν,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Και είναι παρατεταμένο το τράβηγμα.
0: Θα μπορούσε όντως να είχε δεχτεί κίτρινη κάρτα από τον Τζίλο, που έκανε συστάσει ωστόσο στον Βρετανό δεξιό μπακ, έτσι, του.
1: Βλέπουμε
0: ΠΑΟ
1: και την προθέρμανση των διεθνών μας, εθνική ομάδα βόλεϊ που θα
0: να δούμε λίγο
1: σύμφι
0: τον Καραμάνι μέσα στην περιοχή. Σουτ γκολ για τον Ατρόμητο, 1-0 με σκόρερ τον Νούνιες στο 19ο λεπτό. Ο Καραμάνης πήρε πολύ ωραία την μπάλα από τα δεξιά, έτσι όπως κάνει επίθεση ο Ατρόμητος. Πάρα πολύ ωραίο το γύρισμά του στο ύψος σχεδόν του πέναλτι, ίσως και λίγο πιο πίσω προς τον Νούνιες που είχε κάνει κίνηση εκεί. Ο Νούνιες με τη μία το σούτ στην κίνηση με το δεξί για να βάλει μπροστά τον Ατρόμητο με 1-0 στο 19ο λεπτό. Και σαφώς υπάρχουν πανηγυρισμοί εδώ στις εξέδρες του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου από τους φιλάθλους του Ατρόμητου, που βλέπουν την ομάδα τους έτσι νωρίς στο μάτς να ανοίγει το σκορ. Γιώργο.
2: Η μπάλα τιμωρεί, βλέπουμε με την πρώτη καλή επίδεση του Ατρόμητου.

0: με το Σιόν σε γκολ με δύο μπαλιές. Ο Καραμάνης στο Νιούνες, γιατί η άμυνα του ΠΑΟΚ από αριστερά, τόσο ο Χατζηδιάκος όσο και ο Μπάμπα, ήταν μακριά από τους παίκτες του Ατρομήτου, με αποτέλεσμα να βγει εύκολα αυτή η φάση και να δώσει το προβάδισμα στο σκορ. Και μάλιστα ο Ατρόμητος στο ίδιο λεπτό και πέρυσι είχε προηγηθεί 1-0 στο 18ο λεπτό. Τώρα είμαστε στο 19ο λεπτό.
1: Είναι το πρώτο γκολ του Νούνιες με την ομάδα του Ατρόμητου στο πρωτάθλημα. Παλιότερα είχε σκοράρει και με τη Λαμία. Φεύγουμε από το Περιστέριο, Ατρόμητος προηγείται με 1-0. Πάμε στην Τρίπολη να ακούσουμε νεότερα για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Μπάμπη.
2: Σου είχα πει το μεσημέρι, λέω όλες τις μέρες στην Ερασπορ, μην αποκλείτε την ανατροπή. Όταν όλοι έλεγαν ότι που έρθα δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό, ακόμη και όταν είπε ο Ευαγγέλης Μαρινάκης. Εδώ και λίγα λεπτά βγαίνει και από την Ισπανία και από την Κολομβία ότι προχωράει στην απόκτησή του η Νότιχαμ και τον δίνει ιδανικό στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είναι πολύ έγκυρο, πολύ έγκυρες οι πηγές και από την Ισπανία και από την Κολομβία. Επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες Ερασπορ όλες τις τελευταίες μέρες έλεγαν, ανέφερα εγώ στο ρεπορτάζ, ότι ο Πουέρτα δεν έχει κλείσει μεταγραφή του, πολύ απλά γιατί δεν υπήρχε, η Μπενφίκα δεν είχε προχωρήσει στην απόκτησή του. Και έλεγα ότι μπορεί να γίνει μια μεγάλη ανατροπή. Φαίνεται ότι οριστικά γίνεται, δεν έχουμε βεβαιώσει τον Ολυμπιακό, αλλά επαναλαμβάνω, πηγές τόσο από την Ισπανία όσο και από την Κολομβία αναφέρουν τον Μπέρνι Νότιχαμ και θα δοθεί δανεικός ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Περιμένω την επιβεβαίωση, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια μεγάλη κίνηση.
1: Αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι διαφορετικός Ολυμπιακός του Σεπτεμβρίου από αυτόν του Ιουλίου και του Αυγούστου.
2: Αυτό το ξέρω. Επιβεβαιώνεται
1: με τη Λίμπαρ.
2: Το περιμέναμε αυτό, Σύφη. Το θέμα ήταν ποιος θα ήταν ο εκλεκτός για τη μεσαία γραμμή. Και ξέρεις, μερικές φορές, προφανώς πρέπει να έχεις πληροφόρηση, εννοείται, αλλά είναι και τα σημάδια. Ο Ολυμπιακός δεν προχώρησε σε κανένα χάφ όλες τις προηγούμενες μέρες και έλεγα ότι αυτό πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Κάτι περίμενε. Και αυτό που περίμενε, προφανές, ήταν ο Γκουστάβο Πουέρτα. Επαναλαμβάνω, περιμένω που επιβεβαίωσε και από τον Ολυμπιακό, αλλά οι πηγές τόσο από την Ισπανία όσο και από την Κολομβία αναφέρουν ότι.
1: Εμπιστευόμαστε το ρεπόρτερ Παπάζογλου. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Και περιμένουμε και χρυσό και μετάλλιο στους Μεσογειακούς στο βόλεϊ των ανδρών. Σε 22 λεπτά θα ξεκινήσει ο τελικός με τη Γαλλία. Θα υπάρχει ενημέρωση από την Era Sport τηλεοπτικά από το Earth Sports. Υπενθυμίζω για τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας ότι στο Ευρωπαϊκό των Γυναικών η εθνική μας ομάδα πέτυχε μεγάλη νίκη απέναντι στην Γαλλία με 3-0 σετ και προκρίθηκε στην τελική οκτάδα. Στο Περιστέρι Ατρόμητος πάω και ένα 0-22 λεπτό. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στον αγώνα του Άρη με τον Όφη. Ακούμε Τάσο Πακλατζή.
3: Δεύτερο ημιχρόνου με τρεις αλλαγές. Δύο για τον Όφη, μία για τον Άρη με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. 1-0 ο Άρης με τον γκολ που πέτυχε ο Μανού Γκαρθία στο τρίτο λεπτό. Γκονζάλες και Καραχάλιος μέσα για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, έξω ο Ντίκμαν και ο Μπουχαλάκης. Για τον Άρη μέσα Γιαννιώτας, έξω ο Παλάσιος. Αυτές είναι οι τρεις κινήσεις από τους δύο προπονητές. Άρχισε το παιχνίδι, υπενθυμίζω, επαναλαμβάνω μάλλον, το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες είναι αυτό, πέτυχε μόλις το τρίτο λεπτό ο Μανού Γκαρθία στην πρώτη του επαφή ουσιαστικά με την μπάλα, με την επιστροφή του στην Θεσσαλονίκη. Ένα μοιρασμένο πρώτο ημίχρονο, 7 τελικές για τον Άρη, 4 για τον Όφη, 4 στην εστία για τον Άρη, μία αλλά πολύ σημαντική για τον Όφη με το τέτατε του νους που εξιδωτέρωσε ο Βέλιο, ο Πορτογάλος τερματοφύλακας του Άρη.
1: Δύο μεγάλα λάθη έγιναν στην άμυνα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης το εκμεταλλεύτηκε, ο Όφη όχι.
4: Δοκάρι για τον ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα. Σε έναν πολύ ωραίο συνδυασμό με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος πήρε την μπάλα και πάλι από τα αριστερά. Προφανώς και αγωνίζει, γιατί το λέμε τόση ώρα. Είδε την κάθε κίνηση του Μπάμπα, του πέρασε πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Έκανε ένα δυνατό, συρτό ουσιαστικά σου το Μπάμπα. Και έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτη για να παραμείνει έτσι το 1-0. Είμαστε στο 24ο λεπτό πλέον. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0. Και ο Ατρόμητος προηγείται από το 19 με τον Νούνιες. Με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο, να απαντάμε αυτό το δοκάρι του Μπάμπα.
1: Τεράστια ευκαιρία. Εξαιρετικό στα χάλι.
4: Ναι, είναι καταπληκτικό στα χάλι ως τώρα. Ενώ και πάλι ο Νιάνγκ μέσα στην περιοχή, ο Ντιαγέ, με συγχωρείτε, θα κερδίσει κόρνερ. Σύμφωνα με τον Τζίλο, δεν μπορώ να δω την υπόθεση του Τζίλο.
5: Out.
4: Ναι, είναι λίγο το τζάμι εδώ, λίγο καθρεφτίζει και δεν καταφέρνω να δω τι έδειξε ο Τζίλος. Πάντως και ο Ντιαγέ είναι κινητικός. Είχε πριν και την πάσα στον Πέλκα που θα μπορούσε και ο Πέλκας να είχε σουτάρει καλύτερα. Γιατί είναι και αυτό που είπε ο Γιώργο, πάω και είχε τις επικίνδυνες επισκέψεις στην περιοχή του Ατρομήτου. Ο Ατρόμητος πέτυχε τον κόλπο.
0: Αυτό ακριβώς. Η μπάλα τιμωρεί μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ δεν μετουσιώνει τις ευκαιρίες που έκανε σε κάποιο τέρμα. Ο Ατρόμητος από την άλλη πλευρά κατάφερε με δύο παλιές και αδράνεια των αμυντικών του ΠΑΟΚ, ο Καραμάνης στον Νούνιες και 1-0.
4: Ο ΠΑΟΚ τώρα δεν ξέρω αν θέλει ψήφι, αν θες να μείνουμε εδώ, έχει την μπάλα στον
1: κόρνερ. Να μείνουμε και να ενημερώσουμε τον Τάσο Πακλατζή ότι έχει μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο.
4: 1-0 το σκορ, προηγείται ο Ατρόμητος και πάλι ο Ταχάλη που καταφέρνει να ελευθερωθεί, να κρατήσει την μπάλα. Την είχε έξω από την περιοχή του Ατρόμητου. Η μπάλα φτάνει στον Πέλκα, γιατί ο Ταχάλη είχε σταματήσει από ένα τζαρτζάρισμα που δέχτηκε, αλλά η μπάλα είχε ανοίξει προς τα δίχτυα. Μπόρεσε εν τέλει ούτε ο Πέλκας να δώσει στην μπάλα πορεία προς την εστία του Χουτεσιώτη. Στη συνέχεια έκλεψαν οι του Ατρομήτου, οι οποίοι κερδίζουν και ένα φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Και γέλασα προηγουμένως γιατί ο Ταχάλη προσπάθησε να συνδυαστεί με συμπαίκτη, αλλά έτσι όπως άνοιξε την μπάλα, την ξαναπήρε ο ίδιος με την ταχύτητά του τέλος πάντων. Και είναι σίγουρα έως τώρα ο πιο κινητικός.
0: Εντυπωσιακός, με αέρα γενικά και πολύ έτοιμο σε σχέση από ότι μόλις είχε έρθει. Την πρώτη αγωνιστική για το ευρωπαϊκό κύπελο με την Δυναμό Κιέβου, ο Ρεξάτος, και το βλέπουμε σήμερα και παίρνει όλες τις πρωτοβουλίες με αποτέλεσμα οι άλλοι παίκτες από τη δεξιά πλευρά. Θέατες.
4: Και η αλήθεια είναι, αν ήταν έτοιμος ο Τάχα Άλλη και σταματήμπραν, θα μπορούσε η ιστορία να έχει γραφτεί διαφορετικά. Αλλά εντάξει, είναι πολλά ταν για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πρέπει να εστιάσει τώρα στο πρωτάθλημα.
0: Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω.
4: Ακριβώς. Και αυτό ζήτησε και έτσι και ο Ιβάν Σαββίδης, να κοιτάξουμε μπροστά. Ο Κένι τώρα ανοίγει πολύ ωραία για τον Ζήφκοβιτς. Μέσα στην περιοχή είναι από τα δεξιά, γυρίζει, κάνει μια δυνατή σέντρα προς τον Ταχάλη.
0: Στο έδαφος ο Κένι.
4: Ενώ έχει πέσει ο Κένι νωρίτερα από το. Δεν ξέρω αν έπεσε μόνο του ή αν δέχτηκε κάποιο μαρκάρισμα την ώρα που έβγαζε την πάσα προς τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς.
0: Αυτό ακριβώς είναι, αλλά ο Θανάσης Τζίλος.
4: Εντάξει, είχε αφήσει το πλεονέκτημα.
0: Ενημερώθηκε και από το ΒΑΡ και έτσι συνεχίζει το παιχνίδι.
4: Ναι, με τον Τάχα Άλλη τώρα να είναι έτοιμος να εκτελέσει ένα πλάγιο από τα αριστερά. Αφήνει την μπάλα στον Ράχμαν Μπάμπα. Έτσι λοιπόν το σκορ παραμένει στο 1-0 στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ο Μπάμπα θα δώσει τον Άλλη, εκείνος με τη μία για τον Πέλκα. Όλα αυτά τα αριστερά έτσι όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Ωραίος προσφύγης του Πέλκα. Δίνει στον Ενδιαγέ μέσα στην περιοχή ξανά ο Πέλκα. Δεξιά τώρα για τον Ζήφκοβιτς, είναι ακριβώς στο όριο της μεγάλης περιοχής και από τα δεξιά έτσι όπως επιτίθεται το ΠΑΟΚ. Πέρασε κάθετα, προσπάθησε τουλάχιστον για τον Τέιλορ. Θα απομακρύνει για την ώρα εκεί ο Καραμάνης, έχω την εντύπωση πως είναι.
3: Δούμε την αντεπίθεση για τον Άρη. Γιαννιώτας μετά από το κλέψιμο σουτάριο. Γιαννιώτας πέφτει, ο Χριστογιώργος μαζεύει την μπάλα. Ευκαιρία για επιθετική μετάβαση με την πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ούρος Ράσιτς. Το τελείωμα δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν καλό από τον Γιαννιώτα, αλλά υπάρχει και τερματοφύλακας ο Νίκος Χριστογιώργος που μάζεψε την μπάλα.
1: Στις 9 θα παίξουν η Κηφισιά με την ΑΕΚ και ο Αστέρας Άκτορ με τον Ολυμπιακό. Η Ερασπόρ, το μικρόφωνο στα γήπεδα, σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Επιστρέφουμε στο Περιστέρι.
4: 28 λεπτό στο Περιστέρι, όλος ο Ατρόμητος είναι πίσω από την σέντρα και αντιστοίχως και οι 10 από τους 11 πλήν των ομαδοφύλακα δηλαδή του ΠΑΟΚ είναι μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Ο ΠΑΟΚ σαν την σοφάρισή γιατί ο Ατρόμητος προηγείται με 1-0 με τον γκολ του Νούνιες από το 19. Ο Ενδιαγέ τώρα μέσα στην περιοχή κρατάει, κάνει το σούντο αριστερό, η μπάλα είναι γκολ, αλλά υπάρχει, δεν υπάρχει υπόδειξη για offside, για να δούμε.
0: Υπάρχει.
4: Και είναι νομίζω ξεκάθαρη φάση ότι είναι offside ο Πέλκας. Δεν υπάρχουν καν διαμαρτυρίες και από πλευράς ΠΑΟΚ γιατί ο Ενδιαγέ σούταρε προς την εστία. Αλλά ο Πέλκας που ήταν εκτεθειμένος βρέθηκε στην πορεία της μπάλας. Αυτή η κόντρα ερπάνω του κατέληξε στα δίχτυα. Αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι offside.
1: Δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία. Καταρχάς υπάρχει ξεκάθαρη συμμετοχή στη φάση από τον Πέλκα. Κουμπάει μπάλα στα πόδια του, καταλήγει στα δίχτυα.
4: Έτσι. Όπως το λες είναι, άρα δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς έτσι από τον ΠΑΟΚ δηλαδή για αυτό το ακυρωθέν γκολ, πολύ σωστά ακυρωθέν γκολ. Απλά ο ΠΑΟΚ έχοντας δεχθεί τον γκολ στο 19 έχει απαντήσει με πίεση, έχει το δοκάρι στο 23 με τον Μπάμπα μετά από ωραίο συνδυασμό με τον Ταχάλη και είναι μονίμως Γιώργο μπροστά.
0: Έχει κλείσει τον Ατρόμητο στην εστία του, αλλά τελικά δεν μετουσιώνει τις προσπάθειες που έχει. Τώρα τελευταία είχε με τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς που μετεφέρθηκε το παιχνίδι από δεξιά πλευρά. Δεν είναι καλό στις μεταβιβάσεις ο ΠΑΟΚ στα 30 μέτρα παλιές. Δεν μπορούν να βρουν παίκτες. Και έτσι όπως και τώρα έγινε, όπως και έγινε και με τον Οφτούντο που έκανε μια μεταβίβαση πριν από 10 λεπτά. Και είδαμε και πάλι που προκλήθηκε μια καλή ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Γενικά ο ΠΑΟΚ προσπαθεί, αλλά δεν του λείπει το γκολ, του λείπει ο παίκτης εκτός από τον Τάχα Άλλη για να κάνει τη διαφορά.
1: Προσπαθεί και η Νάπολη, η Κόμο όμως προηγείται με 2-1 εκτός έδρας, το δεύτερο γκολ για την Κόμο ο Δουβίκας. Ακούμε Τάσο Πακλατζή, Άρη Σόφη.
3: Εδώ το 1-0 παραμένει. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο είμαστε στο 53 τώρα, το οποίο είναι πάνω κάτω κυριολεκτικά. Ο Άρης είχε μία ακόμα προσπάθεια πριν από ένα λεπτό με εκφραστή τον Γκαντεβέρε, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, έπιασε άτσαλα όμως το σουτ και δεν αντιμετώπισε πρόβλημα του ο Γιώργος. Εδώ υπάρχει ένα μαρκάρισμα, πηγαίνει ο Παπαπέτρου να κάνει συστάσεις για μαρκάρισμα πάνω στο Γιαννιώτα από τον Κρις Μάνιτς. Η μπάλα είναι στημένη για να δώσουν συνέχεια οι παίκτες του Άρη. Ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι πραγματικά, με τον Όφη να θέλει να βάλει δύσκολα στον Άρη. Ο Άρης δεν έχει απειληθεί ουσιαστικά, αν εξαιρέσουμε εκείνη την προσπάθεια από τον Νους που έφυγε στην κόντρα επίθεση και βρέθηκε απέναντι στον Βέλιο. Κατεβάζει πολύ ωραίο ο Ράσιτς ανάμεσα σε δύο παίκτες.
1: Επιστρέφουμε για λίγο στο Περιστέρι, μου επιτρέπεις. Φάουλ για τον Ατρόμητο σε καλό σημείο. Βασίλη, Γιώργο.
4: Με τον Ούρονεν εκτελεστή στο 31ο λεπτό. Κάνει συστάσεις ο Τζίλος και κάνει συστάσεις εδώ και για ένα λεπτό. Έτσι στους παίκτες.
0: Στον Τσούπερ.
4: Και στον Τσούπερ τώρα. Και νωρίτερα και σε άλλους. Εκτελεί ο Ούρονεν. Η κεφαλιά είναι corner. Όχι, out. Σύμφωνα με την υπόδειξη του Τζίλου. Επομένως ολοκληρώνεται η φάση αυτή. Στο 31ο λεπτό Ατρόμητος Πάουκ 1-0.
1: Λα Κορούνια Βαλένθια 1-0, Ρεάλ Μάλαγα 4-0 τελικό, Γερμανία Φράιμπουργκ Βέρντερ 4-1 και Augsburg Σάλκε 3-0 και στην Αγγλία Manchester United Ipswich 5-2, Chelsea Brighton 4-3, Sunderland Fulham 1-0 και Leeds Bradford 1-1. Τάσο.
3: Το μάζεψε η Ipswich, έτσι, έβαλε δεύτερο γκολ.
1: Λίγο έλεξε να γίνει το 6-1, είχε δοκάρει η Manchester United και μείωσε η Ipswich στο 92.
3: Ανδρούτσος τώρα με την μπάλα. Οι παίκτες του Όφη ελέγχουν με τον Ζήση Καραχάλιο που πήρε θέση στα χαφ της ομάδας του Όφη. Από τα δεξιά η σέντρα είναι καλή. Τελευταία στιγμή πετάγεται και διώχνει την μπάλα ο Φατιγκά με το κεφάλι, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ.
1: Ποιος έβαλε Τάσο τον γκολ της Ipswich του 92, τώρα το είδα.
3: Ποιος?
1: Παλιός μας γνώριμος.
3: Παλιός
1: Τσούμπα Ακπομ.
3: Ο Ακπομ,
1: ο παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ.
3: Ναι. Δεν το ήξερα ότι παίζει. Ναι. Μάλιστα. Πέρασε και μάλιστα σε δύο θητείες από τον ΠΑΟΚ, από ό,τι θυμάμαι. Ρίτσαρτς πίσω για τον κατανάγκη κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Άρη, τον Γένσεν. Δεν πέρασε η μπάλα πίσω στα πόδια του Χριστογιώργου που έχει βγει από την περιοχή του. Αφήνει δεξιά. Ελέγχει ο Νικολάου για τον Κρις Μάνιτς. Ο Θανασίου θέλει να βρει συμπαίκτη. Ελέγχουν οι παίκτες του Άρη στη γραμμή. Μπασίρου περνάει, παίρνει το φάουλ από τον Αθανασίου κάτω από τη μεσαία γραμμή. Δεξιά όπως αμήνεται η ομάδα του Άρη. Στο 56 αυτό το φάουλ που κερδίζει ο Μπασίρου εκτελείται για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο σε ένα γέμισμα για το κεφάλι του Γκαντεβέρε. Απομακρύνει ο Νικολάου. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα. Χτύπημα στο πρόσωπο πάνω στο Ράσιτς. Χωρίς ασφαλώς να υπήρχε πρόθεση σε αυτή τη φάση. Διεκδίκηση ήταν. Ο Ράσιτς πέφτει στο έδαφος. Έχει πάει πάνω του.
1: Μικρή διακοπή την εκμεταλλευόμαστε. Στο Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο 33-1-0. Έχουμε ανοιχτό μικρόφωνο σε όλα τα γήπεδα. Πάμε και στην Τρίπολη και την Λεωφόρο για λίγο πριν την έναρξη των αγώνων Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Πρώτα στην Τρίπολη.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα Σύφη. Καλησπέρα φίλες και φίλοι Τσέρα Σπόρα από την Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από εμένα και τον Μπάβη Παπάζογλου εδώ, τον συνάδελφο που τον καλωσορίζουμε εδώ στην πρωτεύουσα του νομού Αρκαδίας και τη Μαρία Ντάτουλη. Σύφη, μην ξεχνάμε τη Μαρία. Μας βγάζει στον αέρα, έτσι. Γιατί χωρίς Μαρία δεν γίνεται τίποτα.
1: Αν μπορείς, κάνε και διαφορετικά. Αν την ξεχάσεις, δεν βγαίνεις.
5: Αναμονή 10 λεπτών ακόμα για την έναρξη και το πρώτο σφύριγμα από τον ρέφερι της αναμέτρησης των Φώτη Πολυχρόνη από την Πιερία. Όλα είναι έτοιμα, οι δύο ομάδες έχουν αποσυρθεί στα αποδυτήρια. Δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, ο Αστέρας Άκτορ, που δεν έχει ακόμα βαθμό στο πρωτάθλημα, υποδέχεται τον Ολυμπιακό που ξεκίνησε με το δεξί, επικράτησε στο Γιώργιος Καραϊσκάκης 1-0 του Ατρόμητου και πλέον έρχεται με 3 βαθμούς εδώ και θέλει να κάνει το 2-2. Βέβαια ο Αστέρας Άκτορ πιστεύουν όλοι εδώ στην Τρίπολη, όχι για το σημερινό μόνο παιχνίδι, γενικά ότι θα γίνει έτσι η παλιά ομάδα που μπορούσε και έβαζε δύσκολα και στους μεγάλους, αλλά είχε και πορεία ανάλογη στο πρωτάθλημα.
1: Στο ξεκίνημα της σεζόν πάντως ακόμη δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, αλλά είναι νωρίς για να το αξιολογήσουμε και να το κρίνουμε.
5: Ακριβώς.
1: Για να πάμε ξανά στο Περιστέρι όπου εξελίσσεται το μάτς Ατρόμητος ΠΑΟΚ και στον αγώνα του Άρη με τον Όφη, να πούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων για μία ακόμη φορά και επιστρέφουμε μετά τις 9. Βασίλη.
5: Θα δώσουμε λοιπόν τις ενδεκάδες, ξεκινώντας από τον Αστέρα Άκτορ και τον Γιώργο Αντωνόπουλο που δεν έχει απουσίες. Χωρίς απουσίες λοιπόν ο Αστέρας Άκτορ με τερματοφύλακα τον Παπαδόπουλο. Αριστερά τον Μέντες, δεξιά τον Γιάννη Κότσιρα. Οι δύο κεντρικούς αμυντικούς ο Σίλβα Τζόρνταν και ο Δημήτρης Λάσκαρης. Με δύο αμυντικούς χαφ τον Δημήτρη Κουρμπέλη και τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Είναι δεξιά ο Ρόθκο, αριστερά ο Κετού. Ο Ρικαρντίνιο στην κορφή της επίθεσης ο Βραζιλιάνος και πίσω από αυτόν ο Χουλιάν Μπαρτόλο σε ελεύθερο ρόλο. Στον πάγκο είναι η Χατζη Εμμανουήλ, Κακαδιάρης, Μπρόνσον, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Κιμπιόκα, Καλτσάς, Μπουζούκης, Πέρεθ, Μακέντα, Ριέρα και Παπακανέλος. Και για τον Ολυμπιακό, ο Ορτέγα τερματοφύλακας για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με δεξιά το Σάλιαγκα, Μανώλη Σάλιαγκα, ο Έλληνας δεξιός μπακ. Τικνιζιάν αριστερά, Ρέτσος και Πυρόλα, οι δύο στόπερ. Σιπιόν και Έσε, αργεντίνικο δίδυμο στο χώρο του κέντρου. Δεξιά και αριστερά, Ζώτα με Ρόκα. Και ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελκαμπή. Αυτή είναι η 11 για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Μπάμπη, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο σχόλιο. Ο Ροντινέ είναι εκτός.
2: Ο Ροντινέ, είπαμε, πάει σάντος οριστικά.
5: Μάλιστα, και ήταν μια αναμενόμενη εντεκάδα, την ναι. Περιμέναμε.
2: Είχα πει ότι μόνο εκεί στο πίσω από τον Ελκαμπή ήταν και ο Γκουστάβο Σά, ή να παίξει ο Ζώτα Σίλβα και να πάει δεξιά ο Φορτούνης. Επέλεξα να βάλει τον Τσικίνιο.
5: Τσικίνιο λοιπόν, ο Πολυχρόνης, όπως είπα, είναι ο ρέφερη της αναμέτρησης, θα είναι μάλλον ο ρέφερη της αναμέτρησης. Πρώτος βοηθός ο Λάζαρος Δημητριάδης από τη Μακεδονία. Γεωργία Κομισοπούλου από τον Σύνδεσμο Χανίων, η Β' βοηθός. Τέρατο διαιτητής ο Μελέτης Γιουματζίδης από την Πέλα. VAR ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ήπειρο, assistant VAR Δημήτρης Μόσκου. Υπάρχουν περίπου 3.500 κόσμος στο Θεόδωρος Κοκοτρώνης, 1.700 στη θύρα 4, αυτό είναι κλειδωμένο για τους φίλους του Ολυμπιακού.
2: Ναι,
5: είναι
2: το,
5: η θύρα 4. Στη 2 και στην 3 όπου είναι διαθέσιμες για κόσμο, δεν τις βλέπουμε κατάμεστες. Άρα πάμε γύρω στις 3.500 με 4. Εκεί θα φτάσουμε για τη θύρα 1 που είμαστε και εμείς εδώ. Δεν έχουν δοθεί εισιτήρια είτε για τους φίλους του Αστέρα είτε γενικά.
1: Μάλιστα.
5: Για τους οπαδούς φιλάθλους.
1: Καθώς δεν έχουμε κάτι σημαντικό στο Περιστέρι και στην Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0 και Άρης Όφη επίσης 1-0. Να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα και από το γήπεδο της Λεωφόρου και Κηφισιά ΑΕΚ, να ακούσουμε τον Γιάννη Σαντορνέο.
6: Καλησπέρα από το γήπεδο της Λεωφόρου για την δεύτερη αγωνιστική της στοίχημα Super League. Η Κηφισιά καλωσορίζει την ΑΕΚ και με μήνυμα από τα μεγάφωνα πριν τη Σέντρα έδωσε συγχαρητήρια στην πρωταθλήτρια Ελλάδας για την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League και της ευχήθηκε ωραίες και επιτυχημένες ευρωπαϊκές βραδιές. Λιγοστός κόσμος, κυρίως από την πλευρά των επισήμων, αφού δεν υπήρξε άδεια ώστε να έρθουν οπαδοί της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι, με τη φιλοξενούμενη ομάδα να ξεκινάμε μια αλλαγή σε σχέση με την ενδεκάδα στο μάτς με τη Λεύσκη Σόφιας, με τον Βιτάλης να παίρνει την θέση του Κάιρινεν. Οι υπόλοιποι είναι Στρακόσια, Πήγιος αριστερά, Ρώτα δεξιά, Μουκουντήρ Έλβα στα στόπερ, Μαρίν Βιτάλης στη μεσαία γραμμή, Κοϊτά αριστερά, Μάγερ δεξιά, Βάργα και Γιώβιτς στην επίθεση. 4-2-3-1 και για τον Λέτο, τον Σεμπαστιάν Λέτο, τον αργεντινό τεχνικό της Κηφισιάς. Με τον Ραμίρες κάτω τα δοκάρια, δεξιά είναι ο Ούγκο Σόουζα, αριστερά ο Αμπάντα, τα στόπερ είναι ο Κλεμάν Ζολιμπουά με τον Ρόσον Βαν Άιμα από το Κουρασάο, ντεμπούτο σήμερα και για τους δύο με τη φανέλα της Κηφισιάς, Γιάγνε και Ρουκουνάκης στην μεσαία γραμμή, ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης ο οποίος προέρχεται από την ομάδα της ΑΕΚ, είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ Β, είχε πάρει και συμμετοχές και στην πρώτη ομάδα. Ο Πόμπο σε ένα πιο προωθημένο ρόλο στην μεσαία γραμμή. Δεξιά ο Ζερσόν Σόουζα, αριστερά ο Τζέρεμι Αντώνησε και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Άγχελο Τσαχάλ, μεταγραφή από την ομάδα της Λάρισας, οι επιλογές από τον Λέτο.
1: Ωραία Γιάννη μου, περίπου σε 5 λεπτά επιστρέφουμε με την έναρξη του αγώνα. Νάπολι Κόμο 1-2 61ο λεπτό, Άρης Όφη 1-0. Σε λίγο θα πάμε στον Τάσο Πακλατζή. Προς το παρόν επιστρέφουμε στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
4: 39 λεπτό ατρόμη το ΣΠΑΟΚ 1-0. Είδαμε και την εφαρμογή αυτού του κανονισμού που πλέον επιτρέπει στους βαρίστες να διορθώνουν το διαιτητή για μια υπόδειξη κόρνερ, αν είναι λανθασμένη ή αν είναι σωστή. Τέλος πάντων, έχει δώσει κόρνερ ο Τζίλος νωρίτερα, αλλά με παρέμβαση του διαιτητή που είναι στο ΒΑΡ, του Μιχάλη Ματσούκα. Έτσι ακριβώς άλλαξε αυτή η απόφαση και υπήρξε out. Πάντως, όσο δεν έχουμε εδώ το μικρόφωνο, ενώ ο ΠΑΟΚ μέχρι το 30 έψαχνε με πολύ έντονο τρόπο, στο πούμε έτσι, την ισοφάρηση, γιατί προηγείται ο Ατρόμητος με ένα 0 με τον γκολ του Νούνιες. Έκτοτε δεν έχει πολύ ρυθμό το μάτσο. Ο Ατρόμητος αμήνεται καλύτερα, Γιώργο.
0: Βλέπουμε
4: και το
0: λίγο,
4: κρατά το 1-0.
0: Η κούραση βγαίνει στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι χωρίς τον Αργύρη Παντελιάδη δεν γίνεται. γιατί είπε και ο Βασίλης Κούβαλης,
4: εννοείται,
0: γιατί
4: χωρίς Μαρία, τεχνικούς μας.
0: Χωρίς τεχνικούς μας και τον Αργύρη Παντελιάδη, εδώ στο Περιστέρι.
4: Εννοείται.
0: Και για όλους τους τεχνικούς της ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Συμφωνώ με αυξάν.
0: Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κούραση, φόρτσαρε λίγο στο 25 λεπτά περίπου, μετά τον γκολ που δέχτηκε, αλλά τώρα έχει πέσει ο ρυθμός και εκτός από την προσπάθεια του Τάχα Άλλη δεν είχαμε κάτι σημαντικό.
4: Ακριβώς, ούτε από πλευρά Αντρομήτου. Έτσι, ένα σούτ του Τσαχμάκη που αγωνίζεται ως δεξιός μπακ, αν κάνει στόπερ, αλλά η μπάλα έφυγε αρκετά μέτρα εκτός περιοχής αυτό το σούτ. Ο Ζήφκοβιτς τώρα πέρασε στο Ζαφύρινο. Διανύουμε πλέον το 41ο λεπτό της ανάμεσης. Ο Ζαφύρης στον Μπάμπα θα ξαναπάρει την μπάλα. Ο Τέιλορ είναι, με συγχωρείτε, λίγο πάνω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Έκανε λάθος, του έκρυψε για την ακρίβεια ο Νούνιες και στη συνέχεια κέρδισε και το φάουλ. Ο Μουτουσαμί θέλει να παίξει γρήγορα, αλλά δεν υπήρχε τέλεια αυτή η δυνατότητα. Ο Νούνιες θα σηκωθεί από το χορτάρι και περιμένει και ο Μουτουσαμί, έτσι και εδώ συμπέκτου να σηκωθεί.
1: Και απομένουν περίπου 4 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0 με τον γκολ του Νούνιες. Συνεχίζουμε με τον Τάσο Πακλατζή και τον αγώνα του Άρη με τον Όφη.
3: Στη Θεσσαλονίκη είμαστε στο 64. Ο Άρης έχασε διπλή ευκαιρία. Μέσα σε ένα λεπτό έχασε δύο ευκαιρίες δηλαδή. Η πρώτη σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Γιαννιώτα. Βασανιστικά η μπάλα βρήκε στο έδαφος, πέρασε εκτός. Και στην αμέσως επόμενη φάση βρέθηκε ο Ράφα Μύρ έξω αριστερά. Με το δεξί θέλησε να πλασάρει το Χριστογιώργο. Δεν μπόρεσε. Δεν ήταν και καλό το σούτ. Ο Χριστογιώργος έπεσε και εύκολα μπλόκαρε. Τώρα κόρνερ για τον Άρη με εκτελεστή τον Καρέ από τα δεξιά. Η εκτέλεση δεύτερο δοκάρι με γροθιές ο τερματοφύλακας του Όφη σε ένα χώρο που κινείται ο Γιαννιώτας. Έγιναν δύο αλλαγές για τον Άρη μαζεμένες λίγο νωρίτερα. Για να δούμε, τον Γιαννιώτα θέλει να ξεφύγει, δεν θα κερδίσει τίποτα στο σημαίακι του κόρνερ. Είναι out η μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου για τους κίτρινους και ο Κουάμε και ο Μυρ έξω, ο Μανού Γκαρθία και ο Καντεβέρε που έτρεξε πολύ. Θεωρητικά ο Άριστο γυρνάει σε 4-4-2 με Μύρα αριστερά και Κουάμε δεξιά. Αλλαγές τώρα μέσα για τον Όφη ο Κόντρο. Δεν είδα ποιος παίκτης βγήκε και εκτός αγωνιστικού χώρου όσο γινόταν. Θα το πούμε στη συνέχεια. Μία ακόμα αλλαγή για τον προπονητή.
1: Ο Νους βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο.
3: Ο Νους, ευχαριστώ πολύ.
1: Άρης Όφη 1-0, 66 λεπτό. Στο Περιστέρι στο 43 Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε και με goal, την έναρξη.
4: Γκολ για τον ΠΑΟΚ, ισοφάριση για τον ΠΑΟΚ με Πέλκα, σκόρερ τον Πέλκα.
0: Με διπλή προσπάθεια ο Πέλκας έζησε την μπάλα στα Δεσιώτη που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Να λοιπόν ο ΠΑΟΚ φτάνει στην ισοφάριση με γκολ του Δημήτρη Πέλκα. Δεύτερο γκολ για τον Πέλκα μετά το πρώτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη με τον...
4: Και να το μεταφράσω. Στις διαφημίσεις έχουν πάρει φανέλα προφανώς για τον Κωνσταντέλια. Η οποία φανέλα δεν μπορώ να δω τι γράφει.
0: Περαστικά
4: Κωνσταντέλια γράφει αυτή η φανέλα και χειροκροτούν και οι φίλοι του Αντρομήτου που βρίσκονται εδώ στα επίσημα αυτή τη στιγμή. Είναι συμπαίκτες χρόνια με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, Ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Και προφανώς όλοι στεναχωρήθηκαν με αυτήν την εξέλιξη, όπως όλοι οι Έλληνες, έτσι.
0: Ναι.
4: Ενώ ναι, έχουμε από πίσω, έξω από το γήπεδο, έξω από το πέταλο, χρήση κροτίδων από πλευρά αστυνομίας.
0: Δεν ξέρω αν είναι αστυνομίας ή είναι κάποιοι φίλοι οι οποίοι μπορεί να δείχνουν κροτίδες επειδή έβαλε κολοπάκ, αυτό δεν το ξέρουμε.
4: Μπορεί κιόλας, αλλά μου φαίνονται κροτουλάμψεις.
0: Επειδή είμαστε μέσα εδώ, θα είμαστε
4: γραφικά, δεν μπορούμε να πάρουμε.
0: Η αστυνομία θα μας ενημερώσει.
1: Με τον γκολ του Πέλκα λοιπόν ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο Περιστέρι 1-1. Μπράβο στα παιδιά του ΠΑΟΚ για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν και συμπαραστάθηκαν στον Κωνσταντέλια. Διαφημιστικά μηνύματα.
0: Η αντίδραση Σίφη για τον Γιάννη Κωνσταντέλια και ιδιαίτερα από τον Δημήτρη Πέλκα στο πρώτο παιχνίδι. Ο Πέλκας πήγε στον πάγκο για να χαιρετήσει τον Λύση για τον κόλ που σημείωσε. Τώρα πήγε στον πάγκο και πήρε την μπλούζα.
1: Πάμε στα διαφημιστικά και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Ερασπορ 101,8. Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
10: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
12: Ψαραδέλης.
11: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
12: Πεντάστερο.
13: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ξεκίνησαν τα μάτς στην Τρίπολη και την Λεωφόρο. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1. Και στο μάτς του Άρη με τον Όφη, Τάσο Πακλατζή.
3: Ο Άρης πέτυχε δεύτερο γκολ. Αμέσως μόλις πήγαμε στις διαφημίσεις, είχαμε το δεύτερο γκολ για τον Άρη. Βαθιά παλιά για το κεφάλι του Μυρ. Βγήκε ο Χριστογιώργος στα όρια της περιοχής του. Απομάκρυνε την μπάλα. Αυτή δεν πήγε πολύ μακριά με τις γροθιές. Ο Κουάμε ήταν σε θέση όπου στόπαρε την μπάλα και με ένα ψιλοκρεμαστό σουτ από μεγάλη απόσταση στην κενή εστία σκόραρε το δεύτερο τέρμα του Άρη στο 68. Αυτή η φάση. Τώρα μπήκαμε στο 70.
1: Ο Άρης τελευταίο 20 λεπτό, ο Άρης προηγείται 2-0. Με 2-0 στο μάτς με τον Όφη. Ξεκίνησε ο τελικός στο βόλεϊ των ανδρών Μεσογειακή Αγώνες Ελλάδα-Γαλλία 3-2. Επιστρέφουμε στο Περιστέρι για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
4: Καθυστερήσεις στο Περιστέρι στο πρώτο ημίχρονο, 1-1 το σκορ. Ένα λεπτό λέω καθυστερήσεις όμως, λέει ο Γιώργος Μήνος. 1-1 λοιπόν το σκορ με τα γκολ του Νούνιες στο 19 και του Πέλκα για τον ΠΑΟΚ στο 43 και μεσολαβήσει και στο 23 το δοκάρι του Μπάμπα. Εκτελείται κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Απομακρύνει με το ένα χέρι ο Χουντεσιώτης. Πέφτει στο χορτάρι, ζητά φάουλ. Δεν δίνει τίποτα ο διαιτητής. Το χάλι κλέβει. Είναι μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Να γυρίσει, αλλά ο Χουτεσιώτης μια φοβερή επέμβαση βγήκε και αρχικά με το δεξί του δεν επέτρεψε στην μπάλα να περάσει από την άλλη πλευρά και συνέχεια την μπλόκαρε, ενώ ζητά και από τον Τζίλο φάουλ. Τελείωσε πάντως όπως για να έχει το πρώτο ημίχρονο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1, Γιώργο Μήνο.
0: Γενικά βλέπουμε τον ΠΑΟΚ με δύο όψεις. Στο πρώτο, μετά από το γκολ που δέχτηκε, είχε την υπεροχή. Δεν μετρήσε σε γκολ τις ευκαιρίες που πραγματοποίησε. Τελικά ο Τάχα Άλλη και πάλι έδωσε στον Μπέλκα. Αυτός έκανε το 1-1. Και νομίζω
1: σε
0: ότι
1: ένα πρώτο μέρος που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με το ίδιο ενδιαφέρον θα δούμε και το δεύτερο ημίχρονο, Γιώργο Μήνο και Βασίλη
0: Μότση. Αυτό ακριβώς.
1: Ξεκίνησαν τα μάτς στη Λεωφόρο και την Τρίπολη. Πάμε λοιπόν με τη σειρά στον αγώνα του Αστέρα Άκτρο με τον Ολυμπιακό και στο μάτς της Κηφισιάς με την ΑΕΚ. Ξεκινάμε με τον Βασίλη Κούβαλη και τον Μπάμπη Παπάζογλου.
5: Εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Σίφη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, έχουμε μπει στο πέμπτο λεπτό. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-0, χωρίς σκορ, με όρεξη. Φαίνεται να έχουν μπει και οι δύο ομάδες. Και ο Αστέρας Άκτορ προσπαθεί να αποκρούσει και να απομακρύνει κάποιες προσπάθειες των παικτών του Ολυμπιακού, είτε από δεξιά είτε από αριστερά, που προσπαθεί να κάνει η φιλοξενούμενη ομάδα. Δεν έχει καταφέρει να μπει με στην περιοχή. Έφτασε μέχρι λίγο έξω από αυτή, εκεί με κάποιες πάσες στον LKB, αλλά δεν κατάφερε κάτι. Ο Αστέρας Άκτορ σε μια προσπάθεια με ένα φάουλ που κέρδισε, προσπάθησε να γίνει επικίνδυνος. Τίποτα όμως το ιδιαίτερο σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά. Δεν ξέρω αν βλέπει ο Μπάμπης κάτι διαφορετικό.
2: Όχι, αυτή είναι η εικόνα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πιέσει, να απειλήσει, να βάλει την μπάλα κάτω. Το είδαμε και με τον Ατρόμητο και σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια να παίξει αυτό που λέμε πιο στρωτό ποδόσφαιρο. Πολύ δραστήριος και ο Ρόκα έχει την υποστήριξη του Τικνησιάν και ο Ζώτα Σίλβα από δεξιά. Μέχρι στιγμής δεν έχει βγει μεγάλη φάση. Με τον Ολυμπιακό να ελέγχει περισσότερο παιχνίδι, αλλά και τον Αστέρα Τρίπολης να πηγαίνει με δύναμη στις φάσεις, να προσπαθεί να βρει εκείνο στις δικές στιγμές και φυσικά να βρει μια καλή κόντρα, μια καλή αντεπίθεση για να απειλήσει τους ερυθρόλευκους.
1: Ναι, να ακούσουμε πώς τον... ξεκίνησε και ο αγώνας στη Λεωφόρο και η Φυσιά ΑΕΚ. Γιάννη.
6: Είμαστε στο 5ο λεπτό και η Φυσιά ΑΕΚ 0-0. Είχε ευκαιρία και η Φυσιά στο 1ο λεπτό με μια κεφαλιά του Γιάγκνε ξεχασμένος μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Δεν την έπιασε καλά η μπάλα, έφυγε out. Σχετικά μακριά από το αριστερό δοκάρι της εστίας του 300 και είναι ένα διάστημα στο οποίο και η Φυσιά πιέζει την ΑΕΚ. Κάνει γεμίσματα, παίρνει μπάλες γύρω από την περιοχή και έχει κερδίσει και ένα corner από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του. Του Λέτο με τον Γιάννη.
5: Φοβερή ευκαιρία για τον Αστέρα να προηγηθεί στο 7ο λεπτό. Ωραία η πάσα στον παίκτη που μπήκε από τη δεξιά πλευρά. Είναι ο Ρόθκο, ο παίκτης που βρέθηκε τέτα-τέτ με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Ορτέγκα. Έκανε το πλασέ. Η μπάλα βρήκε στο δεξί χέρι του Ορτέγκα. Εντυπωσιακή απόκρουση, θα έλεγα. Σημάδευσε την αριστερή γωνία. Και την σήκωσε την μπάλα ψηλά και απομάκρυναν σε κόρνερ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Στο 7ο λεπτό η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι και είναι για τον Αστέρα Άκτορ με τον Αργεντινό, τον Ορόθκο που μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Απλά να σας
6: διακόψω, λέγατε για επεμβάσεις, είχε ευκαιρία μετά το κόρνερ η Φυσιά με σού του Γιάγκνε έξω από την περιοχή, σιρτό επικίνδυνο μετά την πάσα του Αντώνησε. Στρωτό δεν είχε ορατότητα ο Στρακόσια, αλλά έπεσε γρήγορα και πάνω στην γραμμή κατάφερε με σταθερές λαβές να μπλοκάρει την μπάλα. Και αυτή η φάση για την Φυσιά στο 5ο λεπτό παραμένει το 0-0 στη Λεωφόρο.
1: Άρης Όφη 2-0, 74ο λεπτό, Κηφισιά ΑΕΚ 0-0, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-0, ημίχρονο Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1. Παραμένουμε στην Τρίπολη.
5: Έτσι λοιπόν, μετά και την εκτέλεση κόρνερ από την προσπάθεια του Ορόθκο, τέτα τέτ θυμίζουμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, από την δεξιά πλευρά μέσα στην περιοχή έκανε το πλασέ, αντέδρασε πολύ σωστά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο Ορτέγκα, και απομάκρυναν μετά οι αμυντικοί των φιλοξενούμενων του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που έχει κατοχή μπάλας τώρα με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς πήραν την μπάλα από τον Ορτέγκα. Ο Πιρόλα δίνει στο Ρέτσο, ο Ρέτσος σε αργό τέμπο Ολυμπιακός, κάπως σαν να έκοψε τη φόρα του.
2: Βασίλη, θα πω ότι στην πρεμιέρα του Ορτέγκα με τον Ατρόμητο δεν χρειάστηκε να κάνει μεγάλη επέμβαση. Περισσότερο έκανε στη την παρουσία του με το build-up, δηλαδή με τη συμμετοχή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Σήμερα όμως έδειξε ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι πολύ μεγάλη επέμβαση που έκανε και ήταν πολύ καλό το τελείωμα του. Ορόθκο.
5: Σαν να το είπαμε ότι αν βρει κενό χώρο ο Αστέρας, πριν το είπες Μπάμπη,
2: ναι, ότι θα... αυτό θα
5: και έφυγε και από τον Πιρόλα εύκολα.
2: Ανέβηκε ο Τικνιζιάν, δεν καλύφθηκε το κενό πίσω, έτσι γίνεται με τα μπακ όταν
1: είναι καλός και ο νέος, είναι καλός και ο προηγούμενος όμως. Είδες τι έπιασε χθες το μάτς της Κόβεντρη με τη Χάλο Τζολάκης.
2: Τζολάκης πάλι MVP.
1: Αδιανόητη επέμβαση.
2: Τι να συζητάμε τώρα, μακάρι να συνεχίσει έτσι το παιδί. Για να δούμε τον Ολυμπιακό που κλέβει με το Ρόκα. Έχει γήπεδο, αλλά δεν παίζει αριστερά και κλείνεται και χάνει την μπάλα από τον Κότσερα. Και τώρα βγαίνει ο Αστέρας πάλι με Κουρμπέλι Έντερ και παίζει δεξιά. Γιατί έχει ανέβει ο Τικνησία. Αυτό το παίζει ο Αστέρας. Σημαδεύει τη δεξιά πλευρά. Καθυστερεί λίγο ο Μπαρτόλο. Πηγαίνει μπάλα στον Ορόθκο. Πάλι ο Μπαρτόλο. Πάλι ο Ορόθκο. Αλλά έχει οργανωθεί άμυνα του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Τικνησία λίγο του φύγε το κοντρόλ του Μπαρτόλο και ανακτά την κατοχή.
1: Είμαστε στο 1ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-0. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο μάτς για την γηπεδούχο ομάδα και η Φυσιά ΑΕΚ. Γιάννη.
6: Λοιπόν, είμαστε στο 8ο λεπτό και η Φυσιά ΑΕΚ 0-0. Δύο μεγάλες ευκαιρίες για την Κηφισιά που έχει φνηδιάσει την ΑΕΚ με τη ταχύτητα, με την ένταση και με τον δυναμισμό που έχει μπει στο παιχνίδι. Έχει μπει πολύ δυνατά η Κηφισιά. Πρώτα στο πρώτο λεπτό, σε ένα γέμισμα στην περιοχή της ΑΕΚ, ξεχασμένος βαθιά στην άμυνα της ΑΕΚ, ο Γιάγκνε με κεφαλιά ελεύθερος αστόχησε από πολύ καλή θέση. Και στο 5ο λεπτό ήταν από ενέργεια που ξεκίνησε από τα δεξιά με τον Τζέρεμι Αντώνησε να στρώνει την μπάλα στο ύψος της περιοχής και λίγο πιο έξω για τον Γιάγκνε και ο Γιάγκνε να κάνει ένα σουτ μπροστά από πολλά σώματα για τον Στρακόσια. Παρόλα αυτά ο goalkeeper της ΑΕΚ αντέδρασε εγκαίρως και πάνω στη γραμμή πέφτοντας προς τα αριστερά κατάφερε να καπακώσει την μπάλα. Οπότε είμαστε στο 0-0 και φυσικά η οποία έχει ανέβει μέτρα ψηλά για να δυσκολέψει τον build-up της ΑΕΚ που τώρα προσπαθεί κάπως να ηρεμήσει το παιχνίδι και να αρχίζει να μπαίνει και αυτή σταδιακά στον τρόπο διαχείρισής του. Με τον Ρέλβας να δίνει για τον Ρώτα δεξιά. Εκεί τον περιμένει ο Αντώνης. Ο Ιμάμ Γιάγκνε που είναι 22 ετών τον έφερε και φυσικά από την Γκέτεμπορκ. Γρήγορος παίκτης, ελευθερώνεται από τα μαρκαρίσματα.
1: Σεμπάστιαν Λέτο γεννημένος στις 30 Αυγούστου του 1986. Οπότε
6: να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Βέβαια και φαντάζομαι ότι και οι παίκτες του, όχι φαντάζομαι, υποθέτω ότι οι παίκτες του θα θέλουν να του κάνουν ένα δώρο γενεθλίων έτσι στην πρεμιέρα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά την αναβολή του μάτσου του Παναθηναϊκού απόψε στην Λεωφόρο. Λοιπόν, 0-0 είμαστε στο 10ο λεπτό με ένα πλάγιο out για την Κηφισιά. Εκεί παρεμβαίνει ο Βάρκα για να κόψει. Θέλει να τρέξει ο Γιώβετς και είναι ο Ζολιμπούα, ο Γάλλος, ο οποίος πετάει την μπάλα πλάγια. Ένα πλάγιο out από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, κοντά στην περιοχή της Κηφισιάς. Ένα πλάγιο out με τον Ρώτα. Είναι η κίνηση του Βιτάλης. Βιτάλης με τον Πόμπο. Ο Πόμπο καταφέρνει και κλέβει την μπάλα και κάνει πολύ ωραίο ελιγμό. Απέφυγε και τον Μαρίν και πετάει αμέσως προς τα αριστερά. Βγαίνει γρήγορα στην μετάβαση η Κηφισιά. Ζητάει μπάλα και πάλι ο Ιμάμ Γιάγνε. Παρά την παρέμβαση του Πίου, γυρίζει τώρα η ΑΕΚ. Χάθηκε η ευκαιρία της μετάβασης για την Κηφισιά, η οποία όμως κρατάει την μπάλα με τον Ούγκο Σόουζα.
1: Ελλάδα-Γαλλία 13-8, πρώτο σετ στον τελικό των μεσογειακών αγώνων βόλεϊ ανδρών. Για λίγο στον Τάσο Πακλατζή, φάουλ για τον Άρη σε καλό σημείο.
6: Απλά Άρης πολύ γρήγορα Σύφη να πούμε, μεγάλη ευκαιρία ακόμη μία για την Κηφισιά με κεφαλιά μέσα στην περιοχή του Αντώνησε, η οποία έφυγε out από το αριστερό δοκάρι του 300.
1: Τάσο, σε ακούμε.
3: Ναι, πέρασε αυτό το φάουλ το οποίο είχε κερδίσει ο Άρης σε καλή θέση. Τώρα θα κερδίσει ένα κόρνερ. Μετά το 2-0 ο Όφη δεν μπορεί να βρεθεί, δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Άρη, ο οποίος είναι μόνιμα στην αντίπαλη περιοχή. Ο Γιαννιώτας νωρίτερα έκανε μια ωραία κίνηση λίγο πριν μπει στην περιοχή, δέχτηκε το μαρκάρισμα για πολύ λίγο. Θα μπορούσε να ήταν πέναλτι αυτή η φάση, γιατί έμπαινε πολύ επικίνδυνα ο Γιαννιώτας μες στην αντίπαλη περιοχή. Είμαστε στο 79, υπενθυμίζω φίλες και φίλοι ότι ο Άρης προηγείται 2-0 με τον γκολ από τον Μανού Γκαρθία στο τρίτο και στο 68 με
1: τον. Να δούμε και το κόρνερ και μετά θα περάσουμε στην
3: Τρίπολη. Να δούμε και την εκτέλεση του κόρνερ με τον Μπέντζαμιν Γκαρέ για τον Άρη. Αριστερά η εκτέλεση, πολύ άσχημη, χαμηλά η μπάλα. Παραχωρείται πλάγιο για τον Άρη.
1: Οπότε
3: αλλά θα
1: μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα σε λίγο. Άρης Όφη 2-0. Νάπολη Κόμο 1-2 στο 81ο λεπτό. Στο Περιστέρι ημίχρονο Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1. Το μικρόφωνο μας στην Τρίπολη. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός.
5: Εκτελέστηκε ένα κόρνερ από τον Ολυμπιακό, δεν είχε αποτέλεσμα. Από την αριστερή πλευρά, τη δεξιά πλευρά με το Σάλιαγκα γύρισε την μπάλα στον Νέσε, έγινε το γέμισμα. Δεν είχε τύχει καμία όμως αυτή η προσπάθεια του Ολυμπιακού, αφού ο Κετού εύκολα γύρισε την μπάλα με το κεφάλι στον τερματοφύλακά του, τον Νίκο Παπαδόπουλο. Νωρίτερα είχαμε ένα φάουλ που εκτέλεσε από αριστερά ο Μπαρτόλο, πέρασε πολύ επικίνδυνα μπροστά από όλους η μπάλα και από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Ορτέγα, και τους αμυνόμενους αλλά και τους επιτιθέμενους από την πλευρά του Αστέρα Άκτορ. Τώρα ο Κετού βρίσκει κενό χώρο, θα κοντραριστεί και θα πέσει πάνω του ο Ρέτσο. Ξύτρινη κάρτα απευθείας. Έχει χτυπήσει πολύ από ό,τι λέει ο ρέφερι και αμέσως καλεί το ιατρικό επιτελείο να μπει. Ήταν μια άτσαλη έτσι, σύγκρουση, θα έλεγα, με το Ρέτσο να λέει ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Όμως απευθείας δέχτηκε την κίτρινη κάρτα από τον ρέφερι της αναμέτρησης στο Φώτη Πολυχρόνη, λίγο μετά τη μεσαία γραμμή και λίγο αριστερά, όπως προσπάθησαν να διεκδικήσουν την μπάλα οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Κετού με τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος εξηγεί εκεί στον
1: με το διεκδική. Χέρι χτύπησε τον αντιπαλό του ο Ρέτσος.
5: Ναι. Δεν έχουμε δει εμείς με τι.
1: Στην προσπάθειά του να πάρει
5: λέει ότι
1: την
5: να το βάλω πίσω, λέει τι
1: μπάλας.
5: Να κάνω, έτσι λέει στο διαιτητή. Πάντως η κίτρινη
1: δεν είναι
5: αμέσως
1: εσκεμμένο χτύπημα, αλλά στη φάση μέσα υπάρχει το χτύπημα με το χέρι.
5: Βγήκε αμέσως
1: η κεντρική
5: κάρτα πάντως. Καμία έτσι σκέψη από τον διαιτητή. Αμέσως έριξε η κεντρική κάρτα στον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Παναγιώτη Ρέτσο. Και έτσι λοιπόν
1: καθώς υπάρχει
5: και διακοπή
1: αυτή η μικρή διακοπή 15-13 να πούμε στο βόλεϊ Ελλάδα-Γαλλία στο πρώτο σετ, μεσογειακοί αγώνες τελικός ανδρών. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Σαντορνέο στη Λεωφόρο Κηφισιά ΑΕΚ.
6: 14 λεπτά αγώνα και φυσικά 0-0. Η ΑΕΚ ακόμη δυσκολεύεται να κρατήσει μπάλα με συνέπεια. Είναι πολύ καλά διαβασμένη η ομάδα του Λέτο. Στην πίεση που ασκεί ψηλά της έχει χαλάσει μέχρι στιγμής το build-up και έχει βγει η Κηφισιά με περισσότερη ένταση, με περισσότερο δυναμισμό και στις προσωπικές μονομαχίες και στις δεύτερες μπάλες. Είναι ένα διάστημα στο οποίο ευκαιρίες έχουμε μόνο από την Κηφισιά. Θυμίζω στο πρώτο λεπτό η κεφαλιά του Γιάγκνε που ήταν out. Στο πέμπτο λεπτό το σούτ του Γιάγκνε από το ύψος της περιοχής έπεσε αριστερά πάνω στη γραμμή, μπλόκαρε την μπάλα ο Στρακός. Και στο δέκατο λεπτό ήταν το Αντώνησε μέσα στην περιοχή, μια κεφαλιά η οποία και αυτή όμως ήταν out. Και η Κηφισιά τώρα κερδίζει ένα φάουλ. με τον Βάργκα να συζητάει με τον Φωτιά για ποιο λόγο καταλογίστηκε αυτό το φαουλ. Είναι προς τα αριστερά, το κέρδισε ο Πόμπο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ, αλλά είναι μια περίσταση που δίνει την δυνατότητα στους γηπεδούχους να ανέβουν στην περιοχή της ΑΕΚ για αυτή την εκτέλεση. Είναι ο Πόμπο, πάει εκεί και ο Αμπάντα, είμαστε στο 15ο λεπτό. Κηφισιά ΑΕΚ 0-0 με την Κηφισιά σε αυτά τα 15 λεπτά να έχει το momentum, να έχει τις ευκαιρίες που σας είπαμε προηγουμένως. Να φαίνεται ότι έχει ευνηδιάσει την ΑΕΚ, είναι πολύ καλά διαβασμένη. Κομπίνα από το σημειάκι του κόρνερ και αριστερά, χαμηλά η σέντρα, κόρνερ. Τελευταία στιγμή, out, τελικά δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε ο Σαγάλ, ο οποίος μπήκε προς το πρώτο δοκάρι σε αυτό το χαμηλό γύρισμα. Ήταν πολύ έξυπνο, πετάχτηκε προς το πρώτο δοκάρι, δεν βρήκε καλά την μπάλα, η μπάλα έφυγε out. Αυτή η φάση στο 15 και η ΑΕΚ κάνει επαναφορά με πάσα του Ρέλβας στον Στρακόσια. Έχει ανέβει εκεί ο Σαγάλ για να πιέσει. Ο Στρακόσια κάνει ένα βολέ προς τον Βάργκα. Ο Βάργκα είναι εκεί με τον Σόουζα. Ο Ούγκο Σόουζα είναι εκείνος που θα πάρει την κεφαλιά. Ο Γιάγκνε που είναι παντού σε αυτά
1: το πρώτο τα λεπτά. Τέταρτο του αγώνα έχει τη σφραγίδα της Κηφισιάς. Η αλήθεια είναι αυτή, Γιάννη. 2-0 ο Άρης με τον Όφη στο 83ο λεπτό. Περιμένουμε την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο Περιστέρι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1. Επιστρέφουμε στην Τρίπολη.
5: Στο 17 βρισκόμαστε στην Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μόλις μια προσπάθεια από δεξιά του Ολυμπιακού με τη σέντρα του Σάλιαγκα. Έφτασε στο δεύτερο δοκάρι μπάλα. Δεν είχε καλή ισορροπία ο Ρόκα για να σημαδέψει προς την εστία. Άτσαλο σου την μπάλα πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και στις κερκίδες που είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού.
12: Καλή σέντρα του Σάλιαγκα και φημίζεται δηλαδή για καλά γεμίσματα που έχει από δεξιά. Λίγο πιο μπροστά από εκεί που κινόταν ο Ελκαμπή, αλλά ήταν και καλά κλεισμένο από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς του Αστέρα. Και πράγματι ο Ρόκα, όπως είπες, ήταν. Πολύ πλάγια, προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα με τη μία, αλλά δεν του πήρε τα φάλτσα που ήθελε να γυρίσει. Η μπάλα πήγε ευθεία και πολύ ψηλά.
5: Έχει ένα θέμα ο Ολυμπιακός εδώ στην αριστερή πλευρά όταν αμήνεται με τον Ρόθκο. Προσπαθεί να το λύσει. Ο Τικνιζιά ανεβαίνει. Κάποιον, ωραία τώρα ο Μπαρτόλο, θα τσιμπήσει την μπάλα μπροστά από τον Πιρόλα. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει την μπάλα στο πέναλτι. Κανένα εκεί άφησε την μπάλα. Κακός νομίζω για τον Αστέρα Άκτορο Ρικαρντίνιο. Έπρεπε να πάει και να κάνει τελείωμα. Νομίζω ότι υπήρχε κάποιο παίκτη άλλο πίσω του για να βλέπει όλη την αιστεία. Ήταν στο πρώτο δοκάρι, αλλά μιλάμε για αρκετά μέτρα.
12: Ήταν υποσχόμενοι όμω εδώ.
5: Μπορούσε εκεί ανέβαζε το πόδι του ή το κεφάλι ο Ρικαρντίνιο να δημιουργήσει πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Πέρασε τελικά. Η μπάλα, η κατοχή όμως παραμένει για τον Αστέρα Άκτορ από την απέναντι πλευρά, από αριστερά, με τον Έντερ Γκοντζάλετ. Δίνει για τον Κετού για να απελευθερώσει αυτή την ποσότητα παικτών που είχε μαζευτεί στη δεξιά πλευρά. Φέρνει την μπάλα στην απέναντι και πλέον τώρα στην δεξιά πλευρά που επιτίθεται ο Αστέρας. Η μπάλα με τον Κότσιρα, τον Γιάννη Κότσιρα, να τη φέρνει στο δεξί πόδι να κάνει το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Είναι εκεί ο Μέντες, ο αριστερός μπακ του Αστέρα Άκτορ. Οι δύο μπακ είναι πολύ ψηλά. Προσπαθεί να σεντράρει ο Σάλια και θα βάλει την κόντρα. Απομακρύνει σε πλάγιο out, κερδίζει και το φάουλ από την προσπάθεια του Μέντες. Ο Ισπανός εκεί έβαλε αρκετή δύναμη και έκανε ένα φάουλ επιθετικό.
12: Πάντως βλέπουμε πολύ ανταγωνιστικό δηλαδή το παιχνίδι, γιατί και ο Αστέρας έχει τις δικές του στιγμές, ξεδιπλώνεται πολύ ωραία, βγαίνει στην επίθεση πολύ καλά. Κυρίως από δεξιά, η αλήθεια είναι αυτή, χτυπάει την αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού, γιατί έρχεται από εδώ και ο Μπαρτόλο για να δώσει βοήθεια στον Ορόθκο να δημιουργήσει πολλές φορές και υπεραριθμία. Και έτσι βλέπουμε, δεν έχουμε μεγάλες φάσεις, αν εξαιρέσουμε αυτή του Ορόθκο που ήταν μεγάλη φάση με την επέμβαση του Ορτέγκα. Αλλά βλέπουμε καλό ρυθμό. Βλέπουμε γενικώς καλά παιχνίδια.
5: Είναι καλό το παιχνίδι και οι δύο ομάδες, είπαμε ότι μπήκαν με όρεξη. Προσπαθούν να πιέσουν και να δημιουργήσουν ευκαιρίες και να βάλουν τον γκολ, που είναι ο στόχος και για τους δύο. Δεν παίζει παιχνίδι αναμονής ο Αστέρας Άκτορ. Πιέζει μπροστά, όπως τώρα ο Ρικαρντίνιο. Δεν αφήνει τον Ολυμπιακό να αναπτυχθεί και όσο περνάει η ώρα παίρνει και περισσότερο θάρρος από ό,τι βλέπουμε. Έχει εντοπίσει και το θέμα που έχει δημιουργηθεί.
3: Να διακόψω λίγο τους συναδέρφους, καθώς ο Άρης έχει κερδίσει πέναλτι και μάλιστα μετά από αρκετή ώρα, ενώ η μπάλα πήγε αριστερά. Υπάρχει μαρκάρισμα πάνω στον Κουαμέ, μέσα στην περιοχή εκτός φάσης δηλαδή. Τελείωσε η φάση και ο διαιτητής Κουκουλάς από την Λέσμο, ο Βαρίστας, φώναξε τον Παπαπέτρου να δει στο ΒΑΡ την φάση. Πήγε ο Αθηναίος ρέφερη και έδωσε τελικά το πέναλτι. Σύφη, αν μπορείς, βοήθησέ με.
1: Από ένα μακρινό replay που έχουμε δει μέχρι τώρα από το συνδρομητικό κανάλι φαίνεται ότι υπάρχει τραύμα.
3: Ναι. Και έχει πάρει ο Ράσιτς την μπάλα, την έχει στήσει στο σημείο του πέναλτι. Δεν αφήνει τον Μυρ. Ο σέρβος μέσος του Άρη, ο οποίος εκτέλεσε και την προηγούμενη αγωνιστική πέναλτι. Αν μπορούμε να μείνουμε για λιγότερο από ένα λεπτό, καθώς τώρα είναι έτοιμος. Έχουμε φτάσει στο 87, φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και καθυστερήσεις έξτρα χρόνος, γιατί εδώ και 3-4 λεπτά δεν παίζεται ποδόσφαιρο. Ράσιτς απέναντι στον Χριστογιώργο στο 87. Άρης Όφη 2-0, να δούμε την εκτέλεση του σέρβου. Ο Γκαρέχη πάει στην πλάγια γραμμή της περιοχής, του λέει ο Παπαπέτρου να φύγει από εκεί. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Συστάσεις από τον διαιτητή. Έτοιμος ο Ράσιτς απέναντι στον Έλληνα τερματοφύλακα. Εκτελεί ο Ράσιτς, απομακρύνει ο Χριστογιώργος. Ευκαιρία να πετύχει τρίτο γκολ, αλλά του λέει όχι ο Χριστογιώργος. Πολύ ωραία επέμβαση αυτή. Και ίσως
1: κάτι που θα συζητηθεί κιόλας. Άρης Όφη 2-0 στο 28 λεπτό. 0-0 στη Λεωφόρο Κηφισιά με την ΑΕΚ. 0-0 και στην Τρίπολη ο Αστέρας Άκτορ με τον Ολυμπιακό. Δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι, ατρόμητος ΠΑΟΚ.
4: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, σύμπηγε φίλε Κροατή Σέρασπορ, πριν από δύο λεπτά. Είμαστε στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1 με τα γκολ του Νούνιες για τον Ατρόμητο στο 19ο λεπτό. Η ισοφάριση ήρθε για τον ΠΑΟΚ από τον Πέλκα στο 43. Ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρει στο 23. Έχουμε μία αλλαγή για κάθε ομάδα εδώ με την έλευση του δεύτερου ημίχρονου. Να δούμε όμως ένα φάουλ που κερδίσει ο Ατρόμητος σε καλή θέση για σέντρα μέσα στην περιοχή. Πάνω στην μπάλα είναι ο Ουρονένο, Φινλανδός αριστερός μπακ του Ατρομήτου. Και μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ είναι σχεδόν όλοι οι παίκτες του δικεφάλου του Βορρά και 9 του Ατρομήτου. Ο Ουρονέν είναι έτοιμος λοιπόν να το εκτελέσει. Το κάνει προς το πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά απομάκρυνσης από το Πέλκα. Η μπάλα πάει στην άλλη πλευρά. Εκεί όπου ο Νούνιες την αφήνει να βγει πλάγιο out. Πλάγιο out για τον Ατρόμητο στο 48ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι αλλαγές είναι: βγήκε εκτός ο Χατζηδιάκος για τον ΠΑΟΚ, μπήκε στη θέση του ο Μιχαηλίδης. Αλλαγή στα στόπερ λοιπόν από τον Λύση. Ίσως να είδε κάποιο πρόβλημα εκεί στο πώς λειτουργούσε η αμυντική γραμμή του δικεφάλου του Βορρά ο Λύση και ενδεχομένως να κάνει αυτή την αλλαγή. Και άλλη αλλαγή για τον Ατρόμητο, πέρασε εκτός ο Τσακμάκης στο δεξί μπακ που είχε πάρα πολλά προβλήματα από τον Τάχα Άλλη, πάρα πολλά θέματα με τον Τάχα Άλλη που είναι ο κορυφαίος του παιχνιδιού και μπήκε στη θέση του Τσαντίλας.
6: Βασίλη, να διακόψω για ένα φάουλ της Κηφισιάς με το Ρουκουνάκι. Ρουκουνάκης μεταφέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, θα απομακρυνθεί. Να πούμε ότι έχουν μία κίτρινη κάρτα Κοϊτά, μία κίτρινη κάρτα για την Κηφισιά ο Γιάγνε. Νωρίτερα σε ένα μαρκάρισμα του Κοϊτά, να δούμε αυτή την επίθεση, αλλά έγινε κακό κοντρόλ. Επιμένει η Κηφισιά που πιέζει την ΑΕΚ, είναι 0-0 στο 22. Νωρίτερα σε ένα μαρκάρισμα του Κοϊτά πάνω στο πόμπο, ο πάγκος της Κηφισιάς ζήτησε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά δεν είδαμε κάτι που να έδινε αυτή τη δυνατότητα πειθαρχικά να ελεγχθεί με αυτόν τον τρόπο ο Κοϊτά. Και εδώ ο πόμπο κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στο Κοϊτά, οπότε αυτή η μίνι πολιορκία τελείωσε.
1: Είναι πάντως απολαυστικό, Γιάννη, Μπάμπη, Βασίλη και Γιώργο, να έχεις μαζεμένα τόσα μάτς Super League εξέλιξη. Είναι ένα αυθεντικό μικρόφωνο στα γήπεδα αυτή τη στιγμή.
4: Έτσι θυμίζεις παλιές εποχές που όλα να μάζαν την ίδια ώρα και όλοι άκουγαν με αγωνία, έτσι.
1: Τη διαφορά ότι ήταν τα περισσότερα μεσημέρι τότε. Ελλάδα-Γαλλία στο βόλεϊ 18-23 στο πρώτο σετ. Στους τελευταίους πόντους οι Γάλλοι κυριαρχούν και γι' αυτό έχουν αλλάξει τα δεδομένα του σετ. Από το συν 5 είμαστε στο μείον 5 τώρα. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1. Επιστρέφουμε στην Τρίπολη στον Μπάμπιο Παπάζογλου και τον Βασίλη Κουβαλή.
2: Είμαστε στο 24ο λεπτό, μόλις συμπληρώσαμε 24 λεπτά αγώνα. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ από αριστερά με το Ρόκα και θα πάει λογικά σε ένα γέμισμα. Στο 20ο λεπτό, με τη Λίμπαρ, βλέποντας ότι δεν μπορούσε να βγει η ανάπτυξη όπως ήθελε, έχει κάνει μια εσωτερική αλλαγή και γίνεται πολλές φορές. Πήγε ο Τσικίνιο δεξιά για να μπει πίσω τον Ελκάμπη ο Ζώτα Σίλβα. Ούτε ή άλλω οι παίκτες αλλάζουν θέση, αλλά βλέπω ο Βασίλη ότι έχει μονιμοποιηθεί ένα πεντάλεπτο περίπου.
14: Το έχω εντοπίσει και εγώ αυτό.
2: Αυτό έχει μονιμοποιηθεί για να βρει και λύσεις, γιατί δεν έβρισκε λύσεις. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση φάουλ από αριστερά με το Σάγιακα, δίνει ύψος στην μπάλα. Εκεί βγαίνει, είχε έλεγχο της μπάλας, μπλοκάρει ο Παπαδόρος και πάει να βγάλει γρήγορα αντεπίθεση με ένα βολέ με στόχο τον Μπαρτόλο. Δεν κάνει
1: ο
2: γρήγορα.
1: Ο Βασίλης, ξέρεις, έχει τώρα την αγωνία του με το Δουβίκα γιατί παρακολουθεί το Νάπολι Κόμο.
14: Μπήκε γκολ, έβαλε γκολ πάλι.
1: 91ο λεπτό, 1-2 Νάπολι Κόμο. Υπενθυμίζω το δεύτερο γκολ της Κόμο, ο Δουβίκας.
14: Τα έχουμε πει αυτά. Όταν...
2: Είπαμε τα παιδιά να πιούν καλά και περαστικά να. Είναι σοβαρό τραυματισμό.
1: Ο Δουβίκας είχε καλό δάσκαλο τον πατέρα του. Μεγάλο σκόρερ.
2: Σωστό και αυτό. Και για τον Κωνσταντέλια, εντάξει, είναι πολύ άτυχος, αλλά η χιαστή πλέον αντιμετωπίζεται και παρενέρχονται οι παίκτες σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Υπομονή.
1: Έλα, θέλει απλά υπομονή ακριβώς.
2: Ήταν όμως άτυχος, πολύ άτυχος, γιατί μόλις πήγε, τους έδειξε να μάθουν λίγο και καλύτερα.
14: Θα περιμένουν τώρα αγωνιώδες πότε θα επιστρέψει. Να μάθουν και τίποτα.
2: Ναι. Θα δούμε. Λοιπόν, στο χώρο της μεσαίας γραμμής έχει κερδίσει ο Αστέρας ένα φάουλ με τον Έντερ. Πολύ ανταγωνιστικός ο Αστέρας στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Έντερ ψάχνει δεξιά το άνοιγμα για τον Κότσιρα που είχε ανέβει. Δεν κάνει καλό κοντρόλ, του παίρνει την μπάλα ο Ρόκα, αποφεύγει και τον Ορόθκο και παίζει το 1-2 με το Σιπιόνι. Λίγο πιο δυνατή πάσα όμως είναι το πλάγιο για τον Αστέρα. Γρήγορα επαναφέρει ο Κότσιρας πίσω για τον Λάσκαρη. Και τώρα
1: στον... Τα μικρόφωνα όλων είναι ανοιχτά και θέλω τις παρεμβάσεις σας, γιατί είναι αδύνατο να παρακολουθώ και τα τέσσερα μάτσα ταυτόχρονα. Να πάμε στον Γιάννη Σαντορνέο Κηφισιά ΑΕΚ και μετά στον αγώνα του Άρη με τον Όφη. Είμαστε στον 22ο λεπτό. Λίγο πριν το τέλος, ο Άρης προηγείται με 2-0. Γιάννη.
6: Είμαστε στο 25ο λεπτό, Κηφισιά ΑΕΚ 0-0. Μετά από το πρώτο τέταρτο που η Κηφισιά ήταν πολύ έντονα πιεστική, η ΑΕΚ πάει να το ισορροπήσει τώρα το παιχνίδι, να εξοικειωθεί και με τον αγωνιστικό χώρο που έχει τα προβλήματά του. Τώρα ο Κοϊτά κερδίζει ένα φάουλ στην μεσαία γραμμή. Είναι ένα διάστημα που φαίνεται πλέον οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να κρατούν την μπάλα στα πόδια, με τον Μάγερ να έρχεται πιο εσωτερικά, με τον Βιτάλης να μπαίνει καλύτερα στο μάτς και με τον Μαρίν που έχει τώρα την μπάλα, γυρίζει πίσω για τον Ρέλβας. Ρέλβας κρατά την μπάλα στην κατοχή του Κηφισιά ΑΕΚ 0-0, δίνει για τον Μαρίν, αυτός ο Γιάγνε που είναι καταπληκτικός ως πρώτη εντύπωση, είναι παντού για την Κηφισιά, πήγε να πιέσει τον Μαρίν. Ο Κοϊτά με πλάτη πιέζεται αφού ανέβει και ο Ούγκο Σόουζα να τον πιέσει και αλλάζει ωραία την μπάλα εκεί που είναι ο Μάγερ. Μάγερ κάνει το κοντρόλ αλλά δίνει πίσω για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κάτω από τη μεσαία γραμμή περνάει για τον Μάγερ πλάγια και δεξιά. Ο Μάγερ και πάλι για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή ζητάει κίνηση, προωθεί κάπως την μπάλα και δίνει αριστερά για τον Ρέλβας. Πάει να πιέσει ο Σαγάλη. Μπάλα για τον Πίγιο αριστερά. Ο Πίγιο κλείνει πάρα πολύ ωραία εσωτερικά. Πίγιο θέλει βοήθεια και δίνει την μπάλα στον άξονα για τον Μαρίν. Περιμένει ο Μάγερ αλλά θα πάει εκεί μέσω Βιτάλης. Μάγερ από τα δεξιά είναι εκεί που κλείνει ο Αμπάντα. Η μπάλα θα πάει για τον Μουκουντή στο χώρο του κέντρου. Είναι η πρώτη φορά που η ΑΕΚ κρατά την μπάλα τόση ώρα όση ώρα σας περιγράφουμε. Πολύ ωραία κόβει ο Μάγερ και ανεβάζει μέτρα τον Ρέλβας από θέση μέσα αριστερά. Ρέλβας φτάνει προς την περιοχή της Κηφισιάς και δίνει για τον Πίγιο. Ο οποίος κινείται παράλληλα και δίνει για τον Κοϊτά που κινείται εσωτερικά. Κοϊτά για τον Μάγερ που έχει έρθει στον άξονα. Μάγερ αποφεύγει τον Ρουκουνάκι. Μάγερ θέλει να κόψει την μπάλα προς την περιοχή. Αλλά τώρα προϋποθέσεις για την Κηφισιά με τον Σαγάλ. Σαγάλ κρατά την μπάλα καθυστερεί. Δεν έδωσε αμέσως για τον Πόμπο και η μπάλα θα πάει για τον Αντώνησε. Η μπάλα θα πάει πιο πίσω από τον Αμπάντα. Πάει να πιέσει εδώ Βαργκά. Τελευταία στιγμή η Κηφισιά απέφυγε το λάθος στην περιοχή της.
1: Στο 27ο λεπτό 0-0 η Κηφισιά με την ΑΕΚ. Επιστρέφουμε στον αγώνα του Άρη με τον Όφη. Τάσο.
3: Ναι, Όφη πετυχαίνει γκολ και μάλιστα μειώνει στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με αυτήν την προσπάθεια που βγήκε με τον κόντρο. Σε αυτό το χρονικό σημείο τραυματίστηκε ο Φαμπιάνο λίγο νωρίτερα, βγήκε έξω, δεν μπορούσε να κάνει άλλη αλλαγή, ο Άρης έπαιζε με 10 παίκτες και η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο επιθετικός του Όφη με γυριστό σουτ σημάδεψε στην γωνία του τερματοφύλακα Βέλιο και μείωσε το σκορ. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και 1-2 λεπτά έξτρα χρόνου, γιατί τραυματίστηκε στη διάρκεια του έξτρα χρόνου των καθυστερήσεων ο Φαμπιάνο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοβαρό.
6: Να δούμε λίγο αυτή την επίθεση με την ΑΕΚ με τον Μάγερ μέσα στην περιοχή. Μάγερ παίρνει την κόντρα. Μάγερ out. Αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή της ΑΕΚ που δεν θα μετρήσει γιατί υποδείχθηκε σε θέση offside στην παγιά του Μουκουντή. Παραμένει στο 28 λεπτό και φυσικά ΑΕΚ 0-0. Τάσο.
1: Στο 95 η Νάπολη σοβαρίζει την Κόμο 2-2. 0-0 στην Τρίπολη ο Αστέρας με τον Ολυμπιακό. Γρήγορο πέρασμα από το Περιστέρι για χρόνο, σκορ και σκόρερ για να καταλήξουμε στον αγώνα του Άρη με τον Όφη που απομένει 1,5 λεπτό για την ολοκλήρωσή του.
4: 55ο λεπτό στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1. Τα γκολ ο Νούνιας στο 19 για τον Ατρόμητο, στο 43 ο Πέλκας για τον ΠΑΟΚ.
1: Τάσο Πακλατζή.
3: Είμαστε στο δεύτερο, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, 2-1 υπέρ του Άρη μετά το γκολ που πέτυχε Όφη πριν από λίγα λεπτά.
1: Συνεχίζουμε.
3: Ας συνεχίζουμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει δυνατότητα
6: απλά
3: να κάνει...
6: Πολύ, πολύ σύντομα να πω, γρήγορη αλλαγή από τον Νίκολιτς, επειδή είχε κάρτα ο Κοϊτάκη, δεν πήγαινε καλά στο μάτς, τον σημάδευαν στις διεκδικήσεις, στο 28 λεπτό έφυγε ο Κοϊτάκη για την ΑΕΚ από το παιχνίδι, πέρασε ο Ζούπκοφ πάει δεξιά, ο Μάγερ αριστερά.
3: Πάντως, πόσο εύκολα μπορεί να γυρίσει ένα παιχνίδι, από εκεί που είχε την ευκαιρία ο Άρης να πετύχει τρίτο γκολ. Τέλος αγώνα τώρα.
4: Τεράστια ευκαιρία για τον Ατρόμητο να πετύχει δεύτερο γκολ με τον Πνευμονίδη. Έχει αποκρούσει πρώτου τέρματος τον Παυλέγκα. Πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέγκα. Να δούμε ξανά την φάση αυτή. Ο Πνευμονίδης έγινε κάτοχος της μπάλας μετά από ένα σούτου μου του Σαμί, το οποίο πέκρουσε ο Παυλέγκα.
0: Ασταθή απόκρουση του Παυλέγκα, όπως και με την Άντερλεχτ. Ευτυχώς τότε το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ, τώρα όμως δεν το πληρώνει.
4: Τεράστια ευκαιρία για τον Ατρόμητο στο 55ο λεπτό, έτσι για να προηγηθεί εκ νέου με 2-1 αυτή τη φορά, αν θα έμπαινε το γκολ του Πνευμονίδη. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, αξίζει μεγάλη και επέμβαση Παυλέγκα.
15: Γκολ για τον Ολυμπιακό, πλαγιοκόπηση από δεξιά, η σέντρα του Σάλιακα, αν έχω δει καλά, η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα που μπήκε, χώθηκε ως δεύτερο φορά. Η σέντρα του Σάλιακα, αν έχω δει καλά, η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα που μπήκε, χώθηκε ως δεύτερο.

0: βρήκε το χώρο, καλή κεφαλιά, πήγε στην αριστερή γωνία του Παπαδόπουλου. Δεν μπορούσε να κάνει εκεί, νομίζω, Βασίλη, κάτι ο
1: πολιτικός.
2: Εξαιρετικό τελείωμα με το κεφάλι από τον Ζώτα, αλλά η σέντρα είναι άριστα 10.
3: Παίρνουμε λίγο μικρόφωνο στη Λεωφόρο, γιατί είναι μετάβαση σε εξέλιξη για την ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα καθυστέρησε, υπάρχει ο Πίγιος. Έχουμε φάλου σε καλό σημείο και θα βγει και η κίτρινη κάρτα στον Ούγκο Σόουζα στο 31ο λεπτό.
4: Απλά εντάχει να πω εγώ ότι δεν έχει αποκρούσει ο Παυλέγκα, αλλά ο Μιχαηλίδης πάνω στη γραμμή. Νωρίτερα στην πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ατρομίδη στο 55 με τον Πνεμονίδη για να κάνει το 2-1. Παραμένει εδώ το 1-1. Γιάννη.
2: Και παραμένει και το 1-2 Νάπολη Κόμο, γιατί τον γκολ ακυρώθηκε τη Νάπολη. Γιάννη.
3: Ναι, στη Λεωφόρο ήταν μια γρήγορη επίθεση τη ΑΕΚ 2-2. Τελικά δεν εκδηλώθηκε σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο χρόνο η ΑΕΚ κερδίζει αυτό το φάουλ που στέλνει κόσμο στην περιοχή του Μόιζες Ραμίρες. Η ΑΕΚ δεν έχει έτσι μια καθαρή ευκαιρία απειλής. Μέχρι στιγμής η καλύτερη φάση ήταν στο πρώτο δεκάλεπτο για την Κηφισιά, με την άστοχη κεφαλιά του Γιάγκνε στο πρώτο λεπτό. Το σούτ του Γιάγκνε που πιάσε στο 300 στο 5 και την άστοχη κεφαλιά του Αντώνησε στο 10. Δυναμικό παιχνίδι. Σταδιακά η ΑΕΚ μπήκε στο μάτς, προσαρμόστηκε και στις συνθήκες του αγωνιστικού χώρου, αλλά κυρίως στην τακτική της Κηφισιάς. Έκανε και μια γρήγορη αλλαγή με τον Κοϊτά στο 28 λεπτό να αποχωρεί για να μπει ο Ζούπκοφ που είχε κάρτα. Ο Κοϊτά και τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ. Είμαστε στο 32ο λεπτό. Κηφισιά ΑΕΚ 0-0. Αφήνει ο Πίγιος. Είναι ο Μάγερ εκτελεί. Η μπάλα δεν έφτασε στους Βάργκα και Γιώβιτς, αλλά μαζεύει ο Ζούπκοφ από τα δεξιά. Ζούπκοφ κρατάει την μπάλα με τον Ρουκουνάκη ενώ έχει γυρίσει για να βοηθήσει και ο Αντώνησε. Η μπάλα πάει για τον Μαρίν που είναι στον άξονα. Μαρίν προωθεί. Μαρίν ένα σιρτό σουτ, δεν πέρασε η πρώτη του πάσα. Συνεχίζει όμως ο Μαρίν, μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Κάνει τη σέντρα, εκεί προσπάθησε ο Μουκουντή. Γίνεται η μπάλα για τον Βιτάλης που την υποδέχεται στην περιοχή. Μάγερ, η ΑΕΚ πολιορκεί. Μάγερ κάνει μία σέντρα. Βγάζει όμως η Κηφισιά τώρα και να δούμε αν μπορέσει να φύγει με τον Σαγάλ στην επίθεση. Σαγάλ είναι μόνος του. Χάνει την μπάλα. Μάγερ, Μαρίν γυρίζει πίσω για τον Ρέλβας.
2: 33ο λεπτό 0-0 Κηφισιά ΑΕΚ. Με τον γκολ του Ζώτα Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1. Κλείνουμε με το μάτς του Άρη με τον Όφη. Ο Άρης επικράτησε με 2-1. Ακούμε Τάσο Πακλατζή.
5: Ναι, είχαμε ένα εντελώς χιτσκοκικό φινάλε εδώ στην Θεσσαλονίκη, καθώς ο Άρης κέρδισε πέναλτι στο 87. Δεν άφησε ο Ούρος Ράσιτς να εκτελέσει το πέναλτι ο Ράφα Μύρ που είχε πάρει την μπάλα. Ο Χριστογιώργος του λέει όχι.
6: Για τον Ολυμπιακό με κεφαλιά του Ελκαμπή σώζει ο Παπαδόπουλος, αλλά αποδεικνύεται στη θέση ο Σάιτ, ο σέντερφορ του Ολυμπιακού, νομίζω ήταν, αλλά ούτως ή άλλως δεν μπήκε γκολ για να υπάρχει έλεγχος στο VAR.
2: Είναι εκτεθειμένος ο Μαροκινός, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1, Τάσο.
5: Ναι, και ενώ πήγαινε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, το έλεγχε ο Άρης σε πολύ μεγάλο βαθμό και θα μπορούσε να πάρει και μια νίκη ευρεία με 3-0. Έρχεται αυτή η απόκρουση του Χριστογιώργου, εκπληκτική ούτως ή άλλως, το είπαμε και στη μετάδοση, και με την έναρξη των καθυστερήσεων ο Φαμπιάνο δεν μπορεί να συνεχίσει, μάλιστα έδειξε ότι πονάει πάρα πολύ, να δούμε ποιο είναι, τι πρόβλημα έχει ο κεντρικός αμυντικός του Άρη, γιατί ο Άρης δεν έχει στόπερ και η έλλειψη ενός ποδοσφαιριστή με αυτές τις ικανότητες σίγουρα θα είναι πρόβλημα για τον προπονητή του Άρη. Ο Όφη μειώνει το σκορ στην επόμενη φάση με τον γκολ του Κόντρο σε 2-1. Και προσπάθησε στα τελευταία λεπτά, σε αυτά που έμειναν των καθυστερήσεων, παίξαμε καθυστερήσεις, να αλλάξει εντελώς το παιχνίδι μέσα στην διάρκεια αυτών των 4 λεπτών του έξτρα χρόνου που έδειξε ο Παπαπέτρου. Και το λέω αυτό.
2: Χωρίς πάντως να έχει τη μεγάλη φάση για να ισοφαρίσει.
5: Ναι, αλλά το πόσο εύκολα μπορεί ένα παιχνίδι από το να γίνει 3-0 να γίνει 2-2, έτσι. Και να δημιουργήσει και πρόβλημα σε έναν προπονητή που χάνει έναν από τους καλύτερους του παίκτες. Θα δούμε, επαναλαμβάνω, ποιο θα είναι, τι είναι.
2: Θα επανέλθουμε, Τάσο μου, με το τρίτο ημίχρονο.
5: Ναι, στον Άγγελο Στήμο.
2: Και θα μάθουμε
5: λίγο
2: τι έχει γίνει με τον Φαμπιάνο. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
5: Παιχνίδι πάντως. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια.
2: Άρη Σόφη, τελικό αποτέλεσμα 2-1. Στο βόλεϊ η Γαλλία είναι καλύτερη από την εθνική μας ομάδα στον τελικό των Μεσογειακών. Προηγείται με ένα 0 σετ και με 16 στο δεύτερο σετ. Περνάμε στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
4: Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ και μετά θα δώσει το λόγο στον Γιώργο Μίνο να μας κάνει το σχόλιο του. Στο 62 το εκτελεί ο Πέλκας, το σκόρ είναι 1-1, κεφαλιά από τον Ζαφίρη. Η μπάλα θα απομακρυνθεί, φτάνει στον Τάχα Άλλη, κρατάω Τάχα Άλλη. Προσπαθεί να κάνει τις τρίπλες για να μπει μέσα στην περιοχή, αλλά ο Καραμάνης τα έχει πάει πολύ καλύτερα πάνω του στο μαρκάρισμά του σε σχέση με το Τσαχμάκι που έγινε και αλλαγή. Το έκλεισε το δρόμο επί της ουσίας και η μπάλα πήγε στα χέρια του

0: Χουτεσιώτη, Γιώργο Μίνο.
1: Δύο διορθωτικές κινήσεις από τον Αλέσιο Λύση. Μετά την ευκαιρία του ατρομή του έβγαλε τον Τέιλορ Μπέρα στη Σάντα Μαρία. Και επίσης τον Χατζηδιάκο στη θέση από το δεύτερο ημίχρονο, μόλις έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, του Μιχαηλίδη. Γιατί ο Χατζηδιάκος νομίζω ότι είχε ευθύνη στο πρώτο γκολ που σημείωσε ο Ατρόμητος και έτσι.
2: Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Μπήκε από αριστερά ο Ρόκα στην πλάτη της άμυνας του Αστέρα. Έκανε το γύρισμα, πέρασε από όλους. Δεν μπορούσε κανείς να τη σπρώξει στα δίχτυα. Μπάλα πέρναγε βασανιστικά, ίσως μπορούσε να πει λίγο κανείς, Βασίλη.
3: Σχεδόν ένα-δύο μέτρα. Γραμμή, έτσι,
2: ναι, σχεδόν ένα μέτρο παράλληλα από την γραμμή του τέρματος.
3: Γιώργο.
1: Έλεγα προηγουμένως ότι ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε τώρα το παιχνίδι μετά τις ευκαιρίες του Ατρομήτου και με τις αλλαγές που έκανε ο Αλέσιο Λύση, ενώ ετοιμάζεται και ο Τάισον να μπει στο παιχνίδι σε λίγα λεπτά μαζί με τον Μύθου, νομίζω Μύθου Τάισον και ακόμη δύο παίκτες που προθερμένουν, θα δούμε σε λίγα λεπτά.
4: Είμαστε πλέον στο 63ο λεπτό του αγώνα. 1-1 στο Περιστέρι, ολοκλήρωσε ο Βασίλη για να πάμε και στον Γιάννη.
0: Όχι, ναι, αυτό θέλω να πω το σκορ για να θυμίσουμε την πολύ μεγάλη φάση για τον Ατρόμητο στο 55 με τον Παυλέγκα να έχει κάνει την απόκρουση σου του Μουτουσαμί, να παίρνει το ρίμπαντο Πνευμονίδης και πάνω στη γραμμή να απομακρύνει ο Μιχαηλίδης, σωτήρια για τον ΠΑΟΚ. Έτσι και το σκορ να παραμένει στο 1-1. Σύφ.
4: Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στο καμπιονάτο, μεγάλη νίκη για την Κόμο Νάπολη Κόμο 1-2 τελικό, ημίχρονο Λα Κορούνια Βαλένθια 2-1. Επιστρέφουμε στον αγώνα Κηφισιά ΑΕΚ. Ακούμε τον Γιάννη Σαντορνέο.
5: Είμαστε σε 37 λεπτά παιχνιδιού στο γήπεδο της Λεωφόρου. Κηφισιά ΑΕΚ είναι 0-0 το μάτς. Ένα παιχνίδι αρκετά ισορροπημένο, με την Κηφισιά να ευνηδιάζει την ΑΕΚ στο πρώτο τέταρτο, να πιέζει, να χάνει ευκαιρίες. Διατηρεί όμως καλύτερη ένταση, καλύτερο ρυθμό και μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με την ΑΕΚ, που δυσκολεύεται αρκετά σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις και τις δεύτερες μπάλες. Παρ' όλα αυτά, το έχει ισορροπήσει το μάτς.
1: Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Πέλκας, πάλι Δημήτρης Πέλκας, 2-1 για τον δικαίωμα του Βορρά στο 63. Ζαφίρης άφησε την μπάλα τα κουνάκι στον Πέλκα και αυτός κάνει το 2-1 για τον ΠΑΟΚ στο 64. Πανηγυρισμοί στην εξέδρα των φίλων του ΠΑΟΚ. Πάνω από 1000 παδί του ΠΑΟΚ βρίσκονται εδώ στο Περιστέρι για να βοηθήσουν την ομάδα του δικαίωμα του Βορρά.
0: Ήταν μια φάση που ξεκίνησε από τα δεξιά με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος πήγε από εκείνη την πλευρά, άλλαξε πλευρές σε Ζήφκοβιτς για Τάχα Άλλη ο Αλέσιο Λύση. Ο Τάχα Άλλη μπήκε μέσα στην περιοχή, πέρασε στον Ζαφίρη που είχε κάνει κάθε την κίνηση. Εκείνος δεν μπόρεσε να κάνει το σουτ γιατί η πάσα του Τάχα Άλλη ήταν λίγο πιο πίσω. Αλλά από τις κόντρες η μπάλα κατέληξε στον Πέλκα που είχε την ψυχραιμία να κάνει την τρίπλα, να σουτάρει μετά με το αριστερό για να σκοράρει για δεύτερη φορά στον σημερινό αγώνα για να βάλει μπροστά τον ΠΑΟΚ στο 64. Στο 65 πλέον είμαστε, τρώμε του ΠΑΟΚ 1-2.
4: Κηφισιά ΑΕΚ, Γιάννη.
5: Κηφισιά ΑΕΚ στο 31ο λεπτό είμαστε 0-0, με την ΑΕΚ να έχει την μπάλα στην κατοχή της με τον Ρέλβας. Ρέλβας με τον Ρώτα. Η ΑΕΚ μέχρι στιγμής δυσκολεύεται αρκετά από τον τρόπο που παίζει η Κηφισιά. Με τον Νίκολης μάλιστα να κάνει και μια γρήγορη αλλαγή, σχετικά γρήγορη, στο πρώτο ημίχρονο, στο 28ο λεπτό, τον Κοϊτά που είχε κίτρινη κάρτα και νεύρα τον αντικατέστησε με τον Ζούπκοφ και πέρασε αριστερά τον Μάγερ και δεξιά τον Ουκρανό. Ακόμη η ΑΕΚ δεν έχει κάνει μια καθαρή έτσι, ευκαιρία για γκολ. Προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα και να μελετήσει το παιχνίδι της Κηφισιάς που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Είχε ευκαιρίες ιδιαίτερα στο πρώτο δεκάλεπτο που δεν αξιοποίησε η Κηφισιά, όταν ήταν ένα διάστημα εκεί στα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα που ευνηδίασε με τον τρόπο παιχνιδιού την ΑΕΚ. Τώρα η Κηφισιά έχει γυρίσει κάποια μέτρα και η ΑΕΚ κρατάει μπάλα με τον Μουκουντή. Μουκουντή ο οποίος περνάει δεξιά για τον Μαρίν. Μαρίν που θέλει να δώσει για τον Ζούπκοφ. Ο Ζούπκοφ προστατεύει την μπάλα και κάνει μια κοφτή κίνηση για τον Γιώβιτς που δεν προλαβαίνει και έχει καλύψει πάρα πολύ ωραία ο Ζολιμπουά και βγαίνει και μαζεύει στο ύψος της περιοχής ο Ραμίρες που δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κλεμάν Ζολιμπουά. Ζολιμπουά κρατά την μπάλα ενώ πιέζει ο Γιώβιτς. Μακρινή μεταβίβαση εκεί ο Ρέλβας παίρνει την κεφαλιά εύκολο. Ο Βιτάλης απέφυγε ωραία τον Σόουζα. Βιτάλης κινείται κάθετα και το Γιάγκνε. Εδώ είναι φάουλ πάνω στον Βιτάλης. Δίνει το φάουλ.
4: Τελευταίο πεντάλεπτο πρώτου ημιχρόνου Κηφισιά ΑΕΚ 0-0 και Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1. Δύο γκολ έχει βάλει ο Πέλκας στο Περιστέρι στο μάτς Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Τελευταία φορά που σκόραρε δύο φορές ήταν στο μάτς Κυπέλου του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό τον Μάρτιο του 2020. Ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 3-2. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός.
3: Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1 εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, 42ο λεπτό και μια προσπάθεια παριστερά για τους γηπεδούχους, για τον Αστέρα Άκτορ με τον Κετού. Είναι πάρα πολύ εκρηκτικός ο Καμερουνέζος και έχει καταφέρει ο Σαλίδας.
0: Καλή φάση για τον Ατρόμητο. Ο Τσιλούλης πήρε την μπάλα στο όριο της μεγάλης περιοχής, την έφερε στο δεξί, σούταρε σχεδόν ένα μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι στο 67 και ενώ ένα λεπτό νωρίτερα πέρασε ο Χατσίδης στη θέση του Αχαάλη με τον Πάκο να προηγείται 2-1, παιδιά.
4: Έχει ανέβει πάλι ο ρυθμός, είναι πολύ ωραίο μάτς αυτό που διεξάγεται στο Περιστέρι Βασίλης. Στο ημίχρονο των αγώνων που γίνονται στη Λεωφόρο και την Τρίπολη θα έρθουμε εκεί και θα μείνουμε για τουλάχιστον 15 λεπτά μέχρι τη λήξη του αγώνα. Μπάμπη και Βασίλη.
3: Το πλάγιο out έγινε corner για τον Αστέρα Άκτορ από αριστερά. Πάει να το εκτελέσει και είναι έτοιμος ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Πηγαίνει δίπλα του Έντερ Γκοντζάλε. Θα ακολουθεί ο Τσικίνιο. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή λογικά. Αυτό γίνεται. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον πολύ καλό κεφαλοσφαιριστή. Είτε μπροστά είτε στην άμυνά του. Ο Τζόνταν Σίλβα, ο Μεξικανός, παίρνει την κεφαλιά. Δεν είχε καλή ισορροπία η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Θυμίζουμε Ολυμπιακός προηγείται εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης από το 31ο λεπτό. Ο Σάλιαγκας με σέντρα ακριβίας βρήκε στη μεγάλη περιοχή τον Ζώτα Σίλβα.
5: Μεγάλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Η πρώτη της στο μάτς, αλλά είναι κλασική και χάνεται από τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος είχε κρεμασμένο στην πλάτη του τον αμυντικό της Κηφισιάς. Δέχτηκε την πάσα μέσα στην περιοχή από τον Μάγερ. Κατάφερε να γυρίσει. Με πείσμα έκανε το σουτ με το αριστερό. Με τα πόδια ο Μόιζες Ραμίρες απέτρεψε τον γκολ. Πολύ μεγάλη φάση για την ΑΕΚ. Πρώτη στο παιχνίδι στο 42ο λεπτό από την ενέργεια του Γιώβιτς που παρά το
4: και ενώ ήταν πεσμένος ο γκολκίπερ της Κηφισιάς, κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα.
5: Ναι, ναι, δύσκολη η απόκρουση με τα πόδια, αλλά και δύσκολη και η εκτέλεση του Γιώβιτς που ήταν πολύ κλεισμένος, στενά μαρκαρισμένος. Το κόρνερ εκτελείται, η μπάλα απομακρύνεται, μαζεύει η ΑΕΚ εκτός περιοχής αρκετά μακριά με τον Πίο, αλλά κατάφερε ο Γιώβιτς με το αριστερό να κάνει το σουτ προς την δεξιά γωνία εκεί του Ραμίρες που αντέδρασε πάρα πολύ σωστά. Οπότε και η Φυσιά και είμαστε 0-0 στο 43, αλλά αυτή καταγράφοντας η πρώτη μεγάλη στιγμή της ΑΕΚ για να βάλει γκολ στο παιχνίδι από την ενέργεια του Λούκα Γιώβιτς.
4: Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου στην Τρίπολη. Βασίλη, Μπάμπη.
3: Έχουμε ένα κόρνερ και 2-3 παίκτες που έπεσαν κάτω σε κόντρες. Κόρνερ που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Ζήτησε και χέρι, αλλά και φάουλ νωρίτερα ο Αστέρας Άκτορ.
6: Νομίζω έξω την περιοχή όπως είναι πεσμένο.
3: Ακριβώς, το είδα και εγώ το χέρι. Και έκανε... Έγινε το σουτ. Ναι, την μπάλα βρήκε κόντρα και πέρασε κόρνερ. Όμως νωρίτερα μπορεί να υπήρχε και φάουλ στον Κουρμπέλι που ζήτησε ο Αστέρας Άκτορ εδώ στο χώρο του κέντρου. Ο ρέφερι δέχεται κάποιες διαμαρτυρίες. Δεν αλλάζει.
6: Υπάρχει έλεγχο από... στο βάρο, αλλά νομίζω είναι έξω.
3: Είναι σίγουρα.
6: Ναι, βλέπω ο ρέφερι.
3: Νομίζω
6: ήταν έξω, αλλά επειδή υπάρχει
4: ναι,
6: έλεγχος,
4: είναι εκτός περιοχής.
6: Ναι, ναι, απλώς υπάρχει έλεγχος, βλέπω από το ΒΑΡ και καλή επιστροφή.
4: Την μπάλα χτυπάει στο χέρι του παίκτη του Αστέρα.
3: Του Αστέρα, ναι.
4: Αλλά από το replay που βλέπω, είναι εκτός μεγάλης περιοχής.
3: Αυτό είναι δεδομένο.
6: Ναι, δεν ξέρω αν κοιτάζει κάτι άλλο. Αν υπάρχει από το ΒΑΡ κάτι άλλο.
3: Γιατί κάτι λέει πάντως στους παίκτες εκεί ότι περιμένετε.
6: Ναι, ναι, ακριβώς.
3: Γιατί είναι κόρνερ από την δεξιά πλευρά.
6: Όχι, κόρνερ.
4: Θα περιμένουμε και εμείς, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
3: Όχι, κόρνερ.
6: Πάλι ο Σάλιακας. Όλα τα στημένα τα εκτελεί ο Σάλιακας και δικαίως.
3: Μα με το πόδι που έχει θα τα εκτελέσει, ρε Μπάμπη.
6: Το λέγαμε στα πρώτα λεπτά. Ξεκάθαρα. Κάνει καλές σέντρες.
3: Όχι μόνο σέντρες και τα στατικές φάσεις και όλα. Ο Μανώλης Σάλιακας.
6: Υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού κάτω. Έχουν πάρει κάρτα για τον Αστέρα ο Κετού και ο Κουρμπέλης. Και να διευκρινίσω κάτι, νομίζω ότι την έχει διορθώσει. Αρχικά είχε δώσει στο Κουρμπέλι την κάρτα και το διόρθωσε
3: και
6: μετά.
3: Πάμε για ένα λεπτό καθυστερήσεων, έτσι που αρχίζει να μετράει από τώρα, να το πούμε και αυτό. Ο Μπαρτόλο πρέπει να πήρε τώρα την κάρτα εκεί.
6: Τρίτη κάρτα
3: στο πρώτο δοκάρι. Ναι, μετά του Σκετού και όλα. Κουρμπέλι.
6: Ναι. Εκτελεί ο Σάλιακας, βγαίνει με δύναμη ο Σίλβα και απομακρύνει. Στο χώρο τη μεσαία γραμμή, η τρική τρέχει ο Τσικίνιο με τον Μπαρτόλο. Ο Τσικίνιο γυρίζει στον Ορτέγκαν εκτός περιοχής, χωρίς να χοροτριβήσει, κάνει το γέμισμα. Θα απομακρύνει, όχι, κατεβάζει πολύ ωραία ο Σίλβα την μπάλα. Κάνει τη βαθιά παλιά για τον Μπαρτόλο στον κοινό χώρο, είναι πολύ δυνατή. Η πάσα για τον συμπαίκτη του για να μπορέσει να την προλάβει. Μας καθυστερήσει, τελειώνει δηλαδή σε λίγο το πρώτο ημίχρονο. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 με τον Ολυμπιακό να έχει αρκετά προβλήματα. Να διορθώνει η κατάσταση, να διορθώνει ο Μπεντιλίμπαρ τραβώντας ο Σίλβα τον Ζώτα Σίλβα στον άξονα πίσω τον Ελκαμπή για να παίξει το τσικίνιο πλέον.
3: Του βγήκε που λέμε έτσι.
6: Του βγήκε, ναι, είναι πολύ καλό ο Πορτογάλο και είναι και ο σκόρερ από μία ακόμη πολύ καλή σέντρα του Μανώλη Σάλιακα.
3: Όλα τα λεφτά είναι ο Σάλιακα στο πρώτο ημίχρονο για μένα.
6: Τόσε σέντρε ο Ολυμπιακό ήρθε ένα Έλληνα για να του κάνει σωστέ σέντρε.
3: Και όχι μόνο αυτό. Και στην αμυντική του παρουσία, γιατί έχει ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο τον Κετού.
6: Σωστό. Για να δούμε το Σιπιόν έξω την περιοχή. Δεν κάνει το σουτ. Βγάζει δεξιά στο Σαλιάκα. Είναι έτοιμο να κάνει μία ακόμη σέντρα. Θα διώξει με δυσκολία ο Σίλβα. Πάει να μπει στη φάση ο Έσε. Υπάρχει υπόδειξη για offside και στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια ο διετής Φώτης Πολυχρόνης. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα από το 31ο λεπτό.
4: Ξεκίνησε δυνατά το μάτσο Αστέρας, αλλά από το 20ο λεπτό και μετά ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερος. Μπάμπη και Βασίλη. Κηφισιά ΑΕΚ. Γιάννη, σε ακούμε.
5: Κηφισιά ΑΕΚ 0-0 στο τελευταίο και μοναδικό λεπτό των καθυστερήσεων. Είμαστε με τον Μάγερ να κρατά την μπάλα έξω από την περιοχή της Κηφισιάς. Δεν γίνεται όμως κίνηση. Βιτάλης παράλληλα για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή ανεβαίνει. Λογικά είναι η τελευταία επίθεση και δεν ξέρω και αν θα εκδηλωθεί. Ρέλβας, Βιτάλης αποθέσει μέσα αριστερά. Κοιτάζει ο Φωτιάς. Βιτάλης καθυστερεί. Σηκώνει την μπάλα και δίνει για τον Μουκουντή. Μουκουντή την κρατάει ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Δίνει για τον Ρέλβας. Ρέλβας δίνει για τον Βιτάλης. Βιτάλης κάνει ένα κοντρόλ πάνω πιέσω πόμπο, αλλά η μπάλα πάει στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κινείται κάθετα τώρα, βλέπει γήπεδο, βλέπει τις κινήσεις. Περνάει πάρα πολύ ωραία για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς περνάει μέσα στην περιοχή. Το σουτ, δύσκολη, τρομερή επέμβαση του goalkeeper της Κηφισιάς στη μεγάλη ευκαιρία του Μαρίν στις καθυστερήσεις. Δεύτερη κλασική φάση για την ΑΕΚ να βάλει γκολ με τον Μαρίν να παίρνει την κάθετη πάσα από τον Γιώβιτς, να γυρίζει, να τσιμπάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα, αλλά ο Ραμίρες να τεντώνεται προς την αριστερή του γωνία, να απλώνει το χέρι του και να παραχωρεί κόρνερ. Δύο σπουδές επεμβάσεις του Ραμίρες, το 42 στο σούτ του Γιώβιτς μέσα στην περιοχή με τα πόδια και στις καθυστερήσεις. Στο τσίπημα της μπάλας που κάνει ο Μαρίν, που στέλνει την μπάλα με καμπύλη τροχιά προς την αριστερή του γωνία, κατάφερε να τεντωθεί με το αριστερό χέρι να παραχωρήσει κόρνερ και εξαιτίας αυτών των επεμβάσεων.
4: Τον είδαμε του και Ραμίρες. Πέρυσι τον Ραμίρες και ξέρουμε ότι είναι εξαιρετικός goalkeeper. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ήταν και στο Μουντιάλ.
5: Και παραμένει το 0-0. Το κόρνερ εκτελείται μέσα στην περιοχή. Μια σκαστή κεφαλιά Ραμίρες. Εδώ, μάλλον σε άκουσε και ήθελε να εντυπωσιάσει με θεαματικά ρεφλέξ. Μάζεψε μια κεφαλιά που δεν είναι.
4: Θύμισε Χρήστο Αρβανίτη.
5: Βέβαια, βέβαια. Και μάλιστα και φυσικά δεν είχε μόνο τον Ραμίρες στο Μουντιάλ. Είχε και τα δύο παιδιά του Κουρασάο. Τον Τζέρεμι Αντώνης, έτσι.
4: Ο Χρήστος το έκανε συχνά αυτό. Έβαζε έτσι, θεαματικό τρόπο σε εύκολη φάση και μπλόκαρε την μπάλα.
5: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ημίχρονο έχουμε πάντως και η Φυσιά ΑΕΚ 0-0. Το πρώτο κομμάτι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, τα πρώτα 15-20 λεπτά, ανήκαν στην Κηφισιά που είχε ευκαιρίες και δεν τις αξιοποίησε. Δύο με τον Γιάκνε, μία με τον Αντώνησε. Στη συνέχεια το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο. Στα τελευταία λεπτά ήταν η ΑΕΚ που είχε δύο κλασικές περιπτώσεις για γκολ. Πρώτα με τον Γιώβη στο 42 και μετά με τον Μαρίν στο 45, στις καθυστερήσεις δηλαδή του πρώτου ημίχρονου. Αλλά ο γκολκίπερ της Κηφισιάς, ο Μόιζες Ραμίρες, ήταν εντυπωσιακός και στις δύο επεμβάσεις του. Άρα ευλόγως Κηφισιά ΑΕΚ 0-0 σε αυτό το πρώτο ημίχρονο.
4: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Απολαμβάνουμε Super League και το λέω και τον νέο Βασίλη Μότση και Γιώργο Μίνο, γιατί τα μάτς μέχρι τώρα είναι συναρπαστικά. Ημίχρονο Κηφισιά ΑΕΚ 0-0, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1, τελικό αποτέλεσμα Άρης Όφη 2-1. Συνεχίζουμε με τον αγώνα του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ.
0: Στο Περιστέρι μας το 75ο λεπτό, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, το οποίο έχει διαμορφωθεί. Τα γκολ αρχικά του Νούνιες στο 19ο λεπτό, ισοφάρισε στο 83 ο Πέλκας και ο ίδιος παίκτης στο 64 έβαλε μπροστά τον ΠΑΟΚ. Στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος ο οποίος είχε κάνει τις ευκαιρίες μέχρι να δεχτεί τον γκολ στο 19ο λεπτό, είχε τις πιο απειλητικές επιθέσεις, αλλά το δέχτηκε από τον Νούνιες με ένα ωραίο σουτ το οποίο το έπιασε στην κίνηση και στον αέρα μάλιστα την μπάλα από τη σέντρα που είχε γίνει από τα δεξιά από τον Πνευμονίδη. Ο ΠΑΟΚ ξανά στην συνέχεια μέχρι το 30, έφτασε εν τέλει στην ισοβάρηση στο 43 και στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον Ατρόμητο να μοιάζει πιο απειλητικό και να έχει τη μεγάλη φάση στο 55.
1: Ενώ στο 52 είχε μια ευκαιρία κλασική ο Πέλκας που μπροστά μέσα από τη μεγάλη περιοχή, αλλά τελικά το σουτ που έκανε έφυγε out.
0: Και στο 55 λοιπόν είχαμε την πολύ μεγάλη φάση με τον Πνευμονίδη να σουτάρει, αλλά πάνω στη γραμμή να απομακρύνει την μπάλα ο Μιχαηλίδης που εκεί πέρασε αλλαγή στη θέση του Χατζηδιάκου. Ήρθε το γκολ έτσι από τον Πέλκα Γιώργο στο 64 για να βάλει μπροστά τον ΠΑΟΚ σε μια προσπάθεια που ξεκίνησε τον Ταχάλη από τα δεξιά. Ο Ζαφίρης δεν μπόρεσε να σουτάρει από τη σκότη, πήγε μπάλα στον Πέλκα και έγινε έτσι το. Και έχουμε και αλλαγή, θα τις πούμε αργότερα.
1: το 2-1 και με τον Δημήτρη Πέλκανα, ο πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ και ακόμη ένα παιχνίδι μετά το Λεβαδιακό, είναι και στο παιχνίδι τώρα με τον Ατρόμητο.
4: Και οι αλλαγές δύο γκολ για τον Πέλκα μετά από πάρα πολλά χρόνια, Βασίλη και Γιώργο.
0: Α, το βρήκες,
4: ωραία. Όπως είπα και νωρίτερα, από το Μάρτιο του 20, η προηγούμενη φορά που σκόραρε δύο γκολ σε ένα μάτς ήταν στον αγώνα κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Το 3-2
0: και εγώ να
4: σου πω
0: την αλήθεια, επειδή ήταν και εξαιρετικό σύνδεσμο με τον Λεβαδιακό, δεν ξέρω γιατί τον ξεκίνησε στη Νορβηγία. Ο Αλέσιο Λύση τον έβαλε αλλαγή και άλλαξε το momentum για τον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Πέλκας. Φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ένας ακόμη παίκτης που προέρχεται από τις ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά. Και να πούμε ότι πέρασε εκτός ο Τάχα Άλλη γκολ στο 66 για να μπει στη θέση του ο Χατσίδης και έγινε τριπλή αλλαγή νωρίτερα για τον Ατρόμητο που άλλαξε τα τρία τέταρτα της μεσοεπιθετικής του γραμμής επί της ουσίας, περνώντας εκτός τους Πνευμονίδη, Τσούμπερ και Τσιλούλη για να βάρα τον Κότς και τον Χότζα. Οι δύο τελευταίοι μάλιστα κάνουν τεμπούτο στην Super League, έτσι, με τη φανέλα του Ατρόμητου. Είναι αρκετά νεαροί. Και ενώ τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση, στο 78 είμαστε Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2.
4: Ο Ατρόμητος που έχει δύσκολο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, αλλά δείχνει ότι είναι καλύτερος από πέρυσι. Είναι βελτιωμένος.
0: Και με μια ομάδα με πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, και αυτό αξίζει να το σημειώσουμε. Δεν θα κάνω τώρα, θα μετρήσουμε σε λίγο δηλαδή, για τους πόσοι Έλληνες είναι στην εντεκάδα για τον Ατρόμητο, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τότε μα συμβαίνει και με τον Όφη. Και ο Ατρόμητος λοιπόν με Έλληνες στην εντεκάδα και με παίκτες που έρχονται από τις ακαδημίες του στέκεται εξαιρετικά και σήμερα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Βέβαια είναι πίσω στο σκορ, αλλά έχει δύσκολο ξεκίνημα. Το σημείο και Σύφη στο Γεώργιο Καρισκάκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Ιτήθηκε 1-0. Σήμερα είναι πίσω σκορ με 2-1 από τον
1: 83 και όλος στήθηκε με τον Ολυμπιακό, ε.
0: Σωστά, τον γκολ από τον Κάρμο μπήκε σε εκείνο το χρονικό σημείο. Και ενώ ο Χουντεσιώτης που ήταν σε φοβερή μέρα έχει πιάσει και πέναλτι του LKB. Και σήμερα ο Χουντεσιώτης και πάλι όποτε στις φάσεις τέλος πάντων.
1: Με τον τον απεσόφισε τον κίνδυνο.
0: Ακριβώς, και δεν ο είναι δηλαδή και ευθύνη στα γκολ.
1: Και ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι με τον Μπάμπα στο 23.
0: Σωστά. Το σκορ τώρα είναι 1-2. Ο Ατρόμητος είναι. Έχει την κατοχή της μπάλας στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Την κρατά ο οποίος σας λέγαμε νωρίτερα ότι κάνει και ντεμπούτο στην Super League με τα χρώματα του Ατρόμητου. Το επαναλαμβάνω και για τον Χότζα ισχύει το ίδιο. Ο Μίτογλου θα δώσει την μπάλα στο Σταυρόπουλο. Εκείνος θα προωθήσει στην μεσαία γραμμή για τον Νούνιες, το σκόρερ του Ατρόμητου που χάνει την. Επίσης για τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι πέρασε ο Σάντα Μαρία στη θέση του Τέιλορ.
1: Γιατί κουράστηκε ο Τέιλορ. Πάντως ο ΠΑΟΚ θέλει να διαχειριστεί το 2-1 αυτή τη στιγμή που είναι μπροστά στο σκορ.
0: Με τον Πέλκα τώρα πάντως να κερδίζει μετά από το τάκλινγκ που έγινε και στη μεσαία γραμμή. Ιβκοβιτς, εκείνος που έχει έρθει από τα αριστερά, σεντράρι, θα απομακρύνει ο Σταυρόπουλος. Επιμένει ο Ιβκοβιτς μέσα στην περιοχή. Πολύ ωραία πάσα στον Ζαφύρι. Προσπίσει από τον Ζαφύρι, shoot out. Ωραίο.
1: Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ από τον Χρήστο Ζαφύρι. Σημάδεψε ψηλά, δεν σημάδεψε όπως θα έπρεπε. Από το σημείο του πέναλτι έστειλε την μπάλα ψηλά out.
0: Ωραία η ενέργεια συνολικά αυτή η επιθετική από τον ΠΑΟΚ. Και, και η ενέργεια του Ζαφύρι να κάνει την προσπίση για να φέρει στο αριστερό ένα σουτάρι, αλλά δεν μπόρεσε να, έτσι, να μην δώσει ύψος στην μπάλα.
1: Βλέπω τώρα τον Αλέσιο Λύση να ετοιμάζει τον Θημιάνη και τον Μύθου. Για να δούμε, θα βγάλει κάποιον μέσο και τον Εντιαγέ. Νομίζω θα περάσει ο Θημιάνης και ο Μύθου.
0: Και η αλήθεια είναι ότι η αλλαγή του Σάντα Μαρία ισορρόπησε λίγο την κατάσταση για τον ΠΑΟΚ στο κέντρο, γιατί είχε χάσει το κέντρο.
1: Είχε χάσει το κέντρο και από εκεί ξεκίνησε η φάση που έγινε και δεν απεσόφισε το κίνδυνο ο Μιχαηλίδης.
0: Με τον τώρα να έχει την μπάλα από τα δεξιά. Στην αρχή δεν ήταν καλή η πάσα του, ξαναπήρε ωστόσο. Σεντράρι τώρα τη μεγάλη περιοχή. Πολύ ωραίο σουτ, την μπάλα έξω. Μια επιθετική ωραίο ενέργεια σούτ. Από τον Νούνιες.
1: Ωραίο σουτ, αλλά ψηλά out.
0: Έκανε, έδωσε στην μπάλα πορεία προς τον άξονα έξω από τη μεγάλη περιοχή ο Χότζα και ο Νούνιες έκανε το κοντρόλ με το στήθος. Γύρισε, όπως είπες, ένα ωραίο σουτ, αλλά έστειλε την μπάλα να περάσει out. Και τώρα γίνονται οι αλλαγές που έλεγες, ναι, Γιώργο Μίνο.
1: Θα βγει έξω ο Ντιαγέ, θα περάσει ο Μύθου και το νούμερο και η δεύτερη αλλαγή, για να δούμε, θα βγει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και θα περάσει ο Θημιάνης.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος Θημιάνης έβγαλε και το σταυρό του και το έδωσε στον Θοδωρίδη, τον γενικό αρχηγό του ΠΑΟΚ και αρχηγός τώρα του Πυπραρισχιόνιο, στον Πέλκα.
0: Και βλέπω το Ζαφίρι να πηγαίνει αριστερά. Δεν ξέρω αν είναι προσωρινό ή όχι, γιατί ο Θημιάς είναι στον άξονα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
4: Και... μπήκαμε, Βασίλη μου, στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Ξεκινάει και το τρίτο σετ.
1: Στο 82 είμαστε εδώ στο Περιστέρι.
4: Ξεκινάει και το τρίτο σετ στον τελικό των μεσογειακών αγώνων Ελλάδα-Γαλλία 0-2 σετ μέχρι τώρα. Υπενθυμίζω, τελικό αποτέλεσμα Άρης Όφη 2-1, ημίχρονο Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1 και Κηφισιά ΑΕΚ 0-0. Υποδέχομαι τον Άγγελο Στήμο, γιατί όπως καταλαβαίνετε συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ, καλή συνέχεια και προφανώς επιστρέφουμε στο Περιστέρι στον Γιώργο Μίνο και τον Βασίλη Μότση, ατρόμητος ΠΑΟΚ.
0: Καλό βράδυ, Σύφη. Καλησπέρα στον Άγγελο Στήμο. Συνεχίζουμε λοιπόν από το Περιστέρι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 στο 82ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ είναι συνεπίδης από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται. Κέρδισε ένα πλάγιο out μεταξύ του χώρου γραμμής και της μεγάλης περιοχής του Ατρομήτου. Έγιναν και οι δύο αυτές αλλαγές από τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης όντως είχε έρθει προς τα αριστερά. Θα δούμε πώς θα κινείται. Γιατί είπαμε ο Θημιάνης παίζει τον άξονα. Ο Πέλκας αλλάζει με τον Μύθου. Ο Μύθου δεν σεντράνει με το αριστερό. Και συνέχεια κάνει φάουλ. Γιατί άνοιξε το κοντρόλ. Και έτσι λοιπόν η κατοχή περνά στον Ατρόμητο. Στο 83ο λεπτό. Και να θυμίσω και τα λεπτά των γκολ. 19 ο Νούνιες για τον Ατρόμητο. Με ωραίο σουτ. Έτσι, ας το πούμε σαν βολέ, μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ. Ήρθε η σοφάριση από τον Πέλκα στο 43, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρει με τον Μπάμπα στο 23. Και το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ ήρθε στο 64ο λεπτό και πάλι από τον Πέλκα. Δύο γκολ του σημερινού αγώνα ο Πέλκα. Ενώ στο 55 υπήρχε πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Τον Πνευμονίδη να σουτάρει, η μπάλα να πηγαίνει προς την εστία και τον Μιχαηλίδη να απομακρύνει σωτήρια για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Ατρόμητος είναι στο προσκήνιο. Ο Μουτουσαμί θα περάσει τον Τσαντίλα. Κοινό κερδίζει τις κόρνες, κόντρες, αλλά η μπάλα πηγαίνει στο χέρι του. Έτσι λοιπόν η κατοχή θα πάει στον ΠΑΟΚ. Στο 24ο λεπτό. Και βλέπουμε, Γιώργο Μίνο, ότι ο ΠΑΟΚ είναι αυτό που είπες, προσπαθεί να κάνει και μια διαχείριση του προβαδίσματος που έχει.
1: Προσπαθεί να κάνει διαχείριση για να... γιατί πάντοτε η ηρεμία, πάντοτε η νίκη φαίνει θετικά αποτελέσματα μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Αλλά έχουμε ακόμη αρκετό χρόνο μπροστά μας.
0: Ακόμη 6,5 λεπτά για τα 90 για να δούμε ποιος ήταν ο χρόνος των καθυστερήσεων. Ενώ να πούμε ότι και ο ΠΑΟΚ έχει κοντά στους 1,000 φιλάθλους στο πλευρό του. Εκεί πήγε ο Πέλκας μετά το δεύτερο γκολ. Στο πρώτο είχε πάει άσπρη φανέλα που έγραφε περαστικά στον Γιάννη Κωνσταντέλια και έτρεξε να την πάρει από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Να ευθυνθούν περαστικά στον πρώην συμπαίκτη τους. Και πολύ άτυχο έτσι Έλληνα από τους Βεριστή που τραυματίστηκε στον τεμπούτο του Μπουντεσλίγκα με την Ντόρτμουντ. Και στο δεύτερο γκολ πήγε στα Κάγκελα εκεί που είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ενώ θα κάνει αλλαγή μία ακόμη και ο Ντούσαν Κέρκες, ο προπονητής του Ατρομήτου, είναι η τελευταία.
1: Ο Μάγνουσον.
0: Ο Μάγνουσον που θα μπει στον αγωνιστικό χώρο αντί του Νούνιες.
1: Θα
0: δούμε ποια. Τι προοπτική έχει αυτή η αλλαγή. Θα ανεβάσει από ό,τι βλέπω τον Μίτογλου στην επίθεση. Ναι. Ο Κέρκες. Αυτό είναι.
1: Το Γεράσιμο Μίτογλου.
0: Ναι, περνά το Μίτογλου λοιπόν στην επίθεση. Θα πέσει σαν φόρο Μίτογλου, το πούμε έτσι. Ο Ατρόμητος κινείται για την απόκτηση επιθετικού. Γιατί μπαίνει ο Μάγνουσον που κάνει τεμπούτο φέτος με τον Ατρόμητο στο πρωτάθλημα. Και πάει εκεί που αγωνίζεται, ο στόπερ δηλαδή. Και ο Μίτογλου που είναι ένα ψηλό παιδί, ανεβαίνει στην κορυφή της επίθεσης για τον Ατρόμητο. Και ενώ είμαστε στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Ο Μίτογλου είναι ο παπάς του Δημήτρη Μίτογλου. Ο οποίος
0: ο έπαιζε στο...
1: ναι. Του Δημήτρη Μίτογλου, ο οποίος έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Ναι.
0: Okay, ναι, συγγνώμη για πες, ναι, αν θες να...
1: Έπαιζε ο παπάς του, ξεκίνησε στον ΠΑΟΚ και φόρεσε μόνο τη φανέλα εκτός από τη δόξα δράμας και τον ΠΑΟΚ.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, ο Καραμάνης εκτελεί αυτό το πλάγιο out. Ο Μίτογλου προσπάθησε να κάνει κάτι σαν τα κουνάκι. Κερδίζει ένα πλάγιο out. Ακριβώς στην προέκταση μεγάλης περιοχής και από τα δεξιά έτσι όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος. Ο Καραμάνης θα πάει να το εκτελέσει. Ανεβαίνει και ο Μάγνουσον. Έχουν ανέβει όλοι οι παίκτες του Ατρομήτου. Πλην του Χουτεσιώτη που έχει φτάσει στο χώρο της μισής γραμμής. Αλλά και του Μουτουσαμί που μένει εκτός μεγάλης περιοχής. Έτσι. Οι υπόλοιποι ουσιαστικά είναι εντός. Ο Καραμάνης εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω. Ένα σουτ το οποίο ο αριστερός μπακ.
1: Ο Μύθου απέκρουσε.
0: Απέκρουσε ο Μύθου, έβαλε την προβολή σε αυτό το σουτ το οποίο έκανε ο Ουρονέν. Και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βγει γρήγορα μπροστά. Λένε και η γρήγορη και επιστροφή των παικτών του Ατρομήτου. Ο Πέλκας κρατά δεχόμενο την πάσα από τον Μύθο.
1: Ο Πάοκ θέλει να παγώσει το παιχνίδι και να, να περάσει ο χρόνο.
0: Με τον Μπάμπα τώρα να όπου στο χωρί, έτσι προ τον Πέλκα. Ο Πέλκα ακόμη πιο πίσω για τον Μιχαηλίδη. Θεωρήσιμη η αλλαγή του Μιχαηλίδη με τον Χατζηδιάκο ήταν τακτική.
1: Ναι, τακτική λόγω ότι το γκολ που. Για να δούμε την προσπάθεια αυτή με τον Μύθο, το κόρνερ για τον Πάοκ. Ήταν τακτική γιατί στο γκολ του Ατρομήτου ο Χατζηδιάκο έφερε ευθύνη και για αυτό το λόγο. Ο Λύση στο δεύτερο ημίχρονο τον αντικατέστησε για να έχει σιγουριά όπως αντικατέστησε και τον Τέλορ γιατί κουράστηκε ο Τέλορ και χρησιμοποιήθηκε τα Μαρία.
0: Χωρίς να βιάζεται καθόλου ο Ζαφίρης, πήγε απλά μάζεψε την μπάλα για να αφήσει τον Πέλκα για να εκτελεστεί αυτό το κόρνερ. Στο 87ο λεπτό ο σκόρ των δύο γκολ του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Πέλκας, είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-1.
1: Στο 87 είμαστε.
0: Ακόμη 3 λεπτά για τη συμπλήρωση των 90. Είναι κοντά στον Πέλκα και ο Μπάμπα, αλλά ο Πέλκας έχω την εντύπωση θα εκτελέσει απευθείας αυτό το κόρνερ. Γίνονται συστάσεις, όπως είπε ο Γιώργος Μήνος, τον Τζίλο στους παίκτες να μην σπρώχνονται. Και είναι έτοιμος λοιπόν τώρα ο Πέλκας να εκτελέσει, αφού πάρει το OK και από τον Τζίλο. Το παίρνει το OK από τον Τζίλο. Ο Πέλκας εκτελεί με πάσα εν τέλει στον Μπάμπα. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ ένα πλάγιο out από την παρέμβαση εκεί του Χότζα. Ενώ ο Μπάμπα ακόμη προσπαθεί να κερδίσει
7: λοιπόν, Βασίλη, είμαστε έτσι. Και Γιώργο, είμαστε στο 87. Παραμένει το 2-1 για τον ΠΑΟΚ επί του Ατρόμητου. Διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
8: Ερασπορ 101,8.
9: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
10: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
9: Ψαραδέλης.
11: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
12: Ακούτε Ερασπορ.
7: Λοιπόν, εμείς πάμε στην Τρίπολη, ο Βασίλης Κούβαλης και ο Μπάμπης Παπάζογλου για να επιστρέψουμε σε Απόστολος Νικολαίδης και φυσικά για να δούμε το τελείωμα της αναμέτρησης Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Μπάμπη Βασίλη, άλλαξε κάτι σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο?
3: Καλησπέρα. Και βέβαια και από τον Μπάμπη εδώ που είναι δίπλα μου, δεν άλλαξε τίποτα όσο αφορά το σκορ. Γιατί έχουμε μια αλλαγή για τον Αστέρα, κεφαλιά του LKP τώρα για τον Ολυμπιακό. Δοκάρι, επαναφορά της μπάλας, στο σούτ από τον Ρόκα. Νέο σούτ από τον Ζώτα. Ρόκα, Ζώτα τα σούτ. Η κεφαλιά από τον LKP. Στο ξεκίνημα λοιπόν του δευτέρου ημιχρόνου, η κεφαλιά από τον LKP. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πετύχει δεύτερο τέρμα. Θυμίζουμε ότι προηγείται ο Ολυμπιακός. Έτσι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Με τον γκολ που πέτυχε στο 31ο λεπτό με κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα μετά την σέντρα διαβήτη από τον Μανώλη Σάλιαγκα. Έλεγα για τον Αστέρα Άκτορ που ξεκίνησε αυτό το δεύτερο ημίχρονο με μία αλλαγή. Τη θέση του Χουλιάν Μπαρτόλο έχει πάρει ένας άλλος Αργεντινός, ο Πέρεθ, ένας πιο αμυντικογενής μέσος. Όχι σαν τον Χουλιάν Μπαρτόλο που είναι πίσω από τον επιθετικό και σαν δεκάρι συνήθως δημιουργικός μέσος και επιθετικά. Έτσι λοιπόν. Ενισχύει το κέντρο του ο Γιώργος Παπαντονόπουλος γιατί είχε διαπιστώσει κάποια θέματα προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Θέλει να κλείσει κάποιους διαδρόμους που είχε βρει ο Ολυμπιακός και δημιουργούσε επικίνδυνες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν, Μπάμπη, ο Ολυμπιακός μπαίνει χωρίς αλλαγή αλλά με δοκάρι σε αυτό το δεύτερο ημιχρόνο.
6: Ναι, ναι, και πολύ δυνατά γιατί λογικό είναι. Ο Ολυμπιακός θα ψάξει ένα δεύτερο γκολ να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη. Ο Αστέρας θα ψάξει να είναι μέσα στο παιχνίδι. Και νομίζω πως αυτή την κατεύθυνση είναι και η αλλαγή που έκανε ο Αντωνόπουλος και να βρει τη δική του στιγμή για να πετύχει τον γκολ της σοφάς. Να δώσω ένα νεότερο σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Πουέρτα. Ναι. Θυμάται και χθες το βράδυ ο Άγγελος, θα συζητούσαμε και επέμενα ότι θυμάσαι, Άγγελο, ότι η πρόθεση του Πουέρτα ίσως μπορεί να έχουμε μια μεγάλη ανατροπή.
7: Ναι.
6: Η τελευταία πληροφορία και από το εξωτερικό είναι ότι οριστικά κλείνει η Νότιχαμ για να δοθεί δανεικό στον Ολυμπιακό. Το είπαμε νωρίτερα και είπαμε και τις δικές μας πληροφορίες, να τις επαναλάβουμε.
7: Με τον Ντόμπαμπι υπάρχει κάποια εξέλιξη?
6: Υπάρχει ότι με τον Πουέρτα νομίζω ότι η μεταγραφή κλείνει οριστικά για να έρθει δανεικό
7: από την
6: Νότιχαμ. Το είχα πει νωρίτερα ότι δεν μου προκύπτει από τον Ολυμπιακό ότι υπάρχει αυτή η κίνηση. Και το να πάρει κι άλλο δεξιμπάκ Ολυμπιακός.
7: Αλλά δεν επειδή φεύγει ο Ροντινέη, γι' αυτό το λέω, και θα μείνει με το Σάλιακα μόνο και τον Δανό, τον Πέτερσεν. Τέλος πάντων, θα δούμε.
6: Πόσο δεξιμπάκ να έχει?
7: Τέλος πάντων, θα δούμε.
6: Ο Ντόντο είχε μπει
7: Και μπισφίνα για τον Πέτερσεν.
6: Για τον Πέτερσεν. Ο Δε Σαγιάκας είναι εξαιρετικός σήμερα. Ασίστ στον γκολ του Ζωτα Σίλβα. Οι κατακαλύτερες σέντρες. Και δεν είναι τυχαίο ότι με τη Λίμπαρ έχει δώσει εντολή να χτυπάει όλα τα στημένα.
3: Και τα κόρνερ, ακόμα και τα κόρνερ. Ναι.
7: Έχει πολύ καλά στημένα ο Σαγιάκας.
6: Τα παίρνει ο Μανώλης Σαγιάκας.
3: Διακοπή έχουμε, Άγγελε.
7: Το βλέπω διακοπή λοιπόν. Ωραία, επιστρέφουμε για το φινάλε του παιχνιδιού στο Βασίλη Μότσι και τον Γιώργο Μίνο Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
0: Καθυστερεί στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, είχε προηγηθεί ο Ατρόμητος με τον Νούνια στο 19, στο 43 ισοφάρισε ο Πέλκας, ο ίδιος παίκτης στο 64 έκανε το 2-1 για τον ΠΑΟΚ, ενώ είχε, είπαμε, ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρει στις άλλες πολύ μεγάλες φάσεις του αγώνα στο 23ο λεπτό με τον Μπάμπα μετά από ωραίο συνδυασμό με τον Τάχα Άλλη και στη συνέχεια στο 55ο λεπτό πριν κάνει το 2-1 ο Πέλκας, πολύ μεγάλη ευκαιρία χαμένη για τον Ατρόμητο με τον Πνευμονίδη να σουτάρει μετά το rebound που πήρε από απόκριση του Παυλέγκα σε σούτουμα του Σαμί, αλλά πάνω στη γραμμή να απομακρύνει Σωτήριο Μιχαηλίδης. Ο Ατρόμητος είναι μπροστά από τα αριστερά με τον Ούρονεν, είπαμε στην κορυφή της επίθεσης για τον Ατρόμητο παίζει ο Μίτογλου, ο στόπερ δηλαδή της ομάδας του Περιστερίου, ως ψηλό κορμί πήρε αυτή την απόφαση ο Κέρκες, γυρίζει ο Καραμάνης, απομακρύνει ο Μιχαηλίδης, επιμένει ο Ατρόμητος με τον Χότζα, αλλάζει με τον Μουτουσαμί, κάνει κάτι μεταξύ σέντρα σουτ και θα βγει και θα μπλοκάρει ο Παυλέγκα εύκολα.
7: Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Στο τρίτο λεπτό λοιπόν των καθυστερήσεων.
7: Από τα τέσσερα λεπτά.
0: Με το 2-1 να παραμένει υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το 2-2 στο ξεκίνημα. Όπως μας είπε και ο Γιώργος Μίνος, είχε επισκεφτεί χθες και ο Ιβάν Σαββίδης την ομάδα του ΠΑΟΚ, τους ποδοσφαιριστές, ζητώντας τους να γυρίσουν σελίδα, να αφήσουν πίσω τους τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Για να δούμε όμως τον Ατρόμητο τώρα από τα αριστερά. Ανεβαίνει ο Ούρονεν, θα δώσει τον Τσαντίλα. Εκείνος ο Τζοβάρα, γυρίζει ο Τζοβάρας, κόρνερ για τον Ατρόμητο από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Ατρομήτου. Και ενώ πλέον διανύουμε το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, το χρονόμετρο εδώ έχει σταματήσει στο Περιστέρι, επομένως δεν μπορώ να σας πω πού ακριβώς βρισκόμαστε με τις καθυστερήσεις. Πάντως είναι 4 τα συνολικά τα λεπτά των καθυστερήσεων και έχω την εντύπωση ότι είμαστε στο τρίτο.
7: Στο τελευταίο λεπτό.
0: Στο τελευταίο λεπτό βλέπουμε, μπαίνουμε λοιπόν στο τέταρτο, κόρνερ για τον Ατρόμητο από τα αριστερά με εκτελεστή τον Ούρονεν και έχει ανέβει και ο Χουτεσιώτης, ο τερματοφύλακας δηλαδή του Ατρομήτου, γιατί ψάχνει ο Ατρόμητος την ισοφάριση στον αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Εδώ στο Περιστέρι, ο Ούρονεν λοιπόν εκτελεί τώρα το κόρνερ. Η μπάλα πάει προς το ύψος του πέναλτι. Υπάρχει πτώση στο έδαφος και διαμαρτυρίες. Ένα σου του Χότζα. Η μπάλα στο κεφάλι παίκτη του ΠΑΟΚ που έχει πέσει και στο χορτάρι. Γιατί τη δέχτηκε με δύναμη. Την μπάλα είναι η αλήθεια. Και ενδεχομένως να είναι ζαλισμένος. Αλλά θα σηκωθεί τώρα. Δεν έχω δει ακόμη ποιος είναι από πλευράς ΠΑΟΚ. Όπως και να έχει, το σκορ είναι στο 2-1 υπέρ του κεφάλι του Βορρά. Και υπάρχει μια ένταση με διαμαρτυρίες. Θα δούμε και αν νωρίτερα υπήρξε κάτι ή όχι το μεμπτό για να εξεταστεί από το ΒΑΡ. Σίγουρα πάντως στο σουτ το οποίο ναι, υπάρχει ένα χέρι κολλημένο όμως, έτσι μου φαίνεται εμένα. Από απόσταση βλέπω το replay, Άγγελε, μπορείς να μας βοηθήσεις και εσύ.
7: Και εγώ για κολλημένο το βλέπω το χέρι.
0: Κολλημένο, εντάξει.
7: Το ίδιο βλέπουμε, Βασίλη.
0: Εντάξει. Ναι, είναι πολύ μακριά, είναι στα 4 μέτρα η μια τηλεορασούλα μικρή. Αυτό εννοώ να μας βοηθήσεις, γι' αυτό το λέω.
7: Πάντως είδες λοιπόν, πολύ καλά. Κολλημένος.
0: Είναι αυτό, γι' αυτό δεν έχουμε καλή ξέρεις, οπτική τώρα. Και υπάρχει πλάγιο για τον Ατρόμητο. Ο Χουτεσιώτης γυρίζει πίσω στην εστία του. Όχι ακριβώς δηλαδή. Στη μισή γραμμή είναι ακόμη. Και έχει κερδίσει κόρνερ ο Ατρόμητος. Πλάγιο Ατρόμητος ακριβώς στην περιοχή της μεγάλης περιοχής. Από τα δεξιά έτσι όπως επιτίθεται. Και θα ψάξει την ισοφάριση σε μια φάση που ενδεχομένως να είναι και τελευταία του αγώνα. Αν και ο Τζίλος έχει κάνει αρκετές συστάσεις στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Ο Μάγνουσον είναι ο εκτελεστής αυτού του πλαγίου. Το κάνει προς το πρώτο δοκάρι. Η μπάλα φτάνει στο Μουτουσαμί. Out! Μεγάλη στιγμή για τον Ατρόμητο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων για να φτάσει στην ισοφάριση. Από το πλάγιο out και την κεφαλιά προς τα πίσω, η μπάλα πήγε στο Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί σούταρε από το ύψος του πέναλτι. Αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Σε μια πολύ καλή στιγμή για τον Ατρόμητο να φτάσει στην ισοφάριση. Αλλά ήταν πολύ άστοχο το ζούμε.
7: Και το τέλος του αγώνα. Το τέλος του αγώνα, μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Ο Θανάσης τυροσφυρίζει το τέλος του αγώνα, θα βροκοπιέται κιόλας. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ, 2-2. Ο ΠΑΟΚ αποκτά ηρεμία μετά τον αποκλεισμό στην Νορβηγία. Έτσι ο δικέφαλος του Βορρά με 2 γκολ του Δημήτρη Πέλκα παίρνει μια μεγάλη νίκη εκτός έδρας εδώ στο Περιστέρι. Και
1: κοιτάζει μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα και τις εγχώριες υποχρεώσεις που έχει τώρα την Τετάρτη στις 10 και 4 το βράδυ με τον Όφη. Ο ΠΑΟ κατάφερε με ανατροπή, έβγαλε αντίδραση, έβγαλε καρδιά, έβγαλε πάθος και τα στοιχεία αυτά, παρά την απογοήτευση που υπήρχε στο δικαίωμα του Βορρά μετά την ήττα αποκλεισμό από την Μπραν, τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη έφεραν ενέργεια στους παίκτες. Προστατέψτε το όνομά σας και την αξιοπρέπεια του συλλόγου, του ΠΑΟΚ. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Να βλέπετε κάθε παιχνίδι σαν τελικό, είχε πει ο Ιβάν Σαββίδης, και οι παίκτες δια του Δημήτρη Πέλκα έκαναν το καθήκον τους. Παρότι ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε με ανατροπή με δύο γκολ του Πέλκα να κάνει το 2-1, και μάλιστα το πρώτο γκολ ήταν αφιερωμένο στο Γιάννη Κωνσταντέλια, παίρνοντας τη φανέλα από τον Χατζίδη και τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης και ο Πέλκα σήκωσαν μια φανέλα περαστικά, Γιάννη Κωνσταντέλια. Έτσι λοιπόν, εδώ ο ΠΑΟΚ αποθεώνεται από τους 1000 περίπου φιλάθλους του δικεφάλου του Βορρά που βρέθηκε κοντά εδώ στις κερκίδες του Περιστερίου. Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρσι είχε ιτηθεί εδώ με 2-0 με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, όμως ο Αλέσιο Λύση βγαίνει διπλό εδώ στο Περιστέρι. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στο Περιστέρι, όπου έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά ήταν άτυχο το Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα δοκάρι στο 23 με τον Μπάμπα. Νομίζω, Βασίλη, μπορείς να...
0: Τα έπεσε όλα επί της ουσίας. Απλά πούμε το σκόρερ και να μεταφέρουμε και την εικόνα που διαδραματίζεται τώρα. Το 1-0 ο Νιούνιος στο 19, στο 43 ο Πέλκας ισοφάρισε 1-1 και ο ίδιος παίκτης στο 64 το 2-1. Αυτή είναι η σκόρερ του αγώνα. Και όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αναπληρωματικοί και μη, έχουν πάει προς την κερκίδα που βρίσκονται στο πέταλο.
1: Με τον Δημήτρη Πέλκα να δίνει το προβάδισμα του αυτό, να δίνει το σύνθημα. Και τον Αργύρη Παντηλιάδη, το τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας, να κοιτάσει και να βλέπει και να φωτογραφίζει εδώ τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.
5: Ωραίες εικόνες είναι αυτές, αλλά έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη.
0: Οπότε τελειώσαμε, νωρίτερα, παιδιά. 2-1 από μένα, τον Γιώργο Μίνο και τον Αργύρη Παντηλιάδη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
5: Να πούμε για μια ευκαιρία που είχε και η Φυσιά στο 49 μεσού του Πόμπο έξω από την περιοχή. Πάλι και η Φυσιά έχει ανέβει ψηλά και πιέζει την ΑΕΚ. Είμαστε στο 52ο λεπτό και η Κηφισιά ΑΕΚ 0-0. Θυμίζουμε ένα πρώτο ημίχρονο που για 15-20 λεπτά η Κηφισιά είχε φνηδιάσει την ΑΕΚ, είχε ευκαιρίες δύο φορές με τον Γιάνγκνε, μία με τον Αντώνη, αλλά δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει. Η ΑΕΚ ισορρόπησε και προς το τέλος του πρώτου ημίχρονου ήταν καλύτερη και είχε δύο κλασικές περιπτώσεις για γκολ, μία με τον Μαρίν, μία με τον Γιώβιτς, αλλά ο Ραμίρες, ο γκολκίπερ της Κηφισιάς, ήταν καταπληκτικός και στις δύο επεμβάσει του. Τώρα ο Μάγκερ γυρίζει την μπάλα και δίνει για τον Βάργκα. Κάνει κίνηση ο Ζούμπκοφ. Ο Βάργκα καθυστερεί, ξεφεύγει. Εδώ τον τραβάει σε όλη τη διαδρομή ο Αντώνησε. Δίνει το φάουλο φωτιάς από ο Βάργκα. Από την ΑΕΚ διαμαρτύρονται για κάρτα. Ο Βάργκα διαμαρτύρεται και αυτός προς το φωτιά, γιατί ήταν ένα παρατεταμένο μαρκάρισμα. Από τον Αντώνησε πάντως το φάουλ καταλογίστηκε στο 52ο λεπτό. Κηφισιά ΑΕΚ 0-0. Είναι ένα φάουλ με τον Ρότα και τον Μαρίν, είναι στην ζώνη των 10 μέτρων κάτω από τη μέσα γραμμή. Στα 5 μέτρα έξω από την περιοχή του Ραμίρες στοιχίζονται οι ποδοσφαιριστές για αυτή τη στατική φάση, με το Ρότα να αφήνει για τον Μαρίν. Μαρίν πλησιάζει, Μαρίν προς την περιοχή της Κηφισιάς. Μαρίν κάνει μία σέντρα, θα βγει η κεφαλιά, πάει μπάλα πλάγια. Ο Ρουκουνάκης προσπάθησε να διασώσει το πλάγιο out, δεν πρόλαβε. Είναι κοντά στο σημειάκι του corner από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος, αυτό το πλάγιο out για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Κηφισιά ΑΕΚ 0-0 στο 53ο λεπτό. Κοινοπίγιος που αναλαμβάνει να φέρει την μπάλα προς την περιοχή της Κηφισιάς. Προς το πρώτο δοκάριο Βάργκα διεκδικεί. Η μπάλα είναι στα όρια της περιοχής. Ακόμη μια κεφαλιά. Ο Μάγερ δεν μπορεί. Ο Ζούμπκοφ, η ΑΕΚ κρατάει τελικά την μπάλα. Ο Ρότα την βρίσκει με το κεφάλι. Δίνει για τον Μάγερ τελικά. Ο Μάγερ προλαβαίνει παρά το μπέρδεμα της τελευταίας στιγμής. Ζούμπκοφ πολύ ωραία μέσα στην περιοχή για τον Ρότα. Ρότα κινείται. Ρότα με τον Μαρίν. Μαρίν θέλει να κόψει την μπάλα εκεί που περίμενε ο Μάγερ. Ζούμπκοφ ένα σούτ, το οποίο όμως είναι άστοχο. Το πιάσε με ανάποδα φάλτσα και η μπάλα πήρε τροχιά μακριά από την αιστεία του Ραμίρες. Το σούτ του Ζούμπκοφ στο 54 και η Φυσιά ΑΕΚ παραμένει το 0-0. Με τον Ραμίρες να είναι εκείνος ο οποίος θα αναλάβει να δώσει συνέχεια στον αγώνα. Ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με την Κηφισιά να κοντράρει την ΑΕΚ, και βέβαια στο πρώτο ημίχρονο, στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, που ήταν μια άγνωστη εξίσωση για την Ένωση, αφού δεν είχε μια εικόνα της Κηφισιάς.
2: Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, βγήκε η κόντρα Τέτα τέτο Ελκαμπή πλάσαρε πάνω στον Παπαδόπουλο που έσωσε βέβαια από την πλευρά του την αιστεία του και ο Ολυμπιακός κερδίζει μόνο ένα κόρνερ από μια πιο κλασική ευκαιρία. Δεν νομίζω να μπορούσε να
3: βρεθεί. Φανταστική κάθετη πάσα από τον Ζώτα. Ζώτα Σίλβα έκοψε την άμυνα στα δύο και φοβερό ωραίο κοντρόλ από τον Ελκαμπή. Βέβαια δεν ήταν καλό το τελείωμά του γιατί μπορεί να αντέδρασε σωστά ο Νίκος Παπαδόπουλος, αλλά είναι ανεπανάληπτο το τέτα τέτ. Ο Ελκαμπή που ξεκίνησε αυτό το δεύτερο ημίχρονο με κεφαλιά στο οριζόντιο δοκάρι. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Το 0-1 παραμένει κόρνερ για τον Ολυμπιακό από δεξιά με το Σάκ.
5: Να πάρουμε μικρόφωνο λίγο στη λεωφόρο γιατί είναι γρήγορη επίθεση για την ομάδα Τσάκ. Μάγερ, Μάγερ από τα αριστερά, εδώ υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ λίγο έξω από την περιοχή. Από τα αριστερά ένα φάουλ στο οποίο ο Ρουκουνάκης κάνει την αντικανονική παράβαση πάνω στον Μάγερ. Είμαστε και φυσικά εκ 0-0 στο 55. Συγγνώμη που σας διέκοψα. Απλά τελικά η φάση και η επιθετική μετάβαση της ΑΕΚ είχε εξελιχθεί σε ένα φάουλ σε καλό σημείο που μεταφέρει κυτρινόμαυρες φανέλες προς την περιοχή του Ραμίρες. Ένα παιχνίδι που πάει να πάρει ταχύτητα και ρυθμό. Έχει ανεβάσει κάπως την έντασή της η ΑΕΚ και την προσπάθεια στις διεκδικήσεις για να μεταφέρει πιο συχνά την μπάλα προς την περιοχή του Μόζες Ραμίρες. Αυτό το φάουλ είναι για την ΑΕΚ στο 55ο λεπτό και η Φυσιά ΑΕΚ 0-0. Ένα φάουλ από τα αριστερά με Ρώτα και Μάγερ να είναι έξω από την περιοχή. Ακριβώς στην γραμμή της περιοχής στοιχίζονται λευκές και κυτρινόμαυρες φανέλες. Ο Πίγιος αφήνει τη φάση. Ο Μαρίν με γροθιές ο Ραμίρες μπροστά από τον Γιώβιτς θα απομακρύνει την μπάλα. Μαζεύει ο Μάγερ. Μάγερ ελέγχει και δίνει για τον Ρώτα. Ο Ρώτα κρατά την μπάλα στο χώρο του κέντρου, δίνει και πάλι για τον Μάγερ. Μάγερ από τα δεξιά στην πλάγια γραμμή, δεν βλέπει κίνηση, δίνει και πάλι για τον Ρώτα. Οπότε μπορείτε να συνεχίσετε από την Τρίπολη, επειδή σας διέκοψα προηγουμένως.
3: Έχουμε αλλαγή εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Έχουμε τον Σουηδό εξτρέμ, τον Κιπιόκα, τον Μπέντζαμιν Κιπιόκα να περνάει στον αγωνιστικό χώρο και να βγαίνει ο Ρόθκο, ο Αργεντινός. Από τους καλούς το πρώτο ημίχρονο για τον Αστέρα Άκτορ είχε και την πρώτη φάση, την πρώτη στιγμή του παιχνιδιού όταν στο 7ο λεπτό βρέθηκε τέτα τέτ με τον goalkeeper του Ολυμπιακού, τον Ορτέγκα από την δεξιά πλευρά μέσα από την περιοχή έκανε το πλασέν, έχουμε ένα...
2: Είναι πεσμένος ο Σάλιακας αν έχω δει καλά.
3: Ναι, και κρατάει το κεφάλι του, έχουμε διακοπή εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 61ο λεπτό και είναι η δεύτερη αλλαγή για τον Αστέρα Άκτορ, η πρώτη στο ημίχρονο με τον Μπαρτόλο να έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Πέρε ένας άλλος Αργεντινός, ο 24χρονος.
2: Και περιμένουμε θα γίνει κάποια αλλαγή. Βλέπω κίνηση στον πάγκο του Ολυμπιακού. Δεν έχω πρωί απέναντι, δεν έχω δει αν μπορώ να στοιχηματίσω και να δω λίγο μήπως Μάρτινς που θα ήταν μια λογική κίνηση αντί του Τσικίνιου που δεν φέρνει.
3: Δεν
2: καθόλου.
3: Είναι έτσι και στα καλύτερα του Τσικίνιου σήμερα και στο πρώτο ημίχρονο και σε αυτό.
2: Στα χειρότερα του μπορεί να πει. Το ξεκίνησε πίσω από το φορ, δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός για ανάπτυξη. Μπήκε ο Σόντα Σίλβα και άλλαξε όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
3: Ο Ζώτα έκανε και την εξαιρετική πάσα πριν, έτσι. Ακριβώς. Φοβερή.
2: Πίσω από το φορ. Και θα πάει τώρα, κάνει νόημα στο Μεντιλίπαρ να πάει εκείνο δεξί μπακ όσο θα είναι εκτός ο Σάλιακας.
3: Πάντως είναι καλά ο Σάλιακας από ό,τι βλέπουμε.
2: Να μην έχει πρόβλημα, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Έχει χτυπήσει το κεφάλι.
2: Ή θα πάει ο ΕΣΕ και ζητάει αλλαγή.
3: Ζητάει αλλαγή.
2: Οπότε θα πρέπει να δουν το τι θα κάνει γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλο πνευματικό δεξιμπάκ. Ο Πέντερσον είναι εκτός. Εχθές υπέγραψε. Θα πάει κάποιο στόπερ λογικά. Θα δούμε.
3: Ο Κάρμο είναι ο ψηλός εκεί που.
2: Ο Σμαϊλόβιτς.
3: Σμαϊλόβιτς, μάλιστα.
2: Για να μπει είτε ο Ρέτσος είτε ο Σμαϊλόβιτς μπακ.
3: Είμαστε στο 62 και αναμονή για την αλλαγή. Ο Σάλιαγκας αποχωρεί με το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού εδώ μπροστά μας, έξω από τη γραμμή του πλαγίου out.
5: Μία ευκαιρία να πω για την Κηφισιά στο 58 λεπτό από μία πιεστική κατάσταση που δημιούργησε ο Φαν Άιμα που νωρίτερα είδε την κίτρινη κάρτα. Έδωσε την μπάλα αριστερά προς τον Αμπάντο. Αμπάντα επικίνδυνα, συρτά παράλληλα, έστειλε την μπάλα προς την μικρή περιοχή, αλλά ο Στρακόσια πρόλαβε και μάζεψε την μπάλα πέφτοντας τον σωστό χρόνο. Παραμένει εδώ το Κηφισιά ΑΕΚ 0-0 στο 58 λεπτό. Με τον Ρώτα τώρα να δίνει για τον Ζούμπκοφ. Ζούμπκοφ θέλει να κάνει τη μακρινή διαγώνη μεταβίβαση. Προσπαθεί να χωθεί ο Μάγερ ανάμεσα στους δύο παίκτες της Κηφισιάς, αλλά ο Ραμίρες πολύ εύκολα μαζεύει την μπάλα και την δίνει δεξιά εκεί που είναι ο Ούγκο Σόουζα. Ο αρχηγός της ομάδας, ο Πορτογάλος, 34χρονος, θέλει να βγάλει την προθετική μπάγια, δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα πάει στο 300 για ένα παιχνίδι που έχει γίνει πολύ πιο έντονο, με περισσότερο έτσι πάθος της διεκδικής. Πολύ ωραία εδώ για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς θα χάσει από τον Ρουκουνάκη, επιμένει, κερδίζει και αφήνει για τον Μαρίν. Μαρίν κρατά την μπάλα και την περνάει πλάγια και αριστερά, ο οποίος και πάλι για τον Μαρίν. Μαρίν που αρχίζει να ανεβάζει την απόδοσή του και δίνει για τον Μάγερ. Κηφισιά 0-0. Μαρίν και πάλι κάτω από την μεσαία γραμμή. Έκανε κίνηση ο Ρώτα εσωτερικά, αλλά δεν πέρασε εκεί την μπάλα. Η μπάλα πήγε στο Μουκουντή που δίνει για τον Ζούπκοφ που είναι στην πλάγια γραμμή. Ο Ζούπκοφ υπό την πίεση του Αντώνησε έδωσε και πάλι για τον Μουκουντή. Μουκουντή κάτω από τη μεσαία γραμμή και περνά την μπάλα για τον Μαρίν. Μαρίν είναι από τα αριστερά, πάει να πιέσει εκεί. Ο Σαγάλ περνάει για τον Βιτάλης. Βιτάλης με τον Πόμπο, ο οποίος είχε μερικές ωραίες επιθετικές ενέργειες σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο για τους γηπεδούχους. Μουκουντή περνά την μπάλα για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ με τον Αντώνησε. Ζούπκοφ θέλει να πάει στο ένα εναντίον ενός. Πάει από τα πλάγια, βγάζει μια σέντρα με το εσωτερικό. Η μπάλα παίρνει πολύ ύψος και φεύγει απευθείας out. Αυτή η φάση στο 60 και η Φυσιά εκ 0-0 συνεχίζεται.
7: Λοιπόν, πριν συνεχίσουν οι συνάδελφοι από την Τρίπολη, να πω ότι η Γαλλία κέρδισε την εθνική μας ομάδα στον τελικό στο βόλεϊ των ανδρών με 3-0 στους μεσογειακούς αγώνες. Μπάμπη Βασίλη, συνεχίζετε.
6: Ο Σμαϊλόβιτς, όπως είχαμε πει, θα μπει στο παιχνίδι και θα μπει και ως back. Αναγκαστικά, από τη στιγμή που έγινε αναγκαστικά, δηλαδή αναγκαστική αλλαγή ο Σάγιακας. Το κενό του κάλυψε για λίγο ο Έσε, αλλά ο Μεντιλίμπαρ είχε αποφασίσει να βάλει τον Σμαϊλόβιτς και δεν έκανε δεύτερη, ενώ είχε σηκώσει, νομίζω ότι ήταν έτοιμος και ο Μαρτίνς, αν είχα δει καλά, για να μπει στο παιχνίδι. Δεν την έκανε τη δεύτερη αλλαγή, την κρατάει ο προπονητής του Ολυμπιακού, με τον Αστέρα να είναι στην επίθεση για ένα ωραίο σου το Πέρεθ που πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Ορτέγκα. Ήταν καλή προσπάθεια όμως.
3: Καλή όπως και του Ορόθκο πριν βγει αλλαγή.
6: Νωρίτερα,
3: είχαμε και εκεί που βγήκε πλαϊνό δίχτυ που λέμε.
6: Ο Ορόθκο ήταν και τη μεγάλη ευκαιρία του στο 7 και το σούτ στο 53 ήταν ο πιο δραστήριος, να το πούμε έτσι.
3: Αυτό είπαμε, ότι είχε καλή παρουσία.
5: Άλλη μια ευκαιρία για την Κηφισιά. Συγγνώμη που σας διακόπτω, ευκαιρία για την Κηφισιά με τον Πόμπο, ο οποίος πάλι παίρνει ενέργεια, ατομική ενέργεια στο ύψος της περιοχής, διεισδύει, στρώνει την μπάλα στο δεξί, κάνει το σούτ, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία του Στρακός. Ήταν πολύ καλή φάση απειλής για την ομάδα της Κηφισιάς. Ανοιχτό σε κάθε πρόβλεψη το συγκεκριμένο παιχνίδι, με το δεύτερο ημίχρονο να έχει καταγράψει δύο φάσεις επικίνδυνες από τον Πόμπο στο 49 και στο 61ο λεπτό παραμένει το Κηφισιά εκ 0-0.
7: Λοιπόν, Μπάμπη, Βασίλη, σας ακούμε.
3: Παραμένει και το 0-1 για τον Ολυμπιακό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το σκορ, όπως έχει διαμορφωθεί στο πρώτο ημίχρονο από το 31ο λεπτό με τη φάση τη σέντρα του Σάλιαγκ από δεξιά και την κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα που έχει γράψει αυτό το 0-1. Ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρία στο ξεκίνημα δεύτερου ημίχρονου να πετύχει και δεύτερο γκολ και να έχει σημαντικό προβάδισμα. Η κεφαλιά του LKB από την σέντρα του Τικιντζιάν από αριστερά χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και μετά είχαμε ένα σουτ που πέρασε out, ενώ ο Ελκαμπή πάλι στο 58 τετατέτ με τον Νίκο Παπαδόπουλο στην εξαιρετική κάθετη πάσα από τον Ζώτα Σίλβα δεν κατάφερε να νικήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα του Αστέρα. Άκτορο Αστέρας στο 53 απείλησε με τον Ορόθκο που έχει περάσει έξω και έχει μπει στη θέση του ο Κιμπιόκα, ο Σουηδός με καταγωγή από το Κογκό, ο εξτρέμ που είναι πλέον εδώ αριστερά μπροστά μας, γιατί ο Κετού που είχε ξεκινήσει το παιχνίδι από εδώ, ο Καμερουνέζος, παίζει στην δεξιά πλευρά που έπαιζε ο Ρώθκο. Ένα γύρισμα λάθος τώρα. Ο Μυρικαρντίνιο προσπαθεί να μπει στην φάση. Εκεί προλαβαίνει ο Σμαϊλόβιτς και απομακρύνει. Φάνηκε εδώ η ταχύτητα ότι είναι λίγο πιο αργός ο Σμαϊλόβιτς, αλλά τελικά πρόλαβε τον Βραζιλιάνο επιθετικό. Ο Κιμπιόκα επιμένει ο Αστέρας Άκτορο. Έντερ φέρνει το γέμισμα και στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Κετού εύκολα στην αριστερή του γωνία. Ορτέγκα θα μπλοκάρει. Ήταν ένα λεπτό, ενάμιση.
6: Τι επανέβασε εδώ του Σμαϊλόβιτς.
7: Που ξεκίνησε από πολύ πιο πίσω, έτσι, Μπάμπη.
5: Γκολ! Γκολ στη Λεωφόρο! Γκολ στη Λεωφόρο! Μπάρναμπας Βάρκα στο 63ο λεπτό και η Κηφισιά εκ 0-1. Τώρα είδαμε την ομάδα του Νίκολιτς, νεύρα του Ραμίρες με τον Ρώτα. Αυτή δεν είναι ωραία εικόνα, αλλά το γκολ της ΑΕΚ ήταν καταπληκτικό. Φάση η οποία ξεκινάει με Μαρίν και Μάγερ. Αυτοί οι δύο συνεργάστηκαν, η μπάλα πέρασε κάθετα. Ο Βάργα από το ύψος της περιοχής έκανε πάρα πολύ ωραία κίνηση. Βρέθηκε απέναντι από τον Ραμίρες, έκανε το πλασέ. Συρτό, ωραίο στο κέντρο της εστίας. Η ΑΕΚ λοιπόν με την ποιότητα που διαθέτει στο 63ο λεπτό με τον Βάργα βάζει τον γκολ. Κηφισιά ΑΕΚ 0-1. Μόλις βλέπει τώρα την κίτρινη κάρτα ο Λάζαρος Ρώτα, ο οποίος διαμαρτύρεται ότι δεν έκανε κάτι σε σχέση με τον goalkeeper της Κηφισιάς. Δεν έχω δει, αλλά πιθανολογώ θα με βοηθήσεις λίγο, Άγγελο, ότι πρέπει να έχει δει και ο Ραμίρες κίτρινη κάρτα, γιατί οι δυο τους βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα με την ένταση που είχε ο goalkeeper προς τον διεθνή αμυντικό.
13: Μα ήταν μακριά από ό,τι βλέπω στη φάση. Κάτσε να την ξαναδούμε,
5: ναι,
13: Γιάννη.
5: Ξέρω. Πήγε ο Ραμίρες πάνω στο Ρότα. Εκεί έγινε η διένεξη. Την κίτρινη κάρτα στο Ρότα την είδα. Δεν έχω δει αν έχει βγει στον Ραμίρες, αν βγάλει κάρτα. Σε κάθε περίπτωση θα το ελέγξω. Και φυσικά έκλει λοιπόν 0-1 στο 63ο λεπτό. Ένα πολύ ωραίο γκολ από την δημιουργία του, από τον τρόπο δηλαδή που ο Μαρίν και ο Μάγερ κατάφεραν υπό πίεση να διατηρήσουν την μπάλα στην κατοχή, να κινηθούν κάθετα στα μεσοδιαστήματα, στον άξονα, να απλωθεί το παιχνίδι της ΑΕΚ επιθετικά με Γιώβιτς αριστερά, Βάργα στο κέντρο και πιο δεξιά τον Ζούμκοφ, η μπάλα να πάει κάθετα πάνω στο Βάργα, ο Βάργα να κάνει πάρα πολύ ωραίο τον ελιγμό και απέναντι από τον Ραμίρες να βάλει τον γκολ. Τώρα είδαμε μια εντυπωσιακή επίθεση του Κόμπο. Ο Μουκουντή βάζει το σώμα, κλέβει την μπάλα, αλλά ο Φωτιάς θεωρεί ότι υπάρχει αντικανονικό μαρκάρισμα από τον Μουκουντή πάνω στον Πόμπο. Είναι η απόφαση του Φωτιά, ένα φάουλ που πάει να εκτελεστεί γρήγορα, αλλά διακόπτει την φάση.
13: Λοιπόν, Γιάννη, για να μην έχουμε και εκκρεμότητες, και ο Ραμίρες και ο Ρότα στην προηγούμενη φάση ήταν από μία κίτρινη. Συνεχίζουμε.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν και το πιο λογικό, δηλαδή, αφού αυτοί οι δύο ήταν στο οπτικό πεδίο του Φωτιά. Και η Φυσιά έχει λοιπόν 0-1 με τον γκολ του Βάργα από το 63ο λεπτό, από μια πολύ ωραία επίθεση της ΑΕΚ. Ο Μουκουντή στην επέλαση που επιχείρησε ο Πόμπο έβαλε το κορμί του, έχει κόψει καθαρά την μπάλα και μετά ο Πόμπο πάει πάνω στον Μουκουντή. Τον τρόπο που έβαλε το κορμί του ο Μουκουντή προφανώς έκρινε ως αντικανονικό ο διαιτητής του παιχνιδιού, ο Βασίλης Φωτιάς. Η ετοιμιγορία του είναι ένα φάουλ. Είναι ένα φάουλ στην ζώνη των 10 μέτρων έξω από την περιοχή του Στρακόσια, αλλά έχει απέναντι την εστία. Είναι ελαφρά προς τα αριστερά από το ημικύκλιο της περιοχής και εκεί η Φυσιά έχει μια στατική φάση λίγα λεπτά μετά τον γκολ που δέχθηκε από τον Βάργα σε αυτή την ωραία επίθεση της ΑΕΚ που θυμίζω εκδηλώθηκε με Μάγερ, Μαρίν. Η κάθετη πάσα πέρασε στον Βάργα. Ο Βάργα από το της περιοχής απέφυγε το προσωπικό του αντίπαλο. Βρέθηκε
3: τεράστια
5: απέναντι
3: ευκαιρία
5: από το Ραμίρες
3: για τον Αστέρα Άκτορ να φέρει το παιχνίδι στα ίσια στο 70 λεπτό. Πολύ ωραίο το γύρισμα από τον Κετού έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ενώ είχε μπει μέσα σε αυτή ο Καμερουνέζος. Εκεί βρέθηκε στην πορεία της μπάλας ο Μέντες. Ο αριστερός μπακ έκανε ένα πλασέ.
5: Βασίλη, να δούμε λίγο το φάουλ. Αμέσω μετά να γυρίσω σε σένα. Πόμπο, καλό Στρακόσια. Μαζεύει την μπάλα. Βασίλη, συνεχίζει.
3: Ένα πλασέ λοιπόν από τον Μέντες, τον αριστερό μπακ του Αστέρα Άκτορ. Η μπάλα έκλειψε το δεξί δοκάρι του γκολκίπερ του Ολυμπιακού, του Ορτέγκα. Γλιτώνει ο Ολυμπιακός εδώ την ισοφάριση. Ο Αστέρα Άκτορ. Απείλησε.
6: Μεγαλύτερη ευκαιρία του Αστέρα.
3: Ναι.
6: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει δύο αλλαγές. Περιμέναμε σε μία να είναι ο Τσικίνιο, αλλά τελικά ίσως κουρασμένοι πολύ ο Σίλβα, Ζώτα Σίλβα και ο Ρόκα εκτός. Μάρτινς μέσα και τεπούτο για τον Γκοζάλες, τον Μεξικανό. Ένα πιο κλασικό 4-4-2 πλέον ο Ολυμπιακός. Με τον Ελκαμπή και τον νεαρό Μεξικανό στην κορυφή της επίθεσης. Αλλά ο Αστέρας πιέζει, συνεχίζει να αποδεξεί, αλλά δεν περνάει τώρα η πάσα του Κετού. Έρχεται ο Γκονζάλες για να κερδίσει την μπάλα και να βγει ο Ολυμπιακός με προϋποθέσεις για την επίθεση. Με Μάρτινς, Γκονζάλες, πολύ ωραία του περνάει ο Μάρτινς. Ανεβαίνουν και ο Τσικίνιο, κρατάει ο Γκονζάλες. Πάει να κάνει το σουτ, πέφτει, πάει να κάνει το ψαλιδάκι ο Ελκαμπή. Επιθετικό φάουλ, επικίνδυνο παίξιμο εδώ από τον Center Forward του Ολυμπιακού. Δείχνει να έχει τραυματιστεί και ο ίδιος στο κεφάλι, αλλά και ο Σίλβα, και θα υπάρξει διακοπή για να μπει.
13: Την εκμεταλλεύομαι εγώ λοιπόν, Μπάμπη και Βασίλη, και γυρνάμε στο Γιάννη Σαντορινέο.
5: Λοιπόν, είμαστε στο 68 λεπτό. Ωραία, περνάει η παλιά εδώ για το Πίο. Πίος από τα αριστερά, περιμένει ο Βάργα. Πίος είναι μέσα στην περιοχή. Θέλει να στρώσει για τον Γιώβιτς. Κακή η πάσα, θα απομακρυνθεί η μπάλα από την περιοχή. Ευκαιρία που δεν εκδηλώθηκε με τελική προσπάθεια για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Μαρίν για τον Ρότα. Θυμίζουμε ότι είμαστε στο 68 λεπτό και φυσικά 0-1 με τον γκολ που έβαλε ο Βάργα από το 63ο λεπτό. Από την assist του Μαρίν που έβγαλε μια πολύ ωραία συνεργασία με τον Μάγκερ. Και τώρα έχουμε αλλαγές με Θεοδωρίδη και Μπένι για την Κηφισιά. Θα βγει ο Σαγάλ για την ομάδα της Κηφισιάς. Γίνονται οι αλλαγές. Υπάρχουν και Μάνταλος με Κάιρινεν για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Μάγκερ είναι εκείνος ο οποίος θα περάσει εκτός αγώνα για να πάει ο Μάνταλος προφανώς προς τα αριστερά. Και άλλη κίνηση είναι ο Κάιρινεν. Λογικά θα βγει ο Βιτάλης για να γίνει δίδυμο με τον Μαρίν, πιθανολογώ. Λοιπόν, όχι. Όχι, εδώ δείχνει την αλλαγή με τον Μάνταλο. Μπερδεύτηκε ο τέταρτος διαιτητής που έχει τις αλλαγές με τον ηλεκτρονικό πίνακα. Ναι, θα φύγει ο Βιτάλης για να μπει η λογική δηλαδή. Έλεγε αυτό, φεύγει ο Βιτάλης για να μπει ο Κάιρινεν. Και φυσικά λοιπόν 0-1 με την πολύ ωραία συνεργασία που κατέληξε στον γκολ του Βάργκα στο 63ο λεπτό. Συνεργασία του Μάγερ με τον Μαρίν που κατάφεραν να εξουδετερώσουν την πίεση της Κηφισιάς. Ο Μαρίν να περάσει την μπάλα στο ύψος της περιοχής. Ο Βάργκα να ελεγχθεί, να γυρίσει, να αποφύγει τον αντίπαλό του, να βρεθεί απέναντι από τον Ραμίρες, να πλασάρει στην έξοδο του τερματοφύλακα της Κηφισιάς και να βάλει έτσι τον γκολ με το οποίο η ΑΕΚ προηγείται, έχοντας φτάσει το 61ο λεπτό εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Κηφισιά ΑΕΚ λοιπόν 0-1. Έγιναν και οι αλλαγές. Επιστροφή λοιπόν στο παιχνίδι μας εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ένα πολύ ανταγωνιστικό μάτς με την Κηφισιά να έχει κοιτάξει στα μάτια την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και να έχει δικές της στιγμές, όπως και η ΑΕΚ στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου. Τελικά η ποιότητα του Βάργκα στα τελειώματα αλλά και η ικανότητα Μαρίν και Μάγερ στον έλεγχο της μπάλας και κάθε τη ωραία πάσα του Μαρίν έχουν δώσει αυτό το προβάδισμα για την ομάδα της ΑΕΚ. Η μπάλα κινείται κάθετα για τον Ρουκουνάκη. Ο Ρουκουνάκης θέλει να τσιμπήσει την μπάλα προς τον Δημήτρη Θεοδωρίδη και αυτός με κίτρινο μαύρο παρελθόν, πρώην παίκτης της ΑΕΚ ο Θεοδωρίδης, που μπήκε τώρα στην επιθετική γραμμή της Κηφισιάς, αλλά η μπάλα έχει φτάσει στα χέρια του Στρακόσια. Με τις
13: στο 70 φορές. Γιάννη λοιπόν η ΑΕΚ συνεχίζει να έχει το προβάδισμα με τον γκολ του Βάργκα. Πάντα ανοιχτό μικρόφωνο να δούμε τι γίνεται στην Τρίπολη. Αστέρας Ολυμπιακός, Βασίλη
6: Έχουμε
13: Μπάμπη.
6: Έχουμε αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Διπλή, βγαίνει ο Ελκαμπή για να μπει ο Γκουστάβο Σα και θα βγει
13: Τρίπολη, Αστέρας Ολυμπιακός, Βασίλη
6: Έχουμε
13: Μπάμπη.
6: Έχουμε αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Διπλή, βγαίνει ο Ελκαμπή για να μπει ο Γκουστάβο Σα

0: και ντεμπούτο και ο Ελβετός Χαφ. Αντί του Σιπιόνι, έτσι, Έσε Φρόιλερ, δεξιά Τσικίνιο, κορυφή Γκονζάλες, αριστερά Μάρτινς και ο Γκουστάβο Σα πίσω από τον Μεξικανό.
1: Έχουμε και αλλαγές για τον Αστέρα.
0: Για πες.
1: Ο Μακέντα μπήκε στη θέση του Ρικαρντίνιο και ο δεύτερος παίκτης είναι ο Καλτσάς, ο Νίκος Καλτσάς, στη θέση του Κετού. Κετού λοιπόν εκτός και Ρικαρντίνιο, εντός Μακέντα και Καλτσάς. Στη δεξιά πλευρά πάει ο Καλτσάς, στην κορφή της επίθεσης ο 35χρονος Ιταλός, ο Φεντερίκο Μακέντα.
0: Για να το χτυπήσει πλέον ακόμη περισσότερο
1: ο Αστέρας.
0: Στο 1-0, ότι... ναι, είναι μια χαρά ο Αστέρας.
1: Όσο είναι 1-0 το σκορ.
0: Και όχι μόνο αυτό, και η εικόνα του αγώνα είναι τέτοια. Που βγάζει φάσεις ο Αστέρας και ειδικά με το Μέντες αυτή που είχε στο 70 ήταν ξεκάθαρη φάση για τον Αστέρα.
1: Αφού δεν έβαλε το δεύτερο γκολ στο ξεκίνημα ο Ολυμπιακός με τον
0: Ελκαπί, σε δύο ευκαιρίες
2: που είχε. Να πάρουμε μικρόφωνο στη λεωφόρο. Φοβερή παλιά του Γιώβετς για το Πίγιο. Πίγιος από τα αριστερά. Πίγιος με τον Μπένι. Πίγιος πατάει περιοχή. Φοβερή τρίπλα του Πίγιο από τη γραμμή του out. Κάνει το γύρισμα. Δεν είναι όμως καλό. Θα βγάλει από την περιοχή ο Ρουκουνάκης, έκανε καταπληκτική τρίπλα Πίγιος πάνω στον Μπένι, πέρασε μέσα στην περιοχή από τη γραμμή του out με την άνεσή του επιχείρηση τη σέντρα, αλλά κατάφερε η άμυνα εδώ της Κηφισιάς να απομακρύνει την μπάλα. Ο Μπένι πιέζεται έξω από την περιοχή, ελευθερώνει προϋποθέσεις για να φύγει τώρα η Κηφισιάς στην επίθεση. Κηφισιά ΑΕΚ 0-1 στο 72ο λεπτό, είμαστε, η ΑΕΚ προηγείται με τον γκολ του Βάργκα από το 63, έχει πάρει γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι. Αντώνησε με τον Καϊρίνε, πολύ ωραία η τρίπλα του Αντώνησε, έξω όμως από την περιοχή, κινείται παράλληλα, δίνει για τον Μπένι, ζητάει ο Πόμπο. Μπαίνει, κρατάει την μπάλα, θα πάει για τον Πόμπο. Η Κηφισιά δεν βρίσκει διαδρόμους να περάσει προς την περιοχή της ΑΕΚ και πάλι ο Μπένι κρατάει την μπάλα, θέλει να δώσει και το Πόμπο που είναι με πλάτη καθώς τον ακολουθεί ο Πίγιος και πάλι Μπένι θέλει να σκάψει την μπάλα και ο Ρέλβας φαίνεται να ελέγχει, δίνει για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος θέλει να κάνει μια αλλαγή παιχνιδιού, δεν διασφαλίζει την κατοχή για την ομάδα της ΑΕΚ, θα την κερδίσει και η Φυσιά. Είμαστε λοιπόν στο 73, και η Φυσιά ΑΕΚ 0-1 με τον γκολ του Βάργκα από το 63, αλλά να δούμε πάλι καθώς πέρασε, κάθεται εδώ για τον Αντώνησε για τον Πόμπο. Πόμπο πατά την μπάλα για τον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκης, Πόμπο και πάλι Ρουκουνάκης. Ρουκουνάκης είναι έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Θέλει να βγάλει την κάθετη πάσα Θεοδωρίδη στο ημικύκλιο. Θέλει να γυρίσει. Ο Μπένι είναι μέσα στην περιοχή παράλληλα και δεξιά. Κάνει το γύρισμα. Θέλει να βγει ο Αντωνίσε που πατάει την μπάλα. Το σουτ δοκάρει οριζόντιο από τον Θεοδωρίδη. Άλλη μια κεφαλιά. Ο Πόμπο δεν τη βρίσκει. Τεράστια φάση για την Κηφισιά με τον κεραυνό στο 73 του Θεοδωρίδη να βρίσκει μπάλα. Το οριζόντιο δοκάρι του Στρακόσκια. Γύρισε πάρα πολύ ωραία την μπάλα η Κηφισιά μέσα και έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Οι παίκτες της ΑΕΚ στην περιοχή τους πρόσεξαν λίγο τα μαρκαρίσματα. Φάνηκε στο δισταγμό του Μαρίν προς τον Αντωνίσο. Ο Αντωνίσε πάτησε εκεί την μπάλα. Ένα πολύ δυνατό σουτ του Θεοδωρίδη. Ένας κεραυνός τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Στρακόσκια, μπάλα να πήδησε μετά στην περιοχή και σε ένα ακόμη γέμισμα ο Πόμπο στο δεύτερο δοκάρι δεν μπόρεσε να κάνει την κεφαλιά. Άρα η απάντηση στο γκολ της ΑΕΚ από τον Βάργκα στο 63, ως απειλή δηλαδή, ήταν το δοκάρι του Θεοδωρίδη στο 73. Ο Γιώβιτς που διαμαρτύρεται για τα μαρκαρίσματα που έχει δεχθεί δίνει τα χέρια με το Ρουκουνά και το φάλ που κέρδισε εκτελέστηκε. Ζούπκοφ κάνει μια ωραία σέντρα, η μπάλα περνάει, Μάνταλος στο κοντρόλ, θέλει να γυρίσει, δεν τα κατάφερε. Η σέντρα του Ζούπκοφ ήταν πάρα πολύ ωραία, ο Μάνταλος μπαίνοντας μέσα στην περιοχή προς τη γωνία της μικρής περιοχής, κάνοντας διαγώνια, κίνησε τα αριστερά προς τα δεξιά, έκανε το κοντρόλ, έκανε τη μεταφορά της μπάλας, δεν κατάφερε όμως να κάνει το γύρισμα, η μπάλα έφυγε out. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, έχει ανέβει πάρα πολύ και η ένταση και ο ρυθμός και η ποιότητα. Και Κηφισιά ΑΕΚ 0-1 στο 75 με τον γκολ του Βάργκα για την ΑΕΚ, το προβάδισμα από το 63ο λεπτό, την ασίστ του Μαρίν και την πολύ ωραία συνεργασία.
3: Παραμένει λοιπόν το 0-1 για την ΑΕΚ, προβάδισμα. Επιστρέφουμε στην Τρίπολη, στο Βασίλη και στον Μπάμπη.
1: Παραμένει και το 0-1 εδώ για τον Ολυμπιακό στο Θεοδόρος Χολοκοτρώνης. Είμαστε στο 79 και πάμε για το 80 λεπτό. Μπήκαμε στο 80 λεπτό. 10 λεπτά ακόμα είναι οι καθυστερήσεις για να δούμε αν θα υπάρξει νικητής στο Θεοδόρος Χολοκοτρώνης ή αν θα αλλάξει κάτι στο σκορ τέλος πάντων. Ο Αστέρας Άκτορ που το συνεχίζει αυτό που κάνει σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, να πιέζει, να δημιουργεί προβλήματα στον Ολυμπιακό, να έχει δύο φάσεις στο 53, στο 64 και στο 70, τρεις φάσεις, συγγνώμη. Που μπορούσε να σκοράρει με τους Ορόθκο, Πέρεθ και Μέντες. Βέβαια ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα στο 46 ο Ελκαμπή με την κεφαλιά που έπιασε μέσα από τη μεγάλη περιοχή στη σέντρα του Τικιντζιάν από την αριστερή πλευρά βρήκε το δοκάρι και δεν κατάφερε να σκοράρει και στο 58 Ελκαμπή όταν βρέθηκε τέτα τέτ με τον Νίκο Παπαδόπουλο να έχει δώσει προβάδισμα δύο τερμάτων και τώρα ο Ολυμπιακός

0: Νομίζω και βλέπω ότι προσπαθεί να βρει τις θέσεις του. Με center forward τον Γκοντζάλες, με πιο πίσω το Σά, αριστερά το Μαρτίνς.
1: Τεπού το Γκοντζάλες, τεπού το Φρόιλερ. Είναι, θέλουν χρόνο όλοι αυτοί για να
0: αυτό βλέπω, αυτό βλέπω πάλι.
1: Αλλά μετά το 58 και τη μεγάλη ευκαιρία του Ελκάβη, φτάσαμε στο 77 για να γίνει ένα σουτ από τον Ολυμπιακό και το έκανε ο Σμαϊλόβιτς που ανέβηκε με το αριστερό. Βέβαια δεν ανησύχησε τελικά του τον Παπαδόπουλο. Αυτή είναι η μοναδική τελική που θυμάμαι εγώ για τον Ολυμπιακό.
0: Μετά το 58, σωστό.
1: 20 λεπτών.
0: Άρα, όπως είπα, ψάχνει ο Ολυμπιακός να προσαρμοστεί σε αυτό το στυλ και το σύστημα που έχει επιλέξει πλέον και τους παίκτες που έχει βάλει με τη Λίμπαρ. Ένα λάθος τώρα στο χώρο του κέντρου από τον Σα. Θα κλέψει ο Κιμπιόκα, πάει να τους περάσει όλους εκεί. Δεν γίνεται. Θα τον κόψουν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Έσε. Ο Έσε με τον Τζικίνιο θέλει να ηρεμήσει και γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα του την μπάλα. Ο Έσε τον Ορτέγκα τρέχει να πιέσει ο Μακέντα. Τελικά ένα γέμισμα από τον τερματοφύλακα η κεφαλιά από τον Άλεξ Μέντεθ, ο Σά αριστερά, μάλλον δεξιά για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο έχει μπροστά του τον Κουρμπέλι. Προσπαθεί, ο Έσε ήταν, προσπαθεί να περάσει μια πάσα κρυφή για τον Γκοντζάλες. Τελικά θα κόψουν η αμυντική του Αστέρα Άκτορ.
2: Και στο 81 λοιπόν παραμένει το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Φυσικά έχετε ανοιχτό μικρόφωνο. Να επιστρέψουμε στο Γιάννη Σαντορινέο.
1: Σε επικίνδυνη θέση ο Γκοντζάλες. Απομακρύνουν παίξει του Αστέρα. Επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Μάρτινς. Κάνει το γύρισμα, διώχνει με δυσκολία. Ο Σίλβα ήταν στη φάση και απομακρύνει παίξει του Αστέρα, οπότε μπορεί να πάει στο μικρόφωνο.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, Γιάννη, σε ακούμε.
3: Είναι πολύ ωραία ενέργεια του Μάνταλο από τα αριστερά στο 78 λεπτό και φυσικά εκ 0-1. Μάνταλος παίρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Μάνταλος από τα αριστερά. Εδώ Φωτιάς έχει κάνει λάθος, έτσι μου φαίνεται. Δηλαδή τράκαραν δύο παίκτες της Κηφισιάς και έδωσε φάουλ εις βάρος του Μάνταλου που δεν είχε καμία συμμετοχή στην φάση. Απλά πήρε την μπάλα. Στη συνέχεια, όταν οι δύο παίκτες της Κηφισιάς φάνηκαν να μπερδεύονται, ο Φωτιάς έδειξε φάουλ υπέρ της Κηφισιάς. Πάντως, το γκολ του Βάργα στο 63 έχει δώσει αυτό το προβάδισμα στην ΑΕΚ με 1-0. Το δοκάρι του Θοδωρίδη στο 73 δείχνει ότι η Κηφισιά μπορεί να απειλήσει και τώρα ο Θοδωρίδης παίρνει την κάθετη του πόμπο. Δεν κάνει καλά το σούτ, αλλά έχει σηκωθεί και το σημαίακι του βοηθού ότι είναι σε θέση offside. Το match είναι ανοιχτό. Η Κηφισιά είναι πολύ μαχητική, η ΑΕΚ έχει την ποιότητα. Το διαχειρίζεται το παιχνίδι, αλλά είναι πραγματικά ένα πολύ ανταγωνιστικό μάτς εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου με τον Βάργα στο 63 να βρίσκει δίχτυα με μια πολύ ωραία ενέργεια που τη ξεκίνησαν Μάγερ και Μαρίν. Ο Μαρίν έκανε την κάθετη και ο Βάργα, αφού ξέφυγε από τον αντίπαλό του απέναντι από τον Ραμίρες, έστειλε την μπάλα με σιρτό πλασέ στο κέντρο της εστίας και στα δίχτυα της Κηφισιάς. Και η Κηφισιά όμως δεν έδειξε να απογοητεύεται, το διεκδικεί το μάτς. Έχει και εκείνη το χαρακτήρα του προπονητή της, του Λέτο. Με τον Θεοδωρίδη έφτασε πολύ κοντά στον γκολ της ισοφάρισης στο 73ο λεπτό, όταν με σούτ μέσα από την περιοχή, με πολύ δύναμη, η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του 300 και η ΑΕΚ σε εκείνη την περίπτωση φάνηκε τυχερή. Πάντως το 79 και η Φυσιά ΑΕΚ 0-1 και η Κηφισιά προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Ο Ρέλβας παρεμβαίνει που προλαβαίνει την κούρσα του Εμπουλά και ο 300 που έχει ελευθερώσει την μπάλα. Όμως η Κηφισιά με το Ρουκουνάκι. Ρουκουνάκης κρατάει την μπάλα και δίνει από τα δεξιά εκεί που προσπαθεί να κάνει την επίθεση ο Ούγκο Σόουζα, ο 34χρονος αρχηγός της Κηφισιάς. Απλώνει την μπάλα, θα βγάλει τη σέντρα με πολύ δύναμη, περνάει δυνατά μακριά από την περιοχή, από την απέναντι πλευρά, από τα αριστερά. Η Κηφισιά προσπαθεί να ελέγξει την κατοχή, όμως κερδίζει η ΑΕΚ. Και υπάρχουν προϋποθέσεις με τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ φεύγει, Ζούπκοφ είναι μόνος του, θέλει στήριγμα. Κλείστηκε εδώ, υπάρχει φάουλ με τα δύο πόδια. Πήγε εδώ ο Αντώνησε, πραγματικά ήταν ένα επικίνδυνο παιχνίδι από τον Αντώνησε πάνω στον Ζούπκοφ και αυτός δείχνει ταλαιπωρημένος ο Αντώνησε και δείχνει να έχει μυϊκές ενοχλήσεις. Ο Φωτιάς είναι πάνω από τον Ζούπκοφ που δέχθηκε αυτό το μαρκάρισμα. Μουκουντή διαμαρτύρεται προς το Φωτιά για ποιο λόγο δεν βγήκε η κίτρινη κάρτα. Ο Φωτιάς δείχνει να του εξηγεί, θεωρώντας προφανώς ότι ο Αντώνησε πήγε πάνω στην μπάλα. Ένα φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ από πλάγια θέση και δεξιά και κάτω από την μεσαία γραμμή, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. Ενώ ετοιμάζονται αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Είναι ο Ζήνη που θα περάσει για την ΑΕΚ, αλλά είναι και για την Κηφισιά και ο Χριστόπουλος και ο Κωνσταντίνος Αποστολάκης και ο Ζήνη. Λοιπόν, το φάουλ δεν έχει εκτελεστεί ακόμη.
1: Έχει να πούμε στην Τρίπολη ότι είναι πάνω κάτω, έχουν χαθεί γραμμές. Γκονζάλες νωρίτερα μόνος του βγήκε λίγο πλάγια, έκανε σούτ πάνω στον Παπαδόπουλο και τώρα στην κόντρα ο Αστέρας, ωραίο γύρισμα του Κιμπιώκα. Ο Πέρεθ με χώρο να σημαδέψει, σούταρε τελικά άστοχα πάνω από την εστία του Ορτέγα.
0: Ανοιχτό οτιδήποτε το παιχνίδι.
1: Ναι, έτσι, είναι πολύ ανοιχτό.
0: Ανοιχτό μπροστά πίσω και οι δύο ομάδες, το κέντρο όπως είπες.
1: Υπάρχουν σημεία μεγάλο που χάνεται κενό. Το κέντρο πλέον.
0: Δεν υπάρχει κέντρο, όχι χάνεται.
1: Τώρα υπάρχει.
0: Τώρα υπάρχει γιατί έχει την
1: Στο έτσι, πριν δεν υπήρχε.
0: Πάντως οι μεταβάσεις είναι πολύ γρήγορες, χωρίς να υπάρχει στο κέντρο κάποιος να υποδέχεται έτσι την μπάλα και μένουν 5 λεπτά. 4 συν
1: 4. Για τώρα βγαίνει ο Μάρτης από την απόκρουση. Τέτα τέτ βγαίνει πλάγια, πλασάρι, σώζει ο Παπακανέως να νομίζω στη συγκεκριμένη φάση. Ο Μάρτης επιμένει, βγάζει για το ΣΑ. Οι κόντρες θα ευνοήσουν ποιον ήταν χέρι παίξει του Ολυμπιακού. Δεν δείχνει κάτι ο Πολυχρόνης, υπάρχει και ΒΑΡ και βγαίνει η κόντρα τώρα για τον Αστέρα, Βασίλη. Πάνω
0: ναι,
1: κάτω.
0: Παπακανέλος, όπως είπες, δεν ήταν στη φάση. Πρέπει να τη βρει και ο Παπαδόπουλος, τερματοφύλακας, την μπάλα εκεί στην απόκριση. Ο Παπακανέλος που κερδίζει φάουλ. Πέρασε αλλαγή ο Παπακανέλος στη θέση του Γιάννη Κότσιρα και πήγε δεξιός μπακ ο Καλτσάς.
1: Και κάρτα για τον Φρόιλερ, για το μαρκάρισμα.
0: Ο Φρόιλερ δεν έχει φανεί στο παιχνίδι ακόμα με το που μπήκε στο γήπεδο, έτσι.
1: Δεν έχει κάνει προετοιμασία, κάνει με ομάδα και τώρα έχει κάνει δύο εβδομάδες που είναι με τον Ολυμπιακό.
0: Ακριβώς.
1: Παίρνει χρόνο συμμετοχή, είναι σαν φιλικά.
0: Μάλιστα, για να
1: έτσι, για προσαρμόζεται. Να
0: βέβαια. Μάλιστα.
1: Πάντως, να δώσει την μπάλα, ξέρει. Γιατί και αυτό είχε χαθεί από ένα σημείο και μετά στον Ολυμπιακό.
0: Φάουλ όμως για τον Αστέρα Άκτορ λίγο κάτω από τη σέντρα, από δεξιά και λέει να πάει πιο πιο πλάγια ο Έντερ Γκοντζάλεθ, στο 87. Μεγάλη αγωνία στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αφού είναι ανοιχτά όλα με το 0-1 για τον Ολυμπιακό. Το γέμισμα, η κεφαλιά από τον Παπακανέλο περνάει από όλους. Αφήνουν όλοι οι αμυντικοί εκεί, γιατί βγήκε ο Ορτέγκα και μπλόκαρε ο 33χρονος θεματοφύλακας του Ολυμπιακού.
1: Ο οποίος Παπακανέλος παίζει δεξί μπακ ουσιαστικά.
0: Όχι, δεξί μπακ παίζει ο Καλτσάς και είναι δεξιός half extreme. Ο Καλτσάς έχει περάσει.
1: Παίζει πιο
0: τώρα
1: πίσω.
0: Ήρθε μέσα ο Καλτσάς.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό.
0: Γιατί μπήκε στη θέση του Κότσιρα, αλλά γύρισε πίσω τον Καλτσά.
1: Αναγκαστικά πάντως είναι και αυτή η επιλογή.
0: Και ο Καλτσάς όμως για φέτος εκεί τον υπολογίζει. Από ό,τι μας έχει πει ο Γιώργος Αντωνόπουλος ότι θα τον χρησιμοποιεί εκεί κάποιες αλλαγές ή και σε κάποια παιχνίδια. Γιατί λείπει και ο Παναγιώτης Δελγιανίδης που είναι ένας μπακ.
1: Σωστό.
0: Έχει πρόβλημα και τώρα θα επανέλθει ο Παναγιώτης Δελγιανίδης και θα λύσει αυτό το θέμα με τον δεξιό μπακ. Ωραίο Πέρεθ πάει από δεξιά πλευρά στο 88. Το γύρισμα στην απέναντι πλευρά ο Κιμπιώκα. Για να δούμε το Σουηδό. Εξτρέμ φέρνει την μπάλα στο δεξί πόδι. Κάνει προσποίησης. Δίνει πιο αριστερά για τον Μέντες. Ο Μέντες στο δεύτερο δοκάρι δεν υπάρχει κάποιο παίκτης. Είναι ο Πέρεθ που τρέχει να κυνηγήσει και πιέζεται ο Πέρεθ εκεί. Θα βγάλει την μπάλα μόνο του πλάγιο out υπέρ του Ολυμπιακού. Είναι αυτό το πλάγιο. Κακό κοντρόλ από τον Πέρεθ. Ο Φρόιλερ που ήταν μπροστά του τον ανάγκασε να κάνει αυτό το λάθος και να παραχωρήσει πλάγιο out για τον Ολυμπιακό από αριστερά. Στο 88, 2 λεπτά ακόμα συν καθυστερήσει.
3: Μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά που τη χάνει πάλι ο Πόμπο. Αυτή η φάση στο 24ο λεπτό ήταν μια καταπληκτική τρίμπλα του Εμπουλά πάνω στον πύλιο. Ο Εμπουλά από τα δεξιά μπήκε στην περιοχή της ΑΕΚ, έκανε το γύρισμα από θέση μέσα δεξιά. Ο Πόμπο μάζεψε πάρα πολύ ωραία την μπάλα, γύρισε το κορμί του, έκανε το σούτ όμως με το αριστερό. Η μπάλα έφυγε out, παραμένει το Κηφισιά ΑΕΚ 0-1 με το γκολ του Βάργα από το 63ο λεπτό. Ο Βάργα που έχει περάσει εκτός αγώνα για να μπει μέσα ο Ζήνη και αυτή ήταν η μοναδική αλλαγή για την ΑΕΚ. Ενώ είπαμε και για την Κηφισιά να πούμε για τις αλλαγές. Ο Αποστολάκης και ο Εμπουλά που πέρασαν στο μάτσα αντί του Αντώνησε και του Ούγκο Σόουζα. Και φυσικά εκ 0-1 στο 85ο λεπτό συνεχίζεται.
0: Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1 στο 89 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και πάμε για το 90ο λεπτό. Αστέρας επιμένει και ο Ολυμπιακός αμήνεται στα τελευταία λεπτά μετά το 58 λεπτό και την φάση με τον Έλκα. Μπήκε το σουτ λίγο μετά με τον παίκτη που μπήκε αλλαγή για την ομάδα του Ολυμπιακού και τώρα μια προσπάθεια από δεξιά για τον Αστέρα Άκτορ. Διόφυγε ο Μαρτίνς όπως δεν υπάρχει παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Γι' αυτό
0: από
1: υπάρχει συνεχόμενη πίεση από τον Αστέρα.
0: Δεν υπάρχει κρατάω την μπάλα λίγο και ανεβάζω τους υπόλοιπους. Είναι άμυνα επίθεση ο Ολυμπιακός.
1: Και ο Αστέρας γεμίζει.
0: Ο Αστέρας γεμίζει, προσπαθεί να τη φέρει στο πλάι για να κάνει κάποια σέντρα. Τέλος πάντων, ο Κουρμπέλης τώρα πιέζεται και από τον Τσικίνιο, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω για τον Σίλβα. Ο Σίλβα ψάχνει στη δεξιά πλευρά τον Καλτσά, είναι πολύ δυνατή. Μπάλα θα περάσει.
1: Είναι μάτς πάντως, Βασίλη.
0: Έλεγα για ένα σουτ του Σμαϊλόβιτς, αυτό
1: ναι,
0: ήθελα να πω.
1: Είναι μάτς πάντως που ενώ έχει ο Ολυμπιακός την ευκαιρία να την καθαρίσει μέχρι το 60 με τις δύο μεγάλες ευκαιρίες του Ελκάμπη. Έτσι και όμως είχε και την ευκαιρία ο Αστέρας να ισοφαρίσει και
0: 70,
1: να
0: ξαναμπεί στο παιχνίδι. Με τον Άλεξ Πέρεθ,
1: γενικά με την παρουσία του. Ναι, καλά, προφανώς αυτή είναι η μεγαλύτερη φάση. Αλλά γενικά με την παρουσία του το κυνήγησε το. Το
0: και το κυνηγάει και ακόμα στο 90. Έτσι που έχει καθέσει.
1: Ο Μάρτινς από αριστερά για τον Ολυμπιακό αφήνει για τον Σά. Κερδίζει μια κόντρα. Είναι πλάγια, ωραία. Κάνει μια προσποίηση. Γυρίζει την μπάλα στον Φρόιλερ για να παίξει λίγο πιο στρωτά τώρα ο Ολυμπιακός και να παίξει λίγο με το χρόνο. Ο Μάρτινς είναι στη γωνία της περιοχής από αριστερά. 5 λεπτά του επιπλέον χρόνου. Ο Μάρτινς θα πάρει κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, 5 Ολυμπιακός, 3 ο Αστέρας.
3: Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να βάλει το δεύτερο γκολ στο 28 λεπτό. Η φάση συνεχίζεται. Ήταν πολύ ωραία η συνεργασία εκεί του Λάζαρου Ρότα στο ύψος της περιοχής με τον Ζούπκοφ. Η μπάλα πήγε σε θέση μέσα δεξιά. Ρότα μπήκε στην περιοχή, έκανε το παράλληλο γύρισμα από δεξιά προς τα αριστερά προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Ζήνη δεν πρόλαβε να βάλει το πόδι του να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ενώ ο Ραμίρες είχε μείνει καρφωμένο στη θέση του. Παραμένει λοιπόν το Κηφισιά ΑΕΚ 0-1 στο 87ο λεπτό με τον γκολ που έχει βάλει για τον δικέφαλο ο Βάργκα από το 63ο. Συνεχίζεται.
1: Η μπάλα βγαίνει για το Ρέτσο που έχει μείνει στην άμυνα, κάνει το σωστό με δύναμη. Τη βρίσκει ο Παπαδόπουλος και πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Εδώ είναι μια πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό.
0: Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με το πείσμα του Έσε να κερδίσει την μπάλα, είχε μείνει ο Ρέτσος από την εκτέλεση του κόρνερ στην επίθεση μόνο από πλάγια. Θες έκανε με δύναμη το σουτ. Ο Παπαδόπουλος πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τον Ολυμπιακό από αριστερά και πάλι με τον Τσικίνιο. Στην εκτέλεση γεμίζει στο ύψος του πέναλτι και φαλιάζει κόντρες, βγαίνει μπάλα πλάγια και θα την υποδεχθεί ο Κιμπιώκα και πάει να βγάλει τώρα αντεπίθεση για τον Αστέρα. Μια βαθιά μπαλιά, ο Μάρτινς έχει γυρίσει και έχει καλύψει και είναι ο Έσε στα πλάγια για να γυρίσει στον Ορτέγα. Όλα αυτά στο 92ο λεπτό, παραμένει το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού από τον γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 31ο λεπτό. Αλλά ένα παιχνίδι πάρα πολύ ανοιχτό στο τελευταίο ειδικά διάστημα, στο τελευταίο 20 λεπτό, με τον Αστέρα να πιέζει πολύ περισσότερο από ό,τι έκανε στο προηγούμενο διάστημα για να βρει τον γκολ της σοφάσης. Και ο Ολυμπιακός να έχει τις δικές του καλές στιγμές, κύρια μέχρι το 60, αλλά και τώρα στις καθυστερήσεις με τον Ρέτσο, για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ να τελειώσει το παιχνίδι. Είναι όμως ανοιχτό το μάτς, παραμένει το 1-0. Ωραία η τρίπλα εδώ πάνω στον Τικνιζιάν. Θα πάρει το φάουλ και την κάρτα από τον παίκτη του Ολυμπιακού. Μπόλικες και οι κάρτες, έτσι, Βασίλη.
0: Είχαμε και για τον Φρόιλερ νωρίτερα κάρτα.
1: Νωρίτερα το ναι, την προλάβαμε, την είπαμε. Ήταν πάνω στη μετάδοση. Είμαστε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα φάουλ για τον Αστέρα από δεξιά.
0: Ο Καλτσάς αφήνει την μπάλα πιο πίσω, το κέρδισε ο Παπακανέλος, πέρασε την μπάλα κάτω τα πόδια του,
1: ναι, έκανε ωραία.
0: Του Τικνιζιάν, δείχνει την τεχνική του.
1: Ο Παπακανέλος, παιδί από την ΚΑΠΑ19,
0: είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Της ομάδας που κατέχει στο Youth League με εκπληκτικές εμφανίσεις, με καταπληκτικά γκολ, αλλά χρειάζεται και διάρκεια για να το δούμε φέτος στον Αστέρα.
0: Παπαδόπουλος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ο Κιμπιώκας, ο γέμισμα κεφαλιές εκεί με στην περιοχή. Ο Ρέτσος απομακρύνει με ανάποδη κεφαλιά, όμως έχει υποδειχθεί offside από τον πρώτο βοηθό, από τον Λάζαρο Δημητριάδη. Έτσι τελειώνει αυτή η προσπάθεια επίθεση για τον Αστέρα Άκτορ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων και μπαίνουμε στο 4ο. 5 είναι τα λεπτά, θυμίζουμε. Άρα υπάρχει ένα λεπτό συν ακόμα ένα, 2 λεπτά δηλαδή για να ολοκληρωθούν τα 5, για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η αναμέτρηση εδώ. Όλοι έχουν αγωνία και φαίνεται αυτό και από τους παίκτες και των δύο ομάδων που προσπαθούν μεν το Ολυμπιακό.
3: Η παλιά του Γιώβιτς, Ζούπκοφ μέσα στην περιοχή, πατά την μπάλα, Ζούπκοφ. Ζούπκοφ καθυστερεί εδώ, περιμένει ο Ζήνη. Δίνει για τον Μάνταλο. Μάνταλος κινείται κεντρικά. Μάνταλος περιμένει την κίνηση του Ζήνη. Ο Ζήνη από τα αριστερά. Μέσα στην περιοχή ο Ζήνη ελευθερώνεται. Και τελευταία στιγμή έχουμε κόρνερ, αλλά σηκώνεται το σημειάκι του βοηθού. Νωρίτερα όμως ήταν καταπληκτική παλιά για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ έφευγε μόνος του προς την περιοχή δεξιά. Πάτησε την μπάλα. Γρήγορη επιστροφή των παικτών του Λέτο και τελικά η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να βγάλει φάση. Είμαστε στο 90 και η Φυσιά ΑΕΚ 0-1 με τον γκολ το οποίο έχει σημειώσει ο Βάργκα από το 63ο λεπτό. Σε ένα πολύ ωραίο.
2: Λοιπόν, Γιάννη, να επιστρέψουμε στην Τρίπολη. Ολοκληρώνεται το παιχνίδι σε λίγο. Το παιχνίδι στη Λεωφόρο έχει ακόμα κάποιο χρόνο. Φυσικά, αν υπάρχει κάτι, παρεμβαίνεις.
0: Βασίλη Μπάμπη. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, πέμπτο, και απομένουν 40 δευτερόλεπτα περίπου για να ολοκληρωθούν οι καθυστερήσεις εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ένα πλάγιο out που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός και δεν βιάζεται, εννοείται. Ο Τικνιζιάν από αριστερά, ο Αρμένιος θα το εκτελέσει. Ο Μάρτινς εκεί με την μπάλα στα πόδια κάνει τρίπλες, έχει τρεις παίκτες γύρω του, προσπαθεί να πασάρει στον Τικνιζιάν. Βρίσκει τελικά τον παίκτη του Ολυμπιακού, το πλασέ από τον Γκοντζάλες. Σε μία εκτέλεση, σε πρώτο χρόνο μου το έλεγες Μπάμπη αυτό, ότι προσπαθεί να τη βρει είτε με το δεξί το αριστερό, αλλά πάει σε μία εκτέλεση. Το έκανε αυτό στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο πρώτο δοκάρι μπάλα όμως αρκετά μέτρα από το δεξί δοκάρι του Νίκου Παπαδόπουλου, out. Επιμένει ο Ολυμπιακός και κρατάει την κατοχή της μπάλας με τον Σά. Ο Σά θα δώσει για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς πιο αριστερά για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ γυρίζει σε κενή εστία. Δοκάρι από τον Γκονσάλες και κάνει και επιθετικό φάουλ. Μόνος του στη μικρή περιοχή ο Γκονσάλες. Στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μπήκαμε και στο έκτο. Ακόμα μία μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ένα δοκάρι μετά από το δοκάρι με τον Ελ Καμπί στο 46. Ο Γκονσάλες θα στείλει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Τέλος εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με σασπένς, με ένα δεύτερο γκολ που θα μπορούσε να πετύχει ο Ολυμπιακός. Παίρνει όμως την νίκη Μπάμπη Παπάζογλου και φεύγει με
1: στους βαθμούς. Πολύ σημαντική νίκη για μια ομάδα που αλλάζει, που κάνουν τεμπούντο συνεχώς παίκτες, που παίρνει ακόμη παίκτες. Το έχουμε πει. Ο Ολυμπιακός έχει ένα δύσκολο δρόμο. Πρέπει να κερδίζει, να βάζει παίκτες, να βελτιώνεται και να περιμένει να πάει στη διακοπή να έχει ετοιμάσει την ομάδα του. Το πετυχαίνει για την ώρα. 1-0 τον Ατρόμητο, 1-0 τον Αστέρα. Ο Αστέρας όμως ανταγωνιστικός σήμερα το πάλεψε για να διεκδικήσει το αποτέλεσμα.
0: Μπορεί να δικαιούταν και κάτι παραπάνω.
1: Αγαπητοί
2: συνάδελφοι, θα έλεγα να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ το σχόλιο, να έχουμε το τρίτο ημίχρονο αργότερα για να επιστρέψουμε στο Γιάννη Σαντορινέο, γιατί και εκεί έχουμε μπει στις καθυστερήσεις και υπάρχει αγωνία.
3: Ναι, και υπάρχει ένα φάουλ σε καλό σημείο για την ΑΕΚ. Είναι στο πλάι της περιοχής από τα αριστερά. Χτύπημα πάνω στον Ζήνη που πήγε να πιέσει. Και η Φυσιά 0-1 έχει δείξει 4 λεπτά των καθυστερήσεων, έχουμε περάσει τα δύο. Το γκολ ο Βάργκα από το 63ο λεπτό σε ένα δύσκολο παιχνίδι, σε ένα σκληρό παιχνίδι, σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, και έχουμε την κόκκινη κάρτα στον Ζολιμπουά. Η κόκκινη κάρτα στον Ζολιμπουά στις καθυστερήσεις για την Κηφισιά. Κλεμάν Ζολιμπουά είναι ο Γάλλος, ο κεντρικός αμυντικός, ο 28χρονος, είναι αυτός που βλέπει την κόκκινη κάρτα του Βασίλη Φωτιά. Κηφισιά ΑΕΚ λοιπόν, είμαστε στο 0-1, είμαστε στις καθυστερήσεις, μπαίνει το ιατρικό επιτελείο γιατί ο Ζήνη έχει ζαλιστεί από το χτύπημα που έχει δεχτεί στο πρόσωπο και μπαίνει το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ. Ο Φωτιάς είναι εκεί και ο Ραμίρες, ο γκολκίπερ της Κηφισιάς, μαζί με τον αρχηγό του, μαζί με τον αρχηγό του, τον Πόμπο, που βρίσκονται εκεί. Πρώτες βοήθειες προσφέρονται στον Ζήνη. Η ΑΕΚ με τον γκολ του Βάργα από το 63ο λεπτό, σε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, σε ένα δύσκολο παιχνίδι, σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, πάει να πάρει τους τρεις βαθμούς. Ήταν η φάση που ο Μάγερ με πείσμα κράτησε την μπάλα και με την τεχνική που διαθέτει έδωσε και τον Μαρίν. Οι δυο τους συνεργάστηκαν. Ο Μαρίν πέρασε την κάθετη στο ύψος της περιοχής στον άξονα για τον Βάργκα. Ο Βάργκα κατάφερε να γυρίσει πάρα πολύ ωραία. Ο Ραμίρες να κάνει έξοδο γιατί έβλεπε τον κίνδυνο. Και πάνω στην έξοδο του Ραμίρες ένα ωραίο σιρτό πλασέ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο Ούγγρος, σκόρερ της ΑΕΚ. Με συνέπεια, με αυτό το γκολ η ΑΕΚ να ετοιμάζεται να φύγει με τους τρεις βαθμούς από την Λεωφόρο. Σε ένα μάτς που και η Κηφισιά είχε δικές της καλές στιγμές, με μεγαλύτερη το δοκάρι του Θεοδωρίδη στο 73ο λεπτό, 10 λεπτά μετά το γκολ της ΑΕΚ. Τώρα θα αλλάξει φανέλα ο Ζήνη. Έχουν έρθει από τον πάγκο της ΑΕΚ. Είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο καθώς δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το χτύπημα που έχει δεχθεί. Κηφισιά ΑΕΚ είναι 0-1. Οι καθυστερήσεις περνάνε, αλλά δεν έχουμε ακόμη παιχνίδι, καθώς ο Ζήνη δέχεται τις πρώτες βοήθειες και θα αλλάξει φανέλα για τα αίματα προφανώς από το χτύπημα που έχει δεχθεί, και γι' αυτόν τον λόγο είδε και την κίτρινη κάρτα ο παίκτης της Κηφισιάς, ο Κλεμόν Ζαλιμπουά, καινούριο μεταγραφικό απόκτημα, με 10 στα λεπτά που απομένουν θα συνεχίσει η Κηφισιά. Λοιπόν, περιμένουμε ακόμη και ο Φωτιάς περιμένει, καθώς ο Ζήνη είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα όλοι οι παίκτες έχουν απλωθεί. Πάντως η μπάλα είναι εκεί στημένη σε αυτό το σημείο. Ένα παιχνίδι, να προλάβω έτσι να πω την εικόνα του μάτς, που η ΑΕΚ ευνηδιάστηκε αρχικά από την Κηφισιά, γιατί ήταν μια ομάδα άγνωστη, δεν την είχε δει, δεν είχε γίνει η πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Το μάτς Κυπέλλου με τη Ζάκυνθο δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ναι, τώρα ο Ζήνη βγαίνει προς τα έξω για να αλλάξει φανέλα, έχει σηκωθεί και η ΑΕΚ θα εκτελέσει το φάουλ. Και στο πρώτο διάστημα του παιχνιδιού είχε ευκαιρίες η Κηφισιά που δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει. Στο τελευταίο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου η ΑΕΚ είχε τις δικές της πολύ καλές στιγμές με τον Γιώβιτς και Μαρίν, αλλά ο Ραμίρες αντέδρασε πάρα πολύ καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο τέταρτο του δεύτερου ημιχρόνου μέχρι το 60 και η Φυσιά είχε δύο πολύ επικίνδυνα σου του Πόμπο που δεν αξιοποίησε. Μετά για την Άκη ήρθε τον γκολ του Βάργκα στο 63, το δοκάρι για την Κηφισιά με τον Θοδωρίδη στο 73 και κάπως έτσι έχει κυλήσει το μάτς. Φάουλ λοιπόν για την Άκη από τα αριστερά. Ένα φάουλ που εκτελείται και η μπάλα πέρασε out, πήγε απευθείας εκτέλεση από πλάγια θέση. Και αριστερά η μπάλα έφυγε με δύναμη από τα πόδια του Πέτρου Μάνταλο. Έκανε την εκτείναξη ο Ραμίρες, αλλά η μπάλα πέρασε out. Η ΑΕΚ πιέζει με τον Ζούπκοφ. Η προβολή του Ρουκουνάκη που κερδίζει την μπάλα. Ο Πόμπο τώρα με τον Ζούπκοφ. Ο Πόμπο κερδίζει τον Ζούπκοφ. Πόμπο που κρατάει την μπάλα. Πάει και μπροστά από τον Κάιρινεν. Δίνει για τον Μπένι. Ο Μπένι είναι με τον Μαρίν. Και η Φυσιά ΑΕΚ 0-1. Είμαστε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Το γκολ για την ΑΕΚ Βάργκα στο 63. Τελευταίες στιγμές μπαίνει κρατά την μπάλα. Μπαίνει με τον Μαρίν. Μπαίνει, γυρίζει μέτωπο. Μπαίνει, δοκιμάζει ένα καλό σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Ένα γκολ βολέ του Μπαίνει. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Γκολ για την Κηφισιά. 1-1. Σοκ για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με την κατάληξη ενός συναρπαστικού αγώνα. Ο Μπαίνει κράτησε την μπάλα. Κινήθηκε στον άξονα. Κανείς δεν πήγε πάνω του. Δοκίμασε το πόδι του. Η μπάλα έφυγε με δύναμη από το πόδι του Μπένι. Χαμηλά στη δεξιά γωνία του 300 βάζει το γκολ στις καθυστερήσεις και η Κηφισιά ισοφαρίζει σε 1-1 με τον Μπένι. Αυτό που δεν έκανε ο Γιάγνε στο πρώτο ημίχρονο και ο Αντώνησε, ο Πόμπο στο δεύτερο ημίχρονο και ο Θοδωρίδης στο δοκάρι, το κάνει ο Μπένι. Κηφισιά ΑΕΚ 1-1. Το γκολ ελέγχεται από τον Βασίλη Φωτιά που περιμένει επικύρωση από τον VAR. Νομίζω έχει δείξει σέντρα ο Φωτιάς, ναι. Οπότε με αυτό το πολύ ωραίο γκολ του Μπένι, με αυτή τη βολίδα εκτός περιοχής, η ΑΕΚ βλέπει ένα μάτς που το αγκάλιαζε για τους 3 βαθμούς με πολύ περιπετειώδη τρόπο και με τον γκολ του Βάργκα από το 63. Τώρα να βρίσκεται ισόπαλη με την μαχητική Κηφισιά με το φοβερό γκολ του Μπένι στις καθυστερήσεις. Ο Ζούπκοφ κερδίζει ένα πλάγιο out τώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα, το εκτελεί προς την περιοχή, θέλει να μπει ο Μαρίν, δεν τα καταφέρνει, η μπάλα θα απομακρυνθεί και όλα αυτά ενώ η Κηφισιά έπαιζε και με 10, καθώς είχε αποβληθεί ο Ζαλιμπουά για χτύπημα πάνω στον Ζήνη και όμως ο Μπένι σοφάρισε και ένα πλάγιο out για την ΑΕΚ στις τελευταίες στιγμές. Ζούπκοφ για το Μάνταλο. Ζούπκοφ από τα δεξιά προς τη γραμμή του out. Ζούπκοφ με το αριστερό θέλει να βγάλει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Ζήνη ο Ραμίρες. Εύκολα στη γωνία δεν προλαβαίνει ο Γιώβιτς. Πέφτει και μαζεύει την μπάλα. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι εδώ στην Λεωφόρο με την Κηφισιά. Θεωρώ να επιβραβεύεται και λίγη το μάτς για την αγωνιστικότητά της, για το πάθος της, για την έντασή της, για το γεγονός ότι δεν τα παράτησε ακόμη και όταν η ΑΕΚ βρήκε τον γκολ με τον Βάργκα στο 63, δεν τα παράτησε ούτε όταν είδε την μπάλα το σούτ του Θεοδωρίδη να πάει στο δοκάρι, δεν άφησε το μάτς ούτε όταν έμεινε με 10 από το Ζαλιμπουά, ούτε όταν είχε κυλήσει ο χρόνος. Ο Μπένι πήρε την μπάλα από τον άξονα, κανείς παίκτης της ΑΕΚ δεν του έκοψε το οπτικό πεδίο, δεν του έκλεισε τον δρόμο, έκανε την κίνηση, δοκίμασε το πόδι του με το δεξί, ένα δυνατό σουτ, η μπάλα καρφώθηκε στη δεξιά γωνία του 300 και με αυτόν τον τρόπο και η Κηφισιά ισοφάρισε τον γκολ που είχε ο Βάργκα στο 63 από την συνεργασία του Μάγερ με τον Μαρίν, την κάθετη του Μαρίν. Ο Βάργκα μπήκε και γύρισε πάρα πολύ ωραία στην περιοχή. Πλάσαρε εύστοχα στην έξοδο του Ραμίρες. Τώρα βλέπουμε τον Μάρκο Νίκολη, τον προπονητή της ΑΕΚ, εκεί με τον διαιτητή του παιχνιδιού, τον Βασίλη Φωτιά. Η ΑΕΚ είναι πολύ λογικό από τη στιγμή που φαινόταν ότι κρατούσε την νίκη στα χέρια της. Είχε βρει έναν τρόπο σε αυτό το πολύ σκληρό και απαιτητικό παιχνίδι να προηγηθεί με τον γκολ του Βάργκα. Να υπάρχει και απογοήτευση και εκνευρισμός για το πώς κατάφερε στο τέλος η Κηφισιά να βρει ένα γκολ και να ισοπαρίσει με αυτόν τον κεραυνό του Μπένι έξω από την περιοχή σε 1-1. Τέλος λοιπόν εδώ από το γήπεδο της Λεωφόρου, από τον Παναγιώτη Στουπή και από τον Γιάννη Σαντορινό που ήταν στην περιγραφή. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Κηφισιά 1-1 σε ένα πολύ πολύ συναρπαστικό παιχνίδι. Γεια σας.
4: Era Sport 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11:03 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τους πρώτους της βαθμούς έχασε η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα μετά την ισοπαλία που έφερε πριν λίγο με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Στα σημερινά 4 μάτς της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1 και Άρης Όφη 2-1 τα αποτελέσματά τους. Αύριο στις 7:30 πέφτει η αυλαία της αγωνιστικής με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στη Βιωτία. Στην Τρίπολη, ο Ζώτα Σίλβα πέτυχε τον γκολ που έκρινε υπέρ των Ερυθρόλευκων το μάτς στο Περιστέρι. Με 2 γκολ του Πέλκα, ο ΠΑΟΚ γύρισε το εις βάρος του σκορ, καθώς ο Νούνιες είχε δώσει στους γηπεδούχους προβάδισμα. Στη Λεωφόρο, ο Μπαρνάμπας Βάργα σκόραρε για την ΑΕΚ, πριν ο Μπένι δώσει στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα βαθμό στην Κηφισιά. Τέλος, το Βικελίδη, ο Μάνου Γκαρσία και ο Κουαμέ έβαλαν με 2-0 μπροστά τον αριστό σκορ, πριν ο Κόντρο μειώσει στο ντεμπούντο του με τους κριτικούς στις καθυστερήσεις του αγώνα. Με ολοκληρωμένα τα 6 έβδομα της αγωνιστικής, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Πανετολικός και Άρης έχουν το απόλυτο των 6 βαθμών, κάτι που προφανώς δεν πρόκειται να αλλάξει με το αυριανό ματς στη Λιβαδιά, ενώ το ερχόμενο Σαββατοκυριακό δεύτερο και για την τρίτη ημέρα θα παίξουν Βόλος, Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άρης το Σάββατο, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Πανετολικός, Όφη, Κηφισιά και Ατρόμητος, Καλαμάτα την Κυριακή. Τέλος, Ηρακλής, Αστέρας Τρίπολης θα ρίξουν την αυλαία τη Δευτέρα. Επιβεβαιώθηκαν σήμερα τα χειρότερα για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος είπε στη ρήξη πρόστιχου χιαστού στο χθεσινό παιχνίδι της Dortmund με το Αμβούργο, και το πιθανότερο είναι να χάσει όλη τη νέα σεζόν στην Bundesliga. Μάλιστα, το σχετικό ρεπορτάζ θέλει τους Βεστφάλους ήδη να κινούνται για την αντικατάστασή του. Μελούζα και Κάγκουα η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ματς στη Λιβαδιά, στο οποίο οι πράσινοι θα έχουν τη στήριξη περισσότερων από 2.000 οπαδούς τους. Στα μεταγραφικά, ο 26χρονος στόπερ από το Μάλι, Νέιθαν Γκασαμά, ο οποίος ανήκει στην Μπαλτίκα, επανεξετάζεται από τους διοικούντες στο Τριφύλι. Ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών θέλει τον Ολυμπιακό να επανέρχεται στην περίπτωση του Κολομβιανού μέσου της Racing Santander Γκουστάβο Πουέρτα, για την απόκτηση του οποίου προσέφερε το βράδυ της Τετάρτης στον Ισπανικό Σύλλογο 16 εκατομμύρια ευρώ, όσα είναι και η ρήτρα αποδεσμεύσης του. Στο μπάσκετ στις 7 το απόγευμα, το Jumble στο Telecom Center, στον οριακό αυριανό αγώνα της Εθνικής με την Ισπανία, που ή θα αυξήσει ή θα περιορίσει, αν δεν εκμηδενήσει, τις πιθανότητες παρουσίας της Γαλανόλευκης στο παγκόσμιο κύπελο. Μόλις 2.000 εισιτήρια είναι πλέον διαθέσιμα από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ, η κάλυψη του αγώνα. Στο βόλεϊ, σπουδαία πρόκριση για την Εθνική των Γυναικών, η οποία νίκησε τη Γαλλία με 3-0 και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 1991. Στο στίβο, το ασημένιο μετάλλιο με βολή 77 μέτρα και 59 εκατοστά κατέκτησε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στην σφυροβολία στους μεσουγειακούς αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, με 5 γκολ φιλοδόρησε σήμερα η Manchester United την Ipswich για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League, με το τελικό σκορ στο Old Trafford να είναι 5-2 υπέρ των κόκκινων διαβόλων. Στην Ισπανία, Real Madrid της Μάλαγα 4-0, με τους Γκαλάκτικους να συνεχίζουν με 3-3 την πορεία τους στο πρωτάθλημα. Νάπολι Κόμο 1-2 στο Diego Maradona στη δεύτερη μέρα του Ιταλικού πρωταθλήματος. Τέλος, παρά την απουσία του για 2,5 μήνες από τα παρκέ, ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 36 πόντους στην νικηφόρα εκτός έδρας αναμέτρηση της Βουλγαρίας με τη Ρουμανία για τα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029. Με το τελικό σκορ στον φωτεινό πίνακα να γράφει 103-86 υπέρ των γειτόνων. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας με το τρίτο ημίχρονο των σημερινών αγώνων.
0: Era Sport 101,8.
2: Γκολ 1-0 για τον Άρη. Από το λάθος που έγινε, από τους παίκτες του Όφη. Ο Μανού Γκαρθία βάζει τον γκολ στο τέταρτο λεπτό. Πλασάρει πολύ σωστά τον Χριστογιώργο. Βαθιά μπαλιά για το κεφάλι του Μυρ. Βγήκε ο Χριστογιώργος, απομάκρυνε την μπάλα. Ο Κουάμε ήταν σε θέση όπου στόπαρε την μπάλα και με ένα ψιλοκρεμαστό σουτ από μεγάλη απόσταση στην κενή εστία σκόραρε το δεύτερο τέρμα του Άρη. Όφη πετυχαίνει γκολ και μάλιστα μειώνει στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με αυτήν την προσπάθεια που βγήκε με τον κόντρο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο επιθετικός του Όφη με γυριστό σουτ σημάδεψε στην γωνία του τερματοφύλακα Βέλιο και μείωσε το σκορ.
3: Γκολ για τον Ολυμπιακό, πλαγιοκόπηση από δεξιά, η σέντρα του Σάλιακαν, η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα και δίνει τη λύση για τον Ολυμπιακό στο 31ο λεπτό. Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα.
4: Γκολ για τον Ατρόμητο, 1-0 με σκόρερ τον Νούνιες στο 19ο λεπτό. Καραμάνης πήρε πολύ ωραία την μπάλα από τα δεξιά. Πάρα πολύ ωραίο το γύρισμά του προς τον Νούνιες που είχε κάνει κίνηση εκεί. Ο Νούνιες με τη μία το σούτ στην κίνηση με το δεξί. Γκολ για τον ΠΑΟΚ, ισοφάριση για τον ΠΑΟΚ με σκόρερ τον Πέλκα.
5: Με διπλή προσπάθεια ο Πέλκας έζησε την μπάλα στα δεξιότη.
4: Γκολ για τον ΠΑΟΚ.
5: Πέλκας 2-1 για τον δικαίωμα του Βορρά στο 63. Ζαφίρης άφησε την μπάλα τα κουνάκι στον Πέλκα.
6: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ακούτε, Era Sport.

0: 11 λεπτά μετά τις 11, το μικρόφωνο στα γήπεδα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Με 4 παιχνίδια συνεχίστηκε σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της Super League. Άρης Όφη 2-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1 και πριν από λίγο Κηφισιά ΑΕΚ 1-1. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο στις 7.30 στη Λιβαδιά. Ο Λεβαδιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο στις 5 Σεπτεμβρίου. Στις 7 Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 ΑΕΚ Άρης. Στην Κυριακή 6 του μήνα. Στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα. Στις 7.30 Όφη Κηφισιά. Στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6 στην Τρίπολη, εκεί όπου ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή. Στη βαθμολογία μετά από δύο αγωνιστικές. Πρώτη θέση για τον ΠΑΟΚ 6 βαθμοί, δεύτερη για τον Πανετολικό επίσης 6 βαθμοί, τρίτη για τον Άρη επίσης με 6 βαθμοί και τέταρτη θέση για τον Ολυμπιακό με 6 βαθμούς. Πέμπτη θέση για την ΑΕΚ 4 βαθμοί, έκτη θέση για τον Όφη 3, έβδομη θέση για την Κηφισιά με 1 βαθμό, όγδοη θέση για τον Βόλο με 1 βαθμό, ένατη θέση για τον Ηρακλή επίσης με 1 βαθμό, δέκατος ο Παναθηναϊκός δεν έχει βαθμό αλλά δεν έχει αγωνιστεί. Θυμίζω είχε αναβληθεί το παιχνίδι με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική και η Κηφισιά θυμίζω έχει έναν αγώνα. Ενδέκατος είναι ο Ατρόμητος χωρίς βαθμό, Καλαμάτα, Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός στη 12η, 13η και 14η θέση και όλες αυτές οι ομάδες χωρίς βαθμό. Πάμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα παιχνίδια από τις 9 και μετά. Banfield River Plate 2-3-0-2 το ημίχρονο. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 από ημίχρονο. Κηφισιά που τέλειωσε με 10 ΑΕΚ 1-1-0-0 το ημίχρονο. Όσοι Γεξλάβεν Μπελούπο 3-0-2-0 το ημίχρονο. Καμπούρτ Βέντε 1-4-0-2 το ημίχρονο. Στεάου Αράντ 1-3-0-1 το ημίχρονο. Αλκανσί για Αλφα Σαΐλη 3-1-2-1 το ημίχρονο. Σπάρτα Πράγα Σλάβια Πράγα 0-3-0-1 το ημίχρονο. Αλμιράντε Μπράουν Ντεπορτίβο Μαντρίν 1-0 από ημίχρονο. Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρο Σεντράλ Νόρτε 2-2-2-0 το ημίχρονο. Αούκα Λιμπερτάδ Λόχα 1-0-0-0 το ημίχρονο. Τσεσεκά Σόφια Τσέρνο Μόρε Βάρνα 3-1-2-1 το ημίχρονο. Λότζ Λεχ Πόσναν 2-3-1-2 το ημίχρονο. Ναύτα Μάριμπορ 2-3-1-2 το ημίχρονο. Αυτά ήταν όλα τελικά. Πάμε να δούμε και τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ και βρίσκονται σε εξέλιξη. Πενιαρόλ Νασιονάλ Μοντεβιδέο 0-1, Μπασάξεχίρ Κασίμπασα 1-1, Σάμψουν Σπορ Φενέρμπαχτσε 0-2, Εστουδιάντες Κάσερος Φέρο Καρίλ 2-2, Κλαμπ Ατλέντικο Ατλάντα Σαν Μάρτιν 0-1, Ντεπορτίβο Μωρόν Σαν Μιγγέλ 1-1, Πατρονάτο Κλαμπ Αλμάγκρο 0-1, Μονακό Μαρσέκ 2-0, Κάλιαρι Ίντερ 0-1, Λάτσιο Τζένοα 1-0, Κορίνθιαν Σάντος 0-1, Φλαμέγκο Μποταφόγκο 1-0, Μινέιρο Πόντε Πρέτα 1-0. Πίζα Κατανζάρο 2-1, Αγκουίλα Τσίκο 0-2, Ουνιόν Κονσέψιον Ουνιβερσιτάτ Τσίλε 2-0, Σέρο Πορτένιο που παίζει με 10, Λιμπερτάδα Σουνσιόν 1-1, Πέζαρο Περούτζια 1-1, Γκούμπιο Ρετζιάνα 0-1, Λουμεζάνε Τζιάνα Ερμίνιο 1-0, ημίχρονο Βαλούρα Κράνες 0-1, Θέλτα Μπιλμπάο 0-2, Κόρδοβα Γρανάδα 1-0, Ταραγώνα Σαραγώσα 1-0, Αρχεντίνο Τζούνιο Αλντοσίβι 0-1. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς γκολ. Ξεκινάμε αμέσως στο τρίτο ημίχρονο με τις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε και τον Κώστα Ακρίδα. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είχαμε 4 καλές διαιτησίες, μπορώ να πω. Mm-hmm. Η μέρα συνεχίστηκε
0: καλά
1: από το χθεσινό.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα ξεκινήσουμε όπως ξεκινήσατε και τα παιχνίδια, το Άρη Σόφι. Mm-hmm. Στο 86 έγινε μία ανατροπή μέσα στην περιοχή. Ο διαιτής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Όμως το ΒΑΡ δεν συμφώνησε με την απόφαση αυτή του Παπαπέτρου. Τον έστειλε στο monitor. Όντως διαπίστωσε ότι υπήρχε ανατροπή και έδωσε σωστά το πέναλτι. Κατά τα άλλα ήταν πολύ καλή η διαιτησία του Παπαπέτρου. Πάμε στο παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Στο 90-3 ο Ατρόμητος ζήτησε ένα χέρι, το οποίο όμως χέρι ήταν κολλημένο, δεν υπήρχε καμία περίπτωση για πέναλτι. Και εδώ είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία από τον Βασίλη Τζίλο. και φεύγουμε από αυτό και από αυτό το παιχνίδι από το Περιστέρι και πάμε στο παιχνίδι Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. Και εδώ είχαμε πολύ καλή διαιτησία, όμως δεν είχαμε καμία αμφισβητούμενη φάση.
0: Εντάξει.
1: Οπότε είχαμε πολύ καλή διαιτησία από τον Πολυχρόνη. Και πάμε στο τελευταίο παιχνίδι Κηφισιά ΑΕΚ, διαιτητής ο Φωτιάς, ο διεθνής Φωτιάς. Στο 89, σωστά κόκκινη κάρτα σε παίκτη της Κηφισιάς, δεν είχαμε καμία άλλη αμφισβητούμενη φάση. Οπότε και εδώ είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία από το Φωτιά, το διεθνή μας.
0: Άρα συνεχίσαμε καλά όπως ξεκινήσαμε χθες και τη δεύτερη αγωνιστική, γιατί και η πρώτη καλή ήταν.
1: Ναι, και η πρώτη καλή ήταν και η δεύτερη. Είχαμε στην πρώτη κάποιες...
0: Εντάξει, σε γενικές γραμμές όμως θα τη χαρακτήριζα καλή της πρώτης αγωνιστικής.
1: Ακριβώς. Και στη σημερινή ήταν η καλύτερη.
0: Και μας μένει το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός αύριο στις 7.30. Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία και η δεύτερη αγωνιστική από την πλευρά των διαιτητών. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
0: Καλό βράδυ, Κώστα, καλή εβδομάδα.

0: Λουμεζάν, Ερμίνιο, το σκορ γίνεται 1-1. Γκολ έχουμε και στο Πέζαρο Περούτζια 2-1. Τα υπόλοιπα όπως βλέπω είναι όπως τα αφήσαμε λίγο πριν. Γκολ έχουμε και στο Δεπορτίβο Μωρόν Σαν Μιγγέλ και εδώ το σκορ γίνεται στο 82-1. Λοιπόν, ξεκινάμε αμέσως στο τρίτο ημίχρονο και πάμε να συναντήσουμε τον Τάσο Πακλατζή στη Θεσσαλονίκη, στο Κλεάνθης Βικελίδης, εκεί όπου ο Άρης κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Όφη και να πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα και να βρίσκεται και αυτό στην κορυφή με 6 βαθμούς. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους Έρα Σπορ. Ήταν, το λέγαμε και πριν από το παιχνίδι και off the record, όταν συζητούσαμε εκτός αέρα δηλαδή, για το πόσο ανταγωνιστικό με βάση την εικόνα των δύο ομάδων θα ήταν αυτό το παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος έκανε μια πολύ μεστή εμφάνιση, έχοντας σχεδόν 20 τελικές, 10 στην εστία, πέτυχε γκολ με τον Μανού Γκαρθία που επέστρεψε με γκολ στο τρίτο λεπτό. Από τα αποδυτήρια το είχε ο Ισπανός τον γκολ στην επιστροφή του στο Κλεάνθης Βικελίδης.
0: Θα τη λέγαμε ονειρεμένη επιστροφή, έτσι, με το καλημέρα γκολ.
1: Ναι, δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερη επιστροφή, να συνδυαστεί με γκολ και μάλιστα να ανοίξει και το σκορ και να ανοίξει και διάπλατα το δρόμο για να μπορέσει ο Άρης να κερδίσει. Ένα μοιρασμένο παιχνίδι σε κατοχές το πρώτο ημίχρονο, αλλά με τον Άρη να έχει περισσότερες τελικές. Ο Άρης έχασε 3-4 το Όφη με τον Νους μετά από λάθος άμυνας του Άρη, αλλά ο Βέλιο τον σταμάτησε εκεί. Ο Όφη θα μπορούσε να έχει πετύχει τον γκολ, όπως και νωρίτερα ο Άρης φυσικά θα μπορούσε να έχει πετύχει γκολ στις προσπάθειες του Καντεβέρε. Με βάση την εικόνα όλου του αγώνα, το αποτέλεσμα είναι δίκαιο πέρα για πέρα. Και στο δεύτερο ημίχρονο, όταν σταδιακά ο Άρης έκανε και τις αλλαγές, δεν έριξε την ποιότητά του. Γιατί όταν βγαίνει ο Καντεβέρε στην κορυφή και μπαίνει ο Μυρ και ο Κουάμε, η ποιότητα παραμένει αρκετά υψηλά. Έτσι, ο Άρης μεσοεπιθετικά έχει πολλές λύσεις. Αγωνίστηκε και ο Ρίτσαρτς, για πρώτη φορά πήρε και αυτό το βάθμισμα του πυρός. Αγωνίστηκε και ο Χόγκλα μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είχε βγάλει προετοιμασία γιατί είχε μπει στο χειρουργείο. Με αποτέλεσμα το δεύτερο ημίχρονο να είναι ένα ημίχρονο που ο Άρης δεν κινδύνευσε ουσιαστικά από τον Όφη, αλλά αντίθετα έχασε πολλές ευκαιρίες να πετύχει και ένα ακόμα γκολ. Ήρθε τον γκολ τελικά. Σε έξοδο του Χριστογιώργου, ο Κουάμε πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ, ψιλοκρεμαστό από μακριά. Και φτάσαμε σε ένα σημείο, Άγγελε, όπου για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα πρόβλεπτο άθλημα. Αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής και αν το σκορ δεν έχει πολύ μεγάλη απόκληση από τη μία ομάδα στην άλλη, σε διαφορά δηλαδή τερμάτων.
0: Το είδαμε και αυτό και την προηγούμενη. Παραλίγο. Ο Άρης τις δύο πρώτες αγωνιστικές λίγο έλειψε. Τη μία κέρδισε, την άλλη μπορούσε και να ανατραπεί κιόλας, έτσι.
1: Κοίταξε, μπορούσε να ανατραπεί υπό ποια έννοια. Στο 87 ο Άρης κερδίζει πέναλτι. Καθώς ανατρέπεται ο Κουάμε. Ο Μύρο με τον Ράσι.
0: Τάσο μου, μία άνω τελεία να ακούσουμε λίγο Νίκολιτς και επανερχόμαστε.
2: To take away credit to Kifisia for earning this point because they deserve to be clear, but ambience disaster and this some small details very bad. Anyway, one point, we move on. Questions, please.
3: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Αφήσαμε δύο βαθμούς σήμερα με ένα γκολ που δεχτήκαμε στο 27ο λεπτό. Για να είμαστε δίκαιοι, η Κηφισιά άξιζε λόγω της προσπάθειάς της να πάρει αυτόν τον ένα βαθμό σε αυτό το πολύ άσχημο περιβάλλον. Κάποιες φορές βεβαίως καταφέρεις να πάρεις βαθμούς από μία αναμέτρηση, ακόμα και όταν τα επίπεδα της ενέργειάς σου δεν είναι στο απαιτούμενο επίπεδο, όπως συνέβη σε εμάς σήμερα. Το περιβάλλον δεν ήταν κατάλληλο, ήταν θα λέγαμε καταστροφικό για ποδόσφαιρο. Εμείς, η απόδοσή μας μάλλον δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Αλλά το περίεργο είναι ότι από αύριο θα μας κάνουν κάποια σεμινάρια, κάποιες ομιλίες οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας για τους κανόνες οι οποίοι πραγματικά ισχύουν. Καθώς προφανώς όταν κάποιος παίρνει μια κίτρινη κάρτα πρέπει να περιμένει κάποια λεπτά εκτός αγωνιστικού χώρου, πότε θα μπαίνει. Ενδεχόμενα αύριο να ξαναλλάξουν αυτοί οι κανόνες όσον αφορά την επιστροφή δηλαδή του παίχτη. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά που συνέβησαν, η ατμόσφαιρα, όλες αυτές οι περίεργες λεπτομέρειες δεν αποτελούν δικαιολογία για το σημερινό αποτέλεσμα και βεβαίως δεν θέλω να μειώσω και την αξία του βαθμού που πήρε η Κηφισιά. Καταστροφική λοιπόν αυτή η ατμόσφαιρα, αυτό το γήπεδο και κάποιες μικρές λεπτομέρειες ήταν αυτές που οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα.
4: Παρακαλώ, ερωτήσεις.
0: Παράπονα. Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή της ΑΕΚ, τον κύριο Νίκολιτς. Θα σου επιστρέφουμε σε σένα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο πέναλτι που κερδίζει ο Άρης στο 87. Ναι. Εκεί το κέρδισε, αν θυμάμαι καλά.
1: Το 87 το σκορ είναι 2-0.
0: Σωστό.
1: Ο Άρης είναι μόνιμα στην αντίπαλη περιοχή και στις παρυφές αυτή, γύρω-γύρω από την περιοχή. Χάνει ευκαιρίες, κερδίζει το πέναλτι με τον Γκουάμε. Υπάρχει μια δικογνωμία, θα έλεγα, για το ποιος θα σου φτάρει το πέναλτι, γιατί πήγαν και ο Μυρ και ο Ούρος Ράσιτς. Τελικά το ανέλαβε ο Σέρβος, το χάνει το πέναλτι. Δείχνει ο τέταρτος 4 λεπτά καθυστερήσεων, ενώ θα μπορούσε να είναι 3-0, έτσι, γιατί ένα πέναλτι μπαίνει, αλλά χάνεται κιόλας, γιατί ο Χρυστογιώργος
0: είναι εξαιρετική επέμβαση. Έχεις 50% πιθανότητες να σκοράρεις.
1: Ναι, ίσως και παραπάνω. Αλλά εκεί τι γίνεται. Τραυματίζεται ο Φαμπιάνο και μάλιστα καρδιοχτύπησε όλο τον κόσμο, γιατί εκείνη την ώρα φάνηκε ξεκάθαρα ότι σπάδαζε από τον πόνο. Μπήκε το ιατρικό επιτελείο, βγήκε υποβασταζόμενος ο Φαμπιάνο εκτός αγωνιστικού χώρου, και γι' αυτό λέω αυτό, γιατί ο Άρης ούτως ή άλλως και με τον Φαμπιάνο δεν έχει τους κεντρικούς αμυντικούς που θα έπρεπε να έχει. Δηλαδή έχει μια αδυναμία σε αυτή τη θέση και θα πρέπει να αποκτήσει έναν ακόμα. Γι' αυτό παίζει και ο Γένσεν. Δεν έπαιξε ο Σούταλος σήμερα, το νέο απόκτημα. Άρα και με την απουσία, αν ερχόταν του Φαμπιάνου, και γιατί το λέω αυτό, ο Φαμπιάνο, ο Άρης θα είχε μείον έναν παίκτη που αποτελεί κολόνα στην ομάδα του Άρη. Άρα αυτό τα αυτόματα απορριθμίζει όλη την ομάδα. Δεν είχαν γίνει όλες τις αλλαγές. Παίζει με 10, λείπει ο κεντρικός αμυντικός και δέχεται γκολ ο Άρης στο 93, στο 92. Έτσι. Λοιπόν, γίνεται 2-1 και μετά το παιχνίδι γίνεται ροντέο. Σφυρίζει τη λήξη και 3-4 λεπτά πριν, ενώ το σκορ θα μπορούσε να είναι 3-0 και να τελειώσουν με 11 οι δύο ομάδες, το σκορ γίνεται 2-1 αντί για 3-0, έτσι, και τελειώνει ο Άρης με 10 παίκτες, αλλά όχι λόγω αποβολής, αλλά λόγω αναγκαστικής αλλαγής. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου πραγματικά. Αν το πιστεύεις και αν δεν είσαι από τη μία για να το ανατρέψεις, και αν δεν είσαι 100% συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνεις, όλα μπορούν στο ποδόσφαιρο να ανατραπούν. Εγώ θα πω το εξής, και πώς κοιμάνθηκαν και οι δηλώσεις στη μεικτή ζώνη. Μιλήσαμε με τον Ρίτσαρτς που έκανε το πρώτο του παιχνίδι σήμερα, ήταν αρκετά καλός, κουράστηκε, στο δεύτερο βγήκε, έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, υπενθυμίζω, ο αριστερός ο πισωφύλακας του Άρη. Και μας είπε ότι είναι ικανοποιητικό ότι καταφέραμε να κερδίσουμε. Το απολαμβάνω εγώ, έχω ένα χρονικό διάστημα, δεν είναι μεγάλο. Μπαίνω στην καθημερινότητα, έχουμε ποιοτική ομάδα. Κάναμε μια δεύτερη νίκη, αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε. Έτσι όπως το άφησα είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, το θυμάμαι. Έχω καλές αναμνήσεις και πιστεύω ότι άμεσα θα μπω και εγώ στο ρυθμό της ομάδας. Ο ταξιάρχης Φούντας από την άλλη πλευρά είπε ότι δεν μπορούμε να μείνουμε στην Ευρώπη, δεν σκεφτόμαστε την Ευρώπη και αυτά πετύχαμε μέχρι σήμερα. Έχουμε κάνει στροφή στο πρωτάθλημα. Δεν θέλω να μιλήσω για κούραση, γιατί θεωρώ ότι δεν αποτελεί δικαιολογία αυτό. Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι, δεχτήκαμε δύο τέρματα, προσπαθήσαμε στο τέλος να αλλάξουμε λίγο την εικόνα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στα επόμενα παιχνίδια, να αφήσουμε στην άκρη την Ευρώπη γιατί αργεί και να επικεντρωθούμε απόλυτα στο πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελο. Υπενθυμίζω ότι ο Όφη έχει παιχνίδι κυπέλου μεσοβδόμαδα με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα από την νυχτή ζώνη, αλλά σε γενικές γραμμές στην οικονομία της συζήτησης που κάνουμε, ο Άρης πέτυχε μια δεύτερη νίκη καθόλου δίκαιη από κάθε άποψη, και σε αυτό το παιχνίδι μπήκαν και πάλι δύο νέα πρόσωπα και σταδιακά ο Μιχάλης Γρηγορίου θα ενσωματώσει και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές δίνοντας χρόνο. Είναι σημαντικό και αυτό πρέπει να το πω, ότι έμειναν εκτός και ο Βόνης και ο Καλανόπουλος από την αποστολή και ο Αλφαρέλα.
0: Είναι πιθανό να αποχωρήσουνε?
1: Κοίταξε, για τον Βόνη ξέρουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Κύπρο. Επειδή έχουν μαζευτεί, έχουν πλέον, ο Άρης έχει αρκετούς μέσους ποδοσφαιριστές, δεν αποκλείεται να υπάρξει και εκεί μια ελάφρυνση του ρόστερ, γιατί ο Άρης έχει πλέον 34 ποδοσφαιριστές. Αναμένεται ένας ακόμα μέσο επιθετικός, Έτσι. Ναι. Τον έχει ήδη συμφωνήσει ο Άρης.
0: Άρα πάμε στους 35 αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ
1: 34
0: μεγάλο.
1: Με αυτόν.
0: Οπότε, 34 με αυτόν.
1: Ναι, μια ομάδα από ό,τι λένε οι προπονητές. Εγώ δεν είμαι προπονητής, αλλά οι προπονητές, και δεν το λέει ένας, το λέει
0: το σύνολο.
1: Αυτών, η πλειοψηφία αυτών, ότι θέλουν να δουλεύουν με ένα συγκεκριμένο αριθμό.
0: Ναι, γιατί στην ουσία τώρα έχει μια ομάδα που η οποία κάθεται. Μια ναι. επιπλέον ομάδα.
1: Έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποτελούν, μπορεί να φανεί βαρύ, αλλά πολλές φορές αποτελούν και βαρύδια για την ομάδα, γιατί ξέρεις ότι πρέπει να τους έχεις όλους ικανοποιημένους. Ναι, μεν υπάρχει κύπελο και πρέπει να παίζουν και Έλληνες ποδοσφαιριστές. Έχει αρκετούς νεαρούς ο Άρης και έχει αγοράσει και νεαρούς ποδοσφαιριστές, όπως τον Διαντή για παράδειγμα και άλλους, που στη συνέχεια δημιούργησαν υπεραξία. Έχει αρκετούς νεαρούς, έχει δώσει κάποιους δανεικούς, ενδεχομένως να δώσει και άλλους δανεικούς. Όπως τον Διαλό για παράδειγμα, αλλά από τους παίκτες οι οποίοι ήταν εν δυνάμει βασικοί, και εκεί θα έχουμε μια ελάφρυνση. Πιθανότατα στη μεσαία και στην επιθετική γραμμή δύο παίκτες να αποτελέσουν παρελθόν, μπορεί και τρεις. Έτσι, αλλά επιθετικά ο Άρης, επειδή όλα αυτά τα χρόνια ξέραμε ότι στην επίθεση είχε πρόβλημα, ότι δεν είχε εναλλακτικές, κάποια στιγμή είχε μόνο το Μωρόν και τίποτα άλλο. Να φανταστεί σήμερα κανείς ότι ο Μωρόν δεν αγωνίστηκε. Έτσι, χρησιμοποίησε τον Κατεβέρε στη βασική δεκάδα και στη συνέχεια προσπάθησε να το γυρίσει σε 4-4-2 και το πέτυχε σε ένα βαθμό, βάζοντας μέσα δύο παίκτες που είναι παίκτες πολύ ποιοτικοί, με πολύ μεγάλες παραστάσεις. Αναφέρομαι στο Ράφα Μύρ, μέλος και της Εθνικής Ομάδας Ισπανίας, που είναι στη Σεβίλη και στην Λα Λίγκα, και από την άλλη πλευρά ο Κουάμε, που έχει τη δική του παρουσία για αρκετά χρόνια στην Serie A. Έτσι. Και ήταν και οι δύο πρωταγωνιστές στο δεύτερο γκολ του Άρη, με τον Κουάμε να το πετυχαίνει να κερδίζει και ένα πέναλτι. Δηλαδή η ποιότητα, χωρίς τον Μωρόν, που ήταν στην αποστολή όμως, η ποιότητα του Άρη μεσοεπιθετικά είναι δεδομένη. Τώρα αμυντικά έκανε κινήσεις, έχει πάρει δύο πλάγιους αμυντικούς, χρησιμοποίησε και τον Πετρί σήμερα, αλλά προς το τέλος. Έδωσε χρόνο στον Ρίτσαρτς. Ο Πετρίς έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Ο Σούταλο, ο κεντρικός αμυντικός, δεν αγωνίστηκε. Επαναλαμβάνω για όσους τώρα ενδεχομένως μπήκαν στη συχνότητα ότι ο τραυματισμός του Φαμπιάνου δεν είναι σοβαρός. Είναι επιπόλαιος, παρά το γεγονός ότι στην αρχή καρδιοχτύπησε όλο τον κόσμο, καθώς βγήκε υποβασταζόμενος από δύο ανθρώπους τεχνικού επιτελείου της ομάδας του Άρη και του διατρικού team. Άρα δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα εκεί, καθώς ο Άρης για να είναι πλήρης και να είναι έτοιμος για να βγάλει όλο το πρωτάθλημα θα πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ένα ακόμα αμυντικό μέσο, ένα κεντρικό αμυντικό. Έτσι. Έχει δύο ενδυνάμει βασικούς, έχει και δύο νεαρούς. Έχει τον Διάμπ, έχει και τον Γκάντσι. Και κατά ανάγκη παίζει ο Γένσεν, όπως έπαιξε σήμερα και ήταν και πάρα πάρα πολύ καλός. Δίκαιη νίκη του Άρη, 2-2, επόμενο παιχνίδι το ερχόμενο Σάββατο το βράδυ στην Όλγουιν Αρίνα απέναντι στην ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ για το τρίτο ημίχρονο. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, αυτό ήταν το τρίτο ημίχρονο από το Κλεάνθης Βικελίδης, εκεί όπου Άρης κατέβαλε την αντίσταση του Όφη με 2-1 και πλέον με 6 βαθμούς, έχοντας κάνει το 2-2, βρίσκεται και αυτός στην κορυφή. Να δούμε τα τελικά των 9.30, καθώς νωρίτερα τα έχουμε πει τα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν. Μπασά Ξεχήρ Κασίμπασα 1-1-1-0 το ημίχρονο. Σάμσουν Σπορ Φενέρ 0-2-0-1 το ημίχρονο. Στουδιάντες Κάσερος Φέρο Καρίλ 2-2-1-0 το ημίχρονο. Κλαμπ Ατλέντικο Ατλάντα Σαν Μάρτιν 0-1-0-0 ημίχρονο. Ολ Μπόις Τσάκο 0-0. Είναι τελικό Μανίς Αμποντρούμ 0-0 και αυτό. Στις καθυστερήσεις Δεπορτίβο Μωρόν Σαν Μιγγέλ 2-1. Καθυστερήσεις Πατρονάτο Κλαμπ Αλμάγκρο 0-1. Μονακό Μαρσέκ 2-0 στο 86. Κάλιαρι Ίντερ 0-1 στο 88. Στο 87 Λάτσιο Τζένοα 1-0. Κορίνθιαν Σάντος 0-1. Εδώ είμαστε πιο πίσω, είμαστε περίπου στο 68 λεπτό. Ρίντερ 0-1 στο 88. Στο 87 Λάτσιο Τζένοα 1-0. Κορίνθιαν Σάντος 0-1. Εδώ είμαστε πιο πίσω, είμαστε περίπου στο 68.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην Τρίπολη. Πάμε να συναντήσουμε τον Βασίλη Κούβαλη να μας κάνει το σχόλιο για την αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα και βρήκε τον Ολυμπιακό. Δύσκολα θα έλεγα, γιατί ο Αστέρας πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο. Νικητή με 1-0. Βασίλη.
1: Καλησπέρα. Στους ακροατές μας, είμαστε σε αναμονή, να πούμε αυτό πρώτα, στις δηλώσεις των προπονητών. Δεν έχουν ακόμα προσέλθει συνέντευξη τύπου, ούτε καν ο Μεντιλίμπαρα, αλλά ούτε και ο Γιώργος Αντωνόπουλος.
0: Βασίλη, να ακούσουμε τον Αποστολάκη της Κηφισιάς.
2: Ναι, γιατί έχουμε κάνει μια πολύ σκληρή προετοιμασία. Η ομάδα παρέχει όλα τα εφόδια για έναν ποδοσφαιριστή να δουλέψει όσο καλύτερα μπορεί. Δουλέψαμε πάρα πολύ και το καλοκαίρι και τώρα. Ήρθαμε πολύ προετοιμασμένοι. Διαβάσαμε πολύ καλά το παιχνίδι. Κόντρα σε μια, κατά τη γνώμη μου, ίσως την καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Πέρασε Champions League, πρωταθλήτρια πέρσι. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλος ο βαθμός και έτσι όπως έγινε κιόλας, γιατί είμαστε και με 10 παίκτες τα τελευταία λεπτά.
3: Παρότι δεν είχατε αγωνιστικό ρυθμό, ενώ ότι δεν έγινε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, φανήκατε πολύ αθλητική ομάδα στον αγωνιστικό χώρο με τρεξίματα, κλείνατε χώρους, πιέζατε ψηλά την ΑΕΚ και το παλέψατε ως το τέλος. Παρότι παίζατε και με 10, όντως φάνηκε πραγματικά πολύ προετοιμασμένη η ομάδα, σωστά.
2: Θέλει να μας περάσει και ο προπονητής ότι κόντρα σε οποιοδήποτε αντίπαλο και να παίζουμε, να τον κοιτάμε στα μάτια, να παίζουμε το παιχνίδι μας. Φυσικά πρέπει να προσέχουμε ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ. Αλλά θεωρώ ότι δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στην προετοιμασία και στην Ολλανδία και αυτή τη βδομάδα που δεν είχαμε παιχνίδι. Οπότε θεωρώ ότι πήραμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα κόντρα σε μια, όπως είπα ξανά, εξαιρετική ομάδα.
3: Στόκι της Κηφισιάς
4: φέτος.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του Αποστολάκη της Κηφισιάς. Καταλαβαίνεις, η Κηφισιά με το buzzer beater στο 97 είναι το πρόσωπο εντός εισαγωγικών. Είναι η ομάδα που πέφτουν τα φώτα πάνω της τώρα.
1: Σίγουρα μπορούσε να έχει συμβεί και στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, να πάμε τώρα και στο παιχνίδι, ο Αστέρας έδειξε ένα πρόσωπο από τα παλιά, θα έλεγα. Δυσκόλεψε πολύ τον Ολυμπιακό, πέτυχε τέρμα η φιλοξενούμενη ομάδα Ολυμπιακό στο 31 με μια εξαιρετική κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα μετά από σέντρα του Μανώλη Σάλιαγκα και εκεί ήταν όλα τα λεφτά, η σέντρα του Μανώλη Σάλιαγκα.
0: Ήταν τρομερή.
1: Όμως, Άγγελε, ο Αστέρας νωρίτερα στο 7, πολύ νωρίς το παιχνίδι, θα μπορούσε να έχει ανοίξει το σκορ με τον Ορτέγκα.
0: Ανάγκασε τον Ορτέγκα στην πρώτη καλή του επέμβαση.
1: Η πρώτη καλή και σε ένα τέτα-τέτ, έτσι. Αν ήταν λίγο πλάγια, θα μπορούσε να σκοράρει ο Αστέρας.
0: Τέτα-τέτ μετράει αυτό.
1: Ακριβώς. Εκεί δεν μπήκε το γκολ. Και όταν παίζεις με τον Ολυμπιακό ή με τις μεγάλες ομάδες, δεν θα έχεις πολλές ευκαιρίες στο να σκοράρεις. Και νομίζω αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το λύσει ο Γιώργος Αντωνόπουλος με τους παίκτες. Το έχει ξαναπεί ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν βγαίνουμε μπροστά στην αντίπαλη εστία. Και αυτό συνέβη σήμερα. Στο 7ο λεπτό, λοιπόν, η μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα να σκοράρει. Χωρίς να κάνει άλλη τελική προς την εστία, ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο πέτυχε το τέρμα στο 31 με την κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα, ξαναλέω. Πήγε στα αποδυτήρια με το 0-1 και ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο με μεγάλη, τεράστια ευκαιρία. Δοκάρι από τον El Kabi που δείχνει ο Μαροκινός ότι κάτι ακόμα θέλει για να βρει τον παλιό του εαυτό. Έχει ένα θέμα στα τελειώματα, δηλαδή τέτοιες ευκαιρίες δεν τις έχανε συνήθως ο El Kabi, αλλά νομίζω είναι και θέμα συγκυριών και θέμα πώς του πάει το παιχνίδι κάποιου παίκτη και πότε θα έρθει στη φόρμα του. Στο 46 λοιπόν είχε κεφαλιά ο El Kabi στο οριζόντιο δοκάρι και από εκεί και πέρα είχαμε τρεις ευκαιρίες πολύ μεγάλες για τον Αστέρα με τον Ορόθκο, με τον Μπέρεθ και τον Άλεξ Μέντεθ, όπου εκεί θα μπορούσε να έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Βέβαια ενδιάμεσα έγινε άλλη μια φάση με τον El Kabi, ίδια με αυτή του Ορόθκο θα έλεγα στο πρώτο ημίχρονο και την ίδια θέση μπήκε από δεξιά στη μεγάλη περιοχή, έκανε το πλασέ ο El Kabi, αντέδρασε σωστά ο Νίκος Παπαδόπουλος, το 0-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος παρότι ο Αστέρας πίεσε. Είχε έτσι κάποιες άλλες μικροστιγμές, όχι μεγάλες ευκαιρίες, που θα μπορούσε να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό. Στις καθυστερήσεις όμως οι Ερυθρόλευκοι και με τις αλλαγές του Μεντιλίμπαρ διαχειρίστηκαν τον χρόνο που απέμενε και κράτησαν αυτό το χρυσό τρίποντο.

0: ότι στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, με παίκτες που έρχονται, παίκτες που είναι απροετοίμαστοι, ακόμα γίνονται μεταγραφές, νομίζω αυτό που μετράει για τον Ολυμπιακό είναι οι τρεις βαθμοί, ενώ για τον Αστέρα Άκτορ, πέρα από την απογοήτευση που δεν μπόρεσε να πάρει ένα βαθμό σήμερα, νομίζω θα μείνει καλή εμφάνιση και οι δυσκολίες που έβαλε σε ένα μεγάλο αντίπαλο όπως είναι ο Ολυμπιακός, και βελτιώνοντας κάποια πράγματα πιστεύουν όλοι ότι θα έρθει η ώρα και να πάρει το πρώτο τρίποντο στο αμέσως επόμενο παιχνίδι που είναι με τον Ηρακλή εντός έδρας, αλλά και να πάρει και βαθμούς γενικά στο πρωτάθλημα και να βρει μια ροή καλών αγώνων, παιχνιδιών και βαθμών. Ο κόσμος βρέθηκε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αποθέωσε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, αφού μπροστά στη θύρα 4 έκαναν το χαρακτηριστικό όλε και μαζί με τους παίκτες και ο κόσμος πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη. Μπορεί να είναι με 0-1, αλλά είναι μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό έτσι όπως ήρθε. Και βέβαια πέτυχε και ζήτησε ο κόσμος πρωτάθλημα ξανά από τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Στην απέναντι πλευρά, στη θύρα 2, είχαν πάει οι ποδοσφαιριστές του Γιώργου Αντωνόπουλου, που εκεί αποθέωσαν και τους ποδοσφαιριστές του Αστέρα Άκτορ, οι φίλοι της ομάδας, οι Tigers, επιβαρβεύοντας για τη μεγάλη παρουσία και εμφάνιση που είχαν σήμερα, άσχετα αν δεν πήραν κάποιο βαθμό από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Αυτά από το
1: σημερινό παιχνίδι. Κλείνοντας, Βασίλη, να σε ρωτήσω. Οι οπαδοί επιβράβευσαν τους παίκτες για την εμφάνισή τους, άσχετα αν δεν πήραν βαθμό. Η διοίκηση θα επιβραβεύσει τους οπαδούς με κάποια ακόμα μεταγραφή της τελευταίας στιγμής ή έχει κλείσει?
0: Αυτό στα πλάνα δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Αν γίνει μια μεταγραφή, να το πούμε αυτό.
1: Ναι, ναι. Γιατί κλείνει το
0: δικό μας είναι,
1: ναι, ναι. Γιατί κλείνουν οι μεταγραφές και καταλαβαίνεις.
0: Μεταγραφή για κεντρικό αμυντικό θα κοιτάξει ο Αστέρας.
1: Κεντρικό αμυντικό στο
0: παιχνίδι. Για κεντρικό αμυντικό. Για ένα κεντρικό αμυντικό έμπειρο, γιατί είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, εκεί εντοπίζεται ένα θέμα. Όταν λείπει κάποιος, ο Σίλβα, ας πούμε, ο Μεξικανός, που είναι εξαιρετική έτσι, μεταγραφή και εξαιρετικός παίκτης, πρέπει να δούμε αν ο Μπρόσον προσαρμοστεί γρήγορα. Εκτός και γίνει μεταγραφή, από ό,τι ξέρουμε από το ρεπορτάζ, ότι ίσως αν γίνει μια μεταγραφή, αυτή θα είναι κεντρικού αμυντικού έμπειρου.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε αν ο Αστέρας θα προβεί σε μεταγραφές και οι παίκτες του Αστέρα βλέπουν πλέον και το τεχνικό επιτελείο το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής.
0: Με τον Ηρακλή, ναι, είναι ακριβώς. Δευτέρα το μάτς.
1: Είναι Δευτέρα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, Άγγελε.

Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος με γκολ. Βισπέζαρο Περούτζια 2-2, Γκούμπιο Ρετζιάννα 1-2. Να δούμε αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση στα σκορ νωρίτερα. Να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση Λάτσιο Τζένο 1 στις καθυστερήσεις. Μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα στην Κάλιαρη και την Ίντερ 0-1 από ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις Μονακό Μαρσέγ παραμένει το 2-0.

Λοιπόν, να δούμε και τις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρα αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Βάλαμε ένα γκολ μόνο, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα τέρματα, αλλά μας απείλησαν αρκετά. Στα πρώτα 10 λεπτά του παιχνιδιού δυσκολευτήκαμε, στη συνέχεια ανακτήσαμε τον έλεγχο και δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Ήταν αυτό που προσπαθούμε και αυτό που δουλεύουμε, βγήκε αυτό στο γήπεδο και καταφέραμε να πετύχουμε τον γκολ που θέλαμε. Αυτά λοιπόν τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

0: Λοιπόν, εμείς πάμε στο παιχνίδι στο Περιστέρι, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ με τον Μπέλκα αναχρίζεται σκόρερ δύο φορές, έκανε την ανατροπή και κατάφερε να φτάσει ακόμα σε ένα τρίποντο. Ο Βασίλης Μότσης ήταν και περιέγραψε την αναμέτρηση για λογαριασμό της ΣΕΡΑ Σπορ. Ο Βασίλης είναι κοντά μας, αλλά όμως Βασίλη, σε παρακαλώ, πριν πάρει το λόγο, να ακούσουμε το Ζώτα Σίλβα αυτή την ώρα στην ΕΡΤ2.
1: Υπάρχουν πράγματα που θα διορθώνουμε εβδομάδα με την εβδομάδα. Όμως είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί κερδίζουμε παιχνίδια, κερδίζουμε βαθμούς, αλλά κερδίζουμε και αυτοπεποίθηση για τα επόμενα παιχνίδια. Θέλουμε να είμαστε καλύτεροι κάθε φορά, να βάζουμε περισσότερα γκολ, καλύτερες assist, περισσότερο έλεγχο στο παιχνίδι. Είναι κάτι που μας έλειπε σήμερα, να ελέγξουμε καλύτερα το παιχνίδι. Όμως είναι σημαντικό να συνεχίζουμε κερδίζοντας βαθμούς.
0: Αυτά λοιπόν για από τον σκόρερ του Ολυμπιακού, το Ζώτα Σίλβα. Δηλώσεις έκανε και ο τεχνικός του Αστέρα Τρίπολης. Κοιτάξαμε τον Ολυμπιακό στα μάτια, μας τύχησαν οι λεπτομέρειες. Το νόημα των δηλώσεων περισσότερα αργότερα και από τον Παπάζογλου, όπως ακούσαμε, και από τον Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη Μότση, σε σένα εργόμαστε πλέον. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα λοιπόν, Άγγελε, και στους φίλους του ακροατές Σέρα Σπορ. Ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη με 2-1, μια νίκη που είχε προφανώς πολύ μεγάλη ανάγκη για λόγους ψυχολογίας μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Και τα αποδυτήρια της ομάδας, την προπόνηση ο Ιβάν Σαββίτης, και τους είχε ζητήσει να το αφήσουν αυτό το κομμάτι πίσω και να εστιάσουν πλέον την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Και σε ένα μάτς το οποίο ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερο στο ξεκίνημα, μέχρι δηλαδή και να δεχτεί τον γκολ, αν μια ομάδα θεωρούσε ότι μπορεί να σκοράρει, αυτή ήταν ο ΠΑΟΚ, είχε περισσότερες επισκέψεις, δηλαδή απειλητικές, προς την εστία του Χουτεσιώτη. Ωστόσο, ο Ατρόμητος κατάφερε εκείνος να προηγηθεί με ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Νούνιες μετά την ασίστ του Πνευμονίδη, το 19ο λεπτό. Μέσα στο 30 ο ΠΑΟΚ πίεσε εκ νέου για να φτάσει στην ισοφάριση. Ακολούθησε ένα διάστημα στο οποίο μπόρεσε ο Ατρόμητος να ανταπεξέλθει αμυντικά, μέχρι να φτάσει τελικά η φάση του 43ου λεπτού. Όταν και ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε έτσι σε 1-1, και να θυμίσω ότι είχε και δοκάρι στο 23ο λεπτό με τον Μπάμπα. Μετά από ωραία πάσα του Άλλη, που ήταν καταπληκτικός στο ντέμποντο του στο πρωτάθλημα και παίξε πολύ λίγο στον αγώνα που τραυματίστηκε με την Αμό Κιέβου. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε από μια αλλαγή για κάθε ομάδα. Έτσι. Έβαλε ο Κέρκες τον Τσακμάκη, που είχε πολλά προβλήματα και κίτρινη κάρτα από τον Τάχα Άλλη, και έβαλε στο δεξίμπακ τον Καραμάνη, ως δεξίμπακ τον Καραμάνη που έπαιζε μέχρι εκείνο το σημείο στον άξονα και πέρασε την αγώνα του Σαντίλα, ενώ απ' την άλλη ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, πέρασε την αλλαγή του Μιχαηλίδη στον αγωνιστικό χώρο. Και θα σταθώ, γιατί και ο Μιχαηλίδης είχε πολύ καλή παρουσία. Ο Καραμάνης κατάφερε να περιορίσει τον Ταχάλη. Δεν είχε την ίδια εικόνα ο Ταχάλη με το πρώτο ημίχρονο. Και μέχρι να φτάσει η στιγμή του δεύτερου γκολ του ΠΑΟΚ από τον Πέλκα, ο Ατρόμητος ήταν εκείνος που είχε δημιουργήσει τις καλύτερες φάσεις στον αγώνα, έτσι με πιο μεγάλη στο δεύτερο ημίχρονο. Η φάση του 55ου λεπτού, όταν είχε διπλή ευκαιρία, είχε αποκρούσει ο Παυλέγκα σούτ του Μουτουσαμί, πήρε το rebound ο Πνευμονίδης και πάνω στη γραμμή ο Μιχαηλίδης απομάκρυνε την μπάλα έτσι προτού περάσει την εστία. Δηλαδή ο Μιχαηλίδης μπήκε στο γήπεδο ως αλλαγή, έδωσε πράγματα του Χατζηδιάκου που μάλλον ήταν αρνητικός. Στη συνέχεια του αγώνα ο ΠΑΟΚ είχε άλλες μια-δυο καλές στιγμές για να φτάσει και σε ένα τρίτο γκολ, δεν το πέτυχε. Μέχρι το φινάλε ο Ατρόμητος έμεινε ζωντανός στο παιχνίδι. Πέρασε ο Κέρκες ό,τι είχε και δεν είχε στον πάγκο, δηλαδή πήρε δύο πιτσιρικάδες που κάνανε ντεμπούτο στη Super League. Όχι πολλοί πιτσιρικάδες, αλλά τον 20χρονο τον Χότζα και τον 19χρονο τον Κότσι, οι οποίοι προέρχονται και από τις ακαδημίες του. Έχει και στο τέλος μια μεγάλη ευκαιρία, λόγω του ότι δεν ήταν άστοχο πολύ το σούτ του Μουτουσαμί, αλλά ήταν από πολύ, πολύ πλεονεκτική θέση, δηλαδή στο πέναλτι. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν και πλέον όλος ο δρόμος είχε βγει μπροστά για να ψάξει την ισοφάριση. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Λύση είπε ότι ο ΠΑΟΚ πάντα υποφέρει από το γήπεδο. Και στάθηκε ότι στο πρώτο ημίχρονο συγχωρέσαμε πολλά λάθη του αντιπάλου και εμείς χάσαμε πολλές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να μας δώσουν το προβάδισμα. Αλλά κοντεύσαμε, λέει, να πάμε στα αποδυτήρια πίσω στο σπορ. Και λέει ότι σε όλα τα μας το κάνουμε αυτό. Συγχωρούμε δηλαδή λάθη του αντιπάλου, δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Αυτό ήθελε να πει. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν πήγαμε καλά. Χάσαμε χώρο στη μεσαία γραμμή. Γι' αυτό, λέει, και έκανα την αλλαγή. Έκανε μια ακόμη αλλαγή πέρα εκτός αγωνιστικού χώρου τον Τέιλορ για να βάλει θέση του τον τον Γάλλο Σάντα Μαρία. Και όντως ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισορροπήσει το παιχνίδι. Είπε ότι ο αντίπαλος θα μπορούσε να κάνει το 2-1 στην αντεπίθεση. Αλλά μετά λέει: κάναμε ευκαιρίες, δημιουργούσαμε και δικαιούμασταν περισσότερα τέρματα. Όταν δεν καταφέρει να τελειώσει το παιχνίδι, ο αντίπαλος θα είχε ευκαιρίες και μπορούσε να ισοφαρίσει στο τέλος. Είμαι όμως χαρούμενος για το χαρακτήρα που έδειξαν οι παίκτες συνολικά. Στάθηκε στον Τάχα Άλλη, είπε ότι είναι πολύ καλός, γνωρίζουμε το ταλέντο του. Αυτό ήταν και ο λόγος που τον αποκτήσαμε μεταγραφή. Ήταν μεγάλη απώλεια στην διαδικασία των προβληματικών στην Ευρώπη, γιατί ρωτήθηκε σχετικά. Ωστόσο, είμαι πολύ χαρούμενος από την προσπάθεια όλων, και του Τάισον και του Σωρετήρη και του Μπαμπά, λέει κάθε παραπαγωνίζοντας. Όσον αφορά τον Πέλκα, έκανε φανταστικό μάτι σήμερα και ήταν αναφέρομαι.
0: Βασίλη, λίγο με άνω τελεία με τη Λίμπαρ και πανερχόμαστε.
1: Και άλλα γκολ. Νομίζω πως είμαστε πολύ δημιουργικοί. Όμως επίσης δημιουργήσαμε πάρα πολύ χώρο στον αντίπαλο και του δώσαμε πολλά δικαιώματα για να μας απειλήσει και θα μπορούσαν να έχουν μπει πολλά γκολ και από τις δύο πλευρές. Μας απειλήσαν αρκετές φορές και παρόλο που είμαστε δημιουργικοί και ήμασταν εκείνοι που απειλήσαμε ίσως περισσότερο, μέχρι το τελευταίο λεπτό χρειάστηκε να υποφέρουμε. Γι' αυτό πραγματικά είναι σημαντικό να κερδίζουμε.
3: Λοιπόν,
0: σημαντικό. Αυτά και από τον προπονητή του Ολυμπιακού, καθώς συνεχίζονται οι δηλώσεις. Βασίλη, συνεχίζουμε.
2: Λοιπόν, έλεγα, Άγγελε, για τον Λύση, ότι στάθηκε λοιπόν και στον Πέλκα, όχι μόνο για τον γκολ, τα δύο γκολ που πέτυχε, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε τόσο αυτός όσο και ο Ζιβκοβιτς, εξήδε δηλαδή την παρουσία του. Είπε για την κίνηση για τον Κωνσταντέλια, για τη φανέλα δηλαδή που πήραν οι παίκτες από τον πάγκο και του ευχήθηκαν περαστικά έτσι αφιερώνοντας το πρώτο γκολ. Είπε ότι έδειξαν την ποιότητα των αποδυτηρίων και γενικότερα της ομάδας. Ο Τέλιας είναι πολύ αγαπητός στα αποδυτηρία, είναι ένας πολύ όμορφος άνθρωπος και αυτό δείχνει τις αξίες των παικτών στα αποδυτηρία, έτσι τις αξίες των παικτών δηλαδή. Και η κίνηση αυτή που έκαναν και το πόσο τον αγαπάνε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος ήταν βέβαια ο μεγάλος άτυχος.
0: Να ευχηθούμε περαστικά και στον Κωνσταντέλια και να ελπίσουμε να γυρίσει δυνατότερος και καλύτερος.
2: Και τελευταίο, με συγχωρείς Άγγελε τώρα για το ραδιόφωνο,
0: ναι.
2: Μπήκα στα μάξη λίγο, λοιπόν. Και είπε σε σχέση τώρα με το ότι έχει χρησιμοποιήσει 23 διαφορετικούς παίκτες και 20 εξ αυτών στο βασικό σχήμα. Είπε ότι το χορτάρι πάντα δείχνει το ποιος μπορεί να αγωνίζεται και πάντα αυτός είναι ο γνώμονας με τον οποίο παίρνουν τις αποφάσεις. Λέει και ακόμη και ο Μπαταόλος, ο οποίος δεν έχει πάρει ευκαιρία, λέει είναι δουλευταράς, πάει πολύ καλά στην προπόνηση και κάποια στιγμή θα πάρει και γίνει την ευκαιρία του να αγωνιστεί. Απ' την άλλη, ο Κέρκες είπε ότι δεν έχω παράπονο από τους παίκτες μου, το αντίθετο. Ο ΠΑΟΚ πάει για προτάσεις, εμείς έχουμε τελείως διαφορετικό, άλλο στόχο, είπε συγκεκριμένα. Στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του κατάφερε να κοντράρει τον ΠΑΟΚ με ένα τρόμητο που έχει πολλούς Έλληνες στην σύνδεσή του, έτσι, και αρκετούς νεαρούς. Είπε ότι είχαν κάποια προβλήματα με το δεξιμπακ στα δεξιά της άμυνάς μας, γιατί ο Τσακμάκης προσπάθησε πολύ, αλλά είχε κίτρινη κάρτα. Και γι' αυτό λέει, κάναμε και την αλλαγή στο ημίχρονο και βάλαμε τον Καραμάνη, ο οποίος κατάφερε να κάνει καλή δουλειά πάνω στον Τάχα Άλλη. Δεν προήλθε αυτή η ανατροπή από το δικό μας άγχος, αλλά είναι η ποιότητα του ΠΑΟΚ. Έχουν παίκτες που αναγκάζουν να πας πίσω. Μετά το 1-1, λέει, θα μπορούσαμε και εμείς να σκοράρουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Και είναι λογικό, λέει, μετά ο ΠΑΟΚ να προσπαθήσει να κάνει τις δικές του ευκαιρίες. Και σε ό,τι είχε να κάνει με τη μεταγραφική ενίσχυση, είχε αυτό που είπε ότι συνέβη αυτό το καλοκαίρι. Λέει, έχουν συμβεί απίθανα πράγματα, λέει, που δεν έχουν συμβεί ποτέ στην καριέρα μου. Και εννοούσε διαπραγματεύσεις με ποδοσφαιριστές οι οποίες χάλασαν εξαιτίας των ποδοσφαιριστών. Το είπε, ερχόντουσαν λέει ποδοσφαιριστές στην Αθήνα και εκεί που ήταν έτοιμοι να υπογράψουν, κάτι επικαλούνταν λέει την τελευταία στιγμή. Και αυτό που είπε είναι ότι θα αποκτηθούν σίγουρα ένας επιθετικός, ένας εξτρέμ και ίσως ένας παίκτης στη μεσαία γραμμή που θα μπορέσουν να αυξήσουν την ποιότητα της ομάδας σε σημείο που να μπορέσει, όπως είπε, να πάρει θετικό αποτέλεσμα και να νικήσει, το πιστεύω ότι θα το κάνουμε, ομάδα που θα έχει στόχο το πρωτάθλημα. Αυτό είπε ο Κέρκες σε άπτεστα ελληνικά. Έτσι,
0: ναι, έτσι καλώς τα μιλάει. Μιλάει
2: ναι, αυτό και αυτά.
0: Ωραία.
2: Σε γενικές γραμμές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
2: Να πω ότι ήταν περίπου στη φύλαθλη του ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Βρέθηκε κόσμος του δικεφάλου εκεί αρκετός.
2: Ναι, ναι, ήταν σχεδόν όλο το πέταλο γεμάτο. Πήγαν εκεί και πανηγύρισαν στο τέλος και οι παίκτες του ΠΑΟΚ. υπήρχαν και περίπου 2.500 φίλοι του Ατρομήτου. Δηλαδή είχε κόσμο το κήπεδο.
0: Εντάξει, και για την εποχή που είναι ζεστή ημέρα και σήμερα είναι και αργία και ο κόσμος πηγαίνει στις παραλίες, νομίζω αρκετό κόσμο είχε το κήπεδο.
2: Είχε αρκετό κόσμο. Μπορεί να δικό να λέω 2.500, μπορεί να έχει περισσότερους φίλοι του Ατρομήτου, αλλά σίγουρα είχε ωραία ατμόσφαιρα. Όλα κύλησαν ομαλά. Δηλαδή, με ξέρεις ότι μετά τον γκολ κάποιες κροτίδες υπήρχαν έξω από τον κήπεδο, δεν ξέρω ακριβώς από πού προήλθαν. Αλλά όλα ήταν μια χαρά, όλα κλείσαν ομαλά και παρακολουθήσαμε και ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Με τον Πάγκο να παίρνει νομίζω μια δικαίνη.
0: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις.
2: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά και από το Περιστέρι από το Βασίλη Μότσι. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος με αρκετά γκολ. Φλαμέγκο Μποταφόγκο, το σκορ γίνεται 3-0 στις καθυστερήσεις. Μπενεβέντο Σουντιρόλ στις καθυστερήσεις 1-1. Ουνιόν Κονσέψιον Ουνιβερσιτάτ Ντε Τσίλε 2-1 στις καθυστερήσεις και αυτό το γκολ. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι όπως τα αφήσαμε. Να δούμε τα ημίχρονα των 11. Αρχεντίνος Τζούνιορ Σαλντοσίβι 0-1 και Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα Κολόν Σανταφέ 1-0. Κολόμπος Νιου Ιγκλαντ Ρεβελούσιον 1-0. Ορένσε Μακαρά 0-2. Λοιπόν, περιμένουμε να ολοκληρωθεί μια σειρά από αγώνες. Θυμίζω τελικό Λάτσιο Τζένοα 1-0 από ημίχρονο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην Τρίπολη και στον Μπάμπη Παπάζογλου για να μας πει και αυτό το δικό του σχόλιο και το τρίτο ημίχρονο από την αναμέτρηση του Αστέρα με τον Ολυμπιακό. Έλα, Μπάμπη. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, Αγγελέ. Το ξέραμε, το λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει να διαλέξει να ακολουθήσει ένα δύσκολο δρόμο. Δηλαδή, αλλάζει πολύ την ομάδα, δεν έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια. Άρα, σε αυτήν την περίπτωση, τι μπορεί να κάνει, να κερδίσει το βασικό. Το κάνει. Πάλι 1-0. Αλλά είναι 2 νίκες, 6 πόντοι. Το δεύτερο να προσπαθεί να δείξει βελτίωση και στον τρόπο παιχνιδιού σου. Και το τρίτο να παίρνουν νέοι παίχτες να του βάζουν με τη λίμπα. Δεν είναι απλή διαδικασία. Σήμερα ήταν το μόλις το δεύτερο παιχνίδι του Ορτέγκα ως βασικός του κίπερ. Ήταν το πρώτο παιχνίδι ως βασικός δεύτερο γιατί είχε μπει αλλαγή του Τικνησιάν στο αριστερό άκρο. Ήταν ντεμπούτο ως αλλαγές ο Πρόιλερ και ο Γκονσάλες. Και ήδη αποκτήθηκε ο Πέντερσεν, ο Ολυμπιακός παίρνει και τον Μπουέρτα, θα πάρει και άλλο εξτρέμ. Όλα αυτά δεν είναι απλά. Ο Ολυμπιακός θα αλλάξει πάρα πολύ. Λογικά έτσι δεν είναι άγγελε.
0: 100%.
4: Άρα χρειάζεται χρόνο. Χρόνο δεν υπάρχει, δεν είναι προετοιμασία.
0: Όχι, τώρα είναι επίσημο.
4: Άρα αυτό που έχεις να κάνεις είναι 5 μάτς μέχρι τη διακοπή πρωταθλήματος και ένα ευρωπαϊκό. Να κάνεις τη δουλειά σου. Γιατί μετά υπάρχει μια μεγάλη διακοπή φέτος, όταν θυμίζω.
0: Τρεις εβδομάδες. Οι περίφημες 3 εβδομάδες.
4: Οπότε θα το δουλέψει λίγο περισσότερο. Αλλά μάτς με μάτς. Έτσι το πηγαίνει. Υπό αυτήν είναι καλό Ολυμπιακός. Κέρδη πέρα από τη νίκη προφανέστατα. Η πολύ καλή παρουσία του Σάλιακα. Και τέλος, πολύ καλή σέντρα από μπακ του Ολυμπιακού και δεν είναι τυχαίο ότι έκανε όλες τις εκτελέσεις των στημένων πάσων. Στο δοκάρι του Ελκαμπή, σέντρα από τον Δικνιζιάν, από τον άλλο μπακ. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να το έχει καθάρισει πριν το δωμάτι με τις επιτυχίες του Ελκαμπή, όπως θα μπορούσε όμως να έχει και ισοφάριστη. Αυτό έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και ειδικά για μια ομάδα που αλλάζει. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να παίξει και στον δω ποδόσφαιρο, όμως νομίζω ότι θα το κάνει αυτό με νέα πρόσωπα. Τι θέλω να πω, Σικιώνει καλώς και σήμερα, το έσυ, Σικιώνει Τσικίνιο πιο μπροστά, παραπέμπει στον περσινό Ολυμπιακό που είχε αρκετά προβλήματα στη μεταφορά της μπάλας. Έτσι δεν είναι. Άρα αυτό θα αλλάξει νομίζω με πρόσωπα. Δεν είναι τυχαίο, πούμε, γιατί ξεκινάει δεξιά ο Ζούλτα Σίλβα στο άξονα πίσω από τον Ελκαμπή, ο Τσικίνιο, και μόλις αλλάζουν θέση, μπαίνει και τον κόλ του Ζούλτα Σίλβα. Γιατί πάτησε περιοχή σωστά, μπήκε, τράβηξε του αμυντικού στο Ελκαμπή και βρήκε χώρο του Ζούλτα Σίλβα για να τελειώσει τη φάση. Αυτά όμως δεν είναι θεωρητικά, πρέπει να τα κάνει και στην πράξη. Γι' αυτό λέω ότι νέα πρόσωπα θα δώσουν λύση στον Ολυμπιακό. Έχει πάρει αρκετά να διορθώσει προφανώς και κυρίως να βρεθούν οι παίχτες του. Παραλαμβάνω, ο Φρόιλερ είναι παίχτης ενδεκάδος. Αλλά τώρα μόλις μπήκε. Δεν είχε κάνει προετοιμασία με ομάδα. Άρα χρειάζεται το χρόνο
0: του και ο Φρόιλερ.
4: Σίγουρα και αυτός. Από τις δηλώσεις, να σου πω, και ο Ζωτά Σίλβα είπε ότι δεν έπαιξε ρόλο η αλλαγή μου. Το κάνουμε με το Τζικίνιο. Είπαμε να αλλάξουμε και κάποια στιγμή θέση στο να αλλάξουμε. Αλλά το πιο σημαντικό να κερδίσουμε. Το πιο σημαντικό να κερδίζουμε χρόνο δηλαδή και να μπορούμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια και να βελτιωνόμαστε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και εγώ έχω έρθει για να βοηθήσω την ομάδα. Ο Γκονσάλες για τον ντεμπούτο του είπε ότι ήθελα να πετύχω ένα γκολ, αλλά σίγουρα και το πρώτο μάτς έχω πολλά ακόμη να δείξω. Το ρώτησα για την άποψή του για το πώς είδε τα πράγματα στον Ολυμπιακό και συνολικά στην Ευρώπη. Απερίπου που είστε στην Ευρώπη, είπε είναι αρκετά τεχνικό το ποδόσφαιρο και ενδιαφέρον και προσπαθούμε να φτιάχνουμε αρκετά πράγματα να μάθουν και εγώ το ποδόσφαιρο και αυτό που μπορώ να προσφερθώ είναι γκολ.
0: Πάντως, εγώ τώρα για τον Γκονζάλες να σου πω, Μπάμπη, ότι στη φάση λίγο πριν το φινάλε, δηλαδή δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, το πλασέ που. Ναι, θα μπορούσε να το κάνει πιο απλό, όχι να αντισκάψει την μπάλα, λέω εγώ τώρα.
4: Ναι, πολλά μπορεί να πει κανείς, άμα δεν δούμε στη διάρκεια.
0: Καλά, ναι, όχι, μία πρώτη εικόνα λέω. Μία πολύ πρώτη πρώιμη εικόνα.
4: Από αυτό που είχα δει από τον Γκονζάλες στο Μεξικό και μου είχε κάνει εντύπωση, ένα παιδί που δεν το σκέφτεται, όπως έχω πει, το μπουμπουνάι, όπου είναι δεξιά, αριστερό, πόδι, δεν το σκέφτεται. Mm-hmm. Αυτό έχω δει στο Μεξικό. Τώρα θα δούμε πώς θα είναι στην Ελλάδα και γενικώς η παρουσία του στην Ευρώπη. Τώρα, πάμε στα μεταγραφικά που είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Από χθες εκεί που γράψει ο Πέντερς, τα έχουμε πει. Επέμενα, είδες δύο μέρες, τρεις, ότι ενώ ήταν χαμένη η υπόθεση του Κουέρτα και δεν έπαιζε ουσιαστικά το όνομά του, εγώ επέμενα ότι είναι ανοιχτό το παράθυρο, γιατί πολύ καλά δεν το έλεγα τυχαία. Ήξερα ότι κάτι ακόμη παίζεται. Και ήξερα επίσης ότι αυτό που περίμενα από την Μπενφίκα και το είχαν παρουσιάσει εκπρόσωπο ότι ω σίγουρο δεν ήταν καθόλου σίγουρο.
0: Ναι, η Μπενφίκα έπρεπε να έχει αποχώρηση για να πάρει τον Πουέρθα.
4: Πολύ ναι. Αλλά δεν καταλάβαινα ότι ο Ολυμπιακός δεν του λέγει όχι, αν γύρναγε. Αυτό που έχει γίνει, καταρχάς να το πει ότι έχει βγει από την Κολομβία και από την Ισπανία, αλλά και δικές μας πληροφορίες, ότι έχει μπει πάλι δυνατά η υπόθεσή του. Κατά δικές μου πληροφορίες ουσιαστικά είναι κλεισμένη μεταγραφή, αλλά κλεισμένη όταν οριστικά κλείνει. Έτσι είναι. Αλλά καταλαβαίνω ότι η συμφωνία είναι δεδομένη μέσω Νότιχαμ για να τον πάρει ο Ολυμπιακός δανεικό για ένα χρόνο. Αυτή είναι η φόρμουλα, η τελική. Και επαναλαμβάνω, αν δεν συμβεί κάποιο πλέον απρόπτο, η ανατροπή που σου έλεγα και χθες το βράδυ, το θυμάσαι, ότι κάποια ανατροπή μπορεί να έχουμε. Αυτή είναι εννοούσα, βέβαια, ξεκάθαρα. Έχει οριστικό, έχει ολοκληρωθεί. Πάντα βέβαια περιμένουν το οριστικό για να μας επιβεβαιώσει και ο Ολυμπιακός, γιατί σε αυτήν την περίπτωση έρθει και άμεσα ο παίκτης στην χώρα μας. Άρα απομένει μία μεταγραφή ακόμη του Extreme. Πιθανολογώ ότι θα γίνει μία ακόμη κίνηση για τον Βάργκας της Σεβίλης. Έχει κάνει πρόταση και για τον Γκαρσία της Μπέτις. Υπάρχει και η περίπτωση του Τσιλ. Θα δούμε εκεί τι θα γίνει και φυσικά να δούμε και τις εξελίξεις με τον Ροντινέη. Όντως υπάρχει η Σάντος και δεν πρόκειται. Ναι, απλώς κάνω και λίγο το ρεπορτάζ. Δεν πρόκειται να. Μόνο περιμένουμε την οριστικοποίηση από πλευρά του Ολυμπιακού ότι όντως θα πάει Ορδινέη. Τώρα μόλις πληροφορούμε ότι ο Ολυμπιακός διαψεύδει για Βάργκας και Πουέρτα. Το ψάξουμε λίγο. Τώρα πληροφορούμε. Τρέχει το ρεπορτάζ. Αλλά για να το δούμε, γιατί μια ειδική μου πληροφόρηση ήταν ότι ο Πουέρτα πάει καλά, δηλαδή να γίνει μεταγραφή. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση. Θα έχουμε σε λίγο.
0: Ωραία, σε λίγο νεότερη ενημέρωση. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, Μπάμπη. Λοιπόν, αυτά και από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Η ώρα είναι 12. Το μικρόφωνο στα γήπεδα ρίχνει αυλαία. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στη μέλεια τη εκπομπή και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Δημήτρης Μαλισιώβας για 2 ώρες θα είναι στην παρέα σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τους πρώτους της βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα έχασε η ΑΕΚ χθες μετά την ισοπαλία που έφερε με την Κηφισιά στη Λεωφόρο στα 4 μάτς της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1 και Άρης Όφη 2-1, με την αυλαία της αγωνιστικής να πέφτει σήμερα στις 7.30 το απόγευμα με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στη Βιωτία. Στην Τρίπολη ο Ζώτα Σίλβα πέτυχε τον γκολ που έκρινε υπέρ των Ερυθρόλευκων το μάτς. Στο Περιστέρι με δύο γκολ του Πέλκα ο ΠΑΟΚ γύρισε το εις βάρος του σκορ, καθώς ο Νούνιες είχε δώσει στους γηπεδούχους προβάδισμα. Στη Λεωφόρο ο Μπαρνάμπας Βάργα έβαλε την ΑΕΚ οδηγό στο μάτς, κάτι που έμελε να ανατραπεί στις καθυστερήσεις, με τον Μπένι να ισοφαρίζει για την Κηφισιά. Τέλος στο Βικελίδης, ο Μάνου Γκαρσία και ο Κουαμέ έβαλαν με 2-0 μπροστά τον Άρη στο σκορ, πριν ο Κόντρο μειώσει στο ντεμπούντο του με τους κριτικούς στις καθυστερήσεις του αγώνα. Με ολοκληρωμένα τα 6/7 της αγωνιστικής, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Πανετολικός και Άρης έχουν το απόλυτο των 6 βαθμών, κάτι που προφανώς δεν πρόκειται να αλλάξει με το σημερινό ματς στη Λιβαδιά. Ένα το ερχόμενο Σαββατοκυριακό δεύτερο και για την τρίτη μέρα θα παίξουν Βόλος Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άρης το Σάββατο, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός Πανετολικός, Όφη Κηφισιά και Ατρόμητος Καλαμάτα την Κυριακή. Τέλος, Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης θα ρίξουν την αυλαία τη Δευτέρα. Θα μπορούσαν να μπουν περισσότερα γκολ, η σέντρα του Σάλιαγκα ήταν ο ορισμός της σέντρας, δήλωσε με τη Λίμπαρ μετά την νίκη του Ολυμπιακού, ενώ Αλέσιο Λύση αποθέωσε τους παίκτες του για την ανατροπή, κάνοντας ταυτόχρονα ειδική μνήμα στον Τάχα Αλή. Κάποιες φορές ισχύουν οι κανονισμοί, κάποιες άλλες όχι. Υπάρχει εκνευρισμός, καθώς φύγαμε με έναν βαθμό αντί για τρεις, το σχόλιο που έκανε ο Νίκολιτς για το ματς. Με βάση την εικόνα μας στον αγωνιστικό χώρο θα μπορούσαμε να έχουμε νικήσει, επισήμανε ο Σεμπάστιαν Λέτο. Επιβεβαιώθηκαν χθες τα χειρότερα για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη πρόστιχίας του στο χθεσινό παιχνίδι της Dortmund με το Αμβούργο και το πιθανότερο είναι να χάσει όλη τη νέα σεζόν στην Bundesliga. Μάλιστα το σχετικό ρεπορτάζ θέλει τους Βεστφαλούς ήδη να κινούνται για την αντικατάστασή του. Μελούζα και Κάγκουα η αποστολή του Παναθηναϊκού για το σημερινό μάτς στη Λιβαδιά, στο οποίο οι πράσινοι θα έχουν τη στήριξη περισσότερων από 2.000 οπαδούς τους. Πλήρης θα παραταχθούν οι Βιωτοί, ενώ στα μεταγραφικά του Τριφυλιού, 26χρονος στόπερ από το Μάλι Νέιθαν Γκασαμά, ο οποίος ανήκει στην Μπαλτίκα, επανεξετάζεται από τους διοικούντες το Τριφύλι. Ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών θέλει τον Ολυμπιακό να επανέρχεται στην περίπτωση του Κολομβιανού μέσου της Racing Santander Γκουστάβο Πουέρτα, για την απόκτηση του οποίου προσέφερε το βράδυ της Τετάρτης στον Ισπανικό Σύλλογο 16 εκατομμύρια ευρώ, όσο είναι και η ρήτρα αποδέσμευσής του. Στο μπάσκετ στις 7 το απόγευμα το Jumble στο Telecom Center, στον οριακό αγώνα της Εθνικής με την Ισπανία, που ή θα αυξήσει ή θα περιορίσει αν δεν εκμηδενήσει τις πιθανότητες παρουσίας της Γαλανόλευκης στο παγκοσμίο κύπελο. Μόλις 2.000 εισιτήρια είναι πλέον διαθέσιμα από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ η κάλυψη του αγώνα. Στο βόλεϊ σπουδαία νίκη η πρόκριση χθες για την Εθνική Βόλεϊ Γυναικών, η οποία επικράτησε της Γαλλίας με 3-0 και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 1991. Στο στίβο το ασημένιο μετάλλιο με βολή 77 μέτρα και 59 εκατοστά κατέκτησε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στην σφυροβολία στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, με 5 γκολ φιλοδόρησε χθες η Manchester United την Ipswich για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League, με το τελικό σκορ στο Old Trafford να είναι 5-2 υπέρ των κόκκινων διαβόλων. Στην Ισπανία, Real Madrid της Μάλαγα 4-0, με τους Γκαλάκτικους να συνεχίζουν με 3-3 την πορεία τους στο πρωτάθλημα. Νάπολι Κόμο 1-2 στο Diego Maradona στην δεύτερη μέρα του Ιταλικού πρωταθλήματος, όπου επίσης είχαμε Cagliari Inter 0-1 και Lazio Genoa 1-0. Τέλος, παρά την απουσία του για 2,5 μήνες από τα παρκέ, ο Σάσα Βαζένκοφ πέτυχε 36 πόντους στην νικηφόρα εκτός έδρας αναμέτρηση της Βουλγαρίας με την Ρουμανία για τα προκριματικά του EuroBasket 2029. Με το τελικό σκορ στον φωτεινό πίνακα να γράφει 103-86 υπέρ των γειτόνων μας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι μπαλαντέρ της Ερασπόρ, Λευτέρης Σαρελάκος και Δημήτρης Μαλισιώβας.
0: Ερασπόρ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε, Ερασπορ.
3: Γκολ 1-0 για τον Άρη. Από το λάθος που έγινε από τους παίκτες του Όφη, ο Μανού Γκαρθία βάζει τον γκολ στο 4ο λεπτό. Πλασάρει πολύ σωστά τον Χριστογιώργο. Βαθιά μπαλιά για το κεφάλι του Μυρ. Βγήκε ο Χριστογιώργος, απομάκρυνε την μπάλα. Ο Κουάμε ήταν σε θέση όπου στόπαρε την μπάλα και με ένα ψιλοκρεμαστό σουτ από μεγάλη απόσταση στην κενή εστία σκόραρε το δεύτερο τέρμα του Άρη. Όφη πετυχαίνει γκολ και μάλιστα μειώνει στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με αυτήν την προσπάθεια που βγήκε με τον κόντρο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο επιθετικός του Όφη με γυριστό σουτ σημάδεψε στην γωνία του τερματοφύλακα Βέλιο και μείωσε το σκορ.
2: Ακούτε, Ερασπορ.
4: Γκολ για τον Ολυμπιακό, πλαγιοκόπηση από δεξιά, η σέντρα του Σάλιακαν, η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα και δίνει τη λύση για τον Ολυμπιακό στο 31ο λεπτό, Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα.
5: Γκολ για τον Ατρόμητο, 1-0 με σκόρερ τον Νούνιες στο 19ο λεπτό. Ο Καραμάνης πήρε πολύ ωραία την μπάλα από τα δεξιά. Πάρα πολύ ωραίο το γύρισμά του προς τον Νούνιες που είχε κάνει κίνηση εκεί. Ο Νούνιες με τη μία το σουτ στην κίνηση με το δεξί. Γκολ για τον ΠΑΟΚ, ισοφάρηση για τον ΠΑΟΚ με σκόρερ τον Πέλκα.
6: Με διπλή προσπάθεια ο Πέλκας έζησε την μπάλα στα δεξιότη.
5: Γκολ για τον ΠΑΟΚ.
6: Πέλκας 2-1 για τον δικαίωμα του Βορρά στο 63. Ζαφίρης άφησε την μπάλα, τα κουνάκι στον Πέλκα.
7: Γκολ στη Λεωφόρο, Μπάρναμπας Βάρκα στο 63ο λεπτό και φυσικά ΑΕΚ 0-1, φάση η οποία ξεκινάει με Μαρίν και Μάγερ. Αυτοί οι δύο συνεργάστηκαν, η μπάλα πέρασε κάθετα. Ο Βάρκα από το ύψος της περιοχής έκανε πάρα πολύ ωραία κίνηση, βρέθηκε απέναντι από τον Ραμίρες, έκανε το πλασέ, συρτό ωραίο στο κέντρο της εστίας. Μπαίνει κρατά την μπάλα, μπαίνει με τον Μαρίν, μπαίνει γυρίζει μέτωπο, μπαίνει δοκιμάζει ένα καλό σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Ένα γκολ βολέ του Μπένι, γκολ για την Κηφισιά, 1-1.
2: Ακούτε, Ερασπορ.

0: και εγώ θα είμαι στα καλύτερα και χωρίς εσάς, κύριε Μαλισιώβα και ναι. κύριε Στιμό. Γι' αυτό έβαλα αυτό το τραγούδι, έπινα και φόρτωνα, έφερα και το μπουκάλι. Ένα μπουκάλι Τζόνι τη μοναξιά σκοτώνει. Έχω απέναντί τον καλύτερο τεχνικό, τον Παναγιώτη Σταυρούλια, με τον οποίο.
1: Δεν βλέπω το σκύλο.
0: Ο σκύλος είναι από πίσω. με τον οποίο έχουμε κανονίσει.
1: Με το σκυλό.
0: Όχι με το σκυλό, με το Σταυρούλια. θα κάνουμε εκπομπές σε ιδιωτικούς σταθμούς ανά την Ελλάδα. Δηλαδή,
2: περιοδεία,
0: κύριε Στιμό. Ράδιο Μπάμπης στην Πρέβεζα. Ράδιο Νίκος.
1: Όπως κάνει Πάολα.
0: Όπως κάνει Πάολα. Αλλά δεν θα πηγαίνουμε με Μπουζουξή, θα πηγαίνουμε με τον κύριο Σταυρούλια. Σωστός. Σωστός.
1: Δυνατός Σταυρούλιας,
0: Έτσι. Είναι ο Μπουζουξή.
1: Είναι ο αδερφός του πολύ δυνατός.
0: Στο τάβλι.
1: Ναι, είναι δυνατό, δίδυμο. Άκουμε με ένα ρεπορτάζ.
0: Καλό.
1: Είδες πως γελάει, τα βλέπεις.
0: Καλό. Λοιπόν, ήρθα σαν και στάρ εδώ γιατί κάναμε το πάρτι μας την Παρασκευή. Ήταν μια εκπομπή δύο reaction περισσότερο.
1: Παρότι
0: ο Άγγελος ήταν εκπληκτική.
1: Έμαθα. Ναι. Έγινε θόρυβος.
0: Ήταν φανταστική εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους συναδέλφους που μίλησαν και τους ακροατές που άνοιξαν οι γραμμές. Και εύχομαι αυτή η εκπομπή που έγινε την Παρασκευή να είναι ο προάγγελος, το έναυσμα, για να βγουν οι ακροατές στην αέρα. Και κοίτα ποια είναι η διαφορά όμως. Πρόσεξε, καλά, ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν μια συγκινητική εκπομπή που δεν είχε να μιλήσουμε για την κλήρωση του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, ξέρω εγώ, τη ΣΑΕ κτλ. Μιλάγαμε περισσότερο για τα έργα μου, για τα 42 χρόνια μου εδώ κτλ. Όμως το γεγονός ότι παίρναμε εμείς. Και έβγαινε γεια σου Αθανασία από την Καλαμάτα, γεια σου Νίκο από την Πεύκη, γεια σου Δημήτρη από τη Λάρισα. Ήτανε ένα γεγονός που έκανε αυτούς που μίλαγαν να είναι και προσεκτικοί, να είναι στον τρόπο τους. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό ο Άγγελε Στίμο θα είναι ένας οδηγός, ένας μπούσουλας για το πώς θα βγαίνουν σε λίγο καιρό οι ακροατές στον αέρα.
2: Και νομίζω ότι ο Σύφης πάει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μας ενημερώνεις ότι θα ήταν μια επαγγελματική μορφή όπως πρέπει να είναι και να μην έχουμε ερασιτεχνισμούς και να μην έχουμε διάφορα γεγονότα στον αέρα γιατί είμαστε δημόσια ραδιοφωνία. Οπότε νομίζω ότι το έβαλε σωστά το θέμα. Εμείς καλούσαμε τους ακροατές.
0: Τους ακροατές και έτσι θα γίνεται από εδώ και πέρα. Τουλάχιστον η προσπάθεια που κάνει ο Σύφης και είπε.
1: Ξέρεις, έτσι γίνεται παγκοσμίως.
0: Και είπε και ο Σύφης στην ΑΤΑΚΑ, μία από αυτές που θα πεις και εσύ τώρα μαζί με τη δική μου.
1: Ναι.
0: Το μότο του Σύφη είναι ή θα βγουν οι γραμμές ή θα βγουν οι γραμμές.
2: Σημαντικό.
0: Ή θα βγουν οι γραμμές ή θα βγουν οι γραμμές.
2: Τέλος. Ένα από τα δύο θα γίνει. Δεν μπορεί να γίνει και τα δύο.
1: Ναι, ρε, πόσα τραγούδια έχεις επιλέξει. Μέχρι τη μία.
0: Μέχρι τη μία που θα κάτσω, έχω βάλει άλλα δύο τραγούδια.
1: Και δύο. Ξέρω να σου βάλω ένα ωραίο.
0: Ωραίο. Και θα κλείσουμε με το τραγούδι που μου έφτιαξε ο Λάζαρος Σόλγας. Δεν ξέρω αν υπάρχει για άλλον δημοσιογράφο. Και είναι μεγάλη μου τιμή αυτό. Έτσι, γεια σου,
2: αυτό που έπαιξε την Παρασκευή.
0: Το άκουσες, έτσι, το ζεμπέγικο. Θέλω να το αφιερώσω.
1: Αλλά δεν το άκουσα.
0: Είναι εκπληκτικό. Δεν ξέρω αν έχει γραφτεί για άλλο δημοσιογράφο από τον Λάζαρο Τσόλκα. Και το αφιερώνω σε όλους εσάς και μακάρι και εσείς παιδιά και εσύ Δημήτρη και εσύ Άγγελε όταν έρθει η ώρα του αποχωρισμού εδώ με το επαγγελματικό σας σπίτι να γίνει κάτι παρόμοιο, να ξέρετε ότι θα μιλήσω κι εγώ για εσάς γιατί σας θεωρώ αδέρφια μου, φίλους μου, τον Άγγελο 30 χρόνια, αισθάνα λίγο λιγότερα αλλά η χημεία μας έφερε αυτή τη βραδινή ζώνη και στο 7 και στο 8 και στο 9% και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Και μακάρι έτσι αυτή τη στιγμή τη συγκίνηση που ένιωσα την Παρασκευή μαζί με το λαό της Ερασπόρ και θέλω και το πιστεύω θα το νιώσω και με εσάς όταν έρθει
1: η ώρα.
2: Και έτσι που λες Δημήτρη μείναμε οι δυο μας τώρα.
1: Ναι πω ρε φίλε τι έγινε. Από την ώρα που ήρθα ήταν εδώ ο Μόρος Αρλάκος εσείς φεύγετε. Τι φεύγετε.
0: Θέλατε.
1: Γιατί αποχωρείτε. Ερώτηση.
0: Πιο πάνω λίγο. Ναι, ερώτηση.
1: Ναι, κύριε, ναι, ερώτηση.
0: Καλώς ήρθες από τις διακοπές σου, να πούμε. Χρόνια πολλά στους Αλέξανδρους.
1: Στους Αλέξανδρους. Πες μου δύο διάσημους Αλέξανδρους.
0: Αλέξανδρος Τζόρβας και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος.
1: Σωστό.
0: Καλό, έτσι, καλό.
1: Είσαι επισήμως συνταξιούχος.
0: Εδώ, σε 40 λεπτά.
1: Γιατί σε 40.
0: Λέω, επειδή μου αφήνει. Θα μπορούσα να είμαι και το πρωί. Άμα καθόμουν μέχρι το πρωί, μέχρι το μεσημέρι.
1: Οπότε να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο, αφού πούμε ότι αφήνει το πρωτάθλημα στη δεύτερη αγωνιστική.
2: Κανονικά έπρεπε να φύγει στο
0: πρωτάθλημα. Σε λίγο θα βγει και ο Μπάμπης ο Πάσκου να μας δώσει μια είδηση που θέλει πάλι για τον Ολυμπιακό. Γιατί εκεί.
1: Πάλι δεν βγει ο Μπάμπης.
0: Δευτέρα, δεν ξέρω, λέμε τώρα. Γιατί πήραν τηλέφωνο. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη έρχονται. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη έρχονται. Πέμπτη Παρασκευή διαψεύδονται. Σάββατο έχουν ρεπό και Κυριακή ξανά διαψεύδονται.
1: Να συνδέσουμε.
0: Αλλά
1: όταν ξεκινούσε τη δημοσιογραφία, ήταν πόσες μεταγραφές. Τρεις, τέσσερις,
0: πέντε το πολύ.
1: Τώρα έχει χαθεί η μαγεία των μεταγραφών.
0: Ναι.
1: Συμφωνείς.
0: Ναι. Και έχει γίνει και τη μόδα. οι μεταγραφές να γίνονται ανάλογα την πορεία στα αποκλειματικά των ευρωπαϊκών και να φορτσάρουμε στο φινάλε. Μήπως βρούμε καμιά ευκαιρία και κάποιος παίκτης μείνει στα ζήτητα από τους καλούς παίκτες.
2: Όπως και... αυτό που γίνεται, ας πούμε, με τον Μπουέρτα, που τον το ενδιαφέρον της Μπενφίκα. Η Μπενφίκα δεν έχει.
1: Τι δεν έκανε, το έχει δεν τον πήρε.
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Ο Ρίος παρέμεινε στην Μπενφίκα.
1: Α, το ξέρετε. Οπότε...
2: Ναι, πρέπει, οπότε, να φύγει, οπότε, να φύγει ο Ρίος μέχρι στιγμής.
0: Για να πάει ο Μπουέρτα και ο.
2: Γιατί ο παίκτης ήθελε Μπενφίκα.
1: Ναι, συγγνώμη, ο Πουέρτα δεν είναι αυτός που διάβαζε όταν κολυμπούσε ότι δεν επιθυμεί στην Ελλάδα και τα λοιπά.
2: Δεν επιθυμεί, μέσω Νότιχαμ για ένα χρόνο δανεικό στον Ολυμπιακό, επιθυμείς.
1: Το είπαν αυτό ότι θα πάει.
0: Κοντός ρε είναι. Ένα γαμπουκάλι έχω. Θα πιούμε, θα βάλω και ένα τερλέκα για πάρτι σου.
2: Λεγόταν ότι είναι η συμφωνία. Αλλά τώρα πρέπει να υπάρχει ανατροπή. Και γι' αυτό...
1: Άσο ημίχρονο διπλό, τελικό. Πουέρτα, καλός παίκτης.
0: Καλώς.
1: Αλλά να πω κάτι κι άλλος. Πολλοί παίκτες, ρε παιδιά.
0: Πότε θα γίνουν ομάδα.
1: Πότε θα γίνουν ομάδα.
2: Τον Ιανουάριο.
0: Να σου πω κάτι. Σήμερα.
1: Άμα μείνει 8 βαθμούς πίσω.
0: Πρόσεξε.
2: Και θα καλύψει το χαμένο έδαφος από τον Ιανουάριο και μετά.
0: Σου λέει θα κάνει κι άλλες γκέλες η ΑΕΚ. Πού να χωρέσουν δύο καρπούζια σε μια μασχάλη.
1: Α, αυτό είναι σίγουρο. Να κάνουμε ένα σχόλιο τώρα που φεύγεις. Ότι νίκησε μεν ο Ολυμπιακός, αλλά βλέπω τα σχόλια.
0: Τεταρτάκια.
1: Δεν είναι πίστη ουδής.
0: Καλώς, τεταρτάκια καλώς. Αλλά ακόμα τσικίνιο. Πόσο ακόμα θα βλέπουμε τσικίνιο. Πόσο.
1: Ναι. Ο ΠΑΟΚ νίκησε γιατί έτσι έπρεπε μετά από αυτά που έχει πάθει. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο.
0: Ταχάλι. Ο Κέρκες Πρέφα δεν πήρε το Ταχάλι από την αριστερή πλευρά. Έκανε πάρτι. Πρέφα δεν πήρε.
1: Έπρεπε από εκεί να ντουμπλάρει πολλούς παίκτες.
0: Ό,τι ήθελε μετά το 30.
2: Λοιπόν, δεν επιβεβαιώνει ο Ολυμπιακός για Πουέρτα και Βάργκας. Θα τα πει ο Μπάμπης.
1: Εγώ
2: το νόημα λέω.
1: Δεν επιβεβαιώνει, μην εκτεθεί, ρε φίλε. Άκου. Νομίζω ότι ο Άλλη δεν πηγαίνεται ούτε με Λάσο.
0: Πεχτάρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν τη Εθνική Σουηδία βασικό τώρα.
1: Δεν είναι ότι κάνει επελάσεις. Έχει καλή μεταβίβαση.
0: Σωστό. Λοιπόν, και ωραία σέντρα, γενικά σέντρα.
1: Από εκεί πέρα έχει Βυσσιά, δεν πρόκειται να κινδυνεύσει.
0: Έχει εμπειρία, έχει καλή διοίκηση, έχει παράγοντες, έχει καλό προπονητή. Πετυχαίνει η Λαχία στις μεταγραφές.
1: Ο Άρης θα είναι πολύ καλύτερος φέτος.
0: Του κάνε καλό πολύ αυτό το διπλό με την Καλαμάτα όπως έγινε. Πήρε ψυχολογία, έχει καλούς μεσοεπιθετικούς.
1: Και εφόσον θα παίζει ο Όφης στην Ευρώπη, θα παίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, θα παίζει η ΑΕΚ στην Ευρώπη, θα παίζει ο Ολυμπιακός, ο μόνος που θα παίζει είναι ο ΠΑΟΚ. Έχει την ευκαιρία του,
0: μπράβο,
1: ξεκούραστα. Όταν θα έρθει ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ, είναι δύο πολύ.
0: Δίνω πρόβλεψη. ΠΑΟΚ και Τσέλσι κοντέ. ΠΑΟΚ και Τσέλσι πρωταθλητές φέτος. Χωρίς Ευρώπη.
1: Χωρίς Ευρώπη, έτσι δεν είναι.
0: Χωρίς Ευρώπη και οι δύο.
1: Τα λέω καλά. Σιγουρέα. Δεν θα έχει χρόνο.
0: Έτσι.
1: Θα έχει τραυματίες, όχι. Οι άλλοι μέχρι να συνέλθουν. Ιδιαίτερα η Άκη θα πάθει το εξής. Θα παίζει με τα μεγαθύρια, γματάρες.
0: Ναι.
1: Θα φτιάχνονται.
0: Οι παίχτες, έτσι, και μπορεί, πρόσεξε, μπορεί. Κοίταξε, τώρα αυτό, σήμερα ήταν στο 97 το πατατράκι, έγινε το 1-1.
1: Θα μπορούσε να το δεχθεί νωρίτερα.
0: Δεν ξέρω, δεν το δω το μάτς γιατί έπαιζε και ο Ολυμπιακός.
1: Δεν έπαιξε καλά. Δεν έπαιξε.
0: Είναι δύσκολο τα δύο καρπούζια σε μια μασχάλη. Είναι δύσκολο.
1: Άρα θέλει 20 παίκτες.
0: Έχει μεγαθύρια, έτσι. Πρέπει οπωσδήποτε στόπερ να πάρει για μένα. Πρέπει ένα ακόμα δεξιμπάκ να πάρει.
1: Πρέπει
0: ένα δεκάρι να πάρει.
1: Τέλει, ή το μυαλό της θα το έχει στο πρωτάθλημα, αφού μπήκε που μπήκε, γιατί η Ευρώπη τρελαίνει. Ακούς, ασχολείσαι με την Ευρώπη και θα χάσεις εδώ τα εγχώρια. Γιατί από τα εγχώρια πήγε στην Ευρώπη.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι.
2: Συμφωνώ εν μέρη, γιατί το Champions League, όπως είδαμε και πέρσι με τον Ολυμπιακό, φορτσάροντας τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, κατάφερε να προκριθεί στη 18άδα. Άσχετα με το τι έγινε εδώ.
0: Εντάξει, είναι. Η ΑΕΚ για να προκριθεί μπορεί να προκριθεί και με 11 και με 12 βαθμούς. Αλλά μπορεί και,
2: μην ξεχνάς και ο Ολυμπιακός.
0: Αν δεν ξεκινήσει καλά, να μην πάει καλά.
1: Το πρωτάθλημα Ολυμπιακός το χάσε πέρυσι.
2: Το χάσε. Από το
1: μισοπάλι Ευρωλίγκα. Μην ασχοληθεί η ΑΕΚ με την Ευρώπη και χάσει το πρωτάθλημα.
2: Πρέπει να ασχοληθεί με την Ευρώπη. Πρέπει να ασχοληθεί με την Ευρώπη.
1: Δεν μπορεί και τα δύο.
2: Και τα δύο δεν μπορεί η ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: Είδες λοιπόν.
0: Γιατί είναι πολύ δύσκολο το Champions League.
1: Εννοείται.
0: Θα σου πω κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει μια αρνητική παράδοση. Που? Το πρώτο μάτς στην Ευρώπη να το παίζει στο Καραϊσκάκη στους ομίλους, ναι, και ποτέ δεν κερδίζει. Θυμάσαι?
2: Ναι, το θυμάμαι.
0: Ξέρεις ποιο παίζει πρώτη αγωνιστική?
1: Όχι, με ποιον?
0: Με τη Γιαγκελόνια Μπιέλιστοκ.
1: Πολυβόλο.
0: Η οποία σήμερα, πέντε, επειδή έχω μια τρέλα τώρα μέσω του γιού μου με το πολωνικό, ναι, ποδόσφαιρο.
2: Πέντε στη Λάσκ.
0: Είδα. Όχι, τη Ράκοφ.
2: Τη Ράκοφ, συγγνώμη.
0: Ράκοφ, Γιαγκελόνια 2-5. Έπαθα πλάκα. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Έχει κάτι μαυράκια μπροστά.
1: Είναι, εννοείται.
0: Που με τους ψηλούς που έχει πίσω ο Ολυμπιακός, αν δεν προσέξουν, σήμερα ο Αρμένιος ήταν τρεις λαλούν και δύο χορεύουν.
1: Πού το βρήκε αυτό τον Αρμένι?
0: Δεν πήρανε τον Λυκογιάννη, δικό του παιδί, για να πάρει αυτό τον Αρμένι.
1: Υπάρχει Αρμενία υψηλό επίπεδο παίκτης.
0: Και σπού στον Ερυθρό Αστέρα έπαιζε. Λες και έπαιζε σε καμιά στην Club Breeze.
1: Τι έγινε με το Καπουτσίνο, φεύγει Φρεντάκι.
0: Καπουτσίνο, ναι, ο Σάντο πάει. Ναι,
2: ποιο Σάντο λέγεται.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Εντάξει, πού να παίξει.
1: Να πω κάτι. Δεύτερο μπακ ποιο έχει?
0: Πήρε αυτό τον Πέτερσεν. Πέτερσεν και Σάλιακ.
1: Αυτό τον πήρε αυτόν.
0: Και θα πάρει λέγεται το Κοντό. Χρήστο, θα σε πάρει στον Ολυμπιακό. Κοντό.
1: Ποιο Κοντό?
2: Τον Κοντό.
0: Από τη Φιωρεντίνα γίνει παιχτούρα.
1: Τον Κοντό.
0: Ντοντό ή κοντό,
1: ντοντό. Αυτό με το μαφαίο όμως πρέπει να καταλάβει.
0: Δεν σ' ακούμε, ρε Χριστό. Καταλάβει, τρία μεγάλη τα κάνει.
1: Αυτό με το μαφαίο πρέπει να το ψάξουμε. Τι συνέβη με αυτή την μεταγραφάρα που ήρθε και έφυγε?
0: Εγώ θέλω να το δω να παίζει τη Βαλένθια και να βγάζει μάτια. Εκεί δεν τα δω όλα. Το φαντάζεσαι. Θα λέω, έχω πιει ουίσκι ή βλέπω καλά.
1: Τρία την άφησα να δέχεται από τη Λακορούνια τη Βαλένθια.
0: Έπεσε αυτό, έπεσε. Δεν το πρόσεξα. Παιδιά, είδα το μάτς στη ΛΕΚ. Εντάξει, μπορεί να είναι και τυχαίο, αλλά παίζει καλά και είναι ευρωπαϊκή ομάδα η Αγγελόνια και είναι πολύ καλή και είχε φτάσει πέρυσι η πρόπερση στους 8. 2-5 την ομάδα του Σβάρνα. Τάκ, τάκ, τάκ, έτσι έφευγε η μπάλα.
2: Γεια, κάτσε να τα δούμε. Περίμενε.
0: Στην υγεία τη Αχάριστη, κύριε Στιμό. Λοιπόν. Δεν είχε αισθήματα. Υγεία. Να είμαστε καλά. Στην υγεία σου, Δημήτρη μου. Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καιρό δυνατό, Λευτέρα.
1: Θα μα ακού.
0: Λίγο, ναι. Πρόσεξε, θα βγαίνω σαν ακροατή.
2: Και σαν καλεσμένο.
0: Εγώ δεν θέλω να
2: σου πω και σαν καλεσμένο.
0: Κύριε Σταυρούλια, εδώ το λέω. Δεν θέλω να μου λένε όπως κάποιοι άλλοι άνθρωποι περιμένουν να με καλέσουν λέει, για να έρθουν στο στούντιο. Εγώ θα βγαίνω σαν ακροατή. Πάμε στον επόμενο.
2: Και
0: θα είμαι εγώ χωρίς να γνωρίζει ο κύριος Μαλισιώσης, ο κύριος Παπαγεωργίου, δεν ξέρω ποιος άλλος.
2: Ωραία, αύριο σου κάνω πρόσκληση. Θα έρθει 10 η ώρα καλεσμένο.
0: Όχι.
1: Ακόμα δεν τελείωσε, ρε φίλε.
0: Έτσι. Ακόμα τα τρέχουμε, τρέχουμε για τα χαρτιά.
1: Οπότε έχουμε την ευκαιρία. Είπε την Παρασκευή την πιο ωραία σου στιγμή.
0: Η πιο ωραία μου στιγμή ήταν, εντάξει, κακά τα ψέματα.
1: Να μην πούμε μία, δεν θα ήταν μία.
0: Μαζί με τον Χρήστο στο γύρο στην Πορτογαλία. Ξεκινιέται αυτό το πράγμα. Ξεκινιέται αυτό το πράγμα. Τώρα αυτός ο μήνας ήταν μήνας του μέλητος. Δεν ήταν μήνας δημοσιογραφικός. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή πήγαμε εκεί και λέμε τώρα θα βγούμε Τρίτη, Τέταρτη στην πρώτη φάση των αγώνων.
1: Για ένα
0: και πώς τον βλέπεις? Με το μπουστάκι και...
2: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Και πήραμε το Euro. Είναι δυνατόν να μην είναι αυτή η πιο ωραία στιγμή?
1: Ωραία, θα μας πεις και την πιο αστεία.
0: Αστεία στιγμή.
1: Έμαθες σήμερα με το αστείο σήμερα τι παθαίνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι όταν περιγράφουμε?
0: Όχι.
1: Έμαθες τι έγινε?
0: Όχι. Για πες.
1: Στη μετάδοση του αγώνα ως Manchester United με ποιον έπαιζε?
0: Με την Ipswich.
1: Με την Ipswich. Με την Ipswich.
0: Σήμερα, ναι.
1: Είναι σε μια επίθεση η Ipswich.
0: Ναι.
1: Όχι, η United με τον Κούνια.
0: Ναι.
1: Μεταδίδει πολύ καλός, καλό και καλό παιδί ο Βλάχος.
0: Ο Ηλίας.
1: Στην ΟΠΑ. Και δείχνει το replay, αν είναι offside ο Κούνια. Και τι λέει? Λέει τελικά δεν είναι offside ο Τσουβέλας.
0: Ο Τσουβέλας.
1: Και το πιάνουν τα γέλια. Γιατί του είχε στείλει μήνυμα ο Τσουβέλας εκεί την ώρα. Ακούς. Και λέει συγγνώμη, δεν είναι offside ο Τσουβέλας. Ο Κούνια προχωρά κανονικά. Θέλω να σου πω ότι έχουμε και αστείες στιγμές.
0: Ναι. Εγώ είμαι σίγουρος όταν κάνει τελευταία εκπομπή ο Κοντός, θα το θυμάται γιατί είχα πεθάνει στο γέλιο εγώ. Ναι. Θα πει κάποια στιγμή, θυμάσαι Χρήστο, ο Σημεάκης σήκωσε τον επόπτη. Σε το έχεις πει. Ο Σημεάκης σε μια φάση, αντί να πει ο επόπτη σήκωσε τη σημαία του, ο
2: Σημεάκης
0: σήκωσε τον επόπτη.
1: Οπότε βάλει τραγουδάκι.
0: Άντε, για πάρτι σας.

0: Πίνω και μεθό στην υγεία σου και μάλιστα σιώπα μου.
1: Καταρχάς,
0: καλές εκπομπές, καλή σεζόν, υγεία.
2: Στην υγεία σου, ναι,
0: και
2: να είσαι καλά.
0: Βέβαια. Διότι... Πίνω και μεθό στην υγεία σου και μάλιστα σιώπα μου.
1: Καταρχάς,
0: καλές εκπομπές, καλή σεζόν, υγεία.
2: Στην υγεία σου, να είσαι καλά.

0: φωτιά. Νομίζω ήταν η αρχική αυτή, δεν θυμάμαι, Άγγελε, πρέπει να ήταν αρχική με τον Γάτα, τον Θωμόπουλο
1: και Σαριδάκης.
0: Αυτή νομίζω ήταν οι τρεις πρώτοι, έτσι, αν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά θυμάσαι.
2: Η νυχτερινή.
0: Η νυχτερινή
1: βάλε. Το 12-2.
0: Κάποια στιγμή ήταν και ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο Κοντογιαννίδης, έχουν περάσει αυτοί.
2: Ναι.
0: Ναι. Μετά πήγαμε απόγευμα. Πήγα από βράδυ 10-12, πήγα 6 με 8. Επειδή Ασημακόπουλο τότε που ήμουν προϊστάμενο, εγώ. Και μετά που για κάποιο λόγο έφυγε ένα διάστημα ο Γιώργος από το τρίτο μάτι, με πήρε μαζί του ο Μίλτος και κάναμε από το 10 και μετά μεσημέρι εκεί το τρίτο μάτι, 3-5. Όταν πήρε σύνταξη ο Μιλτιάδης, γύρισε πάλι ο Γιώργος.
2: Και μετά το 14-15.
0: Ναι. Μετά το άνοιγμα τη ΕΡΤ, κάναμε συνέχεια τρίτο μάτι. Καθόλου βράδυ.
2: Α, καθόλου βράδυ.
0: Ναι, μόνο ο μεταδόσεις Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και τα λοιπά. Ή Champions League τότε. Τις μεγάλες βραδιές του Ολυμπιακού, τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού. Έτσι, που δεν έχει καμία σχέση με αυτή την ομάδα που έχουν τώρα, που έχουν φτιάξει τώρα.
2: Μαφέο.
0: Καμία σχέση.
2: Μαφέο.
0: Δηλαδή, μαφέο. Όταν θυμάμαι ακόμα την ομάδα του Δελικάρη, του Βιέρα, του Λοσάντα, του Σιόγου, του Γκλέζου, του Αγγελί, του και όλων των μεγάλων αυτών άσων. Τη θυμάμαι την ομάδα του Νταϊφά τότε που Μπεσαργκάνη. Κυράστα, Βαβακούλα, Παπαδόπουλο, Λοβοσέλα, Τσκουσουλάκη, Περσία, Νικολούδη, Αναστόπουλο, Άλστρομ, Γαλάκο,
1: Μητρόπουλο,
0: Ορφανό, Λεμονή, Παιχταράδες.
1: Ναι, τον Κρητικόπουλο ξέχασε
0: από την προηγούμενη. Το 7.
1: Ξέχασε τον Κρητικόπουλο από την προηγούμενη.
0: Πώς Παιχταράδες τότε. Μετά του Κόκαλη.
2: Και την τελευταία του Μπάγεβιτς.
0: Του Κόκαλη την ομαδάρα τότε με τους παίχτες που είχε φέρει τότε και μην άρχισε να στείλουν μηνύματα για παράγκες και πολυκατοικίες. Εγώ λέω αγωνιστικά
2: να,
0: μόνο.
2: Άλλο το ένα.
0: Άλλο το ένα. Έτσι, τι
1: και με τον Μαρτίνς δηλαδή. Είχε καλή ομάδα ο Ολυμπιακός.
0: Αυτά είναι πιο
1: μετά. Πιο
0: μετά. Αλλά τότε επί Κόκαλη είχαν έρθει κορυφαίοι Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα τότε. Έτσι,
2: πώς είναι ο Μαφαιός.
0: Κόκαλη λέμε.
1: Ο, λίγο έξω. Λίγο πιο δίπλα.
0: Όπως ο Βάνι Ριβάλτο, Ζάχοβιτς,
2: Ζέντεμπερτζ,
0: Ελίας Καρεμπέ.
1: Τι
0: να λέμε τώρα, Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλος, ομαδάρες. Και τότε και η ΑΕΚ είχε πολύ καλή ομάδα κάποια εποχή και ο Παναθηναϊκός.
1: Και Παναθηναϊκός είχε.
0: Έτσι.
1: Πολύ
0: και όταν υπήρχε το ελληνικό στοιχείο. Τώρα που παίζουν συνέχεια ξένοι, έρχονται αμφιβόλου αξίας ξένοι. Εγώ πάντα έχω ένα ρητό και θα τα πούμε και τα δικά μας τώρα, κύριε
2: Μαρισιώβα. Ναι, έχουμε τα ρητά, φίλε.
0: Τα ρητά μας.
2: Ναι.
0: Καλύτερα να πάρω ένα μπέκτ των 3 εκατομμυρίων παρά 3 το ενός.
2: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Δεν το κάνουν οι ελληνικές ομάδες όμως.
2: Παίρνουν το...
0: όλους τους μαφαίους, όλους τους μαφιόζους και όλους αυτούς
2: το
0: του ενός εκατομμυρίου.
2: Το βλέπουν οικονομίστικα, επειδή δεν μπορούν να ξοδέψουν πολλά χρήματα και τελικά καταλήγουν να ξοδεύουν περισσότερα τελικά.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Γιατί φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος και κάνουν μεταγραφές, κινήσεις, φεύγουν 10, έρχονται 12.
1: Και φέτος είδατε και τα τελευταία 2 χρόνια
0: για άλλες ομάδες το λέω έτσι.
1: Φεύγουν και δεκάρικα σε μεταγραφές, έτσι.
2: Έχουν
1: δεκάρικα τώρα.
2: Αυξηθεί, ναι, έχουν αυξηθεί.
1: Από πέρυσι.
2: Εγώ θα προτιμούσα μπακ, λέμε. Πήρε δεξί μπακ.
0: Ναι.
2: Από κάτω θα έχει ένα πιτσιρικά τη ΚΑΠΑ.
0: Έτσι. Ή
2: τον θε τον άλλο,
0: έτσι,
2: να
0: έτσι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς. Ή αν θε δύο. Να είναι 2 καλοί και ένα τρίτο τουλάχιστον αν έχεις την οικονομική άνεση σαν ομάδα, ο τρίτος να είναι Έλληνας. Αν είσαι μια ομάδα μικρομεσαία, στυλ Καλαμάτα, στυλ Αστέρας Τρίπολης, συν Πανετολικός και Βυσιά κτλ. Και θέλει να πάρεις ένα καλό ξένο, παίρνεις στα δεξί μπακ ένα καλό ξένο και από κάτω να είναι ένα Ελληνόπουλο στα 20, 21, 18, 19 έτσι. Που ξέρεις ότι μπορείς να το βγάλεις, να το επενδύσεις. Έτσι γίνονται οι ομάδες. Όχι με προχειρότητα και όχι 15 μεταγραφές τέλη Αυγούστου. Έτσι είναι, έτσι γίνονται στρωτένους οι ομάδες.
2: Λοιπόν,
0: απλά είναι τα πράγματα.
2: Εντάξει, φεύγει σε μια νύχτα που είχαμε το πιο άσχημο αποτέλεσμα των εξετάσεων του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή, του Κωνσταντέλια.
0: Κρίμα. Ποιος τον μάτιαξε, λέγε, ποιος. Ποιος τον
1: μάτιαξε. Κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά μην το πάει.
0: Ποιος τον μάτιαξε.
2: Να πω κάτι.
0: Δεν ξέρω.
2: Τι με εντυπωσίασε όμως ότι δεν τραυματίστηκε σε επιθετική προσπάθεια. Επειδή είδα το παιχνίδι. Το παιδί έπαιζε άμυνα. Τον Μπάκ ποτέ δεν τα έκανε αυτά. Το παιδί πήγαινε να κλέψει την μπάλα και το έκανε επανειλημμένος και συνέβη αυτό.
0: Του γύρισε το πόδι του, λίγο στο τζάρτζ εκεί.
2: Οργάνωσε το παιχνίδι του στη νέα του ομάδα ότι πρέπει να μαρκάρεις κιόλας, να κλέψεις και εσύ την μπάλα. Πού δεν τα έκανε ποτέ αυτά ο νεαρός και ήταν άτυχος εκεί. Γιατί είδες πώς έγινε η φάση.
0: Βέβαια.
2: Παλιοφάση.
0: Ναι, ναι, μια
2: το
0: φάση
2: από πίσω.
1: Στο κέντρο,
0: στο
1: κιόλας,
0: κέντρο που δεν προμείνει κανείς όταν μπορούσε να συμβεί κάτι.
2: Το είχε ξανακάνει.
0: Του γύρισε λίγο το πόδι, έβαλε άλλο καλά το σώμα.
2: Και ήταν πάνω ήταν στο... να γίνει.
0: Ήταν να γίνει αυτό που λέει. Κρίμα.
2: Το τελευταίο δίμηνο θα λέγαμε ότι ασχολήθηκαν πάρα πολύ με αυτό το θέμα γιατί είχε ξεκινήσει το θέμα της Εθνικής. Μετά είχαμε τη μεταγραφή, είχαμε τις καταλήψεις στα γραφεία του ΠΑΟΚ. Φασαρία μεγάλη. Μπορούσε να κρατηθεί αυτό το παιδί στην Ελλάδα. Δεν μπορούσε να κρατηθεί.

0: Έγινε.
1: Αλλά πήγε σε μια πολύ καλή ομάδα
0: που αναδεικνύει παίχτες. Μπήκε με θράσος, νομίζω περισσότερο από τον Καρέτσα. Τουλάχιστον τα στατιστικά του.
1: Ωραία, τι παρατήρησες από Καρέτσα? Παρατήρησες κάτι?
0: Όχι. Τι?
1: Δεν είδες τον όγκο του?
0: Α, ναι, έφτιαξε όγκο. Έφτιαξε
1: όγκο. Πού δεν πρόλαβε, ρε φίλε.
0: Έφτιαξε όγκο που χρειάζεται.
1: Λόγω της, του τάτς και της κόντρας.
0: Όπως αντέλειας.
1: Είδες ότι έβαλε όγκο.
0: Ναι.
1: Έβαλε εμείς.
0: Έβαλε εμείς. Βέβαια. Σωστό. Βέβαια.
1: Και ο Κωνσταντίνης θα πάρει λίγο.
0: Ναι. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Να τα πούμε όλα. Ποιος είναι, τα έβγαλε ο ΠΑΠ φαβορί, ποιος προπονητής θα κάνει παρέλαση? Λέγε.
1: Μισό λεπτό. Ωραίο θέμα.
0: Για πείτε μου. Ο Γιώργος ξέρει, λέει.
1: Έλεγα για ματσάρι, αλλά μετά το χθεσινό πήρε παράταση πάνω του. Και φυσιά όχι. Πάμε στα όχι. Και φυσιά όχι. Όφι όχι.
0: Όχι. Άλλη μόνο. Συγχαρητήρια και στον Όφι. Μπράβο για
1: το. Ολυμπιακός όχι. Αυτό όχι. Κράτησε. Παναθηναϊκός όχι. Είναι
2: new entry.
1: Είναι project. Δεν γίνεται.
0: Το στηρίζει.
1: ΑΕΚ δεν γίνεται.
0: Όχι, βέβαια.
1: Σωστό.
0: ΠΑΟΚ. Όχι, δεν νομίζω.
1: ΠΑΟΚ. Πού να μπλέξει τώρα πάλι. Πάει και αυτό, όχι. Πάμε παρακάτω.
0: Άρης.
1: Άρης.
0: Ξεκίνησε 2-2.
1: Όχι.
0: Βόλος. Μπράτσος.
1: Καλά, αυτό είναι normal. Μπορεί. Θα διώξει, θα φέρει το ένα ξένο και στο τέλος θα ξαναφέρει τον Μπράτσο.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν πιάνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Φεύγουμε. Τα, αυτό.
0: Μπορεί να γίνει. Ναι.
1: Ατρόμητος το κράτησε.
0: Ξεκίνησε, πρόσεξε. Εγώ πιστεύω την Κυριακή στο μάτς που θα γίνει στο Περιστέρι.
1: Ποιο μάτς?
0: Δες ποιο μάτς είναι. Ο χαμένος χάνεται προπονητής. Ατρόμητος
1: είναι
0: Καλαμάτα.
1: Είναι το δεύτερο. Καλαμάτα Ατρόμητος.
0: Ατρόμητος Καλαμάτα.
1: Α, δεν είναι Καλαμάτα Ατρόμητος και παίζει εκεί? Έκανε αλλαγή έδρας?
0: Όχι, γηπεδούχος Ατρόμητος είναι.
1: Α, γηπεδούχος Ατρόμητος.
0: Ναι, γηπεδούχος κανονικά. Συμφωνείς?
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Δηλαδή, αν κάνει 0-3 ο Κέρκες.
1: Λεβαδιακός δεν νομίζω.
0: Όχι, εντάξει. Τώρα και να χάσει τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω να έχει θέμα.
1: Όχι.
0: Είχε πάω και Παναθηναϊκό.
1: Ναι, δεν μπορεί να πει κάτι.
0: Εγώ σου λέω σε αυτό.
1: Όχι, πέρασε, γιατί ξεκίνησε 2-2.
0: Το πέρασε σε λίγο ελαφρά. Έχει Κέρκες 0-2, Χριστοφιλέας 0-2. Και παίζουν αντίπαλοι. Και προηγείται μάτς Κυπέλλου. Την Τρίτη, πρόσεξε.
1: Πες το. Έχουμε τα μάτια Κυπέλλου.
0: Πρόσεξε τώρα. Η Καλαμάτα έχασε χτες, πως έχασε κάνοντας αυτό το μίχρονο κακή εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Γύρισε 5 ώρα το πρωί στην Καλαμάτα. Μια αποθεραπεία σήμερα και αύριο το πρωί φεύγει για να πάει στο Βόλο να παίξει με το Βόλο που
1: Κυπέλλο.
0: Δεν έχει νίκη. Δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα.
1: Για μένα πρέπει να βάλει τα δεύτερα.
0: Εντάξει, λογικά,
1: να
0: θα
1: βάλει τους παγκίτες.
0: Λογικά θα κερδίσει ο Βόλος, έτσι δεν είναι?
1: Πού να ξέρει.
0: Λογικά λέμε τώρα. Εκτός αν και ο Βόλος βάλει παγκίτες.
1: Έτσι μπράβο.
0: Εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω. Έχει και ο Ατρόμητος Κυπελό.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Ξεκινάει το κύπελο τώρα.
1: Ναι. Για να τα δω.
0: Την Κυριακή όμως
1: θα παίξουν
0: Ατρόμητος Καλαμάτα. Υπάρχει περίπτωση μια ομάδα με τρεις είτε συνεχόμενες να κρατήσει τον προπονητή? Είτε είναι ο Ατρόμητος είτε είναι η Καλαμάτα.
1: Γιατί μετά από 15 μέρες. Μετά από 15 μέρες
0: έχουμε
1: τη διακοπή. Ναι, θα τους κρατήσουν.
0: Όχι 15.
1: Αφού 27 παίζουμε, 24 παίζουμε. Άρα 20 διακόπτεται.
0: Ναι,
1: το
0: τότε διακόπτεται.
1: Διακόπτε.
0: Και ακόμα Αύγουστο έχουμε, Δημήτρη.
1: Μπαίνει αύριο, δεν πήγε Σεπτέμβριο αύριο.
0: Τρίτη.
1: Είδες, μπαίνει.
0: Λοιπόν, μετά από 20 μέρες.
1: Πιστεύω ότι μέχρι τις 20 δεν αλλάζει κανείς. Μέχρι τη διακοπή των Αθηνικών δεν αλλάζει κανείς.
0: Α, μπορεί, μπορεί. Εντάξει, εγώ λέω
1: καταρχάς, μια εκτίμηση. Για την Καλαμάτα, αν το πράξει αυτό, θα αυτοδιαγράψει τον εαυτό του. Αυτός επέλεξε το ρίσκο με τον καλύτερο προπονητή της Super League 2 να τον πάει στην ένα, το Χριστοφιλέα, σωστά?
0: Ναι. Αν έχει χάσει το Βόλο όμως και χάσει και στο Περιστέρι με 4
1: έχει εμφάνιση, εμφανίζει πιο πολύ.
0: Εντάξει, ναι. Όλα είναι στο ποδόσφαιρο, αλλά ναι. Μιλάμε πάντα έχοντας σαν γνώση την ελληνική πραγματικότητα. Και δεν μιλάμε για το Χριστοφιλέα, αλλά γιατί να μην πούμε και για τον Κέρκες. Που δεν θυμάμαι τώρα με ποιον παίζει στο κύπελο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Νίκη Βόλος Καλαμάτα. 6 ώρα πρώτο μηνό, την Τρίτη,
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη, Νέστο Σάικ.
0: Θα πάει με
1: Καβακά. Καβακά με Νίκολιτς.
0: Χι.
1: Μαρκό και Φυσιά.
0: Στην Κεσαριανή.
1: Μαρκό και Φυσιά.
0: Άσος.
1: Εύκολα και Φυσιά.
0: Με ένα 0 ώρα.
1: ΑΕΛ Ολυμπιακό.
0: Δύσκολο μα. Ολυμπιακό.
1: Πάω κόφι.
0: Περσινό τελικό.
1: Αλλά όφι, είδε τι έπαθε. Αυτό που έπαθε και η ΑΕΚ. Την Πέμπτη έπαιζε στη Βουλγαρία. Πήρε Φουράστη. Την πρόκριση. Ήρθε.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Πήγε στην Κρήτη, πήγε στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν βλεπόταν.
0: Κρήτη πήγε.
1: Δεν βλεπόταν. με τον Άρη.
0: Έχασε ένα σίγουρο γκολ ο Νούς, γιατί τα βλέπω παράλληλα. Ναι. Άλλο και πάλι αυτό με τον προγραμματισμό του. Όλα τα μάτς πάνω στα
1: άλλα. Λάθος. Και την Πέμπτη, Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Α, η ταξίδι ο Ατρόμητος.
0: Όχι, ταξίδι.
1: Τα βλέπεις.
0: Παίζει Πανσεραϊκός Ατρόμητος.
1: Άρα και η Καλαμάτα και ο Πανσεραϊκός έχουν ταξίδια.
0: Βέβαια.
1: Και πρέπει να επιστρέψουν.
0: Και παίζει Πέμπτη ο Ατρόμητος.
1: Παίζει Πέμπτη 3 του μηνός. Και το βράδυ, 9 η ώρα, εντός Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκός παίζει Δευτέρα. Γι' αυτό παίζει την Πέμπτη.
0: Ναι, σωστό.
1: Άρα λοιπόν, φιλέ.
0: Και Super League 2 ξεκινάει την Κυριακή. Με Ντερμπάρα Μαρκό Πανσεραϊκός. Ελαραμπή από τη μία πλευρά. Χρόνια πολλά στον Αλέκο Βοσνιάδη, γιορτάζει.
1: Είναι Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρος, λέει, του Ισλαμίνου.
1: Ενώ ο συγχωρεμένος ο Κούγιας
0: Αλέξης.
1: Ήταν Αλέξιος.
0: Αλέξιος.
1: Ε?
0: Αλέξης. Και ο Αλέξης του Πασχάλη.
1: Και ο Πασχαλάκης είναι Αλέξανδρος.
0: Δεν
1: ομάδα βρήκε.
0: Δεν έχει βρει ακόμα.
1: Εντάξει. Δεν βιάζεται, 38 είναι.
0: Εντάξει. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.
1: Σεπτεμβρίου, μια Σαουδική Αραβία.
0: Γιατί ο Μπακασέτας βρήκε.
1: Ωραίο θέμα.
2: Δεν πάει για Κύπρο ο Μπακασέτας.
1: Ωραίο θέμα.
0: Ακούγεται, αλλά.
2: Ακούγεται, αλλά όχι.
1: Νομίζω ότι η Ομόνια θα πάρει τον αρχηγό της ΘΕΑΟΑ, τον Τανάσε.
0: Να.
1: Δεκάρι για αυτός και όχι τον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτα θα πούμε, παιδιά, ότι έχει συμβολέο 1,8. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πει: βάζω το 900.
0: Μπράβο. Αυτό το έχω διαβάσει.
1: Κάποιος πρέπει να βάλει τα άλλα 900. Αλλά είναι ωραίο αυτό ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος να μην έχει ομάδα. Τελειώνει και Αύγουστος.
0: Απίστευτο, ε. Να μην έχει ομάδα ή να μην έχει πρόταση. Γιατί μπορεί να έχει 10 προτάσεις και να μην τον ικανοποιούν.
1: Δεν θα έχει πρόταση, θα έχει.
0: Για να δούμε. Έχω περιέργεια τι θα κάνει ο Μπακασέτας.
1: Ήδη έναν ενεργός. Είναι λάθος αυτό.
0: Θυμίζουμε ότι σε σχέση με τα περσινά του Σεπτεμβρίου, ναι, το πρωτάθλημα δεν διακόπτεται, γιατί πλέον το League Phase γίνεται από 26 Οκτωβρίου μέχρι 11 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Και ότι το Champions League ξεκινάει την ερχόμενη Τρίτη, όχι πρώτη του μηνός.
1: Ναι.
0: ΑΕΚ κόντρα στην Λάσκ Λίντς, κόντρα στο Λιούμπισιτς. Mm-hmm. Ενώ στις 15-16 του μηνός, 16 Τετάρτη παίζει ο Ολυμπιακός με τη Αγγελόνια. Mm. Και 17, έτσι δεν είναι, 17 παίζει ο Όφη και ο Παναθηναϊκός.
2: Νομίζω ναι.
1: Μέχρι να βάλεις επόμενη τραγουδιά, να διαβάσω κάποιο μήνυμα. Λοιπόν, ο κύριος Πανταζόπουλος, ο Τάχαλ MVP στις γραμμές υπέφερε ο Ατρόμητος. Ναι, νομίζω θα είναι ατραξιόν ο Σιδός.
0: Καλός.
1: Ο Σομαλός.
0: Όσο τον είδα, καλός. Όσο τον είδα δηλαδή, ήταν πολύ καλός. Ειδικά γιατί, από το 30 μέχρι το 45, πάρτι έκανε.
1: Έχουμε και έλλειψη extreme γενικά. Ε? Ναι.
0: Συνθέσει του Τάισον θα παίξει.
1: Θα προσδώσει στο ελληνικό πρωτάθλημα κάτι.
0: Συνθέσει του Τάισον θα παίξει.
1: Ναι, ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Λοιπόν, Τσόλκας.
0: Ο Λάζαρος. Γεια σου, Λάζαρε. Θα βάλουμε και το τραγούδι του. Μία παρατρία.
1: Κάλες εκπομπές. Πότε θα το βάλεις?
0: Μία παρατρία. Πριν την αποχώρηση.
1: Νίκος, Νίκος. Να σε πάτε καλά και ό,τι αγαπάς.
0: Να είναι καλά.
1: Ο Σπύρος. Δημήτρη και Λευτέρη. Ανεβαίνω την Πέμπτη για τη ΔΕΘ.
0: Καλό.
1: Έχει ΔΕΘ. Α, έχει ΔΕΘ.
0: Ο Νίκος Εκουνούπης είναι.
1: Λευτεράκι να πω στον πρόεδρο να αναβάλει τη σύνταξη.
0: Α, με το Μητσοτάκη θα μιλήσει.
1: Ναι.
0: Κάνονες, πες του. Ένα, ναι. δύο χρόνια ακόμα.
1: Τι έχει γίνει με τη ΔΕΘ, γιατί ήμουν διακοπές. Κάπου διάβασα. Αντί να πάει πρώτος ο πρωθυπουργός που πήγε, πάει πάντα πρώτος, πάει ο Τσίπρας πρώτος.
0: Θέλει να κάνει την αλλαγή φέτος. Προάγγελος, λέει, των εξελίξεων.
1: Ναι.
0: Ισχύει όντως, εγώ πλάκα κάνω.
1: Τι δέθρε, φίλε.
0: Μήπως επειδή πήγε προχθές ο Μητσοτάκης, του λέει πάλι θα ξαναπάς. Ας πήγαινε πιο αργά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι ήθελα να πω.
0: Πες το με δικά σου λόγια. Μας πήγες, είπες για προπονητές, για τον Αστάδα Τρίπολη στον προπονητή δεν είπες τίποτα.
1: Ποιος ήταν προπονητής? Από όχι το Πιτσιρικά. Ο Αστέρας.
0: Δύσκολο πρόγραμμα.
1: Δεν έπαιξε καλά.
0: Σήμερα.
1: Και προχθές.
0: Σήμερα ήταν καλός.
2: Σήμερα ο Αστέρας καλός ήταν.
0: Μετά το 60 ειδικά πίεσε.
1: Μήπως ήταν ο Ολυμπιακός πολύ κάτω και φάνηκε ο Αστέρας. Υποτίθεται πέρυσι κινδύνευσε.
0: Ναι.
1: Φέτος δεν έπρεπε να ήταν πολύ καλύτερος.
0: Κοίταξε, must win για τον Αστέρα. Πρόσεξε, ναι, να δεις τι έκανε η Καλαμάτα και τι κάνει ο Ηρακλής τώρα. Ναι. Ο Ηρακλής και η Καλαμάτα έχουν πρόβλημα με το γήπεδο. Μάλιστα. Ναι. Ζήτησαν κλειδάτμα, αλλά η Καλαμάτα δεν πήρε. Ζήτησε μόνο να παίξει, λέει, πρώτη αγωνιστική εντός. Άκουσαν. Εν πάση περιπτώσει. Τελείωσε αυτό. Τέλος πάντων, έχουν γίνει. Ο Ηρακλής ζήτησε να παίξει δύο μάτσα εκτός έδρας, γιατί δεν έχει γήπεδο.
1: Όπως και αναγέννηση καρδίτσα.
0: Όπως και αναγέννηση. Και το τρίτο μάτς, ναι, που είναι με την Τρίπολη, με τον Αστέρα Άκτορα, ναι, του λέει: κύριε, πάλι δεν έχω έτοιμο γήπεδο. Παίζω στην Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Το άλλαξε.
1: Το άλλαξε.
0: Στην Καλαμάτα τίποτα. Ενώ δεν έχουν γήπεδο, τα πέντε μάτς, τα τρία τα δίνουν σαν εντός έδρας. Τσιγκάνοι ψάχνονται.
1: Τώρα όμως έχει θέμα, Νικόλα ζωγράφου.
0: Ο Νικόλας, ο φίλος μου, τι λέει.
1: Λέει, καλησπέρα, πιο ωραίες τριπλέτες σήμερα στην εκπομπή. Λεσά, πάτε, θα σας αγαπάμε. Πείτε πέντε σκέψεις για το Παναθηναϊκό του Νίστρουπ. Οι ελπίδες μου πεθάνανε στη γέννα.
0: Απεσιόδοξα.
1: Καταρχάς, ο Νίστρουπ ήταν τυχερός που συνέβη αυτό την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Γιατί αν είχε αποκλειστεί. Αν δεν συνέβαινε αυτό, τι θα γινόταν τώρα. Άρα έπαιξε την κλήρωση, έπαιξε την πρόκληση κορώνα γράμματα. Αυτό δεν επιτρέπεται για έναν υποτίθεται προπονητή ο οποίος ήρθε εδώ να φτιάξει κάτι. Μεγαλέ.
0: Δεν βλέπεις και
1: τα ίδια λάθη. Τρία μάτς τα ίδια λάθη κάνει.
0: Τρία λάθη.
1: Άρα έχει αιμονές.
0: Έχει αιμονές. Ποιος προπονητής δεν έχει αιμονές.
1: Όλοι.
0: Το θέμα είναι οι αιμονές των προπονητών να μην βλάπτουν τις ομάδες.
1: Πιστεύω με Κάγκουα, Λούζα θα είναι άλλα χαφ. Ο Παναθηναϊκός. Ναι. Στα χαφ θα είναι διαφορετικός. Ανησυχώ βέβαια για την άμυνά του. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι οι μόνες εύκολες ομάδες για τον Βασίλη Κουκουτσίλη. Γκολ-γκολ. Ναι. Δηλαδή θα δεχθούν γκολ.
0: Πρόσεξε, υπάρχει ένα μοντέλο στον Παναθηναϊκό που το έχουμε σχολιάσει μαζί.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχουν δύο παίκτες της Ολλανδικής σχολής, άσχετα αν ο Ντεφρά είναι αστέρι, είναι παίκτης πολύ μεγάλης ποιότητας, που οι Ολλανδοί στην άμυνα είναι μπάτε σκύλια λέστε.
1: Όχι, δεν δίνουν σημασία.
0: Ναι. Είναι το DNA τους να βγαίνουν μπροστά, να παίζουν στη γραμμή του κέντρου. Δεν είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, Ιταλό στόπερ, Ισπανό στόπερ, Αργεντίνο στόπερ. Κατάλαβες.
1: Άρα
0: γι' αυτό ρισκάρει ο Παναθηναϊκός και βλέπεις πολλές φορές την άμυνά του να είναι κοντά
1: στο
0: κέντρο. Πώς
1: το έκανε όμως αυτό, πώς κατάφερε, είναι η μοναδική ομάδα στον κόσμο που έχει δύο Ολλανδούς στόπερ.
0: Μεγάλο ρίσκο αυτό.
1: Το έχει ξαναδεί ποτέ.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Σε καμιά ομάδα.
0: Στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Δύο Ολλανδοί. Στο πέρσι, να παίζουν εκτός Ολλανδίας.
1: Γιατί εντάξει, μου φαίνεται φάτρο και είναι λίγο πιο aggressive, πιο σκληρός. Αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Άπειρος είναι. Άπειρος είναι. Δεν έχει μια εμπειρία πάνω του. Ο Ντεφράι, βέβαια.
0: Εντάξει, έχει την εμπειρία.
1: Παίζει με
0: το μυαλό. Αλλά και οι τοποθετήσεις του και ο τρόπος που παίζει ο Παναθηναϊκός δέχεται εύκολα γκολ από το κέντρο της άμυνας.
1: Νομίζω όμως ότι εκεί ευθύνονται αυτοί που είναι μπροστά τους.
0: Στα χαφ.
1: Αυτός ο τύπος, ο ψηλός.
0: Καμαρά δεν υπάρχει αυτό.
1: Πώς τον πήραν αυτό.
0: Σαν Λερουά παίκτη πας και παίρνεις.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Εντάξει, μα φαίνονται ρε παιδί μου. Φαίνονται. Τι είναι αυτός, αυτό δηλαδή, σαν Λερουά που κάνει τον γκέλ και δεν πήγε στην Μπριζ, στην Άντερλεχτ, στη Γάνδη.
1: Δεν τον πήραν εκεί.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα θεματάκι. Λέει, άρα λοιπόν θα παίξει ο Κάγκο, βέβαια δεν είναι ξάρι. Α παίξει ο Έλληνας ρε φίλε, γιατί δεν παίζει ο Έλληνας. Ο Κοντούρης.
0: Και να. Βέβαια, πρέπει. Δεν ξέρω. Πέρυσι τον έβαζε ο Μπενίτεθ βασικό, αυτό τον καθιέρωσε.
1: Και αυτός. Και αυτός τον πήρε από τον Πανετολικό. Ναι. Λοιπόν...
0: Αλλά ο Νίστρουπ προτιμάει τον Καμαρά.
1: Έχει καλή πάσα βέβαια.
0: Εντάξει, αλλά είναι αργός.
1: Καλή επαφή με την μπάλα. Αλλά είναι αργός για το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Δεν μου λέει κάτι.
1: Άρα στον άξονα που δέχεται τα γκολ έχει ευθύνη, συνευθύνη και ο τύπος αυτός. Νομίζω και στα αριστερά έχει θεματάκι. Ο Κυριακόπουλος δεν κάνει το πρωτάθλημα που έκανε πέρυσι.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεξιά έχει θέμα.
1: Δεξιά, όταν
0: ο Τσάπρας είναι άγουρος ακόμα.
1: Ο Καλάμπρια, πόσο. Μεγάλο και
0: εδώ ήταν έτοιμος να φύγει για την Ιταλία. Ξαφνικά, ας πούμε, ξαναπείς εδώ.
1: Ο Πένια μου λένε.
0: Έτσι και έτσι.
1: Έτσι και έτσι.
0: Δεν
1: γιατί.
0: Είναι κάτι ιδιαίτερο.
1: Υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι καρατή. Κύριε Νικόλα,
0: ο Τσάπρα όμως έδειξε ότι είναι τερματάρα κλάσεως. Και στην απόκριση που έκανε Άγγελε στο 7.
2: Σωστό.
1: Ποιο
0: έτσι. Ο Ορτέγκα του Ολυμπιακού. Οι του. Έδειξε ρε παιδί μου ότι είναι κλάση.
1: Έπαιζε, ρε, φίλε.
0: Αυτό σου λέω, στη City έπαιζε.
1: Τζολάκι.
2: Μπράβο. Τζολάκι στα άπιαστα.
0: Μπράβο του. Μπράβο του.
1: Τι έβγαλε, ρε.
0: Δύο μάτσε, όχι ένα.
1: Άρα δεν
0: τσίτα, πετάει τα πολλά.
1: Άρα κλείσει. Κλείσει.
0: Βέβαια.
1: Δύο μάτσε.
0: Βασικό θεματοφύλακα στην εθνική. Κύριε Γιωβάνοβιτς.
1: Τι κάνει αυτή η ψυχή.
0: Διακοπές. Τον είδα στο Ξυλόκαστρο. Με το Χάρη, το φίλο μου. Τρώγανε παϊδάκια.
1: Τι έγινε ο Χάρης.
0: Έχει φέρει
1: πρόβατα περιμένει.
0: Προβατίνα special. Σε περιμένουμε.
1: Θα έρθω.
0: Σε περιμένουμε.
1: Θα έρθω.
0: Και είναι η δύναμη. Και αυτός και ο Βασιλάρας. Ο Ηρακλής ακόμα περιμένει να κάνει έστω και σε φιλικό την πρώτη νίκη.
1: Ποιος Ηρακλής.
0: Ξυλοκάστρο.
1: Σούμπιτο.
0: Θα πέσει λες. Με Λουμπαρδέα.
1: Ποιος.
0: Με Λουμπαρδέα προπονητή θα πέσει.
1: Άπειρος.
0: Άπειρος.
1: Θα μάθει κι αυτός.
0: Λέω στον πρόεδρο του Ηρακλή Ξυλοκάστρο, το φίλο μου τον Πέτρο τον Τζέλιο.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις ότι στο Ξυλόκαστρο σε λένε Αλαφούζο. Που λέει είμαι Παναθηναϊκός, αλλά γιατί με λένε Αλαφούζο. Γιατί λέω κάνεις αυτά που έκανε πέρυσι ο Αλαφούζος.
1: Τι έκανε.
0: είχε τον Μπενίτεθ και από τον Μπενίτεθ των 70 χρονών, ξέρω πόσο είναι, ναι, πήγε στο 40 ναι, τον Ίστρουπ.
1: 38.
0: 38, ναι. Και εσύ του λέω ξεκίνησε τη χρονιά με τον Καρατζά που είναι 78
1: ναι,
0: και πήγε στο Λιμπαρδία που είναι 39. Σωστό.
2: Σωστό.
0: Έτσι. Για αυτό
1: η Εθνική τι έκανε.
0: Πάλι έχασε. Θα χάσει και αύριο από την Ισπανία. Μπορεί να κερδίσει την Ισπανία.
1: Αύριο παίζει με την Ισπανία.
2: Αύριο 7 η ώρα.
0: Μπορεί.
1: Ρε φίλε, τι γίνεται εκεί.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Σπανούλη.
0: Θα πάει καλά στον Άρη. Μπάλε ουίσκι, προχώρα. Στην υγεία τη αχάριστη, τα πάμε.
2: Δεν έχει αισθήματα.
0: Δεν έχει αισθήματα.
1: Πάμε. Τραγουδάκι.
0: Λοιπόν, για σένα, για να τα ακούσετε.
1: Άλτο.
0: Φιλαράκι, να το αφιερώσω και στον Παναγιώτη Σταυρίδη, το φίλο.
1: Γιατί
0: μου,
1: δεν το έχω ακούσει.
0: Στον Δημήτρη Μαλισιώβα και στον Άγγελο τον Στίμο.
1: Γιατί πάμε, δεν το έχω ακούσει.

0: κάλεσα. Σε ευχαριστούμε.
1: Πώς φάνηκε?
2: Ωραία, τελείωσε.
1: Ωραίο, ε.
2: Εσύ,
1: Λάζαρος.
2: Τέλος.
1: Λάζαρος Τσόλκας.
2: Τέλος, να είναι γλυκό και όμορφο.
1: Να είναι καλά ο φίλος μου. Να είναι καλά ο Τσόλκας, ο οποίος μου λέει τώρα θα γράψω. Λέω, μου λέει πρώτα Μαλισιώβα ή Στίμο. Μαλισιώβα ή Στίμο πρώτα. Να σου γράψει τραγούδι. Μαλισιώβα όμω.
2: Ο Στίμο θα φύγει τελευταίο. Εγώ θα φύγω. Εγώ θα φύγω.
3: Για μεγαλύτερο.
2: Εγώ θα φύγω σε 4 χρόνια. Ο Στίμο πού θα φύγει? Σε 10.
1: Σε 10.
3: Δεν νομίζω.
1: Μαζί νομίζω θα φύγετε.
3: Νομίζω ότι θα φύγουμε μαζί.
2: Ναι.
1: Οπότε κύριε Τσόλκα, και για τους δύο. Γεια σου Άρχοντα Αρεστήμο, γεια σου Μαλισιό Βαστέρη και κάτι τέτοιο θα λέει το καινούριο ζεμπέκικο. Ωραία, ωραία. Να είναι καλά ο Λαζάρος. Πες μου.
2: Ναι, πες μου τώρα κάτι. Και τι θα κάνεις το βράδυ, ρε φίλε? Ξέρεις, άμα έχεις συνηθίσει.
3: Θα ακούω εσένα.
1: Άμα έχεις... θα ακούω εσένα και θα βγαίνω σαν ακροατής.
3: Και νωρίτερα θα βγαίνει σε μένα σαν καλεσμένο.
1: Σαν καλεσμένο.
2: Αν έχει συνηθίσει έναν τρόπο ζωή που το βράδυ σου είναι καταγεγραμμένο, θα κάνει αυτό. Το πρώτο καιρό θα έχει θέμα.
1: Μου κάνει πρόταση ο Σπύρος από την Καβάλα. Μου βρήκε δουλειά ο Πελέκ του Γύρου.
2: Α, ο Γύρος, ναι.
1: Δουλειά, σπίτι, φαγητό. Λέω πώ θέλει τι ημέρε. Σπίτι, φαγητό, δουλειά. Ποια δουλειά είναι αυτή που προσφέρω, ναι, και σπίτι και φαγητό? Μου λέει τι σε νοιάζει εσένα.
3: Σπίτι, δουλειά, φαγητό. Α. Αυτή είναι η πρόταση. Ήποπτο.
1: Ήποπτο.
3: Ήποπτο, ήποπτο.
1: Τι εννοεί?
3: Δεν έχει σπίτι, δουλειά, φαγητό, ήποπτο μου ακούγεται.
2: Εντάξει, ο κύριο Μπάμπη τι έγινε?
1: Ποιο Μπάμπη?
2: Ο κύριο Μπάμπη δεν ήθελε κάτι.
1: Παπάζογλου. Είπαμε θα πάρει τηλέφωνο, δεν πήρε. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Θα πάω, δεν τον πάρουμε στο διάλειμμα. Δεν τον πάρει εσύ στο διάλειμμα.
2: Δεν τον πάρουμε.
1: Άμα θέλετε, πάρε το.
3: Εγώ θα φύγω τώρα.
1: Θα κάνει με δύο.
3: Όχι.
1: Ωραία, ήταν.
2: Θα τον πάρω εγώ, εντάξει.
1: Εντάξει, θα τον πάρει εσύ.
2: Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Παύλος.
1: Ναι.
2: Παύλος Ηράκλειο.
1: Πάρε Παύλο, ο οποίος πήγε Καλαμάτα τώρα. Τι? Σήμερα είχε Μπουρίνι στην Καλαμάτα, ε.
3: Μπουρίνι.
2: Καλά, τι δουλειά. Ναι. Αφού ήταν στο Ηράκλειο, πήγε στην Καλαμάτα.
1: Πήρε μετάθεση. Και οι σεκιουριτάδες μετάθεση παίρνουν.
2: Να, ο Βασίλης ο φίλος, ρε. Ξέρει και για τον Τσίπρα. Ότι θα έρθει δύο φορές. Μία σαν πρωθυπουργός, γιατί ναι, και μία σαν αρχηγός κόμματος.
1: Ναι.
2: Δεν τον πιάνω.
1: Τι εγώ το.
2: Βασίλη.
1: Όχι, μία θέλει να είναι τον Μπάουκ, ρε.
2: Ο φίλος ο άλλος, ο Χρήστος.
1: Χριστάρα τον Μπάουκ, από τον Εύωσμο. Κάποια λοιπόν, στιγμή θα βρεθούμε και θα στείλουμε φωτογραφία.
2: Θέλω φωτογραφία.
1: Το Χρήστο και το Βασίλη με φανέλες του Ολυμπιακού και του Πάουκ.
2: Α, μαν το Σάββατο έχει Άικαρης.
1: Ναι. Ωραίο μάτσο.
3: Και την Κυριακή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Και την Κυριακή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ε.
2: Α, ωραία μάτσο.
1: Και η Ηρακλής Ξυλοκάστρο Παναχαϊκή. Σε αυτό θα έρθεις.
2: Ποιο? Το Ξυλόκαστρο θα έχει μια τιμητική συμμετοχή.
1: Θα δούμε. Γιατί υπάρχουν
2: κι άλλες. Αφού είναι στον όμιλο της Πελοποννήσου, ρε φίλε.
1: Όχι να βγει, ρε φίλε. Σωθεί, τα παιδιά έχουν στόχο να σωθούν.
2: Πόσοι πέφτουν?
1: Τρεις. 3 στους 12. Θα δούμε.
2: Οι δύο θα είναι από τον Ρωμό Κορινθίας. Δεν είναι πιο αδύναμη.
1: Τώρα εγώ βλέπω
2: ότι. Μιλτιάδης πάντως... είναι δυνατός.
1: Μιλτιάδης και Λουτράκη είναι τα φαβορή. Πάμε να το πάρουμε λίγο. Βλέπω στον πρώτο όμιλο την Ξάνθη να βγαίνει.
2: Ξάνθη σήμερα διπλώσει το Ξανδρά μας.
1: Το έκανε.
2: Στο φιλικό.
1: Στο δεύτερο όμιλο η Βέρεια, δεν ξέρω. Δεύτερο
2: Βέρεια
1: τρίτο,
2: σήμερα,
1: δεν ξέρω.
2: Βέρεια Άσα 04.
1: 04. Η Άσα θα φτιάξει ομάδα, θυμίσου το.
2: Η Άσα πολλές μεταγραφές, ρε φίλε.
1: Καλές μεταγραφές.
2: Ναι, καλοί παίκτες.
1: Καλοί παίκτες και θυμίσου το, θα πάει πολύ καλά.
2: Αλλά επειδή πήγα στην Καρδίτσα Τρίτη Τετάρτη, ζέστα.
1: Ζέστα,
2: πολύ ζέστα.
1: Μπαίνει Σεπτέμβριο όμως.
2: Πολύ ζέστα.
1: Λοιπόν, δεν πίνουνε κλιάφα.
2: Κλιάφα, ναι, κλιάφα.
1: Και θα βάλουμε και ένα quiz πριν φύγω.
2: Ναι.
1: Σε ποια ομάδα πήγε προπονητής ο Παύλο Γκαρσία?
2: Ναι, πήγε. Την ξέρει ο Στρακώσια.
1: Ποιο Στρακώσια? Ναι, ναι, καλά.
2: Την ξέρει καλά.
1: Την ξέρει καλά. Γιατί έφαγε γκολ από το. Ναι.
3: Εκεί πήγε.
1: Από το τερματοφύλακα.
3: Εκεί.
1: Με Βασίλη Κλιάφα, προπονητή τερματοφυλάκων. Τι έχει, διαφημίσεις? Πάμε, διαφημίσεις. Να φύγουμε, να κλείσουμε. Τι λες?
3: Να
1: κλείσουμε. Ναι. Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για τη συνεργασία.
2: Καλά να
3: εμείς ευχαριστούμε καταρχήν.
1: Άγγελε,
2: θα
1: μας λείψεις.
2: Θα μας
1: λείψεις. Εδώ είμαστε, ό,τι χρειαστείς. Θα ξανάρθω, έτσι.
3: Έτσι.
1: Βεβαίως. Ανοιχτή πρόσκληση, βεβαίως. Και σου είπα, την πρώτη φορά που θα στη φέρω,
2: ναι,
1: θα είναι σαν ακροατής.
2: Okay.
1: Δεν θα με γνωρίσεις, είμαι σίγουρος.
2: Okay, για να δούμε.
3: Λοιπόν, σε μένα θα έρθει ω καλεσμένο.
1: Εντάξει, και εδώ σαν ακροατή.
3: Στο Δημήτρη ω ακροατή. Λοιπόν, εμεί ευχαριστούμε
1: επειδή,
3: πολύ.
1: Επειδή ρωτούν πολλοί φίλοι, κυκλοφορεί το τραγούδι ελεύθερα στο YouTube. Έτσι, όποιο θέλει να το ακούσει, να το γράψει κτλ.
3: Γεια σου, Άρχοντα Λεσσά. Λοιπόν, εμεί ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια.
1: Καλά, κυρία μου.
3: Μαζί σου περάσαμε καλά. Εντάξει, είναι και η φιλία που έχουμε, αλλά και επαγγελματικά νομίζω ότι περάσαμε
2: πολύ
3: πάρα
2: καλή
3: πολύ καλά.
2: Συνεργασία.
3: Πολύ καλά.
1: Και με τον Δημήτρη, αυτή η χημεία που είχαμε τα τελευταία 3-4 χρόνια ήταν αψεγάδια.
2: Περάσαμε καλά τη νύχτα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Να είστε καλά. Τελευταία μου λόγια σαν συνάδελφο τη Ερασπόρ, σαν δημοσιογράφο τη Ερασπόρ. Την αγάπη μου, στηρίξτε την Ερασπόρ, στηρίξτε εδώ τα παιδιά. Πάντα θα είμαι κοντά του, πάντα θα του ακούω και όταν χρειαστεί θα ρίξω εγώ την πενιά μου. Πολλά φιλιά σε όλου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
1: Ακούτε, Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ώρα είναι 1 και 7 πρώτα λεπτά. Να μπούμε σε ρυθμούς εκπομπής. Ήταν μια δύσκολη στιγμή, καθώς ο συνάδελφος Λευτέρης Αρλάκος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 40, αποχώρησε και το ευχόμαστε τα καλύτερα, καθώς η ζωή δεν σταματά στην Ερασπόρ. Έχει πολλά να κάνει μπροστά του. Θα είναι εδώ δίπλα μας όταν τον χρειαστούμε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συνεργαστήκαμε μαζί του. Λοιπόν, μέχρι και τις 2 μαζί, Ερασπόρ 101,8, για μια σεζόν η οποία ξεκίνησε. Είμαστε ήδη στην δεύτερη αγωνιστική. Έχουμε μεσογειακούς αγώνες, έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γυναικών στο βόλεϊ με την Ελλάδα εντυπωσιακά να πετάει έξω την Γαλλία 3-0 σετ. Έχουμε τα πρώτα παράπονα για τη διαιτησία όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Έχουμε την κρίσιμη αναμέτρηση της εθνικής ομάδας μπάσκετ αύριο με την Ισπανία, αγώνα τον οποίο μπορείτε να τον δείτε από την ΕΡΤ. Και σιγά σιγά θα βάλουμε τα πράγματα σε τάξη, να θυμηθούμε λίγο τα αποτελέσματα της ημέρας σήμερα, να κάνουμε και τα πρώτα σχόλια, να θυμηθούμε πώς θα διαμορφωθεί η διαδικασία. Αυτή τη βδομάδα έχουμε και αγώνες κυπέλου, τα πάμε νωρίτερα, και είναι μια σεζόν η οποία και αυτή είναι απαιτητική. Με Παναγιώτη Σταυρούλια θα πάμε μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, οπότε να θυμηθούμε τη βαθμολογία και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής. Είχαμε ήδη σήμερα την πρώτη γκέλα της ΑΕΚ με την Κηφισιά. Κηφισιά ισοφάρισε το 97. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν από το Σάββατο Βόλος Ηρακλής 1-1. Προηγήθηκε ο Ηρακλής, ισοφάρισε ο Βόλος. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Την Κυριακή σήμερα, πρώτη τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, Άρης Όφη 2-1. Ατρόμητος ΠΑΟΚ το αντίθετο 1-2. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1 και το πρόγραμμα έκλεισε με το Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, ενώ αύριο στην ωραία Λιβαδιά 7:30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. ΠΑΟΚ πρώτος με 6 βαθμούς, Πανατολικός στους ίδιους πόντους όσους και ο Άρης, όσους και ο Ολυμπιακός. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 4, Όφη 3, ένας όμιλος ομάδων με έναν βαθμό, ο Ηρακλής, ο Βόλος, η Κηφισιά. Χωρίς βαθμούς, Παναθηναϊκός, Καλαμάτα, Ατρόμητος, Αστέρας και Λεβαδιακός. Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει καθόλου. Το πρώτο μάτς με την Κηφισιά δεν έγινε ποτέ. Το ανέβαλε η ΠΑΕ τον Παναθηναϊκού, καθώς είχε τους αγώνες με την τσεχική ομάδα. Και αύριο λοιπόν ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει και αυτός 3 βαθμούς ή 1 ή 0. Θα τα δούμε όλα αυτά αύριο στις 9:30, θα ξέρουμε το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού. Τώρα η επόμενη αγωνιστική, πολύ ωραία παιχνιδιά. Καταρχάς εκδρομή του Ολυμπιακού στον ωραίο Βόλο, άρα εκεί θα βρεθούν τουλάχιστον 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού, όπως συμβαίνει πάντα. Βόλος Ολυμπιακός στις 7, στις 9 και τρινόμαυρο παιχνίδι πολύ δυνατό, Άρης, και την Κυριακή 9:30 το βράδυ το παιχνίδι της ημέρας, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ενώ νωρίτερα Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά και Λεβαδιακός Πανατολικός, το ντέρμπι της Ρούμελης. Το πρόγραμμα κλείνει στην Τρίπολη, Αστέρας Ηρακλής. Έχουν να θυμηθούν πολλά από το παρελθόν.

θυμηθούμε και το πρόγραμμα του Κυπέλλου μέσω εβδομάδα, άρα είναι γεμάτο για τις ομάδες. Καταρχάς την Τρίτη το απόγευμα Βόλος Καλαμάτα. Την Τετάρτη Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Μαρκό Κηφισιά. ΑΕΛ Ολυμπιακός. ΠΑΟ Κόφι πολύ αργά 10 και 4. Και την Πέμπτη Πανθεραϊκός Ατρόμητος και Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι προπονητές πρέπει να βρουν τον τρόπο να έχουν ενδεκάδες οι οποίες θα είναι αξιόμαχες, γιατί και στη League Phase που είναι οι ομάδες πρέπει να πάρουν τους βαθμούς, να δουν πώς θα εξελιχθούν και ταυτόχρονα ετοιμάζουν τα παιχνίδια της ερχόμενης αγωνιστικής που θα είναι η Τρίτη, και ήδη έχουμε και την πρώτη γκέλα μεγάλης ομάδας όπως η ΝΑΕΚ απέναντι στην Κηφισιά. Οπότε περιμένουν τα μηνύματά σας μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα στους τρόπους επικοινωνίας, που είναι νούμερο 1 μέσω της παλιάς εφαρμογής του SMS. Γράφετε sport, αφήνει γυρνό διάστημα, καταγράφετε αυτό που έχετε να πείτε, την άποψή σας, το σχόλιο σας, την κριτική σας, την αναφορά σας, το ενδιαφέρον σας, το παράπονό σας, το 54160 ή αποστολή. Δεύτερος τρόπος μας βρίσκεται στην, μέσω του κινητού σας στην εφαρμογή Eraspor, και εκεί το ίδιο μέσω Viber αποστέλλετε το μήνυμά σας. Και ο τρίτος τρόπος που δεν προτιμάτε και το έχουμε ξαναπεί και το ξαναλέμε και λέμε ή ηλεκτρονικά στα email erasport@er.gr. Πάμε λοιπόν να θυμηθεί και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, γιατί έχουν να κάνουν εκπομπή 17 μέρες, 16 μέρες, κυρία Σταυρουλιά. Ναι, λοιπόν, θα σε βάλω σε ένα τεστ. Να θυμηθούμε τα τρία μότο της εκπομπής, τα οποία δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 1, κυρία Σταυρούλια, για να δω, θυμάσαι το πρώτο. Δεν σε ακούω όμως, περίμενε. Αυτά τα βίσματα, ρε φίλε, αυτά τα βίσματα στην Ελλάδα. Αχα. Ναι. Ναι, αυτό είναι το πρώτο ή το δεύτερο? Κάτσε, πρέπει να πάρει μια σειρά. Λοιπόν, νούμερο 1, η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήττα και λίγη με ήττα εψιλον γιώτα. Πάμε στο 2. Ε. Όχι αυτό. Αυτό είναι αλλού. Λοιπόν, η αλήθεια υπάρχει κόμμα. Το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Πάμε και στο τρίτο. Η τέχνη μακρά ακόμα, ο βίος βραχής. Λοιπόν, να δώσουμε την καλησπέρα μας στην ωραία περιοχή του Παρνασσού. Έχεις πάει Παρνασσό? Στην ωραία Ελάτια Αμφίκλια, χτες το βράδυ απόλαυσα Διονυσίου. Λοιπόν, καλώς σας, τελειώσε. Καλώς σας, τέλειος. Πολύ καλός. Στο χορό που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών κάτω τη Θωρέας. Εκεί που γίνει η ληστεία που τις έπιασαν αμέσως. Φοβερό χωριό η Θωρέα. Με την ομάδα βέβαια της περιοχής, τον Κηφισό, να χάνει τον τίτλο του υπερπροταθλητή από την ΑΕ Μαλεσίνας στα πέναλτι. Αλλά ο διαιτητής έμαθα δεν ήταν καλός. Ένας διαιτητής που είχε κάνει και κάτι διάφορα περίεργα στην Super League 2 προτριετίας, από τη Φθιότητα δεν ήταν καλός. Τέλος πάντων, λοιπόν, να δώσουμε την καλησπέρα μας εκεί. Καθώς ο Ντίνος, ο άνθρωπος με το πράσινο περίπτερο, ο φίλος του Παναθηναϊκού, αγωνιά και αύριο περιμένει την νίκη της ομάδας, θα πεταχθεί στην ωραία Λιβαδιά αύριο 7:30, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Ντίνο, να πας. Λοιπόν, πριν πάμε στα σχόλια τα δικά μου, ό,τι πρόβλημα να δω από τα παιχνίδια, για να πάμε στα μηνύματα. Λοιπόν, λέει ο Κώστας. Έλα Κώστα. Λοιπόν, από τον ΠΑΟ λείπουν και Τζόρα, Μεϊτέος, Ντοεύ, Γιακουμάκης. Ναι. Αν να πούμε τώρα, ο ΠΑΟ περιμένει το Μεϊτέ, που είναι μισή ομάδα στα χαφ, και ο Ντεσπόντοφ. Είναι δύο σπουδαίες μονάδες.
Θα φέρει, λέει, και ένα Βραζιλιάνο στόπερ από τη Ρωσία. Άρα θα αδυναμώσει. Δεν ξέρω τι θα κάνει με το center for. Ο Αναστάσης λέει ότι ο ΟΦ έχει 9 στους 11 Έλληνες και παράγει έργο. Ο Ολυμπιακός έχει ξοδέψει εκατομμύρια για να φέρει παίκτες σε εξωτερικό και να στήσει ομάδα και με το ζόρι καταφέρει να βάλει μόλις ένα γκολ σε μεσές ελληνικές ομάδες. Είναι πολύ σωστό το σχόλιο σου. Μακάρι να πετύχει στην Ευρώπη, αλλά τα πρώτα σημάδια είναι απογοητευτικά. Ο Παναγιώτης λέει σήμερα ότι δεν το έχει ξανακούσει σε μια μετάδοση σημερινή. Πώς έγιναν οι περιγραφές, δεν ξέρω ποιο ακριβώς λες. Πάμε στον Θοδωρή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε του καλύτερου αθλητικού ραδιοφώνου. Υγεία και υγεία, κύριε Σαρελάκου. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Θοδωρής από την Ικαρία. GR Ολυμπιακός Ικαρία, έχω να πάω χρόνια εκεί. Ο Κυριάκος λοιπόν λέει ότι Λευτέρη, εύχομαι η συνέχεια της ζωής σου να έχει μόνο υγεία και άπειρες χαρές. Πιστεύω ότι θα παραμείνεις δημιουργικός ακόμη και τώρα που η ζωή σου μπαίνει σε ένα νέο στάδιο. Καλή συνέχεια, φίλε μου. Λοιπόν, εν τω μεταξύ έχω το τραγούδι, ένα τραγούδι για το Λευτέρη. Να το... Σε παρακαλώ, για δες το, κύριε υπεύθυνη, τώρα αν το έχεις. Συγγνώμη λίγο, σε μερικά δευτερόλεπτα. Το έχουν τραγουδίσει διάφοροι, αλλά εμένα μου αρέσει από αυτή εδώ την καλλιτέχνητα. Και... Ακούγεται? Α, ναι. Α, λοιπόν, για να δούμε. Τώρα? Όχι ακόμη. Τώρα. Πάμε. Για το Λευτέρη Σαρελάκο το τραγούδι. Yeah.

Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Ερασπόρα 100,8. Πάμε λοιπόν στα μηνύματά σας. Λοιπόν, λέει, είπαμε για το Λευτέρη. Για να δούμε τι λέει ο Σταύρος. Σταύρος. Λοιπόν, τι έκλειψε αυτή με το Λευτέρη. Μην τον αφήσει να φύγει. Ομάδες Καλούσικα πήγαν. Ζέστα. Στην αυλίδα τώρα είναι. Μπράβο, φίλε. Ο Πάνος. Κρίμα που έφυγε ο Λεφά. Ο Λεσά πρέπει να βγει στη σύνταξη μαζί με τον Λεπά. Ο Λεπά, ο οποίος ήταν στη Λαμία χθες. Τέλειωσαν κατά τις 3, νομίζω, στη Ροδίτσα. Και διαβάζω το πρωί, ήταν και ο Μουγκό, πώς το λένε, τον Κλαριτζή, τον κύριο Κλαριτζή, κύριε Σταυρουλιά. Μουγκό Πέτρος, όχι, κάπως έτσι είναι. Κύριε Σταυρουλιά, εδώ είμαι. Μουγκό τέτοιο, το παιδί που είχε το ατύχημα με τα δάκτυλα, συνελήφθη, λέει, στην Αθήνα με αλκοτέστ. Λοιπόν, ο Λευτέρης ήταν στη Ροδίτσα με την ομάδα των Ηρακλή Ροδίτσας. Λοιπόν, λέει ο Σπύρος, μου έκανε εντύπωση σήμερα ότι οι παίκτες ΑΕΚ πήγαιναν πάντα δεύτεροι στην μπάλα και χωρίς ένταση. Μεγάλη εντύπωση το εξτρέμ της Κηφισιάς, ο Σουηδός, πολύ καλός παίκτης. Δεν είδα όλο το μάτς, μόνο στη μειοτυπά. Αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά για τα μάτς το βράδυ στις 12 με τον Γιάννη. Λοιπόν, Μουγκοπέτρος, ναι. Και αφού παραδέχτηκε ότι είπε και δύο ποτήρια παραπάνω, τι είπε στους συναδέλφους? Ναι, λέει, δεν το είπατε, λέει, το μοντέλο, λέει, που το είχαν πιάσει με τα απαγορευμένα. Μα το θέμα αυτό είναι, ρε φίλε, αυτό είναι σαν τον Νίκολιτς, που όλο έκανε παράπονα για τον κανονισμό με το Ζήνη που δεν έπρεπε να βγει και έπαιζε και με παίκτη λιγότερο και δεν ήταν έτσι και κανονισμοί και δεν θέλω να πω αυτά. Πολύ γρήγορα ελληνοποιήθηκε ο Νίκολιτς. Πολύ γρήγορα, μέσα σε... Έχει 12, έχει 13-14 μήνες στην Ελλάδα και έχει ελληνοποιηθεί, δεν χρειάζεται. Κοίτα την ομάδα σου. Κοίτα την ομάδα που δεν έπαιξε ποδόσφαιρο σήμερα. Και άσε τώρα τι συνέβη. Διότι δεν έπαιξε ποδόσφαιρο, κύριε Νίκολιτς. Και το είδες λάθος στο παιχνίδι. Διότι στο παιχνίδι έπρεπε να παίξουν φρέσκα πόδια. Εσύ τοποθέτησες σχεδόν την ίδια εντεκάδα με αυτή η οποία νίκησε εύκολα τη Λεύσκη. Άλλο το μάτς εκείνο, άλλο αυτό. Έπρεπε να βάλεις νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα. Και να τους εξηγήσεις ότι άλλο το πρωτάθλημα, άλλο η Ευρώπη. Έτσι λοιπόν σήμερα είχαμε την πρώτη γκέλα της ΑΕΚ και δίκαιη, άσχετα αν τον γκολ μπήκε στο 97 από τον Πορτογάλο, άσχετα αν τον γκολ της ΑΕΚ ήταν φανταστικό με τον Ογκρότο Βάργα σε μια άμεση και πολύ ωραία κίνηση του Μαρίν, ο οποίος έκανε και την ασίστ, δεν έπαιξε μπάλα η ΑΕΚ. Μόνο τον μπάζετ να βάλουμε κάτω της Κηφισιάς και της ΑΕΚ, θα καταλάβουμε ότι αυτή η γκέλα ήταν του Νίκολιτς απέναντι στον εορτάζοντα, χρόνια πολλά, Λέτο, ο οποίος γεννήθηκε χθες. Οπότε λοιπόν, αλλά μου έκανε εντύπωση μετά η τοποθέτηση του Νικολίτς, ο οποίος έψαχνε δικαιολογίες. Δεν είναι έτσι. Όλοι είδαν τι έγινε. Και οι φίλοι της ΑΕΚ είδαν ότι η ομάδα δεν ήταν καλή, ιδιαίτερα τα πρώτα 20 λεπτά. Αν δεν ήσουν στην Ελλάδα, ήσουν, ας πούμε, στο Χονγκ Κονγκ, θα νόμιζε ότι η Κηφισιά παίζει το Champions League, όχι η ΑΕΚ. Μετά κάπως συνήλθε η ΑΕΚ, αλλά τέλος πάντων δεν ήταν αυτή η εμφάνιση. Η Κηφισιά, μπράβο, ο Πρίτσας έκανε όλες τις αλλαγές και συνεχίζει να είναι σε καλό momentum και σε καλό δρόμο. Άρα θα σωθεί και φέτος, παρότι ακόμη δεν έχει γήπεδο και θα παίζει στη Λεωφόρο. Οπότε αυτό που λέει ο Σπύρος, ότι μου έκανε εντύπωση, λέει, ότι πήγαιναν δεύτεροι στην μπάλα. Βέβαια, πήγαιναν δεύτεροι στην μπάλα και τα έδωσαν όλα την Τετάρτη το βράδυ στις 10 που έπαιζαν. Την Πέμπτη δεν έγινε η προπόνηση. Παρασκευή μια προπόνηση, Σάββατο πιο χαμηλή η προπόνηση και έπαιξαν σήμερα. Λοιπόν, έπρεπε να έχει τουλάχιστον 6 παίκτες οι οποίοι δεν είχαν παίξει την Τετάρτη. Και η ΑΕΚ αυτό πρέπει να το παρατηρήσει και να το δουλέψει. Διότι θα εντυπωσιαστεί με τα μεγάλα γήπεδα, με τις μεταδόσεις, τα ωραία στάδια,
τα μεγάλα ονόματα των αντιπάλων της, θα θέλει να ζήσει στο όνειρο και εάν δεν προσέξει θα χάσει πολλούς βαθμούς στην Ελλάδα. Και από την Ελλάδα πας στην Ευρώπη όμως. Δηλαδή ο Ολυμπιακός όσα χρονιά έπαιρνε και το πρωτάθλημα και μετά έκανε την πορεία στην Ευρώπη. Άρα στην Ελλάδα πρέπει να κοιτάξει πώς θα πάρει στους βαθμούς. Λοιπόν, και κρούμε τώρα το καμπανάκι για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε ως το πρώτο φαβορί αφού το κατέκτησε το προηγούμενο, αλλά σήμερα έκανε ένα βήμα πίσω. Επειδή όμως είναι νωρίς, εντάξει, όλοι θα κάνουν γκέλες. Ο Μίστερ Τρολ Χρήστος από τη Θεσσαλονίκη, όλος τυχαίως η ΑΕΚ είναι πέμπτη βαθμολογία, λέει, τη θέση που θα τερματίσει στο τέλος του πρωταθλήματος. Εντάξει Χρήστο μου, εντάξει, πολύ νωρίς είναι αυτό, πολύ νωρίς. Επίσης το ίδιο πρόβλημα με την ΑΕΚ θα έχει ο Όφη, ο οποίος αγωνίστηκε την Πέμπτη, πήρε νέα νίκη στην Βουλγαρία. Δεν διάβασα επειδή ήμουν και σε διακοπές τι έκανε, γιατί αν ήμουν εγώ στο υπεύθυνος δεν θα πήγαινα στο Ηράκλειο. Στη Σόφια δεν έπαιζα την Πέμπτη. Την Παρασκευή προπόνηση το πρωί στη Σόφια. Λεωφορείο για Θεσσαλονίκη. Πώς είναι, 2 ώρες, 3. Λοιπόν, κατάλυση. Παρασκευή δυνατή προπόνηση στη Θεσσαλονίκη. Σάββατο προπόνηση με μειωμένη ένδυψη. Και Κυριακή αγώνα με τον Άρη. Και θα έφευγα το βράδυ για το Ηράκλειο. Αγνώρισε ο Σόφη. Πλήρωσε την Ευρώπη κι αυτός. Δεν είχε την εμφάνιση που ξέραμε. Και ο Όφη πρέπει να το προσέξει αυτό, γιατί δεν τα ξέρει τα μονοπάτια της Ευρώπης και είναι πολλά τα παιχνίδια. Θα είναι 2 μήνες. Ο Άρης λοιπόν από την άλλη πλευρά που δεν έχει Ευρώπη και έχει κάνει καλές μεταγραφικές κινήσεις φέτος, θα είναι πιο αξιόπιστος αντίπαλος φέτος. Και θα το δούμε αυτό, ένα ωραίο τεστ θα είναι το Σάββατο, το Σάββατο απέναντι στην ΑΕΚ. ΑΕΚ Άρης. Να μετρήσει τις δυνάμεις του ο Άρης το Σάββατο. Να καλησπέρισουμε και τον κύριο Λεμπέση. Καλώς ήρθες Δημήτρη. Έναν έκδοτο στα γρήγορα. Για να δω. Γαμπρός και Πεθαρά συναντιούνται στο καράζ. Η Πεθαρά μπαίνει στο αυτοκίνητο. Το ρωτάω Γαμπρός. Πού πηγαίνει και του λέει στο νεκροταφείο. Και ο Γαμπρός τη ρώτησε... Ποιος θα φέρει πίσω το αυτοκίνητο. Λοιπόν, γεια σου ρε Γιάννη. Λοιπόν, για να πάω και στα άλλα μηνύματα, να μην ξεχάσω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, τέλος εποχής, λέει ο φίλος. Ναι. Ο Λεσά είναι τέλος εποχής, ναι. Λεσά τώρα μόνο ως καλεσμένο θα τον ακούσετε, παιδιά. Έτσι είναι τα πράγματα. 40 χρόνια είναι αυτά, πέρασαν. Η ζωή προχωρά. Εμείς ερχόμαστε, οι ιερασπορμένοι. Γι' αυτό έχει σημασία η συμπεριφορά όλων. Λοιπόν, για τον Νικόλα απαντήσαμε, μου φαίνεται, στο μήνυμα. Οπότε... Πριν πάω στα υπόλοιπα, πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Παναγιώτη. Καθώς η ώρα είναι 1:30, Ρασπορ 101,8.

εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ώρα είναι 2 παρά 25. Σήμερα θα είμαστε, θα είστε λίγο φιδωλή, καθώς είναι η πρώτη μέρα μετά από διακοπές. Σε μια κατάσταση καλοκαιρινή ακόμη, η θερμοκρασία είναι υψηλή. Πάντως μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασαν οι συγκεντρώσεις με τους τραγουδιστές και τα πολλά πανηγύρια, δηλαδή πάρα πολλά πανηγύρια στην Ελλάδα, κύριε, πώς τα προλαβαίνουν οι τραγουδιστές. Και δεν ξέρω αν το απολαμβάνει ο κόσμος πέραν της διαδικασίας ότι από συνήθεια συγκεντρωνόμαστε. Οπότε να βάλω ένα γρήγορο quiz που το ξέρει και ο Παναγιώτης. Ποια είναι τα 4 καλύτερα συστατικά για ένα επιτυχημένο πανηγύρι? Τα 4, είναι 4 τα συστατικά, έτσι. Περιμένω τα μηνύματά σας να δω τι μπορείτε να πείτε. Και να πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για την ΑΕΚ, τα πάμε. Τώρα η ΑΕΚ πρέπει να ταξιδέψει στην ωραία Χρυσούπολη, επίνων της Καβάλας, για να αγωνιστεί. Μου φαίνεται εκείνη και το αεροδρόμιο, για να αγωνιστεί απέναντι στον Έστω, μια ομάδα που σώθηκε πέρυσι στο Τσακ, με προπονητή, τον πρώην προπονητή της αναγέννησης, τον κύριο Καβακά. Νέστος ΑΕΚ. Αναγκαστικά η ΑΕΚ εκεί θα παίξει με τις ρεζέρβες για να καθαρίσει, καθώς το Σάββατο παίζει με τον Άρη. Από εκεί και πέρα, να πούμε, ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο, είπαμε. Θα δούμε εάν θα παίξει για πρώτη φορά ο Καγκουά, τον παίκτη που πήραν από την Μπερσεβά, αλλά δεν είχε δικαίωμα να αγωνιστεί γιατί είχε αγωνιστεί με την ομάδα του Ισραήλ. Είναι στην αποστολή, είδα, και ο Μαροκινός ο Λούζα, απέναντι στο Λεβαδιακό, ο οποίος δεν ήταν καλός με τον ΠΑΟΚ, δέχτηκε και τα εύκολα γκολ, αλλά κυρίως δεν απειλεί. Δηλαδή ο Ζέκοβιτς βαρύς, ο Εμμανουηλίδης γρήγορος μεν, ημιτελής προσπάθειες δε. Ο μόνος απειλητικός παίκτης είναι ο Αργεντινός με τα 1000 τατουάζ πάνω του, ο Ούρζι ή Ούρση, θα τσεκάρω πως ονομάζεται κανονικά. Αλλά δεν είναι ο περσινός Λεβαδιακός που έβγαζε φωτιές, η καλύτερη επίδεση του περσινού πρωταθλήματος, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Όσοι αγαπάτε το στοίχημα, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι, είναι δύο ομάδες οι οποίες δέχονται πάντα γκολ. Αυτό μας έδειξαν σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια στην Ευρώπη. Άρα και αύριο έτσι φαίνεται θα γίνει, όπως έγινε και σήμερα με τον ΠΑΟΚ που δέχτηκε γκολ. Νομίζω το πιο ασφαλές αύριο μπέτινγκ είναι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Goal. Όμως ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι αυτό το οποίο συμβαίνει με τις κάρτες. Δηλαδή είναι απίθανο αυτό που συμβαίνει με τις κάρτες στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Νομίζω ότι στον Άρη φτάσαμε τις 6-7 και κάπου το τις ξεπεράσαμε και στο μάτς της ΑΕΚ με την Κηφισιά. Μα είναι δυνατόν στην δεύτερη αγωνιστική οι Έλληνες διαιτητές να βγάζουν το τσεπάκι τους τόσο εύκολα τις κάρτες? Τι είναι οι κάρτες, ευχετηρίες?

ψάχνω τώρα να τις βρω. Λοιπόν, για να δούμε. Άρη Σόφη, πόσες κάρτες είχαμε εδώ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 κάρτες Άρη Σόφη. Πάμε στο επόμενο. Ανατρόπιτος ΠΑΟΚ δεν είχαμε. Είχαμε 2. Να, σοβαρός δίτης. Ποιος ήταν? Ο Τζίλος. Να, ένα καλό παιχνίδι από τον Τζίλο μετά από καιρό. Μόνο 2 κάρτες, νορμάλ. Πάμε στην Τρίπολη να δούμε τι έγινε εκεί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ποιος έπαιζε ρε Παναγιώτη? Η Boca Juniors της Πελοποννήσου με την River Plate του Πειραιά. 7 κάρτες. Πάμε στο Κηφισιά ΑΕΚ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 2, 8. Αν είναι δυνατόν. 8 κάρτες. Και νομίζω ότι ήταν και ο καλύτερος διαιτητής Έλληνας εκεί. Νομίζω, θα το τσεκάρω μετά. Φωτιάς. 8 κάρτες και φυσιά ΑΕΚ. Κύριε Λανουά, τι γίνεται? Τι συμβαίνει με τις κάρτες?

Για να δούμε, στο ελβετικό πρωτάθλημα. Ναι, παρόμοιο σαν το ελληνικό. Σε ένα παιχνίδι πάρα πολύ δυνατό με την πρωταθλήτρια την Τούν που έπαιζε στο Σεγκάλεν, στο νότο της Ελβετίας. Πόσες κάρτες είχε? Που είναι ένα αίμα κι άμμος, έτσι. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Το όριο. Νορμάλ. Στο άλλο παιχνίδι. Σιόν Λουγκάνο. Μία, δύο, τρεις. Νορμάλ. Να πάμε και στο 7 γκολ. Βαντούζ. Πρωτεύουσα Λουξεμβούργο με την Γκρασχόπερ. Κάποτε δυνατή ομάδα. 5-2. Μία, δύο, τρεις. Κύριε Λανουά, τι συμβαίνει? Με πληροφορεί εδώ ο Δημήτρης ο ακροατής ότι ο Λανουά ήταν στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι ήταν πολύ καλά. Υπό την νέα διετή σου δύο κάρτες. Λοιπόν, τώρα μια και λέμε Περιστέρι, υπάρχει ένα θέμα τραυματισμού του Χατζηδιάκου, ο οποίος γι' αυτό έγινε αλλαγή. Και ο διάλογος τακτικής που έλεγαν κάποιοι, που μπήκε ο Μιχαηλίδης, έγινε γιατί τραυματίστηκε ο διεθνής στόπερ. Ευχόμαστε τα καλύτερα με το παλικάρι. Για να δούμε τι λέει ο Μάρκος. Για ποιο λόγο είχαν πάψει οι live τηλεφωνικές συζητήσεις με ακροατές? Είχα ακούσει την τελευταία εκπομπή του Λεσά. Για ποιο λόγο? Υπήρχε λόγος. Υπήρχε λόγος. Προφανώς υπήρχε λόγος. Αλλά νομίζουμε ότι θα επανέλθει με αγάπη, με ηρεμία, με σεβασμό κυρίως στους συνακροατές σας, στη δημόσια αθλητική ραδιοφωνία. Θα επανέλθουν οι γραμμές, ώστε να μπορέσετε κι εσείς να τοποθετηθείτε για τα δρόμενα στον αθλητισμό. Να δώσω την καλησπέρα μου στον γίγαντα τον coach, τον Μάκη τον Ποτόσογλου, στην ωραία εκεί Πειραϊκή, στα βράχια της Πειραϊκής, στον Νάσο Τσακίρη, ο οποίος περιμένει με ενδιαφέρον αύριο τη Λιβαδιά, ένθερμος φίλος του Παναθηναϊκού. Νάσος, δούμε θα πάει στη Λιβαδιά. Στον ωραίο Δομοκό, εκεί που ο Σάκης Κόκκινος διακρίνεται, να πούμε πολύχρονο και τον καθηγητή της AI, τον κύριο Φώτη Φιτσιλή, που μας ακούει στην ωραία Καρδίτσα, όπως και στον Παναγιώτη Παζαρά. Την καλησπέρα μας στον ωραίο πύργο, στον Θέμη Μαντά, και την καλησπέρα μας στον πρώην πρόεδρο της Πυγμαχίας, στον ένθερμο ακροατή μας, τον Χάρη Μαριολή. Ενώ να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας στον σπουδαίο Χρήστο Αρδίζογλου, ο οποίος επέστρεψε και αυτός από τις διακοπές του, ήταν στην ωραία Εύβοια. Αλλά και στη Σκόπελο. Την καλησπέρα μας και στον Αποστόλη του Γαζιάκο, ο οποίος ήρθε και αυτός γρήγορα από την Καρδίτσα, έχει δουλειές βέβαια, security, στα μεγάλα παιχνίδια. Ο Τρίφωνος Πανός πάντα εκεί στο ναύπλιο περιμένει πότε θα πάμε, όπως και ο κύριος Ατάκας στο Ρεοκρανίδι. Να δούμε τι λέει ο κύριος Δημήτρης. Γιατί δεν έδωσε το πέναλτι στην Τρίπολη? Το ΒΑΡ υπήρχε. Καλή σας εκπομπή. Ναι, το κακό είναι δεν έχω άποψη εγώ, γιατί δεν μπόρεσα να τα δω όλα τα στιγμιότυπα. Αύριο όμως θα έχω άποψη για αυτή τη φάση για την οποία αναφέρεται. Λοιπόν, ο Μιχάλης ο οικονόμου, ο καιρός περνά τον ίδιο, το ίδιο ο Μιχάλης. Γεια σου ρε Μιχάλη. Γεια σου ρε Μιχάλη. Τίποτα δεν αλλάζει Μιχάλη, τίποτα. Για σένα δεν αλλάζει τίποτα. Οπότε με αγάπη προχωράμε. Ο Νίκος από τον Άλυμο βρήκε την ομάδα, ο Πάπλο Γκαρσία, πήγε στην ΝΟΑ. Τώρα αυτό δεν είναι καλή καριέρα, δηλαδή έφυγε από την Ελλάδα.
πήγε στο Μπαλσεραϊκό, πήγε στον Ατρόμητο. Από τον Ατρόμητο πήγε στον Αποέλ. Καταστροφή. Έφυγε από τον Αποέλ και πάει στην Αρμενία. Δεν είναι αυτή. Δεν είναι καλή πορεία, Παύλο. Δεν είναι καλή πορεία. Ο Νικόλα, όχι, ο Κολιτσιδάκης δεν πήγε προπονητής στον Αχαρναϊκό. Πήγε τεχνικός διευθυντής. Προπονητής παραμένει, νομίζω, αν έχω χάσει επεισόδιο θα μου πείτε, ο Πέτρος Δημητρίου.

Λοιπόν, πρέπει να εξάρουμε την εκτελεστική δυνότητα του Ζώτα Σίλβα, που έδωσε σήμερα 3 βαθμούς για τον Ολυμπιακό. Αλλά ο Ολυμπιακός θα αρχίσει πάρα πολύ να γίνει μια ομάδα συμπαγής, διότι έχει πολλά δούνε και λαβίν. Να δούμε αύριο να τελειώσει το θέμα του Φρεντάκη Εσπρέσο, του Ροντινέ, ο οποίος θα επιστρέψει στη Βραζίλια, όχι όμως στη Φλαμέγκο από την οποία ήρθε, αλλά στην Σάντος, αν δεν απατώμε. Και ο Ολυμπιακός θα έχει θεματάκια μέχρι να οργανωθεί. Θα χάσει χρόνο, σημασία έχει να μην χάσει βαθμούς στο πρωτάθλημα. Να πούμε ότι ο Πανετολικός ξεκίνησε όπως έπρεπε, δηλαδή εφόσον είχε 2 αγώνες στην έδρα του, πήρε τα 2 μάτς και έχει συγκεντρώσει ήδη 6 βαθμούς. Ο Αστέρας είχε 2 στα 2 ήττες, θα δούμε τι θα συμβεί και με τον Αστέρα. Ενώ τώρα όσον αφορά την Ευρώπη, να πούμε, να δώσουμε πάλι το κουράγιο στον Κώστα Ντέλιο, ο οποίος πρέπει να διανύσει μια απόσταση 6-7 μηνών δύσκολη. Θα έχει βέβαια πολύ χρόνο να αφιερώσει στον νεογέννητο δεύτερο του παιδί, να δουλέψει σκληρά αφού κάνει την εγχείρηση μετά την αποθεραπεία. Ώστε τώρα τι έχουμε, έχουμε 30 Αυγούστου, ναι, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, ώστε τον Απρίλη να ξαναμπεί στα γήπεδα. Έτσι, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, 4, Ιανουάριος, Φεβρουάριος θα τελειώσει, το Μάρτιο θα αρχίσει τα πρώτα φιλικά, τον Απρίλη να ξαναμπεί, και πλέον η επέμβαση αυτή είναι ρουτίνα. Ο χιαστός, δυστυχώς η ρήξη χιαστού είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε πάρα πολλούς παίκτες σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζεται, δεν είναι αυτό που συνέβαινε παλαιότερα. Άρα λοιπόν όλα να πάνε καλά και αυτό το οποίο του συνέβη να είναι ένα μάθημα απέναντι στις δυσκολίες της ζωής και του ποδοσφαίρου, να το ξεπεράσει το παιδί αυτό και να απολαύσει το ποδόσφαιρο, να τον απολαύσουν στην Ντόρτμουντ και σε όλη την Ευρώπη.

Τώρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να μάθει να ζει χωρίς τον Κωνσταντέλια και νομίζω σιγά σιγά θα το μάθει. Ένα άλλο παιδί από τις ακαδημίες, ο Πέλκας είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει την ευθύνη να οδηγήσει την ομάδα του στην επόμενη ημέρα, καθώς πέτυχε γκολ την προηγούμενη Κυριακή απέναντι στο Λεβαδιακό, πέτυχε γκολ σήμερα και τα δύο. Ήταν πολύ καλός μεσοβδόμαδα στο νορβηγικό έδαφος όπου ο ΠΑΟΚ ήταν άτυχος, γιατί δεν υπάρχει και πέναλτι εκεί, με το πέναλτι το οποίο έχασε τελικά το παιχνίδι και δεν πήγε στην παράταση στα πέναλτι. Και ο ΠΑΟΚ έχει δρόμο ακόμη, αλλά παίρνει κουράγιο και αν τα πάει καλά μπορεί να ρίξει το βάρος στο πρωτάθλημα, αφού δεν έχει Ευρώπη, να είναι ξεκούραστος, να έρθουν πίσω και οι τραυματίες του, ο Ντεσπόντοφ μαζί με τον Γκαρσία, μαζί με τον Μεϊτέ, συν τον Βραζιλιάνο στόπερ που θα πάρει, συν και ένα σεντερφόρ, οπότε μπορεί με λίγο τύχη να είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος μέχρι τέλους, αφού οι υπόλοιποι θα τρέχουν με την Ευρώπη για τους πρώτους τρεις μήνες.

Βλέπω εδώ πραγματικά η Νάπολη έχασε από την Κόμο. Δηλαδή η Κόμο, μια ομάδα που πριν από 2-3 χρόνια ήταν στην δεύτερη κατηγορία, η τρίτη της Ιταλίας, πήρε το διπλό μέσα στη Νάπολη, μέσα στο Αρμάντο Μαραντόνα. Είναι απίστευτο αυτό πόσο γρήγορα μεγάλωσε αυτή η ομάδα, με το Σεσκ Φάμπρεγκας κάτω στην καθοδήγηση και τον Δουβίκα Σεντερφόρ. Ο Μωράτα έφυγε, πήγε στη Β' Εθνική Ισπανίας και παίρνει το διπλό μέσα στην Νάπολη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και αν δεν απατώμε, σκόραρε κιόλας ο Τάσος, ιός του Γιάννη,

αυτό που σας έλεγα, το τσέκαρανε. Γκολ ο Δουβικάς. Γκολ και ο Κροάτης, ο πρώην της Δυνάμο, το Χάφο Μπατούρινα. Και διπλό. Μιλάμε τώρα μια πολύ μεγάλο διπλό, έτσι. Δεν παίρνει διπλό μέσα στην Νάπολη. Και δείτε πώς με 2-3 μεταγραφές μπορεί μια ομάδα να αποκτήσει ένα ειδικό βάρος εκεί που δεν υπήρχε στο χάρτη. Γνωστήτα μόνο για την ωραία λίμνη και για τους πλούσιους που έχουν βίλα εκεί στο ωραίο Κόμο. Έχω πάει, είναι πολύ ωραία πραγματικά η Κομόπολη αυτή. Και μου φαίνεται είναι και αντίπαλος της ΑΕΚ. Δεν ξέρω βέβαια αν το γήπεδο της ήταν έτοιμο, γιατί είναι ένα μικρό γήπεδάκι. Και στον πάγκο είχαν και τον Αλέγκρι, τον παλιό προπονητή της Γιούβε. Λοιπόν, και μέσα σε 2 χρόνια και αν ήλθαν και πήγαν Champions League και κάνουν διπλό μέσα στην Νάπολη. Λέει ο Θανάσης, πολύ πίτα πάλι ο ΠΑΟΚ, πολύ πίτα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ είναι. Απλώς ο ΠΑΟΚ, άμα είναι έξυπνος και δουλέψει μέχρι το τέλος των μεταγραφών, μπορεί να πάει πολύ καλά στο πρωτάθλημα, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και το Γενάρη πάλι εδώ είναι, ο Γενάρης εδώ είναι, να ενισχυθεί και να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Είναι τόσο απλό. Αυτό που κάνετε τα τελευταία 9 χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι ο ΠΑΟΚ μέχρι το Μάρτιο παίζει την καλύτερη μπάλα. Μέχρι το Φεβρουάριο, Μάρτιο παίζει την καλύτερη μπάλα και λέγαμε ποιος θα τον σταματήσει αυτό. Κι όμως από το Μάρτιο και μετά δεν τα πήγε καθόλου καλά και συνέβη αυτό το οποίο συνέβη. Λοιπόν, πρώτη εκπομπή με το τέλος του Λευτέρη Σαρελάκο, τον οποίο ευχόμαστε καλή συνέχεια στη ζωή του. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο το βράδυ με Γιάννη Παπαγεωργίου, σιγά σιγά να πούμε στους ρυθμούς μετά τα μπάνια. Εδώ είμαστε και θα είμαστε για πολύ καιρό ακόμη. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Σταυρούλια. Καλό ξημέρωμα από το Δημήτρη Μαλισιούβα.

κάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε,